0: κι άλλα κι άλλα κι άλλα.
1: Και πώς αντέδρασε?
0: Ορίστε.
1: Πώς αντέδρασε?
0: Με ακύρωσε. Δεν θύμωσε, γιατί ήξερε ότι όταν λέω εγώ όχι, είναι όχι. Δεν έκανα κάτι έτσι που να με βαραίνει τη συνείδησή μου από πλευράς υλικού. Έχω καταργήσει μάγειρα ο οποίος έκλεβε το λάδι. Και τρόφιμα και τέτοια. Ή θα γίνονται σωστά ή δεν θα γίνονται. Έφυγα βέβαια στα 35 μου χρόνια, έχω πάρα πολλά χρόνια που έφυγα, και τόσα ωραία πράγματα που ακούγονται. Αυτοί οι άνθρωποι δεν τρέπονται. Κάθε εβδομάδα μας βγαίνουν παρανομίες. Γεννήθηκα και εργάστηκα μέχρι τα 18 μου χρόνια στα καπνά, στο σπίτι μου δηλαδή. Και μετά σπούδασα κλπ. Το τι τραβούσαμε, τα κρύες αυτά, καταχράστηκαν τα λεφτά των ανθρώπων, των γιωργών. Δεν τρέπονται και κυκλοφορούν. Δεν έχουν συνείδηση πια. Τους ρωτάς κάτι και άλλα απαντούν. Με τι μούτρα θα ξαναδώσουν υποψηφιότητα? Αλλά δεν φταίνουν.
1: Δεν φταίνουν, αφού εμείς θα τους
0: πρέπει να ψηφίζονται αυτοί οι άνθρωποι.
1: Πες τα.
0: Και είσαι εφόρος ζωής. Βουλευτές, οικογένειες, παραοικογένειες. Και κάνουν, κεράνουν. Α, όταν πρωτοεργάστηκα, ήρθε στο νοσοκομείο ο ψαράς. Ψαράς, κάπως έτσι.
1: Τι,
0: ο γαμπρός του Καραμαλή.
1: Α.
0: Ήταν υπουργός κοινωνικών υπηρεσιών τότε.
1: Ναι.
0: Και ήρθε στο νοσοκομείο Κοζάνης να το παραλάβει το Μαμάτσιο, πολύ ωραίο νοσοκομείο. Για το τότε ένα μικρό κόψοτέχνημα.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν είναι να πατήσεις μέσα. Χάλια. Βέβαια εγώ έφυγα από το νοσοκομείο. Κουβαλούν όλους τους συγγενείς. Αυτός ήταν χαμπρός από αδερφή. Και πόσοι άλλοι δεν τρέπονται. Ακούω κάθε μέρα το τι γίνεται. Πίστεψέ με, δεν θέλω να ακούω, ανεβάζω πίση. Και τώρα που σας μιλώ με την αγανάκτησή μου, ανέβασα 17 πίσω.
1: Όχι, Μανούλα μου καλή.
0: Τη νύχτα και πήραν την περαστικό.
1: Ναι,
0: αλλά... Μα ντρέπομαι. Αυτοί τα κάνουν και εγώ ντρέπομαι. Πού κυκλοφορούν.
1: Εσύ έχεις φιλότιμο, αλλά το ότι έχεις φιλότιμο δεν σημαίνει ότι πρέπει να κλατάρεις. Κατάλαβες τι λέω?
0: Τώρα,
1: θα βρεις έναν τρόπο να παίρνεις βαθιές αναπνοές και να μην χρειάζεται αντιπερτασικό φαρμακό μες τη νύχτα.
0: Πήγα στην εξή, γύρισα, έχω στην είσοδο της πολυκατοικίας έξω για να μην ανεβαίνουν τα αυτοκίνητα στο πεζοδρόμιο τρεις κλάστρες με λουλούδια.
1: Ναι.
0: Είχα τα πότισα, τα έκανα, περνάνε και μου τα κλέβουν. Τι πράγμα είναι, τι έτσι δεν υπάρχει, είναι που είναι οι κυβερνήτες, ας το πούμε. Ένας κυβερνήτης, ως, και εκείνον το σκοτώσανε, τον Καποδίστρια,
1: ναι.
0: Τον οποίον από μαθήτρια είχα έτσι, ο θάνατός του με δημιουργούσε πρόβλημα, πώς θα σας πω.
1: Ναι, κατάλαβα, σε προβλημάτισε.
0: Δεν έπαιρνε το μισθό του και τα δίνε, και επειδή τα δίνε όλα και δεν μπορούσαν να το φτάσουν, να σκοτώσανε. Βέβαια ήταν κι άλλοι λόγοι, αλλά... Ποτέ δεν μπορούμε να μάθουμε την αλήθεια για ένα περιστατικό που γίνεται. Τόσα λεφτά χάσαν οι Γιώργοι. Ακούγεται τίποτα.
1: Εννοείς με τον ΟΠΚΕΠΕ.
0: Ναι, δεν θέλω να το λέω το όνομα.
1: Ο
0: καθένας βγαίνει, λέει. Οι άνθρωποι, ξέρεις τι δύσκολο είναι, κύριε Μάνο, να δουλεύει κανείς στα χωράφια. Ο υδρότας. Η δίψα τότε δεν υπήρχαν και θερμός, να είχαμε κρύο νερό και κουβαλούσαμε μια στάμνα η οποία, τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω. Έτσι, αυτά τα οποία λέτε και είναι τόσο ωραία, να γραφτούν σε ένα βιβλίο και να σταλούν στον κάθε πρωθυπουργό να δει τι γίνεται, τι τάζει και τι δεν κάνει, τι τα, όλα τα τάζει και το τίποτε κάνει. Αυτά ήθελα να πω, ευχαριστώ για τον χρόνο που με δώσατε. Είναι τόσο επίκαιρα όλα τα θέματά σας, οι γνώσεις σας. Ξεχρυπνώ για να ακούσω αυτά τα οποία λέτε και προωθείτε και διαβάζετε. Έχω διαβάσει όλα τα βιβλία που συνιστάτε.
1: Να σε καλά.
0: Όλοι. Είμαι μεγάλη, δεν είμαι. Παρά τη 90 θα είμαι.
1: Ναι, μπράβο, μια χαρά είσαι.
0: Ευτυχώς έχω ενδιαφέροντα, έχω σώσα σφαίρα.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Έχω ενδιαφέροντα πάρα πολλά και σ' όλα, αλλά λυπάμαι την γενιά. Έχω τώρα το διστεγονάκι μου που είναι 1,5 χρονό και κάνω προσευχή σε τι κοινωνία θα ζήσει αυτό το μωράκι. Ένα γλυκό παιδάκι. Τι να σας πω.
1: Να το χαίρεσαι, Ευδοκία.
0: Ευχαριστώ, αλλά είναι στην Αγγλία. Η εγγονή μου είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός σε μια πάρα πολύ καλή υπηρεσία εργάζεται και ο σύζυγός της και έχει ένα διδακτορικό και 2 μάστερ.
1: Τέλεια.
0: Και είναι 34 χρόνων. Και είχε ένα κοριτσάκι, γλυκίστατο, τέλος πάντων.
1: Να τους χαίρεσαι όλους.
0: Αλλά η εγγονή μου δεν έχει μανούλα. Από τα 14 της χρόνια την έχασε και τη μεγαλώσαμε πώς και πώς και... Τώρα έχουμε τον πόνο που δεν βλέπουμε το μικρό, έρχεται Χριστούγεννα, Πάσχα και καλοκαίρι. Αυτά ήθελα να σας πω.
1: Ευχαριστώ πολύ, Ευδοκία μου.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσύ καλή μου, για χαρά.

0: 2-11-10-80-880 και πάμε στην επόμενη γραμμή που είναι ο Γιάννης από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Ιωάννη.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Και έχω πάρει τηλέφωνο, μου φαίνεται το 2 ή το 3.
0: Το 2002.
1: Ή το 3, χιόνιζε μια Κυριακή βράδυ.
0: Κατάλαβα.
1: Κυριακή ήτανε. Και ρίξε ένα χιόνι σε μια μέρα, το βρήκα μέχρι το βράδυ. Το πάγωσε κιόλας.
0: Κατάλαβα. Και πώς χαθήκαμε εδώ μεταξύ.
1: Εγώ σε έχασα.
0: Καλά, ένα διάστημα δεν κάναμε, δηλαδή δεν ακουγόμασταν εκεί. Αλλά εντάξει, τώρα το λύσαμε αυτό.
1: Είμαι νυχτοπούλη γιατί τα 42 χρόνια που δούλεψα στη ζωή μου, τα 27 ήταν νύχτα.
0: Ναι.
1: Σε ξενοδοχείο δουλεύα 27 χρόνια.
0: Κατάλαβα. Από το ξενοδοχείο μας είχες πάρει.
1: Όχι, το 3, ναι, το ξενοδοχείο.
0: Μάλιστα.
1: Ήθελα να σε άκουσα τώρα, φυσικά ήθελα να πάρω και άλλη φορά, αλλά επ' ευκαιρίας που είπες για τον μακαριστό αρχιεπίσκοπο Στυλιανό,
0: ναι,
1: τον γνώρισα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Γιατί γεννήθηκα στην Άνω Πόλη στα Κάστρα.
0: Στην?
1: Στην Άνω Πόλη στα Κάστρα.
0: Α, στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, ναι.
1: Γεννήθηκα στο Δημοτικό Νοσοκομείο. 16 Νοεμβρίου του 1954.
0: Μάλιστα.
1: Και το σπίτι μου ήταν κολλητό με τα Κάστρα.
0: Ναι.
1: Και απέναντί μας ήταν είσοδος της Μονής Λατάδων. Τσαούς Μοναστήρι λεγόταν. Τσαούς είναι σωματικός στα τουρκικά.
0: Ναι.
1: Η Μονή Λατάδων ανήκει στο Πατριαρχείο του της Κωνσταντινούπολης, στο Οικουμενικό Πατριάρχη.
0: Ναι.
1: Στυλιανός Καριανάκης υπηρέτησε εκεί στην Μονή Λατάδων γύρω στα 8 χρόνια, πάμε καλά.
0: Και πολύ μεγάλος ποιητής, πρέπει να πω.
1: Ήταν ένας άνθρωπος, εμείς τότε δεν ήμασταν πιτσιρικάδες, ήμασταν 15άρια, ήμασταν μαθητές και εργαζομένοι. Καθότι υπήρχε φτώχεια μεγάλη. Τα περισσότερα παιδιά κάτι κάναμε. Άλλος 2-3 ώρες σε κουρίο, άλλος 2-3 ώρες σε ελαιοχρωματιστή, άλλος έκανε θελήματα διάφορα. Αλλά την Κυριακή πηγαίναμε στην εκκλησία και ντυνόμασταν και εξαπτέρυγα.
0: Παπαδάκια.
1: Παπαδάκια, μπράβο. Παράλληλα θέλω να σου πω ότι είχα και έναν αδερφό ο οποίος σπούδασε μεν γιατρός, αλλά αφιέρωσε την ζωή του στην Παναγία.
0: Έγινε καλόγερος δηλαδή.
1: Ναι. Δεν είναι στη ζωή, έχει φύγει από το γνώρισες καλά τον Στυλιανό Καριανάκη.
0: Κάθε φορά που πήγαινα, επειδή άκουγε την εκπομπή, ο Γιάννης Μαράβογλου, ο διευθυντής του σταθμού που έκανε αναμετάδοση,
1: ναι,
0: εκεί φρόντισε από την πρώτη σχεδόν μέρα. Είχαμε βγει πολλές φορές, φάγαμε, ναι, κάναμε συζητήσεις. Έχω μια συνέντευξη μεγάλη μου είχε δώσει.
1: Ναι. Το ράδιο 4B ήταν αυτό που...
0: Του MM.
1: Ο Στυλιανός είχε και έναν αδερφό μαζί του πάντοτε, το Μαρτί.
0: Εγώ δεν γνώρισα, μόνο το Στυλιανό.
1: Ναι. Πέθανε υπέργυρος πάνω από κάτω.
0: Μα, μπράβο.
1: Τώρα έχει καμία 5-6 χρόνια που
0: πέθανε. Μιλάς για τον Στυλιανό.
1: Το Στυλιανό.
0: Ναι, δίκιο έχεις.
1: Κοιμήθηκε κυρίω πριν από καμία 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Έκανε έργο στην...
0: Πολύ μεγάλο, σπουδαίο έργο.
1: Ναι. Ήτανε πολύ φιλοσοφημένο άτομο. Έβγαινε έξω, μιλούσε με τους ανθρώπους.
0: Βέβαια.
1: Γιατί εκεί επάνω η γειτονιά ήταν μια από τις πιο φτωχές της Θεσσαλονίκης. Ήμασταν οι περισσότεροι άνθρωποι, ήταν εργάτες, λιμενεργάτες, οδοκαθαριστές, άνθρωποι δηλαδή του μεροκάματος. Έβγαναν το πρωί 5 ώρα, 5.30 οι γονείς
0: Τι έβγαζε, 5.30?
1: 5.30 ώρα το πρωί φεύγανε και συναντιόντουσαν οι εργάτες κυρίως, που η δουλειά τους ήταν η οικοδομή,
0: ναι,
1: σε ένα καφενείο στην Αγία Σοφία, στην πλατεία απέναντι από την Αγία Σοφιά,
0: ναι,
1: ένα κόκκινο καφενείο, το κόκκινο σπίτι λέγανε, και ήταν εκεί στη σειρά.
0: Επειδή ήταν κομμουνιστές εκεί, γι' αυτό, ναι.
1: Τους βαφτίσανε.
0: Ναι, ναι, εντάξει, γιατί ναι.
1: Υπήρχε ρατσισμός, όπως πάντα, τέλος πάντων. Και περιμέναμε ροκάματο. Περιμέναν τους εργολάβους να πάρουν.
0: Περνάγανε με τα φορτηγά και τους φορτώνουν.
1: Ναι, μπράβο. Ρωτούσαν, ας πούμε, τον πατέρα μου, ξέρεις μπαγετονιέρα, βεβαίως. Ξέρω να περνάω και πλακάκια. Εγώ πήγαινα με τον πατέρα μου και τα άλλα μου τα αδέρφια καμιά φορά. Καθότι ήμασταν αρκετοί, τέσσερις. Και θέλω να σου πω, ο Χαριανάκης ήταν ένας άνθρωπος, δεν έδειχνε την ευαισθησία του φανερά, την έδειχνε σιωπηρός, τέλος πάντων. Το ζήσαμε γύρω στα 8 χρόνια, γέμιζε πάντοτε την εκκλησία, παρόλο ότι η εκκλησία είναι σχετικά μικρή, ας πούμε. Δεν είναι από αυτές τις περιβλητικές με καμπαναριά και τέλος πάντων τρόλους. Είναι μια βυζαντινή ιστορία, είναι από βυζαντινή εκκλησία το Τσαούς Μοναστήρι, όπως το λέω.
0: Μάλιστα.
1: Και με έκανε εντύπωση που πήγες 2 φορές σε Αυστραλία.
0: Δεν πήγα 2, πήγα 4.
1: Είστε σε. Αυτό ήθελα να σε πω, και επίσης εγώ είμαι συλλέκτης του ελληνικού, του καλού τραγουδιού. Και έχω αγοράσει και κάτι κασέτες και CD του Βαρδί, που έχω δει τραγούδια σου.
0: Ναι, με το Βαρδί είχαμε κάνει πάρα πολλά.
1: Ναι,
0: αλλά δεν είναι μόνο.
1: Έχω διαβάσει αρκετά και στο Σταυριανό, μου φαίνεται, έχεις δώσει τραγούδια.
0: Σε ποιον, ναι?
1: Στο Σταυριανό.
0: Όχι.
1: Όχι. Βαρδί και ποιον άλλον.
0: Βαρδί, Ελένη Δήμου, Κραουνάκη, Βασχολιού, Πάριο, Νταλάρα, ναι. Αρλέτα, πολλούς.
1: Συνεχίζεις με τη μουσική?
0: Εννοείται, μα το πιο πρόσφατο είναι το Ρήγμα που έκανα με τον Μάλαμα και με την Ελένη Δήμου, οι Άγνωστες.
1: Α, το έχω ακούσει το τραγούδι. Το βάζεις το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς υπάρχει και το δεύτερο πρόγραμμα που ακούμε καλά. Σωστή. Τραγούδια με καλό στίχο, μάλλον.
0: Ναι.
1: Γιατί τα ιδιωτικά, τουλάχιστον ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης, ξέρεις τι παίζουν.
0: Playlist παίζουν, δεν παίζουν.
1: Λίστα, ναι. Παίζουν τη λίστα.
0: Μάλιστα.
1: Ήθελα να σε πω και κάτι άλλο. Σήμερα είναι έχει πολύ ζεστή η Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Θα ξημερώσουμε με 32 βαθμούς.
0: Εντάξει, κοίτα, να σου πω, μέχρι 31-32 βαθμοί υποφέρεται η κατάσταση. Με ανεμιστήρα, κάπως υποφέρεται. Όταν αρχίζει και χάνει, το μέτρο είναι...
1: Το μεσημέρι όμως θα έχουμε 37.
0: Θα το αντιμετωπίσουμε, τι θα κάνουμε.
1: Και το 37 δεν υποφέρεται.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εγώ μένω ξάγρυπνος μέχρι...
0: Ό,τι δεν μπορούμε να αλλάξουμε δεν
1: κρίνει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εγώ μένω ξάγρυπνος μέχρι...
0: Ό,τι δεν μπορούμε να αλλάξουμε, δεν γκρινιάζουμε γι' αυτό.
1: Όχι. Εγώ
0: δεν
1: κοιτάξει,
0: το λέω για σένα.
1: Είμαι

0: Ιστορικά κέντρα Καλαμίτσα, Καλαμάκη, που τραγουδούσε ο Τιτσάνης.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί αράζουν τώρα, έχουν κάνει αγυροβόλιο.
1: Σύμφωνοι.
0: Και πάνε και ψαρεύω στην Κατερίνη.
1: Γιάννη μου, θα σε αφήσω σιγά σιγά τώρα.
0: Σε ευχαριστώ που μ' άκουσες.
1: Και εγώ, χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
0: Και εγώ.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: από τη Γερμανία. Σε καλή σταυρούλα, αλλά μάλλον κάτι γίνεται. Οπότε αν έχεις την καλοσύνη, πάρ' την εσύ. Ξανά να λύσουμε το πρόβλημα. Χαιρετώ τον κύριο Γιώργο από τον Άγιο Ελευθέριο.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Γιώργη.
1: Πριν λίγη ώρα βάλατε ένα τραγούδι, το Bread.
0: Ναι, ναι.
1: Δεκαετία του 70 αρχές.
0: Ναι, ναι.
1: Μου θυμήσατε πολλά να μου.
0: Ναι. Ωραίο τραγουδάκι, ε.
1: Πολύ ωραίο. Όλος ο δίσκος ήταν το Bread αυτό.
0: Ναι, βάζω συχνά.
1: Άμα μπορείτε κανένα βράδυ βάλετε Bob Dylan.
0: Bob Dylan επίσης βάζω πολύ συχνά.
1: Βάζω, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Για ένα εργοστάσιο παλιό πρέπει να είναι πριν του 50 χτισμένο.
0: Ναι, πού βρίσκεται αυτό?
1: Βρίσκεται εδώ στην Οδό Αχαρνών.
0: Ναι.
1: Και Καβάφη γωνία.
0: Μάλιστα.
1: Τότε η Ελλάδα έφτιαχνε τα πάντα από ηλεκτρικές μηχανές για τη γάντια, τα μαλκότσι. Μέχρι κουμπιά.
0: Όχι μόνο, και αυτοκίνητα έφτιαχνε.
1: Και αυτοκίνητα, ναι. Λοιπόν, αυτό έφτιαχνε κουμπιά, όχι μεταλλικά.
0: Ναι.
1: Κοκάλινα.
0: Κοκάλινα.
1: Και πόρπες για τα μαλλιά, αγκράφες για τα μαλλιά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι κλειστό εδώ τώρα από το 75, είναι κλειστό. Και είναι ένα ερείπιο επί κορονοϊού.
0: Ναι.
1: Είχε πιάσει και φωτιά.
0: Αναξιοποιείτο εντωμεταξύ. Θα μπορούσε...
1: Ρημάδι, έχει γίνει
0: ρημάδι. Ρημάδι είναι η λέξη.
1: Μπαίνουν μέσα και μαθητές στην ταράτσα, είναι τριόροφο.
0: Mm.
1: Και είναι στυλ Bauhaus.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Είναι μοντέρνα αρχιτεκτονική του 30.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, τώρα ποιο είναι το θέμα, ότι τα παράθυρα είναι τετραγωνάκια, μικρά σιδερένια, εκεί που βγαίνουν τα τζάμια έχουν σπάσει.
0: Ναι.
1: Και στην οδό Καβάφη είναι πολύ στενό το πεζοδρόμιο. Θα φύγει καμιά μέρα κανένα από αυτά τα σιδερένια που στηρίζαν τα παράθυράκια και θα έρθει στην οδό Καβάφη.
0: Ναι.
1: Έχετε περάσει από εκείνη στον Άγιο Ελευθέριο απέναντι?
0: Όχι, δεν έχω περάσει, αλλά καταλαβαίνω, ναι, που λες.
1: Δίπλα είχε και ένα εργοστάσιο, Ναθαναήλ, Ριουργία, μεγάλο εργοστάσιο.
0: Mm.
1: Και έχει μείνει από αυτό, έχει γίνει παρκάκι αυτό τώρα, το πάρκο κανονικό, όχι παρκάκι. Και έχει μείνει από το εργοστάσιο του Ναθαναήλ, έφτιαχνε μεταξωτά αυτό. Έχει μείνει το φουγάρο, μεγάλο φουγάρο, στα μιναρές. Και είναι και το εργοστάσιο των κουμπιών, Νίνα λεγόταν, Νίνα. Δεν υπάρχει κράτος. Τώρα αυτό για να το... Δεν συντηρείται αυτό. Ή γκρεμίζεται.
0: Ναι.
1: Ή θέλει πολλά εκατομμύρια για να... Γιατί είναι τριόρθωμο και μακρόστενο.
0: Ναι. Που θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, όπως του Φίξ που έγινε μουσείο, ναι, μοντέρνας τέχνης.
1: Όχι, δεν είναι τόσο μεγάλο σαν
0: του Φίξ. Δεν έχει μοιάζει σημασία.
1: Πολύ... Μοιάζει. Σάντι... Είναι μικρογραφία της λίστρας του Σίμπλερ, το εργοστάσιο, της ταινίας.
0: Α, μάλιστα.
1: Τέτοιο στυλ είναι. Που είναι, ναι, μια πόλη της Πολωνίας.
0: Κατάλαβα.
1: Στην Κρακοβία μου φαίνεται είναι. Εκεί το έχουν φτιάξει μουσείο. Και θέλω να πω κι άλλο για ένα εργοστάσιο. Καλά, αυτό είναι η ολόκληρη ιστορία. Θα γκρεμιστεί κι αυτό. Είναι το Κολούμπια. Έφτιαξαν τους δίσκους.
0: Ναι, βέβαια. Ρίμαξε.
1: Στο πέμπτο διαμέρισμα είναι κι αυτό.
0: Ρίμαξε κι αυτό.
1: Ρίμαξε. Το μισό το έχουν γκρεμίσει. Έχει ρημάξει, τα έχουν πάρει τα μηχανήματα όλα από μέσα.
0: Και τα μηχανήματα και τις ταινίες που είχαν όλο τον πλούτο του ελληνικού τραγουδιού μέσα. Ναι, βέβαια.
1: Εκεί ηχογραφούσανε και Τούρκοι προπολεμικά.
0: Φαντάζομαι.
1: Ναι, και οι Τούρκοι έρχονταν την Κωνσταντινούπολη, Ισταμπούλ, και ηχογραφούσαν εκεί. Εκεί δεν είχε διαφορετικά κανένα να γίνει ένα μουσείο
0: μουσικής
1: ή του ρεμπέτικου. Κατά, όχι μόνο του ρεμπέτικου, μουσικής ελληνικής. Τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Να σας πω, αυτό το στο Κολούμπια είναι στο άλλο το θέμα που θα πω τώρα.
0: Παρακαλώ.
1: Ανάμεσα στο εργοστάσιο και στο άλλο του Προμπονά είναι εκεί δίπλα στο γήπεδο του Αβόλουνα, λίγο πιο πέρα. Πέμπτο διαμέρισμα. Έχει ένα... Εδώ είναι ο οδός Ανθέων. Όταν φτάνει ανάμεσα στο εργοστάσιο του Κολούμπια και το άλλο του Προμπονά, είναι στενή και λυκοειδής. Εκεί λίγο και δεν προσέξεις, ειδικά γύρω στις 4 το απόγευμα, μπορεί να τρακάζει με κανένα σχολικό, αυτά τα πουλμανάκια, τα κίτρινα ή παιδικό σταθμό. Και από κάτω εκεί στο άλλο σπουρμπονά έχει βάθος. Είναι παιδική χαρά, αλλά δεν έχει πεζοδρόμιο αυτό. ελικοειδές και στενό πέραγμα της Ονδού Ανθέων. Και έχει μέρος για άνοιγμα, ούτε τα ανοίγουνε. Έχω στείλει και επειδή πήγα να τραγάρω μια μέρα πέρσι, έστειλα email στον Περιφερειάρχη, ούτε μου απάντησε. Έστειλα στο Δήμο Αθηναίων, ούτε δεν ξέρουμε λέει που ανήκει, είναι υπεύθυνο. Δήμος Αθηναίων, μάλλον ο Περιφερειάρχης είναι. Δεν μπορώ να βρει τα χαρά, είναι κανένα ατύχημα εκεί πέρα.
0: Και θα κλαίμε κόσμο.
1: Και θα κλαίμε κόσμο. Το ξέρετε το άλλο του Προπονά.
0: Το άλλο, ναι.
1: Ναι, εκεί είναι στο πέμπτο διαμέρισμα.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτά ήθελα να πω. Τώρα, αυτός το δρόμο στο Ανθέων πρέπει να ανοίξει. Επειδή περνάω 2-3 φορές την εβδομάδα, πρέπει να πηγαίνω με 10 χιλιόμετρα εκεί, στο στενό το πέρασμα αυτό. Γιατί έρχονται τα πουλμανάκια. Άσε που τώρα έρχονται και τα αυτά τα μηχανάκια, μπαίνουν ανάμεσα στα πουλμανάκια και στα αυτοκίνητα. Χαμός γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μπράβο για τους Μπρέτ, μου θυμίσατε πολλά.
0: Να είσαι καλά, Γιώργη.
1: Λοιπόν, γεια σας.
0: Χαιρετώ, γεια σου.

0: αναφέρθηκα στο φίλο μου τον οποίο κουβεντιάζαμε νωρίτερα για τον Στυλιανό, τον Αείμνηστο της Αυστραλίας, τον Αρχιεπίσκοπο και τον Νήσων, Οκεανίας και Νήσων, και είπα ότι πρόκειτο για πολύ μεγάλο ποιητή ταυτόχρονα, περισσότερα από 40, μπορεί και 50 βιβλία είχε στο ενεργητικό του. Ακούστε λοιπόν ένα ποίημα που έχει τίτλο «Άκρος απόρριτον». Θα μαζέψω τα φιλιά που ακόμα τρέμουν πάνω στα πεταμένα από τσίγαρα και θα σου τα φέρω ξυπόλυτος για να μνηστείς του πόνου των ανθρώπων. Τις άδειες μποτήλιες από το αλκοόλ και τα φάρμακα δεν θα ξέρα πού να τις κρύψω από το βλέμμα σου. Θα μεταβάλλε το υγιή της επαγγελίας σου σε ένα τεράστιο σκουπιδοντενεκέ, αν δεν χρειαζόταν να γεμιστούν ξανά για το χρόνιο πόνο των ανθρώπων. Αυτή είναι η κατάσταση εδώ κάτω. Δεν χρειάζεται να σου γράψω περισσότερα. Αν θα σου στέλνα και μια μονάχα σελίδα ανθρώπινης μοναξιάς, φοβάμαι πως θα βούβαινα τον τρισάγιο ύμνο των αγγέλων. Μα τις επιχειρήσεις διοικείς εσύ. Περιμένω τις καινούργιες εντολές σου. Δίδυμη καταφυγή. Ύπνος είναι η τάση που έχουμε προς το θάνατο. Γυρεύουμε να κρύψουμε την ψυχή μας που την κυνήγησαν τόσοι πολλοί και πιο πολύ ο εαυτός μας. Δική μας δεν είναι πια μήτε η σιωπή, μόνο ο ύπνος και ο θάνατος είναι η αληθινή μοναξιά μας. Αχ, να είναι πάντα ο ύπνος δίχως όνειρα και ο θάνατος δίχως μνημόσυνο. Η μπαλάντα της νύχτας. Εσύ πρέπει να κλαις μόνο τη νύχτα, σε μια από τις πολύ προχωρημένες ώρες, τις νοτισμένες, όταν κοιμούνται οι πολλοί που έχουν κλάψει τη μέρα, τότε μονάχα να κλαις. Η νύχτα ξέρει να κρύβει, ξέρει να σωπαίνει, και είναι απαραίτητη εδώ η αχεμήθεια, τουλάχιστον για αυτούς που ζητούν να χαρούν από σένα. Μην ξεχνάς, του γενναίου το κλάμα πρέπει μονάχα ο ουρανός να το παραστέκει και η σιωπή, η συμπάριδρος των μεγάλων στιγμών. (Κι) 2-11-10-80-8-8-0, κοντεύει παρατέταρτο. Απόστολε από τη Γερμανία, καλώς το φίλο μου.
1: Μάνο, καλημέρα.
0: Καλώς του, ναι.
1: Και καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Επίσης.
1: Τι έγινε?
0: Τίποτα, ησυχία.
1: Εδώ γκαγκανιάσαμε.
0: Ναι ρε παιδί μου. Το έχω πληροφορηθεί.
1: Μας έφεσε πολύ βαρύ στους Ευρωπαίους. Ναι,
0: δεν... Και δεν μου λες κάτι, χωρίς πλάκα τώρα.
1: Ναι, μας
0: υπάρχουν μαγαζιά που πουλάνε air condition εκεί ή αγοράζουν μόνο ανεμιστήρες, ε?
1: Ναι, ανεμιστήρες και γίνανε sold out, δηλαδή...
0: Θα φέρουν από την Κίνα τώρα.
1: Τίποτα, ξεπούλησαν, ναι, δεν...
0: Ναι. Αλλά αρκεί ένας ανεμιστήρας.
1: Κοίταξε, σου είχα ξαναπεί ότι αρκεί ένας ανεμιστήρας. Τώρα ήταν αυτό πρωτόγνωρο εδώ πέρα, δεν έχει να έσπασε ρεκόρ, αλλά να, από σήμερα δηλαδή ξεκινάει πάλι, γυρνάει πάλι στα κανονικά επίπεδα, 26 βαθμούς την ημέρα και 13-16 το βράδυ.
0: Πάλι καλά.
1: Ναι, είναι, ναι, γυρνάει, δηλαδή γύρισε ο καιρός τώρα, το νιώθεις έξω ότι έπεσε η θερμοκρασία. Αλλά τώρα 10 μέρες που έκανε, σε βάλε όλους στον ύπνο, δεν ξέρω τι έγινε, ήταν πολύ δυνατό αυτό. Και βλέπεις ότι υπάρχει θέμα, αν συνεχιστεί αργότερα, γιατί είναι νωρίς ακόμα, έχουμε Ιούνιο, έτσι, ναι. Ιούλιο, Αύγουστο, αν ξανακάνει κανένα τέτοιο ή ναι. Έτσι δυνατό. Μεγάλες θερμοκρασίες, τα κτίρια, υπηρεσίες, όπως εμείς εδώ τώρα οι παππούδες που έχουμε εδώ πέρα, τέλος πάντων τα γεροντάκια, έχουν εγκαγκανιάσει, έχουν σκάσει, δηλαδή μέσα στους διαδρόμους και ναι, θαλάμους στα δωμάτια. Είχαν αυτές τις μέρες, τώρα τα βράδια ήταν 30-32 βαθμούς. Τα ανοιχτά παράθυρα ανεμιστήρες κακότα, δεν τους βλέπεις αυτά τα κοτόπουλα που τα έχεις βγάλει από το φούρνο.
0: Και δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι. Το ξέρεις ότι υπάρχουν air condition που δεν χρειάζονται εξωτερική μονάδα.
1: Ναι, έχουμε τέτοια. Δεν νομίζω που δουλεύουν και κάνουν και καλή απόδοση αυτά.
0: Κλίνεις
1: που βάζεις, που τραβάει από το παράθυρο ή από το τέτοιο, ναι.
0: Εδώ τα διαφημίζουν διαρκώς στην τηλεόραση.
1: Έχω ένα τέτοιο εδώ μπροστά μου, αλλά δεν. Τι να κάνει, με την εξωτερική μονάδα όπως είναι στην Ελλάδα.
0: Επίσης ένα ωραίο κόλπο είναι, παίρνεις μια νάιλον σακούλα, βάζεις μέσα καμιά κοσαριά παγάκια του ψυγείου, την κρεμάς μπροστά από τον ανεμιστήρα και έρχεται ακόμα πιο παγωμένος ο αέρας. Αλήθεια.
1: Όχι, ναι, το κακό ξέρεις ποιο είναι, ότι τι παρατήρησα αυτές τώρα εδώ πέρα στο τοτό. Εμένα το σπίτι που έχω αγοράσει είναι 100 χρονών. 100 χρονών είναι με πέτρα όμως. Είναι το υπόγειο, είναι 2 μέτρα το υπόγειο, είναι πέτρα χτισμένο, μετά πάει πρώτος όροφος και μετά πάνε τα κόκκινα, τα πυρότουπλα. Τα ξέρεις αυτά, με δοκάρια ενδιάμεσα. Παλιό κτίριο, αλλά μασίβ χτισμένο, μπορώ να σου το πω, δηλαδή είναι με πέτρα. Έχω τη γιαγιά εκεί κάτω. Έχει θερμοκρασία στον πρώτο όροφο ίδια χειμώνα καλοκαίρι σχεδόν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και τώρα δεν είχε ζέστη τη γιαγιά κάτω, γιατί από το υπόγειο ερχόταν τέτοιο και ήταν μια χαρά, καλά ήταν.
0: Ναι.
1: Το χειμώνα ίδια φάση, δεν έχει ούτε κρύο ούτε ζέστη. Είναι και στο, όπως και στο υπόγειο.
0: Ναι.
1: Εδώ στα καινούργια τα κτίρια σου λέω τώρα εδώ πέρα. Αυτό το κτίριο τώρα εγώ είμαι 3,5 χρόνια εδώ για δουλειά, αν είναι 4 χρόνια, 4,5, 5 χρόνια πες να το έχω ξεκίνησει, γιατί το χτίσανε πολύ. Με μονώσεις από εδώ από εκεί, με τέτοιο διπλά παράθυρα, όλο μια χαρά. Φούρνος, χωρίς air condition, είναι φούρνος. Αυτά τραβάνε θερμοκρασία την ημέρα και το βράδυ είναι φούρνο.
0: Δηλαδή εσύ έχεις κανένα φίλο εκεί που στο σπίτι του να έχει air condition?
1: Δεν έχει κανένας
0: μάλλον
1: στην Γερμανία. Δεν έχουν air condition. Κανένας. Όλη την Ευρώπη νομίζω. Όχι μόνο στη Γερμανία. Γιατί σου λέει τώρα έκανε 10 μέρες, τώρα θα ξανακάνει μέσα στο καλοκαίρι. Δεν ξέρω. Αν θα ξανακάνει κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Πού το ξέρεις?
1: Δεν ξέρουμε.
0: Μακάρι όχι. Μακάρι όχι. Ναι.
1: Ναι. Δεν ξέρουμε αν θα κάνει πάλι μέσα. Δηλαδή και τόσα χρόνια το έκανε έτσι. 9 χρόνια που είμαι εγώ εδώ. Τόσο δυνατά, όχι, δεν το έχω ξαναδεί, αλλά έκανε λίγο καλοκαίρι, εντάξει, ανοίξε ένα παράθυρο, δροσίζει το βράδυ, κατάλαβες, είναι όπως το χωριό στην Ελλάδα, δρόσιζε το βράδυ, τώρα αυτό ήταν πολύ έντονο.
0: Ναι.
1: Γιατί το βράδυ δεν έπεσε η θερμοκρασία. Δεν έχεις δει να... δεν θυμάμαι τώρα και στην Ελλάδα, στην Αθήνα, θυμάμαι κάποια βράδια στην Αθήνα που ερχόταν καυτός αέρας και το βράδυ. Αλλά εδώ το βράδυ σου λέω, πισούσε ζεστόν αέρα, λες και πού χτυπάει ο ήλιος, ρε παιδιά, και έρχεται τέτοιος, κατάλαβες.
0: Φρίκι.
1: Ήταν περίεργο πολύ αυτό που βρήκε την Ευρώπη πάνω, πολύ περίεργο κύμα. Το βλέπεις και στο χάρτη, έπιανε από Ισπανία πέρα, καλά Γαλλία πρέπει να τους πέθανε.
0: Τους ρήμαξε, ναι.
1: Ναι, ήταν πιο έντονο. Και μετά μέχρι Γερμανία και όλο μέχρι κάτω.
0: Και όλα αυτά που λένε για θανάτους.
1: Ναι, ναι, είναι και χαζί, είναι και χαζί. Δεν είναι χαζί ο κόσμος, απλά δεν έχουν άγνοια.
0: Έχουν άγνοια, λες.
1: Έχουν άγνοια γιατί περνούσα τις προάλλες με την γυναίκα μου, με το αμάξι. Βλέπουμε δυο γερόντους, τώρα ήταν επί 60-70 χρονών, ήταν έξω, κοντάλα μεσημέρι, κάνανε δουλειά στον κήπο το Σάββατο. Μου λέει η Ρούλα, μου λέει θα τους βαρέσει ο ήλιος, λέει θα τέτοιο, θα... Πού πας κύριε μου μεσημεριάτικα να κάνεις δουλειά έξω, που έχει βαρέσει έξω 38-39 και μιλάμε τώρα για θερμοκρασία αυτή 38-39 σε υψόμετρο όπως είναι εδώ η Γερμανία. Είναι σαν να έχει 48-50 στην Αθήνα.
0: Ναι, το εφέ, ναι.
1: Είναι χτυπαλιός, γιατί είναι το ημισφαίριο πιο ψηλά, σε βαράει, σε πελεκάρει ο ήλιος. Καταλαβαίνεις, 158 άτομα νομίζω φύγαν στη Γερμανία από πολλά πράγματα, δηλαδή από προβλήματα, ακόμα και που ξεχυθήκαν όλοι, ο άλλος πάει βουτάει στο Ρήνο για να κάνει κολύμπι, που έχουν δώσει απαγόρευση. Πού πας να μπεις.
0: Συγγνώμη, τι απαγόρευση έχουν δώσει, γιατί είναι βρώμικα.
1: Όχι, ο Ρήνος, ο ποταμός δεν είναι βρώμικα, έχει ρεύματα.
0: Α.
1: Έχει ρεύματα, είναι σαν έχει ρεύματα, περνάνε καράβια και όσο και καλό κολύμπι να ξέρεις, μπορεί να ρουφήξει προς τα μέσα και γεια σας, έφυγες, δεν σε προλάβει.
0: Πάντως μου έκανε εντύπωση που έβλεπα μαμάδες με παιδάκι που φόραγε πάνα να το βουτάει μέσα στο ποτάμι.
1: Ναι, τα βουτάς τα μωράκια με πάνω.
0: Μα είναι δυνατόν, όχι, θέλω να πω, εμένα μου φαίνεται βρώμικο, εγώ δεν θα έμπαινα ποτέ.
1: Είναι αναλόγως που θα βουτήξεις. Είχαμε ξαναμιλήσει νομίζω, σε πολλά ποτάμια δεν είναι να μπεις καθόλου. Αλλά είναι αναλόγως, αλλά έχουν άγνοια, δεν γνωρίζουν, σου λέω βγαίνουν μεσημέρι και κάνουν εργασίες. Πού πας, ο άλλος και τώρα χτες διάβασα εδώ στην τοπική εφημερίδα, ένας 60χρονος λέει, τον πήρανε λέει στο νοσοκομείο, είχε φτάσει στο κορμί του λέει 45 βαθμούς. Είχε λέει στον κήπο λέει να κάνει κάτι εργασίες, να στηβάξει πέτρες που έλεγε Mauer Arbeiten που λένε, ναι. Και τον πήραν σηκωτό, τον πήγαν στο νοσοκομείο, τι να τον προλάβεις, είχε φτάσει 45 βαθμούς λέει το κορμί του. Καταλαβες, δεν ξέρουνε, έτσι, ναι, δεν έχουμε ιδέα που κάψουν εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Τέτοιους βαθμούς, τέτοιους, όχι, με τίποτα.
0: Έλειωνε η άσφαλτος.
1: Έγινε και αυτό.
0: Έγινε και αυτό, ναι.
1: Έγινε εδώ στο Μπέρκης Κλάντμπαχ, έξω από την κολονία. Είχαν ρίξει καινούργια άσφαλτο, ξέρεις, γίνεται και τώρα και στη Γερμανία, δεν είναι φτιάχνανο όπως παλιά. Και προδιαγραφές μάλλον ήταν ό,τι να είναι. Και ξεκόλλησε σε μερικά σημεία, έκανε δειγματώσεις τελείως.
0: Μάλιστα.
1: Φαντάζομαι. Αλλά δεν ξέρω, το θέμα είναι και με τα κτίρια, σου είπα, Μανώ. Θα βάλεις air condition εδώ πέρα, να γεμίσει και η Ευρώπη air condition, να γίνουμε όλοι ένα, πώς το λένε, ένα χτυπάνε τα air condition, να βγάζουν περισσότερο θέρμανση, αυτά, τέτοιο. Δεν είναι καλό και το air condition για το περιβάλλον, καταλαβαίνεις.
0: Εντάξει.
1: Γιατί χτυπάει και αυτό, μπορεί να ζεσταίνει, να κρυώνει μέσα, αλλά έξω η θερμότητα που παράγει και αυτό είναι, γίνεται χειρότερο. Αλλά νομίζω πως δεν θα βάλει κανένας air condition εδώ, γιατί άμα θα το ξανακάνει πάλι τέτοιο κάψωνα, θα πρέπει δηλαδή να έχει διάρκεια, να πεις ότι έρχεται καλοκαίρι, ναι, αξίζει να επενδύσουν όπως στην Ελλάδα, να βάλω ένα κοντήσιο, γιατί δεν παλεύεται ρε, σε τρεις μήνες πώς θα την παλεύεις.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα για 10 μέρες θα βάλει κανένα, εντάξει.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν νομίζω, γιατί πού να φοβιάζεις όλη την Ευρώπη με κοντήσιο. Στις μερικές υποδομές ίσως θα χρειαζόταν κάτι γυροκομεία, κάτι νοσοκομεία,
0: καλά, αυτό, ναι.
1: Κάτι σχολεία ή ξέρω εγώ νηπιαγωγεία, έτσι που έχουν ευαίσθητες ομάδες, αλλά γενικά, ναι, εγώ δεν θα βάζω σπίτι.
0: Μάλιστα. Εμείς έχουμε ένα σε κάθε δωμάτιο.
1: Ναι, στην Ελλάδα χρειάζεται. Δεν μπορείς να, άμα ξεκινήσεις τώρα 3 μήνες έχει ζέστη, πρέπει και να συνυπάρξεις, δεν γίνεται. Έτσι. Εντάξει, εγώ σαν άνθρωπος δεν το γουστάρω καθόλου.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να, δεν το θέλω καθόλου το air condition, και στην Αθήνα που ήμουν δεν είχα, το είχα στο σπίτι, είχε, δηλαδή, δεν το είχα δουλέψει ποτέ. Πάς το να έχει 45, δεν με ένοιαζε, καταλαβες. Δεν μ' αρέσει το να μου αλλάζει η θερμοκρασία.
0: Κατάλαβα.
1: Εμένα με σκότωνε στη δουλειά, στο νοσοκομείο, στη κλινική, που μπαίναμε, ερχόμασταν να παίξω εγώ με το μηχανάκι, φτάναμε εκεί πάνω, 45 βαθμούς και μπαίναμε μέσα εκεί και 16-18. Σε βαρούσε, έβγαινες μετά από το 8ωρο εκεί πέρα και ήσουν πιασμένος από όλες τις πλευρές.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Ναι, δεν μ' αρέσει να αλλάξει η θερμοκρασία. Ίσως να αλλάξουμε νοοτροπία, να είμαστε πιο δραστήριοι, πιο υγιείς, πιο συναντέχεις αλλαγές θερμοκρασίας, βγες, περπάτα λίγο το πρωί, να υδρώσεις, να χάσει κανένα λίπος, να ενυδατωθείς και στο νεράκι σου, να είσαι λίγο πιο δραστήριος ώστε να μπορείς να αντέχει. Καταλαβαίνεις,
0: πάνω.
1: Άμα έχεις τα προβλήματα υγείας σου, δεν θα αντέξεις.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Αυτά, τι θέμα έχεις απόψε?
0: Τώρα δεν προλαβαίνουμε να πούμε πολλά πολλά.
1: Άντε, να τα πούμε.
0: Και όχι, γιατί είναι η στιγμή που...
1: Α, πήγε, άλλαξε.
0: Ναι,
1: ναι. Α, ναι, ναι, ναι, ωραία, ωραία.
0: Κοντεύει. Ωραία. Οπότε θα τα πούμε. Σε φιλώ πολύ. Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά. Έγινε. Καλημέρα.

2-11-10-80-880 και radio@parapolitika.gr για να δω αν έχει έρθει κανένα μήνυμα. Ο κύριος Θανάσης Αθόπουλος λέει: κυρία Ευδοκία από τη Θεσσαλονίκη, σας αγαπάω πάρα πολύ. Την ακούσαμε πριν από καμιά ώρα περίπου, την κυρία Ευδοκία, και έτσι στέλνει το μήνυμα του ο Θανάσης Σταθόπουλος. Σε λίγο η ώρα θα στρογγυλέψει ο Στέλιος από τη δουλειά που υπογράφει μόνο ΑΕΚ, λέει: οι δρόμοι μας κύριε Μάνο είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τσαπατσουλιάς, μπαλώματα, λακκούβες και τα λοιπά. Επειδή κάνω 75 χιλιόμετρα την ημέρα, πήγαινε έλα δουλειά σπίτι σπίτι δουλειά, και περνάω πολλές περιοχές οδηγώντας, χάλι μαύρο οι δρόμοι μας. Επαναλαμβάνω τον αριθμό στον οποίο μπορείτε να μας βρείτε. Στην επόμενη ώρα, εάν δεν έχουμε κάποιον στη γραμμή να περιμένει, θα σας βάλω να ακούσετε μία συνέντευξη με έναν διακεκριμένο στιχουργό, τον Παρασκευά Καρασούλο.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί-πρωί, από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, να μην πω τίποτα, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε νίσκο, σας παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
2: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
5: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
4: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
2: Πού πάω να μπλέξω αέξις άνθρωπος.
3: Και εδώ η είσοδος για την πέμπτη ώρα της εκπομπής, της ΕΠΚΟΜΠΗΣ, και επίσημος προσκεκλημένος μας, ο συγγραφέας, τυχουργός, παραγωγός και καλλιτεχνικός διευθυντής της εταιρείας Μικρή Άρκτος, Παρασκευάς Καρασούλος.
6: Ο Ημιτός είναι μια περίεργη γειτονιά. Ήταν ο πιο μικρός δήμος της Αθήνας και επειδή υπήρχε, εγώ το θυμάμαι από τότε που γεννήθηκα, το εργοστάσιο της Πυρκάλ, ο συντελεστής δόμησης παρέμεινε χαμηλός, έτσι τα σπίτια παραμένουν χαμηλά, δεν θα δεις πάνω από 2 όροφα, 3 όροφα στον Ημιτό. Γνωριζόμαστε όλοι, είναι μικρός δήμος. Τώρα πια έχει απορροφηθεί από τότε που έγινε ο Καλλικράτης το σχέδιο αυτό νόμου που επαναρρύθμισε την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει ενωθεί με τη Δάφνη, με το Δήμο Δάφνης και λεγόμαστε πια Δήμος Δάφνης Ημιτού. Αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι είναι από τις γειτονιές της Αθήνας που έχουν χρώμα, εξακολουθούν να έχουν χρώμα. Οι άνθρωποι να διατηρούν σχέσεις ανάμεταξύ τους. Είναι ένα μικρό χωριό Ημιτός.
3: Έχεις εδώ δηλαδή ακόμα γνωριμίες που είχες από τον καιρό του σχολείου?
6: Ναι, φυσικά. Εγώ είχα από το σπίτι μου, το οποίο είναι 200 μέτρα από τα γραφεία της εταιρείας, κάθε πρωί λέω 40 καλημέρες. Και είναι πολύ όμορφο αυτό. Στις γειτονιές της λέω γειτονιές νησιά. Μοιάζουν και έχουν το χαρακτήρα των νησιών. Με τα καλά και τα κακά. Γιατί δεν υπάρχουν μόνο καλά, υπάρχουν και κακά. Υπάρχουν λίγες ακόμα γειτονιές στην Αθήνα. Πρέπει κάποιος να τις ψάξει, να τις ανακαλύψει. Αλλά διατηρούν το δικό τους χρώμα, έχουν διαφορές, έχουν ιδιαιτερότητες. Και οφείλω να ομολογήσω γιατί το συναντώ στον Ημιτό και ένα έντονο τοπικιστικό στοιχείο.
3: Πάντως όλες αυτές οι επιχειρήσεις που ανοίγουν σε διάφορα σημεία, όπως ας πούμε εδώ η Μικρή Άρκτος και ακόμα και τα φαγάδικα και τα μπαρ, ξαφνικά κάτι παίρνει όλη η γειτονιά από αυτό που γίνεται εκεί πέρα.
6: Απολύτως ισχύει αυτό. Απολύτως ισχύει, γιατί δεν μπορούν να παραγράψουν, αλλά μάλλον το επιβάλλουν, την επαναδιατύπωση των ανθρώπινων σχέσεων. Γιατί οι σχέσεις είναι δεδομένες, άρα όταν μπαίνει ένα καινούριο στοιχείο επαναδιατυπώνονται. Και έχει πολύ ομορφιά αυτό. Είναι η αλλαγή που γίνεται σε μια γειτονιά και τη βλέπεις. Όταν σε έναν πολύ κλειστό χώρο όπου λειτουργούν οι ανθρώπινες σχέσεις, μπαίνει μια αλλαγή. Μπαίνει το ξένο στοιχείο. Ακόμα και αν είναι από τους ίδιους η εκπροσώπησή του. Και άρα ο πληθυσμός εκεί, με βάση ένα καινούριο στοιχείο που μπαίνει μέσα στη ζωή του, επαναδιατάσσει τις σχέσεις του. Τις ξανακαθορίζει. Και έχει πολύ μεγάλη ομορφιά, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Έχει συγκρούσεις εσωτερικές και εξωτερικές, αλλά στο τέλος, όταν δείχνουν υπομονή και επιμονή οι καινούργοι εντός εισαγωγικών, που μπορεί να είναι οι ίδιοι κάτοικοι, οι συγκάτοικοί μας, οι συμπολίτες μας, επαναδιατυπώνουν ένα καινούριο ρόλο μέσα στο πλαίσιο της γειτονιάς. Όταν έχουν λοιπόν υπομονή και επιμονή, τότε κερδίζεται η σχέση σε μια καινούργια βάση. Εμείς δηλαδή επιλέξαμε, η Μικρή Άρκτος κλείνει φέτος 20 χρόνια και από την αρχή της τα γραφεία της πάντα ήταν στον Ημιτό. Οι κάτοικοι, μέχρι οι συμπολίτες μας, οι γείτονές μας, μέχρι να μας συνηθίσουν στον καινούριο μας ρόλο, ότι τα παιδιά κάτι κάνανε εκεί, να αρχίσουν να έρχονται να μας επισκέπτονται, να παρακολουθούν τις δουλειές μας, οι φίλοι μας, να είναι κοντά μας. Πέρασε ένα διάστημα και τώρα πια έχουμε κατακτήσει μια πολύ στέρεη σχέση με τους ανθρώπους μας. Θεωρούμε ανθρώπους μας τους Ημιτιώτες. Μας έχουν υποστηρίξει πάρα πολύ σε όλες τις εκδηλώσεις μας, ακόμα και όταν αυτές δεν γίνονται στον Ημιτό, αλλά γίνονται στην Αθήνα. Και αυτό το κλίμα εγώ δεν το αλλάζω με τίποτα. Επίτρεψέ μου να πω ότι ο Ημιτός έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι κοντά στην Αθήνα, έτσι. Άρα είναι 2 βήματα από το κέντρο. Ίσως τα πράγματα να ήταν αλλιώς αν ήταν πολύ μακριά από το κέντρο της Αθήνας.
3: Το λες περιγράφοντας τη μοίρα των περιοχών αυτής της χώρας που έμειναν πίσω. Ακριβώς. Από αυτό το λόγο μόνος.
6: Ακριβώς. Είναι δύσκολη η ζωή στην Ελλάδα. Και όχι μόνο τώρα με την κρίση. Νομίζω ότι ήταν πάντα δύσκολη η ζωή στην Ελλάδα. Είμαστε ένας λαός ατομοκεντρικός, είμαστε πολύ εγωιστές, δεν προκρίνουμε τη συλλογικότητα και το μοίρασμα.
3: Ναι, αλλά πώς έγινε τώρα ξαφνικά μέσα στην απόλυτη κρίση, γειτονιές συντήρησαν γειτόνους. παιδιά επέστρεψαν πίσω στην πατρική στέγη που δεν θα τολμούσε να το κάνει ένας αντίστοιχος νεανίας Ευρωπαίος, να πάει στη μάνα του να της πει έρχομαι πάλι πίσω.
6: Αυτό δεν είναι απαραίτητα καλό πάντα, από τη μία μεριά, από την άλλη πρέπει να φτάσει να διακυβεύεται το αίσθημα επιβίωσης. Το αίσθημα επιβίωσης είναι πολύ ισχυρό για τους Έλληνες. Έχουν μάθει δηλαδή να λειτουργούν χωρίς κράτος. Έχουμε μάθει να λειτουργούμε χωρίς κράτος, χωρίς αίσθηση συλλογικής συνείδησης, και μόνο σε πολύ μεγάλες στιγμές όπου τα διακυβεύματα είναι πολύ ισχυρά και αφορούν όλους, είτε υπάρχει εξωτερική επιβολή, είτε υπάρχει εθνικό πρόβλημα, είτε διακυβεύεται η ίδια η ζωή μας, μόνο τότε ερχόμαστε σε ένα διάλογο με το διπλανό μας και νιώθουμε αυτό το αίσθημα της συλλογικότητας.

0: Εσύ στίχους γράφεις επειδή θέλεις να μιλήσεις στους άλλους?
1: Εγώ γράφω στίχους γιατί έτσι είναι η ζωή μου.
0: Τι εννοείς?
1: Εννοώ ότι τόσο η μικρή άρτος όσο και η στιχουργική μου δουλειά ήρθε ομαλά σαν μέρος της ίδιας μου της ζωής και με συστήνει στους άλλους. Πολύ μικρός εγώ εμφανίστηκα στη δισκογραφία το 1987 σε ηλικία 25 ετών και η μικρή άρτος ήρθε 9 χρόνια μετά.
0: Μπορείς να μου πεις ποια σκέψη έναν πετυχημένο στιχουργό που τον έχουν αποδεχτεί τον οδηγεί να κάνει αυτό το βήμα της μικρής άρκτου?
1: Το πείσμα. Γιατί στη δεκαετία του 90 και προς τα μέσα της τα πράγματα στην ελληνική δισκογραφία διαμορφώνονταν με τρόπο που εγώ ένιωθα άβολα. Δηλαδή υπήρχε τότε, σχεδόν το έχουμε ξεχάσει πια γιατί έχει περάσει πολλές χρόνες και με την κρίση της ελληνικής δισκογραφίας τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ, αλλά εκείνη την εποχή, στη δεκαετία του 90, οι απαιτήσεις της αγοράς διαμόρφωναν ένα κλίμα σφικτικό για κάποιον που ήθελε να έχει την κυριότητα του έργου του και να αποφασίσει αυτός με ποιους θα συνεργαστεί και με ποιον τρόπο θα δουλέψει.
0: Ζητούσαν οι εταιρείες να κατευθύνουν πλέον τα πράγματα όταν έβρισκαν...
1: Νομίζω ότι το έχεις βιώσει κι εσύ, γιατί κι εσύ έχεις στιχουργική εργασία καταθέσει και φαντάζομαι ότι θυμάσαι το κλίμα τότε ποιο ήταν. Τότε η ελληνική δισκογραφία, που πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι το ελληνικό τραγούδι είναι πολύ ισχυρό, υπήρξε τα τελευταία 50 χρόνια πολύ ισχυρό πολιτιστικό όχημα, έτσι. Από το ελληνικό τραγούδι ζούσαν, λένε, μετά το 70 γύρω στις 700.000 άνθρωποι σε όλες τις εκδοχές του. Εκεί λοιπόν παρενέβη η πολυεθνική, η αγορά, αυτό που λέμε τώρα, τις ανακαλύψαμε, οι άλλοι τις ανακάλυψαν, η ελληνική κοινωνία δηλαδή ανακάλυψε αυτή τη λέξη αγορά αργότερα, εμείς στην ελληνική δισκογραφία, και νομίζω ότι ανήκουμε και στην ίδια γενιά, την ανακαλύψαμε πολύ πριν. Εννοώ με τη μορφή των πολυεθνικών εταιριών που αποφάσιζαν τι θα κάνουν, μιλούσαν μόνο για αριθμούς, δεν τους ενδιέφεραν οι καλλιτέχνες, τα τραγούδια, το τι έβγαινε, τους ενδιέφερε αυτό που λέμε ένα αγοραίο τραγούδι, δεν το διαφοροποιώ έντεχνο ή μη, αλλά ένα τραγούδι το οποίο απέφερε κέρδη και αυτό ήταν το ζητούμενο. Εκεί λοιπόν, εκείνη την εποχή, στα φόρτε του, εγώ ένιωσα πολύ άβολα. Είχα δημιουργήσει ένα κύκλο τραγουδιών, τη Μικρή Πατρίδα. Την είχα πάει στην εταιρεία που τότε συνεργαζόμουν και μάλιστα είχα πει ότι αυτό το κύκλο θα θέλανε να το τραγουδήσει η Μαρία Δημητριάδη. Μου είπαν, ξέχνα το, δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Τους είπα γιατί. Λέει, γιατί δεν είναι mainstream η Μαρία Δημητριάδη. Τους λέω, OK, εγώ αυτό όμως θέλω να κάνω. Τους επέστρεψα την προκαταβολή που είχα πάρει και τους λέω, θα επιστρέψω ξανά όταν θα έχω τη δική μου εταιρεία. Μου λένε, είσαι τρελός, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Τελικά αυτό έγινε το 93, μετά από 3 χρόνια επέστρεψα όντως στην ίδια μάλιστα εταιρεία, με τη Μικρή Πατρίδα στο χέρι και με μια εταιρεία, τη Μικρή Άρκτο. Και τότε θυμάμαι ο διευθυντής σηκώθηκε και είπε, αυτό που κάνεις το σέβομαι απολύτως, το τιμώ και θα κάνουμε εμείς τη διανομή του δίσκου σου. Όντως έτσι έγινε, μέχρι η Μικρή Άρκτος να αποκτήσει τη δική της διανομή. Είχαμε συνεργασία με κάποιες εταιρείες, είτε πολυεθνικές είτε ελληνικές. Μετά καταφέραμε να αρθρώσουμε το δικό μας πλαίσιο, το δικό μας τρόπο να λειτουργούμε στα πράγματα μάλλον, και να καταφέρουμε να έχουμε και τη δική μας απόλυτη αυτονομία και στο εκδοτικό και στο δισκογραφικό.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Και η Χριστίνα Αγγελάκη με το πάτημα ενός κουμπιού θα μας επιστρέψει στην κουβέντα μας με τον Παρασκευά Καρασούλο.
1: Το πιστεύω απολύτως αυτό που λες και για δύο επιπλέον λόγους. Πρώτον, διότι η Ελλάδα είναι μια χώρα προφορικού πολιτισμού, είτε το θέλουμε είτε όχι, γιατί μεσολάβησαν τα 400 χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και κατοχής, και άρα ήμασταν αναγκασμένοι τον πολιτισμό μας να τον μεταφέρουμε προφορικά, και εκεί άρθρωσε και την πολύ δυνατή σχέση του το τραγούδι και η ποίηση με τους Έλληνες, που την είχε έτσι κι αλλιώς, αλλά εκεί την ενδυνάμωσε πάρα πολύ, και εκεί πήρε και το χαρακτήρα ο πολιτισμός μας του προφορικού πολιτισμού, και άρα το τραγούδι έχει πολύ στέρεη σχέση με τους ανθρώπους στην Ελλάδα, πρώτον, και δεύτερον ο ίδιος ο λόγος ελληνικός, η ελληνική γλώσσα ρυθμίζει επί της ουσίας και τη μελωδική της έκφραση. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Εμείς δεν έχουμε μονοσύλλαβα για να ακολουθήσουμε το δυτικό ρυθμό. Οι μονοσύλλαβες λέξεις δηλαδή στην ελληνική γλώσσα άντε να είναι 400-500. Ναι. Δεν μπορείς να κάνεις τραγούδι με 400-500 λέξεις όλες και όλες. Άρα η ελληνική γλώσσα δεσμεύει και την μελωδική της εκπροσώπηση και το πάντρεμα σε αυτή την κατεύθυνση. Επίσης το ελληνικό τραγούδι έχει εκπροσωπηθεί από φυσιογνωμίες τεράστιες, και μουσικούς και στιχουργούς. Αυτό οι πολυεθνικές όταν ήρθαν και λειτουργήσαν στην Ελλάδα το αντιμετώπισαν στην πορεία, γι' αυτό και έκαναν ελληνικές παραγωγές, αλλά με πρόθεση να τις εξαντλήσουν, να τις αποδυναμώσουν και χωρίς να ενδιαφερθούν ουσιαστικά για αυτές. Θεωρώ ότι είναι κρίμα, μέσα στα πολλά κρίματα που μαζεύονται εδώ στην Ελλάδα, το ότι ποτέ το κράτος δεν είχε μία πολιτική και μια στρατηγική για μια τέχνη τόσο σοβαρή και σημαντική όσο είναι το ελληνικό τραγούδι. Και έτσι τώρα, ας πούμε, κινδυνεύουν να χαθούν αριστουργήματα, γιατί κλείνουν πολλές εταιρείες, χάνονται δουλειές, καταργούνται, οι νέοι δεν έχουν πρόσβαση στο παρελθόν του ελληνικού τραγουδιού. Δεν διδάσκεται καν στο πανεπιστήμιο. Δεν υπάρχει μια έδρα για την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Αλλά είπαμε ότι και πριν ότι είναι ένα από τα πολλά κρίματα.
2: Γιατί είμαστε μαγνήτες κρυμάτων δηλαδή?
1: Γιατί είμαστε πάρα πολύ εγωκεντρικοί και πολύ ναρκιστικοί.
2: Και αυτοί που μας κυβερνούν τόσες δεκαετίες.
1: Εικόνα μας είναι. Επί της ουσίας. Εικόνα μας είναι, μην έχουμε αυταπάτες. Είμαστε ένας λαός, γι' αυτό ακριβώς είμαστε ικανοί και για τα καλύτερα και για τα χειρότερα. Να σου πω, να σε ρωτήσω κάτι, Μάνο, γιατί έχεις και εσύ εμπειρία. Είδες πολλές φορές λέμε για τους τραγουδιστές, πρέπει να είναι σεμνοί τόσο όσο πρέπει και νάρκηση επίσης τόσο όσο πρέπει. Είναι μια χημεία που πρέπει να δέσει, γιατί αν δεν έχει αφενόμενο ο τραγουδιστής τον ναρκισισμό ώστε να σταθεί μόνος του πάνω στη σκηνή και να αντιμετωπίσει τα λιοντάρια από κάτω, αλλά από την άλλη μεριά όταν φεύγει από τη σκηνή να είναι επίσης σεμνός ώστε να μπορεί να χαράξει στρατηγική, χάνεται το παιχνίδι. Το ίδιο ισχύει και για τους πολίτες. Αυτό είναι όλο.

0: το ανακάλυψα πολύ νωρίς και φαντάζομαι ότι αυτό ήταν και το κίνητρο για να προχωρήσω στο γράψιμο. Δηλαδή, αυτό που λέω και στο πρώτο δίσκο, στα 25 μου, πάντα θα μείνει ένα κενό. Νομίζω ότι ήταν βαθύτερο και πιο υπαρξιακό η ιδιαιτερότητα και η διαφορά μου από τους άλλους. Ήταν ένα σημείο δικού μου εσωτερικού διαλόγου, που από εκεί ξεκινούσε δηλαδή αυτός ο εσωτερικός διάλογος, στην κάλυψη αυτής της διαφοράς και της διαφορετικότητας. Από την άλλη τη μεριά, ήθελα αυτή η διαφορά ως κόσμος να μην μείνει στο περιθώριο της ζωής, αλλά να είναι μάχημη και σε διάλογο με την υπόλοιπη κοινωνία. Γι' αυτό και η δουλειά στη Μικρή Άρθρο ποτέ δεν υπήρξε περιθωριακή. Μπορεί να βγάζαμε δύσκολα πράγματα πάντα, αλλά τα παλεύαμε επίσης όρις με την κοινωνική σύμβαση.
1: Πώς ορίζεις τη διαφορετικότητα δηλαδή, ή μάλλον πώς εκφραζόταν όταν εσύ είσαι μικρό παιδί?
0: Δεν θα το έλεγα απαραίτητα με τους κλασικούς όρους, αλλά πιστεύω ότι δεν είμαστε όλοι άνθρωποι ίδιοι έτσι κι αλλιώς. Απλά κάποιοι έχουν πιο γρήγορα συνείδηση της διαφορετικότητάς τους. Και η διαφορετικότητα, ξέρεις, δεν είναι μία. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε αυτός είναι διαφορετικός γιατί είναι πιο κλειστός, είναι πιο εσωτερικός, ή γιατί διαφέρει από τους άλλους για τον Α ή τον Β λόγο, είτε γιατί είναι μαύρος, είτε γιατί έχει μία... Η διαφορετικότητα του καθένα εκφράζεται μέσα από πολύ μικρός. Η ψυχανάλυση λέει ότι δύο αριθμοί είναι αποδεκτοί, ο ένα και το τρία. Το ένα είμαστε εμείς, ο εαυτός μας δηλαδή, και το τρία είναι η σχέση μας με τους γονείς. Όλες οι υπόλοιπες σχέσεις ακολουθούν αυτούς τους δύο αριθμούς. Όσο πιο γρήγορα το συνειδητοποιήσεις αυτό και δεις και τη διαφορά και τη διαπλοκή αυτών των δύο αριθμών, εκεί νομίζω πάνω χτίζεις και τη διαφορά σου και την ιδιαιτερότητά σου.
1: Ένα κυκλοφόρητο.
0: Ένα κυκλοφόρητο. Δεν το θυμάμαι απ' έξω να σου πω.
1: Το έχεις γραμμένο κάτω.
0: Ναι.
1: Θα μου το διαβάσει κάτι.
0: Ναι,
1: ωραία, φέρ' το.
0: Θα σου πω ένα τραγούδι που το έγραψα τώρα τελευταία και που μπήκε και στον Ιάσονα, γιατί ο Ιάσονας, για τον οποίο θα μιλήσουμε μετά, ο Ιάσονας και το Χρυσό Μαλαδέρας, η παράσταση αυτή που ανεβαίνει στον μπάτμιντον, γράφτηκε φέτος. Οπότε για αυτή τη θεατρική παράσταση έγραψα 10 καινούργια τραγούδια, τα οποία τα μελοποίησε ο Νίκος Κουπρούς. Θα πούμε μετά όμως γι' αυτό. Είναι ο μύθος του έρωτα και της ψυχής αυτό το τραγούδι και λέγεται «Μια πεταλούδα». Και λέει: «Μια πεταλούδα αγάπησε τη φλόγα ενός κεριού, το φως του ερωτεύτηκε που έκαιγε το σκοτάδι και πέταγε και ζήταγε στη λάμψη ενός φιλιού, το χρόνο να σταμάταγε, στη σωμορφιά στη χάρη. Τραγούδα πεταλούδα, σε λίγο έρωτά σου θα κάψει τα φτερά σου. Μια πεταλούδα αγκάλιασε τη φλόγα ενός κεριού, την τύφλωσε, τη μάγεψε του έρωτα το σημάδι, και όπως χανόταν στη φωτιά σαν ήχος στεναγμού, για μια στιγμή με χρώματα γέμισε το σκοτάδι. Τραγούδα πεταλούδα, σε λίγο έρωτά σου θα κάψει τα φτερά σου».
1: Είναι στην παράσταση?
0: Ναι, το κοιτάει η Σαβίνα Γιαννάτου.
1: Δηλαδή, τι ακριβώς έχεις κάνει με το μύθο του Ιάσονα?
0: Κοίταξε, είναι η δραματοποίηση του μύθου, δεν έχουμε παρέμβει. Η αργοναυτική εκστρατεία υπήρξε μια ιστορία που δεν της έτυχε ποιητής να την τραγουδήσει, εφάμιλος του Ομήρου. Καταγράφηκε από τον Απολλώνιο το Ρόδιο, τον 3ο αιώνα π.Χ. και μάλιστα κατηγορήθηκε ο Απολλώνιος όταν την κατέγραψε ότι δεν την υπηρέτησε καλά. Μετά τη βελτίωσε, λένε, στα αργοναυτικά του και αναγνωρίστηκε εκ των υστέρων. Είναι μια ιστορία λοιπόν η οποία έχει τεράστιο ενδιαφέρον, γιατί πρόκειται για την πρώτη εκστρατεία των Ελλήνων, αλλά κυρίως για το αίσθημα αυτό που έχουν ταξιδεύοντας και αναζητώντας το Χρυσό Μαλαδέρας, της δικαίωσης της ζωής. Δηλαδή δικαιώνουν τη ζωή τους μέσα από τη ζωή μιας δικαίωσης. Και αυτό είχε πολύ ενδιαφέρον. Την δουλέψαμε πολύ με τη Σοφία της Πειράτου, που εκείνη μου έκανε την πρόταση να την κάνουμε έργο θεατρικό. Τη δουλέψαμε πολύ και με λόγο και με τραγούδια. Εγώ τόλμησα για πρώτη φορά να γράψω και θεατρικό κείμενο, κανονικά, με διαλόγους, και νομίζω ότι κατέληξε όμορφα. Έγινε μια πολύ όμορφη παράσταση.
1: Τι συμβολίζει το Χρυσό Μαλαδέρα στην αργοναυτική εκστρατεία, κατά τη γνώμη σου?
0: Τον προορισμό που δικαιώνει μια ζωή. Νομίζω ότι, όπως λένε οι Έλληνες, όπως έλεγε μετά και ο Σεφέρης, για ένα άδειο που κάμισο για μια Ελένη, δεν έχει σημασία όμως αυτό. Ή όπως περιγράφει την Ιθάκη ο Καβάφης, η διαδρομή έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και όχι τυχαία, ο μύθος βάζει τους αργοναύτες να περνούν από πάρα πολλούς και διαφορετικούς άθλους, και στον πηγεμό και στον ερχομό. Το ενδιαφέρον στοιχείο στην ιστορία της αργοναυτικής

0: είναι ότι ο ρόλος της μύδιας. Εμείς τη μύδια την έχουμε παραλάβει ως μητροκτόνο και ως μια φιγούρα αρνητική ενδεχομένως. Αλλά αν εκτός από την καταγραφή του Ευρυπίδη στη μία από τις δύο σωζόμενες μύδιες του, η μύδια τόσο στην εκδοχή του Απολλώνιου, όσο και στη δική μας την παράσταση, είναι μια μάγισσα η οποία πέφτει στα δίχτυα του έρωτα από ένα παιχνίδι των ίδιων των θεών. Και στην πραγματικότητα είναι αγαθή η μορφή της. Δεν είναι η μητροκτόνος που περιγράφεται στη μύδια του Ευρυπίδη. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να επαναπροσεγγίσουμε τους μύθους τους ελληνικούς. Έχουν βάθος και πλάτος και είναι ιστορία. Και μάλιστα στο βασικό κορμό τους εξελίσσονται πάρα πολλές ιστορίες που επίσης έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή, αν φανταστούμε και την Οδύσσεια αλλά και την Αργοναυτική, είναι ιστορίες μέσα στην ιστορία. Έναν τρόπο που τώρα τελευταία τον ανακάλυψε εκ νέου η δυτική λογοτεχνία, αλλά που οι αρχαίοι Έλληνες ήταν για αυτούς ένας αυτονόητος δρόμος. Δηλαδή στην πραγματικότητα η μία ιστορία περιείχε, εγκυβώτιζε άλλες ιστορίες μέσα και γινόταν ένας λαβύρινθος ιστοριών. Αυτό τώρα στην Αργοναυτική το συναντάμε με δεκάδες ιστορίες μέσα. Πολλές από αυτές τις έχουμε περιγράψει στην παράσταση. Οφείλω να ομολογήσω ότι ήμουν πολύ τυχερός. Αφενός μόνο γιατί οι συνεργάτες στον Ιάσονα είναι όλοι τους εξαιρετικοί, και οι ηθοποιοί και οι ερμηνευτές, η συνεργασία με τη Σοφία της Πειράτου, η συνεργασία με την παραγωγή, και νομίζω ότι αποτυπώθηκε μια παράσταση.
1: Με τον Κυπουργό.
0: Θα πω μετά ειδικά για τον Νίκο και για τη Σοφία, θέλω να πω, αλλά ειδικά για τον Νίκο. Αποτυπώθηκε μια παράσταση υψηλών προδιαγραφών που στην εποχή της κρίσης, εντάξει, δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο ούτε αυτονόητο. Με τον Νίκο γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, θέλαμε πάντα να δουλέψουμε με βάση τη μυθολογία και η ευκαιρία που μας έδωσε η Σοφία ήταν λουκούμι, ξέρω λουκούμι. Οπότε δουλέψαμε γρήγορα, δουλέψαμε με έναν παιδικό ενθουσιασμό, όπως λέω, γιατί ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος βουτυγμένος μες στην τέχνη του, με πολύ μεγάλο ταλέντο, και ο οποίος γνωρίζει και πάρα πολύ καλά τη δουλειά που απευθύνεται στα παιδιά. Την ισορροπία που χρειάζεται ώστε να μην αντιμετωπίζει το παιδί σαν ηλίθιο, ζουζουνάκι, αλλά να τον αντιμετωπίζει σαν ένα FES on που δεν έχει στην πλάτη του χρόνια, αλλά που ξέρει πάρα πολύ καλά να κρίνει και από το ενστικτό του, αλλά και επειδή ακριβώς έχει απελευθερωμένη φαντασία, να βλέπει αν η πρόθεσή σου ήταν αγαθή ή υπολόγιζε στο να τον κοροϊδέψεις. Εμείς αφαιθήκαμε και το διασκεδάσαμε, και αυτό νομίζω το κατανοούν τα παιδιά.

0: ποτέ δεν είναι αργά να ξανακάνει σωστά κάτι που έγινε λάθος.
1: Ναι, και μάλιστα ο Λόρκα πάνω σε αυτό λέει, έχει μια πολύ ωραία τάκα, να την πούμε, συμπληρωματική αυτό που λες, ότι επίσης αργά αλλά στην ώρα του.
0: Έτσι. Ή ο Ρίτσος αργότερα που λέει η καλύτερη ώρα για κάθε πράγμα είναι η ώρα του.
1: Έτσι, έτσι. Και οι τρεις ατάκες αυτές.
0: Βρες εσύ όμως ποια είναι.
1: Ακριβώς, γιατί... ακριβώς,
0: ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ποια είναι η ώρα που γεννάει ένα τραγούδι. Τι είναι αυτό που το γεννάει.
1: Δεν ξέρει κανείς, εγώ δεν ξέρω. Σίγουρα ένα τραγούδι είναι όμορφο όταν κυλάει μες στη ζωή σου. Δηλαδή όταν το ανακαλύπτει η ζωή σου και την ανάγκη του και τον τρόπο που να το εκφράσει. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, υπάρχουν τραγούδια που με βασάνιζαν και τα βασάνιζα χρόνια μέχρι να έρθει η στιγμή τους να βγουν σαν αεράκι. Άλλα που ήταν έτοιμα και βγήκαν αμέσως. Δεν ξέρω. Ούτε επίσης ξέρω και το τι είναι το ταλέντο, αν με ρωτήσετε. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι για να κατακτήσεις μία τέχνη, όποια τέχνη, από τη ξυλογλυπτική μέχρι τη στιχουργική, χρειάζεται δουλειά. Και αυτό νομίζω ότι θα το καταλαβαίνεις πολύ καλά εσύ και φαντάζομαι ότι θα συμφωνείς και πρέπει να το πούμε και στους νέους. Οποιαδήποτε τέχνη απαιτεί, αλλά απαιτεί σκληρή εργασία. Σκληρή εργασία και σύνδεση με το πριν. Δηλαδή πρέπει να γνωρίζεις τι έχει προηγηθεί από εσένα, μέσα σε ποιο χώρο λειτουργείς και αν ασχολείσαι με την τέχνη να μην ξεχνάς ποτέ ότι επειδή είναι τέχνη ακριβώς έχει και τεχνική, έχει και αλφάβητο και πρέπει να τη μάθεις. Και αυτό το λέω γιατί συναντώ νέους οι οποίοι σπαράσσονται κυριολεκτικά από μια ανάγκη εύκολης και γρήγορης αναγνώρισης, αγνώντας ότι είναι κανόνας σε μια δουλειά, σε οποιαδήποτε δουλειά, αλλά πολύ περισσότερο στην τέχνη, να περάσεις αναγκαστικά το διάστημα μαθητείας, που μακάρι να σου τύχει και ένας δάσκαλος δίπλα και ένας άνθρωπος δηλαδή που τη γνωρίζει και σε κατευθύνει, αλλά σίγουρα θα πρέπει, επειδή ο πύχης πρέπει να μπαίνει πάντα ψηλά, μιας εσωτερικής μαθητείας που απαιτεί σκληρή και επίπονη δουλειά.
0: Οι στιγμές, ας πούμε, της εύκολης αποτύπωσης στο χαρτί αυτού που νιώθεις, σαν να ήταν έτοιμο από καιρό, που λέει και ο ποιητής. Και οι άλλες στιγμές που μετά από πολύ σκληρή δουλειά βγάζουν το αποτέλεσμα που ήθελες. Ωστόσο, όλες αυτές οι στιγμές μοιάζουν σε κάτι, έχουν κάτι κοινό, τι είναι αυτό.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Μοιάζουν στο εξής. Μέσα, νομίζω, στους καλλιτέχνες και ιδίως στους δημιουργούς, υπάρχει ένα εργοστάσιο που αδιάκοπα εργάζεται. Ακόμα και όταν πιστεύεις ότι τελείωσα, εδώ ήταν, δεν θα μου έρθει να γράψω τίποτα άλλο, δεν έχω καμία ιδέα. Πόσες φορές δεν το έχουμε πει αυτό, ότι εδώ τελείωσα, δεν νομίζω ότι θα ξαναγράψω κάτι άλλο. Αυτό το εργοστάσιο αχαραναπάβεται απλώς. Δεν σταματά ποτέ να λειτουργεί. Αυτό ακριβώς το εργοστάσιο χρειάζεται την τροφοδοσία του. Και αυτό το εργοστάσιο επιλέγει κάποιες στιγμές να παράγει γρήγορα και κάποιες άλλες πιο αργά τα αποτελέσματά του. Ας πούμε τώρα για να καταλάβετε, στην αργοναυτική εκστρατεία υπήρξε και μέρα που έγραψε 4 τραγούδια και μάλιστα δεν χρειάστηκε να τα διορθώσω κιόλας, ήταν έτοιμα. Υπάρχει το εργοστάσιο και δουλεύει μέσα. Ακόμα και όταν νιώθεις ότι έχεις τελειώσει, αρκεί να το τροφοδοτήσεις πάλι με υλικό. Άλλοι αυτό το υλικό το παίρνουν από τη ζωή, άλλοι το παίρνουν από τα βιβλία, άλλοι το παίρνουν από άλλες εντυπώσεις. Αρκεί όμως όλο αυτό το υλικό που συγκεντρώνεις να απευθύνεται στο εσωτερικό σου εργοστάσιο. Αυτό είναι όλο και όλο.

0: πάρα πολλές φορές έχω γράψει για φίλους μου όνειρά τους. Ας πούμε, το μαγικό κλειδί στον πρώτο μου δίσκο, το ομότιτλο τραγούδι, είναι βασισμένο σε ένα όνειρο μιας φίλης μου. Είναι το πορτρέτο μιας φίλης μου. Μου άρεσε πάρα πολύ εμένα να βλέπω τους φίλους μου, τους θαυμάζω και να τους χρησιμοποιώ και σαν ηρωές μου στα τραγούδια. Ας πούμε, ο τελευταίος δίσκος που κάναμε με την Δήμητρα τη Γαλάνη, το Αλλιώς, η ηρωίδα είναι η ίδια Δήμητρα. Αναφέρομαι στη ζωή της δηλαδή και την έχω κάνει ηρωίδα των στίχων. Νομίζω ότι, και τώρα θα πω και κάτι που νομίζω ότι θα το καταλάβεις εσύ πολύ καλά, ένας από τους λόγους που θεωρώ πως η πολυεθνική δισκογραφία έκανε πάρα πολύ κακό στο ελληνικό τραγούδι είναι το χάσιμο της τριτοπρόσωπης αφήγησης. Τι εννοώ με αυτό? Θα σας πω, σταματήσαμε να ασχολούμαστε με τους άλλους, με τις ζωές των άλλων. Γι' αυτό και θα δείτε πολύ λίγα τραγούδια να είναι διατυπωμένα αφηγηματικά στο τρίτο πρόσωπο. Δηλαδή, π.χ. ας πούμε ο Γιάννης ο Φωνιάς. Τραγούδια σαν το Γιάννη το Φωνιά η ελληνική δισκογραφία δεν τα ήθελε και σου έλεγε, να σου πω, καλύτερα πρώτο πρόσωπο, μίλα εσύ. Έτσι ταυτίζεται το άλλος πιο εύκολα μαζί σου. Όμως το τρίτο πρόσωπο ήταν πάντα οι άλλοι. Και χάνοντας αυτήν την αίσθηση, το ελληνικό τραγούδι έχασε και τη σχέση του με τους άλλους, αυτό που είπες πριν. Ότι από το δρόμο πήρα λόγια που άκουσα. Πολύ σημαντικό πράγμα είναι αυτό. Ας πούμε το Μήλο, ένα τραγούδι εξαιρετικό της Αφροδίτης Μάνου, είναι τρίτο πρόσωπο. Μιλάει για τη σχέση ενός ζευγαριού και για τις φαντασιώσεις, αν θέλεις, που έχει η γυναίκα μέσα στη σχέση των δυο τους. Εγώ το έχω χρησιμοποιήσει πολύ, μου άρεσε πάρα πολύ να παρακολουθώ τις ζωές των άλλων και παρότι τις έκανα τραγούδια και όχι μυθιστορήματα, προσπαθούσα πάντα να υπάρχει ο χαρακτήρας μέσα σε αυτό το τραγούδι. Και γι' αυτό ακριβώς μου άρεσε πάρα πολύ και η διαδρομή και η διαδικασία του θεάτρου και του θεατρικού κειμένου. Μιλώντας δηλαδή για τους στο θέατρο, αυτό είναι αυτονόητο. Όπως επίσης αυτονόητη είναι και η συλλογική δουλειά. Δεν γίνεται δηλαδή να δουλέψεις από την αρχή μέχρι το τέλος μόνος σου, χωρίς να πάρεις υπόψη σου τίποτα. Και ως συγγραφέας θεατρικός πρέπει να έχεις δεδομένα και αυτά να μην σου φεύγουν ποτέ από το μυαλό. Οι άλλοι είναι παρόντες συνεχώς. Ενώ στο τραγούδι μια ολόκληρη περίοδο αρκούσε να μιλήσεις για σένα, για την αγωνία σου, το άγχος, το πρόβλημά σου και εκεί τέλειωνε όλη η υπόθεση. Στο θέατρο δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Πρέπει να στήσεις μέσα στο μυαλό σου και μέσα στο έργο σου τις ζωές των άλλων. Και αυτό να έχει αξιοπιστία και να είναι να πείθει. Για μένα ήταν πολύ μεγάλη εμπειρία η δουλειά στον Ιάσον.
1: Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
2: Ο Ιάσονας τι συμβολίζει με στην αργοναυτική εκστρατεία? Θέλω να πω, εσύ που το έψαξες για να αποδώσεις το έργο.
0: Μιλάμε για μια εποχή και για μια κοινωνία όπου λειτουργούσε με σύμβολα ήρωες. Έτσι, ο Ιάσονας είναι αυτός που αναλαμβάνει την ευθύνη. Τι είναι ο ήρωας στην αρχαία ελληνική μυθολογία? Ο ήρωας είναι ο άνθρωπος αυτός που ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους γιατί αναλαμβάνει το βάρος των ευθυνών του. Αναλαμβάνει ένα καθήκον, την ευθύνη, και αυτό για τους Έλληνες είχε πολύ μεγάλη σημασία. Μην ξεχνάτε ότι η δημοκρατία στην Ελλάδα δεν χαρακτηρίζεται από την ελευθερία μόνο της βούλησης, αλλά και από την ανάγκη αυτοπεριορισμού των ανθρώπων, των πολιτών της. Δηλαδή οι άνθρωποι μαζεύονται όλοι μαζί και αποφασίζουν τι περιορισμούς θα βάλουν στους εαυτούς τους. Πώς θα διαμορφώσουν οι ίδιοι το πλαίσιο της ζωής τους. Δεν είναι μια λογική απόλυτης αναρχίας και φιλαυτίας για τον καθένα. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει δηλαδή. Ο ήρωας λοιπόν μέσα σε αυτές τις κοινωνίες είναι ο άνθρωπος αυτός που αναλαμβάνει το καθήκον να το φέρει, να το ταξιδέψει και να το πάει στον προορισμό του. Και ο Ιάσονας είναι ο πρώτος, υποτίθεται, Έλληνας, ο οποίος παίρνει το καθήκον και το πηγαίνει στην Ιωλκό, προκειμένου εκεί να διεκδικήσει το χρυσό μαλλοδέρας που ανήκει στην κληρονομιά του. Η Μίδια είναι ένα πρόσωπο καθοριστικής σημασίας, γιατί είναι η βοηθός του. Τον βοηθάει η Μίδια και χωρίς τη βοήθεια της γυναίκας, δηλαδή της Μίδιας, ο Ιάσονας δεν θα μπορούσε να τα καταφέρει. Βλέπουμε το πόσο ισότιμα ο μύθος αναφέρεται και στον Ιάσονα και στη Μίδια.
2: Εδώ μέσα πόσες γάτες είναι? Τρεις.
0: Έξι. Στα γραφεία που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή της Μικρής Άρκτου υπάρχουν έξι γάτες και ένα σκυλός.
2: Ο σκύλος περιφέρεται ανάμεσα στις γάτες ή είναι απ' έξω.
0: Ζουν εν ειρήνη.
2: Είναι παράξενο η αυτονομία τους.
0: Έχουμε ένα καθεστώς συνύπαρξης με τα ζώα μας στην Μικρή Άρκτο και το κάθε μέρος έχει διατυπώσει τους όρους του. Δηλαδή αυτοί ξέρουν ότι εγώ εργάζομαι αρκετές φορές. Εγώ ξέρω ότι χρειάζονται το χρόνο και τον τρόπο τους. Από μένα υπάρχει ένας πολύ μεγάλος θαυμασμός, γιατί τα θεωρώ εφήοντα τις γάτες. Πολλές φορές μου έχουν προσφέρει γαλήνη και με έχουν ησυχάσει. Λειτουργούν και ως αντικρατασμικό. Εμείς θεωρούμε τα ζώα που έχουμε στην οικογένειά μας πολύ ισχυρές πηγές ενέργειας. Νομίζουμε ότι μας προφυλάσσουν πολλές φορές.
2: Πες μου τα ονόματα όλα.
0: Υπάρχουν 4 γάτες που έχουν ονόματα από το Αλεξανδρινό Κουαρτέτο, δηλαδή είναι ο Βαλτάσαρ, η Ουστίνη, η Κλέα και ο Μοντόλιο, η Ρόζη και η Νεφέλη.
2: Και ο σκύλος.
0: Μάρτης.
2: Εύχομαι ό,τι καλύτερο πάντα και σέβομαι πολύ τους ανθρώπους που επιμένουν στην ομορφιά. Χαίρομαι που κάνεις αυτό το πράγμα με αυτό τον τρόπο το συγκεκριμένο, αλήθεια.
0: Ευχαριστώ πολύ και πρέπει να σας πω ότι αυτό που είπα και πριν το εννοώ. Δηλαδή είναι κομμάτι της ζωής μας, εμείς έτσι ζούμε. Ήθελα μόνο να κάνω μία τελευταία επισήμανση, γιατί θα ήταν άδικο μέσα στη φόρα και στη φόρα της κουβέντας να μην το αναφέρω στους συντελεστές της παράστασης. Δηλαδή θέλω να πω ένα πολύ πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Γιάννη τον Στάγκογλου, στη Σαβίνα Τιανάτου, στον Ζαχαρία τον Καρούνι, αλλά και σε όλο το θείασο, γιατί αντιμετώπισαν την παράσταση με μια υποδειγματική ευσυνειδησία και ένα σεβασμό και στο κείμενο και στα παιδιά, που εμένα με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Κουράστηκαν πολύ όλοι τους. Η Σοφία ήταν πάντα μια αυστηρή αλλά και πολύ αξιόπιστη δασκάλα απέναντί τους. Αν δείτε πως δουλεύουν δηλαδή με τη Σοφία, εγώ τους θαύμασα πολύ, ώρες ζήλεψα. Θα ήθελα πολύ έτσι να είναι και η ιστορία στο ελληνικό τραγούδι, οι σχέσεις. Περνάμε πάρα πολύ καλά όλοι μαζί, αλλά πάντα σε μια ομάδα, γιατί είναι και πολυπληθής αυτή η ομάδα. Έχει 30 ανθρώπους συντελεστές, χορευτές, ηθοποιούς, μουσικούς, τραγουδιστές. Το πώς συνυπάρχουν, πώς μοιράζουν τους ρόλους και πώς τους διευθετούν, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Νομίζω ότι είμαι πολύ τυχερός.
3: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, ως εδώ ήταν η διαδρομή. Σε περίπου 7 λεπτά θα είναι στην παρέα η Έρη Πανάγου να ανοίξετε μαζί το παράθυρο της επικαιρότητας και εμείς πρώτα ο καλός Θεός θα τα πούμε τα μεσάνυχτα. Όπως πάντα, παραπολιτικά 90,1 2 11 10 80 8 80. Ευχαριστώ τη Χριστίνα Αγγελάκη, τη Θησαυρούλα και όλους σας που προσθέσατε όλη αυτή την ωραία ατμόσφαιρα στη βραδινή μας περιπλάνηση στα ραδιοκύματα. Ευχαριστώ πολύ και καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.
4: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά. Στο φαγκαριού την αγκαλιά, απόψε να κοιμάσαι. Με κάποια άλλη στα φιλιά, ευτυχισμένος θα είσαι. Ποιος ξέρει πάλι αν γελάς ή μέσα σου λυπάσαι. Καλημέρα, με καλή διάθεση. Πάντα, όπως πάντα εδώ, στην πρωινή αφετηρία. Τροχοδρομούμε προς απογείωση.

τραγουδάρα είναι αυτή. Λοιπόν, Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη με συντροφεύει σήμερα σε αυτή την ραδιοφωνική παρέα που θα τραβήξουμε μαζί για 2 ώρες. Και η Σταυρούλα Γιαννούτσου περιμένει στο 211 10 80 8 80 τα δικά σας τηλέφωνα, τις δικές σας καλημέρες. Εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitica.gr.

όλα αυτά τα ωραία τραγούδια είναι γιατί έχουμε πανσέλινο. Έχουμε πανσέλινο. Δεν τη βλέπουμε πολύ καλά από εδώ, αλλά η πανσέλινος της φράουλας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Ο Βασίλης Κρυμπάς καταρχάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές της εκπομπής. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. 29 Ιουνίου δείχνει το ημερολόγιο σήμερα. Ο ήλιος θα ανατέλει στις 6:03 πρώτα λεπτά, δηλαδή σε κάτι λιγότερο από μία ώρα. Θα δύσει στις 8:53 το απόγευμα. Σήμερα γιορτάζουν ο Πέτρος και ο Παύλος. Η Παυλίνα και η Πετρούλα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε εσάς που φέρετε αυτά τα υπέροχα ονόματα. Από τα πιο ωραία ονόματα. Παύλος, Πέτρος, Παυλίνα, χρόνια πολλά. Υγεία, χαρά, ευτυχία σε όλους σας. Χρόνια πολλά και στους αγαπημένους ακροατές εδώ της εκπομπής. Έχουμε αρκετούς Πέτρους και τον Παύλο, το φίλο μας, τον Αρτοπιό, από τη Νέα Σμύρνη. Να έχετε υγεία, χαρά, ευτυχία για σας και για τις οικογένειές σας. Φυσικά, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας και σε εσάς που γιορτάζετε κάποια έτσι σπουδαία επέτειο. Είναι και καλοκαίρι, συνήθως τέτοιες εποχές γίνονται και οι γάμοι, οπότε αναλόγως έχουμε και τις επαιτίους. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης έχει βγει για περπάτημα και έχει στέλνει και φωτογραφία σήμερα. Χριστίνα, ο Δημήτρης είναι fit. Πάει από Πάτρα, Βραχνέικα, κάθε μέρα τέτοια ώρα με τα πόδια. 365 μέρες το χρόνο. Πολύ ωραία φωτογραφία, Δημήτρη μου, πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Ο Βάιος από την Πάτρα, καλημέρα πρωινή μου φίλη, καλή εβδομάδα, υπέροχη γλυκιά Δευτερούλα. Καλό ξημέρωμα σε όλους μας. Ο φίλος μας ο Μιχάλης, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μετά από 2 μήνες σε ακούω ξανά. Έμεινα από δουλειά και το βράδυ αντί να δουλεύουμε κοιμόμασταν. Χαίρομαι που σε ακούω, πάλι έστω και για λίγα μεροκάματα. Επιτέλους να δω πάλι τη γειτόνισσα να ανοίγει τις κουρτίνες. Σε ευχαριστώ για την παρέα σου, λέει. Να είσαι καλά, Μιχάλη μου. Η φωνή μου, λέει, και το γέλιο μου τον χαλάρωναν, λέει, τη νύχτα. Οπότε, Μιχάλη, κράτα γερά γιατί θα γελάσουμε πάλι σήμερα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή Δευτερούλα. Σας είπα τι έπαθα με το... Τι ξυνίζεις τα μούτρα σου εσύ με το καλή Δευτερούλα. Έλα τώρα. Μα εξορκίζουμε τη Δευτέρα εσύ. Τι είναι καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή Δευτερούλα, λέει ο φίλος μας ο Μάκης, ο οδηγός λεωφορείου. Γεια σου Μάκη, καλή Δευτερούλα. Σας είπα τώρα τις προηγούμενες. Πριν μια εβδομάδα μου έτυχε αυτό. Πήγα σε ένα φούρνο. Μετά από εδώ, ρε παιδί μου. Και τέλος πάντων, έλεγα τι είναι αυτό, τι έχει μέσα, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Οπότε κάποιος εκεί δίπλα που ήρθε να ψωνίσει άκουσε τη φωνή, άκουσε και την κοπέλα που με είπε έρη. Και έρχεται δίπλα και μου λέει γλυκιά τεταρτούλα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, γλυκιά μας γελαστή έρη σε εσένα και την παρέα σου, ο φίλος ο Νικόλας. Γεια σου Νικόλα μου, καλημέρα. Καλημέρα και στην Αλεξάνδρα. Πάει, έμεινα αυτό τώρα με το γλυκιά Δευτερούλα, Τριτούλα, Τεταρτούλα και γλυκιά Παρασκευούλα. Χθες εδώ μεταξύ δούλευα, Χριστίνα, και μπαίνω στο στούντιο 9 και 2 λεπτά και λέω γλυκιά και κακούλα.

Λοιπόν, όποτε μπορώ, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ξεκινάω την εκπομπή πάντα με τις ευχάριστες ειδήσεις. Η αρχισυνταξία της εκπομπής έχει ανατροπή στη σκαλέτα, οπότε υπάρχουν ευχάριστες ειδήσεις. Και θα ξεκινήσω με αυτό. Με την αλληλεγγύη. Με την αλληλεγγύη θα ξεκινήσω. Και τι εννοώ. Χθες εδώ στην Καλυθέα είχαμε μια πολύ μεγάλη φωτιά σε ένα σπίτι στην οδό Αριστίδου. Ήταν μια 75χρονη γυναίκα μαζί με τον σύζυγό της, 80 ετών, στο σπίτι τους, στο διόροφο σπίτι τους. Στον πρώτο όροφο είναι το σπίτι, αλλά το σπίτι είναι αρκετά ψηλά από το πεζοδρόμιο, 6 μέτρα φανταστείτε. Οι άνθρωποι κοιμόταν, ξαφνικά ξέσπασε φωτιά. Ο άντρας ήταν σε άλλο σημείο του σπιτιού, κατάφερε να βγει από την πόρτα. Ανοίγοντας όμως την πόρτα, μπαίνει το οξυγόνο μέσα, φλέγεται το σπίτι. Η γυναίκα αναγκάζεται να βγει στο μπαλκόνι. Αμέσως το σπίτι λαμπαδιάζει. Λαμπαδιάζουν οι τέντες, ό,τι υπήρχε στο μπαλκόνι κτλ. Και αμέσως από κάτω πολίτες στείλουν ανθρώπινη αλυσίδα. Δίχτυ, ανθρώπινο δίχτυ. Η ηλικιωμένη κρέμεται κυριολεκτικά από τα κάγκελα. Και τα παιδιά από κάτω, γιατί είναι νέοι από κάτω και μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά οι φωνές τους, έτσι όπως τις άκουγα στο βίντεο, λέγανε «Πίδα γιαγιά, πίδα! Πέσε γιαγιά, πέσε, θα σε πιάσουμε εμείς!» Αυτό το πράγμα ήταν συγκλονιστικό. Δηλαδή αυτή η γυναίκα σώθηκε τελικά, έπεσε πάνω στο... Βασικά ένας διανομέας ήταν αυτός που πολύ έντονα της φώναζε «Γιαγιά πέσε, θα σε πιάσω», και όλοι βέβαια. Συγκλονιστικό. Γι' αυτό σας λέω αλληλεγγύη. Αυτή η γυναίκα σώθηκε λόγω της αλληλεγγύης. Γιατί δεν υπήρξε κανένας άνθρωπος που να διαφορήσει. 50 άτομα από κάτω λέγανε στη γιαγιά «Γιαγιά πέσε, θα σε πιάσουμε». Το γεγονός ότι υπήρξε φωτιά στο συγκεκριμένο σπίτι κινητοποίησε και το παιδί, το γιο της οικογένειας, ο οποίος ερχόμενος και φτάνοντας στην Καλυθέα και βλέποντας από μακριά το σπίτι του να φλέγεται, κατάλαβε ότι οι γονείς του είναι τελειωμένοι. Και όταν είδε αυτή τη σκηνή, ξέσπασε σε λυγμούς. Πώς να μην ξεσπάσει σε λυγμούς, όταν βλέπεις ότι υπάρχει αλληλεγγύη. Και λες τουλάχιστον εντάξει, δεν έχουμε καταστραφεί τελείως. Η γιαγιά λοιπόν αυτή σώθηκε χάρη σε αυτό. Χάρη στην αλληλεγγύη. Γιατί οι άνθρωποι δεν αδιαφόρησαν, γιατί δεν κοίταξαν δεξιά-αριστερά, γιατί δεν προσπέρασαν, γιατί ο διανομέας μπορεί να άργησε μια παραγγελία, αλλά ίσως μια ανθρώπινη ζωή. Αυτός λοιπόν είναι ο ήρωας της καθημερινότητας. Ο άνθρωπος μιας άλλης εποχής, που πάντα όταν συνέβαινε κάτι σε κάποιον, έτρεχε κάποιος να βοηθήσει τον άλλον και νιώθαμε έτσι ότι ό,τι και να μας συμβεί, εντάξει, θα βρεθεί ένας χριστιανός, όπως λέγαμε, να μας βοηθήσει. Τα τελευταία χρόνια συμβαίνουν διάφορα περιστατικά, τα βλέπετε και εσείς στους δρόμους καθημερινά, με ανθρώπους να εγκαταλείπουν άλλους, να μην τους βοηθούν, να συμβαίνουν διάφορα ατυχήματα και να προσπερνούν, να βλέπεις μια ηλικιωμένη γυναίκα να προσπαθεί να περάσει το φανάρι και να μην βρίσκεται ένας άνθρωπος να την περάσει απέναντι, κάποιος να σκοντάφτει να πέφτει και να συνεχίζει ο άλλος την πορεία του, να τσακώνονται στον δρόμο για ψηλού πίδημα, για μια τροχονομική παράβαση, γιατί με προσπέρασες, γιατί δεν ξεκίνησες νωρίς, γιατί πας αργά, γιατί πας γρήγορα, όλα αυτά. Και αυτή η γιαγιά λοιπόν γλίτωσε χάρη σε αυτό. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και ο διανομέας, με ελαφρά χτύπηματα και το παλικάρι και η ηλικιωμένη κυρία. Η φωτιά, να σας πω ότι ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Ακόμη και δύο πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο 251, στο νοσοκομείο της αεροπορίας. Ο πρώτος με εγκάβματα στο πρόσωπο και ο δεύτερος με αναπνευστικά. Επίσης στο νοσοκομείο πήγε και ο 80χρονος άντρας, χωρίς όμως να αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Φυσικά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Αττικής μετέβη στο σημείο για να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.

0: Για να πάμε να ακούσουμε λίγο από τι συνέβη χθες από την Καλλιθέα.
1: Και πηδάει και την πιάνω εγώ μαζί με το παλικάρι, την πιάνω με τη γιαγιά. Αυτό ήταν.
2: Η γυναίκα ανεπίθεση και την πιάσανε λοιπόν δύο παλικάρια.
3: Δεν ξέρω που είναι ο μπαμπάς σου, δεν ξέρω τι γίνεται. Αναγκάστηκε η γυναίκα και πήδηξε από το μπαλκόνι. Δηλαδή είναι τραγικό όλο αυτό, έτσι. Η φωτιά προκλήθηκε από το ισόγειο, από το ρολόι της ΔΕΗ. Σε έχει πάει στο νοσοκομείο, την πήγαμε στο Σωτηρία γιατί είχε εισπνεύσει πολύ καπνό.
1: Είμαι εδώ 40 χρόνια στην Καλλιθέα, αλλά τέτοιο πράγμα πρώτη φορά στη ζωή μου βλέπω.
0: Πραγματικά λοιπόν η φωτιά ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Αλλά ευτυχώς όλα καλά, σώθηκε το ζευγάρι, είναι πολύ σημαντικό. Και σώθηκε και το σκυλάκι της οικογένειας. Ο Ηλίας, ο φίλος μου, καλημέρα Έρικε στην παρέα σου. Πήγα λέει αχέροντα χθες για μπάνιο, πω πω, φανταστικά. Μετά πήγα στην Πάργα, με τη μηχανή. Και επιστροφή από Παλιάμπελα, στο χωριοδάκι της μαμάς μου. Το μικρό Παρίσι, έτσι το λένε. Μπράβο ρε Ηλία, ωραία βόλτα έκανες. Αλλά εκεί στον Αχέροντα πρέπει να πάγωσες όμως, ε. Γιατί εκεί Χριστίνα στον Αχέροντα ποταμό, βάζεις καρπούζι και σπάει. Από το κρύο, ναι.
4: Και γιατί να
0: μπω εκεί? Όχι, να μην πεις. Λέω, όχι μην πεις. Πάντως όσες φορές έχει τύχει στη ζωή μου να κάνω, να έχει καύσωνα έτσι στην ευρύτερη περιοχή και πας εκεί στον Αχέροντα, ακόμα και τότε, δηλαδή ακόμα και όταν όλη η χώρα έχει πολύ υψηλή θερμοκρασία, εκεί το ποτάμι είναι καλά, όλα τα ποτάμια είναι παγωμένα βέβαια, αλλά που κατεβαίνουν και από τα βουνά τα νερά, αλλά εκεί που γνωρίζω καλά και τα λοιπά, δεν έχω καταφέρει ποτέ να κάνω μπάνιο. Μπράβο σου Ηλία, είσαι πολύ μεγάλο κομμάντο. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα. Χρόνια πολλά στον Πέτρο και στον Παύλο. Και επιστρέφουμε. Βάζουμε πολύ ωραία μουσική και μετά έχω να σας πω μια άλλη ιστορία, άλλη λεγγύης, πριν πάμε στα πιο βαθιά της επικαιρότητας.

On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου. Φυσικά δύο πολύ μεγάλα θέματα που επικρατούν στην επικαιρότητα. Είναι ο καύσωνας φυσικά που πλήττει την Ευρώπη. Σήμερα στο μεταξύ θα έχουμε ανεβασμένες θερμοκρασίες και εμείς. Αρχίζει να ανεβαίνει το θερμόμετρο και εδώ, σε εμάς, στην Ελλάδα. Έως και 38 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές. Απλά εμάς τι μας σώζει? Μας σώζει ότι έχουμε ανέμους. Βέβαια χθες το βράδυ, κατά τις 10 και μετά 10:30, έπεσε ο αέρας. Μέχρι τις 10 είχε ένταση. Αλλά μετά τις 10 το βράδυ άρχισε να υποχωρεί. Και αυτή την ώρα που μιλάμε δεν έχει ιδιαίτερη ένταση. Οι άνεμοι λοιπόν θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 από 4. Έθριος ο καιρός με άνοδο της θερμοκρασίας, εξασθένιση των ανέμων και κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα ορεινά της Κρήτης. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, η θερμοκρασία στο Ιόνιο και ανατολική νησιωτική χώρα 33 με 35, στα υπηρετικά 35-36, σε Κυκλάδες 30 με 32, στα δυτικά έως και 37. Εδώ στην Αττική το θερμόμετρο θα δείξει έως 35 βαθμούς. Στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη στέλνουμε τα φιλιά μας στον Status FM 107,7. Στο αγαπημένο ραδιόφωνο που να μεταδίδει την εκπομπή μας και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί λοιπόν στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει.

Όπως διαβάζω στην εφημερίδα Τα Νέα, η παροιμία λέει κάλιο κακό χρόνο παρά κακό γείτονα. Κι όμως, εδώ σε αυτή την περίπτωση η κακιά η ώρα αποκάλυψε ένα καλό γείτονα. 15 Ιουνίου στην οδό Ευζώνων, κοντά στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης, ξέσπασε μια πυρκαγιά σε ένα μικρό συνεργείο αυτοκινήτων. Η πυρκαγιά πρόλαβε τη φωτιά πριν επεκταθεί σε άλλες επιχειρήσεις και σε άλλες κατοικίες. Το συνεργείο όμως καταστράφηκε ολοσχερός και ο ιδιοκτήτης τραυματίστηκε ελαφρά. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν οι περισσότεροι τι κάνουν, συνηθίζουν να λένε πω κρίμα, λυπάμαι και να συνεχίζουν τη ζωή τους. Πιο δίπλα όμως υπάρχει ένας θερινός κινηματογράφος. Οι άνθρωποι λοιπόν του θερινού κινηματογράφου Απόλλων, που βρίσκεται στο διπλανό οικοδομικό τετράγωνο, δεν εξέφρασαν μόνο τη λύπη τους, προχώρησαν και σε πράξη. Έδειξαν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους. Ο ιδιοκτήτης του κινηματογράφου, Κώστας Μπακιρτζής, χωρίς δεύτερη σκέψη, επισκέφθηκε το επόμενο πρωί τον έναν εκ των δύο ιδιοκτητών και του πρότεινε να διοργανώσουν μια έκτακτη προβολή αλληλεγγύης για την οικονομική ενίσχυση της επιχείρησης. Ο άνθρωπος, όπως καταλαβαίνετε, συγκινήθηκε. Την επόμενη μέρα δημοσιεύθηκε η παρακάτω ανακοίνωση. Ο κινηματογράφος Απόλλων διοργανώνει έκτακτη προβολή αλληλεγγύης για την ενίσχυση του συμπολίτη και γείτονά μας, του οποίου το συνεργείο στην Ευζώνων, ένα δρόμο δίπλα από τη Σαρανταπόρου μας, καταστράφηκε ολοσχερός από τη μεγάλη πυρκαγιά της χθεσινής ημέρας. Όλα τα έσοδα της προβολής της ταινίας Περσέπολης την Πέμπτη θα διαδεθούν εξ ολοκλήρου στον ίδιο ως μια μικρή αλλά ειλικρινή ένδειξη συμπαράστασης από την κινηματογραφική μας κοινότητα. Παράλληλα στο χώρο του κινηματογράφου θα υπάρχει και ένα κουτί οικονομικής ενίσχυσης για όποιον επιθυμεί να συνεισφέρει επιπλέον, βοηθώντας τον να σταθεί στα πόδια του μετά από αυτή τη μεγάλη καταστροφή. Σε δύσκολες στιγμές η αλληλεγγύη είναι η μεγαλύτερη δύναμη μιας γειτονιάς. Πάντα πρέπει να έχουμε ένας τον άλλον και να το αποδεικνύουμε έμπρακτα. Το σινεμά δεν είναι απλά η παρακολούθηση μιας ταινίας, είναι μια συλλογική εμπειρία που συνεχίζεται και εκτός αίθουσας. Είναι τρόπος να ζούμε όλα όσα συναντάμε στην καθημερινότητά μας. Αυτή ήταν η ανακοίνωση. Αρκούσε λοιπόν αυτό. Το σύνθημα δόθηκε και η ανακοίνωση αυτή έκανε το γύρο των social media. Αστραπία το γεγονός έγινε γνωστό σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Και τώρα προσέξτε να δείτε τι κάνανε οι αγαπημένοι Θεσσαλονικείς. Ακόμα και όσοι δεν είχαν σχέση τώρα με τη γειτονιά, ακόμη και κάποιοι που έμεναν αρκετά χιλιόμετρα μακριά, επειδή ήθελαν να επενέσουν την πράξη αλληλεγγύης του ιδιοκτήτη του κινηματογράφου, της επιχείρησης, προς μια άλλη μικρή επιχείρηση, αποφάσισαν λοιπόν να πάνε. Επίσης, συντάχθηκαν και κάποιες άλλες επιχειρήσεις, μια κάβα ποτών, ένα μαγάζι με σουβλάκια. Όλοι αυτοί συμπράξανε στο να πάνε τα χρήματα για καλό σκοπό. Οπότε δεν ήταν απλά μία πρωτοβουλία ενός, έγινε μια πρωτοβουλία μαζική, μια πρωτοβουλία ανθρωπιάς. Μέσα σε λίγες ώρες λοιπόν υπήρξε πολύ μεγάλη κινητοποίηση, είχε απρόσμενα αποτελέσματα. Μάλιστα υπήρξαν και κάποιοι, φανταστείτε, που αγόρασαν εισιτήριο και δεν πήγαν καν να δουν την ταινία. Γιατί δεν μπορούσαν να πάνε να δουν την ταινία, αλλά ήθελαν με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουν. Ο κινηματογράφος γέμισε θεατές που δεν χωρούσαν. Κατέκλυσε τις σκάλες, το δρόμο μπροστά. Ήταν μια πολύ όμορφη πράξη. Πάνω από 1000 άνθρωποι πέρασαν λοιπόν να αφήσουν στο κουτί συμβολικά ένα ποσό και μέσα σε λίγες ώρες συγκεντρώθηκαν 8.000 ευρώ. Αυτή η οικονομική στήριξη δόθηκε στον άνθρωπο για να φτιάξει ξανά όσο μπορέσει το συνεργείο από την αρχή. Αλλά πέρα από τα χρήματα, νομίζω αυτό που ένιωσε αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να μετρηθεί σε χρήματα. Και αυτό που ένιωσε ο άνθρωπος που υπέστη αυτή την ζημιά, αλλά και αυτό που ένιωσε και ο άνθρωπος, ο ιδιοκτήτης του κινηματογράφου, ο οποίος είδε τη δική του διάθεση για αλληλεγγύη να γίνεται πράξη με τη βοήθεια όλων των άλλων ανθρώπων. Γι' αυτό σας λέω, αλληλεγγύη. Ακόμα και όταν δεν βλέπετε την ανθρωπιά γύρω σας, να τη δημιουργείτε. Όσο περισσότερο

κλεινόμαστε στους εαυτούς μας, γινόμαστε παρτάκηδες, μας ενδιαφέρει μόνο η βόλεψή μας, τόσο περισσότερο χάνουμε την ουσία της ζωής. Δεν αξίζει τίποτα και δεν είναι κάτι να πεις μια καλή μέρα στον άλλον και να την εννοείς. Δεν θα σου πάρει κάποιος λεφτά από την τσέπη αν είσαι, έχεις καλή διάθεση και βοηθήσεις από το υστέρημά σου. Δεν θα χαλάσεις κάτι από την βόλεψή σου αν δείξεις αλληλεγγύη, φιλανθρωπία, αν γίνεις εσύ η αφορμή για να γίνει κάτι. Γιατί πολλοί λένε, ας πούμε, ναι, δεν θέλω όμως να το αναλάβω. Όχι, να το αναλάβεις. Έχουμε αναλάβει στη ζωή μας, αναλαμβάνουμε στη ζωή μας ευθύνες πολύ πιο μεγάλες και πολύ πιο δύσκολες από το να είμαστε, ας πούμε, να βρεθούμε κοντά σε έναν άνθρωπο και να τον βοηθήσουμε. Μη σφυρίζουμε αδιάφορα, όλοι έχουν προβλήματα. Και ο ιδιοκτήτης του κινηματογράφου έχει προβλήματα. Είμαι βέβαιη. Και ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος και ο έμπορος και ο κύριος με την κάβα ποτών, όλοι οι προβλήματα έχουν. Όλοι αυτοί είχαν προβλήματα. Κι όμως γίνανε μια γροθιά. Καλημέρα, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης από την Νίκαια. Καλημέρα, αλληλεγγύη, η λέξη κλειδί για μια καλύτερη κοινωνία. Το αντίθετο της φιλανθρωπίας, γιατί η αλληλεγγύη είναι οριζόντια. Ενός, η φιλανθρωπία κάθετη έρχεται να μας υποδείξει τις κοινωνικές μας διαφορές. Εάν αυτός ο κόσμος προτάξει τη συλλογικότητα από την προσωπική και ατομική διάκριση, για να σκεφτούμε το πόσο καλύτερος θα γίνει ο κόσμος. Πράγματι. Αλληλεγγύη λοιπόν.

Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά, Πέτρος, λέει ο Πέτρος. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε μένα και σε όσους γιορτάζουν. Καλημέρα, Πέτρο μου, χρόνια πολλά. Να είσαι γερός, δυνατός, ευτυχισμένος, να σε χαίρονται οι δικοί σου άνθρωποι και να τους κάνεις ευτυχισμένους με την παρουσία σου. Από τα πιο ωραία ονόματα. Νάτος και ο Κώστας, χρόνια πολλά. Λέει ο Κώστας, καλημέρα σε ωραία παρεούλα, χρόνια πολλά στους γιορτάζουν. Χαρούμενη Δευτερούλα, καλή βδομαδούλα. Ο αγαπημένος ακροατής από τα Τρίκαλα. Πάντα συντονισμένος εδώ στα παραπολιτικά.

Αλληλεγγύη λοιπόν. Πάμε να σας πω μια άλλη πράξη αλληλεγγύης. Έλληνες διασώστες που βρίσκονται στο δρόμο για να βοηθήσουν στην ανέβρεση επιζώντων στα συντρίμμια. Έφυγε η ελληνική αποστολή διασωστών από τη Θεσσαλονίκη για να φτάσει στη Βενεζουέλα, τη σεισμόπληκτη Βενεζουέλα που μετράει πληγές, να συνδράμει στην ανέβρεση επιζώντων μέσα από τα συντρίμμια. Η ελληνική μας ομάδα διασωστών με συμμετοχή 15 εθελοντών θα μεταβεί στο Καράκας με εξοπλισμό που περιλαμβάνει drones, θερμικές κάμερες και όλα τα ειδικά μέσα εντοπισμού ζωής στα ερείπια. Πριν από την αναχώρησή τους, οι εθελοντές θα κάνουν μια στάση πρώτα στην Κωνσταντινούπολη, όπου θα υποβληθούν σε υποχρεωτικούς εμβολιασμούς και απαραίτητες εξετάσεις. Και φυσικά η ελληνική αποστολή θα επιχειρήσει μαζί με Σέρβους, Τούρκους και άλλους διασώστες στα σημεία που θα τους υποδειχθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Φυσικά ο δραματικός ομολογισμός από τον σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα συνεχίζει να αυξάνεται. Οι νεκροί έχουν φτάσει πλέον τους 1.450, πάνω από 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με τα στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών. Και την ώρα που η τραγωδία βυθίζει τη χώρα, έρχονται μερικές στιγμές αισιοδοξίας. Πριν από λίγες ώρες ανασύρθηκε ένας άντρας με το γιο του, τον έφηβο γιο του, ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα συντρίμια, σχεδόν 4 μέρες μετά το φωνικό εγκέλαδο.

Πολλές, πολλές συγκλονιστικές εικόνες με ανθρώπους να ανασύρονται ζωντανοί από τα συντρίμια. Μετά από τόσες ώρες, ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό. Ένα 18 ημερών αγοράκι επίσης, και λίγη ώρα μετά βρέθηκε και η μαμά του ζωντανή. Αυτή η ελπίδα μέσα στα συντρίμια. Πόσο δύσκολα περνούν οι άνθρωποι εκεί. Λοιπόν, αλληλεγγύη. Αυτό είναι το σύνθημα, λοιπόν. Αυτό είναι το σύνθημα, αλληλεγγύη και αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Τώρα, όσον αφορά τον καύσωνα, υπάρχει μια ανησυχία για αυτό το ακραίο κύμα ζέστης. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Καταρχάς, μιλάμε, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για πάνω από 1.300 θανάτους στην Ευρώπη. Είναι ένα ρεκόρ θερμοκρασιών. Εκατομμύρια πολίτες δοκιμάζονται. Εχθές ο καθηγητής εδώ στα παραπολιτικά, ο καθηγητής ο κύριος Δαβέτας, που ζει και εργάζεται στο Παρίσι, μας έλεγε ότι όλες αυτές τις μέρες οι κάτοικοι δεν μπορούν καν να κοιμηθούν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κοιμηθείς μετά από τόση μεγάλη καταπώνηση του οργανισμού. Εμείς δεν το έχουμε ζήσει αυτό. Έχουμε ζήσει τους καύσωνες πολύ καλά. Κάποιοι από εσάς δουλεύετε κιόλας κάτω από πολύ υψηλές θερμοκρασίες και καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι. Όμως εδώ τώρα η Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια από το 1987 και μετά που είχαμε αυτό το φωνικό καύσωνα, έχει θωρακιστεί, τα κτίρια δηλαδή. Στα περισσότερα κτίρια υπάρχει κλιματισμός, στα δημόσια κτίρια σχεδόν σε όλα. Στα σπίτια ο κόσμος έχει διαθέτει 1, 2, 3 μονάδες κλιματιστικών. Τώρα σε αυτές τις χώρες δεν υπάρχει αυτή η πρόβλεψη. Και δεν υπάρχει διότι, όπως μας έλεγε ο κύριος Δαβέτας, αλλά και πάρα πολλοί που ζουν στο εξωτερικό και σε άλλες χώρες, στη Γερμανία, στην Ιταλία, την Ισπανία, όλες αυτές τις χώρες, το Βέλγιο, τη Δανία που δοκιμάζεται ακόμα και αυτή με 35-36 βαθμούς Κελσίου, δεν υπάρχει υποδομή για κλιματισμό. Δεν υπάρχει υποδομή, διότι όταν η πιο υψηλή θερμοκρασία είναι 23-24 βαθμοί, άντε 27 ας πούμε, και ξαφνικά έρχεται το 40, εντάξει, πώς να υπάρχει πρόβλεψη για κλιματισμό. Όπως αυτοί έχουν πολύ καλύτερα συστήματα θέρμανσης από ό,τι έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, έτσι και αυτοί δεν διαθέτουν κλιματιστικά. Και μάλιστα τώρα η αλήθεια είναι και πόσο δύσκολο είναι να μπει κάτι τέτοιο, να μπουν τα κλιματιστικά. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Είναι το πιο περιζήτητο προϊόν αυτή τη στιγμή.

0: τώρα στα δικά μας. Πολύς λόγος γίνεται για την αποσύνδεση των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος. Είναι κάτι το οποίο ήθελαν οι πάροχοι, είναι κάτι το οποίο ήθελε ο ΔΔΕ, είναι κάτι το οποίο θέλουν οι Δήμοι. Είναι όμως κάτι το οποίο από ό,τι φαίνεται δεν το θέλουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Γιατί η αποσύνδεση των τελών, των δημοτικών τελών, όπως λένε οι ιδιοκτήτες ακινήτων, πρέπει να μεταγγελιστεί στους ενοικιαστές, σε αυτούς που κάνουν δηλαδή χρήση του ακινήτου. Υπάρχει φόβος να μείνουν απλήρωτοι λογαριασμοί και γενικά θα πρέπει να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. Αυτό λένε οι ιδιοκτήτες. Οι ενοικιαστές από την πλευρά τους έχουν επιβαρυνθεί πάρα πολύ με ήδη πολύ αυξημένα ενοίκια και το 70% του μισθού να πηγαίνει στο ενίκιο και στους λογαριασμούς. Και πάρα πολλοί άνθρωποι, νέοι και ακόμη και μεγαλύτεροι, να αναγκάζονται να κάνουν 2 και 3 δουλειές για να τα βγάλουν πέρα. Αλλά κατά τα άλλα είπαμε, ανάπτυξη. Για να ακούσουμε τι είπαν νέοι στον Α.
1: Ενίκιο, ρεύμα, νερό, φαγητό.
2: Δεν φτάνει ούτε ο μισθός του μήνα, ούτε το τρίτο, ούτε το τέταρτο για τίποτα.
3: Κάθε φοιτητής πιστεύω ότι θέλει δουλειά. Δεν μπορείς να είσαι έτσι.
4: Δεν υπάρχει πλέον μία δουλειά. Η μόνη λύση είναι από 2 δουλειές και πάνω.
5: Πλέον βλέπεις άτομα να έχουν φτάσει στα 30 και ακόμα να ζουν με τους γονείς τους, επειδή δεν μπορούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες.
6: Έχω και εγώ παιδιά τα οποία θα πληθώ να υποστηρίξω τώρα που ξεκινάνε τα εργασιακά τους, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο για τα παιδιά αυτά. Δεν αισθάνονται ποτέ σίγουρα για τον εαυτό τους.
1: Οι περισσότεροι βλέπουν ότι τα λεφτά φεύγουν απευθείας με το που μπούνε. Δεν έχουμε τέτοιες δυνατότητες πλέον το να είμαστε λίγο πιο άνετοι.
7: Είναι το άγχος στο Θεό. Δεν βγαίνει. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
8: Είμαι κι εγώ σε κάπου λάθος. Πρέπει να γίνω κι εγώ λίγο πιο σωστός. Αλλά σίγουρα δεν φτάνει. Βλέπεις και από οικογένειες που τα περνάνε δύσκολα. Δεν είναι παράλογοι άνθρωποι στις μέρες μας.
9: Δεν μπορούμε να κάνουμε τη ζωή που κάναμε τις προηγούμενες δεκαετίες.
0: Βασικά ο μοναδικός χρόνος που περισσεύει είναι για εργασία και όχι για διασκέδαση, όχι για χαλάρωση. 2 και 3 δουλειές για να μπορέσεις απλά να είσαι συνεπής στις υποχρεώσεις σου. Όλα κρυβαίνουν, τίποτα δεν πέφτει. Το μόνο που πέφτει είναι η διάθεση. Αλλά είπαμε εμείς εδώ την έχουμε πάντα ψηλά. Τη διάθεση. Λοιπόν, ακόμα και το παγωτό ακριβένει, δηλαδή μια αγάπη είχαμε και εμείς στη ζωή μας και ακριβένει και αυτό και είναι και μικρότερο το παγωτό. δηλαδή αλήθεια τώρα, πού είναι εκείνοι, το θυμάσαι αυτούς τους έτσι, πυραβλάρα που ήταν 4x4 που ποτέ δεν έφτανε στο τέλος. Τώρα γι' αυτό το κάνανε πιο μικρό, γιατί σου λέει μην το πετάς, φάτε όλο, κατάλαβες. Και είναι μικρό το πυραυλάκι, 3 ευρώ το πυραυλάκι στο περίπτερο. Καλά, δεν μιλάμε τώρα για τα οικογενειακά, τα μεγάλα, τα επώνυμα. Δεν είχα πάει πέρσι στη Κεφαλονιά και πήρα 3 παγωτά. 2, 4 μπάλες, 3, 4, 6, ναι, 3 παγωτά με 6 μπάλες ή 5, ξέρω, κάτι τέτοιο. Και μου λέει ένα 24,5. Περνάω την κάρτα και μένει ένας ηλεκτρισμός. Πέρασα ηλεκτρισμός και λέω τι πήρα, λέω. Ναι, εντάξει. Ναι, 3 παγωτά. Ήτανε μεγάλος ο πόνος. Μετά ζητάγανε παγωτό το παιδιά τους, έλεγα εντάξει δεν χρειάζεται, χαλά τα δόντια. Για να ακούσουμε.
10: Τα ξυλάκια έχουν γίνει τόσο δά.
11: Έχουν γίνει μικρότερα αρχικά και έχουν αυξηθεί αρκετά.
12: Έχουμε πολλές γεύσεις καινούργιες, τις οποίες προτιμά ο κόσμος, το τσόκο κράτς ας πούμε. Μετά κλασικές γεύσεις όπως φιστίκι, στρατιατέλα και η ατομική μπάλα, η μία μπάλα κοστίζει 3 ευρώ.
13: Έχει πολύ ωραίο παρφέ κρέμα.
14: Α, μία μπάλα, 2 μπάλες.
13: 2.
15: Είναι σχεδόν 2 μπάλες.
14: 1,80. Και το μεσαίο?
15: Είναι στα 2,80 και 3,80 υπάρχει και μεγαλύτερο μέγεθος.
0: Αυτά είναι, καταλάβατε. 3 ευρώ η μπάλα στην Αθήνα. γιατί στην επαρχία η μπάλα είναι πιο μεγάλη και κοστίζει, και κοστίζει παραπάνω. Λοιπόν, την καλημέρα μου στο φίλο μας, στο Δημήτρη. Καλημέρα Δημήτρη μου. Καλή και όμορφη Δευτερούλα. Καλή εβδομαδούλα. Λοιπόν, καλημέρα και στον φίλο μας τον Παναγιώτη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από το εξωτικό Λουτράκι. Ωραίο το Λουτράκι. Ωραιότατο το Λουτράκι. Σας ακούω καθημερινά, δεν έχω ξαναστείλει μήνυμα, αλλά σήμερα πραγματικά με συγκινήσατε. Συγχαρητήρια για το ήθος σας, το χιούμορ και την ευχάριστη διάθεσή σας που μας φτιάχνει τη μέρα και μας κάνει περισσότερο σκεπτόμενους. Εγώ σας ευχαριστώ για το υπέροχο μήνυμα. Εσείς μου φτιάχνετε τη μέρα με αυτά τα ωραία τα μηνύματα και με συγκινείτε κι εσείς. Άντε πάμε να πάρουμε ένα διάλειμμα. Να ακούσουμε ωραίο τραγούδι και επαναρχόμαστε. Έχουν πολλά θέματα η επικαιρότητα σήμερα. Έφυγε και η Τζάκρη εσύ από, από τον Κασελάκη. Ναι, αλλά η κυρία Τζάκρη λέει ότι ήθελε να φύγει και ο κύριος Κασελάκης λέει ότι όχι, εγώ της είπα να φύγει. Ναι, κατάλαβε, μπέρδεμα τώρα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.

Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη, τον συνάδελφο. Καλημέρα Δημήτρη μου, καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι, αγαπημένα μου συνάδελφε. Άμπα, μήνυμα από τον Νίκο τον Αρτοποιό από το Αίγιο. Τι έγινε Νικόλα, μας θυμήθηκες? Έστειλες μήνυμα μετά από 350 χρόνια. Την καλημέρα μου, καλέ μου φίλε. Να είσαι καλά.

Λοιπόν, η αγαπημένη μας η ακροάτρια, η Ευανθία από το Παγκράτη. Καλημέρα σε ολόκληρη την όμορφη παρέα. Γεια σου Ευανθία μου με το ωραίο το όνομα. Καμιά συμμαθήτρια Ευανθία. Αρχαιολόγος έγινε. Ωραία. Χθες γύρισα λέει από το καυτό Παρίσι. Πολύ ηλικιωμένοι Γάλλοι κλείνουν δωμάτια. Α, όχι, ένα ενδιαφέρον το μήνυμα. Λοιπόν, πολύ ηλικιωμένοι Γάλλοι κλείνουν δωμάτια σε ξενοδοχεία για να έχουν κλιματισμό. Στο Παρίσι, επειδή πολλά κτίρια είναι παλιά, δεν επιτρέπονται τα κλιματιστικά. Ναι, γιατί είναι και θέμα αρχιτεκτονικής. Πολύ σωστά, βέβαια. Και από προχθές το Σάββατο, λέει, άρχισε σιγά σιγά να πέφτει, λέει, η θερμοκρασία. Βέβαια, συνεχίζει αρκετά ψηλά. Ευχαριστούμε πολύ, Ευανθία μου, για το μήνυμά σου. Πόσο καιρό έκατσες στην Γαλλία? Εσύ προφανώς είναι εξοικειωμένη με το σαραντάρι. Αλλά πραγματικά οι κάτοικοι εκεί δοκιμάζονται πάρα πολύ.

Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, γίνεται χαμός με το Μουντιάλ. Για το ποια ομάδα θα σηκώσει τη μεγάλη κούπα. Πολλές ιστορίες. Ο Vinicius Junior λέει είναι σίγουρος ότι η κούπα θα πάει στη Βραζιλία. Είχαμε επικές στιγμές στα αποδυτήρια του Καναδά μετά την πρόκριση. Και ο τεχνικός της Αργεντινής, ο Λιονέλ Σκαλόνι, μίλησε για τον Λιονέλ Μέση. Μίλησε για το μάτς με την Ιορδανία που ήταν και το τελευταίο για τη φάση των ομίλων και για τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του Λιονέλ Μέση. Είναι εκείνος που ξέρει πώς να πάρει το 100% από τον Μέση, όπως αναφέρουν τα πρακτορία. Και επειδή ο Αργεντίνος Superstar στο τελευταίο μάτς με αντίπαλο την Ιορδανία αγωνίστηκε ελάχιστα, αλλά ακόμα και έτσι έκανε τη διαφορά, ο Σκαλόνι είπε ότι ο σκοπός του δεν ήταν να ξεζουμίσει το Μέση. Αυτό ήταν, λέει, εύκολο. Θα μπορούσα, λέει, να το κάνω. Μιας και ο ίδιος δεν έχει πρόβλημα. Αλλά το πιο σημαντικό για εκείνον είναι να παίξουν και οι συμπαίκτες του. Πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον. Να νιώσουν, λέει, και εκείνοι τη χαρά του παγκοσμίου κυπέλου. Αλληλεγγύη, λοιπόν. Και από το Μέση. Σωστό. Λοιπόν, πάμε έτσι μουσικά μέχρι το διάλειμμα, να ακούσουμε την ώρα και επαναρχόμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Watch

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Χρόνια πολλά στον Πέτρο και τον Παύλο. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Πολύ ωραία γιορτή.

Λοιπόν, καλημέρα αγαπημένη Έρη, καλή εβδομάδα σε όλους. Μας φτιάχνεις τη μέρα, να είσαι πάντα καλά. Είσαι μεγάλη δύναμη, εσείς είστε μεγάλη δύναμη. Σας τα έχω πει παιδιά. Εσείς, ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, αλλαγή σκυτάλη στον ήχο όπως καταλάβατε. Απέναντί μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης. Δεν μπορώ να τα πω έτσι τόσο ωραία που τα λέει ο τηλέμαχος Σαντορινέας. Τον άκουγα χθες που έλεγε ο μέντορας, ο αρχιπιλότος, ο διοικητής μονάδας. Έλεγε εκεί διάφορα αυτά φανταστικά επίθετα. Εγώ λοιπόν τι λέω, η άνοιξη του στούντιο. Με τα ωραία τα μπλουζάκια, τα ωραία τα παπουτσάκια. Είναι ο πουλοβεράκιας της παρέας εδώ. Έντε, πώς λέγανε αυτούς που έτσι που φορούνταν πολύ σονσόν. Πώς ήταν, ε? Δεν ξέρεις, είσαι μικρός εσύ. Μικρό το παιδί, μικρό. Λοιπόν, Έρη Πανάγος στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 7. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 211-1080-880. Και εγώ περιμένω το δικό σας, τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Η Ευανθία, η αγαπημένη, στέλνει το μήνυμά της. Ήμουνα στο Παρίσι όλη την προηγούμενη εβδομάδα για ένα ιατρικό συνέδριο. Την Πέμπτη που μας πέρασε, η θερμοκρασία σε όλη τη Γαλλία ήταν η μεγαλύτερη των τελευταίων 300 ετών. Πω πω, βρήκες εβδομάδα και εσύ, Ευανθία, να πας. Την Πέμπτη, λέει, που μας πέρασε, η θερμοκρασία. Ναι, όταν τους έλεγα ότι στην Ελλάδα είχαμε 30-33, μου έλεγαν ότι θα έρθουν στη χώρα μας τον Αύγουστο που παίρνουν τις άδειές τους. Bonjour, λέει η Ευανθία, γεια σου, βρε Ευανθία, αγαπημένη, από το Παγκράτη. Πλάκα πλάκα βλέπω τους Ευρωπαίους να έρχονται στην Ελλάδα για δροσιά. Αν και σε εμάς, από σήμερα είπανε ότι θα ανέβει η θερμοκρασία, Παναγιώτη. Δεν ξέρω. Είχε λίγο αεράκι το πρωί. Ωραία.

την ώρα στην Αθήνα η θερμοκρασία είναι 25 βαθμοί Κελσίου. Στην Πάτρα έξω, ναι, στην Πάτρα έχει 28 αυτή την ώρα. Τι τρίπλα ήταν αυτή, καλέ. Στα Ιόνια νησιά από 24-25 βλέπω, 25 που, στην Κεφαλονιά. Στην Κεφαλονιά και στους Παξούς 25. Τι υπέροχο νησί Παξί, φανταστικό. Αυτή η τεχνολόγια θα με φάει εμένα.

Λοιπόν, αθλητικό, αθλητικό. Οπαδοί της Ιορδανίας πούλησαν την καμήλα τους για να βρεθούν στο παγκόσμιο κύπελο. Τι λες τώρα. Παροξισμός για ένα εισιτήριο στο παγκόσμιο κύπελο, με τον κόσμο να είναι διατεθειμένο να κάνει τα πάντα προκειμένου να εξασφαλίσει ένα μαγικό χαρτάκι. Μέχρι και να πουλήσει την καμήλα του, οπαδοί της Ιορδανίας παραδέχτηκαν πως προκειμένου να εξασφαλίσουν μια θέση αναγκάστηκαν να πουλήσουν ακόμη και την καμήλα τους.

κοινωνικό μέσο δηλαδή. Λοιπόν, έχει 28 βαθμούς αυτή την ώρα στο Ηράκλειο. Η Θεσσαλονικάρα, για να δούμε τι έχει. 22-23 βαθμούς. Όχι, όχι, 25, λάθος. 25. 23 έχει έξω από τη Θεσσαλονίκη. 25 έχει στο κέντρο. Εντάξει, σήμερα θα φτάσει, λέει, 35-36 βαθμούς. Αλλά δεν μιλάμε τώρα, εμείς τι να πούμε. Όταν έχει 40 στην υπόλοιπη Ευρώπη και έχουμε και τα συστήματα εμείς στην τεχνολόγια να βαράει τον Ιάπωνα, να τον έχουμε πάρει αγκαλιά. Μεγάλη ανακάλυψη του air condition. Τεράστια. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή, μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικό. Τα υπέρ και τα κατά για κάθε μία από τις ρυθμίσεις. Σε ποιους απευθύνονται τα δύο νέα εργαλεία διευθέτησης οφειλών και γιατί δεν ταιριάζουν όλα για όλους. 9 στις 10 εξαγγελίες γίνονται πράξη από τη Νέα Δημοκρατία, απολογισμός για τα 7 χρόνια. Κατάρρευση υποδομών λιώνει η Ευρώπη από την επέλαση του ακραίου καύσωνα. Χίλιοι θάνατοι στη Γαλλία, τεράστιες επιπτώσεις στις οικονομίες και παρεμβάσεις για την κλιματική αλλαγή. Προσλήψεις, περισσότεροι γιατροί από ποτέ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Καλύφθηκαν 962 από τις 1172 κενές θέσεις, προκηρύξεις για συνολικά πάνω από 8.000 μόνιμους. Η Γαλάνη μάγεψε στο Σούνιο με Τσιτσάνη, μια ανεπανάληπτη συναυλία στον αρχαιολογικό χώρο με τραγούδια του μεγάλου λαϊκού συνθέτη και όχι μόνο. Για το Attica Roots Festival, εκεί σε αυτόν τον υπέροχο συναυλιακό χώρο στο Σούνιο, με δωρεάν είσοδο για το κοινό και χορηγό επικοινωνία στην Next Step Media Group, τον όμιλό μας. Πέταξε στον Πειραιά ο Τεντόγλου με άλμα 8,39 μέτρα, παρακαλώ.

Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε κληρονομιές ακινήτων. Τι πρέπει να κάνουν οι κληρονόμοι πριν αποδεχθούν ένα ακινητό? Τι πρέπει να ελεγχθεί σε ένα διαμέρισμα πριν μεταβιβαστεί? Τι ισχύει για οικόπεδα, χωράφια και αγροτεμάχια? Άσκηση απάντηση στην Τουρκία από Ελλάδα και Ισραήλ. Μαχητικά των δύο χωρών θα πετάξουν νότια της Κρήτης λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του αρχηγού Γέννη στην Ιερουσαλήμ, ενώ η Τουρκία προσεγγίζει την Αίγυπτο. Επιτελεία σε θέση συναγερμού προς τις κάλπες, ο Μητσοτάκης υπό τον έλεγχο της γειτονιάς, ο Ανδρουλάκης υπό την πίεση των Γκάλοπ, ο Τσίπρας υπό το άγχος της τελέχωσης και η Καρεστιανού υπό το φόβο των νέων αποχωρήσεων. Καύσωνας 12.000 νεκροί στην Ευρώπη σε 3 ημέρες. Σύσκεψη στο Μαξίμο κατά της ακρίβειας με τον ΣΕΒ. Ηράκλειο Τόκιο πάνω σε δύο ρόδες. Σε 14 μήνες οι δύο ποδηλάτες εξηγούν στα Νέα πώς πήραν την αποφασή και αφηγούνται τις περιπέτειες τους. Και το θέμα που σας έλεγα νωρίτερα με την Θεσσαλονίκη, ένα σινεμά να σώζει ένα συνεργείο, δείγμα μεγάλης αλληλεγγύης εν έτη 2026.

Η εφημερίδα των συντακτών, το θαύμα το είδε μόνο το Μαξίμου. Προεκλογικός απολογισμός για τη γαλάζια επταετία. Εξοραϊσμένη εικόνα για τα 7 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός. Συγγύη χθίως για την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και την απαξίωση των θεσμών. Σκληρή κριτική από το Πασόκ. Το πρόγραμμα των πρώτων 100 ημερών διακυβέρνησης ετοιμάζει η Ελλάς. Κεραμικός, η Golden Visa αναβάθμιση και η αναβάθμιση του διώχνει τους μόνιμους κατοίκους. Πανελλαδικές που θα κινηθούν οι βάσεις στις περιζήτητες σχολές. Ιδιωτικά πανεπιστήμια σκληρό παζάρι για τις νέες άδειες. Λιμάνι Αθήνας, 24ωρη απεργία στις 3 Ιουλίου. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις του στα ναυτεργατικά σωματεία στο λιμάνι της Ραφίνας για το ανασφαλές και επικίνδυνο αγκυροβόλιο, το οποίο δεν είναι καν χαρακτηρισμένο σαν αγκυροβόλιο. Καταγγέλνουν συνωστισμό πλοίων και υπερφόρτωση του λιμανιού, πλοία που αναγκάζονται να βγαίνουν αρόδο τη νύχτα γιατί δεν φτάνουν οι θέσεις πρόσδεσης και εξαντλητικά ωράρια με τα πληρώματα. Μετά την τρίωρη στάση εργασίας που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή στο λιμάνι της Ραφίνας, εξαγγέλθηκε νέα 24ωρη απεργία για την ερχόμενη Παρασκευή στα επιβατικά οχηματαγωγά πλοία, η οποία θα ξεκινήσει στις 6 το πρωί της Παρασκευής, 3 Ιουλίου, και θα ολοκληρωθεί στις 6 το πρωί του Σαββάτου.

Εφημερίδα Κόντρα, οργή στο Μαξίμου για την Κίμπερλι. Έξαλλος ο Μητσοτάκης για τη συνάντηση Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη, που ερμηνεύεται ως θετική στάση του Πρόεδρου Τραμπ στην ίδρυση νέου κόμματος. Ποιος επιφανής παράγοντας της ομογένειας με ισχύ πρόσβαση στο Λευκό Οίκο έκλεισε το ραντεβού. Το τρίπτυχο Τσίπρα, Εθνική Επανάσταση, Νέος Πατριωτισμός και Νέα Μεταπολίτευση. Έφυγε και καταγγέλει, τα βρόντιξε η Τζάκρη από τον Κασελάκη. Πάνω από 1.430 οι νεκροί στη Βενεζουέλα, στο 6% του ΑΕΠ και στα 7 δις συνολικά οι ζημιές στη Βενεζουέλα.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, η πρόοδος μετριέται με αποτελέσματα και όχι με συνθήματα. Μήνυμα Μητσοτάκη για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης. Επιλέγουμε τη σύγκριση και όχι τη σύγκρουση. Όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές συντάξεις για όσους βγαίνουν σε σύνταξη φέτος. Στεγαστικό τα 5 νέα μέτρα για αύξηση της ιδιοκατοίκησης. Πυραυλοκινητήρας Made in Απιθύτα. Μια ακόμα επιτυχία της φοιτητικής ομάδας των μηχανολόγων μηχανικών. Οδήγηση για πατίνι από 17 ετών και με υποχρεωτική ασφάλιση. Ο δράστης είχε μαχαίρι, σοκάρουν οι καταθέσεις για τον φόνο του 15χρονου Πάρη στην Καλλιθέα. Μετά από 15 χρόνια νικητής ο Ζιέ στο Ράλι Ακρόπολης. Εφημερίδα Δημοκρατία. Αργά ξύπνησε η Τράπεζα της Ελλάδος, φέση 10 δισεκατομμυρίων στις πλάτες των φορολογουμένων. Τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης με τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης κινδυνεύουν να πληρώσουν από την τσέπη τους οι Έλληνες πολίτες. Πομιδά, κίνδυνος να μετακυλιστούν στους ιδιοκτήτες στα δημοτικά τέλη, μεγάλο πρόβλημα στα νοικιαζόμενα ακινητά. Επιστολή βόμβα στο Μητσοτάκη, κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια, ζητά ο Φεύγας. Ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας προτείνει την άρση διαγραφής του Σαμαρά. Επιτέλους επιβάλλονται 6 αυστηρά μέτρα για τα πατίνια. Με μεγάλη καθυστέρηση η κυβέρνηση αποφάσισε να περιορίσει την ασυδοσία. Ο Δήμος Κομωτινής διέθεσε την κεντρική πλατεία σε παράνομο μουσουλμανικό σύλλογο. Πέρσι οι ίδιοι είχαν κουβαλήσει την τουρκάλα Αϊδό Ισίν Καρατζά που εμμήρασε προκλητικά ανθεληνικό εμβατήριο.

Και τώρα να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση. Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη, δημιουργώντας το Nova More. Μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5G. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Άνοιξε το κινητό σου, μπες στο ημερολόγιο, πήγαινε στην 1η Ιουλίου, κράτησε το ελεύθερο. Όχι για καφέ, όχι για γυμναστήριο, όχι για μία άλλη υποχρέωση, αλλά για μια απόφαση που μπορεί να επηρεάσει όλα τα επόμενα χρόνια. Αν τελειώνεις το σχολείο, αν είσαι γονιός, αν έχεις αποφοιτήσει από ΙΕΚ ή ΣΑΕΚ και θέλεις να συνεχίσεις τις σπουδές σου, ή αν αναζητάς μεταπτυχιακό ή μια νέα επαγγελματική κατεύθυνση. Mediterranean College Open Day, Τετάρτη 1η Ιουλίου, 5 το απόγευμα με 8 το βράδυ, Αθήνα, Πατησίων 94. Mediterranean College, από εδώ, παντού. Μάθε περισσότερα στο medcollege.edu.gr. Για όλες τις πληροφορίες, Mediterranean College.

0: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μια σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένητσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Η Ελενίτσα από την Ιγουμενίτσα στέλνει το μήνυμά της. Καλημέρα, καλή βδομαδούλα. Γλυκιά Δευτερούλα να έχετε, ερούλα, με την όμορφη σου παρεούλα. Θα το κάνουμε τραγούδι.

Χθες είχαμε αυτούς τους ισχυρούς ανέμους και πάρα πολλές φωτιές, 44 πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο. Κάποιος ασυνείδητος είχε τη φαϊνή ιδέα να ανάψει και μπάρμπεκιου. Να ανάψει φωτιά για να ψήσει τα κάρβουνα την ώρα που είχε 8 μποφόρ. Προφανώς ήρθε σύλληψη και ήρθε και καμπάνα 3.000 ευρώ. Αρκετές οι συλλήψεις. Ακριβώς διότι πάρα πολλοί αψήφισαν την οδηγία της πυροσβεστικής που καλούσε όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και φυσικά επιβλήθησαν και έγιναν και δύο συλλήψεις, αλλά επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.

0: όχι, είναι τεράστια μέλη αυτό. Δηλαδή να υπάρχει τέτοια σύσταση, ας πούμε, και άλλος να πραγματοποιεί barbecue στο σπίτι του, είναι πραγματικά τρομερό. Είχαμε αρκετά περιστατικά χθες. Ξεκινήσαμε την εκπομπή φυσικά με αυτό το θέμα, το συγκλονιστικό θέμα στην Καλυθέα, με την γυναίκα αυτή, η οποία μέσα σε λίγα λεπτά έπρεπε να εγκαταλείψει το σπίτι της και βρέθηκε να κρεμιέται στο μπαλκόνι του σπιτιού και ο κόσμος να γίνεται μια τεράστια αγκαλιά, μια ανθρώπινη αλληλεγγύη. Και χάρη στην αλληλεγγύη των ανθρώπων και στην έγκυρη επέμβαση των πυροσβεστών, η γυναίκα σώθηκε και σώθηκε και ο σύζυγός της. Αλλά πραγματικά συγκινεί πάρα πολύ αυτός ο διανομέας, αυτό το παλικάρι που φώναζε και έλεγε «Πέσε γιαγιά και θα σε πιάσουμε εμείς». Όλα τα περιστατικά. Είχαμε όμως και μια πολύ μεγάλη φωτιά στο κέντρο της Αθήνας, στην Ομόνοια. Και έχουμε μαζί μας τον κύριο Κώστα Τσίγκα. Τον ευχαριστώ θερμά για την ώρα. Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Καλημέρα σας, κύριε Τσίγκα, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα σε εσάς και τους ακροατές. Όπως τα αναφέρατε, τα γεγονότα είναι
0: δύσκολες καταστάσεις.
1: Δύσκολες καταστάσεις και με τις αγροδασικές πυρκαγιές, αλλά και με τις πυρκαγιές στον αστικό ιστό, οι οποίες ξεσπούν.

0: κατοικίες και θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές των ίδιων των ενίκων που μένουν σε αυτές όντως.
1: Πάμε λίγο να τα δούμε τώρα ένα-ένα. Πάμε λίγο καταρχάς σε αυτή τη φωτιά που είχαμε στο ξενοδοχείο στην Ομόνοια. Ακούσαμε, διαβάσαμε, είδαμε στα ρεπορτάζ ότι υπάρχει πιθανότητα η φωτιά αυτή να ξέσπασε από κάποιο ηλεκτρικό πατίνι που γινόταν φόρτισή του εκείνη την ώρα.
0: Οι ενδείξεις φαίνεται ότι ξεκίνησαν από το χώρο του ισογείου που ήταν το πατίνι που φόρτιζε από μαρτυρίες των ενίκων. Από την πρώτη στιγμή η κλιμάκιο της διεύθυνσης αντιμετώπισε κλιμάτων εμπρισμού που έσπευσε στο σημείο να λάβει καταθέσεις, να συλλέξει στοιχεία. Έχει ήδη ορίσει πραγματογνώμονα να δημιουργηθεί η τεχνική έκθεση και να δούμε ακριβώς την αιτία που ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά, η οποία γέμισε καπνούς όλο τον χώρο του ξενοδοχείου, το κλιμακοστάσιο, με αποτέλεσμα να ήταν δύσκολη η διαφυγή των ενίκων. Ωστόσο, τα πυροσβεστικά οχήματα που προσέγγισαν στο σημείο έζουσαν την πυρκαγιά και οδήγησαν τον κόσμο να βγει εκτός του ξενοδοχείου για να μπορέσει να υπάρχει ασφαλή διαφυγή προς τους ενίκους, όλους αυτούς οι οποίοι υπήρχαν εκεί στο χώρο.
1: Έγινε κάποια έκρηξη δηλαδή, τι ακριβώς συνέβη?
0: Φαίνεται ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από εκεί, από υπερθέρμανση ενδεχομένως σε κάποιο φορτιστή, κάποιο βραχυκύκλωμα. Θα το δείξει όμως αυτό η τεχνική έκθεση και έπειτα από αυτοψία για αποκαταθέσεις, οι οποίες ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε το κλιμάκιο είναι στο σημείο. Ό,τι ευρήματα υπάρξουν θα συμπεριληφθούν στην δικογραφία, θα συμπεριληφθούν στην αυτοψία των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για να έχουμε το τελικό πόρισμα σύντομα.
1: Μάλιστα, πόσοι ήταν οι ένικοι εκείνη την ώρα στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο?
0: Ήταν περίπου 50 άτομα τα οποία διέμεναν εκεί στον χώρο. Καταλαβαίνετε ότι και η περιοχή είναι πολυσύχναστη σε εκείνο το κομμάτι και η μέρα είχε την ιδιαιτερότητά της, αφού και ο κόσμος που κυκλοφορούσε πέριξ στην Ομόνοια ήταν τα μαγαζιά οι οποία κατέβαιναν στο κέντρο. Ωστόσο όμως ευτυχώς η κατάληξη δεν ήταν αρνητική σε αυτή την πυρκαγιά, η οποία όπως είπατε ξέσπασε σε αστικό ιστό. Είναι πάνω από 50 οι πυρκαγιές οι οποίες καθημερινά σε όλη την επικράτεια απασχολούν σε αστικά συμβάντα το πυροσβεστικό προσωπικό, παράλληλα με τις δράσεις και τις επιχειρησιακές απαιτήσεις που υπάρχουν στον τομέα της δασοπυρόσβασης.
1: Τώρα στο συγκεκριμένο οίκημα, στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο υπήρχε άλλη έξοδος?
0: Υπήρχε έξοδος διαφυγής από την πίσω πλευρά του ξενοδοχείου, όμως η ιδιαιτερότητα σε αυτά τα καταλήματα είναι ότι ο καπνός ο οποίος γεμίζει το κλιμακοστάσιο, η ώρα η οποία ξεσπά μια πυρκαγιά παίζει σημαντικό ρόλο και ως προς τα μέτρα και τα μέσα περιασφάλειας τα οποία πρέπει να υπάρχουν στα καταλήματα αυτά, που πρέπει να τηρούνται. Κατά βάση τηρούνται τα ενεργητικά μέτρα πυρασφάλειας με τους πυροσβεστήρες ή τις πυροσβεστικές φωλές. Το θετικό στην υπόθεση ήταν ότι στο χώρο του ισογείου μπόρεσαν και άνοιξαν οι πόρτες και από την προστινή και από την πίσω πλευρά για να μπορεί να αεριστεί ο χώρος. Το σημαντικότερο είναι να μην εγκλωβίζεται ο καπνός. Γιατί η φορά της ανόδου που πηγαίνει, αναμενόμενο είναι όλος αυτός ο καπνός να πηγαίνει στα ανώτερα στρώματα, η θερμοκρασία και που δημιουργεί πανικό στους κατοίκους είναι κάτι το οποίο συνειδιάζει όλους στους οποίους μπορεί να τύχει κάτι ανάλογο.
1: Τώρα κύριε Τσίγκα, για δώστε μας λίγο την εικόνα για την Καλυθέα, για το περιστατικό της Καλυθέας. Τι ακριβώς συνέβη?
0: Στην Καλυθέα φαίνεται ότι και εκεί η πυρκαγιά ενδεχομένως να ξεκίνησε από κάποιο βραχυκύκλωμα στο χώρο του διαμερίσματος. Όλα τα διαμερίσματα τα οποία έχουν αναπτύσσουν μεγάλο πυροθερμικό φορτίο λόγω των υλικών που υπάρχουν μέσα στα σπίτια, οι καναπέδες, οι κουρτίνες και οποιοδήποτε άλλο πλαστικό είδος. Και στην περίπτωση που είναι και ο χώρος αυτός κλειστός, συσσωρεύεται όλη αυτή η ενέργεια, όλη αυτή η εσωτερικά η θερμοκρασία, δημιουργεί καπνούς.
1: Γιατί επεκτάθηκε τόσο γρήγορα? Δηλαδή είδαμε τη γυναίκα να βρίσκεται στο μπαλκόνι, να κρέμεται από το μπαλκόνι, η φωτιά να έχει κατακλείσει το διαμέρισμα, οι φλόγες να ξεπηδούν από τα παράθυρα, η γυναίκα να βρίσκεται εκεί έτσι εγκλωβισμένη επί της ουσίας. Και ο κόσμος να τη ζητά να πηδήξει. Την ίδια ώρα, βέβαια, επειδή υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που ρωτά το εξής. Ενώ η πυροσβεστική έφτασε, έτσι, γρήγορα, γιατί δεν υπήρξε έτσι πιο άμεση κινητοποίηση, να υπάρχει ένα πανί για να μπορέσει, αυτό που βλέπουμε έτσι κατά καιρούς, για να μπορέσει να πηδήξει με περισσότερη ασφάλεια η γυναίκα?
0: Εξελίχθηκαν όλα πολύ σύντομα, μέσα στα πρώτα 3 λεπτά, όπου η πυρκαγιά αυτή ανέπτυξε μεγάλο φορτίο και τεράστια ένταση. Είναι συνήθως όλες αυτές οι πυρκαγιές που ξεσπούν σε κατοικίες λόγω των υπόμενων υλικών και λόγω της αιτίας που ξεσπά μια πυρκαγιά, σε περίπτωση που ξέσπασε από βραχυκύκλωμα αυτή η πυρκαγιά και ήταν πλησίων υλικών που ανέπτυξαν και θερμοκρασία, αλλά και μεταδόθηκε η πυρκαγιά αμέσως, δημιουργεί αυτό το σκηνικό σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Ευτυχώς υπήρχε αίσιο τέλος και το σημαντικό είναι ότι και οι δύο άνθρωποι είναι εν ζωή και
1: οι
0: βλάβες στην υγεία τους είναι πολύ ελαφριές.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα και στις δασικές πυρκαγιές, διότι είχαμε 44 χθες δασικές πυρκαγιές και μάλιστα κάποιοι, ένα συγκεκριμένα στο Μαρκόπουλο Αττικής, είχε βάλει μπάρμπεκιου. Τι ακριβώς συμβαίνει?
0: Δυστυχώς υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις που είπατε και πριν, και στην Ανατολική Αττική υπήρξε μπάρμπεκιου και στην ίδια περιοχή υπήρξε συνάνθρωπός μας, υπήρξε πολίτης ο οποίος εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό. Μπάρμπεκιου είχαμε και στην Νέα Μάκρη Αττικής προχτές. Υπήρχαν άλλοι συνάνθρωποι μας οι οποίοι με γεωργικά μηχανήματα και στις Σέρες αλλά και στη Φτιότιδα προκάλεσαν πυρκαγιά. Έχουμε πει ότι με δείκτη επικινδυνότητας 4 και 5 είναι απαγορευτικό οποιαδήποτε εργασία στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, πόσο μάλλον ένα μπάρμπεκιου το οποίο είναι με γυμνή φλόγα και μπορεί με τους ανέμους και τις θερμοκρασίες που επικρατούσαν το Σαββατοκύριακο, που μαζί με τις 44 αυτές πυρκαγιές είχαμε άλλες 32 το Σάββατο, να κινητοποιήσουν τον μηχανισμό και να θέσουν σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες. Είναι τραγικό, είναι εγκληματικό, είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Κάποιοι συνάνθρωποι μας να υπερβάλλουν αυτό και να δείχνουν τεράστια αυτοπεποίθηση.
1: Και αδιαφορία. Και αδιαφορία, θα τολμήσω να πω.
0: Η αδιαφορία είναι συνάρτηση της ευσυνειδησίας που πρέπει να υπάρχει σε όλο αυτό το πλαίσιο. Βλέπουμε εικόνες από το παρελθόν ότι μια πυρκαγιά τι καταστροφές μπορεί να προκαλέσει, τι συνέπειες μπορεί να έχει.
1: Σωστά, σωστά.
0: Ωστόσο όμως κάποιοι από τους πολίτες δεν μπορούν να τους συνειδητοποιήσουν, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτές τις εικόνες.
1: Τώρα, κύριε Τζίγκα, για σήμερα θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχουμε κάποιο βαθμό επικινδυνότητας για κάποιες πυρκαγιές λόγω των ανέμων ή έχουν εξασθενήσει κάπως?
0: Φαίνεται ότι οι άνεμοι έχουν εξασθενήσει. Ο βαθμός επικινδυνότητας με τους δείκτες, με τον πολύ ψηλό δείκτη επικινδυνότητας που είχαμε το Σαββατοκύριακο δεν υπάρχει σήμερα. Υπάρχει όμως κατηγορία κινδύνου υψηλή, η οποία είναι και στην Αττική και στην Εύβοια, είναι σχεδόν στο μισό κομμάτι της πατρίδας, στην Ανατολική Μακεδονία, στην Θεσσαλία, στην Θεσσαλονίκη, στην Δυτική Ελλάδα και παραμένουν και τα νησιά, η Μυτιλήνη και η Χίος, σε αυτό το επίπεδο. Η θερμοκρασία και οι άνεμοι από μόνοι τους δεν προκαλούν πυρκαγιές. Πυρκαγιές προκαλούν οι ενάρξεις και οι αιτίες που πίσω από τις περισσότερες υπάρχει ένα ανθρώπινο χέρι, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση, οδηγούν να ξεσπούν αυτές οι πυρκαγιές. Άρα, συνάρτηση όλων αυτών των δεδομένων, δεν θα πρέπει να κάνουμε εργασίες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, είτε από καλλιεργητές είτε από μηχανήματα καθαρισμού οικοπαίδων καλλιεργειών, που μπορούν με κάποιον στην θύρα να προκαλέσουν πυρκαγιά.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία, κύριε Τσίγκα. Πάντα πρόθυμος είστε και μας ενημερώνετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.

Λοιπόν, παγκόσμια συγκίνηση όπως καταλαβαίνετε για όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί στην Βενεζουέλα. 72 ώρες μετά το σεισμό υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία για τους ανθρώπους, τόσοι χιλιάδες άνθρωποι που είναι αγνοούμενοι. Και ακόμα και τώρα, παρότι έχουν περάσει τόσες ώρες, υπάρχει ελπίδα κάτω από τα συντρίμμια. Διασώσεις δύο αγοριών, δύο δραματικές διασώσεις τις τελευταίες ώρες εκεί στα συντρίμμια της Βενεζουέλας και φυσικά η δικιά μας, η ελληνική αποστολή που φεύγει από την, έφυγε από την Θεσσαλονίκη, πρώτος σταθμός Κωνσταντινούπολη για τις απαραίτητες εξετάσεις και για τον εμβολιασμό. 15 Έλληνες διασώστες πάνε εκεί στην μακρινή Βενεζουέλα για να συνδράμουμε και εμείς, η χώρα μας, με όποιο τρόπο μπορεί σε αυτό το δράμα, σε αυτή την μεγάλη τραγωδία που έχει σημειωθεί σε αυτή την πανέμορφη χώρα που είναι πολύ δοκιμασμένη, δοκιμάζεται πάρα πολύ. Και αυτό είναι το θέμα που σας έλεγα νωρίτερα για την αλληλεγγύη. Όταν κάτι συμβαίνει στο διπλανό μας, όταν κάτι συμβαίνει σε μια χώρα που δοκιμάζεται και βλέπεις ότι υπάρχει αλληλεγγύη και βλέπεις ότι τα κράτη ως κράτη δεν κάνουν άμεσες κινήσεις. Η Ευρώπη δεν θα έπρεπε να κινηθεί πιο γρήγορα? Υπάρχει, έγινε αυτός, έγιναν αυτοί οι δίδυμοι σεισμοί 7,2-7,5. Αρκεί πέρα από την αλληλεγγύη, τα συλληπιτήρια και όλα αυτά, και άμεσα να κινηθούν οι διαδικασίες. Βλέπετε λοιπόν, η αλληλεγγύη πρέπει να είναι πάντα, ξεκινάει πάντα από τον άνθρωπο. Αν περιμένουμε από τους άλλους να μας πούνε πότε πρέπει να επιδείξουμε αλληλεγγύη, το χάσαμε το έργο. Ακούσατε τον κύριο Τσίγκα τι είπε, μέσα σε 3 λεπτά. Μέσα σε 3 λεπτά επεκτάθηκε η φωτιά. Γιατί πάρα πολλοί αναγνώστες του διαδικτύου έσπευσαν κάτω από το βίντεο αυτό με την γιαγιά που της έλεγε ο διανομέας, γιαγιά, θα σε πιάσουμε, πίδα, θα σε πιάσουμε. Και μαζεύτηκαν εκεί καμιά 50 άτομα και σήκωναν τα χέρια. Και μάλιστα ήταν και νεαροί, από τις φωνές των παιδιών καταλάβαινες ότι είναι νεαροί σε ηλικία, που ενθάρρυναν τη γιαγιά να πηδήξει, γιατί ήταν και 6 μέτρα, έτσι. Μπορεί μεν να ήταν πρώτος όροφος, αλλά ήταν ένα κτίριο που ήταν ψηλοτάβανο στον πρώτο όροφο, στο ισόγειο, 6 μέτρα ύψος. Όταν λοιπόν τις φώναζαν «γιαγιά, πηδά, σε πιάσουμε», πάρα πολλοί αναγνώστες του διαδικτύου έσπευσαν να γράψουν «μα γιατί δεν έφτασε γρήγορα πυροσβεστική να βάλει αυτό το γνωστό πανί και τα λοιπά για να πέσει με ασφάλεια γιαγιά», γιατί χτύπησε ο διανομέας, έτσι. Έχει χτυπήσει ελαφρώς, βέβαια. Εντάξει, είναι καλά ο άνθρωπος, αλλά δεν πάβει να υπέστη ένα τραυματισμό, διότι φανταστείτε ένας άνθρωπος να έρχεται από τα 6 μέτρα, διπλασιάζεται ακόμα και το βάρος, την όμη της φυσικής. Λοιπόν, παρόλα αυτά λοιπόν, ακούσατε τι είπε ο κύριος Τσίγκας. Μέσα σε 3 λεπτά λαμπάδιασε το σπίτι. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη, δημιουργώντας το Nova More. Μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5G. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
2: Πάρα πολύ.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολίτικα, στους 90,1. Πριν από λίγα λεπτά, τη νύχτα είχαμε μια σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, στη 1:08 τα ξημερώματα στη Λακωνία. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 7 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρακα Λακωνίας, κοντά στα όρια με την Αρκαδία. Το εστιακό βάθος ήταν 61,6 χιλιόμετρα. Και ο σεισμός έγινε αισθητός ακόμη και στο Λεωνίδιο αλλά και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου, και μέχρι ώρας δεν έχουν αναφερθεί κάποιες ζημιές ή κάποια άλλα

Λοιπόν, σήμερα υπάρχει μια κρίσιμη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου που αφορά στην ακρίβεια. Υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, ένα, ας το πούμε, κοινωνικό συμβόλαιο, αυτό θα αναζητήσει η κυβέρνηση. Μια ευρεία σύσκεψη λοιπόν για την ακρίβεια. Και βεβαίως θα συμμετέχει και ο ΣΕΒ. Έχει κληθεί να συμμετέχει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, ο κύριος Θεοδωρόπουλος. Βεβαίως ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο κύριος Ιωάννης Γιώτης. Από την πλευρά των σούπερ μάρκετ, ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, ο κύριος Ιωάννης Μασούτης. Θα συμμετέχει και φυσικά ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη. Βασική επιδίωξη, καταρχάς, είναι να βρεθεί, να εφαρμοστεί όσο το δυνατόν ταχύτερα και να περιλαμβάνεται μια μείωση τιμών σε βασικά τρόφιμα για το νοικοκυριό. Υπάρχει λοιπόν, γι' αυτό το λόγο είχε δημιουργηθεί η ανεξάρτητη αρχή και πρέπει αυτή τη στιγμή να προσδιοριστούν κάποια προϊόντα στα οποία πρέπει να έρθουν κάποιες μειώσεις τιμών. Η αγορά τώρα από την πλευρά της φαίνεται να είναι διατεθειμένη να προβεί σε μια τέτοια συμφωνία, τουλάχιστον από την πλευρά της βιομηχανίας φαίνεται να υπάρχει μια τέτοια διάθεση. Αλλά φυσικά πρέπει να δούμε και τι θα πούνε από την πλευρά τους τα σούπερ μάρκετ. Και αυτό που θέλει και η αγορά, αυτό θέλουν και οι καταναλωτές, είναι να υπάρχει μια διάρκεια. Να υπάρχει μια διάρκεια στις τιμές, στη μείωση των τιμών και μια πραγματική μείωση των τιμών. Γιατί όλα δείχνουν ότι δυστυχώς είμαστε η χώρα που έχει πολύ πολύ ακριβά προϊόντα, πολύ ακριβότερα σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης. Τα λέμε καθημερινά, τα φωνάζουμε. Είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, το καλάθι του σούπερ μάρκετ, η καθημερινότητά τους. Και όσο και αν κάποιος φαίνεται, θεωρείται, στο παρελθόν θεωρούνταν λαϊκισμός, δυστυχώς αυτό είναι μια πραγματικότητα. Όταν ο κόσμος πηγαίνει, περιμένει να πάρει τα χρήματά του, το μισθό του, τη σύνταξή του και στις 10 του μήνα δεν έχει ούτε για τα απαραίτητα, αυτό είναι πρόβλημα. Από αύριο σιγά σιγά θα αρχίσουν να πιστώνονται και το 150 για τους γονείς. Το 150 που βεβαίως όμως, όπως σας έχω ξαναπεί, είναι μια ανάσα για αρκετές οικογένειες, είναι μια ανάσα, αλλά με 150 ευρώ την ώρα που οι γονείς εργάζονται, την ώρα που οι γονείς βρίσκονται στις δουλειές τους και τα σχολεία είναι κλειστά και που δεν υπάρχει πρόβλεψη, δεν υπάρχει πρόβλεψη για το τι μπορεί να κάνει ένα παιδί, το 150 ευρώ είναι μια εβδομάδα σε κάποιο camp που πληρώνουν οι γονείς για να μπορέσουν να πάνε απλά στη δουλειά τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί κανένας γονιός δεν έχει 3 μήνες άδεια. Ωραίες είναι οι κινταντάδες της γειτονιάς, όλα αυτά τα προγράμματα που έχουν βγει κατά καιρούς, αλλά είπαμε, θα έπρεπε να υπάρχει μια διεύρυνση. Όχι από 2 μηνών έως 4 χρονών, εκεί θα έπρεπε να υπάρχει μια διεύρυνση, να υπάρχει διέξοδος και για τα παιδιά που είναι σχολικής ηλικίας, όχι μόνο τα βρέφη και προσχολικής ηλικίας και για τα παιδιά τα οποία είναι σχολικής ηλικίας, που δεν υπάρχει έτσι κάπου να απασχοληθούν χωρίς οι γονείς να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Γιατί και τα δημοτικά camp, όποια σχολεία ανοίγουν εν πάση περιπτώσει ή όποιοι χώροι υπάρχουν και είναι δημόσιοι, δεν σου εξασφαλίζει ότι θα το πάρουν το παιδί σου και όλο το διάστημα. Απλά 1-2 εβδομάδες ίσως γλιτώσεις από αυτό το επιπλέον έξοδο. Κάπου ήρθε η ώρα εδώ να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στον Κώστα Κόκολα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Παναγιώτη Χάλαρη και τη Χριστίνα Αγγελάκη που ήταν απέναντί μου στον ήχο, τη Σταυρούλα Γιανούτσου που ήταν στο 211-10-80-880 και δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες, τον Βασίλη Κρυμπά που έβαλε αυτά τα όμορφα τραγούδια, την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που βοήθησαν τη δημοσιογραφικά την πρωινή αφετηρία.
Από την Έρη Πανάγου και όλο το Dream Team, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο. Και αύριο το πρωί θα ξημερώσουμε παρέα, όπως κάνουμε εδώ και 9 μήνες. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: Καλημέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Δεν περνάει ημέρα χωρίς ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να καλεί στην καταστροφή του Ισραήλ, ανέφερε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου σύμφωνα με τους Times of Israel. Όταν κάποιος λέει πως σκοπεύει να σε καταστρέψει, πρέπει να τον παίρνει στα σοβαρά, τόνισε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Πρόσθεσε επίσης πως το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Θα επιστήσουμε επίσης την προσοχή, είπε, των Αμερικανών φίλων μας σε αυτές τις δηλώσεις. Δεν τις αγνοούμε. Οι δηλώσεις Νετανιάχου έρχονται σε μια περίοδο έντασης στις σχέσεις Άγκυρα-Στελαβίβ. Να σταματήσουν τις μεταξύ τους επιθέσεις, συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Άξιος. Οι δύο πλευρές σχεδιάζουν να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα, προκειμένου να διευθετήσουν τις διαφορές τους σχετικά με το στενό του Ορμούζ. Αποφασίσαμε να σταματήσουμε όλες τις στρατιωτικές δραστηριότητες, δήλωσε άλλος ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος στο Άξιος. Σοκ στην Κύπρο από τον θάνατο δύο παιδιών ηλικίας 8 και 10 χρόνων, τα οποία εντοπίστηκαν νεκρά σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Ο πατέρας και η μητριά των δύο παιδιών συνελήφθησαν ως ύποπτοι για φερόμενη αμέλεια σε σχέση με τους θανάτους των δύο παιδιών. Τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν από τις εξετάσεις που διενεργεί η αστυνομία. Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή, με το Πασόκ να μπορεί όπως να αποτελέσει την εναλλακτική πρόταση, ανέφερε κατά την επίσκεψή του στη Ρόδο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του Πασόκ άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για 7 χρόνια χαμένων ευκαιριών, στασιμότητας και φθοράς. Την αποπομπή της Θεοδόρας Τζάκρη από το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη σχολίασε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας με ανάρτησή του στο 6 υποστήριξε πως η αποχώρηση της Θεοδόρας Τζάκρη από τους Δημοκράτες δεν συνδέεται με τη συμμετοχή του στη διαδικτυακή εκπομπή του Στέφανου Κασελάκη, αλλά με το ότι εκείνη είχε ήδη συμφωνήσει να μετακινηθεί στο Πασόκ. Σε εξωτερικές ειδήσεις, τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στο Κολοράντο όταν εγκλωβίστηκαν σε πυρκαγιά στα σύνορα με τη Γιούτα. Όταν οι φλόγες τους περικύκλωσαν, κατέφυγαν στα ειδικά προστατευτικά καταφύγια έκτακτης ανάγκης, αλλά παρά τις προσπάθειές τους δεν κατάφεραν να σωθούν. Επιπλέον, δύο ακόμη μέλη του πληρώματος υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα. Στα αθλητικά, στην Αθήνα βρίσκεται από εχθές το απόγευμα ο Ελμίν Ράτσονστερ, προκειμένου να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό. Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Με έντονο ανταγωνισμό και ανατροπές που καθόρισαν το τελικό αποτέλεσμα και τη νίκη του Γάλλου πρωταθλητή Σεμπαστιάνος Γιέ, ολοκληρώθηκε χθες το Eco Rally Ακρόπολης 2026, το οποίο πιστοποίησε για ακόμη μια χρονιά τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο πρωτάθλημα Rally. Από την εκκίνηση στο ελληνικό Sport Park την 5η 25 Ιουνίου έως και την 17η ειδική διαδρομή, με την οποία έπεσε η αυλαία του εθνικού μας αγώνα, το Eco Rally Ακρόπολης κέρδισε και πάλι τις εντυπώσεις σε ανταγωνιστικό επίπεδο, αποσπώντας θετικά σχόλια από τα πληρώματα και τις ομάδες που συμμετείχαν σε αυτό. Τοποθετώντας τη χώρα μας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των φύλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού, το Eco Rally Ακρόπολης δικαίως χαρακτηρίζεται ως το κορυφαίο αθλητικό γεγονός που κάθε χρόνο διαφημίζει την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Με αυτό ως παρακαταθήκη, το ραντεβού μας με το Ράλι των Θεών ανανεώνεται για τον Ιούνιο του 2027 σε έναν αγώνα υψηλού κύρους και συμβολισμού για τον WRC.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026.
0: Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 29 του Ιούνιου. Το φάγαμε και τον Ιούνιο. Δύο μερούλες σε αυτή την εβδομάδα, Ιούνιος και μετά Ιούλιος, στην καρδιά του καλοκαιριού. Εύχομαι να σας βρίσκω στο δρόμο για την άδεια, για τις διακοπές. Αλλιώς να μυρίζουν πολύ διακοπές, δηλαδή να είναι κοντά, να έρχονται. Διότι είναι τσαγκαροδευτέρα σήμερα, όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή, όσο είναι καλοκαίρι και τα λοιπά και τα λοιπά. Όχι πως το χειμώνα δεν έχει τσαγκαροδευτέρες, αλλά σκέψου τώρα να είναι Δευτέρα, να είναι Ιούνιος, να είναι 29 του Ιουνίου, να έρχεται και ζέστη μπροστά, γιατί λέει πέφτουν από αύριο οι αέριδες, αντί να πέσουν να γλιτώσουν από τις φωτιές μέχρι και αύριο, και μετά να έρχονται ζέστες υψηλές. Όχι σαν αυτό που έχει στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη, όπου εκεί λιώνει η Ευρώπη κανονικά. Ποιοι θάνατοι μόνο στη Γαλλία. Τεράστιες επιπτώσεις στις οικονομίες, τεράστια προβλήματα, τεράστιο το ζήτημα που αναδεικνύεται, διότι μοιάζει ο κόσμος, ο πλανήτης να αλλάζει, άρα θα πρέπει να προσαρμοστούμε στο καινούριο που φέρνει η κλιματική κρίση. Και τι είναι το καινούριο που φέρνει η κλιματική κρίση? Το καινούριο που φέρνει η κλιματική κρίση είναι ζέστες εκεί που δεν είχαν ποτέ. Γιατί το καλοκαίρι τους ήταν 27, 28, 29, 30, 31, 32 και τώρα έχουν 36, 37, 38, 40, 41 χωρίς air condition. Γιατί τι να το κάνεις air condition άμα ζεις στην κεντρική Ευρώπη? Μάλλον για την ακριβία, τι να το έκανες το air condition άμα ζεις στην κεντρική Ευρώπη? Το λέμε όλες αυτές τις μέρες. Το επάγγελμα του μέλλοντος, ψυκτικός στη βόρειο κεντρική Ευρώπη. Θα αδειάσει το Περιστέρι. Από το Περιστέρι δεν έλεγε ο Πρωθυπουργός ότι είναι η ψυκτική? Θα αδειάσει το Περιστέρι. Θα πάνε όλοι στη Γερμανία να ζήσουν. Θα γεννηθούν αυτοκρατορίες, πλούσιοι, ζάμπλουτοι άνθρωποι και τέτοιοι, και θα λέει, ξέρω εγώ, το δισέγγωνο μετά από πάρα πολλά χρόνια: ο παππούς μου, ναι, είχε ένα μαγαζί και πουλούσε air condition στη Γερμανία το 2020, εκεί 25, 26, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί, και πουλούσε air condition, και ήρθε ο μεγάλος καύσωνας και πολύ χρυσάφιτε air condition τότε, και θα λέει, ξέρω, μετά από 100 χρόνια το 2126, ότι έτσι φτιάξαμε την περιουσία. Τι νομίζεις, συγκυρίες είναι όλα στη ζωή. Αυτός ο τύπος που άνοιξε μαγαζί με air condition στη Γερμανία και του λέγανε: καλά, τρελός, τι κάνεις εδώ πέρα τώρα, ποιος θα πάρει air condition στη Γερμανία? Και τώρα βλέπετε τα πλάνα στις ειδήσεις, τα βλέπαμε πριν με τον Παναγιώτο Χαλαρή, που μπαίνουν μέσα, πώς είναι τα Black Friday και τα Cyber Monday στο εξωτερικό, που είναι τα κανονικά, που περιμένουν έξω από την πόρτα και μπαίνουν μέσα και παίζουν μπουνιές για το ποιος θα πάρει την τηλεόραση. Τώρα παίζανε φάπες για το ποιος θα πάρει το air condition και τον ανεμιστήρα και τέτοια. Οπότε καταλαβαίνετε, τα πράγματα εκεί είναι δύσκολα.

μόλις με ενημέρωσε η υπηρεσία ότι το Μέγκα παίζει διαφήμιση ότι ξεκινάει το ρετυρέ. Άρα το καλοκαίρι είναι εδώ, είναι ανάμεσά μας, 9 και 20 το πρωί. Οπότε βλέπετε, μάλλον ακούτε στο ραδιόφωνο πρώτο πρωινό και μετά βάζετε ρετυρέ. Ακούτε Σωτήρη Ξενάκη, Βασίλης Κουρή, αλλά βλέπετε και ρετυρέ. Έτσι κι αλλιώς, αν το έχεις δει, ξέρεις, δεν χρειάζεται να τα ακούς, βλέπεις σκηνή και ξέρεις. Έτσι κι αλλιώς κάθε σκηνή τελειώνει με τον ίδιο τρόπο. Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν. Τεν, τεν, τεν, τεν, τεν, τεν. Ήταν αυτό που όλες οι σκηνές τελειώνανε με δύο φορές την ίδια λέξη. Με δύο φορές την ίδια λέξη. Να το κάνουμε κι εμείς, πετυχαίνει. Θα ανεβάσουμε τα νούμερα. Μεγάλη γιορτή σήμερα. Πέτρου και Παύλου. Χρόνια πολλά στους Πέτρους, χρόνια πολλά στους Παύλους, χρόνια πολλά στις Παυλίνες, χρόνια πολλά στις Πετρούλες, χρόνια πολλά σε όποιον και όποια γιορτάζει. Ευτυχία και χαρά. Να ευχηθούμε έτη πολλά. Θυμίζω ότι και σήμερα τρέχει ο διαγωνισμός μας για ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής σε κάποιον από τους 50 προορισμούς που πηγαίνει η EasyJets. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τηλεφωνήσετε στο 211 1080 880, να αφήσετε όνομα, τεπώνυμο και τηλέφωνο και στο τέλος της εκπομπής κάνουμε κλήρωση για να βρούμε τον τυχερό ή την τυχερή. Το Μουντιάλ τώρα ξεκινάει στην πραγματικότητα, γιατί τώρα ξεκινάνε τα σταυρώματα, τώρα ξεκινάνε τα νοκάουτ, άρα ξεκινάει να έχει και ενδιαφέρον το παιχνίδι όπως έχει. Το βράδυ ο Καναδάς κέρδισε στο και 5 που λένε την Νότια Αφρική και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο. Και σήμερα έχει Βραζιλία-Ιαπωνία. Καλό παιχνίδι, ενδιαφέρον έχει. Για να δούμε πρώτα απ' όλα αν η Βραζιλία μπορεί και δεύτερον να δούμε αν η Ιαπωνία αντέχει απέναντι στην Βραζιλία. Είναι δύο βασικά ερωτήματα για την πορεία. Το πράσινο ακροτήρι που είναι η σταχτομπούτα αυτού του πώς το λένε, αυτής της διοργάνωσης που κατάφερε το πιο μικρό κράτος, το πράσινο ακροτήρι, να προκριθεί από τον 8ο όμιλο στην επόμενη φάση και να δώσει τον αγώνα υπερπάντων με την μεγάλη Αργεντινή.

Αυτό το τραγουδάνε χορεύοντας οι Αργεντίνοι στα γήπεδα. Σήμερα είναι 40 χρόνια από τότε που η Αργεντινή κέρδισε 3-2 τη Δυτική Γερμανία στο περίφημο στάδιο των Αζτέκων στην πόλη του Μεξικού και κατέκτησε το 13ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.

Τότε ήταν ο Ντιέγκο, σήμερα είναι ο Λιονέλ. Ένα τραγούδι που συνδέει τους δύο μεγάλους μπαλαδόρους της Αργεντινής. Ο Λίο που έχει βάλει ήδη 6 γκολ. Σας θυμίζω ότι όταν είχε πάρει το χρυσό παπούτσι στο προηγούμενο Μουντιάλ είχε βάλει 7 γκολ σε όλη τη διοργάνωση. Τώρα έχει βάλει ήδη 6 γκολ, άρα πηγαίνει βούρια το χρυσό παπούτσι. Να δούμε αν θα κάνει και το back-to-back με τα Μουντιάλ.

8 το βράδυ Βραζιλία-Ιαπωνία, 11.30 το βράδυ Γερμανία-Παραγουάη. Ωραία και τα δύο ματσάκια. Τώρα είναι λίγο δύσκολο για την Ευρώπη το τηλεοπτικό πρόγραμμα. Το 11.30 τώρα εδώ στην Ελλάδα, το Γερμανία-Παραγουάη, είναι λίγο ωριακό, γιατί άμα ξεκινήσει 11.30, βάλει και τα cooling break και τα έτσι και τα αλλιώς και τα αλλιώτικα, πάει 1.30-2 παρά, πρέπει να είσαι λίγο χαλαρός το πρωί για να μπορείς να το δεις. Στα δικά μας ο Δεντόγλου έκανε ένα άλμα που πέταξε για ακόμα μια φορά στο meeting στο Πειραιά, 8.39, και δείχνει ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Συνεχίζεται και το ράλι των θεών με θέαμα και θριάμβους. Συνεχίστηκε μάλλον στο βάθρο. Ανέβηκε ο Γάλλος Σεμπαστιάν Οζιέ, έκανε την ανατροπή. Πολύ πέτρα, πολύ σκόνη, πολύ χώμα, πολύ θέαμα όμως, όπως πάντα. Κατά τα λοιπά, είχαμε φωτιές, είχαμε αν θυμάμαι καλά 44 φωτιές εχθές συνολικά, αλλά είχαμε μεγάλες φωτιές μέσα στην Αθήνα και αυτό ανησύχησε πολύ τις αρχές. Το πιο τραγικό της όλης της ιστορίας ήταν προφανώς αυτή η εικόνα στην Καλυθέα με την διόροφη μονοκατοικία που πήρε φωτιά και αναγκάστηκε η κυρία να πηδήξει από το μπαλκόνι. Υπάρχει αυτή η εικόνα της 75χρονης ιδιοκτήτριας που παγιδεύτηκε στο μπαλκόνι και σώθηκε πηδώντας το κενό. Ο σύζυγός της είχε καταφέρει να διαφύγει από την πίσω πόρτα ενώ είχε ξεσπάσει η φωτιά. Ο γιος τους ήταν εκτός. Υπάρχουν τα πλάνα που τον βλέπουν, που τον βλέπουμε να έρχεται και να παρακολουθεί την φωτιά απ' έξω συγκλονισμένος. Ευτυχώς δεν υπήρχαν ανθρώπινα θύματα. Δυστυχώς το σπίτι καταστράφηκε από ό,τι φαίνεται πολύ μεγάλες ζημιές. Επίσης είχαμε την έκρηξη ενός ηλεκτρικού πατινιού σε ξενοδοχείο της Αθήνας με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο ξενοδοχείο εκεί στην Ομόνια, στην Οδοδόρου. Οι καπνοί έφτασαν μέχρι τον 8ο όροφο προκαλώντας πανικό. Ένα 40χρονος διασωληνώθηκε με σοβαρά εγκάβματα. Άλλοι δύο αλλοδαποί νοσηλεύονται με τραύματα και αναπνευστικά προβλήματα. Η πυροσβεστική κατάφερε να κενώσει γρήγορα τον χώρο για να μην υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Και προφανώς οι πυρκαγιές που είχαμε εν υπαίθρο, και πάλι είχαμε μεγάλες πυρκαγιές, είχαμε και μια σύλληψη εκεί στο Σοφικό για αμέλεια. Το νου σας, διότι θα συνεχίσει να φυσάει και σήμερα και αύριο μέχρι να πέσει λίγο ο αέρας, οπότε δεν κάνουμε εξωτερικές εργασίες, δεν παίζουμε με φωτιές, δεν κάνουμε μπάρμπεκιου, σίγουρα ανεξέλεγκτα δεν κάνουμε μπάρμπεκιου, δεν καίμε ξερόχορτα, δεν είναι τώρα η εποχή τους, ειδικά με τέτοιο αέρα. Και γενικά δεν θεωρούμε ότι είμαστε υπεράνθρωποι, οπότε σε εμάς δεν πρόκειται να συμβεί. Οι άλλοι είναι γατάκια, δεν ξέρουν. Το δράμα στη Βενεζουέλα συνεχίζεται με τους δίδυμους σεισμούς, το 7,2 και 7,5 της κλίμακας Ρίχτερ, όπου μέχρι τώρα οι καταγεγραμμένοι νεκροί είναι 1450 τουλάχιστον, αλλά έχουμε 50.000 αγνοούμενους, σύμφωνα με τις αρχές, οπότε ο φόβος, ο κίνδυνος είναι ότι ο αριθμός των νεκρών θα πολλαπλασιαστεί, με τις υποδομές να είναι καταστραμμένες πραγματικά. Είναι πολύ δύσκολη και η διαδικασία, η προσπάθεια των συνεργείων να ανασύρουν ζωντανούς από τα συντρίμια όσους προλαβαίνουν να ανασύρουν. Τώρα μιλάμε για παιχνίδι και μάχη με το χρόνο που έχει ξεπεράσει ήδη τα ωριά του, αλλά προσπαθούν να δουν, διότι μιλάμε για 774 κτίρια να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και 189 να έχουν καταρρεύσει πλήρως, ανάμεσα αυτά και 38 νοσοκομεία. Οι εκτοπισμένοι ξεπερνούν τους 12.000,
μιλάμε για προειδοποίηση από την πλευρά της UNICEF για 680.000 παιδιά που θα έχουν άμεση ανάγκη το επόμενο διάστημα από ανθρωπιστική και ψυχολογική υποστήριξη, γιατί η καταστροφή δυστυχώς θα μείνει μετά από όλο αυτό. Πολλές οι διεθνείς ομάδες που έχουν πάει να βοηθήσουν, πάνω από 3.200 οι τραυματίες. Μιλάμε τώρα για μια απόλυτη καταστροφή που κρύβει και τα θαύματα, αυτά τα θαύματα που βλέπουμε σε αυτές τις διαδικασίες. Μετά από 100 ώρες ανασύρθηκαν ζωντανοί ένας πατέρας με το γιο του και ένα 11χρονο αγόρι, και η προσπάθεια που κάνουν τα συνεργεία, είπαμε, να κερδίσουν τη μάχη με το χρόνο. Στο μέτωπο του Ιράν με τις ΗΠΑ, μια τα βρίσκουν, μια τα χάνουν. Τώρα είμαστε στη φάση που συμφωνήσαμε να μην υπάρχουν επιθέσεις από τις δύο πλευρές, για να ξανακάτσουν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, με το Ισραήλ όμως να μην καταλαβαίνει και να συνεχίζει κανονικά, όχι να μην καταλαβαίνει, να κάνει ότι δεν καταλαβαίνει και να συνεχίζει κανονικά τις επιθέσεις στο Λίβανο και στις γύρω περιοχές. Είναι προφανές ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, η στάση του Ισραήλ, είτε με τη σύμφωνη γνώμη των ΗΠΑ της Αμερικής, που απλά δεν το λέει, είτε δεν τον ενδιαφέρει η γνώμη των ΗΠΑ της Αμερικής και συνεχίζει το σφυροκόπημα. Είναι δεδομένο ότι δημιουργεί ζήτημα στις διαπραγματεύσεις. Επίσης είναι δεδομένο ότι αυτό που δεν πρόκειται να αφήσει το Ιράν είναι να χαραχθεί νέος δρόμος από την πλευρά του Ομάν για τα πλοία, διότι κάνει επιθέσεις σε όποιο πλοίο πάει να περάσει από την πλευρά του Ομάν, επιδιώκοντας μέχρι και τελευταία στιγμή. Αυτό προσπαθεί να κάνει, να πει ότι ο κυρίαρχος στα στενά του Ορμούζ δεν είναι άλλος από το Ιράν, και αυτό η αλήθεια είναι το έχει καταφέρει με πολύ μεγάλη επιτυχία ο Ντόναλντ Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, διότι κατάφεραν να επισημοποιήσουν την πραγματικότητα, αυτό που δεν ίσχυε πριν από τον πόλεμο, ότι το Ιράν ελέγχει απόλυτα τα στενά του Ορμούζ. Σε ένα κλίμα εξαιρετικά περίεργο, διότι ο Ντόναλντ Τραμπ ξυφουλκεί εναντίον των ηγετών της Δύσης, των ευρωπαϊκών κρατών και των υπολείπων που δεν τον βοήθησαν στον πόλεμο με το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται 7 και 8 Ιουλίου, την άλλη εβδομάδα δηλαδή, να βρεθεί στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Σας θυμίζω ότι είπε ότι κανονικά δεν θα ερχόμουν, αλλά με έπεισε ο φίλος μου ο Ερντογάν να έρθω, και επειδή τον έπεισε συζητάμε και για τα F-35 που μπορεί να δώσει, και άλλα οπλικά συστήματα και μηχανές για τα δικά τους αεροσκάφη, αυτά που φτιάχνουν στην Τουρκία. Υπάρχει μια εμπλοκή, είναι η αλήθεια, στις ΗΠΑ σε σχέση με τα F-35, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ, ξέρετε πώς είναι αυτά τα πράγματα, συνήθως κάνει αυτό που θέλει με τον τρόπο που θέλει ο ίδιος, άρα υπάρχει ένας κίνδυνος να δούμε να υλοποιείται αυτή η συμφωνία. Είναι για αύριο, για μεθαύριο, όχι, είναι για πολύ καιρό μπροστά, αλλά όπως και να είναι, περνάει ένα μήνυμα. Το ερώτημα είναι εάν θα προσπαθήσει να περάσει ένα μήνυμα και προς την Ελλάδα, ότι ναι, μεν βοηθάω το φίλο μου τον Ταγίπ και του παίρνω όπλα, τα οποία όπλα βέβαια τον κάνουν να είναι ισχυρός, ενώ εδώ δίνουμε ένα σκασμό λεφτά για να προσπαθήσουμε να ισχυροποιηθούμε κι εμείς. Αν θα προσπαθήσει να δείξει ότι συνεχίζει ή τέλος πάντων είναι ιδιαίτερα ισχυρή και η σχέση του με την Ελλάδα. Να μου πεις, εμείς εδώ έχουμε πολύ ισχυρές σχέσεις στην ενέργεια με τις ΗΠΑ, βεβαίως, αλλά μιλάμε και για τα γεωπολιτικά. Μια στάση εδώ, όχι που λέει το τραγούδι, μια στάση εδώ του Ντόναλντ Τραμπ, συζητιέται εδώ και πάρα πολύ καιρό, που θα μπορούσε να συνδυαστεί και με την εορτή της Τετάρτης του Ιούλη για τις ΗΠΑ. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι υφίστανται ακόμα οι αρχικοί σχεδιασμοί για μια πολύ μεγάλη γιορτή που μπορεί να γινόταν ακόμα και στο Καλλιμάρμαρο, να μην πιστεύω το Καλλιμάρμαρο φτιάχνεται, αλλά τέλος πάντων, να γινόταν έτσι μια ανοιχτή γιορτή για να γιορτάσουμε και εμείς μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη Ιουλίου. Νομίζω ότι μετά τον πόλεμο και την αρνητική διάθεση που υπάρχει απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, πάνω θα ήταν επικίνδυνο. Μένει να δούμε εάν αυτό που έλεγε πριν από μερικούς μήνες η κυρία Γκλιφόιλ, ότι πέρα από ότι μας αγαπάει ο Ντόναλντ Τραμπ, θα έρθει και στην Αθήνα, θα
γίνει πραγματικότητα ή όχι. Δεν είναι ότι θα αλλάξει κάτι στη ζωή μας. Καλά, θα αλλάξει την καθημερινότητά μας σε γενικές ημέρες, αλλά ενώ δεν είναι ότι θα αλλάξει κάτι στην ισορροπία σε γενικές ημέρες, αλλά ενώ δεν είναι ότι θα

0: Φόλ, πας και συναντιέσαι με τον Αντώνη, τον εχθρό, τον απέναντι, αυτόν προσπαθεί να μας φάει τα ποσοστά. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Πολύ μεγάλη χαρά ο Αντώνης Σαμαράς που κατάφερε να συναντηθεί με την κυρία Γκιλ Φόλ. Ετοιμάζεται με ψηφοδέλτια, με υποψηφίους, με μηχανισμούς να ανακοινώσει όποτε το θεωρήσει ο ίδιος κρίσιμο. Νομίζω την τελευταία στιγμή, λίγο πριν ανακοινωθούν οι εκλογές, για να μην υπάρχει και πάρα πολύ χρόνος αντιμετώπισης. Η αλήθεια είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα να αντιμετωπίσει το φαινόμενο Σαμαρά. Δηλαδή εκεί που χάνει από τον Αντώνη Σαμαρά συνεχίζει να χάνει. Αυτό που είδαμε να αλλάζει είναι το πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Δηλαδή αυτή η επίσκεψη την Παρασκευή στην Νέα Σμύρνη και στις υπόλοιπες περιοχές, έτσι, ο ανθρώπινος Μητσοτάκης, το ανθρώπινο πρόσωπο των πολιτικών που το βλέπουμε πριν από τις εκλογές, εκεί, λίγο πριν την κάλπη, μας τάζουν και μας δείχνουν και το ανθρώπινο πρόσωπο. Το υπόλοιπο διάστημα είναι κλεισμένοι σε ένα πύργο όπου από εκεί παίρνουν αποφάσεις. Το λέω όχι μόνο για το κύριο Μητσοτάκη, γενικά γίνεται αυτό στην πολιτική ζωή του τόπου. Κατά τα λοιπά, σήμερα αύριο κληρώνει, για την ακρίβεια πληρώνει, γιατί έχει κληρώσει ήδη, για το επίδομα παιδιού. Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα, απλά να έχετε ελέγξει ότι το IBAN που έχετε δηλώσει στην εφορία είναι σωστό και αν είστε δικαιούχοι θα μπουν τα χρήματα στον λογαριασμό σας, 150 ευρώ για κάθε παιδί, εφόσον πληρείτε τα περιουσιακά.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
0: Με τα νεογέννητα, για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και 31 Ιουλίου 2026, η ενίσχυση και θα καταβληθεί μέχρι και την 31η Αυγούστου του 2026, σταδιακά, αρκεί να έχει το νεογέννητο αφημί από μικρό στα βάσανα. Φύγαμε για τις πρώτες διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να δούμε τι γίνεται με το ΣΕΝ και το ΤΕΜΟΥ και τις πλατφόρμες και από 1η Ιουλίου τι επιβάρυνση θα υπάρχει. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μια σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει.

0: αρέσει να βαριέται.
1: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Παραπολιτικά.

0: Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1. Αλλά πες το. Παραπολιτικά 90,1. Πάμε. Παραπολιτικά 90,1. Πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Αυτός είναι ο μεγάλος Γιάννης Πουλόπουλος. Γενέθλια ημέρα προχθές, είπαμε να τον θυμηθούμε. Γιάννης Πανός στην μουσική, Κώστας Κινδύνης ο στιχουργός. Για να ξεκινήσουμε την μέρα μας εδώ στα παραπολιτικά. Στο 211-1080-880 η κυρία Σταυρουλαγιά Νούτσους. Κυρία Κατερίνα Πλάτη φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Και ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Και ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα. Και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Απέναντί μου ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης φροντίζει τους ήχους για να έρχονται υπέροχοι. Και στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κλώσσας, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9. Από την 1η Ιούλη αλλάζουν θεωρητικά, αλλάζει ο τρόπος που θα κοστολογούνται τα προϊόντα από τις διάφορες πλατφόρμες που έρχονται από το εξωτερικό εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μέχρι τώρα θεωρητικά ήταν πάρα πολύ φτηνά και παραμένουν γενικά πάρα πολύ φτηνά, απλά θα επιβαρυνθούν με τέλη επιπλέον τα πακέτα που είναι χαμηλής αξίας. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Θόδωρο Καπράλο, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, για να συζητήσουμε λίγο τι γίνεται με την με την νέα εφαρμογή, τι γίνεται με τον νέο τρόπο υπολογισμού των τέλων. Καλημέρα κύριε Καπράλο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώστα, καλημέρα στους ακροατές μας. Είναι αλήθεια ότι από 1η Ιουλίου, από μεθαύριο δηλαδή, καταργείται στην πράξη η τελωνιακή απαλλαγή στις αποστολές έως 150 ευρώ. Θυμίζω ότι με βάση αυτό το νόμο, το οποίο έχει ψηφιστεί το 2021 από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα πακέτα κάτω των 150 ευρώ είχαν τη δυνατότητα να μπαίνουν μέσα στην ευρωπαϊκή αγορά χωρίς κανένα τελωνιακό δασμό. Το οποίο δημιουργούσε, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, μια ανισότητα μέσα στον ελεύθερο ανταγωνισμό. Και μάλιστα υπήρχε και ένα δεύτερο σημείο, το οποίο δεν λύνεται με αυτές τις παρεμβάσεις που θα εξηγήσουμε σε λίγο, το οποίο έχει να κάνει με τις προδιαγραφές των προϊόντων. Δηλαδή κάθε ευρωπαϊκή επιχείρηση η οποία πουλάει ένα προϊόν, αυτό το προϊόν θα πρέπει να ταυτίζεται με τις προδιαγραφές που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, προδιαγραφές ασφάλειας και προδιαγραφές προστασίας του καταναλωτή. Αυτές οι υποδιαγραφές δεν ακολουθούνται από τις ασιατικές πλατφόρμες, γι' αυτό αν θυμόμαστε και όλοι, έχουμε και κάποιες περιπτώσεις με βαριά πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε ευρωπαϊκές χώρες. Για να μείνουμε όμως αυτό το οποίο θα συμβεί από την Τετάρτη, μπαίνει λοιπόν ένας προσωρινός δασμός 3 ευρώ ανά κατηγορία προϊόντος για κάθε μικροδέμα. Δεν επιβάλλεται 3 ευρώ στο δέμα, αλλά 3 ευρώ ανά τελωνιακό κωδικό.
0: Ναι.
1: Αν μπορεί κάποιο δέμα να έχει 3, 6 ή 9 ευρώ δασμό, που όμως να διευκρινίσει ότι αυτός ο δασμός επιβάλλεται στην πλατφόρμα και όχι στον καταναλωτή. Mm-hmm. Εάν τελικά ο καταναλωτής θα το πληρώσει ή όχι, είναι στη διακριτική ευκαιρία της πλατφόρμας.
0: Ναι. Θα πρέπει όμως ο καταναλωτής, φαντάζομαι, να ενημερωθεί ότι στην τιμή υπάρχει συν τέλος 3 ευρώ, ξέρω εγώ.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι λοιπόν κάτι το οποίο θα το δούμε στην πράξη, πώς οι πλατφόρμες θα αντιδράσουν σε αυτό.
0: Ναι.
1: Όπως να διευκρινίσω ότι αυτό είναι το πρώτο από τα βήματα τα οποία αναμένουμε να γίνουν, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν λύνει το πρόβλημα του αθέμητου ανταγωνισμού αυτό το ζήτημα. Περιμένουμε δύο ακόμα μέσα στη χρονιά. Το πρώτο είναι να ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία και να δημιουργηθεί μια ενιαία ευρωπαϊκή τελωνιακή αρχή, η οποία θα εδρεύει στη Λίλη της Γαλλίας, και ελπίζουμε ότι και τον Νοέμβριο θα επιβληθεί και διαχειριστικό τέλος 2 ευρώ σε κάθε πακέτο.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά όμως τα οποία συζητάμε δεν λύνουν το πρόβλημα, αλλά το πρόβλημα ελπίζουμε ότι θα λυθεί το 2028, αν και κατά την ταπεινή μου άποψη είναι εξαιρετικά αργά, όπου εκεί θα έχουμε την νέα τελωνιακή αρχή της Ευρώπης, όπου θα είναι μια αρχή η οποία θα έχει ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα, όπου θα υπάρχει πλήρη συντονισμός όλων των τελωνίων των κρατών μελών, με ενιαία ανάλυση του κινδύνου, με κοινά κριτήρια ελέγχου, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει αντιμετώπιση μιας πιθανής απάτης ή υποτιμολόγησης των πακέτων. Όλα αυτά βέβαια Θα γίνει το 2028.
0: Ωραία, να δούμε το πρακτικό λίγο του πράγματος μέχρι το 2028, γιατί το 2028 για την Ευρώπη είναι ένας αιώνας μπροστά συνήθως όταν εφαρμόζονται τέτοιου είδους συμφωνίες. Το πρακτικό είναι ότι θεωρητικά, επειδή όπως είπατε και εσείς, κάθε κωδικός θα έχει 3 ευρώ, δηλαδή αν έχεις 10 σημειωματάρια, 5 στυλό και ένα πακέτο ακουστικών, ξέρω, για το κινητό, αυτό είναι 3-6-9. Έτσι. Ωραία. Πώς θα μπορεί να γίνεται ο επιμερισμός αυτών των χρημάτων? Θα πρέπει να γίνεται, να υπάρχει απόλυτη καταγραφή πάνω στο κουτί, και ποιος θα την κάνει αυτόν τον έλεγχο?
1: Θεωρητικά μιλώντας, αυτός ο δασμός επιβάλλεται πάνω στην πλατφόρμα, αλλά η πλατφόρμα είναι υποχρεωμένη να κάνει αυτόν τον διαχωρισμό και να προσθέσει αυτά τα 3 ευρώ πάνω στο κάθε τελωνιακό κωδικό.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν και εμείς διευκρινίζουμε ότι στη συζήτησή μας ότι αυτό δεν είναι σίγουρο θα το πληρώσει ο καταναλωτής. Περιμένουμε να δούμε πώς η πλατφόρμα θα αντιδράσει. Ουσιαστικά τι γίνεται, σε κάθε πλατφόρμα η οποία είναι ανεβασμένη πάνω στο iOS, το iOS είναι το διεθνές σύστημα όπου αποδίδεται το ΦΠΑ από τις πλατφόρμες, κάθε λοιπόν συμμετέχουν σε αυτό το σύστημα είναι ένας μια εταιρεία η οποία θα μπει σε αυτή τη διαδικασία. Κάθε λοιπόν από αυτές, κάθε μία από αυτές τις εταιρείες λοιπόν μένει να δούμε πώς θα το χειριστεί. Θεωρητικά μιλώντας, δεν θα έρθει ο καταναλωτής στο τέλος την ώρα που παραλαμβάνει να προσθέσει 3 ευρώ σε αυτό το οποίο πληρώνει. Απλά θα γνωρίζει από πριν την τιμή, η οποία θα περιλαμβάνει και το 3 ευρώ φαντάζομαι. Και εκεί πλέον θα δούμε στην πράξη από 1η Ιουλίου πώς οι πλατφόρμες θα το διαχειριστούν.
0: Ναι. Τώρα, το άλλο ζήτημα είναι ότι αρκετές από αυτές τις εταιρείες έχουν κάνει ήδη αποθήκες στην Ευρώπη.
1: Ναι. Σε αυτή την περίπτωση είναι μια άλλη ιστορία, γιατί κατά τα ψέματα οι Κινέζοι είναι πολύ μπροστά από εμάς και πολύ πιο έτοιμοι. Ήδη έχουν αρχίσει και το κάνουν. Εδώ λοιπόν είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση, γιατί την περίπτωση αυτή, εφόσον έχουμε μια μαζική εισαγωγή, άρα δεν μιλάμε για τα 150 ευρώ όριο πακέτου, στην μαζική εισαγωγή εκεί υπάρχουν τα κόστη όπως υπάρχουν για κάθε άλλη εταιρεία. Άρα λοιπόν στην περίπτωση αυτή, εφόσον έχουν ήδη μπει στην Ευρώπη, δεν υπάρχει αυτό το ζήτημα. Εκεί λοιπόν είναι τελείως διαφορετική η συζήτηση, γιατί πλέον έχουν ήδη μπει στην Ευρώπη και ήδη γίνονται οι αποθήκες αυτές, και νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές στην Ευρώπη. Και πολλές ακόμα θα δημιουργηθούν.
0: Υπάρχουν αλήθεια, γιατί οι περισσότερες εταιρείες από αυτές περίμεναν κάτι τέτοιο, οπότε είχαν κινηθεί πιο γρήγορα από τις αποφάσεις.
1: Και μια αντίστοιχη πρακτική κάνει και στην Αμερική. Γιατί υπήρχε ένα αντίστοιχο ζήτημα και στην Αμερική, και εκεί υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις όπου η πλατφόρμα πουλάει ένα προϊόν και λέει ότι αυτό είναι μέσα στην αποθήκη της Αμερικής, άρα μπορεί να σου έρθει πολύ πιο γρήγορα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση ξεφεύγει από οποιοδήποτε ρεύμα.
0: Ωραία, ας περιμένουμε να δούμε την εφαρμογή, ας περιμένουμε να δούμε αν θα αποδώσει, αν δηλαδή θα μειωθεί η κατανάλωση από αυτές τις πλατφόρμες ή το βάρος είναι μικρό για τους ανθρώπους που ψωνίζουν με λίγα χρήματα, πράγματα που εδώ στην Ευρώπη είναι ακριβότερα. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο ζήτημα είναι το κόστος παραγωγής εδώ στην Ελλάδα. Που...
1: Είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό, όπως είναι ένα μεγάλο ζήτημα είναι υπογραφές, υπολογία κτλ. Ξέρετε, το πρόβλημα δεν είναι αν θα μειωθεί ο όγκος των συναλλαγών, κατά την ταπεινή μου άποψη πολύ μικρή αλλαγή θα δούμε σε αυτό το κομμάτι. Αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε όλοι, ότι το ζήτημα είναι να μπορέσουμε να βάλουμε ίσους κανόνες για άλλες επιχειρήσεις. Δηλαδή όταν μια επιχείρηση μέσα στην Ευρώπη πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις, αντίστοιχες προϋποθέσεις πρέπει να έχει οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση πουλά σε έναν Ευρωπαίο καταναλωτή. Για να καταλάβουμε το μέγεθος, με βάση τα στοιχεία του 2025, 11,8 δισεκατομμύρια πακέτα κάτω των 150 ευρώ μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια τεράστια αγορά, είναι μια τεράστια απώλεια εσόδων στην Ευρώπη. Φανταστείτε ότι στην Ελλάδα μιλάμε για πάνω από 200 εκατομμύρια απώλεια εσόδων το χρόνο από το ελληνικό δημόσιο και πάρα πολλές χιλιάδες θέσεις εργασίας οι οποίες κινδυνεύουν. Όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι ο καταναλωτής δεν μπορεί να κάνει την επιλογή και πρέπει να κάνει την επιλογή, απλά η επιλογή αυτή θα είναι με βάση τους ίδιους κανόνες.
0: Σωστά.
1: Να δώσουμε τις ίδιες προδιαγραφές για κάθε επιχείρηση όσον αφορά το προϊόν τις ίδιες φορολογικές επιβαρύνσεις και από εκεί και πέρα ο καταναλωτής να επιλέξει αυτό που το θέλει.
0: Ξέροντας κύριε Καπράλο, επικαλούμενος και τη θέση σας ως Γενικού Γραμματέα της ΕΣΕ, σήμερα υπάρχει μια μεγάλη σύσκεψη στο Μεγάρο Μαξίμου με τον ΣΕΒ, το ΣΕΒΤ, τα σούπερ μάρκετ, τους αρμόδιους, τα αρμόδια υπουργεία από την πλευρά της κυβέρνησης, για να ελεγχθεί κάπως η ακρίβεια. Προσδοκάτε αποφάσεις που θα αλλάξουν το κλίμα?
1: Κοιτάξτε, πάντα ελπίζω, αν και θα μου επιτρέψετε μια προσωπική άποψη. Mm-hmm. Νομίζω ότι η ακρίβεια περιορίζεται όταν υπάρχει ισχυρός ανταγωνισμός. Ο ισχυρός ανταγωνισμός είναι αυτός ο οποίος κρατάει τις τιμές χαμηλά. Ας βοηθήσουμε λοιπόν την αγορά να λειτουργήσει, ας βγάλουμε από πάνω περιττά κόστη και ας βοηθήσουμε πολλές επιχειρήσεις να υπάρχουν σε κάθε κλάδο. Όταν κάποιος κλάδος έχει πολλές επιχειρήσεις, είτε είναι μικρές, είτε είναι μεσαίες, είτε μεγάλες, ο ανταγωνισμός κρατάει τις τιμές.
0: Μάλιστα, ξεκάθαρος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καπράλο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα. Ο κύριος Καπράλος, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιός και ο Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, για την αύξηση των τελών στις πλατφόρμες από το εξωτερικό, αλλά και το ραντεβού στο Μαξίμου σήμερα το πρωί.

Άφησα λίγο παραπάνω να ακουστούν οι Deep Purple για να ακούσουμε την drums. Γιατί σήμερα έχει γενέθλια ο Ian Pace. Γίνεται 78 ετών. Είναι ο drummer των Deep Purple. Είναι το μόνο σταθερό μέλος από την ίδρυση του συγκροτήματος. Δεν είναι τόσο διάσημος, τόσο γνωστός όσο είναι ο Ringo Starr, ξέρω εγώ, από τους Beatles, ο Baker, ο Bonham, αλλά είναι ένας από τους καλύτερους drummer, εξαιρετικός, που εξαιρετικά επιδραστικός επίσης για το hard rock και την heavy metal μουσική, όπως οι περισσότεροι μεγάλοι, επηρέασε αμέτρητους drummer. Ο ίδιος βέβαια ξεκίνησε να παίζει βιολί το πρώτο του όργανο, η πρώτη του επαφή με τη μουσική, αλλά στα 15 κατάλαβε ότι είναι ωραιότερο την μπακέντα να την έχεις στο χέρι και να τη χτυπάς στα τύμπανα παρά να την περνάς απαλά στις χορδές. Με την Purple θα πάμε σε διαφημίσεις. Θυμίζω τρέχει ο διαγωνισμός, κοκόρια ωραία πρωινά, τρέχει ο διαγωνισμός, ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου, εξυπηρετήσει Jets, τηλεφωνείτε στο 211-1080-880, αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο και στο τέλος εκπομπής κληρώνουμε τον τυχερό ή την τυχερή που θα πάει σε κάποιον από τους 100 προορισμούς που πηγαίνουν τα πλοία της Jets. Εντελώς δωρεάν διαφημίσεις.

0: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
6: Πάρα πολύ.

Πάνε τρία χρόνια από τότε που έφυγε αυτή η βελούδινη φωνή των 60's, η Άντζελα Ζήλια. Αυτό είναι το «Εγώ και εσύ, εσύ και εγώ». Μουσική Τάκης Μωράκης, στίχη Γιώργος Γιαννακόπουλος. Από την ταινία «Ο Θησαυρός του Μακαρίτη» το 1959. Την πρώτη ταινία που εμφανίστηκε στον κινηματογράφο η Άντζελα Ζήλια. Στο ακορντεόν είναι ο μεγάλος Γιάννης Βελάς, από τις σπουδαίες ορχήστρες της εποχής. Και αν προσεχίσατε καλά την σκηνή, επειδή έχει πολλά βιολιά, ένα από αυτά τα βιολιά που είναι στην σκηνή από τον Θησαυρό του Μακαρίτη είναι ο πολύ νεαρός τότε Δήμος Μούτσης.

για τα, αν έχουμε αριθμό διαφορετικών ειδών της ίδιας δασμολογικής κλάσης, αν δηλαδή έχει παραγγελία μέσα 5 διαφορετικά μεταξύ τους ακουστικά, τι θα γίνει. Η απάντηση είναι μάλλον απλή, αλλά να δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Δηλαδή, εάν ταξινομούνται στον ίδιο τελωνιακό κωδικό, η επιβάρυνση είναι μόνο 3 ευρώ και ας είναι 5 προϊόντα. Εάν δεν ταξινομούνται στον ίδιο τελωνιακό κωδικό, τότε θα είναι 3x5, αλλά επειδή είναι ακουστικά, μάλλον θα ταξινομούνται στον ίδιο τελωνιακό κωδικό. Είπαμε και ξεκινήσαμε κινηματογραφικά αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο πριν το ρολόι γράψει 8, να μείνουμε στο σινεμά. Μοντέρνα Σταχτοπούτα, Τόνι Πινέλη, Κουάντο Ριβέρα, στίχη Τόνι Πινέλη, μουσική Σταύρος Ξαρχάκος.

Τώρα, μιλώντας για μοντέρνα σταχτομπούτα, για κάποιο λόγο μου ήρθε στο μυαλό η κυρία Θεοδωρά Τζάκρη. Επειδή σφάζονται στην ποδιά της, δηλαδή τα γοβάκια της εκεί, να δούνε ποιος έχει το σωστό το γοβάκι και να την πάρει στο κόμμα του. Την έδιωξε ο Κασελάκης. Όχι, έφυγα μόνη μου, λέει η Θεοδωρά Τζάκρη. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει πρέφα, γιατί ήταν και Κυριακή εχθές και έκανε και ζέστη, φύσαγε κιόλας. Ήσασταν και για μπάνιο οι περισσότεροι, δηλαδή δεν ξέρω αν ασχολείστε με το τι κάνει η Θεοδωρά Τζάκρη, αλλά. Βγήκε σε μια ραδιοφωνική συνέντευξη, εξέφρασε την ενόχλησή της και τη διαφωνία της σε σχέση με αυτό το υπέροχο που έκανε ο κύριος Κασελάκης, που κάλεσε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη για να συζητήσουν. Όχι, μέχρι και ήταν καλό, γιατί να μην συζητάμε, πολιτικός πολιτισμός που λένε. Ωραία. Απλά έμοιαζε λίγο σαν το ο κύριος Κασελάκης να ακούει διάφορα που λέει ο κύριος Άδωνη Γεωργιάδης και να μην πολύ αντιδρά σε αυτά που λέει. Ήταν λίγο, πώς το έλεγε ο Εξαρχάκος, του Noah's Better ήταν το πάρτι εκεί που σημειώθηκε. Οπότε ξέρεις, έκανε λίγο περίεργη αίσθηση, η κυρία Τζάκρη αντέδρασε, οπότε για να προλάβει τα χειρότερα ο κύριος Κασελάκης βγήκε και δήλωσε ότι με απόφασή μου, γιατί έτσι είναι οι μεγάλοι ηγέτες, αποφασίζουν και διώχνουν τον κόσμο, η κυρία Τζάκρη δεν είναι, η αντιπρόεδρος Τζάκρη δεν είναι πλέον μέλος του κόμματος. Μέχρι εδώ όλα καλά, θα λέει κανείς.

0: Διαβάζοντας όμως την ανακοίνωση στην συνέχεια, ανακαλύπτει κάποιος ότι μάλλον ο κύριος Κασελάκης σιγά σιγά στρέφει το πλοίο προς τα δεξιά ή προς τα δεξιότερα, τέλος πάντων, γιατί δεν είναι ότι ήταν και κανένας έτσι φουλ αριστερός ο κύριος Κασελάκης. Μέσα στην ανακοίνωση λοιπόν, ο κύριος Κασελάκης, μέσα στην ανάρτηση που έκανε, που λέει σήμερα ζήτησε την παρέτηση της Θεοδόρας Ατζάκρη, αναφέρει ότι οι Δημοκράτες, είναι το καινούριο όνομα του κόμματος γιατί είχε αλλάξει δύο τρεις φορές, οι Δημοκράτες περνάνε σε μια νέα φάση οριοθετώντας τον πολιτικό τους χώρο στο φιλελεύθερο κέντρο της εφαρμοσμένης πολιτικής με τις αξίες της αλληλεγγύης, της ισότητας και του ανθρωπισμού στην καρδιά. Πρώτα απ' όλα, εμένα όλο αυτό μου μυρίζει AI, αλλά πέρα από όλο αυτό, μου μυρίζει επίσης και δεξιά. Διότι τώρα να λες εσύ ότι είσαι κέντρο αριστερός, ξέρω εγώ, και να μιλάς για φιλελεύθερο κέντρο της εφαρμοσμένης πολιτικής. Τρέχα γύρω, βέβαια. Τέλος πάντων, αυτό που λέγαμε από την αρχή όταν εμφανίστηκε ο κύριος Κασελάκης, ότι η επαφή του με την αριστερά ήταν μόνο ότι τον κάλεσε ο κύριος Τσίπρας να μετέχει στο ψηφοδέλτιο. Μία ακόμα τεράστια επιτυχία σε επιλογή προσώπου από τον Αλέξη Τσίπρα. Στο άλλο μονοπρόσωπο κόμμα, στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, όπου το έχει και στη Νούγια, γράφει Μαρία Καριστιανού, ελπίδα για δημοκρατία κτλ. Μαρία Καριστιανού, δηλαδή όταν το γράφει στη Νούγια, πάνω πει ότι είσαι μονοπρόσωπο. Μετά τις αποχωρήσεις, κυρία Καριστιανού είπε ότι έτσι καθαρίζει και θα καθαρίσει το κόμμα. Πολύ γρήγορα χρειάστηκε καθαρισμό το κόμμα και προσπαθεί να μας πείσει ότι οι καταγγελίες δεν ευσταθούν για το ότι όλα αποφασίζεται από έναν, δηλαδή από την ίδια την κυρία Καριστιανού, και ότι κανείς άλλος δεν έχει γνώμη και άποψη για τίποτα. Θα φανεί. Είναι καινούργια, είναι η αλήθεια στην πολιτική σκηνή. Θα βελτιωθεί. Στο ΣΥΡΙΖΑ μάλλον προσπαθούν οι ιδιοκτήτες να διώξουν τους μουσαφιρέους, δηλαδή να διώξουν τον κύριο Φάμελο από την αρχηγία, διότι θέλουν να μείνουν οι υπόλοιποι στο σπίτι, και αφού ο κύριος Φάμελος λέει ότι εγώ θα φύγω, θα πάω να μείνω σε Airbnb, γιατί μόνιμη κατοικία δεν το βλέπω στο κόμμα Τσίπρα. Τέλος πάντων, του λένε άδειαζε μας τη γωνιά μια ώρα νωρίτερα για να δούμε τι κάνουμε κι εμείς, τι θα κάνουμε κι εμείς. Εκεί για 1%, ξέρω πόσο καταγράφουν στις δημοσκοπήσεις, εντυπωσιακός ο χαμός. Φύγαμε για δελτίο ειδήσεων στις 8, αμέσως μετά και πάλι εδώ.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Καλημέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό έχει προγραμματιστεί το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου πέρα από τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, θα συμμετάσχουν ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ και ο πρόεδρος της Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανίων Τροφίμων. Στόχος της κυβέρνησης, μια συμφωνία άμεσης και οριζόντιας μείωσης τιμών σε βασικούς κωδικούς τροφίμων. Έχοντας ως βασικό διακύβευμα ότι δεν μπορεί το 1% να ζήσει σε βάρος του 99%, ο Αλέξης Τσίπρας κήρυξε τον άτυπο προεκλογικό αγώνα το Σάββατο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματός του. Απέναντι στη διαφθορά, απαντάμε με μια νέα πολιτική αντίληψη, με ένα νέο πατριωτισμό, κάνοντας λόγο για ηθική επανάσταση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Έως αύριο θα έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων τα 150 ευρώ για κάθε παιδί, με σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες να ωφελούνται από την έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Η καταβολή του επιδόματος θα γίνει αυτόματα και χωρίς δικαιολογητικά για όσους πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία καλύπτουν περίπου το 80% των οικοκυριών με εξαρτώμενα τέκνα. Σε συμφωνία να σταματήσουν προσωρινά τις επιθέσεις κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος. Μάλιστα, αντιπροσωπείες των δύο πλευρών αναμένεται να συναντηθούν αύριο στο Κατάρ με στόχο να αναζητήσουν λύση για τα στενά του Ορμούς. Αποφασίσαμε να σταματήσουμε όλες τις ενέργειες, είπε πηγή του Άξιος στην Αμερικανική κυβέρνηση. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει με απόλυτη σοβαρότητα τη ρητορική του Ρετζέπ Ταγί Περντογάν κατά της χώρας του, δήλωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε πως το θέμα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους. Θα επιστήσουμε την προσοχή των Αμερικανών φίλων μας σε αυτές τις δηλώσεις. Δεν τις αγνοούμε καθόλου, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σβήνουν οι ελπίδες για επιζώντες στα ερείπια των κτηρίων που κατέρευσαν από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Οι νεκροί έχουν φτάσει στους 1.450, ενώ ο αριθμός των αγνοούμενων αγγίζει τους 60.000. Συνεργεία και εθελοντές συνεχίζουν και επιχειρούν με κάθε μέσο που έχουν στα συντρίμια. Βίντεο που βγήκαν στα social media αποτυπώνουν την ένταση που σημειώθηκε, με τους κατοίκους να προσπαθούν με τσάπες και φτιάρια να βγάλουν τραυματίες από τα ερείπια. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, σε μήνυμα αισιοδοξίας και δύναμης, μετέτρεψε την εμπειρία της με τον καρκίνο η Κέιτ Μίδλετον. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας διένυσε 37 χιλιόμετρα μέσα σε 24 ώρες. Η προσπάθειά της αυτή συνοδεύτηκε από προσωπικό μήνυμα, στο οποίο μίλησε ανοιχτά για τον αντίκτυπο που έχει ο καρκίνος στη ζωή ενός ανθρώπου και υπογράμμισε πως κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος σε αυτήν τη διαδρομή. Στα αθλητικά, απόψε στις 8 Βραζιλία-Ιαπωνία στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου, στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη στην ίδια διοργάνωση.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίτλ. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίτλ. Γιατί αξίζει.
7: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
8: Μέχρι τις 9, ο Γιώργος Κοντογιάννης στο μικρόφωνο του Max FM.

λατρεμένες αυτές οι Κυριακές του κατά καλό καιρού με την ελληνική οικογένεια στην παραλία από το πρωί. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Έδρεψαν δάφνες οι παραλίες της Αχαΐας και γύρω από την Πάτρα το Σαββατοκύριακο και δει την Κυριακή. Μπορούσες να δεις μικρούς, μεγάλους, σφίχτες, κοντούς, ψηλούς, ψηλές, χοντρές, γριές, γέρους, νέους, σκυλιά και άπειρα μωρά να ξεσκατίζονται δίπλα σε σένα που πίνεις το φραπέ σου. Με τις 442 ζαχαρίνες και την κρέμα με το αφρόγαλο. Ωραίες Κυριακές αθάνατες της ελληνικής επαρχίας. Καλημέρα σας και καλό δρόμο να έχετε. Τελειώνει ο Ιούνιος. Και το πακετάκι αυτό, Άγια Ανάργυρη, Πέτρου και Παύλου και... τι είναι μετά, Άγιον Αποστόλων, ναι, είναι στη μέση. Χτες είχαμε το Άγιον Αναργύρων, σήμερα έχουμε Πίτερ εν Πολ, Πέτρου και Παύλου, γιορτάζει ο Πέτρος, η Πετρούλα, ο Παύλος και η Παυλίνα, και να τους πείτε χρόνια πολλά αν τους δείτε. Δευτέρα 29 έκτου του 26, πάει ο πρώτος μήνας, τελειώνει αυτή την εβδομάδα. Την Πέμπτη νομίζω είναι πρώτη, την Πέμπτη περικαλώ είναι πρώτη του μηνού Ιουλίου. Από την Τετάρτη είναι, περίμενε, Δευτέρα 29, 3, 30, Τετάρτη 31. Α, όχι, ο Ιούνιος είναι κουτσός, 30, έχεις δίκιο. Την Τετάρτη έχει πρώτη, ναι, μου το υπενθύμησε η Αθανασία, 30 ο Ιούνιος, ναι καλό μου παιδί. Την Τετάρτη είναι First of July. Από την Τετάρτη η Αθανασία θα μετράμε 4 εβδομάδες μέχρι να συμπληρώσουμε τον κύκλο των εκπομπών της φετινής χρονιάς, φθινόπωρο καλοκαίρι 2025-2026. Καλά να είμαστε μέχρι τότε, ψυχραιμιακή υπομονή. Χάμος την Κυριακή, κυρίες και κύριοι, άδειασε η Πάτρα κυριολεκτικά, δεν υπήρχε άνθρωπος. Δεν υπήρχε άνθρωπος. Δεν έμεινε αυτοκίνητο σε πεζοδρόμιο, έβλεπες κεντρικούς δρόμους να μην υπάρχει ψυχή αραγμένη. Το 60-65% των πατρινών εξέδραμε προς τις βόρειες παραλίες, παρότι είχαμε βοριά, βορειοανατολικό άνεμο και βοριά έντονο που δεν άφησε κολυμπηθρόξυλο. Κάποιοι κόλποι όπως η Παναγοπούλα ή η Άκολη ή μέχρι την Αιγιαλία πέρα της βόρειας Αχαΐας ήταν καλά, συμπαθήκα και αν πάρα πολύ κόσμο. Βρέθηκα σε ένα τέτοιο παραλιακό μέγα beach bar την Κυριακή και το καταχάρηκα. Αθάνατη Ελλάδα, λατρεύω αυτή την ελληνική επαρχία του καλοκαιριού που μπορείς να δεις ό,τι μπορεί να φανταστεί η ψυχή σου, δηλαδή απίστευτο. Αυτή, ο Έλληνας όταν βγει από το σπίτι του είναι μια ολόκληρη έκδοση μυθιστορήματος ή επιθεώρησης, νούμερο για επιθεώρηση. Θέλει δίπλα του ένα προσωπικό ψυχτικό πριν μη χαλάσει το air condition, ένα παιδίατρο για το παιδί, ένα δικηγόρο για θα τσακωθεί με κάποιον δεν μπορεί, ένα προσωπικό ασθενοφόρο, ένα πιεσόμετρο γιατί μπορεί να κουβαλάει τη γριά ή το γέρο μαζί και τι άλλο χρειάζεται, αυτά. Στην ανάγκη και ένα παιδίατρο που σας είπα για το παιδί. Λοιπόν, πάει η Κυριακή, ωραία ήταν η Κυριακή. Και βεβαίως έρχεται ο Ιούλιος τώρα την Τετάρτη, αλλά μέχρι τότε έχω παρέες εγώ εδώ, κάνω καλές συντροφιές, ακούγεται το όνομά μου ότι κάνουμε καλή παρέα. Εξού και η Κάρνα με τα 6 καταστήματα είναι εδώ, ποιοτικά και οικονομικά, πάντα το καλύτερο κρέας. Μέχρι και την Τετάρτη ισχύουν αυτές οι μειωμένες τιμές που σας έχω υπομένω, που λένε και στα χωριά της Ηλίας που μιλάνε με μετοχές. Κρεατάκι, μοσχάριτα, σκεμπάπ, ελιά, η ποντίκη 11,98. Πήρα ελιά ωραιότατη και έφαγα εξαιρετική, μαζί με τη φίλη μου τη Γογούλα, τον Γρηγόρη και τον Νίκο.
Ωραιότατη η Ελίτσα, ωραιότατη, έλειωνε στο στόμα κυριολεκτικά. Και επίσης τα χοιρινά πανσετούλα και μπριζολίτσες, 4,98 και 2,98 το κοτόπλο με πιλάμδα, ωραιότατο, και μπούτια. Δηλαδή είναι τιμές που σας έχουμε μέχρι τις 30 Ιουνίου στην Κάρνα, που έπρεπε να έχετε πάει πρωί-πρωί με το ξύπνημα σήμερα. Ένα από τα έξι είναι κοντά σας. Τώρα, εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα πρόσκαιρο ή μεγαλύτερης διάρκειας, γι' αυτό υπάρχουν οι Golden Traders. Αγοράει ενέχειρο χρυσών νομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών στην Πάτρα με 5 καταστήματα. Η διεύθυνση του ενός καταστημάτου είναι με ζώνος 100 στον τρίτο όροφο. Εκεί μια οικογενειακή επιχείρηση σας εξυπηρετεί με χεμήθεια και σας δίνει και λεφτά για αν έχετε να πάτε τίποτα λυρίτσες. Κανονικά της Τράπεζας Ελλάδος, τέτοια τιμή, σολέι. Τσίφρες με το όνομα, χαμός. Μου λέγανε πολύ για το τσίφρι το Σαββατοκύριακο που βρέθηκε, για τις κρέμες, τις κανέλες, τα όλα τα γαλακτοκομικά. Μοσχοβολάει η τόπους και Έλληνο στρατιώτο και πέντε πηγαδίων, φρέσκα και λακταριστά με πρώτη ύλη το γάλα φρέσκο από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας, σου λέει δηλαδή, και λοιπά. Έχει φέρει πρωί-πρωί τις κρεμούλες για τα γαλακτοκομικά ο Τζίφρης. Και ωραίο το παγωτό, το οποίο είναι επίσης με τα ίδια γαλακτοκομικά προϊόντα. Θες να αλλάξεις αυτοκίνητο? Εντάξει, το είπαμε αυτό. Και βεβαίως, όταν θες να αλλάξεις αυτοκίνητο, θα πας στον Νίκο και στο Γιάννη Βενέρη. Όχι μόνο θα πας ακροτηρίου και βενζέλ, αλλά θα πεις και ότι άκουσες στην εκπομπή μας περί Veneris Motors. 26 10 70 70 60, ένα brand name στον χώρο του αυτοκινήτου δεκαετίες που το αγαπάς. Είτε θες να πάρεις ένα απλό φιαντάκι, είτε μέχρι Mercedes, BMW, Audi, Volvo, όλα τα premium μοντέλα, στόλους που ανανεώνεται γρήγορα, γίνονται ανάρπαστα γιατί είναι πολύ καρατσεκαρισμένα. Πιο μεγάλη έκφραση δεν βρήκα να σας πω. Ωραίες οι Κυριακές της ελληνικής επαρχίας, τις λατρεύω. Πραγματικά είχα πολύ καιρό να βρεθώ σε τέτοια κοσμική παραλία. Θα σας πω που είχα πάει, δεν είναι θέμα. Στο Πόκο Πόκο ήμουνα, στην Παναγωπούλα, και μάλιστα φιλοξενώ και τον Όσκαρ, που είναι ο σκύλος του φίλου μου του Σπύρου. Και με φαντάζεστε εμένα με σκυλί και με λουρί στην παραλία, όσοι με βλέπανε λέγανε «Πα, λάλης και ο Κοντογιάννης». Αλλά εν πάση περιπτώσει όμως, ο Όσκαρ είναι φίλος μου και τον αγαπάω, και περνάμε καλά μαζί όταν τον φιλοξενώ. Η Κυριακή τελειώνει όμως και έρχεται η Δευτέρα, και σου έχει μείνει εκείνη η αίσθηση της πολυκοσμίας, εκείνη η μυρωδιά από το αντιλιακό, η δίπλα που λέει «Παναγιώτη, έβγα έξω σε πολλή ώρα, μούλιασαν τα χεράκια σου πουλάκι μου». Μόνο τα χεράκια του μουλιάσαν, τέλος πάντων. Και χαμός, όλα τα παρελκόμενα αυτά που παρκάρουν πάνω ψηλά όλοι στους δρόμους και περπατάνε μες στον τάβανο και ανεβαίνουν μετά στην ανηφόρα, πάρουν το αυτοκίνητο, έχει βγει γλώσσα έξω. Τι ωραίες αυτές οι Κυριακές. Και κουβαλάνε τσουμπλέ και ακουτιά σαν κούλες. Θέλει μόνο ένα τρέιλερ πίσω κάθε οικογένεια που έχει παιδί την Κυριακή που πάει στην παραλία, για όλα εκείνα τα άπειρα κουβαδάκια, παιχνίδια, ένα σωρό πράγματα, ρε παιδί μου. Και αμπίσου και υπάρχει ηλικιωμένος και ηλικιωμένη, εκεί να δεις. «Είσαι εδώ καλά, μαμά?» λέει. «Καλά είμαι, παιδάκι μου», λέει. «Εντάξει, τα κολυμπήστε, προσέξτε, μη σας φάει καμιά τσούχτρα». «Έχεις μείνει πίσω», λέει, «δεν υπάρχουν τσούχτρες τώρα, παρά μόνο λαγοκέφαλοι». «Το βλέπω, παιδάκι μου, αριστερά και δεξιά και μισό τόπος από αυτούς». Λοιπόν, ωραία ήταν η Κυριακή. Τέλος πάντων, ψυχραιμία. Και η Δευτέρα μπορεί να είναι ωραία, αν είμαστε καλά και αν έχουμε ωραία πράγματα να κάνουμε. Θα τα δούμε όλα, όλα. Αλλά ας ξεκινήσουμε λίγο με κυριακάτικη νοσταλγία και έρχομαι.

0: οι πιο ρατσιστικοί ματιά του Σαββατοκύριακου είναι αν είσαι στο φανάρι ή αν πλησιάζεις στην παραλία και ή εν πάση περιπτώσει δεν χρησιμοποιείς air condition, έχεις τα παράθυρα ανοιχτά και δίπλα είναι όλη η οικογένεια, δεν είναι ανάγκη το αυτοκίνητο να είναι μεγάλο ή μικρό ή παλιό ή καινούριο και είναι μες στο air condition και έχουν ένα ύφος όλοι σαν να σου λένε σκάσε βρόιδο βράσε. Και μόλις βγαίνουν από το air condition παγωμένοι μερικοί, μπαίνεις μέσα στο αυτοκίνητό τους και λες Παναγία μου δεν θέλω φύγετε. Τελείως ανόητο αυτό να νομίζεις ότι δροξίζεσαι βάζοντας το air condition μέσα στο αυτοκίνητο στο 18 και στο 19 που το βάζουν μερικοί και παγώνουν. Εγώ με βάλω στο αυτοκίνητο το air condition 18-19, θα θέλω μετά να κάνω τσισάκια μου και κακάκια μου, θα με πονέσουν τα εντεράκια μου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει έχουν ένα ύφος, σε κοιτάνε, οπότε για να τους τιμωρήσεις τι κάνεις, κλείνεις το τζάμι για να ανάβεις το air condition να καταλάβουν ότι έχεις και εσύ air condition και μετά μόλις βγαίνουν παγωμένοι απ' έξω λένε πω πω ζέστη. Βέβαια, αφού βγήκες από το 18 στο 38, τεράστια διαφορά. Λοιπόν, θέλω να σας πω κυρίες και κύριοι, αν ρωτήσετε παθολόγο ή καρδιολόγο τι είναι αυτό που κάνει ο οργανισμός την ώρα που θα τον βγάλετε από 18 βαθμούς Κελσίου μέσα σε ένα air condition, ένα τέταρτο 20 λεπτά ταξίδι μέχρι να πάτε στην παραλία και τον ξαμολύσετε στο 38 και στο 36, θα σας πει ότι αυτό που κάνετε λέγεται απόπειρα αυτοκτονίας. Ειλικρινά, οι διαδικασίες που συμβαίνουν, η πίεση του αίματος που απότομα αυξάνεται, η ρυθμή της καρδιάς, όλα αυτά τα πράγματα είναι σε τέτοιο βαθμό και σε τέτοια ένταση αυξομοιούμενα ανάλογα με το τι κάνετε, που κανείς εκείνη την ώρα δεν σκέφτεται τίποτα και κυρίως όσοι έχουν καταναλώσει αλκοόλ, διότι στις παραλίες κάθεσαι, υδρώνεις, πίνεις μπυρίτσα, πίνεις ένα ποτάκι, μπορεί να πιεις και ένα σφινάκι μετά, έχεις υδρώσει, είσαι μουσκεμα και λες να μπω στο αυτοκίνητο, ανάψω το air condition, και όταν ο οργανισμός είναι σε μια υψηλή θερμοκρασία και έχεις πιει και λίγο αλκοόλ και η πίεση του αίματος είναι διαφορετική και τον βάζεις μέσα και πατάς βλακωδώς το air condition στο 18, αφού την έχεις γλιτώσει, τη χαιρόσισε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, όλα θέλουν μέτρο και θέλουν και ψυχραιμία και υπομονή. Γενικά τις Κυριακές πάντως η ελληνική επαρχία το καλοκαίρι και η Αθήνα, όχι μόνο η επαρχία, η ύπαιθρος ελληνική δρέπει τους καρπούς όλη τη εβδομάδα. Χαμός. Την Κυριακή πάνε για μπάνιο μέχρι και γύφτη που λέγανε παλιά. Δεν είναι έκφραση αυτή. Γιώργο, ρατσισμός πρωί-πρωί. Δεν φταίω εγώ. Εν τω μεταξύ, ξέρετε, η λέξη γύφτος δεν είναι βρισιά. Είναι σημειολογία καταγωγής. Γιατί οι πρώτοι από αυτούς τους μελαχρινούς τύπους που ήρθαν, τους έφερε ένας σουλτάνος παλιά επί τουρκοκρατίας από την Αίγυπτο. Ήταν δούλοι. Από το Αιγύπτη, Αιγύπτη, γύφτη. Έτσι έμεινε το γύφτη από την καταγωγή τους. Δεν είναι έκφραση ρατσιστική. Στην Ελλάδα την κάναμε ρατσιστική. Και το μπας περιπτώσει τους λέμε Ρωμά. Βλέπεις κάθε καρδιάς καρύδι λοιπόν τις Κυριακές στην παραλία. Βλέπεις το χοντρό που λέει άμα μωρό δεν κάνω μπάνιο, άσε με τώρα. Βάρογε, με έχει βάλει το μαγιό, χαϊδεύει την κοιλιά, έχει πλακωθεί στις μπύρες. Βάζει και τα γελιά στη μύτη όσοι είναι πάνω από 50 και κοιτάνε στο κινητό. Ανεβάζουν στο Instagram ιστορίες. Και δίπλα περνάνε παιδιά, καρότσια, σκυλιά, μωράκια που φεύγουν από μαμάδες, από μπαμπάδες, γιαγιάδες, οι έρμες αυτές οι γραίες τι φταίνε που τις κουβαλάτε στην παραλία να προσέχουν το παιδί για να κάνει η μαντάμ, η κόρη, η νύφη μπάνιο και ηλιοθεραπεία. Θα κάτσει λίγο με τη γιαγιά και εγώ θα πάμε «Α, και θέλω κι εγώ, α, η μαμά». Και μπαίνει, δεν κολυμπάει, βάζει τα λάδια, τις καροτίνες, ανεβάζει στο Instagram. Το φυλάει το μωρό η γιαγιά πίσω, μαύρες γριές και άραχνες τι τραβάνε στην Ελλάδα. Αχ,
1: να σας πω, σας μυρίζει καρπούζι. Από το πρωί μου μυρίζει καρπούζι.
2: Το αντιλιακό μου είναι.
1: Όχι, όχι, δεν είναι το αντιλιακό σου. Καρπούζι είναι.
2: Το αντιλιακό μου έχει άρωμα καρπούζι.
1: Ας το διάλο.
2: Ναι, θες να σου βάλω λίγο.
1: Έχει κουκούτσια. Να σας πω.
0: Αχ, Παναγία μου. Λοιπόν, κάθομαι να που λέτε με τη φίλη μου την κογούλα εκεί, στην δροσιά στον Ποκοπόκο, πράγματι ήταν πολύ ωραία. Εκεί που καθόμασταν, περνάγανε όλες οι φυλές του Ισραήλ. Δεν μπορώ, ρε παιδιά, συγγνώμη, δεν είναι κουτσομπολιό. Είναι η προέκταση της σκέψης, της δεικτικότητας που έχω σαν άνθρωπος, να τα βλέπω αυτά και να τα σχολιάζω, να τα καταγράφω, να τα σαρκάζω. Και το κάνω και για τον εαυτό μου, όχι μόνο για τους άλλους. Αλλά δεν μπορώ. Σκάει μύτη τύπος από πέρα, είναι φοβερή, έτσι, παχουλή, κυρία Ντροφόντι, η οποία έχει τεράστιο ξαπλωτικό σύστημα με κουνουπιέρα από πάνω, με ό,τι μπορεί να φανταστείς. Και σκάει μύτη ο σύζυγος από πέρα, καπέλο, άστο. Το μαγιό λίγο πιο πάνω από τον αφαλό, σαν το σκορεμένο τον καθηγητή της μουσικής που είχαμε στο πρώτο λύκειο, έχει πεθάνει ο Μπάμπης, που βάνει το παντελόνι πάνω από τον αφαλό και του λέει «Δεν θα κολυμπήσεις άλλο». Και απαντάει ο τύπος «Τι βαρέθηκε τη θάλασσα τόσα ώρα, τα πέσει τη κρεβάτι να ξεκουραστεί». Αχ, λέω, τι άλλο θα ακούσουμε, Παναγία μου. Λοιπόν, ωραία ήταν, καλά ήταν, πολύ ωραία. Να πηγαίνετε τις Κυριακές, δεν θα πλήττετε, να πηγαίνετε, να βγαίνετε, να πηγαίνετε τις Κυριακές στις παραλίες, στις κοσμικές, να χορταίνετε Ελλάδα. Αυτά είναι τα ωραία του τόπου μας. Σα, λεφτά σας έχω πρωί-πρωί. Μην είδατε στο Φιλτζάνι τα κατακάθια. Μην είδατε στον ύπνο σας ακαθαρσίες, που λέει και η Μαρία στο χωριό της γιαγιάς μου και της μάνας μου. Λοιπόν, αύριο γύρω στις 11 με 12 μπαίνουν τα 150 του Μητσοτάκη στους λογαριασμούς. Είναι το έκτακτο επίδομα παιδιού για καλοκαίρι που είναι Κυριάκος Σάμερ 2026. Το δεύτερο, πρόκειται για τα παιδιά τώρα, αυτά τα παιδάκια, συγγνώμη, που έχουν γεννηθεί πριν το 25 και που τα υπόλοιπα που γεννήθηκαν από την 1η Γενάρη του 25 έως 31 Ιουλίου 26 και είναι μωρά ακόμα, ενός χρόνου και θα τα πάρετε στις 31 Αυγού και είναι μωρά ακόμα, ενός χρόνου.

πρωί. Αν έχετε δύο παιδάκια θα πάρετε 300 βνάς δώρο του Κυριάκου. Πείτε κακό για τον Κυριάκο. Όλους μας σκέφτεται αυτό το παιδί. Δικαιούχοι λοιπόν είναι οι γονείς φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ για έγγαμο ή μέρος οποιοδήποτε συμφώνου συμβίωσης, που προσαυξάνεται το εισόδημα ανά 5.000 για κάθε παιδί και έως 39.000 ευρώ για μόνο γονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα παιδιά, και αυτό ανά 5.000 για κάθε παιδί. Δηλαδή αν είσαι μια μάνα χωρισμένη και έχεις δύο παιδιά και το εισόδημά σου είναι 39.000 για το κάθε παιδί και 10.049, δηλαδή βγάζεις 3.500 το μήνα, μέχρι και εσύ θα πάρεις 150 ευρώ το κεφάλι που λένε για το κάθε παιδί. Δεν χρειάζεται να κάνετε αίτηση και θα μπουν ανάλογα με τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 24 και φορολογικού έτους 25 κανονικά, και θα δοθεί αύριο το πρωί μετά τις 11 το 150 του Κυριακού. Μια χαρά είναι. Θα βουλώσετε τρύπες, ειδικά η τρίτη, και θα πάρετε 4,5 κατοσταρικά και τριτιάτικα πρωί πρωί. Αμέ, προλαβαίνω να γνωρίσω καν 2-3 παιδιά? Όχι, εντάξει, δεν προλαβαίνω. Λοιπόν, θα μου πεις και που μας τα δίνουν, τι μένει. Καλά, εντάξει, απόλυτο δίκιο σε αυτό. Όλα πάνε για να βουλώσουν τρύπες που λένε από εδώ και από εκεί, αλλά πάντα έτσι λέγαμε. Εκτός από την εποχή που ζούσε ο σχορεμένος και μας μοίραζε πάρτε δυο ολιβάγια. Και τότε είχαμε συνηθίσει, θέλαμε κι άλλα και παραπάνω. Έτσι δεν είναι, πρόεδρε? Πράγματι, πράγματι δεν θα πεις τίποτα. Λοιπόν, σας έχω τώρα ένα κορίτσι αλλιώτικο απ' τα άλλα. Εγώ την έχω πάρει χαμπάρι αυτή ότι είναι ένα σούργελο εξαιρετικής ποιότητος, και μ' αρέσει και που μιλάει και με το σίγμα λίγο, είναι λίγο ψευδούλα. Ο λόγος για την φοβερή και τρομερή βουλευτή κυρία Θεοδώρα Τζάκρη. Λοιπόν, ακούστε τι έκανε αυτό το κορίτσι. Το κορίτσι αυτό δήλωσε χτες ότι της κακοφάνηκε, λέει, γιατί ο Κασελάκης πήγε και έδωσε συνέντευξη με τον Άδωνη και δεν με ρώτησε εμένα, διότι είναι αντιπρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες, του Κασελάκη, δεν υπάρχει κόμμα. Ο Κασελάκης, ο Τάιλερ, η Σκύλα και η Τζάκρη είναι, δεν είναι κανένας άλλος. Λοιπόν, και θα παραιτηθώ, λέει, γιατί δεν με ρώτησε, γιατί φώναξε τον Άδωνη. Βγαίνει ο Κασελάκης χτες το μεσημέρι και λέει ψέματα. Εγώ τη ζήτησα να παραιτηθεί και να φύγει από το κόμμα. Και λέει δεν υπάρχει περίπτωση, εγώ φεύγω, διότι ήταν αντιδεοντολογική συμπεριφορά του, πώς το λένε, του Κασελάκη να φέρει τον Άδωνη και να να κάνει αυτή τη συνέντευξη. Δεν με ρώτησε και αποχωρώ και θα γίνω ανεξάρτητη. Και κατά πάσα πιθανότητα, λένε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, θα ξαναεπιστρέψει μετά από ένα τεράστιο κύκλο βόλτες σε όλα τα κόμματα στο Πασόκ. Βγαίνει και το Πασόκ χθες το βράδυ και λέει είναι ψεύτρα. Εδώ και μήνες διαπραγματεύεται να έρθει στο κόμμα και θέλει και τον Κασελάκη μαζί στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Είναι η εθνική μας ρόμπα, από ό,τι φαίνεται, αυτή η κυρία Ξανθομαλούσα κοπελιά της Βόρειας Ελλάδας, που είναι και ψευδή. Φαντάσου τώρα να της πεις καλημέρα σας κυρία Τζάκρη, θέλω σας παρακαλώ να πείτε μια λέξη, αν έχετε την καλοσύνη. Θα σου πει ορίστε, πείτε μου, στρόβιλο συμπιεστής. Άμα το πει, να μου τρυπήσετε τη μύτη. Να πεις στην Τζάκρη να πει στρόβιλο συμπιεστής. Λοιπόν, ακούστε βιογραφικό. Αυτή ανήκει στο Πασόκ στη δεκαετία του 80, του 90. Τότε που ο πρόεδρος μας έδινε και δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα. Η χρυσή εποχή των παχουλών αγελάδων. Ναι, πρόεδρε μου, Θεός χωρέσει την ψυχή σου. Αχ, μέχρι και η μανούλα μου που δεν σε ψήφισε έλεγε δεν τον ψήφισα τον Παπαντρέου, αλλά Θεός χωρέστονε, πολύ στενοχωρήθηκα που πέθανε, γιατί αυτός μου δώκε λεφτά. Το έλεγε καημένη. Λοιπόν, και είχε δίκιο. Το 1998 εξελέγει πρώτη φορά νομαρχιακή σύμβουλος με το Πασόκ. Στην Μπέλα, είναι από την Μπέλα, ξέρετε. Έδεσα, Νάουσα, Καταράκτες, η Αραπίτσα, έτσι λέει το ποτάμι, Αραπίτσα. Λοιπόν, ξαναβγαίνει το 7, ξαναβγαίνει το 9 και ξαναβγαίνει και το 12. Έρχεται ο Ντία Τζόρα.

0: As you remember, George Papandreou, the ex-prime minister of Greece, και την κάνει αναπληρωτή, συγγνώμη, υφυπουργό εσωτερικών αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην κυβέρνησή του το 2009, ναι. Και έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, ήταν υπεύθυνη της Βόρειας Ελλάδας. Στις 11 Νοεμβρίου του 2013 όμως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ πρόταση δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, και αυτή ανήκουσε στο ΠΑΣΟΚ και υφυπουργός, πρώην υφυπουργός, επήγε ψήφισε υπέρ της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ, διότι έλεγε, σου λέει, θα πέσουνε τώρα εδώ οι άλλοι, έρχονται να ξαναβγώ, και διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ και έκανε συζητήσεις με το ΣΥΡΙΖΑ, εντάσσεται στο ΣΥΡΙΖΑ, φεύγει από το ΠΑΣΟΚ, θέτει υποψηφιότητα με το ΣΥΡΙΖΑ στην Πέλα και εκλέγεται. Ξαναβγαίνει με το ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και το 2016 ο Τσίπρας την κάνει υφυπουργό οικονομίας, ανάπτυξης και τουρισμού. Πήγε σε όλα τα συνέδρια για τον τουρισμό, είπε, λάτε στις καλοκαιρινές παραλίες. Στις βουλευτικές εκλογές του 2019 ξαναβγαίνει με το ΣΥΡΙΖΑ και το 23 το Μάη και τον Ιούνιο, και γίνεται και κοινοβουλευτική εκπρόσωπος. Το 2024 λέει, φεύγω από το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι μόρθε. Και στις 21 Νοεμβρίου των εισοδίων, Παναγία μου, με επιστολή της στον πρόεδρο της Βουλής, λέει, είμαι ανεξάρτητη. Το 2024 συμμετείχε στην παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος Κίνημα Δημοκρατίας από τον Στέφανο Κασελάκη, το οποίο ονομάστηκε Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Έχει το Κασελάκης και λέει, στη Βουλή θα με εκπροσωπεί η Δώρα Τζάγκρη. Λέει, θα σε εκπροσωπώ, αλλά θέλω να είμαι και αντιπρόεδρος του κόμματος, αφού θα σε εκπροσωπώ στη Βουλή. Γίνεται αντιπρόεδρος του κόμματος του Κασελάκη και προχτές αποχώρησε και από το κόμμα του Κασελάκη και συζητάει, λέει, το να ξαναγυρίσει στο ΠΑΣΟΚ. Μαθαίνω ότι στο ΠΑΣΟΚ λένε, μάλιστα υψηλόβαθμο στέλεχος είπε στη Χαρλάου Τρικούπη στον Ανδρουλάκη, αν μπει και έρθει ξανά πίσω αυτή στο ΠΑΣΟΚ, εγώ θα την ξεμαλιάσω τρίχα τρίχα. Έτσι έμαθα. Λοιπόν, έτσι αυτά είναι. Ξέρεις, αυτοί πρέπει να τις βγάλουν το εξής παρατσούκλι, να τη λένε Σουρτούκο. Θοδώρα Τζάκρη Παύρα Σουρτούκο. Έμεινε καν ακόμα να μην πάει. Φαντάζομαι όμως πει αύριο το πρωί θα πολιτευτεί με τη ζωή και να πάει στη ζωή και να τη ζητάει να την κάνει αντιπρόεδρο του κόμματος. Αντζηχώσει μπούφλα η ζωή να γράψει 40 κάσα που λέγανε και οι μάγκες παλιά στα καφενεία. Διαφημιστικά μηνύματα.
1: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
5: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
6: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
10: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
11: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
10: Και η νομική προστασία?
11: Προστασία, αλλά νομική.
10: Και η απαλλαγή?
11: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
10: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
11: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
12: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
0: Έχω μία απορία. Εμείς η Πάτρα, μπαμπάδες, μαμάδες από το Σαββατοκύριακο, με εφημερίδες στα χέρια, με μεσίτες παραμάσκαλα παραδίπλα, που ψάχνουν να βρουν σπίτια. Εκείνα τα παιδιά σας, γιατί τα παίρνετε κοντά? Δεν έχουν άποψη. Κανένα δεν συμμετέχει. Όσους γονείς είδα να ψάχνουν για σπίτι, είναι βαθύτατα προβληματισμένοι άνθρωποι, γιατί οι τιμές έχουν πάει στο Θεό. Εδώ και μια δεκαετία ήρθαν και στην Πάτρα με το σύστημα αυτό της Golden Visa πάρα πολλοί ξένοι και αγόρασαν διαμερίσματα και τα έκαναν Airbnb και έχουν ανεβάσει τις τιμές απίστευτα. Έχουμε και εμείς γίνει λίγο αρπακτικά εδώ, γιατί ζούμε από τους φοιτητές και δεν έχουμε καμία άλλη πηγή βιώσιμη που να μας δίνει έσοδα, και το έχουμε ξεφτυλίσει το θέμα. Αλλά εκείνα τα παιδάκια τόσο άβγαλτα είναι, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν είδα ποτέ κανένα από αυτά τα παιδιά να είναι προβληματισμένο. Δηλαδή είναι ο πατέρας και η μάνα σε μια γωνία και κοιτά να δουν, ας πούμε, πού είναι η Έλληνος στρατιώτου, η Μεζόνος ή η Κωνσταντινούπολη κτλ. Και αυτό χαζεύει στο κινητό. Να και αν ήρθαμε να βρούμε σπίτι, να και αν δεν ήρθαμε να γυρίσουμε πίσω να κάνω τα μπάνια μου. Τι τραβάνε αυτοί οι αρμηγονείς που σπουδάζουν παιδιά? Βάζουν τα χέρια στην τσέπη και του το ετοιμάζουν το σπίτι του φοιτητή ή της φοιτήτριας. Τα πάντα τους έχουν έτοιμα. Φταίνε όμως οι γονείς, γιατί δεν τα μαθαίνουν τα παιδιά να νιώθουν αυτόνομα. Αυτόνομα στη σκέψη και αυτόνομα στην αυτοσυντήρηση. Γιατί έλεγε ο παππούς μου, σοφός αγρότης από την Ηλία, ο άνθρωπος οριμάζει όταν ξεκινά να διαχειρίζεται τα τρία χ μόνος του: χρόνο, χώρο, χρήμα. Αυτά τα παιδάκια λοιπόν μαθαίνουν να διαχειρίζονται αυτά τα τρία χ, χώρο, χρόνο, χρήμα, λίγο άτσαλα, απότομα. Φεύγουν από την αγκαλιά της μαμάς και τον παπά. Είναι και λίγο αυτή η ηλικία της αμφισβήτησης και της εφηβείας, όπου τα κορίτσια, να ξέρετε, είναι λίγο πιο ατίθασα από τα αγόρια. Τα αγόρια είναι λίγο μαμούχαλοι, με τις μαμάδες πιο κολλητοί. Αλλά εκείνα που δεν είναι μαμούχαλοι είναι στο άλλο άκρο. Αυτά που ακούτε κάθε μέρα να συμβαίνουν. Αλλά έχουν πλάκα που είναι χαμένα. Αυτά κοιτάνε αριστερά και δεξιά. Σκασίλα μου, σου λέει, μωρ, τι είναι τούτο που ήρθα? Έχουν πληροφορηθεί από παλιούς φοιτητές που είναι τα στέκια και που θα περάσουν καλά. Αυτό τους ενδιαφέρει. Και εκείνες οι μανάδες έχουν μια απελπισία, ένα ύφος, και εκείνοι οι γονείς, οι πατεράδες, να του βρουν ό,τι καλύτερο. Και εκείνο χαζεύει στο κινητό. Αν το δείτε αυτό το θέαμα και βρείτε έτσι να έχει το ίδιο ύφος αγωνίας για το που θα μείνει ο φοιτητής, με το ίδιο ύφος που έχει στο πρόσωπο η μάνα και ο πατέρας, να μου τον φωτογραφίσετε, να τον βάλουμε στον ΤΤΕΙ, στην εφημερίδα Νεολόγος. Δεν θα βρείτε. Αυτά χαζεύουν αριστερά δεξιά, κοιτάνε στο κινητό. Λοιπόν, ακούστε ένα τυπικό δείγμα οικογενείας που ψάχνει στην Πάτρα να βρει διαμέρισμα για το φοιτητή.
14: Ναι, γεια σας, για την γκαρσονιέρα τηλεφωνώ, που είναι στο κέντρο της πόλης. Ναι, πόσα τετραγωνικά είναι, γιατί δεν το γράφετε? 20. Α, ωραία, ναι, μην είναι και μεγάλο και χανόμαστε. Όταν λέτε ημιυπόγειο, εννοείται ότι είναι υπερυψο... Α, ότι μοιράζεται μαζί με μια άλλη... Ναι, ναι, ναι. Με μια άλλη γκαρσονιέρα 20 και 20, μάλιστα. Το ενίκιο... 740. Λογικό για 20 τετραγωνικά γκαρσονιέρα υπόγεια, ναι. Ναι, να το κάνουμε 750, να είναι στρογγυλό. Α, θέλει και μια μικρή ανακαίνιση. Ναι. Την οποία θα... Α, θα επιβαρυνθώ εγώ. Ναι, μην πω μέσα και βαριέμαι να έχω κάτι να κάνω. 4 νίκια εγγύηση. Ναι, μήπως θέλετε όλο το χρόνο καλύτερα εγγύηση για να ξεμπερδεύετε. Α, το σκέφτεστε. Πότε να τη δω? Όχι, όχι, δεν χρειάζεται να τη δω. Τέτοια ευκαιρία την κλείνω αμέσως.
0: Καλή επιτυχία και καλή δύναμη στους γονείς που ψάχνουν σπίτια για τα παιδιά τους στην Πάτρα. Ψυχραιμία και υπομονή. Ευχάριστα για τους Δήμους και έκπληξη περί το θετικών. Περίεχε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, του κυρίου Θοδωρή Λιβάνιου, τους λογαριασμούς της ΔΕΗ που τους παίρνετε εδώ και χρόνια και από τη μέση και κάτω γράφουν δημοτικά τέλη, σε κανένα δύο μήνες δεν θα γράφουν δημοτικά τέλη. Τέλος. Θα σας έρχεται ξεχωριστός λογαριασμός από το Δήμο και τα δημοτικά τέλη. Διότι υπάρχουν δύο ειδών προβλήματα. Είναι ένα αίτημα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος προς το Υπουργείο Εσωτερικών χρόνια τώρα, το οποίο στο νέο σχέδιο νόμου για το κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που ολοκληρώνεται στην ολομέλεια της Βουλής η συζήτησή του σήμερα, είναι με ένα άρθρο αυτό που λύνει το πρόβλημα. Απεγκλωβίζονται τα δημοτικά τέλη από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Θα σας έρχεται λογαριασμό από το Δήμο που θα λέει δημοτικά τέλη. Ίσως μαζί με τη ΔΕΙΑΠ, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούν να πάνε μαζί με τη ΔΕΙΑΠ. Θα σας έρχονται ξεχωριστά δημοτικά τέλη. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι πρώτον η ΔΕΗ καθυστερεί και οι πάροχοι όλοι να αποδώσουν τα χρήματα αυτά στους Δήμους που τα έχουν ανάγκη. Και κακά τα ψέματα, η τοπική αυτοδιοίκηση και οι Δήμοι δεν παίρνουν τα δισεκατομμύρια για να μπορέσουν να ζουν. Πάρα πολλοί Δήμοι βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση. Με την νομοτεχνική αυτή βελτίωση δίνεται η δυνατότητα να υλοποιηθεί το σύστημα καταβολής δημοτικών τελών, αλλά μέσω άλλων τρόπων. Ανοίγει ο δρόμος να υπάρχει νομοθετική πρόληψη για να αποχωριστούν τα δημοτικά τέλη από τους λογαριασμούς του ρεύματος. Το ζητάνε όμως και οι πάροχοι του ΔΔΕ, δηλαδή οι ιδιωτικές εταιρείες μετά τη ΔΕΗ που μπήκαν. Διότι εμείς λένε δεν θέλουμε να μπλέκουμε με τους Δήμους και να οφείλουμε και να πρέπει να αποδίδουμε. Έχουμε και πρόβλημα και στο λογιστικό μέρος και στο λογισμικό και στην ψηφιακή εξέλιξη του λογιστηρίου μας. Κάντε κάτι να το διαχωρίσουμε. Και η απόφαση του Θοδωρή Λιβάνιου, του Υπουργείου Εσωτερικών και της κυβέρνησης είναι ότι αυτό θα πάρει έναν ολόκληρο χρόνο για να γίνει, για να ξεχωριστούν αυτά τα λογιστήρια, τα λογισμικά, τα όλα αυτά τα λογισμένα, τα καταλόγιστα και όλα που έχουν γύρω από το λογίζω ή το λογίζω με το ρήμα. Θα κάνει ένα χρόνο να γίνει αυτό. Ίσως από την 1η-1η του 28 ή προς το καλοκαίρι του 27 θα σας έρχονται ξεχωριστοί λογαριασμοί δημοτικά τέλη. Καταλάβατε, να ξέρετε και τι πληρώνετε ανταποδοτικά στους Δήμους. Εγώ λέω εκτός όλων των άλλων, για να ξέρετε και τι απαιτείτε από την κάθε Δημοτική Αρχή και από τον κάθε Δήμαρχο. Επίσης διευκρινίζεται και αυτό που ζήταγαν και όλοι όσοι συμμετείχαν στην Ομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής για το νέο σχέδιο νόμου εκλογής Δημάρχων. Την άλλη εκλογή θα γίνει με το σύστημα του ενός γύρου με πολλούς διαφορετικούς τρόπους εξασφαλισμένο. Δηλαδή με 42% θα βγαίνει κανείς δήμαρχος. Το σκέφτομαι πολύ σοβαρά να κατέβω. Και αν πάρει κάτω από 42 θα μειωθεί λιγάκι η πλειοψηφία που έχει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα υπάρχει δηλαδή μια κάμψη 3/5 σε ένα πιο αναλογικό σύστημα. Τώρα να μην σας μπλέκω πρωί-πρωί με αυτά, διότι είναι μια συζήτηση που θα γίνει όταν θα δούμε στην πράξη πώς θα εφαρμοστεί αυτός ο νόμος και όταν θα εφαρμοστεί, Παναγία κοντά μας, καλά να είμαστε, Άγια Αντρέα μου που λέμε και στην Πάτρα, θα είναι Νοέμβρης του 2028. Προσέχουτε που λένε και στην Αχαΐα και στην Ηλία. Είμαστε σήμερα σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιά. Αχαΐα, Ηλία, το Λακαρνανιά, όλη η Δυτική Ελλάδα επιποδός και εις επιφυλακήν. Μην το ξεχνάτε. Δεν θα έχουν νερό σήμερα για κάποιες ώρες μέχρι το μεσημέρι οι περιοχές Μεταμόρφωσης Σωτήρους και γύρω από το Βιοπά. Συγκεκριμένα πρόκειται για τις οδούς Ακροτηρίου, Γλάφκου, Αγρίου, Κρεσθένων, Σαβαλίων και Αμφιλοχίας. Μάστα. Λοιπόν, για να ξέρετε, στην περιοχή του Βιοπά εκεί. Και διακόπτονται τα δρομολόγια της διαδρομής του Προαστριακού Πάτρα Καμίνια έως 3 Ιουλίου. Θα εξυπηρετούνται με λεωφορεία οι ενδιαφερόμενοι. Μάλιστα. Σιγά παιδιά, μη σπρώχνεστε, όλοι θα πάρετε. Ξαναλέω, γιατί μου στέλνουν διάφορα μηνύματα πολλές φίλες και φίλοι, ότι το επίδομα του Κυριάκου για τα 150 άτομα επίδομα παιδιού, 150 ευρώ, τι άτομα, για ένα ή και περισσότερα άτομα παιδιού, θα τα πάρετε αύριο το πρωί μετά τα 11 θα είναι στους λογαριασμούς. Και πάμε τώρα να σας πω και κάτι άλλο, τα άφησα μαζεμένα όλα προς το τέλος. Αύριο είναι η Πανσέλινος της Φράουλας, λέει. Είναι περίοδος που έχει το φεγγάρι ένα χρώμα φραουλί, που λέμε και εδώ νότια, φραουλί. Και είναι και ένα χρυσαφό φραουλί. Μάλιστα, αύριο θα είναι η Πανσέλινος, Παναγία μου, θα ανεβούμε στα κεραμίδια πάλι. Συγγνώμη, ποινή γεκά. Για πάμε να σας στείλω στην Κάρανα ποιοτικά και οικονομικά το καλύτερο κρέας να πάρετε. Και με τις προσφορές που σας έχω μέχρι τις 30 μέχρι αύριο, στο μοσχάρι, το χοιρινό και στο κοτόπουλο, ένα από τα 5 είναι κοντά σας, από τα 6. Και οι Golden Traders είναι ωραία ένα χειρουργικό νομισμάτων, κοσμάτων και ορολογιών που απαντούν στο 6944-21-2150. Και παίρνετε και χρήματα με τιμή Τράπεζας Ελλάδος αν τους πάτε λίρες. Ο Τζίφρις είναι στην Έλεος Στρατιώτου και 5 πηγαδίων με φρέσκο γάλα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας, εκεί που όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα σου θυμίζουν στο Τζίφρι Έλεος Στρατιώτου και 5 πηγαδίων ότι βρίσκεσαι σε γαλακτοπολείο αλλά παλαιά. Και μόλις πάρεις την κρέμα και βγεις έξω στην Έλληνα στρατιώτου, θες να αρμέξεις κατευθείαν. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στον Τζίφρι με τα γαλακτοκομικά του, τα φρέσκα και λαχταριστά. Και πρόσεξε, Veneris Motors πρέπει να γράφει πίσω η πινακιδούλα στον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Αυτό είναι ένα όνομα εμπιστοσύνης 4 δεκαετίες και πλέον στον χώρο του αυτοκινήτου, διότι ο Νίκος και ο Γιάννης Veneris έχουν πάει ένα βήμα μπροστά. Έφτιαξαν μια hyper αντιπροσωπεία, γιατί η αγορά του αυτοκινήτου θέλει ασφάλεια και διαφάνεια πλέον, και σου έχουν από ένα φιατάκι μέχρι το πιο premium lux αυτοκίνητο που θες, άριστης ποιότητας, έτοιμο για παράδοση στην Βενιζέλου και Ακροτηρίου. Χωράει, δεν χωράει τραγουδάκι, τι λέτε? Ναι, βεβαίως. Για πάμε να ανέβουμε με ένα Στέλιο Ρόκο, να πάρουμε καλοκαιρινή αύρα και να επιστρέψω. Αθανασία Ροδίτη σας παραδίδω, να συνοηθεί με το Ρόκο, να ακούσετε τραγούδι αναβαστικό που μου αρέσει. Έρχομαι σε 3 λεπτά.

0: 26-13-28-30 βομβαρδίστε το 3 οικογενειακά παγωτά δροσερά από ζαχαροπλαστείο γλυκοτεχνίες για τους 3 πρώτους που θα τηλεφωνήσουν τούτ σου είδαμε ποσα μέργων τώρα. Και εν πάση περιπτώσει δηλαδή και λοιπά, θα πάμε να δούμε τον καιρό μέχρι να επικοινωνήσει μαζί σας η Αθανασία μου. Σήμερα λοιπόν έθριος καιρός με θερμοκρασία στην Πάτρα γύρω στους 36. Το μεσημέρι θα έχουμε ζέστα που λένε για πάνω στα ορεινά. Αύριο θα έχει λίγο παραπάνω συννεφάκια, 36 επίσης αύριο, και την Τετάρτη 1η Ιουλίου 35 με 36. Αυτές οι τρεις μέρες, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, θα είναι λίγο πιο ζεστές από ό,τι η προηγούμενη εβδομάδα. Πέφτουν οι άνεμοι γι' αυτό. Βέβαια πέφτουν οι άνεμοι και κάποιες περιοχές που σχετίζονται με δροσιά, όταν πέφτει η άνεμη χαίρονται. Εμείς όταν έχουμε ανέμους βοριάδες εδώ και εγώ είμαστε χειρότερα, και τώρα που θα πέσουν οι βοριάδες πίου χειρότερα που λένε οι Ιταλοί, θα έχουμε πίου κάλτο, πίου κάλτο, μα και κάλτο. Λοιπόν, αυτές θα είναι τρεις μέρες ίδιες, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, αλλά τα Σαββατοκύριακο λέει θα είναι λίγο περίεργο, δεν θα έχει αέριδες, αλλά θα φέρνει εκείνες τις λασποβροχές που μόλις στεγνώσει ο τόπος μετά κάει γετάει. Λοιπόν, 8 και 56 πρώτα λεπτά, 29 έκτου του 26 Πέτρου και Παύλου, στην Πάτρα την πρωτεύουσα της Δικής Ελλάδας. Δόκαμε τα παγωτά, εδόθησαν, γίνεται χαϊμός λοιπόν εις το τηλεφωνικών κέντρων. Θέλω να σας θυμίσω ότι ήταν κοντά μας αντιπροσωπεία Βενέρης Μότορς, ο Νίκος και Γιάννης Βενέρης, ακροτήριο και Βενιζέλου, εκεί που ένα όνομα ισχυρό brand name στον χώρο του αυτοκινήτου 40 χρόνια τώρα, αποτελεί την εγγύηση για το επόμενό σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, 2610-70-70-60 το τηλέφωνο. Ο Τζίφρης με τα φοβερά και τρομερά γαλακτοκομικά του προϊόντα στην Έλληνος Ατιώτου και 5 πηγαδίων, με πρώτη ύλη το φρέσκο γάλα από το χωριό Στάνους Αμφιλοχίας, εκεί που έδρασε ως γνωστόν στα μούλης ολοχίας. Έλλον Στατιώτου και 5 πηγαδίων ο Τζίφρης. Η Golden Traders αγοράει ένα χειρογωσό νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών στην Πάτρα με 5 καταστήματα, ένα από τα 5 με ζώνος 100 στον τρίτο όροφο. Και επίσης απαντούν στο 6944-21-21-50 οι Golden Traders. Ξέρετε ότι σας εξυπηρετούν με χεμήθεια, πρώτη και για πατρινή επιχείρηση, δικοί μας άνθρωποι. Η ΔΕ Κάρνα με τα 6 καταστήματα, ποιοτικά και οικονομικά το καλύτερο κρέας, πάντα δίπλα σας. Έχω μειωμένες τιμές μέχρι τις 30 Ιουνίου που σας έχω υπομένω, που λένε και στα χωριά της Ηλίας. Να ξέρετε, και στο μοσχάρι και στο κοτόπουλο και στο χοιρινό, να πάρετε μπριζόλα χοιρινίσα που λένε, γιατί η χοιρινή είναι πιο λεπτή, ενώ η χοιρινίσα που έχει και το ίσα είναι πιο χοντρή με το ίσα, καταλάβατε, έτσι είναι θέμα. Λοιπόν, ένα από τα 6 Κάρνα είναι κοντά σας. Τυχεροί που πήραν τώρα τα παγωτά να δροσιστούν, τυχερούλιδες. Θα πάτε στις γλυκοτεχνίες, θα μπείτε μέσα, έχει φοβερό και τρομερό air condition. Εκεί θα βρείτε τη Βίκη, θα βρείτε το Μαράκι, θα βρείτε τη Γιώτα Βίτα. Γιώτα νούμερο 2 είναι. Είναι σαν τα φερμπό του αγούδι μου, έτσι τις έχουν τις γιώτες διπλές εκεί. Λοιπόν, και θα πάρετε ένα οικογενειακό παγωτό δροσερό και φοβερό. Η κυρία Σούλα Πάπα Γεωργίου, η κυρία Λένα Χρονοπούλου και ο κύριος Βαγγέλης Δημητρίου. Άτσα ο Βαγγέλης. Λοιπόν, τον ξέρω τον άνθρωπο, έτσι λέω. Να είμαστε καλά λοιπόν, πρώτα Θεός και Παναγία, έρχεται ο Γιάννης Γιωργόπουλος κυρίες και κύριοι, και μετά ο Αλέξανδρος Κογκόλης και η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Πρωινή ζώνη ενημέρωσης και ψυχαγωγίας του Max, τους 93.4. Από την Πάτρα της καρδιάς μας στέλνουμε την αγάπη μας παντού σε όλους όσους μας ακούν. Πρώτα Θεός και η Παναγία, δηλαδή και λοιπά που έλεγε ο Χαρικλίν. Θα σας δούμε αύριο το πρωί στις 8:05. Γεια σας.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και Κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομό Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

τέντατέτ κυβέρνησης βιομηχάνων και σούπερ μαρκετάδων σε αναζήτηση συμφωνίας κυρίων για την ακρίβεια. Το θέλετε πιο απλό? Ζητούν από τους λύκους να τρώνε λιγότερα πρόβατα. Το θέλετε πιο απλό? Ζητούν από τους φαγείς καλύτερες συνθήκες φαγής. Στα σημαντικότερα των σημαντικών, οι ελπίδες που σβήνουν για επιζώντες μετά τους σεισμούς στη Βενεζουέλα, με τους νεκρούς να ξεπερνούν τους 1500 και οι αγνοούμενοι να έχουν εκτιναχθεί στις 55.000. Για γέλια και για κλάματα. Δευτέρα συμφωνούν, την Τρίτη θα σπάνε. Νέα συμφωνία ή Παϊράν, λέει, για προσωρινό τερματισμό των εχθροπραξιών. Συνάντηση αντιπροσωπιών, ακούστε, την Τρίτη στο Κατάρ, αλλά την Τετάρτη κανείς δεν ξέρει αν θα ξαναχτυπάνε. Η Ελλάδα πρώτη στην Ευρώπη σε καθυστερήσεις πληρωμών ενοικίων, δανείων, λογαριασμών γενικώς. Όλα αυτά σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της Eurostat. Στα μαντάτα της ημέρας και στη δημοκρατία των επιδομάτων, ξεκινά σήμερα, μπαίνει στους λογαριασμούς το έκτακτο επίδομα παιδιού. Μέχρι αύριο θα έχει φανεί σε όλους τους λογαριασμούς το ποσό των 150 ευρώ. Στο πολιτικό πεδίο, επίθεση Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη και ακρίβεια ελληνοτουρκικά. Παραμένοντας στο πολιτικό σκηνικό, το περιβόλι του τρελού είναι στους δημοκράτες του κυρίου Κασελάκη. Η Τζάκρη δηλώνει ότι φεύγει μόνη της. Ο Κασελάκης υποστηρίζει ότι τη διώχνει αυτός. Το Πασόκ τους αδειάζει και τους δίνει στεγνά και λέει ότι και οι δύο επί μήνες συζητούσαν μαζί του για να μετακομίσουν υπό τη σκέπη του πράσινου ήλιου. Κατά τα λοιπά, η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα διαμορφώνει το πρόγραμμα 100 ημερών διακυβέρνησης της χώρας. Στη γαλινοτάτη δημοκρατία της Πάτρας της Αγίας της Δυτικής Ελλάδας, νέα αρνητική πρωτιά. Για Πάτρα, Αχαΐα, Δυτική Ελλάδα και Ιόνια νησιά, σύμφωνα με την Eurostat. Στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, περισσότεροι από ένα στους δύο πολίτες αδυνατούν να πληρώσουν εγκαίρως ή δεν μπορούν καθόλου να πληρώσουν λογαριασμούς. Στα Ιόνια νησιά, περισσότεροι από δύο στους τρεις αντιμετωπίζουν το ίδιο σκηνικό. Πίσω όπλα το χτύπημα. Και πονάει πολύ όταν προέρχεται από πρωθυπουργό. Αβάντα Κυριάκου Μητσοτάκη στις Σέρες για αυτοκινητοδρόμιο. Ανακοίνωσε χρηματοδότηση με ποσό ύψος 9 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να ανταποκρίνεται στα διεθνή στάνταρ. Και όλα αυτά λίγα 24 ώρα μετά τις εξελίξεις με το αυτοκινητοδρόμιο Πάτρας. Αφορά σε επανασχεδιασμό επέκταση της πίστας των Σερών σύμφωνα με διεθνή αγωνιστικά πρότυπα. Μηδενική ανοχή στην επικίνδυνη οδήγηση για τις τροχές παραβάσεις γενικώς και ειδικώς. Εισαγγελική παραγγελία, στοχευμένη έλεγχη και εντατική. Στο μικροσκόπιο τα κόκκινα σημεία στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Η οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης. Η υπερβολική ταχύτητα. Η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη. Η χρήση κινητού κατά την οδήγηση. Η μη χρήση κράνους. Εντολή προς την τροχία και την Ελλάδα γενικότερα για συστηματικά μπλόκα σε όλα τα κόκκινα σημεία. Όπου φύγει, φύγει. Λιγότερες αιτήσεις από κάθε άλλη φορά για διορισμό αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην Πάτρα, την Αχαΐα και την Δυτική Ελλάδα. Προβληματισμός για τα κενά που θα προκύψουν στο εκπαιδευτικό σύστημα στην περιοχή. Έτοιμα ενίσχυση την ίδια ώρα από τους δασκάλους νηπιαγωγούς προς το Δήμο για επιδότηση στέγης. Άγριο χέρι από τον Άριο Πάγο σε απόφαση του εφετείου πατρών που αφορούσε σε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, αφόσαν τους κατηγορούμενους και τώρα τους ψάχνουν. Ο Ιούνιος δίνει τη σκυτάλη στον Ιούλιο με βήμα ταχύ και με κύματα ζέστης.
Στο χάρτη με τις υψηλότερες θερμοκρασίες της περίοδου μπαίνει η Δυτική Ελλάδα. Έρευνες και στην Πάτρα για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Max FM. Είναι 93 και 4. Είναι το πρώτο για την ενεξελίξη νέα εβδομάδα πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Με ευχές για μια καλή και μια όμορφη μέρα. Θα είμαστε μαζί και σήμερα για μια ώρα. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές η κυρία Θανασία Ροδίτη. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Τώρα ταξί live tracking. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Το ταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό τη διαδρομή από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ταξί Πάτρας 18300. Τώρα και στο 26 10 205 205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας.

0: Επιστροφή στο ραντεβού με την επικαιρότητα. Πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Μέρος πρώτο. Για τον φόντο φταίτε εσείς. Πάμε κυρίες και κύριοι στη νέα αρνητική πρωτιά και για την περιοχή. Ιδιαίτερα Δυτική Ελλάδα, Ιόνια νησιά. Στις πρώτες θέσεις της λίστας με την αδυναμία των πολιτών να πληρώνουν δάνεια, ενίκιο, γενικός και ειδικός λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, τέλη κυκλοφορίας και όχι μόνο. Απίστευτη ποσοστιαία εκτείναξη σε σχέση με το 2021, για το 2025, το 2026 δεν έχει βγει ακόμα, θα είναι χειρότερα. Ούτε λίγο ούτε πολύ αντιλαμβάνεστε ότι τα μαντάτα είναι πολύ δύσκολα και θα τα ακούσετε στην ανάγνωση. Με την αρρωγή του πρώην Πρόεδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πατρών, συγγνώμη Αθηνών, και αναπληρωτή τομεάρχη οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, του κυρίου Παπά θα κάνουμε την ανάγνωση. Κύριε Παπά, καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Γεωργόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές μας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Μιλάμε για νέα αρνητική πρωτιά στα νησιά του Ιωνιού αλλά και στη Δυτική Ελλάδα. Με πάνω από ένα στους δύο πολίτες στη Δυτική Ελλάδα να αδυνατούν να πληρώσουν και πληρώνουν με καθυστερήσεις, αν πληρώνουν, ενίκια, δάνεια και γενικός λογαριασμός, κάθε είδους λογαριασμό.
1: Στη Δυτική Ελλάδα το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και σαφώς ισχύει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τις άλλες περιφέρειες της χώρας, καθώς όπως γνωρίζετε και το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, η περιφέρεια της Ελλάδας είναι μία από τις πιο φτωχές περιφέρειες στην Ελλάδα και μία από τις πιο φτωχές περιφέρειες στην Ευρώπη. Κατά τον λόγο αυτόν, οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει στην ελληνική οικονομία και τα ζητήματα είναι πάρα πολλά, επιβαρύνονται περισσότερο οι περιοχές που δεν έχουν ιδιαίτερα αναπτυγμένο παραγωγικό μοντέλο και σαφώς επηρεάζεται περισσότερο γιατί δεν έχουμε την αναμενόμενη οικονομική δραστηριότητα, δεν έχουμε την επιχειρηματική δραστηριότητα και σαφώς υπάρχουν ένα συγκεκριμένο μοντέλο λειτουργίας της οικονομίας στην περιοχή μας που δεν μπορεί να οδηγήσει άμεσα στην ανάπτυξη. Αυτό όμως που θέλω να πω κύριε Γεωργόπουλε είναι ότι το θέμα του ιδιωτικού χρέους σαφώς και επιβαρύνει την Δυτική Ελλάδα. Αυτό δεν είναι μόνο για την Δυτική Ελλάδα που είναι μια περιοχή. Αν πάρουμε και την Αττική που είναι το 49% του ΑΕΠ της χώρας, δηλαδή είναι 10 φορές πάνω από τη Δυτική Ελλάδα, αλλά και τις υπόλοιπες περιοχές και περιφέρειες της χώρας, θα δούμε ότι το συνολικό ιδιωτικό χρέος ήταν 367 δισεκατομμύρια ευρώ το 2019 και έχει φτάσει τώρα 407,6 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή μέσα στο περίοδο όπου κατατέθηκαν, εισπράχθηκαν 70 δις κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για να μπορέσουν να υπάρξουν διάφορα μέτρα και σαφώς υποτίθεται να υπάρξει ανάπτυξη για το οποίο θα σας πω αν υπήρξε τελικά ανάπτυξη όχι, αυξήθηκε το ιδιωτικό χρέος 40 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Πριν πάμε στο αν υπήρξε ανάπτυξη. Να έρθουμε στον οίκο της Δυτικής Ελλάδας και των Ιωνίων νήσων. Η Eurostat τι λέει, το 2021 στη Δυτική Ελλάδα το ποσοστό αυτών που αδυνατούσαν να πληρώσουν ήταν 45,9%. Το 2025 ξεπέρασε το 50,7%. Στα Ιόνια νησιά το 2021 ήταν 39,4%. Το 2025 εκτινάχθηκε στο 66,3%. Αύξηση 26,9%. Που σημαίνει πάνω από τους δύο στους τρεις αδυνατούν να πληρώσουν. Κύριε Παπά.
1: Πληθυσμός κύριε Γεωργόπουλε κάτω από το όριο της φτώχειας. 1,9 εκατομμύρια ευρώ, το 18% του πληθυσμού ήταν το 2019, ενώ το 2000, και σας λέω το 2019 γιατί όπως γνωρίζετε, χθες βγήκε ο απολογισμός του κυβερνητικού έργου 2019-2026. Και πραγματικά προσπαθώ να καταλάβω πού είναι η ανάπτυξη και πού είναι τελικά η ευημερία των πολιτών. Και σας το λέω με νούμερα, 1,9 εκατομμύρια ευρώ, πληθυσμός κάτω από το 1 εκατομμύριο κόσμος, πληθυσμός κάτω από το όριο φτώχειας το 2019, 18% του πληθυσμού τότε, 2 εκατομμύρια τώρα, 19,5% του πληθυσμού. Άρα, συν 100.000, συν 1,5%.
0: Δηλαδή αυξήσαμε τους φτωχούς και χαιρόμαστε.
1: Ακριβώς. Οι πρόθεσμες οφειλές δημοσίου. Τι χρωστάει το δημόσιο, τι χρωστάει, που υποτίθεται έχουμε ανάπτυξη. Και άρα έχει έσοδα, έχει υπερπλεώνασμα για να μπορεί να πληρώνει τους ιδιώτες. Ληξιπρόθεσμες οφειλές δημοσίου, ενδεικτικούς δείκτες, 2 δισεκατομμύρια ευρώ το 2019, 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ συν 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ το 2026. Άρα σε τόσο ευνοϊκές δημοσιονομικές συνθήκες, κύριε Γεωργόπουλε, το κράτος κατάφερε να χρωστά περισσότερα στους ιδιώτες. Αυτό λοιπόν είναι αποτελεσματικότητα, είναι μεταφορά πίεση στην πραγματική οικονομία. Και να σας πω και κάτι άλλο. Μιλάμε για το συνολικό ιδιωτικό χρέος. Μιλήσατε πριν ότι ο κόσμος, οι επιχειρήσεις και η νοικοκυριά αδυνατεί να πληρώσει. Πάμε τώρα. Συνολικό ιδιωτικό χρέος. Με δείκτες μετρήσιμους και προκαλώ τον οποιονδήποτε να βγει να προβάλλει αντιρρήσεις σε συγκεκριμένα στοιχεία. 2019. Συνολικό ιδιωτικό χρέος. Αυτό που λέμε ότι ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει τις ασφαλιστικές και τις φορολογικές οφειλές, καθώς και τις οφειλές γενικότερα στο δημόσιο.
0: Να το πω αλλιώς, ότι οι μισοί κάτοικοι της Δυτικής Ελλάδας, για το μικρό κόσμο μας, αδυνατούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί το ποσοστό είναι στο 50,7% πάνω από τους μισούς.
1: Είναι πάνω από τους 50 του μισούς.
0: Αλλά το πιο εξωφρενικό είναι για τα Ιόνια νησιά που ευημερούν στο όνομα του τουρισμού. Δεν ευημερούν. Παρότι αυξήθηκε ο τουρισμός από το 21 μέχρι το 25, αυξήθηκε και η αδυναμία να πληρώνουν τα χρέη τους.
1: Μα και είναι τα καθαρά έσοδα από το τουρισμό στο τέλος της ημέρας, όταν όλα τα προϊόντα που αγοράζεις, τα αγοράζεις από το εξωτερικό. Άρα το καθαρό προϊόν του τουρισμού, το καθαρό έσοδο, ποιο είναι στο τέλος της ημέρας, ποιο είναι το παραγωγικό μοντέλο, ποια είναι η σύνδεση. Απλά επιτρέψτε μου δύο στοιχεία πολύ σύντομα. Το συνολικό ιδιωτικό χρέος ήταν 367 δισεκατομμύρια ευρώ το 19, 407,6. Άρα το κρίσιμο μέτρο δεν ήταν, καθάρισαν οι τραπεζικοί συλλογοί, δεν ήταν, μειώθηκε το χρέος των πολιτών. Και για την ανάπτυξη, ωραία, επειδή η ανάπτυξη είναι το Α και το Μ με βάση τους λογιστικούς και δημοσιονομικούς δείχτες, 2,3 το 15, 2,1 τώρα. Άρα με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης ο ρυθμός μεγέθυνσης είναι ο ίδιος. Άρα, πολύ θόρυβος, μικρή καθαρή μετατόπιση, κύριε Γεωργόπουλε.
0: Κύριε Παπά, θα έχουμε ανοιχτή γραμμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Βάλτε το στο σκληρό δίσκο του μυαλού σας. Το 50,6% των κατοίκων της Πάτρας και της υπόλοιπης Δυτικής Ελλάδας αδυνατεί να πληρώσει τους λογαριασμούς του. Αυτό το ποσοστό εκτινάσεται στο 66,3% για τα Ιόνια νησιά. Και μάλιστα σε ό,τι έχει να κάνει με τη Δυτική Ελλάδα, αυτή η αρνητική επίδοση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και βαρύτητα, καθώς είναι η περιφέρεια που συγκαταλέγεται διαχρονικά στις περιοχές με τα χαμηλότερα εισοδήματα και υψηλότερο κίνδυνο οικονομικής ευαλωτότητας. Τα συμπεράσματα δικά σας.

0: αγαπή. Ακούσατε για το μαύρο μας το χάλι, για το αρνητικό ρεκόρ, για την αδυναμία. Σε ποσοστό 50,6% των κατοίκων της Πάτρας και της υπόλοιπης Δυτικής Ελλάδας να πληρώσουν, κυρίες και κύριοι, κάθε είδους λογαριασμό. Να πληρώσουν δάνεια, ενίκεια, λογαριασμούς ρεύματος, ένφια, τέλη κυκλοφορίας. Την ίδια ώρα έχουμε ένα πισόπλατο χτύπημα. Πριλά Λέκτορ φωνήσετε. Πριν αρχίσουν να σκάνε χαμόγελα για το ενδεχόμενο, το αυτοκινητοδρόμιο, το όσο όσα πεδίο αθλητικής δράσης, αλλά πολύ περισσότερο ως ανάπτυξη για την περιοχή, να αρχίσει να παίρνει από όνειρο ενδεχομένως σάρκα και οστά, είχαμε μια αβάντα Κυριάκου Μητσοτάκη στις Σέρες για το εκεί αυτοκινητοδρόμιο. Διαχρονική η αντιπαράθεση, η αντιπαλότητα εντός εκτός εισαγωγικών. Ανακοίνωσε χρηματοδότηση του αυτοκινητοδρομίου των Σερών με 9 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, ένας ιδιώτης θα έχει να αντιπαλέψει ένα άλλο αυτοκινητοδρόμιο με τις πλάτες του δημόσιου Καρβανά. Πώς σας ακούγεται? Εγώ δεν είμαι ενάντια στην επένδυση του δημοσίου στα αυτοκινητοδρόμια, αλλά από τη στιγμή που έχεις επιλέξει ένα συγκεκριμένο μοντέλο οικονομίας που λέει ότι εγώ είμαι με τον ιδιώτη, δεν είμαι εγώ, προσέξτε, δεν μπορείς από τη μία να λες τον ιδιώτη πήγαινε στάξε το χρήμα σου για να γίνει επένδυση και την ίδια ώρα εσύ κάπου αλλού να σπρώχνεις 9 εκατομμύρια ευρώ και μελλοντικά άλλα 9 και άλλα 9 και άλλα 9. Αυτό είναι χτύπημα στην πλάτη της Πάτρας. Να καλημερίσω τον πρώην πρόεδρο της αυτοκινητοδρόμου ΑΕ, μέλος του Τεχνικού Συμβουλίου και μέτοχο, τον κύριο Μάρκο Καπετανάκη. Κύριε Καπετανάκη, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, κύριε Γεωργόβιλε.
0: Λοιπόν, πριν ο Αλέκτορ φωνήσει, τρεις τα μαντάτα είναι αυτά που μόλις κόμισα, κύριε Καπετανάκη. Θέλω να μου πείτε πώς το εισπράτετε αυτό εσείς και βεβαίως το σχολείο σας γενικότερα.
1: Κοιτάξτε, το αυτοκινητοδρόμιο των Σερών είναι πολλά χρόνια τώρα που λειτουργεί. Βέβαια δεν ξέρω αν λειτουργεί. Εγώ δεν έχω ακούσει να γίνονται τίποτα εκδηλώσεις. Αυτό όμως είναι τοπικό θέμα δικό τους. Δεν νομίζω ότι ενοχλεί τόσο πολύ το ότι χρηματοδοτείται ένα έργο που ήδη υπάρχει. Νομίζω πως είναι δημοτική επιχείρηση εκεί, αυτή εκεί πάνω.
0: Ναι, κύριε Καπετάνη, δημοτική επιχείρηση είναι. Αλλά την ίδια ώρα, ας έσπρωχνε άλλα 9 εκατομμύρια ευρώ η κυβέρνηση για να γίνει το αυτοκινητοδρόμιο της Πάτρας. Ναι. Και άλλα 9 και άλλα 9.
1: Κοιτάξτε, το αυτοκινητοδρόμιο της Πάτρας, από ό,τι ξέρω, μάλλον ο επενδυτής που σκοπεύει να κάνει κάτι εδώ στην πόλη,
0: θα στάξει 75 με 80 εκατομμύρια μόνος του.
1: Ναι, νομίζω ότι θα ζητήσει την επιδότηση του κράτους. Αυτό όμως δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει τι κάνουμε εμείς. Οι ΣΕΡΕΣ κάνουν αυτό που είναι αυτονόητο.
0: Οι ΣΕΡΕΣ έχουν καραμαλή, κύριε Καπετανίκη.
1: Και εμείς έχουμε αλλή, αλλά δεν τον λέει, δεν είναι καραμαλή. Τέλος πάντων.
0: Εμείς έχουμε αλλή και τρισαλή.
1: Άτσι, μπράβο. Το πιάσες. Λοιπόν, κοιτάξτε. Αυτή τη στιγμή συνεχίζονται τα πανωτά λάθη. Η αυτοκινητοδρόμιο Πάτρας, για να βάλουμε τα πράγματα κάποια στιγμή στη θέση τους, είναι μια ανώνυμη εταιρεία, η οποία αποτελείται από 450
0: μετόχους.
1: Μεταξύ αυτών φυσικά και 7 φορείς του δημοσίου. Έπρεπε από τη στιγμή που έφτασε το μνημόνιο στα χέρια του Διοικητικού Συμβουλίου να προσκληθεί μια γενική συνέλευση η οποία θα αποφάσιζε, θα μάθαινε καταρχήν, διότι αυτή τη στιγμή δεν, το μνημόνιο αυτό το οποίο υποτίθεται...
0: Από διαρροές ό,τι ξέρουμε, από διαρροές.
1: Έτσι, μπράβο. Δεν το έχουμε δει καθόλου. Εγώ το έχω ζητήσει 5-6 φορές από το Διοικητικό Συμβούλιο να μου το στείλουν. Εντάξει, νομίζω πως το δικαιούμαι. Ήμουν 14 χρόνια διευθύνων σύμβουλος. Φτάσαμε πριν ακριβώς από 20 χρόνια, τον Ιούνιο του 2006, να έχουμε κλείσει συμφωνία με την επιχείρηση του Μαρούλη. Τα αφήσανε, πέθανε, δεν ξέρω για ποιο λόγο θα
0: δηλαδή
1: τα...
0: Δηλαδή μου λέτε το εξής τώρα, για να μην πλατιάζουμε. Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση σπρώχνει χρήμα στις Σέρες, εμείς, ως τεμπέληδες της έφορης κοιλάδας, δεν κάνουμε τίποτα να κινηθούμε στην κατεύθυνση αξιοποίησης των δεδομένων που διαμορφώνει το μνημόνιο με τον κύριο Λιόπουλο και να πάμε στο επόμενο βήμα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή από τη μία μας φέρνουν πισόπλατο χτύπημα κυβερνητικό και από την άλλη εμείς καθόμαστε ως αμπέλιδες της έφορης κοιλάδας.
1: Έτσι, μπράβο. ο Ηλιόπουλος έκανε προχθές πάλι καινούρια δήλωση, η οποία είναι σαφέστατη. Κάντε εσείς τα δικά σας και εγώ είμαι εδώ, μόλις τελειώστε, να αναλάβω εγώ να κάνω αυτό που Μάλιστα. σας έχω πει.
0: Μάλιστα.
1: Έχετε δει να γίνεται τίποτα? Εδώ με την έλευση αυτού του μνημονίου εκηρύχθη από τους φορείς ένας άτυπος πόλεμος. Ο ένας θέλει πραγματογνωμοσύνη, ο άλλος θέλει να μάθει τι θα φτιάξει και αν θα είναι βιώσιμο. Λες και τον, όταν ο άλλος έρθει να κάνει μια επένδυση. Γιατί δεν πήγαινε στο Γιαννακόπουλο προχθές που έκανε εγγένεια στο εργοστάσιο στη βιομηχανική να του πούνε
0: τι. Γιατί κάνεις εγγένεια και το φτιάξεις, είναι βιώσιμο?
1: Τι είπατε?
0: Γιατί δεν του είπαν, είναι βιώσιμο, γιατί το κάνεις?
1: Έτσι, μπράβο.
0: Μάλιστα.
1: Ο ιδιώτης θα βάλει 100 εκατομμύρια και θα αφήσει το επιμελητήριο και το κάθε επιμελητήριο να του πει τι θα φτιάξει. Αυτά είναι τρελά Μάλιστα. πράγματα.
0: Δεν είναι άγωνος ο τόπος, κύριε Καπιτανάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είμαστε εμείς.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Όμως θέλω να σταθούμε στην άλλη ανάγνωση. Ότι την ώρα που είναι εκφρασμένη η βούληση ενός ιδιώτη, ξαναλέω, δεν είναι στο δικό μου οικονομικό μοντέλο αυτό, μακριά από μένα. Εγώ θα έλεγα ότι το κράτος πρέπει να κάνει ένα αυτοκινητοδρόμιο, μια πίστα τύπου Ήμολα, και να έχει το κράτος έσοδο και να κάνει αγώνες. Δεν μπορεί αυτό. Το κράτος είναι πάλι κομμουνιστικό αυτό το μοντέλο. Εντάξει. Αλλά από τη στιγμή που έχεις άλλο μοντέλο οικονομικό, δεν μπορεί να λες την Πάτρια, βρες και βγάλει τα μάτια σου, κάνει ό,τι θες με το αυτοκινητοδρόμιο, αλλά την ίδια ώρα να δίνεις τις έδρες 9 εκατομμύρια ευρώ. Κάτι δεν πάει. Τώρα βέβαια θα μου πείτε, τις έδρες έχουν καραμαλί. Και άσε που ο Καραμαλής δεν είναι η καλύτερη εποχή να τον επικαλείσαι και να έχεις στις αίρες ένα λαβωμένο Καραμαλή. Πρέπει να ενισχυθεί, να στηριχθεί. Καταλαβαίνετε. Τώρα πώς. Γιατί προκύψαν και αυτά τα παλιοτέμπη. Πάμε παρακαλώ, παρακάτω.

Επειδή εσείς ακούτε για δίδυμα φεγγάρια, να σας πω ότι αύριο 30 Ιουνίου είναι η πανσέλινος της Φράουλας. 2:56 μετά τα μεσάνυχτα θα δείτε εικονικά τη μεγαλύτερη πανσέλινο που συμβαίνει στη διάρκεια ενός έτους. Και λέω εικονικά γιατί υπάρχει ένα τέχνασμα στον ορίζοντα που την κάνει να φαντάζει ως μεγαλύτερη από κάθε άλλη πανσέλινο. Να σας πω επίσης ότι η πανσέλινος της Φράουλας δεν παίρνει το όνομά της από το χρώμα, δεν είναι κόκκινη. Παίρνει το όνομά της από μια ιδιαίτερη φυλή Ινδιάνων του Αμαζονίου και όχι μόνο, η οποία την όρισε ως τέτοια. Θεωρείται ως η πανσέλινος της γονιμότητας, εξού και το γαμήλιο ταξίδι. Τώρα εσείς ας πέψατε να παντρευτείτε για να προκάνετε, έχετε ελπίδες. Αλλά πριν κάνεις παιδιά να προσέχεις. Να σας θυμίσω ότι και σήμερα μαζί μας Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα αναμονές και τηλεφωνικά κέντρα. Με τον application του Ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου, ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Αλλά
2: όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάραβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
3: Έλα.

0: Ρεκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε.

0: την αξία του στο φουλ.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύμφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
2: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Επιστροφή στο στούντιο 1 του Max FM, πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, μέρος δεύτερο. Να σας πω ότι το άκουσμα της είδησης ορίζεται ως εξής. Έχει να κάνει με την εντολή του εισαγγελέφετων για μηδενική ανοχή σε επικίνδυνη οδήγηση και τροχαίες παραβάσεις. Είναι εισαγγελική παραγγελία για στοχευμένους και εντατικούς έλεγχους από την Ελλάς στην περιοχή, στο μικροσκόπιο κόκκινα σημεία. Οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης, υπερβολική ταχύτητα, παραβίαση κόκκινου σηματοδότη, χρήση κινητού στην οδήγηση, μη χρήση κράνους από δικυκλιστές και ζώνη ασφαλείας από επιβάτες διαταχή, καθώς επίσης ειδικού προστατευτικού καθίσματος για τα παιδιά. Ακούγεται φανταστικό. Και είναι φανταστικό. Έλα μου όμως που το φανταστικό είναι αυτό που με τρομάζει. Γιατί ωραία τα λες, αλλά πώς το κάνεις? Να καλημερίσω από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας τον συντονιστή έργου για την Δυτική Ελλάδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων και μέλος του τομέα επικοινωνίας της ΠΟΑΣΥ, τον κύριο Χάρη Τσίτσικα, πρώην πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Αχαΐας. Κύριε Τσίτσικα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Γεωργόπουλε.
0: Το ακούσατε, πώς σας φάνηκε?
1: Κοιτάξτε, είναι γνώριμο σε εμάς, είναι θετικό και καλοδεχούμενη η παρέμβαση του εισαγγελέα εφετών. Πάντα όταν η δικαιοσύνη δείχνει άμεσα τα ανακλαστικά σε θέματα σοβαρά που αφορούν την κοινωνία, μόνο καλοδεχούμενη μπορεί να
0: ωραία,
1: είναι.
0: Ωραία, για ελάτε τώρα να το ειδοποιήσετε.
1: Από εκεί και πέρα, εμείς έτσι κι αλλιώς ήμασταν ευαισθητοποιημένοι, προσπαθούμε, είναι πάρα πολλές οι παραβάσεις, δεκάδες θα έλεγα, που καταγράφονται καθημερινά για επικίνδυνες παραβάσεις. Είναι για το κόκκινο, για τη μέθη, για όρια ταχύτητας. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και κάποιοι παράγοντες οι οποίοι, όπως γνωρίζετε κι εσείς και τα έχουμε πει κατ' επανάληψη, δεν μας επιτρέπουν να έχουμε να μπορέσουμε να ανταπτύξουμε όπως όπου θα θέλαμε. Και αυτό δεν είναι άλλο από την έλλειψη δύναμης, η οποία ιδιαίτερα τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω της ενίσχυσης των νησιών μας και άλλων περιοχών όπως είναι η Αθήνα, είναι πάρα πολύ σημαντική. Υπάρχει αιμορραγία από την Πάτρα και γενικά από την Αχαΐα, οπότε όπως καταλαβαίνετε αυτό αποτελεί τροχοπέδιο στο να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα επιθυμητό επίπεδο. Όμως να θεωρείται δεδομένο ότι τόσο η ΕΠΤΑ όσο και η Τροχέα καθημερινά προσπαθώντας μαζί με όλα τα υπόλοιπα καθήκοντα που έχουν να αναλάβουν όπως είναι τα τροχεία, όπως είναι η κυκλοφορία μέσα στην πόλη, προσπαθούν να επικεντρωθούν σε τέτοιες παραβάσεις. Πάρα πολύ σημαντική βέβαια θα ήταν και η τεχνολογία. Ευελπιστώ κάποια στιγμή και στην Πάτρα να φτάσει αυτό με τις κάμερες που έχει ξεκινήσει και γίνεται στην Αθήνα. Καταλαβαίνετε ότι σε μεγάλες αρτηρίες που παρατηρούνται και περιπτώσεις αυτοσχέδιων αγώνων, όπως είναι η περιμετρική, όπως είναι ο δρόμος μέχρι τα Διόδια, θα μπορούσε να μας παράσχει σημαντική βοήθεια. Οι κάμερες αυτές, όπως ξέρετε πολύ καλά, βεβαιώνουν παραβάσεις και για κράνος, και για χρήση κινητού τηλεφώνου και για παραβίαση ερυθρών σηματοδοτών. Σίγουρα λοιπόν πλέον η τεχνολογία πρέπει να μπει στη ζωή μας και πρέπει να μπει και στη ζωή της ελληνικής αστυνομίας και να συνδράμει στο έργο του έμψυχου δυναμικού.
0: Ξέρετε κύριε Τσίτσικα, ωραία όλα όσα περιγράφονται στην παρέμβαση του κ. Εισαγγελέα. Αλλά για να γίνουν αυτά θα πρέπει η αίσθηση που έχω, η τροχέα και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία να έχει τριπλάσιο ή τετραπλάσιο προσωπικό στην περιοχή.
1: Θα πρέπει και αυτό που σας έχω πει και εγώ κατ' επανάληψη είναι ότι από τη στιγμή που κρίνει το αρχηγείο ή γιατί και το αρχηγείο όπως καταλαβαίνετε κρατάει στατιστικά στοιχεία ότι εδώ υπάρχει μια αύξηση σε τροχέα ατυχήματα, μπορεί κάλλιστα να μας συνδράμει όπως κάνει σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, να στείλει μία-δύο ο 7 από άλλες περιοχές μαζί με το έμψυχο δυναμικό το υπάρχουν που υπάρχει εδώ για κάποιο διάστημα, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες που υπάρχει μεγαλύτερη έτσι παραβατικότητα όσον αφορά ας πούμε, και το κράνος, γιατί κάνει ζέστη, πολλοί δεν το φοράνε, είναι λίγο πιο χαλαρή διάθεση των οδηγών. Θα μπορούσαμε κάλλιστα λοιπόν να ενισχυθούμε και εμείς με κάποιες δυνάμεις όπως έχουν γίνει στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδος, να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αυτό το θέμα, γιατί όπως γνωρίζετε οι απώλειες από τροχαία ατυχήματα είναι πάρα πολλές στον νομό μας και μάλιστα μας έχουν πονέσει, έχουμε απώλειες νέων ανθρώπων οι οποίες ούτε σε καιρό πολέμου να είχαμε δηλαδή τέτοιες απώλειες. Θα έπρεπε λοιπόν να ευαισθητοποιηθούν και οι φορείς εδώ, το έχω πει κατ' επανάληψη, δίνω μεγάλη βαρύτητα στους φορείς, Γιατί όπως καταλαβαίνετε, η αιχμή του δόρατος σε κάθε νομό και σε κάθε περιοχή είναι οι φορείς. Είναι ο Δήμος, είναι η Περιφέρεια, είναι οι τοπικοί βουλευτές. Όλοι αυτοί λοιπόν θα πρέπει να ζητήσουν και για την περιοχή της Πάτρας, όπως έχει γίνει για τη Δυτική Αχαΐα και για την Γιάλια, κάποια ενίσχυση δύναμης, τουλάχιστον όσο υπάρχει αυτή η αιμορραγία. Όσο υπάρχει αυτή η αιμορραγία δυνάμεων, αυτό το προσωπικό, τουλάχιστον ένα μέρος, πρέπει να αναπληρωθεί με κάποιο τρόπο. Γιατί η Πάτρα είναι η τρίτη πόλη της Ελλάδος, έχει παραλιακά μέτωπα τεράστια, έχει πάρα πολλά προβλήματα και σε θέματα τροχονομικών παραβάσεων, έχει την Πάτρα Αθηνών, έχει την Πάτρα Πύργου, έχει μεγάλες αρτηρίες τις οποίες αστυνομεύει. Και δεν γίνεται με ένα περιπολικό στη Βάρδια να περιμένουμε να αντιμετωπιστούν όλες οι παθογένειες ενός συστήματος έτσι πολυδέδαλου, γιατί καταλαβαίνετε ότι όλα ξεκινάνε από την περίπτωση που δίνουμε για δίπλωμα οδήγησης. Από τότε μέχρι και τώρα η οδηγητική παιδεία, δηλαδή και η συμμόρφωση και το γεγονός ότι πρέπει να μας γίνει πεποίθηση ότι πρέπει να είμαστε συνειδητοποιημένοι, ότι δεν πρέπει να πίνουμε, δεν πρέπει να περνάμε το κόκκινο, πρέπει να φοράμε το κράνος μας, όλα αυτά εκτός από την αστυνομία που είναι ο κατασταλτικός παράγοντας και ευχόμαστε να μην φτάνουμε στο σημείο ποτέ να κόβουμε κλίσεις, προϋποθέτουν παιδεία, προϋποθέτουν από το κράτος μια ολόκληρη διαδικασία ώστε να μπορέσει να γίνει συνείδηση και να μην φτάνει ούτε ο κύριος εισαγγελέας εφετών, ούτε και τροχία όμως να κόβουν πρόστιμα, αλλά ούτε και να χάνονται εκατοντάδες ζωές στον δρόμο.
0: Κύριε Τζίτζικα, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Εγώ όμως, κυρίες και κύριοι, θα σταθώ σε μία φράση του κυρίου Τζίτζικα. Δεν μπορείς με ένα περιπολικό να κάνεις αστυνόμευση. Όλα τα άλλα είναι να έχουμε να λέμε. Δεδομένου ότι ο εισαγγελέας έκανε το καθήκον του, αλλά έλα να το εφαρμόσουμε στην πράξη αυτό. Άρα άνθρωποι ο θησαυρός.

0: Θεωρητικά των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν να γυρεύουν. Εξαρτάται ποιοι είναι οι φρόνιμοι και ποια είναι τα παιδιά. Γιατί στην περίπτωση του κράτους μάλλον θέλει να δείχνει, αλλά δεν αποδεικνύει ότι είναι φρόνιμο. Και βεβαίως αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση των ελλείψεων. Σας το λέω αυτό, κυρίες και κύριοι, με αφορμή τη διαπίστωση ότι έχουμε αρνητικό ρεκόρ ως προς τον αριθμό αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από εκπαιδευτικούς, από δασκάλους για την θέση των αναπληρωτών. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το αρνητικό ρεκόρ συνεπάγεται δικαιολογημένη ανησυχία, προβληματισμό για το μελούμενο, που είναι τα κενά σε σχολεία τα οποία θα βρούμε μπροστά μας μόλις ξεκινήσει η νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Συγχρόνως έχουμε πάγιο έτοιμα για ενίσχυση της στέγης για τους ανθρώπους που έρχονται στην περιοχή για να υπηρετήσουν ως αναπληρωτές. Όλα αυτά όμως δεν μπερδεύονται, και όταν μπερδεύονται δεν είναι γλυκά. Να καλημερίσω τον πρόεδρο των εκπαιδευτικών σε περιφερειακό επίπεδο από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τον κύριο Τσόλκα. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε πρόεδρε, καλή σας σήμερα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Γεωργόπουλο, και καλή εβδομάδα.
0: Τα μαντάτα, ή αν θέλετε όλα αυτά τα μαντάτα, είναι προάγγελος μάλλον ανησυχίας για το τι θα βρούμε μπροστά μας μόλις ξεκινήσει η ακαδημαϊκή χρονιά. Αρνητικότατο ρεκόρ σε απόλυτους αριθμούς ως προς τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί για θέσεις αναπληρωτών, είναι έτσι?
1: Πραγματικά αυτά που αναφέρετε και προηγούμενα, θα έλεγα ότι δεν έχουν μόνο μια διάσταση, αλλά έχουν και μια συνολικότητα, γιατί αποτελούν, θεωρώ, μια ισχυρή προειδοποίηση προς την ελληνική κοινωνία για τις εξελίξεις που βλέπονται και που έχουν τα τελευταία χρόνια δομηθεί στον χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πρόκειται λοιπόν για μια εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία, πρόκειται για μια εξέλιξη που αποτελεί ένα προειδοποιητικό, θα έλεγα, καμπανάκι, που θα έχει πολλαπλές διαχύσεις και αποτυπώσεις. Και βέβαια αυτό είναι αποτέλεσμα της συνολικής εκπαιδευτικής πολιτικής που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια με μεγάλη επιμονή και ένταση. Και λίγο θα ήθελα να το αποκωδικοποιήσω αυτό.
0: Για πείτε μου.
1: Παρακαλώ.
0: Για πείτε μου, αποκωδικοποιήστε το. Τι σημαίνει
1: θα
0: αυτό?
1: Θα προσπαθήσω λοιπόν να το αποκωδικοποιήσω με τίτλο λόγω για το περιορισμένο χρόνο. Ποια είναι γιατί δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο φαινόμενο, ούτε για μια διαδικασία η οποία προήλθε εξ ουρανού. Έχει συγκεκριμένες διεργασίες που έχουν τα τελευταία χρόνια εξελιχθεί και οι οποίες αποτυπώνονται ως εξής. Πρώτον, η χαμηλή μισθή και η οικονομική πραγματικότητα.
0: Αυτός είναι, δηλαδή, σου λέει ο άλλος, γιατί να πάω στην Πάτρα εγώ ή οπουδήποτε αλλού για να παίρνω 3,60.
1: Ένας νεοδιόριστος εκπαιδευτικός, κύριε Γεωργόπουλε, ή ένας αναπληρωτής εκπαιδευτικός καλείται σήμερα να ζήσει με αποδοχές που συχνά δεν επαρκούν ούτε για την κάλυψη των βασικών αναγκών, ιδιαίτερα αν υπηρετεί μακριά από τον τόπο κατοικίας. Τα ενοίκια στις τουριστικές περιοχές και στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως γνωρίζετε, έχουν εκτοξευθεί. Μάλιστα, σε δημοφιλείς περιοχές θα έχετε δει χαρακτηριστικά, εγώ έτσι τις ονομάζω, γιατί αποτελούν δίχτυ πολιτισμού μιας κοινωνίας, στο παρελθόν συνάδελφοί μου να μένουν σε σκηνές ή με στις αυτοκίνητα.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν αποτυπωθεί
0: δάσκαλος και καθηγητής σε σκηνή ή μέσα σε αυτοκίνητο, μάλιστα.
1: Σε σκηνές και σε αυτοκίνητα. Μένουν και σε περιοχές αυξημένου τουριστικού ενδιαφέροντος, από κάποιο σημείο και μετά, όταν ξεκινάει η τουριστική περίοδος, αναγκάζονται να ξεσπιτωθούν πάλι.
0: Δηλαδή τους πετάνε έξω για το πολύ και εύκολο χρήμα.
1: Προφανώς. Και έτσι οι συνάδελφοι βρίσκονται, θα λέγαμε, σε μια κατάσταση χωρίς στέγη, χωρίς σκέπασμα. Και στο διάστημα που μένουν, τα ενοίκια σε αυτές ιδιαίτερες περιοχές είναι απαγορευτικά και αναγκάζονται να μένουν δύο και τρεις μαζί. Αλλά δεν είναι μόνο σε ειδικές περιοχές, είναι σε όλη τη χώρα, διότι τα ενοίκια, όπως γνωρίζετε, είναι μια γενική κατάσταση. Οι οικονομικές απολαβές που παίρνουν οι συνάδελφοι είναι πολύ χαμηλές, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταποκριθούν.
0: Συνεπώς, η αιτιολόγηση είναι δεδομένη. Γιατί εγώ να πω αναπληρωτής, να παίρνω 3,60 και στις 10 ημέρες τις πρώτες του μήνα να μην έχω ευρώ, να μην έχω που να μείνω, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άρα δεν πάω.
1: Άρα αυτό το πρώτο πεδίο που αναλύσαμε αποτελεί προφανώς, δεν αποτελεί μάλλον, ένα επαγγελματικό κίνητρο και μάλιστα μιλάμε για συναδρέφους, αναπληρωτές είναι ο γιος τους, οι οποίοι έχουν βαριά βιογραφικά πτυχία, μεταπτυχιακά, συχνά διδακτορικές σπουδές, γλώσσες, δηλαδή η επιστημονική τους, το επιστημονικό τους προφίλ είναι πάρα πολύ ισχυρό. Δεύτερον, ο διορισμός μακριά από το σπίτι. Μια δεύτερη μεγάλη αιτία. Γιατί αυτή η αιτία είναι υποχρεωτική και πολυετής πολλές φορές παραμονή μακριά από το τόπο κατοικίας, ότι αυτό συνεπάγεται.
0: Κύριε Πρόεδρε, επειδή με πιέζει ο χρόνος, όλα αυτά οδηγούν σε ένα συμπέρασμα. Ότι το φθινόπωρο και σε επίπεδο Πάτρας Αχαΐας Δυτικής Ελλάδας απειλούμαστε με απίστευτο αριθμό κενών ενδεχομένως.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εάν υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συμβεί αυτό, όπως το είπατε, και εκεί η κυβέρνηση, αντί να προχωρήσει και να λάβει αυτή την ηχηρή προειδοποίηση που είναι προειδοποίηση κοινωνίας, θα προσπαθήσει όπως συνήθως κάνει να το αντιμετωπίσει με λογιστικό τρόπο, με περιορισμό δηλαδή των γενών, με πολυπληθή τμήματα κτλ. Όμως θα ήθελα στον ελάχιστο χρόνο να μου δοθεί δυνατότητα να αναφερθώ και σε ορισμένα άλλα σημεία που δεν έχουν να κάνουν μόνο με το οικονομικό πεδίο, αλλά έχουν να κάνουν με την αλλαγή του κλίματος στα σχολεία, που είναι μια διάσταση η οποία δεν είναι ορατή, αλλά είναι πολύ σημαντική διάσταση.
0: Τι εννοείται αλλαγή κλίματος στα σχολεία? Και να ολοκληρώσω.
1: Τώρα, πολλοί εκπαιδευτικοί αισθάνονται ότι το εργασιακό περιβάλλον στα σχολεία έχει μεταβληθεί και έχει μεταβληθεί. Έχει διολεστήσει από το παιδαγωγικό του πεδίο, το βασικό συστατικό του, που είναι ο παιδαγωγικός πυρήνας, έχει διολυστεί σε ένα γραφειοκρατικό και διαχειριστικό και διοικητικό τρόπο. Συνεχή πίεση για αξιολογήσεις, πλατφόρμες, αναφορές, νύχτες, προθεσμίες, διοικητικές υποχρεώσεις, δημιουργούν ένα πεδίο που ο εκπαιδευτικός, κύριε Γεωργόπουλε, σταδιακά μετατρέπεται από παιδαγωγό σε διαχειριστή εγγράφων και ψηφιακών διαδικασιών.
0: Κατάλαβα, κάναμε γραφειοκράτη και το δάσκαλο.
1: Και μάλιστα αντί αυτό που λέμε, ο ηλεκτρονικός τρόπος διαχείρισης να διευκολύνει την εκπαιδευτική πραγματικότητα, έχει μεταβληθεί, έχει πάρει τη μορφή ηλεκτρονικής γραφειοκρατίας, που δυστυχώς πηγήγει το μεγάλο νόημα. Ποιο είναι το μεγάλο νόημα στο σχολείο? Και χάνεται το μεγάλο νόημα στο σχολείο. Είναι η διδασκαλία.
0: Μάλιστα. Αντί για δάσκαλο τον κάναμε μισό λεπτό. Αντί για δάσκαλο τον κάναμε καλαμαρά. Δεν μπορώ, έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλαμαρά θα πρόσθετα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ακούσατε τι έρχεται. Εδώ θα είμαστε να έχουμε υγεία το φθινόπωρο και θα δείτε πώς θα γίνει ο απολογισμός. Πάντως εμείς το καμπανάκι το χτυπάμε από τώρα.

κηφισίας απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: Να κλείσουμε με ευχάριστο μαντάτο, 150 ευρώ σήμερα. Ποιοι τα παίρνουν, πότε θα τα δουν στο λογαριασμό. Δημήτρης Μπόκαρης με τις λεπτομέρειες. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν,
1: από το μεσημέρι και μετά και κυρίως αύριο θα δούμε τα 150 ευρώ για τα παιδιά που υπάρχουν στις δηλώσεις του Ε1 στις περσινές, γιατί οι φετινές ακόμα δεν έχουν τελειώσει. Αναλόγως τα παιδιά που έχει ο κάθε ένας από τους φορολογούμενους θα πάρει τα 150 ευρώ.
0: Αλλά δεν είναι FAPAX και οριζόντια, είναι 150 επί πόσα παιδιά.
1: Επί πόσα παιδιά, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ στις ημέρας αναμένεται να ανοίξει και η ρύθμιση των 72 δόσεων.
0: Αυτό είναι μια μεγάλη πονεμένη ιστορία, γιατί η ρύθμιση θα ανοίξει, αλλά κανείς δεν θα μπορέσει μάλλον να μείνει για πολύ. Θα χάσει πάλι τη ρύθμιση, το έχουμε πει γιατί.
1: Και πολλοί είναι που δεν θα μπορέσουν να μπουν.
0: Τότε γιατί την ανοίγουν, Δημήτρη, αυτή τη ρημάδα, τη ρύθμιση, αφού για μία ακόμα φορά ξέρουν το αποτέλεσμα. Ο ένας δουλεύει τον άλλον, ναι. Με συγχωρείς δηλαδή. Κάθε τρεις και λίγο ξανανοίγουν τη ρύθμιση των 72 δόσεων. Οι μισοί δεν μπορούν να μπουν. Από τους μισούς οι μισοί που θα μπουν δεν θα μπορούν να πληρώσουν σε λίγο. Γιατί θα κεφαλώνουν οι δόσεις και έρχονται κι άλλες και χρωστάνε κι άλλα. Με λίγα λόγια, το κράτος δουλεύει τον εαυτό του και όλοι μαζί δουλευόμαστε.
1: Απλά η ρύθμιση των 72 δόσεων είναι για να απλά να πει ότι άνοιξε, ότι ξαναέφερε πάλι σε επιφάνεια τις 72 δόσεις. Μάλιστα. Δεν ενδιαφέρει το κράτος αν μπορείς να μπεις ή όχι. Εγώ, κύριε, την έφερα, από εκεί και πέρα υπάρχουν οι κόφτες και όποιος μη μπήκε.
0: Και γιατί δεν κάνει 120 δόσεις προκειμένου και να πάρει τα λεφτά του, θα πω εγώ. Δηλαδή το κράτος, μισό λεπτό, το κράτος κομπάζει και λέει ορίστε ανοίγω πάλι τη ρύθμιση των 72 δόσεων. Αλλά ξέρει ότι δεν πρόκειται να πάρει τίποτα. Γιατί αν θέλει όντως να πάρει τα λεφτά δεν λέει πάω σε 120 δόσεις με ευνοϊκή ρύθμιση για να πάρω λεφτά. Αυτό το κράτος λοιπόν είναι πιο υποκριτής από τον τύπο που χρωστάει. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, 9 και 58 πρώτα λεπτά. Με τσάντισε πάλι ο Μπουκαρίς. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν η κυρία Θανασία Ροδίτη. Στο μικρόφωνο για μία ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Μαζί μας και σήμερα ραδιοταξί Πάτρας 18300. Μια νέα καινοτομία από το ραδιοταξί Πάτρας με το νέο application στο κινητό. Επιλέγεις προορισμό, βλέπεις κόστος και φύγαμε. Χωρίς τηλεφωνικό κέντρο, χωρίς αναμονή. Νέα δεδομένα στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Κατέβασε τώρα τα application και μπες στη νέα εποχή, στην εποχή του ραδιοταξί Πάτρας 18300.

Με David Bowie σας αποχαιρετάμε. Για τους ήρωες της ζωής της καθημερινότητας. Εμείς θα ανταμώσουμε το πρωινό της Τρίτης λίγα λεπτά μετά τις 9. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και στις 11 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Παλαφούτη. See you tomorrow.

0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου. Αποθηκεύσεις. Πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές. Αποθηκεύσεις. Πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
6: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9. Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
1: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις. Είναι Δευτέρα, 29 Ιουνίου και θα είμαστε μαζί για μία ώρα, καταγράφοντας την σημαντικότερη ειδησιογραφία από την Πάτρα, την Αχαΐα, την Δυτική Ελλάδα και την χώρα, με πολλές ματιές πλέον στο διεθνές σκηνικό που πέρα του καύσωνα και των πολέμων είναι διαρκώς μεταβαλλόμενο και σε οικονομικό επίπεδο. Είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης και στην ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές και στην ροή της εκπομπής είναι η Αθανασία Ροδίτη. (2610-328-311) το τηλέφωνό μας για οτιδήποτε σημαντικό θέλετε να μας πείτε. Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας στο μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. MaxFM 93 και 4 η διεύθυνση. Όπως σας ακούμε, έτσι σας διαβάζουμε. Δυστυχώς δεν φαίνεται να υπάρχουν άλλα περιθώρια για επιζώντες στην Βενεζουέλα μετά τον δίδυμο φωνικό σεισμό με τους εκατοντάδες νεκρούς και τους χιλιάδες αγνοούμενους. Την ίδια ώρα, φωνικός καύσωνας πλήττει την Ευρώπη. Ποχωρεί σταδιακά, όπως και τα μελτέμια στην Ελλάδα, και θα πάρουν μία ανάσα. Ωστόσο, το βασικό ζητούμενο είναι, εν μέσω κλιματικής κρίσης, να δημιουργηθούν καλύτερες υποδομές που να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες. Και δεν υπήρχαν. Ούτε στη Γερμανία, ούτε στη Δανία, ούτε στη Σουηδία, ούτε στη Γαλλία, ούτε πουθενά. Και τον χαρακτηρίσαμε φωνικό, διότι πολλοί άνθρωποι, ιδιαίτερο στην Γαλλία, έφυγαν από τη ζωή από πνιγμό, διότι προσπάθησαν να βρουν μία ανάσα δροσιάς και δυστυχώς έγινε ο υγρός τάφος τους. Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μία τα βρίσκουν, μία τα χαλάνε, και ενώ έχουμε εγκυχηρία, καλούνται ξανά σε διαπραγμάτευση οι δύο μεριές, διότι πραγματικά δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει και μπορεί να ξεκινήσουν πάλι οι βομβαρδισμοί. Υπάρχει και χειρία επίσης μεταξύ Ισραήλ και Βηρυτού. Είναι όμως και στις δύο περιπτώσεις εύθραυστη. Στα δικά μας, στην πολιτική επικαιρότητα, με φόντο τις εκλογές, οι οποίες σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό θα γίνουν την άνοιξη του 2027, είχαμε τον απολογισμό του κυβερνητικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας και το κατά πόσο αυτό υλοποιήθηκε. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης 9 στις 10 δεσμεύσεις. Υπό τον τίτλο «Το είπαμε, το κάνουμε», ενεστώτας διαρκείας, διότι υπάρχει χρόνος έως εκλογές για να υλοποιηθεί το κυβερνητικό πρόγραμμα, το οποίο επικοινωνούν τα κυβερνητικά κλιμάκια που συνεχίζουν τις περιοδίες σε όλη τη χώρα. Μαζί τους και κλιμάκια του κόμματος υπό τον κύριο Κυρανάκη, τον νέο γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής για τη συσπήρωση του κομματικού μηχανισμού. Ο κύριος Κυρανάκης αναμένεται και στην Πάτρα περίπου στα μέσα Ιουλίου, ίσως και λίγο νωρίτερα. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία? Παρά τα όποια λάθη που έχουν γίνει, διότι προφανώς όποιος δουλεύει κάνει και λάθη, συνεχίζουμε. Ενισχύουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, την οικονομία της χώρας, τη διεθνή της θέση, την αποτρεπτική ισχύ, την υγεία, την παιδεία, την καθημερινότητα. Απέναντί μας ποιοι είναι? Μια κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση που αντιπαρατίθενται μεταξύ τους για το ποιος έκλεψε το πρόγραμμα και τα στελέχη του άλλου, που λένε σε όλα όχι και που μηδενίζουν κάθε εθνικό επίτευγμα. Επιλέξτε λοιπόν, συγκρίνετε πώς ήταν η Ελλάδα πριν το 2019, πώς είναι σήμερα. Η αντιπολίτευση την ίδια ώρα λέει πως πάμε πολύ χειρότερα,
αλλά κανένα κόμμα, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, δεν μπορεί για την ώρα να αντιπαλέψει την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Στη δεύτερη θέση, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Μια συνθήκη που φαίνεται να παγιώνεται. Βέβαια, κάτι τέτοιο δεν το πιστεύει το ΠΑΣΟΚ και λέει ότι θα επανέλθει ως αντίπαλος πόλος Νέας Δημοκρατίας όταν πέσει η σκόνη. Στην δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε στα παραπολιτικά, μάλιστα, τρίτο κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ, τέταρτο Ελληνική Λύση, πέμπτο του ΚΚΕ, έκτο αυτό της κυρίας Καριστιανού που έχει υποστεί μείωση δυνάμεων μετά και τις εσωτερικές αντιμαχίες και τις αποχωρήσεις. Αλλά τα πολιτικά, διότι σας έχω και πολλά σχόλια, θα τα πούμε αργότερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής, για να δούμε ποιες αποχωρήσεις, προσαρτήσεις είναι ειδήσεις. Και επειδή είπα για προσάρτηση, μετά το φευγιό της από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη, η κυρία Τσάκρη ετοιμάζεται ολοταχώς για το ΠΑΣΟΚ, ενώ υπάρχουν και σενάρια τα οποία δεν επιβεβαιώνει η Χαριλάου Τρικούπη ότι υπάρχει συμφωνία και με τον κύριο Κασελάκη. Κατά τα άλλα, τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η σύσκεψη στο Μαξίμου με εκπροσώπους της αγοράς για την σταθερή μείωση των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Θα μάθουμε, θα εξηγήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής επίσης πώς θα πληρώνουμε πλέον τα τέλη τα οποία πληρώναμε μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Πρέπει να γνωρίζουμε τι θα αλλάξει από τον Ιανουάριο του 2028. Και εδώ φυσικά να πω ότι διαψεύδονται όσοι μιλούσαν για έναν νέο φόρο στην αυτοδιοίκηση, έναν νέο έμφυα. Στα λοιπά, επειδή ακούω πολλά από πολλούς ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε μια συνέντευξη προσφάτως στο πλαίσιο του WRC και είπε ότι θα δοθούν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων περίπου 9 εκατομμύρια στο αυτοκινητοδρομείο των Σερών. Κοιτάξτε, είναι ένα αυτοκινητοδρόμιο

0: χρόνια πριν και συντεταγμένα ζητήσουν χρηματοδότηση όχι μόνο από τον ιδιώτη, προφανώς από τον αναπτυξιακό νόμο που είχαμε ενταχθεί, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ή ακόμη και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μην τα μπερδεύουμε, είναι άλλο το αυτοκινητοδρόμιο στις Σέρρες που έχει δημιουργήσει μια τοπική δεύτερη οικονομία, αλλά προφανώς δεν μπορεί να προσελκύσει το κέντρο και την Αθήνα, και άλλο το αυτοκινητοδρόμιο της Πάτρας που ακόμη και αν δεν γίνει Φόρμουλα 1 μπορεί να αλλάξει ριζικά τα οικονομικά στοιχεία της περιοχής. Στο μεταξύ, οι έλεγχοι στα νυχτερινά καταστήματα της Πάτρας είναι δαιμονιώδης από την αστυνομία, με συλλήψεις, προσαγωγές για παραβατικές συμπεριφορές, για κατοχή ναρκωτικών αλλά και για τα ντεσιμπέλ της μουσικής, όπως οι έλεγχοι θα είναι εκτενείς στους δρόμους της Αχαΐας αλλά και όλης της χώρας για ζώνες, κράνος, άλλες έκνομες δραστηριότητες, αλλά και για τα πατίνια όπου το πλαίσιο αλλάζει και δεν θα μπορούν τα άτομα κάτω των 17 ετών να οδηγούν. Όπως επίσης όσοι άνω των 17 έχουν θα πρέπει να έχουν τη σχετική ασφάλιση. Υπενθυμίζω ότι ο προαστιακός θα είναι κλειστός μέχρι τις 3 Ιουλίου από Πάτρα έως Καμίνια, διότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες από τον ΟΣΕ και στην θέση του τρένου θα υπάρξουν λεωφορεία στα ίδια δρομολόγια με το τρένο. Κλείνω το πρώτο μέρος της εκπομπής, το εισαγωγικό, για να περάσουμε στον κύριο Αϊβαλή και στην πρώτη τηλεφωνική μας σύνδεση, με την προσοχή που θα πρέπει να επιδείξουμε όχι μόνο ως κρατικός μηχανισμός αλλά και ως πολίτες εν μέσω κλιματικής κρίσης και στην καρδιά του καλοκαιριού για τις φωτιές. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαμε εκατοντάδες φωτιές. Είχαμε επίσης 131 συλλήψεις, διότι κάποιοι έβαλαν φωτιά είτε από αμέλεια είτε γιατί έχουν οσυρό μυαλό. Προφανώς θα πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή ετοιμότητα και να ενδυναμώνει το κρατικός μηχανισμός και τα εναέρια μέσα, αλλά η ενσυναίσθηση είναι βασικό στοιχείο για να αποτραπεί ο κίνδυνος εξάπλωσης πυρκαγιών που ξεκινούν επειδή κάποιος πέταξε ένα τσιγάρο κάτω ή αποφάσισε να ψήσει μέσα στην φύση ή έκανε δουλειές στο αγρόκτημά του, και αυτό το λέω ιδιαιτέρως για τους αγροκτηνοτρόφους, ή επειδή έχει τα καλώδια γυμνά και προκαλεί βραχυκύκλωμα. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Είχαμε 500.000 πρόστιμα τις προηγούμενες μέρες για καθάριστα οικόπεδα. Έχουν ξεκινήσει έλεγχοι από την πυροσβεστική και είναι τσουχτερά τα χρήματα που θα κληθείτε να δώσετε εάν έχετε ακαθάριστο οικόπεδο. Λοιπόν, επειδή τα ερωτήματα το προηγούμενο χρονικό διάστημα ήταν πολλά και σήμερα προτού μπω στην εκπομπή, σχετικά με τον τρόπο πληρωμής των δημοτικών τελών. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο κύριος Λιβάνιος στην πρόσφατη συζήτηση στην Βουλή με το νέο νόμο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, σε συνεργασία με τους παρόχους ενέργειας αλλά και με τους δήμους, αλλάζουμε το καθεστώς. Για να μην έχουμε καθυστερήσεις και να έχουν και οι Δήμοι πιο γρήγορα χρήματα αλλά και οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, προχωράμε σε αλλαγή μοντέλου. Άρα τα χρήματα αυτά, τα δημοτικά τέλη, θα πληρώνονται μέσω ενός νέου εισπρακτικού μηχανισμού, τον οποίο θα μας τον πει. Κύριε Αϊβαλή, επικεφαλής της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης, επικεφαλής παράταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο Πάτρα Σπουδαία, και πάλι καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Βουγγόλη.
0: Είστε καλά?
1: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Μια χαρά, κύριε Βουγγόλη. Προσπαθώ.
0: Προφανώς δεν είναι νέος ένφια, όπως πολλοί είχαν σπεύσει να πούν. Βέβαια, μένει να δούμε εάν θα έχουμε κάποια αύξηση στα τέλη σε συνεννόηση με τους Δήμους.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι σε αυτή την προσέγγιση, αλλά ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Λιβάνιος, πρέπει να πω ότι μας έφερε λίγο σε έντονη σκέψη και μας ευνηδίασε, γιατί παρουσίασε στο νόμο της τοπικής αυτοδιοίκησης, έβαλε μια σημαντική προσθήκη, ο οποίος ψηφίστηκε πριν, έβαλε μια σημαντική προσθήκη η οποία δεν ήταν στο σχέδιο. Η σημαντική προσθήκη αυτή σχετίζεται με την αποδέσμευση, όπως προείπατε στην εισαγωγή σας, των δημοτικών τελών σε σχέση με τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν σας κρύβω ότι για μένα και πιστεύω και για πολλούς από τους συμπολίτες μας είναι μια διάταξη η οποία εισάγει

0: μεγάλες επισφάλειες. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί, κοιτάξτε να δείτε κύριε Κουγκόλια, το μεγάλο πρόβλημα ξεκίνησε με την ύπαρξη των παρόχων και το άνοιγμα της ελεύθερης αγοράς στην ενέργεια. Όσο ήταν η ΔΕΗ μόνη της, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Και το οποίο πρόβλημα διωγγώθηκε από την έναρξη της ενεργειακής κρίσης. Mm-hmm. Και αυτό γιατί? Γιατί πολλοί από τους παρόχους αυτούς, τους ιδιώτες, δεν κατέβαλαν ως όφυλαν τα τέλη στον Δήμο. Τα τέλη δηλαδή που εισέπραταν από τους συμπολίτες μας.
1: Δεν πήραν το λογαριασμό, οπότε δεν έπαιρναν και τα τέλη οι Δήμοι. Ναι.
0: Όχι.
1: Α,
0: λέω την άλλη περίπτωση.
1: Ποια?
0: Ότι οι συμπολίτες μας πληρώναν το λογαριασμό,
1: ναι,
0: και πολλοί από τους παρόχους δεν κατέβαλαν τα τέλη στους Δήμους, στους όφυλαν.
1: Α, μάλιστα.
0: Είτε γιατί δεν είχαν τη ρευστότητα, είτε γιατί δεν πηγαίνανε καλά, είτε γιατί κλείσανε. Έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις, χαοτικές σε κάποιες από αυτές. Ακόμα όμως, και πείτε ότι όλα συνέβαιναν σωστά, ότι οι συμπολίτες μας πληρώνανε το λογαριασμό τους και τα τέλη μέσω των λογαριασμών, οι ίδιοι υπάροχοι όταν το απέδιδαν στους Δήμους έφτανε και 6 μήνες μετά παρακρατώντας και ένα 30% των τελών. Ταυτόχρονα δε, αν κάποιος Δήμος είχε οφειλές στον πάροχο, έκαναν συμψηφισμό πριν να αποδώσουν τα τέλη. Αυτό ο Υπουργός προσπάθησε να το επιλύσει με έναν τρόπο που κατ' εμέ τους αφήνει ακόμα μεγαλύτερο περιθώριο, ενώ δημιουργεί επιπλέον πρόβλημα στους Δήμους.
1: Γιατί
0: σας το λέω αυτό? Διότι αυξάνεται η επισφάλεια πληρωμής των δημοτικών τελών προς το Δήμο. Ξέρετε, όταν τα δημοτικά σου τέλη είναι δεμένα με το λογαριασμό του ρεύματος, ποιος μπορεί να ζήσει χωρίς ρεύμα σήμερα? Άρα, με τον τρόπο αυτό, ουσιαστικά υπήρχε μια μεγαλύτερη ασφάλεια από τους Δήμους ότι θα λάβουν τα τέλη τα οποία είναι υποχρεωμένοι οι πολίτες. Θέλει καθαριότητα, θέλει ηλεκτροφωτισμού, τα οποία είναι υποχρεωμένοι οι πολίτες να καταβάλουν. Όταν τώρα αυτό αποσυνδεθεί, θα πρέπει να τους έρχεται με ένα νέο μηχανισμό, ένας νέος λογαριασμός από το Δήμο, όπου θα πρέπει ο πολίτης να καταβάλει τα αντίστοιχα τέλη, όμως αν θέλετε, εντάξει, και να τα καθυστερήσει ή να μην τα καταβάλει, άντε να βρει διαδικασία ο Δήμος να τα διεκδικήσει. Και δεύτερον, από την άλλη πλευρά, υπάρχει και ένα άλλο πολύ σημαντικό πρόβλημα. Ξέρετε, κύριε Κουγκολή, τα δημοτικά τέλη, το τέλος ακίνητης περιουσίας, τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού συνδέονται με τον νοικιαστή. Εάν ένας, επειδή σύμφωνα με τη διάταξη φαίνεται ότι είναι για μία φορά το χρόνο,
1: ναι,
0: αυτό, το οποίο εκεί είναι ένα πρόβλημα, το πού θα τα βρεις μία φορά το χρόνο να τα δώσεις.
1: Εντάξει, μπορεί να μπει σε δόσεις, γιατί άκουσα
0: ότι
1: και για 12 δόσεις.
0: Πες λοιπόν ότι δίνουμε και δόσεις, όμως σχετίζονται με τον ενοικιαστή. Άρα αν
1: δεν τα πληρώσει, ναι,
0: ενοικιαστή μέσα στη μέση του χρόνου και αλλάξει, θα πρέπει να δημιουργηθεί μια άλλη διαδικασία.
1: Ναι.
0: Ταυτόχρονα δε, φανταστείτε πόσοι μέχρι σήμερα που μιλάμε, ότι ξενικιάζουν και έχουν αφήσει λογαριασμούς, ας πούμε, νερού, οι οποίοι μπορεί να είναι και χρόνου.
1: Κατάλαβα τις ενστάσεις.
0: Από την άλλη πλευρά όμως, στο λογαριασμό του ρεύματος αυτή τη στιγμή δεν αφήνει ιδιαίτερες οφειλές.
1: Πάντως για να...
0: Άντε λοιπόν τώρα ο Δήμος να διεκδικήσει σε έναν τέτοιο νοικιαστή που έχει οφειλές
1: τα λεφτά. Σωστά.
0: Τα χρήματα, και έρχεται μια αντιδικία μεταξύ πλέον. Θα αρχίσουν να έχουμε αντιδικίες μεταξύ των ιδιοκτητών και των νοικιαστών.
1: Βέβαια αυτό έχει τεθεί σε διαβούλευση άτυπα για την ώρα. Δεν είναι ότι αύριο το πρωί θα γίνει.
0: Έτσι. Αυτό είναι
1: ή το είπε μια και έξω και θα γίνει και τέλος ό,τι και αν πείτε.
0: Είναι προσθήκη στο νέο κώδικα για την αυτοδιοίκηση που το νομοψηφίστηκε τελευταία. Κατά τη γνώμη μου, όσοι αυτή μετράει και θα μου επιτρέψετε σαν ο...
1: Έχει μπει στο κώδικα, αλλά δεν έχει αποσαφινιστεί ακόμη πώς θα γίνει. Γι' αυτό είπα για διαβούλευση μέχρι να ξεκινήσει να υλοποιείται.
0: Διαβούλευση είναι, αλλά δεν έχει εξειδικευτεί η αναλυτή.
1: Μπορεί να αλλάξουν κάποια πράγματα, όπως ας πούμε οι δόσεις, ξέρω εγώ, να είναι περισσότερες.
0: Από την άλλη πλευρά, ακούστε με. Και πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε μαζί. Η σωστή προσέγγιση τι θα ήταν? Να βάλουμε αυστηρότερα κριτήρια και αυστηρότερο τρόπο ελέγχου στον πάροχο, έτσι ώστε και να μην χάνονται τα χρήματα για το Δήμο και να είναι διασφαλισμένα και να μην πρέπει να δημιουργήσουμε έναν επιπλέον ολοκληρωμένο μηχανισμό για να πάρει ο Δήμος τα χρήματα του και να μην βάλουμε και στον πολίτη μια επιπλέον ενέργεια να κάνει, ένα ακόμα πράγμα να έχει στο μυαλό του ότι έχω και έναν άλλο λογαριασμό να πληρώσω για τα χρήματα τα ίδια. Αλλά μπαίνει μια διαδικασία τώρα η δημόσια διοίκηση να δημιουργήσει μια άλλη βάση δεδομένων και έναν άλλο μηχανισμό και ο πολίτης επιπλέον κάτι ακόμα το οποίο να έχει στο νου του. Με τα όσα επιπλέον προβλήματα τα οποία σας είπα νωρίτερα. Άρα θεωρώ, και κλείνοντας, ότι η γνώμη μου είναι ότι είναι προς τη λάθος κατεύθυνση, γιατί θα έπρεπε κάτι το οποίο ήταν διασφαλισμένο δεκαετίες τώρα μέσω της ΔΕΗ, όταν ήρθαν οι πάροχοι αυτό διαρρήχθηκε, θα έπρεπε να υπάρξει ένα αυστηρότερο νομοθετικό και διαχειριστικό πλαίσιο προς τους παρόχους και ό,τι σχετίζεται με την άδεια λειτουργίας τους και τις ανανεώσεις που αυτοί έχουν, έτσι ώστε να διασφαλίζονται τα χρήματα προς τους Δήμους.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Ευαλή. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, πολύ καλημέρα σας.
1: Ήταν ο επικεφαλής της Αλάσσονος Αντιπολίτευσης στον Δήμο Πατρέων. Ακούσατε ότι μπήκε στον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, θα ισχύσει από την 1η του 28, χωρίς ακόμη να ξέρουμε τον μηχανισμό, διότι θα υπάρξει διαβούλευση και συζήτηση. Δεύτερον, θα είναι ένα ποσό το χρόνο σε 12 δόσεις, όπως όλα δείχνουν, αυτό λένε οι πληροφορίες. Και προφανώς δεν κανονίζει κανένας άλλος την αύξηση των δημοτικών τελών πέραν της δημοτικής αρχής. Δεν είναι δηλαδή θα μπει ένας νόμος από το κράτος όπως ο ένφια και θα πάμε να τον πληρώσουμε εμείς. Σοβαρές και σημαντικές οι ενστάσεις του κυρίου Αϊβαλή, τις καταγράφουμε, όπως είχαμε ακούσει και την άλλη πλευρά, αυτή του Υπουργείου Εσωτερικών. Τι είπε προσφάτως ο Πρωθυπουργός? Το είπαμε, το κάνουμε. Ένας ζώτας διαρκείας, διότι συνεχίζεται το κυβερνητικό έργο. Μάλιστα έδωσε και κάποια PDF στους δημοσιογράφους για να τα επικοινωνήσουν στους πολίτες. Τι λένε αυτές οι κάρτες? Ότι 9 στις 10 δεσμεύσεις από το 2023 έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται. Ότι η ανάπτυξη είναι σταθερή και δημιουργείται δημοσιονομική αξιοπιστία. Έχουμε αυξήσει μισθών, εισοδημάτων και συντάξεων. Μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Επενδυτική βαθμίδα, διεθνής αξιοπιστία και ρευστότητα. Λιγότερη ανεργία, περισσότερες ευκαιρίες. Καλύτερα δίκτυα και υποδομές που ενώνουν την Ελλάδα. Πιο σύγχρονες και πιο ασφαλείς μεταφορές. Περιφερειακή συνοχή και αγροτική ανάπτυξη. Και μια εθνική στρατηγική για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη. Παράλληλα, εξυγίανση τραπεζών και ρυθμίσεις οφειλών. Ψηφιακή υγεία και πρόληψη για όλους. Ισχυρότερη υγεία σε ανθρώπους και υποδομές, σύγχρονο και ανοιχτό εκπαιδευτικό σύστημα, στεγαστική πολιτική με κοινωνικό αποτύπωμα, στήριξη οικογένειας και μείωση του δημογραφικού προβλήματος, προσβασιμότητα ίσες ευκαιρίες, προσβάσιμος και εξωστρεφής πολιτισμός, ασφάλεια, διαφάνεια και συμμετοχή στον αθλητισμό, πιο έτοιμο κράτος απέναντι στις κρίσεις και στην κλιματική κρίση, περισσότεροι άνθρωποι στην πρώτη γραμμή όπως είναι οι πυροσβέστες, περισσότερα εναέρια μέσα, ασφάλεια στην καθημερινότητα, ενεργειακή θωράκιση της χώρας, πράσινη μετάβαση, προστασία της φύσης, ταχύτερη και ψηφιακή δικαιοσύνη, υποδομές και επιχειρησιακή υποστήριξη επίσης στον τομέα της δικαιοσύνης, διαφάνεια και θεσμική λογοδοσία στην Βουλή, συμμετοχή, αξιολόγηση και συνταγματική αναθεώρηση, έλεγχος των μεταναστευτικών ροών. Λιγότερα τροχέα, περισσότερη ασφάλεια στους δρόμους, πιο σύγχρονο κράτος στο κινητό του πολίτη.

προστασίας του πολίτη. Και ο Σκαρπέτας, όπως μαθαίνω, περιφερειακός σύμβουλος επικεφαλής παράταξης που στηρίχθηκε και από τον ΣΥΡΙΖΑ στο Εθνικό Συμβούλιο. Και κάποιοι άλλοι πατρινοί, όπως ο κ. Παπάς, που είναι αναπληρωτής στο Μέρκελ Οικονομικών. Λαμβάνω κάποια μηνύματα τα οποία κινούνται προς συγκεκριμένη κατεύθυνση σχετικά με τις μεταγραφές από το ένα κόμμα στο άλλο, από το Πασόκ στην Ελλάδα ή από την Ελλάδα στο Πασόκ. Το θέμα πρώτον είναι η ποιότητα, δεν είναι η ποσότητα. Μπορεί να πάρεις 10 και να έχουν 10 ψήφους, μπορεί να πάρεις 5 και να έχουν 150 ψήφους. Δεύτερον, δεν είναι είδηση ότι και ο Σκαρπέτας, ας πούμε, όπως μου λέτε, πάει στην Ελλάδα, αφού εκεί ήταν. Από τον Τσίπρα είχε στηριχθεί και τον Τσίπρα στήριζε. Παράδειγμα. Το ίδιο και για τον κύριο Σκανδάμη ή για κάποιους δικηγούς. Το ακούω. Μπορεί όμως να μην το υιοθετώ. Και υπενθυμίζω αυτό που είπε ο κύριος Σκανδαλίδης, ο επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης του ΠΑΣΟΚ, εδώ από τον Max FM, ότι αναμένουμε πολλές νέες αφίξεις στο ΠΑΣΟΚ και θα χάσουμε το μέτρημα μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Οπότε αυτές οι προσαρτήσεις τελεχών του ΠΑΣΟΚ από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν μας λένε και κάτι. Θυμίζω, Τζάκρη, Κασιμάτη και Ναύαρχος Αποστολάκης κλείνουν προς το ΠΑΣΟΚ. Ολοκληρώνοντας το πρώτο μέρος της εκπομπής, την πήγα και θυμήθηκα τώρα ότι χθες είχε 28 Ιουνίου. Πριν από 11 χρόνια λοιπόν ξυπνήσαμε με κλειστές τράπεζες. Θυμάστε τις ουρές, τα ATM, τα Capital Controls και όλα τα συναφή και τις σκηνές πανικού που είχαμε ζήσει. Μάλιστα ο Αλέξης Τσίπρας σε πρόσφατη συνέντευξή του είχε πει ότι έπρεπε να κλείσουμε εμείς πρώτοι τις τράπεζες για να μην μας εκβιάζουν οι άλλοι μετά με τις κλειστές ελληνικές τράπεζες. Κάποιοι θυμούνται εκείνη την εποχή και λένε ποτέ ξανά Τσίπρας, ποτέ ξανά η ηγετική του ομάδα που τον συντροφεύει ξανά, την ώρα που τους λέει μην έρχεστε και εκείνοι θέλουν να πάνε και φεύγουν από το κόμμα τους. Γι' αυτό υπάρχουν δεύτερες σκέψεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Λέει ο κύριος Παπάς, λέει ο κύριος Πολάκης, λέει η κυρία Δούρου, πού πάμε? Εδώ αυτός μας διώχνει, δεν μας θέλει. Και εμείς πάμε μαζί του, τι θα κάνουμε? Για να το ξανασκεφτούμε. Και προσπαθούν να πείσουν και τον κύριο Φάμελο να συμπορευτούν ως ανεξάρτητο κόμμα με το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε τώρα, για να φτιάξουν άλλες δυνάμεις εκεί. Να πάει και ο κύριος Κασελάκης και κάποιοι άλλοι. Και να είναι το αντίπαλο δέος στον Αλέξη Τσίπρα. Εντάξει. Δεν είναι υγιείς λογικές αυτές. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε με αυτοκινητοδρόμιο, διότι έχουμε να πούμε αρκετά.

0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Αλλά
4: όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Perché?
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάραβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι

0: Άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
2: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμά.
6: Και αυτό το καλοκαίρι έχει τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δωδώνη τυρί Feta Pop μόνο 11,65 το κιλό. Γραβιέρα αμφιλοχίας μόνο 12,96 το κιλό. Αλφα τορτίγες και προϊόντα Healthy Habits σε χρυσές τιμές. Γκρέκα τοματοειδή σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
10: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού. Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για αμαία.
11: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
12: Max FM 93,4 τα λέει όλα.

Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, ακούτε Max FM σε εξέλιξη πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ηχό. 2610-328-311 το τηλέφωνο μας για οτιδήποτε σημαντικό θέλετε να μας πείτε, να μας μεταφέρετε, να μας καταγγείλετε. Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας, το μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook Max FM 93 και 4, η σχετική μας διεύθυνση. Και σας ακούμε και σας διαβάζουμε.

0: Καλημερίζω τον επικεφαλής της Motorsport Greece, μεταξύ άλλων, τον Τάκη Πουρναράκη, και τον ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας. Καλημέρα Τάκη, πώς είσαι, τι κάνεις?
1: Είμαι, καλημέρα, είναι μια καλή μέρα για το μηχανοκίνητο αθλητισμό στη χώρα μας. Το Eco Acropolis Rally 2026 ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, διαφημίζοντας την Ελλάδα στα πέρατα του κόσμου.
0: Μπράβο, μπράβο. Άρα κάθε χρόνο καλύτερα.
1: Δεν μπορώ να πω εγώ τέτοια πράγματα. Μπορώ όμως να πω ότι φέτος όλα όσα σαν οργάνωση στοχεύσαμε υλοποιήθηκαν στο μέτρο που είναι ανθρωπίνως δυνατό. Μια οργάνωση η οποία ξεκινάει από το Υπουργείο Αθλητισμού και τον αναπληρωτή του αθλητισμού, τον κύριο Γιάννη Βρούτση.
0: Ωραία. Επειδή τώρα, για να αλλάξω θεματολογία, αλλά κινούμε στην ίδια κατεύθυνση, έχεις ασχοληθεί και ασχολείσαι, και μάλιστα με θεσμικό τρόπο, με το αυτοκινητοδρόμιο της Πάτρας. Είναι μια απονεμένη υπόθεση, να μην λέω τα ίδια. Υπάρχει το ενδιαφέρον από τον κύριο Ηλιόπουλο.
1: Έχω την τιμή να είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και λέει, απαντήστε μέχρι τα τέλη Ιουλίου, αυτή είναι η πρότασή μου κτλ. Τα έχω πει αναλυτικά. Ακούω δε κάποιους από χθες, στο απόϊχο των δηλώσεων του κυρίου Πρωθυπουργού, που είπε για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στο αυτοκινητοδρόμιο των Σερών, ότι γυρνάει στην πλάτη στην Πάτρα και την ώρα που πάμε να συμφωνήσουμε να κάνουμε μια τέτοιου είδους επένδυση, πάει και δίνει τα λεφτά του κράτους αλλού. Συγγνώμη, είναι οι ίδιες περιπτώσεις και δεν το ξέρω? Έχει σχέση το ένα με το άλλο?
1: Καταρχάς θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, προφανώς όχι, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα, γιατί το να γίνεται πολιτική με θέματα τα οποία πιθανά κάποιοι άνθρωποι δεν γνωρίζουν εις βάθος, είναι τουλάχιστον άστοχο. Σας διαβάζω για να ξέρουμε τι γίνεται. Ανακοίνωση σημερινή από το Υπουργείο Αθλητισμού, ότι οι ΣΕΡΕΣ κάνουν αποφασιστικό βήμα για την ανάδειξη διεθνή προορισμού του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Με απόφαση του Πρωθυπουργού δρομολογείται η συνολική αναβάθμιση του αυτοκινητοδρομίου ΣΕΡΟΝ με χρηματοδότηση του 9 εκατομμυρίων από το Υπουργείο Αθλητισμού. Και αυτό πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι ξεκινάει και από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Παπαθανάση, και από τον Υπουργό Αρμόδιο για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις και Βουλευτή Σερών, τον Τάσο τον Χατζηβασιλείου. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια εφιστάμενη εγκατάσταση. Μιλάμε για ένα αυτοκινητοδρόμιο το οποίο λειτουργεί σε βαλκανικό επίπεδο, σε υψηλό επίπεδο, δεδομένου ότι στην Βουλγαρία πολύ πρόσφατα εγκαινιάστηκε μια πίστα υψηλών προδιαγραφών ΦΙΑ 1. Είναι σημαντικό για την τοπική οικονομία. Η χρηματοδότηση του 9 εκατομμυρίων είναι για την επέκταση, αν θέλετε, του υφιστάμενου αυτοκινητοδρομίου και την μερική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων.
0: Άρα δεν είναι ότι τα παίρνει από κάπου αλλού από εμάς και τα πάει εκεί, προφανώς.
1: Να πω ένα πολύ απλό πράγμα. Είναι σαν να ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι ανακαινίζει μερικό στο γήπεδο μπάσκετ στα Γιάννενα και να βγει να διαμαρτύρεται μια ομάδα, ας πούμε, στην Κρήτη, ότι ρε παιδιά, εμείς θα κάνουμε εδώ ένα καλό γήπεδο μπάσκετ. Να κάνετε. Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Και είναι ένα, ξαναλέω, ένα ποσό ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αφορά μόνο τη μερική επέκταση της πίστας.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, πάμε στο αυτοκινητοδρόμιο.
0: Είμαστε κοντά να είμαστε πιο αισιόδοξοι, είμαστε κοντά σε μια συμφωνία, τουλάχιστον κοντύτερα από όσο περιμένουμε.
1: Να βάλουμε εδώ τα πράγματα στη σωστή τους διάθεση. Καταρχάς, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ένας επιχειρηματίας του Βεληνικού, του κ. Ηλιόπουλου, ασχολείται με την Πάτρα, με τη Χαλανδρίτσα, με το αυτοκινητοδρόμιο. Το οποίο στα χρόνια που θυμάμαι τον εαυτό μου έχουν γίνει πολλές προσπάθειες, κάποιες από αυτές έφτασαν πολύ κοντά στο να υλοποιηθούν και δεν τελεσφόρησαν. Έχω πολύ υψηλή εμπιστοσύνη, γνωρίζω προσωπικά τον κύριο Ηλιόπουλο, έχω δει τα πεπραγμένα του στο μηχανοκίνητο αθλητισμό και έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη σε αυτά που πιστεύει και σε αυτά που λέει ότι θα κάνει στη Χαλανδρίτσα. Άρα μένει από εμάς, αναφέρομαι τώρα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο συμμετέχω, έχω την τιμή να συμμετέχω, αλλά και σε όλους όσοι έχουν στα χέρια τους μετοχές του αυτοκινητοδρομίου, να κάνουμε αυτά που πρέπει, ούτως ώστε να προχωρήσει επιτέλους αυτό το έργο, που θα αποτελέσει τοπικό πόλο ανάπτυξης και θα είναι σίγουρα μια πολύ σημαντική ανάσα για την τοπική κοινωνία και την τοπική οικονομία.
0: Σαφές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Νομίζω ότι μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα, διότι δεν έχουμε και πολύ χρόνο στην εκπομπή, μας έδωσες το συνολικό πλαίσιο. Τελευταία ερώτηση. Είναι ρεαλιστική η πρόταση του κυρίου Ηλιόπουλου?
1: Δεν θέλω δημόσια να σχολιάσω κάτι τέτοιο. Μπορώ όμως να πω με τα λόγου γνώσεως ότι είναι η τελευταία μας ελπίδα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Τάκη
1: Μπρουνάκη. Να το κλείσω έτσι γιατί μπορεί να ακούστηκε. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στις προθέσεις του και στις ικανότητες του.
0: Κατανοητό. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν ο Τάκης Μπρουνάκης, ο πρόεδρος της Motorsport Greece. Τον ακούτε έτσι κι αλλιώς όταν μεταδίδονται η Φόρμουλα 1, είναι ο speaker των αγώνων. Τεράστια εμπειρία στο μηχανοκίνητο αθλητισμό ο Τάκης Μπρουνάκης. Ακούσατε το ότι δεν έχει καμία σχέση το αυτοκινητοδρόμιο των Σερών. Ένα αυτοκινητοδρόμιο τρίτης κατηγορίας, γάμα εθνικές, το πούμε έτσι. Γύρω το έχουν ανοίξει πεντάστερα, αν σας λέει κάτι αυτό. Αλλά είναι ένα αυτοκινητοδρόμιο που λειτουργεί εδώ και 30 χρόνια και ανοίξει το Δήμο. Και ο Δήμος λοιπόν και οι τοπικοί φορείς εκεί, ακούστε, ο Δήμος λοιπόν και οι τοπικοί φορείς εκεί λένε στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Υπουργείο Αθλητισμού, δώστε μας χρήματα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων να το εξελίξουμε. Τι σχέση έχει αυτό με την Πάτρα και με το αυτοκινητοδρόμιο στη Γαλάντρητσα, που λένε ότι παίρνει τα χρήματα ο Μητσοτάκης από εδώ και τα δίνει εκεί, αφού υπάρχει πρόταση από το ιδιώτη? Να ζητήσουμε και εμείς χρήματα λοιπόν. Θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είχαμε ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο, θυμάστε. Γιατί λοιπόν τόσο κακό είναι το κράτος που δεν μας δίνει? Εμείς δεν θέλαμε να το κάνουμε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και ακούσατε τι είπε για την πρόταση του κυρίου Ηλιόπουλου και ακούσατε ότι είναι η τελευταία μας ελπίδα και πιστεύει πολύ στις προθέσεις του κυρίου Ηλιόπουλου. 2-3 σχόλια πρωτού περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνική μας σύνδεση. Βλέπω το κλίμα μεταξύ στελεχών του ΠΑΣΟΚ και στελεχών που μεταπίδησαν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι καλό. Δηλαδή, όπου βρίσκονται σε περιοδίες, αρπάζονται. Το θέμα είναι να μην αρπαχτούν στα χέρια. Εντάξει, αυτοί που έμειναν θεωρούν προδότες αυτούς που έφυγαν. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να πηγαίνει όπου θέλει. Δεν σημαίνει ότι επειδή μπήκε σε ένα κόμμα το 74, το 80, το 95 και το κόμμα αυτό δεν τον εκφράζει και δεν μπορεί να αλλάξει εσωτερικά την αντίληψη της ηγεσίας, δεν μπορεί να φύγει. Θεωρείται ένα άλλο κόμμα απαντά καλύτερα στα σύγχρονα προβλήματα των πολιτών. Πώς θα το κάνουμε? Χωρίς να θέλω να δικαιολογώ φυγές. Κάποιοι άλλοι τις βλέπουν ως προδοσίες. Εντάξει. Όπως το βλέπει ο καθένας και ως προσωπικά κίνητρα που συντέλεσαν στο να πάει σε ένα άλλο κόμμα για έναν υποψήφιος βουλευτής, ας πούμε. Κοιτάξτε τώρα τι τους κάνει ο Τσίπρας. Λέει σε αυτούς που μπαίνουν στο κόμμα του ότι θα είσαι υποψήφιος βουλευτής εκεί. Και ταυτόχρονα του λέει θα πας καλά αφού ο άλλος δεν θα μπει, ο νυν βουλευτής. Σιγά που δεν θα μπει, δηλαδή. Πάει εδώ ο Τάδε, ας πούμε, εγώ λέω. Και λέω, ας πούμε, για τον Μαρίνο που τον εκτιμώ. Και είναι υποψήφιος. Ο Μαρίνος νομίζω ότι θα βγει. Γιατί θεωρεί ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να μην βάλει τον κύριο Παναγιωτόπουλο στο ψηφοδέλτιο. Ναι. Και θα αφήσει ο Τσίπρας τον Παναγιωτόπουλο απ' έξω όταν θα είναι η ώρα της μάχης. Και θα κερδίσει κανείς τον Παναγιωτόπουλο. Δεν μας τα πάνε καλά. Σε σχέση με τους αντιπεριφερειάρχες, επειδή βλέπω πολλά ερωτήματα και τους δημάρχους, κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία, παρά το ότι πιστεύει στην αυτονομία των Δήμων και των Περιφερειών, προφανώς έχει κάποια στελέχη που προέρχονται από τα σπλάχνα της εκεί. Και θεωρεί ότι έχουν κόσμο και προσωπικές ψήφους και θέλει να τα δει υποψήφιες και υποψήφιους στις εθνικές εκλογές. Περισσότερο αντιπεριφερειάρχες, αναπληρωτές περιφερειαρχών, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι περιφέρειες είναι πιο συνυφασμένες με την κεντρική σκηνή. Αυτό δεν θολώνει το αφήγημα για την αυτοδιοίκηση, αφού δικά τη στελέχη είναι, πώς θα γίνει τώρα? Αλλά τους λέει, ναι, δεν προβλέπεται συνταγματικά. Αλλά για λόγους ειδικής τάξης, αν είσαι υποψήφιος βουλευτής και το κλειδώσουμε τώρα, που πρέπει να γίνει άμεσα αυτό για να τρέξεις και για το κόμμα και για σένα, δεν θα μπορείς να είσαι αντιπεριφερειάρχης. Γιατί οι άλλοι φωνάζουν. Γιατί έχεις τα προνόμια του αντιπεριφερειάρχη, του αναπληρωτή περιφερειάρχη, του δημάρχου. Άρα λοιπόν θα σε καλέσω σε μικρό χρονικό διάστημα από τώρα να παραιτηθείς. Και από την ώρα που θα στο πω, θα έχεις 30 μέρες για να το κάνεις. Άρα λοιπόν έρχονται προτετελεσμένοι αυτοί που θέλουν να είναι υποψήφοι και καλώς θέλουν να είναι υποψήφοι. Και θα πρέπει να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Το ίδιο βέβαια θα συμβεί και στα άλλα κόμματα. Αν μια περιφέρεια είναι πράσινη, στην Κρήτη, ή ένας δήμαρχος είναι πράσινος. Δεν αφορά μόνο στη Νέα Δημοκρατία. Απλά καταλαβαίνετε, είχαμε γράψει για τη Νέα Δημοκρατία στον Ολόγο, διότι αυτή τη στιγμή είναι κυβερνών κόμμα και έχει τις περισσότερες περιφέρειες. Τη συντηρητική πλειοψηφία. Έτσι. Το ίδιο συμβεί και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και πάντως όλα τα κόμματα. Δεν αφορά μόνο στη Νέα Δημοκρατία, προφανώς. Βλέπω συγκλονιστικά βίντεο από τις, από τις διασώσεις στη Βενεζουέλα 4 ημέρες μετά τους σεισμούς. Οικογένειες εκλιπαρούν για βοήθεια κάτω από τα συντρίμμια και λιγοστεύουν οι ελπίδες να βρεθούν ζωντανοί αγνοούμενοι, αλλά γίνονται και θαύματα. Όπως κυρίες και κύριοι, συγκινεί και η 75χρονη που σώθηκε στην Καλυθέα, φαντάζομαι έχετε δει τα βίντεο από τις φλόγες, πηδώντας πάνω στον κόσμο. Είχε πιάσει φωτιά το σπίτι της, δεν θα σωζόταν αλλιώς. Πριν φτάσει η πυροσβεστική εκεί, είχαν κάνει μια ανθρώπινη ασπίδα από κάτω οι συμπολίτες της. Πήδηξε αυτή 75 χρονών, μπράβο στο κουράγιο της, και τη σώσανε. Ήρθε ο γιος μετά, έκλαιγε ο άντρας της. Αλλάζω θεματολογία. Καλημερίζω τον πρόεδρο του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης και Αναψυχής του Νομού Αχαΐας, τον κύριο Μαθεόπουλο. Τι κάνετε, κύριε Μαθεόπουλο, καλημέρα.
2: Μια χαρά, καλημέρα, κύριε Γκόλη.
0: Καλό. Μάλλον καλή εβδομάδα. Πήγα να πω καλό μήνα, γιατί είναι κοντά ο Ιούλιος.
2: Όχι, όχι, έχουμε δύο μέρες ακόμα.
0: Ναι, λοιπόν. Βλέπω ότι η αστυνομία και τα αρμόδια κλιμάκια κάνουν συνεχείς ελέγχους στα νυχτερινά καταστήματα της Πάτρας και για τη μουσική, διότι προφανώς υπάρχουν αναφορές από γείτονες. Όταν κάποιος ξεφεύγει από την ώρα και από τα ντεσιμπέλ, κοιτάζουν και για έκνομες δραστηριότητες. Είναι ασφυκτικός ο κλοιός.
2: Κοιτάξτε, το τελευταίο διάστημα από τα επεισόδια που έγιναν πριν από 10 μέρες και μετά, έχουμε εντατικούς ελέγχους. Νομίζω ότι η αφορμή είναι όλο αυτό το πλαίσιο κινητοποίησε την αστυνομία και δεν ξέρω να πω αν είναι καλό ή κακό. Δηλαδή είναι καλό που κινητοποιήθηκε η αστυνομία για ελέγχους με αφορμή τα επεισόδια που έγιναν ή μας ενοχλεί που γίνονται έλεγχοι. Εν πάση περιπτώσει η αστυνομία θεωρώ ότι ξέρει να κάνει τη δουλειά της, ξέρει να ελέγξει κάποιους που μπορεί να είναι πειραματικοί, ξέρει να ελέγξει γενικά τη νύχτα που όλοι έχουμε ανάγκη μια αίσθηση ασφάλειας στα καταστήματα.
0: Είναι περιπτώσεις που ενώνονται μεταξύ τους. Δηλαδή, εσείς λέτε ότι ξεκίνησαν αυτή η εντατική έλεγχη μετά τα βία επεισόδια από την ομάδα 15 ατόμων που ξυλοφόρτωσαν επιχειρηματίες και υπαλλήλους.
2: Ναι, τουλάχιστον ναι. Χρονικά.
0: Κάποιοι άλλοι λένε βέβαια, συναδελφοί σας, γιατί δεν παραπιάσετε εκείνους και πιάνετε εμάς τώρα που έχουμε βάλει λίγο παραπάνω τη μουσική. Αλλά και αυτό δεν είναι δικαιολογία.
2: Όχι, δεν θα τους δικαιολογήσω τους συναδελφούς που λένε έτσι. Ναι. Είμαστε υποχρεωμένοι να σεβόμαστε τους γείτονές μας και γενικότερα όπου ζούμε δεν μπορούμε να ενοχλούμε. Απ' την άλλη, είναι, το καλοκαίρι είναι μικρό, είναι στην ουσία καταντήσει να είναι 40-50 μέρες η όλη ιστορία. Το Σαββατοκύριακο είναι 5-6-7. Χαρούμενο είναι να ακούω λίγο μουσική το βράδυ νωρίς, δεν είναι τρομερό έτσι να τα πω λίγο με διάθεση χιούμορ. Ας μας ανεχτούν εντός εισαγωγικών λίγο και οι γειτονές μας, στα πλαίσια της λογικής βέβαια, και το λέω λίγο κάθε προβολή αυτό το πράγμα. Πάντως σε αυτό που είπα το σοβαρό, νομίζω ότι συμπίπτουν οι έλεγχοι με την αρχή των επεισοδίων, οπότε δεν ξέρω γιατί σας είπα την αρχή, δεν ξέρω.
0: Σας λέει δηλαδή καθίστε καλά, μην κάνετε τίποτα άλλο, εγώ σας πιάνω για το παραμικρό.
2: Δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Δεν νομίζω αυτό. Όχι, νομίζω ότι δεν το ξέρω, αλλά φαντάζομαι ότι ξεκίνησαν έλεγχοι για να ελέγξουμε όλο το πλαίσιο, οπότε με αφορμή τα επεισόδια, οπότε τώρα πάνε και αλλού οι έλεγχοι. Δεν ξέρω αν συμπίπτει, αν είναι τυχαίο, ειλικρινά δεν ξέρω.
0: Ακούστε, οι πληροφορίες από το ρεπορτάζ συντήρουν στο ότι είναι αυτό που λέτε. Ότι δηλαδή προσπαθούν να βάλουν μια κάποια τάξη στη νύχτα και από τα μεγαλύτερα σε κλίμακα, δηλαδή από τα επεισόδια και από τις ομάδες της νύχτας, διότι βλέπω γίνεται μια αναπροσαρμογή δυνάμεων εκεί για τον έλεγχο ναρκωτικών, προστασίας κτλ. Και ως προς τα μικρότερα, δηλαδή κάποιες ομάδες, κάποιοι πάλι ανήκουν σε αυτούς. Έχουν πάνω τους όπλο, έχουν πάνω τους ναρκωτικά. Και μετά πάνε και στα άλλα, μουσικές κτλ. Δηλαδή είναι συνολικό το ζήτημα και έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε.
2: Νομίζω ότι γι' αυτό έκανα αυτή την.
0: Σας επιβεβαιώνω μέσω του ρεπορτάζ.
2: Ναι, έκανα αυτή τη σκέψη ότι αυτό έχουν μια σχέση αυτά μεταξύ τους, οπότε γιατί χρονικά συμπίπτουν, άρα η αστυνομία φαντάζομαι προσπαθούν να ελέγξει όλο το πλαίσιο της νύχτας, ελέγχει και αυτά δηλαδή παίρνοντας η αστυνομία σε ένα μαγαζί. Ναι. Δεν μπορεί να μην κάνει έλεγχο στα προφανή περί μουσικής και αδειών, δηλαδή το πρώτο που συζητάει ένα αστυνομικό όργανο να μπαίνει στο μαγαζί είναι μια λειτουργία. Ναι. Τη άδεια μουσικής και εκεί αν υπάρχουν προβλήματα θα υπάρξει και πρόβλημα με τον έλεγχο. Άρα ότι να ευχηθούμε όλοι, ευχόμαστε όλοι νέα ήσυχη και ήρεμη συνέχεια, χωρίς διατάραξη, χωρίς επεισόδια, χωρίς όλα αυτά, να βγει το καλοκαίρι, δουλειά δεν υπάρχει πολύ, άρα το βασικό είναι ότι δεν υπάρχει δουλειά πολύ, εδώ αρχίζουν τα προβλήματα. Άρα μην προσθέσουμε και άλλα προβλήματα στα ήδη υπάρχοντα και προσπαθήσουμε να βγει ένα ήρεμο καλοκαίρι.
0: Λαγοκέφαλος έχετε εσείς στο... στην περιοχή σας, για να μην θεωρηθείτε κάνω και διαφήμιση.
2: Ας προσπαθήσουμε να έχουμε ένα ήσυχο καλοκαίρι και να μην να πούμε υπερβολές. Να σας πω κάτι άλλο. Έχει ανοίξει ένα θέμα στο Ρίο, περί απαγόρευση του μπάνιου. Λέω εδώ στους ντόπιους φίλους, παιδιά, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Μην ανοίγετε θέματα εκεί που υπάρχουν. Μην ψάχνετε εχθρούς εκεί που δεν υπάρχουν. Γιατί μόνο και μόνο η ενασχόληση και τα δημοσιεύματα για θέματα που δεν υπάρχουν, αλλά είναι κακά. Κάνει κακό στη δουλειά. Κάνει κακό στην περιοχή. Μα είναι δυνατόν να απαγορεύεται το μπάνιο στην περιοχή του Ρίου. Και ανοίγουμε τώρα θέματα μόνοι μας. Όχι, θα αντισταθούμε στην κακή. Μα τώρα γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι δυνατόν να απαγορεύεται το μπάνιο. Μα η γέφυρα είναι εκεί 20 τόσα χρόνια. Όπως με τους λαγοκέφαλους. Έχει ήδη κάποιος λαγοκέφαλο να υπάρχει στα νερά του Ρίου. Εγώ κατεργούμαι που είμαι κάθε μέρα από τα στιθάλατα, δεν έχω δει λαγοκέφαλο. Τώρα αν υπάρξει κάποιος, τι να σας πω, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν.
2: Παλιά είχαμε τις τσούχτες να σας πω. Ένα εφιαλτικό καλοκαίρι και είχαμε αρχίσει να σχεδιάζουμε να μπουν τα δίχτυα και όλα αυτά από την περιφέρεια, είχαμε βρει τα λεφτά και ξαφνικά την επόμενη χρονιά δεν υπήρχε ούτε για δείγμα τσούχτρα. Θέλω να πω, ζούμε στη φύση, ζούμε στη θάλασσα, μας επηρεάζει ο αέρας, μας επηρεάζουν τα ψάρια, μας επηρεάζουν οι λογοκέφαλοι. Μην γινόμαστε υπερβολικοί, μην χρησιμοποιούμε τα social για να λέμε και να πλάθουμε ιστορίες και να έχουμε ένα post που έχει από κάτω like, να λέμε διάφορες βλακίες εντός εισαγωγικών, οι οποίες τελικά μόνο κακό κάνουν στην περιοχή μας και στις επιχειρήσεις που είναι στον Αιγιάλο.
0: Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαθεόπουλε.
2: Καλημέρα.
0: Ήταν ο πρόεδρος των καταστηματαρχών εστίασης στην Αχαΐα. Και επειδή λέμε για καύσωνες και τα λοιπά, στην Πάτρα για αυτή τη δημοκρασία θα μας πάει δύσκολα μέχρι την Πέμπτη, διότι θα ματούν και τα μελτέμια. Κάνα 35. Δεν είναι καύσωνας. Θερμικό φορτίο είναι. Ένα τυπικό ελληνικό καλοκαίρι, όπως ακούω και τους μετεωρολόγους να λένε, τίποτα παραπάνω.

Διαβάζω μήνυμα ακροάτριας που λέει πες και για το Κακλαμάνια το Πασόκ τι είπε. Ναι, θα το πω. Είπε ότι ο στόχος για την νίκη με μία ψήφο διαφορά στην ουσία, αυτά ήταν πριν Τσίπρα. Τώρα να προσαρμόζουμε. Δεν ξέρω κατά πόσο εκφράζει την ηγεσία αυτό. Εντάξει, και κοπτοραπτική να έγινε, θα μπορούσε να το αποφύγει. Αυτό είναι που σας έλεγα, ότι το Πασόκ έχει στελέχη νέα και παλιότερα και πρόγραμμα για να μπορούν να το επικοινωνήσουν. Αλλά υπάρχουν κάποιες αστοχίες υλικού στα μέσα ενημέρωσης. Και αυτό αυτοί που κάνουν καλά τη δουλειά τους, γιατί η προπαγάνδα από όπου και αν προέρχεται θα πρέπει να απαντάτε, τους βρίσκουν στο ψαχνό και τους χτυπάνε. Και η ομάδα αλήθειας και άλλες ομάδες στο διαδίκτυο. Και κατά του Πασόκ και κατά της ελληνικής αριστερής στην παράταξη. Αφού βγαίνουν και τα λένε, τους βρίσκουν και άλλοι και τους χτυπάνε και καλά κάνουν. Και φαίνεται ότι σαν να υπάρχουν διαφορετικές θέσεις μέσα στα κόμματα. Και λένε τώρα οι πολίτες, ή λένε στους πολίτες, αυτοί μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Πάμε να μας κυβερνήσουν τώρα. Διαβάζω εδώ μηνύματα για την 28 Ιουνίου του 2015. Αρκετά. Ελπίζω να μην τα ξαναζήσουμε όλα αυτά. Και ελπίζω επίσης, με φόντο τις εκλογές, να γίνει συζήτηση ουσίας πάνω στο πρόγραμμα των κομμάτων. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι θα διαβάσουμε και εμείς όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε το δημόσιο διάλογο για τη θέση των κομμάτων. Θα συμμετέχουμε στο δημόσιο διάλογο, διότι είναι το μέλλον μας. Βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο. Αυτά για σήμερα. Όγκος πληροφοριών, όπως καταλάβατε. Τα υπόλοιπα αύριο, μαζί με τις νέες εξελίξεις. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το πρωί της Τρίτης, λίγο μετά τις 10. Εσείς μπορείτε να ακούσετε ολόκληρη την εκπομπή, αλλά και τα αποσπάσματα των συνεντεύξεων, όπως και όλες τις εκπομπές, αμέσως μόλις τελειώσουμε, στην πλατφόρμα ipavlaradio.gr. Επίσης, ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει στο dt.gr. Από την Αθανασία Ροδίτη που ήταν στον ήχο, στις μουσικές επιλογές και στην ροή της εκπομπής, τον Αλέξανδρο Κογκόλη που ήταν στο μικρόφωνο και όλη την ομάδα του Max FM, καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας, στην εβδομάδα σας, στην εργασία σας, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες σήμερα, Πέτρου και Παύλου, 29 Ιουνίου. Να σας χαιρόμαστε. Ακολουθεί η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Καλημέρα σας, γεια σας.

0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
9: Again.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλή μας εβδομάδα να έχουμε, μια υπέροχη εβδομάδα, ο καιρός θα είναι αρκετά καλός, με χαμόγελο. Αυτό θα πω εγώ, αυτό θα προτείνω, αυτό θα συμβουλεύσω, ό,τι και να γίνεται γύρω σας μην δίνετε καμία σημασία, χαμογελάτε κυρίες και κύριοι. Δήμητρα Μπαλαφούτη, στο μικρόφωνο Αθανασία Ρόδητη, στον ήχο Αλεξάνδρα Κοσμά, στο τηλεφωνικό μας κέντρο μας βρίσκεται στο 2610-343-200. Καλή μας εβδομάδα Δευτέρα, σήμερα 29 Ιουνίου, σιγά σιγά φεύγει ο Ιούνιος, έρχεται ο Ιούλιος, ο οποίος έρχεται με άγριες διαθέσεις όσον αφορά τουλάχιστον το καιρικό. Διότι, να ξεκινήσω από σήμερα, αρχικά να πω ότι αύριο θα σας έχω αναλυτική πρόβλεψη, πρόγνωση του καιρού με Νικόλα Σερέτη. Αναλυτικά θα μας δώσει το πλάνο για το πώς θα μπει ο Ιούλιος και το πώς θα κινηθούν οι επόμενες μέρες. Οπότε σήμερα θα κρατήσετε έτσι ένα μικρό συνοπτικό σχόλιο που θα σας κάνω εγώ, και αύριο θα έχουμε αναλυτική πρόγνωση, ξαναλέω, με Νικόλα Σερέτη. Έχουμε αυτή την ώρα, αρχικά να ξεκινήσω με αυτό, 29 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Πάτρας. Καταλαβαίνετε ότι η ώρα είναι 11, είναι σχετικά νωρίς ακόμα, οπότε όσο περνάει η ώρα και φτάνουμε προς το μεσημέρι, η θερμοκρασία θα ανέβει κι άλλο, κυρίες και κύριοι. Σήμερα και αύριο θα φτάσει ακόμη και τους 35, αλλά και κατά τόπους στους 36 βαθμούς Κελσίου. Οπότε οπλιστείτε με υπομονή, ανεμιστήρες, air condition, βεντάλιες, δεν ξέρω τι βολεύει τον καθένα. Εάν δεν έχετε κάτι πολύ έτσι σοβαρό να κάνετε και να πρέπει να μετακινηθείτε από το σπίτι και να βγείτε από την ευκολία του air condition, βεβαίως μην βγείτε έξω καθόλου, δεν υπάρχει κανένας λόγος, γιατί οι θερμοκρασίες είναι αρκετά ανεβασμένες, εκτός και αν έχετε σκοπό να πάτε για μπάνιο, που εκεί βεβαίως μαζί σας. Λοιπόν, έρχεται βεβαίως αυτό το κύμα καύσωνο, το οποίο βλέπαμε και τις προηγούμενες μέρες αλλά και σήμερα, να ταλανίζει την Ευρώπη. Έρχεται αυτό το κύμα καύσωνα και στην Ελλάδα, θα επηρεαστούμε λοιπόν και εμείς από αυτή τη ζέστη. Δεν θα μπούμε βέβαια στον ακραίο καυτό πυρήνα που θα πλήξει άλλες περιοχές της Ηπείρου, της Ευρώπη. Πάντως η θερμή αέρια μάζα, η οποία καλύπτει όλο αυτό το μεγάλο τμήμα της Ευρώπης, έρχεται σταδιακά προς τα ανατολικά. Έτσι λοιπόν θα δούμε αρκετά μεγάλες θερμοκρασίες σε κεντρική Ευρώπη και Βόρεια Βαλκάνια. Η Ελλάδα επηρεάζεται, γι' αυτό και βλέπουμε τον υδράργυρο ήδη από εχθές να παίρνει την ανηφόρα στα ηπειρωτικά τμήματα αρχικά και περισσότερο σε μεγαλύτερο βαθμό. Πάντως θα δούμε αυξημένες θερμοκρασίες στερεά Ελλάδα και δυτική Ελλάδα. Το καλό είναι, κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε το Μελτέμι, το οποίο θα δούμε δηλαδή τους βόρειους ανέμους σταδιακά να παρουσιάζουν έτσι μια πρόσκαιρη εξασθένηση τις επόμενες μέρες. Θα ενισχυθούν βέβαια ξανά γρήγορα, μην νομίζετε ότι θα κρατήσει πάρα πολύ, αλλά αυτή η επανενεργοποίηση των μελετιών θα λειτουργήσει ως φυσικό αντίδοτο, οπότε δεν θα έχουμε τόσο αυξημένη έντονη ζέστη στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Πάντως και για σήμερα, η Ηλία, Αχαΐα και το Λακαρνανία βρισκόμαστε σε αρκετά υψηλό κίνδυνο για να παρουσιαστεί κάποια πυρκαγιά. Έχει βγει ο χάρτης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα, θα βγαίνει βεβαίως ανατακτά χρονικά διαστήματα τώρα, είναι αναμενόμενο αυτό, σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Βρισκόμαστε σε κατηγορία κινδύνου 3 και Αχαΐα και το Λακαρνανία, αλλά και η Λιάρα, χρειάζεται αρκετά μεγάλη προσοχή, κυρίες και κύριοι. Και επειδή διαβάζω και τα όσα έχει γράψει και έχει αναρτήσει στο Twitter, στο X, ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, μιλάμε για έναν πρωτοφανή καύσωνα, και μάλιστα σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει ο Παγκόσμιος Οργανισμός, ο οποίος προειδοποιεί βεβαίως για τη ζέστη που πλήττει αυτή την περίοδο την Ευρώπη, πολλές περιοχές της Ευρώπης, αλλά και θα συνεχίσει να πλήττει και το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Υπάρχουν στοιχεία λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι σε μία μόλις εβδομάδα, από 21 μέχρι 28 Ιουνίου δηλαδή, περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι, ακούστε τώρα, έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας της αφόρητης ζέστης. Έτσι, απίστευτα πράγματα. Και αυτό ξέρετε γιατί γίνεται. Μιλάμε καταρχήν για ένα σιωπηρό δολοφόνο, έτσι. Είναι πάρα πολλά τα αίτια που μπορεί να πεθάνει κανείς από την ζέστη. Μπορεί να συνδέεται βεβαίως και με άλλες ασθένειες που μπορεί να έχει οποιοδήποτε. Κατά κύριο λόγο πλήττονται άνθρωποι άνω των 65 ετών, έτσι. Και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι κατά το 40% πέθαναν στα σπίτια τους. Και αυτό γιατί εκεί τα σπίτια δεν είναι κατασκευασμένα να αντέχουν τόσο υψηλές θερμοκρασίες, και πολλά από αυτά τα σπίτια μάλιστα δεν έχουν και condition. Οπότε μιλάμε για 150 εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι βράζουν αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, στην κυριολεξία.
Είχαμε σήμερα το πρωί, για να έρθω εδώ στα δικά μας, στα τοπικά, είχαμε άμεση παρέμβαση της αστυνομίας σήμερα το πρωί, γιατί υπήρχε μια αναφορά για άτομο το οποίο κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου. Πραγματικά δεν ξέρω πώς βγήκε αυτός ο ανήλικος με το πατίνι στην Εθνική Οδό. Τι σκεφτόταν, ίσως έκανε λάθος. Κρατάτε και αυτό στο μυαλό σας. Πάντως το περιστατικό έγινε στο ύψος του Λάπα. Ένας νεαρός οδηγός, ο οποίος κυκλοφορούσε με πατίνι εκεί όπου απαγορεύεται, εγώ να υπονθυμίσω βεβαίως, σε εθνικό οδικό δίκτυο να κυκλοφορεί κανείς με το πατίνι, και δημιούργησε και σοβαρό κίνδυνο και για την ασφάλεια του ίδιου αλλά και για τους υπόλοιπους έτσι που χρησιμοποιούσαν το δρόμο και τους υπόλοιπους διερχόμενους οδηγούς. Τώρα διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το συγκεκριμένο περιστατικό από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Είχαμε βεβαίως και ένα περιστατικό με αστυνομικό, ο οποίος κατηγορείται μέχρι πρότινος για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της συζύγου και του παιδιού του. Δεν θέλω να περάσω σε λεπτομέρειες, δεν έχει σημασία, γιατί όταν μιλάμε για ενδοοικογενειακή απειλή κατά συρροή και κατά εξακολούθηση, ό,τι και να έχει γίνει, οι λεπτομέρειες θέλω να πω είναι περιττές. Η ουσία είναι μία, και το πιο ουσιαστικό σε αυτή την υπόθεση είναι ότι μετά τις καταγγελίες της πρώην γυναίκας του βεβαίως και τις απειλές κατά της ζωής της, ο άνθρωπος αυτός πλέον μπήκε φυλακή, κυρίες και κύριοι. Μετά από αρκετό χρονικό διάστημα μπήκε φυλακή για 5 χρόνια. Παρακαλώ. Και βεβαίως η ποινή φυλάκισης αυτή, την οποία αποφάσισε το δικαστήριο, δεν έχει αναστολή, είναι άμεσα εκτιτέα, κάτι το οποίο βεβαίως σημαίνει ότι θα πρέπει να μπει φυλακή. Και λέω θα πρέπει να μπει φυλακή διότι δεν πήγε στο δικαστήριο, οπότε μέχρι να συλληφθεί είναι φυγόπινος ο συγκεκριμένος πρώην αστυνομικός βεβαίως. Και να πω για εσάς που χρησιμοποιείτε και τον προαστιακό, σίγουρα βεβαίως δεν το έχετε πληροφορηθεί, να πω και για τους ακροατές και τις ακροάτριες που ίσως δεν το γνωρίζουν, ότι από σήμερα 29 Ιουνίου μέχρι και την Παρασκευή 3 Ιουλίου αναστέλλεται η σιδηροδρομική κυκλοφορία του προαστιακού στο τμήμα Πάτρα Καμίνια Πάτρα, λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης εκεί στο σιδηροδρομικό δίκτυο, το οποίο υλοποιεί ο ΟΣΕ. Οπότε πληροφορηθείτε, μπείτε να δείτε, γιατί θα υπάρχουν λεωφορεία που θα εκτελούν τη συγκεκριμένη διαδρομή. Μπείτε λοιπόν να δείτε πότε περνούν τα συγκεκριμένα λεωφορεία, που μπορείτε να τα πάρετε, τόσο ώστε να κάνετε τις μετακινήσεις σας όσο πιο εύκολα γίνεται και ξεκούραστα. Μαζί μου η Real Water. Real Water φίλτρα νερού, η εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997, με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 και Τρίπολη πάλι 28 Οκτωβρίου 24. Βεβαίως τους βρίσκεται, τους συναντάτε και στο ανανεωμένο τους ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr, εκεί όπου προσφέρουν φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση, γιατί η Real Water προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. Έτσι απαλλάσσεστε από περιττά έξοδα και τη μεταφορά εμφιαλωμένων και όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους, προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για το πόσιμο, το μαγείρεμα και το πλήσιμο των τροφίμων σας. Τηλέφωνο για Πάτρα 2610-273-511 και για την Τρίπολη 2710-235-171.

0: Και πάμε τώρα βεβαίως στο ζήτημα της ακρίβειας, το ζήτημα το οποίο παραμένει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της καθημερινότητας όλων μας, θα πω κυρίες και κύριοι, γιατί οι τιμές στα βασικά αγαθά εξακολουθούν να πιέζουν τα νοικοκυριά. Η ακρίβεια παραμένει έτσι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Στο επίκεντρο βεβαίως σήμερα βρίσκεται η σύσκεψη που γίνεται, που θα γίνει 12 η ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου, εκεί όπου η κυβέρνηση θα συζητήσει με εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ τρόπους για να μειωθούν οι τιμές στα ράφια και βεβαίως το μέλλον του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Πάμε να συζητήσουμε για αυτές τις εξελίξεις και επί της ουσίας κατά πόσο εμείς ως καταναλωτές μπορούμε να περιμένουμε ουσιαστικές μειώσεις ή όχι. Με τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών, Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδος. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Λεχουρίτη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κυρία Μπαλαφούτη, χρόνια πολλά για την σημερινή ημέρα.
0: Βεβαίως.
1: Τις εορτάζεις και εορτάζοντες και βεβαίως μην περιμένετε να δούμε κάποια θετικά αποτελέσματα από την σημερινή σύσκεψη, γιατί είναι επικοινωνιακού χαρακτήρα και όχι ουσιαστικού.
0: Αυτό γιατί το λέτε, κάποιος μπορεί να πει ότι αφού ακόμα δεν έχουμε ακούσει τι θα πούμε.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, οι παροιμίες λένε πολλά. Μία παροιμία λέει καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Άρα από τη στιγμή που γίνεται σήμερα μία σύσκεψη για να μας πείσουν τι, πως θα πιέσει τη βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ να ρίξουν τις τιμές, μα δεν είχαμε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα το Νοέμβριο του 2025 κάτι αντίστοιχο και πέσανε οι τιμές σε 2.180 κωδικούς και το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Είδαμε μειώσεις, είδαμε απλώς κωδικούς σε κάποια προϊόντα που δεν είχαν καμία ουσία και αξία για τον καταναλωτή, δήθεν ότι έπεσαν οι τιμές. Μία αντίστοιχη σύσκεψη θα γίνει και σήμερα. Αλλά πέραν από αυτό, γιατί είμαστε δύσπιστοι, θα σας πω για ποιο λόγο. Έχει 10 μέρες που δημιουργήθηκε η νέα πλατφόρμα το πόσο κάνει. Ακόμα δεν κυκλοφόρησε και ο κόσμος αποδεδειγμένα έδειξε πως η νέα πλατφόρμα του πόσο κάνει δεν εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο έγινε. Αφού λοιπόν δεν εξυπηρετεί για το σκοπό για τον οποίο έγινε, καταλαβαίνετε και εσείς ότι και η σημερινή σύσκεψη δεν έχει ουσία στο να πέσουν οι τιμές των προϊόντων.
0: Βέβαια, επειδή μου λέτε για το πόσο κάνει, να πω σε αυτό το σημείο και για κάποιους ακροατές που μπορεί να μην το γνωρίζουν, κόστησε αρκετά χρήματα για να φτιαχτεί αυτή η πλατφόρμα, η οποία επί της ουσίας μας λέτε ότι δεν λειτουργεί, δεν τη χρησιμοποιούν οι καταναλωτές.
1: Η νέα πλατφόρμα του πόσο κάνει κόστησε 4.612.800 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Και το όλο σύστημα. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν τα παιδιά που έφτιαξαν την πλατφόρμα πήραν 370.000, εγώ ξέρω ως πολίτης καταναλωτής πως θα μου κοστίσει σαν φορολογούμενος πολίτης 4.612.800 ευρώ με βάση την απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα νέα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν από την νέα αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Παράλληλα, μην ξεχνάμε ότι το 2020 έγινε η πλατφόρμα του e-καταναλωτής.
0: Το θυμόμαστε.
1: Μπράβο. Ξοδεύτηκαν, ξέρετε πόσα εκατομμύρια, 8.184.000 για διαφήμιση.
0: Μόνο για διαφήμιση. Ναι, σύν τα υπόλοιπα. Ναι, για να κατασκευαστεί.
1: 4 εκατομμύρια περίπου, αν θυμάμαι καλά, μπορεί και να μην είναι 4. Τέλος πάντων, ας βγει η κυβέρνηση να πει πόσο κόστησε η τότε πλατφόρμα. Άρα, συμπερασματικά βλέπουμε ότι λεφτά πληρώνονται για κάτι το οποίο είναι αχρίαστο. Το πόσο κάνει η κυρία Μπαλαπούτη, ο κόσμος το γνωρίζει. Εκείνο που δεν ξέρει ο κόσμος και το ξέρει η κυβέρνηση είναι γιατί κάνει τόσο. Γιατί δηλαδή φεύγει ένα προϊόν 50 λεπτά από το χωράφι και καταλήγει 3 ευρώ στο ράφι.
0: Θεωρείτε ότι θα μπορούσαν, σωστά τα λέτε, θα μπορούσαν να υπάρξουν πραγματικά περιθώρια για μειώσεις στις τιμές?
1: Βεβαίως υπάρχουν.
0: Και γιατί δεν γίνεται λοιπόν, κύριε Λεχουρίτη?
1: Θα σας πω τώρα.
0: Ναι.
1: Ελάτε τώρα να δείτε. Εγώ να κάνω το ΣΕΒ.
0: Ναι.
1: Και πάμε λοιπόν στο Μέγαρο Μαξίμου, στον κύριο Πρωθυπουργό, στον κύριο Υπουργό Ανάπτυξης και μας λέει ο Πρωθυπουργός, κοιτάξτε, μειώστε τις τιμές, ναι, μειώστε τα κέρδη σας, μειώστε εκείνο, μειώστε τ' άλλο, γιατί έχετε ακριβά τα προϊόντα. Mm-hmm. Καλά, μέχρι εδώ. Mm-hmm. Καλά. Απαντούν λοιπόν, απαντώ ως εκπρόσωπος της βιομηχανίας εγώ. Και λέω, με συγχωρείτε κύριε Πρωθυπουργέ, ξέρετε πόσο έχει ανέβει η ενέργεια. Ξέρετε πόσο έχει ανέβει το πετρέλαιο. Ξέρετε πόσο έχει ανέβει ο μισθός. Ξέρετε πόσο έχει ανέβει το λειτουργικό κόστος. Mm-hmm. Όλα τα ξέρετε. Πώς λοιπόν εμένα με εγκαλείτε να μειώσω τα κέρδη μου, ενώ εσείς δεν μειώνετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ, έτσι ώστε να πέσουν οι τιμές.
0: Και βεβαίως δεν τα βάζουμε με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, έτσι, ή των σούπερ μάρκετ, γιατί και εκείνοι έχουν άλλα προβλήματα να αντιμετωπίσουν, έτσι.
1: Μα σας λέω, ναι, κυρία Μπαλαφούτη, τι θα απαντούσα.
0: Συμφωνώ,
1: εγώ.
0: Ναι, συμφωνώ. Και απλά το επεξηγώ.
1: Μου έλεγε μετά ο Πρωθυπουργός, ναι, ότι δεν έχω ακριβή ενέργεια, ότι δεν έχω ακριβό καύσιμο, mm, ότι δεν ανέβασε το βασικό μισθό στα 920 ευρώ. Δεν κατάλαβα. Mm-hmm. Αυτά τα λεφτά τα πληρώνει η κυβέρνηση. Δεν πληρώνονται από τη βιομηχανία και από την βιοτεχνία. Mm-hmm. Πώς λοιπόν θα μειώσω τις τιμές όταν εσύ ως κυβέρνηση δεν κάνεις την κίνηση να μειωθούν οι τιμές? Γιατί δεν μειώνεις τον ΦΠΑ?
0: Και επειδή, μιλάμε, ναι, βέβαια, και επειδή μιλάμε, κύριε Ελεχουρίτη, συνεχώς για τις τιμές και τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές, ευθύνεται και η εγχώρια αγορά? Δεν είναι δηλαδή μόνο όσα συμβαίνουν εκτός τα οποία επηρεάζουν την εγχώρια κίνηση?
1: Όχι, αυτό είναι δικαιολογία, κυρία Μπαλαφούτη.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Το ότι είναι ακριβή και η υπόλοιπη Ευρώπη και, ναι, ο υπόλοιπος κόσμος δεν μας λένε πόσο είναι ο μισθός εκεί, πώς, αν υπάρχει παραπαιδεία εκεί, αν υπάρχει φροντιστήρια για ξένες γλώσσες. Mm-hmm. Εάν έχουμε αυτά τα οποία έχουν και δεν μας το λένε κοινωνικό κράτος, που εμείς έχουμε το 5% του κοινωνικού κράτους από ό,τι έχει η Ευρώπη, mm-hmm, δεν τα λένε έτσι όπως πρέπει να τα πούνε. Και παράλληλα μην ξεχνάμε ότι μας λένε μόνιμα ότι για την ακρίβεια φταίνε οι ξένοι, φταίνε οι εισαγωγείς, φταίνε εκείνο, φταίει το άλλο. Η Ελλάδα δηλαδή δεν φταίει για τίποτα. Mm-hmm. Είναι όλα μια χαρά στην Ελλάδα. Mm-hmm.
0: Ποια είναι τα προϊόντα που επιβαρύνουν περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό? Γιατί ξέρετε τις καταγγελίες, γνωρίζετε την αγορά εκ των έσω, ξέρετε τα παράπονα των καταναλωτών. Ποια είναι τα προϊόντα που αυτή τη στιγμή επιβαρύνουν περισσότερο τα χρήματα ενός νοικοκυριού, τον προϋπολογισμό?
1: Κοιτάξτε, επειδή όλη η αγορά είναι πανάκριβη, είτε λέγονται ηλεκτρικά είδη, είτε λέγονται ηλεκτρονικά είδη, είτε λέγεται οτιδήποτε, ακόμα και τα είδη εξοχής, κάμπινγκ, διάφορα είδη θαλάσσης, θέλετε πόσο έχουν ακριβήνει, κατά 50%. Άρα όταν ακριβαίνουν οι τιμές των προϊόντων σε τέτοιο επίπεδο, εσείς τι περιμένετε, ότι δεν κοστίζουν στον καταναλωτή οτιδήποτε, ακόμα και ένα πουκάμισο ή ένα παντελόνι ή ένα παπούτσι ή ένα προϊόν? Σε γενικές γραμμές υπάρχει μεγάλη ακρίβεια. Και από τη στιγμή που υπάρχει μεγάλη ακρίβεια, η ακρίβεια δεν είναι εισαγόμενο, είναι ελληνικό φαινόμενο και το έχουμε αποδείξει κατ' επανάληψη, αφού η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο, κυρία Μπαλαφούτη, θυμάμαι που το λέω, και λέγεται Νέα Δημοκρατία.
0: Κάτι τελευταίο, κύριε Λεχουρίτη, πώς μπορεί ένας καταναλωτής έτσι να προστατευτεί από την ακρίβεια και τις αδικαιολόγητες ανατιμήσεις με τις συνθήκες που έχουμε τώρα, έτσι? Γιατί για να λέμε να αλλάξει το πλάνο είναι κάτι το οποίο δεν είναι ρεαλιστικό, τουλάχιστον όχι άμεσα, έτσι, από σήμερα σε αύριο. Τι μπορούν να κάνουν οι καταναλωτές για να προστατευτούν?
1: Εντάξει, ο καταναλωτής μπορεί, το βασικότερο απ' όλα είναι έρευνα αγοράς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτό που λέει η κυβέρνηση, το πόσο κάνει, δεν χρειάζεται να μας το πει. Ο καταναλωτής, αν έχει ευκαιρία χρόνου, μπορεί να πάει στο ένα σούπερ μάρκετ, στο άλλο σούπερ μάρκετ και να δει τι τιμές υπάρχουν. Είναι γνωστό ότι κάθε 15 μέρες τα σούπερ μάρκετ κάνουν πολλές προσφορές και βγάζουν και τιμοκαταλόγους
0: προσπέκτους με τις προσφορές τους, τις τιμές τους.
1: Παράλληλα, μην ξεχνάτε ότι μας είχαν πει οι προσφορές του 1-1, το 2-1, το 3-1 θα διαρκούν μόνο για 3 μήνες. Εγώ ξέρω προϊόντα τα οποία διαρκούν 12 μήνες το χρόνο, που είναι προσφορά 3-1.
0: Και το βλέπουμε και εμείς πόσο τραγικό είναι πάντως, κύριε Λεχουρίτη, να συζητάμε για ανθρώπους ακόμη και μεγάλων ηλικιών, συνταξιούχους, οι οποίοι θα πρέπει τώρα να παίρνουν σβάρνα επί της ουσίας τα σούπερ μάρκετ, να πάρουν από εδώ το απορριπαντικό, από εκεί τα κρέατα, από το άλλο τα ζυμαρικά. Δεν είναι τραγικό όλο αυτό το οποίο συμβαίνει εν έτη 2026?
1: Να ξέρετε ένα πράγμα, ότι πάρα πολλά σούπερ μάρκετ έχουν τα ιδιωτικής ετικέτας προϊόντα.
0: Βεβαίως.
1: Αυτά τα προϊόντα δεν μπορεί να τα βρει στο άλλο σούπερ μάρκετ.
0: Μα όλοι έτσι λειτουργούμε, κύριε Λεχουρίτη.
1: Λοιπόν, άρα πώς θα κάνω έρευνα αγοράς, ρε παιδί μου, αφού κάθε σούπερ μάρκετ έχει το δικό του προϊόν? Θα μου πείτε τότε κάνω έρευνα αγοράς μόνο στα προϊόντα πολυεθνικών εταιριών. Τα περισσότερα προϊόντα πολυεθνικών εταιριών, σας πληροφορώ, έχουν την ίδια τιμή.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Λεχουρίτη. Είσαστε κατατοπιστικός όπως πάντα με τις πληροφορίες που μας δίνετε. Σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μου. Καλή σας ημέρα. Τώρα, αν εσύ ψάχνεις για το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα Βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών, έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας και τις ημέρες καριέρας και βεβαίως ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.

Γιατί να επιλέξει τώρα κάποιος Real Water για να αγοράσει φίλτρο νερού, θα σας πω εγώ, διότι σε ένα περιβάλλον που όλοι κινδυνολογούν, Real Water έχει ως πρωταρχικό σκοπό τη σωστή ενημέρωση, την άμεση εξυπηρέτηση και τέλος την καλύτερη δυνατή εμπειρία υποστήριξης των πελατών της. Συγκεκριμένα, προσφέρει ενημέρωση με αναλύσεις νερού για οποιαδήποτε περιοχή και ανά πάσα στιγμή σας βοηθά να επιλέξετε το σωστό φίλτρο ανάλογα την περιοχή, τα άτομα αλλά και το χώρο. Σας μεταφέρει και σας εγκαθιστά το φίλτρο και να πω σε αυτό το σημείο ότι εξυπηρετούν σχεδόν όλες τις μεγάλες πόλεις και τις γύρω περιοχές τους. Σας ενημερώνει για τη σωστή λειτουργία του φίλτρου και τι πρέπει να προσέχετε. Σας ενημερώνουν και για το πότε πρέπει να αντικαταστήσετε τα φίλτρα. Σας τα συντηρούν, σας τα απολυμένουν και βεβαίως εάν υπάρξει κάποια επισκευή ή διαρροή, έρχονται και σας την επισκευάζουν. Γιατί στη Real Water δεν αγοράζετε μόνο ένα φίλτρο νερού, αγοράζετε τη βεβαιότητα ότι τα χρήματά σας δεν ξοδεύονται άδικα. Πάτρα 2610-273-511 το τηλέφωνο και Τρίπολη 2710-235-171. Πάτρα και Τρίπολη 28 Οκτωβρίου 24 η διεύθυνση.

Σε πολύ λίγο φεύγουμε για διαφημίσεις και επιστρέφω με εξαιρετικό, καταπληκτικό, υπέρ σούπερ ταλαντούχο σόουμαν Διονύση Ζάχο, ο οποίος έρχεται απόψε στην Πάτρα για ένα μοναδικό σόου, μία μοναδική εμφάνιση στο καλοκαιρινό Μποντέγκας. Ο Διονύσης Ζάχος λοιπόν επιστρέφει μαζί μας και έχουμε να πούμε πολλά.

0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
4: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και η νομική προστασία?
4: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και η απαλλαγή?
4: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.

Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Όσο θα γυρίζει η γη,
5: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ως ερωτικός καλλιτέχνης, Θοδωρής Φέρης, τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής, στην Πάτρα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη

0: Jeep Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76100.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Ο χαρισματικός μίμος, ηθοποιός, performer Διονύσης Ζάχος έρχεται στην Πάτρα για μία ακόμη εμφάνιση, μοναδική εμφάνιση απόψε στο Μποντέγκας, βεβαίως με όπλα του τις εντυπωσιακές μεταμορφώσεις, τις μιμήσεις γνωστών προσώπων από πού να πω, από την τηλεόραση, από το θέαμα γενικότερα, από την πολιτική. Βεβαίως έρχεται να καυστηριάσει με σάτυρα την επικαιρότητα. Έχει το δικό του κενό σε όλη την Ελλάδα, το οποίο είναι πιστό και στην Πάτρα βεβαίως τον περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία, με μία παράσταση η οποία συνδυάζει χιούμορ, αυτοσχεδιασμό, τραγούδι και διάδραση με το κοινό, που νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό και το έχει πάρα πολύ ο κύριος Διονύσης Ζάχος. Αυτό έρχεται λοιπόν στα πλαίσια της καλοκαιρινής του περιοδίας και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που τον φιλοξενούμε σήμερα. Βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και έχει να μας πει πάρα μα πάρα πολλά. Την καλημέρα μου, καλή σας εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Και υπομονή με τον ανάδρομο μέχρι τις 23 Ιουλίου.
0: Οχ, για πείτε μου περισσότερα, επηρεάζεται το ξώτης.
1: Όλα τα ξώτια, καμάρι μου, όλα.
0: Λοιπόν, βλέπω ότι υπάρχει διάθεση, βλέπω ότι υπάρχει όρεξη όπως πάντα, άλλωστε.
1: Έτσι. Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας, καλημέρα στην Πάτρα. Το βράδυ θα είμαστε στο Μποντέγκα Σάμε, στον αγαπημένο μου Λευτέρη, για δεύτερη φορά. Κάναμε και πέρυσι μια παράσταση, αλλά και φέτος στα πλαίσια της περιοδίας. Mm-hmm. Η παράσταση λέγεται Degrés, η παράσταση των Ελλήνων δηλαδή.
0: Βέβαια.
1: Να σατιρίσουμε και τα εκτενόμενα. Θα έχει πολύ και πολιτική σάτυρα και πολύ σάτυρα εννοώντα αυτά που συμβαίνουν, γιατί αυτά αφορούν τον κόσμο. Mm-hmm. Και ξέρετε, μέσα από το δράμα που ζούμε, πάντα βγαίνει το γέλιο.
0: Βέβαια.
1: Και εσείς... Μια μεγάλη δίδα που με ακολουθούν πάντα, τις έχω πάντα μαζί μου, γιατί μέσα από αυτές τρώμε ψωμί εδώ και πολλά χρόνια.
0: Mm-hmm. Και είστε πάρα πολύ γνωστός μέσα από αυτές τις μεταμορφώσεις και σας έχει αγαπήσει ο κόσμος. Δηλαδή, ναι, μεν το ταλέντο μπορεί να καλύψει πολλές προσωπικότητες από πάρα πολλά, είδη χώρου τέλος πάντων. Ναι, αλλά ναι. Είναι και κάποιες προσωπικότητες.
1: Είναι ένα άρμα
0: βέβαια
1: για μένα, αγαπημένη Δημήτρα. Mm-hmm. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μεταφύσεις μπορεί να κάνει οποιοδήποτε, και εσύ μπορεί να γίνει σαν το πρωί μέρη με ένα καλό μακιγιάζ, ένα καλό ρούχο, μια εξαίσια περούκα, γιατί είναι το 50% του μαλλί. Mm-hmm. Μπορεί να μοιάζει. Το θέμα είναι να έχεις τη διάθεση, να μοιάζει η φωνή, γιατί εκείνο το ταλέντο, και πάνω απ' όλα το τι θα πεις, το κείμενο να είναι έξυπνο. Και εκεί νομίζω ότι είναι το ταλέντο τελικά.
0: Βέβαια, εκεί είναι το ταλέντο. Και εσείς έχετε υποδηθεί δεκάδες γνωστά πρόσωπα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια μίμηση.
1: 27 χρόνια φέτος κλείνουμε τη δουλειά, 23 Ιουλίου. Βγήκα το 99 στις 23 Ιουλίου. Κλείνουμε 27 χρόνια φέτος εσείως. Mm-hmm. Ναι, έχω υποδηθεί πάρα πολύ κόσμο. Και ανθρώπους που δεν θα ήθελα να είχα κάνει, αλήθεια.
0: Γιατί όμως σας αναγκάζει επικαιρότητα κάποιες φορές.
1: Αναγκάζει επικαιρότητα, ναι. Και επειδή δεν μπορώ να κάνω στον ίδιο μου τον εαυτό λογοκρισία. Mm-hmm. Γιατί τρέχουν τα πράγματα, οι εποχές δυσκολεύουν, ενώντας όταν βγήκα το 99 ήταν ακόμα πιο άγνωστα τα πράγματα. Σκέψω ακόμα πιο πίσω και πιο πίσω.
0: Βέβαια.
1: Γιατί όπως λέμε, κάθε πέρσι και, χειρότερα και καλύτερα και καλύτερα, mm-hmm, νομίζω. Mm-hmm. Οπότε όπως καταλαβαίνεις, υπάρχουν πράγματα και άνθρωποι πλέον που μπορεί να προκαλούν την επικαιρότητα, και εγώ θα πρέπει να τους ή να ασχοληθώ με αυτό ή να υποδηθώ κάποιον που δεν έχει ουσία όμως. Mm-hmm. Είναι αυτό που λέμε πυροτεχνήματα.
0: Ναι, αλλά μπορεί να πρωταγωνιστεί αυτό το πρόσωπο, οπότε πρέπει με κάποιο τρόπο να το αναδείξετε.
1: Με κάποιο τρόπο, ναι, εμένα μπορεί να μ' αρέσει όμως, θέλω να πω ότι να μην είναι της αρισκίας μου, παρά mm-hmm όμως το κάνω, γιατί πάνω στον επαγγελματισμό.
0: Βέβαια.
1: Πρέπει να γίνει και αυτό. Θέλω να πω ότι απαραίτητα αυτά που κάνουμε πάντα δεν είναι και αυτό που μας αρέσουν. Αυτό εκεί θέλω.
0: Καλά, εδώ θα συμφωνήσω 100%. Πόσο δύσκολο είναι να προσαρμόζετε συνεχώς τη σάτυρά σας, γιατί μιλάμε για 27 χρόνια, ωραία, για να το πάμε συγκεκριμένα με τη δική σας επαγγελματική πορεία.
1: Είμαι 49 χρονών, ξεκίνησα 22, είναι πολλά τα χρόνια, αγάπη.
0: Καλά, δεν σας φαίνεται με τίποτα αυτό, βέβαια, έτσι, αλλά αλλάζουν τα πράγματα και η πολιτική και η κοινωνική επικαιρότητα. Πώς καταφέρνετε και το προσαρμόζετε όλο αυτό το πράγμα και πώς υπάρχει και η έμπνευση όλα αυτά τα χρόνια?
1: Μάριο μου, καλό είναι τόσο πολύ το βούτυρο και τα τελευταία χρόνια που υπάρχει εκεί έξω, που δεν υπάρχει ψωμί να το αλείψουμε στην κυριολεξία. Mm-hmm. Θέλω να πω αυτό,
0: έτσι,
1: ότι
0: ναι,
1: τρέχει τόσο πολύ επικαιρότητα καθημερινά, είναι τόσο γρήγορα τα πράγματα, έχουν γίνει πια, νομίζω, οι ζωές μας την τελευταία δεκαετία σαν να είμαστε στα social όλη μέρα. Και δηλαδή οι εικόνες πάνε και έρχονται πάρα πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Και τα γεγονότα. Καμιά φορά δεν τα προλαβαίνουμε, δηλαδή μας προσπερνάνε όλα αυτά που συμβαίνουν. Mm-hmm. Οπότε αναγκάζομαι να τρέχω πολύ γρήγορα να γράψω κάτι καινούριο. Αυτό από τη μία με προκαλεί κιόλας, γιατί ξέρεις, με ερεθίζει, ενώ εγκεφαλικά, mm-hmm, ότι σήμερα θα πούμε άλλο. Και καμιά φορά ξέρεις και ο κόσμος του αρέσει αυτό που τρέχεις και εσύ γρήγορα και ότι δεν επαναπαύεσαι. Α, κάνουμε καλά την Βλαχοπούλη, θα κάνουμε μόνο αυτό. Κατάλαβε.
0: Mm-hmm. Λέω ότι... βέβαια, υπάρχει οπότε, εξέλιξη.
1: Ναι, υπάρχει μια εξέλιξη όλο αυτό. Είναι δαιμονικό καμιά φορά και διαολικό γιατί ξέρεις μπορεί να μην είναι εξέπνευση, να υπάρχει mm-hmm. το γεγονός, αλλά εσύ δεν ξέρεις πώς να το παρουσιάσεις. Γιατί το θέμα ξέρεις και με το πολιτικά κορέλ και όλα αυτά που συμβαίνουν έχουν λίγο. Υπάρχουν αγκάθια πια, δεν μπορείς να κάνεις εύκολα σάτυρα, mm-hmm. ενώ τηλεοπτικά καθόλου, δεν το συζητώ. Γι' αυτό και η τηλεόραση έχει γυρίσει ο κόσμος στην πλάτη του. Γιατί αναρωτιόμαστε γιατί οι κοινωνίες είναι έτσι όταν όλη μέρα παίζουν δράματα, βιασμούς,
0: όντως,
1: στα Σύρια και δεν υπάρχει πουθενά κωμωδία παρά μόνο μια όαση που λέγεται το σώμα μας. Mm-hmm. Και φαίνεται ότι κάνει νούμερα.
0: Και γι' αυτό και να, κάνει τα νούμερα
1: και
0: αυτά.
1: Να προσ... Και να γυρίσουν προς τα εκεί τα κανάλια, αλλά δεν μπορούν γιατί ξέρεις τι, έχουν πάει στο άλλο άκρο. Mm-hmm. Εγώ είμαι πολύ υπέρ στο να. Εντάξει, είχαν ξεφύγει τα πράγματα, οι συμπεριφορές των ανθρώπων, αλλά η σάτιρα έπρεπε να μην είναι αλόβητη, γιατί όταν βάλουμε προφυλακτικό στη σάτιρα δεν μπορεί να γελάσει κανένας.
0: Mm-hmm. Και σήμερα η σάτιρα φαίνεται να έχει όρια, έτσι, να έχει φραγμούς, να έχει περιορισμούς. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει
1: μόνο
0: ελευθερία.
1: Φυσικά και στα social, mm-hmm. στο live, γιατί ξέρεις τι, παρατηρώ και άλλους συναδέλφους, και μια χαρά δηλαδή, mm-hmm. μεγάλες παραγωγές. Ακούγα και τον σπουδαίο Ρόπα προχθές στην τηλεόραση που έλεγε ότι ναι, στην τηλεόραση δεν μπορούμε να κάνουμε κωμωδία, αλλά ακόμα στις live παραστάσεις, mm-hmm. που διατροφή σε μένα στο show και κάποιοι άλλοι, είμαστε ελεύθεροι ακόμα στη γλώσσα, γιατί ο κόσμος και το έχει ανάγκη και το δείχνει στο χειροκρότημα. Mm-hmm. Οπότε αντιστέκομαι δηλαδή όσον αφορά. Είμαι πιο ελεύθερος στη δική μου παράσταση, mm-hmm. γιατί πλέον θα έρθει να με δεις.
0: Βέβαια, εννοείται. Εσείς το αντιλαμβάνεστε αυτό, δηλαδή βλέπετε ότι ο κόσμος το έχει ανάγκη αυτό το πράγμα στα live και υπάρχει ένα συγκεκριμένο φορμάτ. Δηλαδή η παράσταση σίγουρα έχει μία ροή. Την αλλάζετε κατά τη διάρκεια, ανάλογα με το πώς θα συμπεριφερθεί ο κόσμος.
1: Καλά, αυτό συνέβαινε πάντα. Mm-hmm. Ενώ δεν είναι ποτέ το ίδιο. Η ίδια παράσταση ενώ και σε ένα θέατρο που δεν αλλάζει κείμενο, πρέπει να ακολουθήσει το κείμενο, μπορεί να γελάσει το Σάββατο και την Κυριακή να μην γελάσει κανένας ή να μοιριάζουν. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό είναι θέμα κοινού και θέμα όρεξης και θέμα. Είναι και συνθήκη. Mm-hmm. Το live είναι μια συνθήκη. Mm-hmm. Είναι η δική μου διάθεση που παρουσιάζουμε και πρέπει να ξεκινηθώ στο κοινό και το κοινό να έχει διάθεση που έρχεται να απολαύσει αυτό και να επικοινωνήσουμε. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Mm-hmm. Καμιά φορά όμως τυχαίνει να μην έχει νόημα. Δεν μου έχει συμβεί στο απόλυτο δηλαδή το να είμαι σε ένα χώρο, σε ένα θέατρο, σε ένα μαγαζί και να μην γελάει κανένα. Mm-hmm. Είχα πάθει κατάθλιψη.
0: Όχι, αλλά νομίζω ότι έχετε το ταλέντο ακόμη και να δείτε έτσι ένα τσικ που μπορεί κάποιος να μην έχει όρεξη. Το γυρνάτε.
1: Εφαρμόζομαι στους χώρους.
0: Το καταφέρνετε. Στον
1: χώρο που εμφανίζομαι. Mm-hmm. Σε νυχτερινά μαγαζιά μου είναι ελεύθερη γλώσσα μου, μπορώ να πω πιο πολλά πράγματα και πειραχτικά κτλ. Στο θέατρο που μπορεί να είναι και παιδιά να είναι λίγο πιο μαζεμένο, πιο μαζεμένη παράσταση από θέμα ατάκας.
0: Και είναι κατανοητό αυτό, ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι είναι θέμα προσαρμογής και θέμα πια εξουδέρκειας του κάθε καλλιτέχνη το πώς μπορεί να ελυθεί.
0: Βέβαια και να ανταπεξέλθει και νομίζω εσείς το καταφέρνετε αυτό και νομίζω είναι βεβαιωμένο μετά από τόσα χρόνια.
1: Εγώ θα καταφέρω ακόμα τώρα όταν θα μαθήσω να τα καταφέρω θα κάτσω και σπίτι μου.
0: Ναι, νομίζω έχει πολλά χρόνια για να γίνει αυτό και έχει να κάνει με το δικό σας χέρι αν θέλετε ή δεν θέλετε.
1: Αλλάζει
0: είμαι σίγουρη γι' αυτό.
1: Και φοβάμαι πολύ με όλα αυτά που συμβαίνουν ότι σε λίγο μπορεί να μην υπάρχουν καλλιτέχνες και να υπάρχουν ολογράμματα. Δεν θέλω να είμαι σίγουρη.
0: Με την τεχνητή νοημοσύνη σας τρομάζει αυτό.
1: Ναι, με τρομάζει γενικά ότι οτιδήποτε τρέχει τόσο γρήγορα χωρίς να το αντιλαμβάνεται ο κόσμος, χωρίς να το καταπίνει, χωρίς να το απομειώνει και σε μια κατάσταση που εμείς οι πενιντάριδες εισαγωγικά, που είμαστε οι λαβωμένοι εννοώ της εποχής, γιατί είμαστε ακριβώς, ερχόμαστε από το παλιό και είναι πολύ γρήγορα το καινούργιο, είμαστε το ενδιάμεσο δηλαδή 40-50 τη δεκαετία, οι οποίοι πρέπει να διαχειριστούμε τους νέους και όλο αυτό που τρέχει και να διαχειριστούμε και τις μνήμες μας, όλα αυτά που ζήσαμε και πάνω απ' όλα αυτό που έχει χαθεί περισσότερο απ' όλα είναι η αξιοπρέπεια. Κατάλαβε την αξιοπρέπειά μα.
0: Βέβαια. Για εσά, ποιο είναι το μεγαλύτερο στοίχημα, γιατί ανεβαίνετε στα live ή επί σκηνή, σε πάση περιπτώσει όπου εμφανίζεστε, και πρέπει να κρατήσετε αμύωτο το ενδιαφέρον για 2 ώρες. Και είστε μόνο σα, έτσι. Για 2 ώρες. Τώρα λέω εγώ 2 ώρες, αλλά μπορεί να είναι και παραπάνω.
1: Ναι,
0: είναι παραπάνω. Πόσο δύσκολο είναι αυτό το πράγμα να γίνει, γιατί στο δικό μου το μυαλό φαντάζει ακατόρθωτο να γίνουν αυτέ οι μιμήσει, οι μεταμορφώσει, οι φωνέ.
1: Πολύ γρήγορα υπάρχει μια ροή και μια πολύ γρήγορα, αλλιώς δεν γίνεται αλλά το καταφέρνω τώρα. Αυτό είναι θέμα χαρακτήρα, ξέρεις, Είμαι και εγώ πάρα πολύ νευρικός και γρήγορος σαν άνθρωπος. Οπότε δεν θα μπορούσα να πηγαίνω αργά τα πράγματα σε καμία περίπτωση.
0: Ναι, και νομίζω. Ναι, και ο κόσμος αυτό θέλει, αυτό ζητάει από εσάς.
1: Η εναλλαγή πρέπει να γίνεται γρήγορα, μόνο για να μην γίνεται και κοιλιές. Αλλά εντάξει. Τώρα τι να σου πω, αυτό μου βγαίνει κάπως. Από μόνο του, δεν το έχω ψάξει, δεν το έχω σκεφτεί δηλαδή.
0: Υπάρχει αγαπημένη μίμηση. Είναι κάποιος καλλιτέχνης που τρελαίνεστε.
1: Υπάρχουν παιδιά, και δεν είναι όλα παιδιά με αυτά. Φανταστικά με την έννοια ότι τους έχω γεννήσει μέσα μου. Και έχω πάλι ένα κομμάτι από τους περισσότερους που κάνω και αυτοί οι περισσότεροι είναι οι παλιοί. Ενώ οι παλιοί καλλιτέχνες, αυτοί που μας έχουν γαλουχήσει και είναι μέσα στο DNA μας. Η Φίνος φίλη μου, ας πούμε, σε όλο το πλαίσιο. Συγκεκριμένα η Ρένα είναι μια αγαπημένη προσωπικότητα η οποία κάνω όλα μου τα χρόνια, δεν την έχω βάλει ποτέ από την παράσταση. Όχι μόνο γιατί αρέσει σε μένα, αλλά νομίζω ότι και το κοινό να έχει ταυτίσει όλα αυτά με τη Ρένα ρόλο. Και το ζητάει και το ίδιο το κοινό.
0: Και Αλίκη Βουγιουκλάκη, και με Αλίκη Βουγιουκλάκη σας έχει ταυτίσει.
1: Αλλά νομίζω η Ρένα είναι από αυτές τις πολύ μεγάλες στάρ, η Ρένα είναι αυτή που έχω ταυτίσει περισσότερο. Προφανώς η Ζωζό, η Μελίνα, ο Χατζής, η Μαρινέλα, η Μοσχολιού, την κάνω πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι όλες αυτές οι προσωπικότητες, αυτές οι πολύ μεγάλες δίβες, όταν τις κάνω έχουν και το περισσότερο χειροκρότημα, παρόλο που κάνω στο πρώτο πρόγραμμα τη σάτυρα και την επικαιρότητα που τρέχει, μιλάει ο κόσμος κάνει, αλλά περιμένει να δει αυτές. Και αυτό είναι που με μαγεύει, να ξέρεις. Περιμένω και εγώ να περάσει η ώρα να κάνουμε αυτές.
0: Γιατί ο κόσμος σας έχει ταυτίσει και το θέλει, το ζητάει, το περιμένει να το δει. Κάποιοι, ξέρετε, και εδώ στην επαρχία, δεν έχουμε τη δυνατότητα.
1: Θέλω να μιλάμε επαρχία.
0: Επαρχία εντός εισαγωγικών. Θέλω να πω στην περιφέρεια. Σωστά, καλά κάνετε και με διορθώνετε.
1: Όχι, δεν το διορθώνω. Απλά δεν μου αρέσει καθόλου γιατί η επαρχία έχει μόνο η Ρώμη. Δεν έχουμε επαρχία. Είμαστε περιφέρεια, είναι η Ελλάδα.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Θέλω να πω ότι εδώ δεν έχουμε τη δυνατότητα σε καθημερινή βάση να μπορούμε να δούμε τους καλλιτέχνες που αγαπάμε, να τους απολαύσουμε, να τους χαρούμε. Οπότε καταλαβαίνετε.
1: Θα μπορούσατε να έρχεστε.
0: Ναι, εντάξει. Πάντως η διάθεση όταν έρχεται κάποιος καλλιτέχνης εδώ είναι ακόμη πιο μεγάλη. Οπότε σας περιμένουμε, κύριε Ζάχο, ένα μήνυμα προς τους πατρινούς που θέλουν να έρθουν απόψε να σας δουν, να σας απολαύσουν και όσοι σκέφτονται ακόμη να έρθουν να σας δουν από κοντά στο live που θα κάνετε στην παράσταση Degrés. Τι έχετε να τους πείτε?
1: Να τους πω ότι τους περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά και ανυπομονησία. 5 ώρα θα είμαι στην πόλη μας. Την αγαπώ αυτή την πόλη γιατί πολλά χρόνια έρχομαι από μικρό παιδί. Και βέβαια έχω και πάρα πολλούς φίλους και έχω κάνει πολλές αρκετές παραστάσεις στην πόλη αυτή. Και τώρα που γνωρίστηκα με τον Λευτέρη που έχει ένα πραγματικά, νομίζω ότι είναι το ωραιότερο μαγαζί της πόλης.
0: Ναι, είναι από τα ωραιότερα.
1: Είναι πραγματικά, είναι μαγεία. Και το στήσιμο, ο χώρος δηλαδή, αλλά και όλο αυτό το, η θάλασσα και το φεγγάρι, γιατί θα έχει και παρθένιο σήμερα, θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά. Τους περιμένω να γελάσουμε, να σατιρίσουμε τους πάντες και τα πάντα πάνω από όλα τους ίδιους σε αυτούς. Να είναι ανοιχτοί και να έχουν διάθεση ώστε να έρθουν να γελάσουν με την ψυχή τους, να ξεχάσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, γιατί συμβαίνουν πολύ άσχημα πράγματα. Και καλό θα είναι να παρακολουθούμε και να στηρίξουμε τις παραστάσεις τις κωμικές, γιατί μας δίνει ζωή αυτό, χωρίς να λέω ότι δεν θα παραδούμε και ανθρώπους, συναδέλφους που κάνουν δράμα, αλλά νομίζω ότι λείπει η κωμωδία και πρέπει να τη στηρίζουμε. Και είμαι εκεί. Όποτε το ζητήσετε, η πόλη και ό,τι με χρειαστείτε, πόσο μάλλον λεπτές, αλλά όλη η πόλη, και το λέω αυτό με κάθε συνείδηση, να είμαι δίπλα σας σε ό,τι με χρειαστείτε, να βοηθάω με το χαμόγελο, άρμα τη σάτυρα και να χαμογελάμε και να περνάμε όμορφα. Σας περιμένω σήμερα το βράδυ, στις 10 η ώρα ξεκινάει η παράσταση, είμαστε όλοι εκεί, νομίζω και φέτος όπως και πέρυσι, και το μήνυμα από μένα προς όλο τον κόσμο, όχι μόνο για τους πατρινούς, είναι να προσέχουμε τους εαυτούς μας και να ακούμε τους εαυτούς μας. Γιατί έχουμε σταματήσει να ακούμε τον εαυτό μας για να γίνουμε ασταριστοί σε όλους. Λάθος. Ας το αλλάξουμε αυτό.
0: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Σας αγαπάμε, σας περιμένουμε με μεγάλη
1: πάρα
0: ανυπομονησία.
1: Να είστε καλά και όπως θα λέγει και η Άντελα, να σέβεστε όλοι. Κατεβαίνω.
0: Έτσι. Σας αγαπάμε. Καλημέρα. Σας περιμένουμε απόψε στο Βοντέγκας. Καλημέρα. Καλημέρα. Βεβαίως, να ακούσουμε, γιατί κάτι.
1: Παίρνω μόνο μου, αλλά θα κεράσω εγώ. Όποιος πάρει τηλέφωνο για δύο άτομα, θα κεράσουμε ποτό να έρθουν να δουν την παράσταση.
0: Βεβαίως. Να ξέρετε, θα γίνει χαμός τώρα, έτσι, για δύο άτομα. Θα έρθουν να σας βρούνε.
1: Ναι, παρακαλώ να δώσουν το όνομά τους από το ραδιόφωνο, να μας ενημερώσετε για να το πω και εγώ στο Λευτέρη και θα χαρώ πάρα πολύ να έρθουν να μας δουν.
0: Βεβαίως. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας.
1: Ευχαριστούμε. Πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, 2610-343-200. Δεν θα κάνω κλήρωση. Ο πρώτος που θα. 3-28-3-11, έχουμε αλλάξει σήμερα, τι έγινε? 3-28-3-11, μην παίρνετε στο άλλο το τηλέφωνο, δεν θα μας βρείτε. 3-28-3-11, καλείτε, ο πρώτος που θα καλέσει τώρα, μία διπλή, δύο άτομα, ο κύριος Διονύσης Ζάχος σας το κάνει δώρο. Πάτε στο Μποντέγκας απόψε το καλοκαιρινό και απολαμβάνετε την εξαιρετική παράσταση. Ντεγκρές, ένα φαντασμαγορικό σοου βεβαίως με πρωταγωνιστή το Διονύση Ζάχο.
2: Και σου παγιά χαρά, χωρίς να το σκεφτούμε.
0: Αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Winmasters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό WIN1000 παίρνεις 1000 δώρα εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο.

0: στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Δημήτρης Διαμαντόπουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αχαΐας, διότι η τουριστική περίοδος πλέον μπαίνει στην κορύφωσή της. Πάμε να δούμε ποια είναι τα μηνύματα για την Αχαΐα, τα οποία φαίνεται να είναι αρκετά ενθαρρυντικά, γιατί οι κρατήσεις αυξάνονται καθημερινά και αισθητά. Κύριε Διαμαντόπουλε, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Ναι, καλημέρα σας, καλημέρα σε εσάς και στους

0: έτσι, κάποια στοιχεία όσον αφορά τις πληρότητες και για Δυτική Αχαΐα αλλά και για Αιγιάλια. Ποια είναι τα νούμερα, οι αριθμοί?
1: Κοιτάξτε, γενικά στην Αχαΐα θα είμαστε ευχαριστημένοι να είναι οι ίδιες πληρότητες με τις περσινές. Mm-hmm. Μέχρι όμως και το τέλος Ιουνίου δεν είναι οι ίδιες πληρότητες, υπάρχει μια μικρή πτώση, η οποία ως γνωστόν το έχουμε ξανασυζητήσει, οφείλεται στον πόλεμο ο οποίος ξεκίνησε και στη διστακτικότητα των ενδιαφερομένων να κλείσουν τις διακοπές τους, στην αύξηση των ταξιδιωτικών πακέτων, στην αύξηση της τιμής. Οπότε υπάρχει μία μικρή πτώση μέχρι το τέλος Ιουνίου. Mm-hmm. Ειδικά η αγορά της γερμανικής, ειδικά η γερμανική αγορά παρουσιάζει μεγαλύτερη πτώση για την οικονομική κατάσταση που οφείλεται στην οικονομική κατάσταση που επικρατεί στη Γερμανία.
0: Σας ανησυχεί αυτή η μείωση ή φαίνεται να καλύπτεται από άλλες αγορές?
1: Η μείωση υπάρχει, δεν πρόκειται να καλυφθεί. Η μείωση υπάρχει.
0: Θέλω
1: και
0: να πω ότι αυτή
1: που... υπάρχει, ναι, μείωση. Mm. Δεν υπάρχει μόνο στην περιοχή μας, άσχετα αν είναι μικρός ο προορισμός η περιοχή μας. Μείωση υπάρχει πανελλαδικά, οπότε αυτομάτως υπάρχει και στην περιοχή μας. Mm-hmm. Δεν είναι αν μας ανησυχεί ή όχι. Τώρα μπαίνουμε κατευθείαν στην καρδιά του καλοκαιριού. Οι μήνες Ιουλίου και Αυγούστου είναι μήνες διακοπών γενικά για τους Ευρωπαίους και για τους Έλληνες. Ευελπιστούμε ότι θα υπάρχουν υψηλές πληρότητες. Mm-hmm. Ευελπιστούμε. Η κίνηση στον Άραξο έχει ομαλοποιηθεί. Αυτό σημαίνει ότι τα τουριστικά γραφεία έρχονται, οι πτήσεις έρχονται, έχουν προσθεθεί και εξτρά πτήσεις κάποιες low cost εταιριών, οι οποίες και αυτές πηγαίνουν αρκετά καλά. Mm-hmm. Αλλά σας είπα, το γεγονός του πολέμου και της ακρίβειας έχει επηρεάσει αρνητικά. Mm-hmm.
0: Πάντως υπάρχουν και κάποιοι που ίσως κλείσουν έτσι τα ταξίδια τους μέσα στον Ιούλιο ή μέσα στον Αύγουστο, έτσι δεν είναι, που δεν έχουν κάνει ήδη κρατήσεις?
1: Είναι έντονο το φαινόμενο αυτό των last minute, της τελευταίας στιγμής κρατήσεις. Έτσι λειτουργήσε mm-hmm. ο Μάιος, λειτουργήσε ο Ιούνιος. Mm-hmm. Ασφαλώς, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν προβεί σε τεράστιες σε αυξήσεις της τιμής άνω του 30%, με αποτέλεσμα ένα πακέτο εβδομαδιαίο στην περιοχή από τη Γαλλία, από την Ιταλία, από την Τσεχία, από την Πολωνία, που ήταν π.χ. 1.000 ευρώ τη βδομάδα, έχει πάει στα 1.200 και 1.300. Οπότε έχει αυξηθεί, πιο δύσκολα κλείνει ο πελάτης και περιμένουν τελευταία στιγμή μήπως και πετύχουν κάποια καλύτερη τιμή. Mm-hmm.
0: Το προφίλ αυτό των επισκεπτών ποιο είναι, κύριε Διαμαντόπουλε, και για πόσο καιρό μένουν και στην περιοχή?
1: Οι πελάτες οι οποίοι έρχονται, οι ξένοι αλλοδαποί που έρχονται στην περιοχή μας, η ελάχιστη διαμονή είναι 7 ημέρες. Mm-hmm. Υπάρχουν πελάτες που μένουν 7 μέρες, 10 μέρες, 14 μέρες. Mm-hmm. Η πλειοψηφία όμως είναι 7 ημέρες η διαμονή.
0: Και είναι all inclusive σε κάποιες περιπτώσεις?
1: Υπάρχουν ξενοδοχεία που λειτουργούν με το πρόγραμμα του all inclusive. Υπάρχουν και ξενοδοχεία που λειτουργούν παραδοσιακά με πρωινό ή μη διατροφή. Mm-hmm. Η πλειονότητα των επισκεπτών είναι με all inclusive πάντως. Mm-hmm.
0: Και επειδή μιλάμε για ξένους προορισμούς, ότι έρχονται από ξένους προορισμούς και θέλω να κλείσουμε με αυτό, υπάρχει περίπτωση, όχι υπάρχει περίπτωση, είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι μας ακούν τώρα και μπορεί να έρχονται και από τις γύρω περιοχές. Οπότε γιατί να επιλέξουν εδώ το δικό μας τόπο ως προορισμό διακοπών, κύριε Διαμαντόπουλε?
1: Τι εννοείται από τις γύρω περιοχές?
0: Θέλω να πω και από την Ελλάδα και από την Αθήνα και από γύρω περιοχές. Πανελλαδικά, όχι μόνο από το εξωτερικό.
1: Εννοείται από την ελληνική αγορά.
0: Ναι, γιατί έχουμε επικεντρωθεί στο εξωτερικό, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, κοιτάξτε, η ελληνική αγορά βοηθά οπωσδήποτε, αλλά δεν μπορεί να βοηθήσει όσο η αγορά του εισερχομένου, η αγορά του εξωτερικού. Εμείς οι Έλληνες πάμε διακοπές μόνο 40 μέρες το καλοκαίρι, από τις 15 Ιουλίου μέχρι τις 25 Αυγούστου, οπότε όπως καταλαβαίνετε το σύνολο των ξενοδοχειακών μονάδων δεν μπορούν να ζήσουν.
0: Ναι, προφανώς.
1: Οπότε είναι λογικό να απευθυνθούν στην ξένη αγορά κυρίως και μετά στην ελληνική αγορά. Ο Έλληνας πελάτης οπωσδήποτε και έρχεται. Υπάρχει έντονο το ελληνικό στοιχείο στην περιοχή μας, γιατί είναι μια περιοχή που είναι κοντά στην Αθήνα, είναι κοντά σε πάρα πολλές περιοχές, είναι πολύ πιο οικονομικά από ότι να πας σε ένα νησί. Mm-hmm. Τα έξοδα για να πάει σήμερα μια οικογένεια σε ένα νησί είναι τεράστια, τα ακτοπλοϊκά κλπ. Ειδικά αν έχεις να πάρεις και αυτοκίνητο μαζί σου. Οπότε προτιμούν χρόνο με το χρόνο και περισσότεροι Έλληνες να επισκέπτεται την περιοχή της Αχαΐας και της Ηλίας βεβαίως. Mm-hmm. Είναι σε μια απόσταση 2-3-3,5 ώρων από την Αθήνα. Είναι οι δρόμοι τώρα κατάλληλοι. Τα ξενοδοχεία είναι πάρα πολύ καλά. Η διατροφή είναι επίσης πάρα πολύ καλή και είναι και κοντινή προορισμή και οικονομική.
0: Mm-hmm. Και η εξυπηρέτηση επίσης, κύριε Διαμαντόπουλε.
1: Ασφαλώς και η εξυπηρέτηση.
0: Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ και
0: καλή
1: εγώ.
0: Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Real Water, φίλτρα νερού μαζί μου, η εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997 με καταστήματα Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 και Τρίπολη πάλι 28 Οκτωβρίου 24 και με το ανανεωμένο του ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr. Geyser.gr διαθέτουν προϊόντα από τις μεγαλύτερες μάρκες φίλτρων νερού παγκοσμίως, όπως η Geyser, η

τώρα η Vino, η Penter, η Matrix και διάφορες άλλες, με συμβατά πάντα ανταλλακτικά για όλα τα συστήματα Eclipse, συνοδευόμενα από πιστοποιήσεις NFS και ελεγμένα από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος, όπως και για πολλές άλλες γνωστές μάρκες φίλτρων. 2610-273-511 το τηλέφωνο για την Πάτρα και 2710-235-171 το τηλέφωνο για την Τρίπολη.

0: και επειδή η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις, τι ακριβώς χρειάζεται να κάνεις το Δέλτα βήμα για να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, τότε έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Εκεί ξεκινάς και σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr και τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51. Και στον έρωτα κρατά. Σας χαιρετώ, κυρίες και κύριοι, γιατί ξεπεράσαμε λίγο το χρόνο μας. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Θα είμαστε εδώ στις 11 ακριβώς. Σας περιμένω όλους και όλες. Είναι ο κύριος Νίκος Αθανασόπουλος, εκείνος που κέρδισε να πάει με την παρέα του. Έχει μεγάλη παρέα, δύο άτομα. Ο κύριος Διονύσης Ζάχος σας το έκανε δώρο απόψε στο Μποντέγκα, στο καλοκαιρινό. Ντεγκρέση παράσταση. Διονύσης Ζάχος, ο άνθρωπος showman, ο performer, ο μίμος, ο ηθοποιός βεβαίως. Θα τον δείτε, θα σας διασκεδάσει. Θα τα πούμε αύριο. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο και Αλεξάνδρα Κοσμά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Καλή σας ημέρα.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
7: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα.

0: σας.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά. Δευτέρα σήμερα, 29 Ιουνίου, Πέτρου και Παύλου. Χρόνια πολλά στον Πέτρο, στον Παύλο, στην Πετρούλα, στην Πετρίνα,
1: στην Παυλίνα.
0: Στην Παυλίνα. Και όλα τα καλά ευχόμεθα. Είστε στον Παραπολιτικά FM με τον κύριο Θανάση Φουσκηδή.
1: Την κυρία Στέλλα Καντώνα. Να ευχηθούμε και εμείς τα χρόνια μας πολλά στους ουκολίγες εορτάζοντες και σήμερα. Είστε στο Παραπολιτικά FM σε 90,1 και στο Εκείνη και εγώ της Δευτέρας, το πρώτο της εβδομάδος.
0: Μπαίνουμε σε καλοκαιρινή άκρος διάθεση.
1: Σε
0: μαζί θα πορευτούμε και το μήνα που μας έρχεται, διότι δεν είναι να ξεχνιόμαστε. Πέραν του ότι δεν μας αφήνει πολιτική επικαιρότητα, έχουμε αποφασίσει με το Θανάση να το πηγαίνουμε και λίγο πιο χαλαρά το θέμα, γιατί είναι και άλλα τα ζητήματα που μας απασχολούν. Μία λαγοκέφαλη, δύο εξαπλώστρες, τρεις το που θα πάμε διακοπές, τέσσερις που θα φιλοξενηθούμε, πέντε ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό. Είναι θέματα. Δήμητρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211-1080-880. Η Ελένη Τάγκα σας περιμένει. Και το ερώτημα σήμερα είναι αν έχετε πλανάρει να πάτε διακοπές. Ή αν το αφήνετε για τελευταία στιγμή, ή αν δεν θα πάτε καθόλου διακοπές. Αυτό είναι το ζήτημα σήμερα που θέλουμε με το Θανάση να βάλουμε στο τραπέζι. Θα αφήσουμε και την ακρίβεια πίσω, θα αφήσουμε και τα επιδόματα πίσω. Άλλωστε μην γκρινιάζετε, αύριο πληρώνετε το 150 της κυβέρνησης για όσους έχετε παιδάκια. Το λέμε γιατί έχουμε δεχτεί πολλά τηλέφωνα από το πρωί εδώ στο σταθμό. Ενδεχομένως και σήμερα το βράδυ, αύριο πάντως που είναι η τελευταία μέρα του μήνα, θα πιστωθούν τα 150 ευρώ για όσους είστε δικαιούχοι και έχετε δηλώσει IBAN. Αν δεν δείτε τα λεφτά στο λογαριασμό, πάει να πει ότι ή δεν τα δικαιούστε λόγω εισοδηματικών κριτηρίων, που δεν γίνεται αυτό γιατί είναι αρκετά αυξημένα τα εισοδηματικά κριτήρια, ή έχει γίνει λάθος. Ευχόμαστε να τα πάρετε όλοι και σε καλή μεριά. Radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά που θα ακούσουμε και Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές.

0: Θα μου πει κανείς τώρα, καλά και εσύ βρήκες μέρα τώρα να ξεχάσεις την ακρίβεια. Το λέω αυτό γιατί ο κύριος Μητσοτάκης πριν από λίγη ώρα, τώρα δηλαδή, είναι σε σύσκεψη, το είχαμε πει και την περασμένη εβδομάδα, με τον κύριο Θεοδωρικάκο και τους προέδρους ΣΕΒ, βιομηχανιών τροφίμων και ένα σούπερ μάρκετ, σούπερ μαρκετάδες κοινώς, διότι με φόντο τις αυξήσεις που έχουμε δει σε ετήσια βάση συγκριτικά με τα στοιχεία που προέκυψαν από την Ελστάτ, π.χ. Μάιος 25, Μάιος 26,
1: ναι,
0: μπαίνει στο τραπέζι των συζητήσεων νέα μέτρα τα οποία θα δούμε το επόμενο διάστημα να υλοποιούνται προκειμένου να ελευθερωθεί,
1: ναι,
0: όλος ο κόσμος για καταναλωτικά αγαθά, προϊόντα, καταλαβαίνετε, για να είναι εκεί σούπερ μάρκετ, βιομηχανία και ΣΕΒ, γίνεται μια προσπάθεια κάπως η κατάσταση να κρατηθεί. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν. Θα δούμε τώρα τι θα προκύψει.
1: Πάντως η συγκράτηση ότι μόνο είναι το πιο δύσκολο κόνσεπτ. Σου υπενθυμίζω ότι κατά καιρούς η κυβέρνηση έχει φέρει μέτρα από το τελευταίο που έχει να κάνει με τις οφειλές, με τις ρυθμίσεις για τις οφειλές, που είναι πολύ σημαντικό και αφορά πάρα πολύ κόσμο, μέχρι το στεγαστικό, μέχρι τις οικογένειες, μέχρι τους συνταξιούχους και ούτω καθεξής. Για το κομμάτι της ακρίβειας, πέραν, ρε παιδί μου, των ελέγχων, πέραν του εντοπισμού των καλύτερων τιμών σε λαϊκές αγορές ή σούπερ μάρκετ ή οτιδήποτε και της δημιουργίας αντίστοιχων μηχανισμών, είναι εξής. Τα μέτρα είναι, μόνο πρόστιμα μπορεί να βάλεις. Mm. Μόνο πρόστιμα μπορεί να βάλεις για να χτυπήσεις λίγο την εσχροκέδια. Αλλά και πάλι, μετά από 3 μήνες, 6, τα πρόστιμα άλλωσε που επιβάλλονται.
0: Δεν είναι μόνο το μέτρο, τα πρόστιμα, γιατί διαβάζω τώρα για το μέτρο που έχει εφαρμοστεί για το πλαφόν,
1: ναι,
0: ότι από τη μέρα που είχε εφαρμοστεί το μέτρο στο πλαφόν του κέρδους,
1: σωστό,
0: είχαν 2.000 κωδικοί προϊόντων μείωση τιμής με τη μέση μείωση να διαμορφώνεται στο 5%.
1: Έτσι είναι, αλλά τέτοια μπορεί να κάνεις. Όχι, είναι το 5%. Βεβαίως θα πει κανείς ότι άμα έχει αυξηθεί τα τελευταία 3 χρόνια 35%, τι να σου κάνει το 5%. Κάτι σου κάνει, αλλά είναι αυτό που σου λέω. Είναι πολύ περιορισμένες οι κινήσεις, δηλαδή μπορείς να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα.
0: Εγώ
1: δηλαδή
0: περιμένω...
1: μπορείς να σώσεις από αλλού,
0: ναι,
1: δηλαδή να αυξήσεις το εισόδημα από αλλού για να αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός.
0: Εγώ έτσι περιμένω με ενδιαφέρον να δούμε οι εκπρόσωποι των βιομηχανιών και των σούπερ μάρκετ τι δηλώσεις θα κάνουν μετά από το πέρας αυτής της συνάντησης. Απλώς πάντα η απορία που έχω στο μυαλό μου και στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου, και δεν έχει να κάνει τώρα με το ότι το λέω αυτό για αυτή την κυβέρνηση, και ο Τσίπρας να ήταν και ο Ανδρουλάκης και οποιοδήποτε, γιατί να περιμένω εγώ αυτή τη συνάντηση αυτή τώρα, εν έτη 2026, και τόσο καιρό να έχουμε αφήσει το πράγμα λίγο λάσκα.
1: Όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι το έχουμε αφήσει. Εγώ πιστεύω ότι είναι. Εγώ πιστεύω ότι
0: για
1: είναι...
0: ποιο λόγο δηλαδή δεν έπρεπε.
1: Γιατί σου λέω
0: δεν έπρεπε ανά εξάμηνο να γίνεται μια συνάντηση με τους εκπροσώπους της αγοράς, κατά τη γνώμη σου.
1: Γιατί σου λέω ότι λαμβάνονται μέτρα σε άλλες κατευθύνσεις για να ισορροπήσουν λίγο την ακρίβεια.
0: Στις δημοσκοπήσεις βλέπετε πάντα ο κόσμος ότι ξεκολλεί ότι η ακρίβεια είναι το πρώτο ζήτημά του.
1: Μα έτσι βέβαια.
0: Θα μου πεις, το λέει αυτό μόνο για τα τρόφιμα? Όχι, δεν το λέει μόνο για τα τρόφιμα.
1: Ότι είναι διαφορετικό το να ενισχύσεις το εισόδημα από το να πεις παπ, πλαφόν κάθε λίγο και λιγάκι.
0: Εγώ δεν
1: αυτό
0: είπα για, εγώ δεν σου είπα τώρα για το πλαφόν. Λοιπόν, κάτσε τώρα.
1: Και θα σου πω και κάτι άλλο. Και βάζεις το πρόστιμο, είδαμε τεράστια πρόστιμα, αυτά προβλέπει ο νόμος, αυτά μπαίνουν.
0: Εντάξει, γιατί ξέρουμε αν πληρώνονται.
1: Κάτι εκατομμύριο. Εγώ πιστεύω ότι πληρώνονται.
0: Εγώ πάλι πιστεύω ότι γίνονται τόσες προσφυγές από προσφυγόφους. Δεν πληρώνονται.
1: Ήταν επισκρέκα τότε, θυμάσαι που τον βγάζαμε εδώ τα περισσότερα πρόστιμα και έλεγε ότι πληρώνονται ήδη. Αλλά λέω άλλο εγώ όμως. Σε έναν κολοσσό, τα πρόστιμα που προβλέπει ο νόμος δεν κάνουν και κάτι. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή θα συμμορφωθεί για 2 μήνες, τον τρίτο
0: δεν
1: πάλι
0: μπορεί,
1: θα...
0: Δεν μπορεί όμως να λέμε, να αποδεχτούμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
1: Δεν λέμε αυτό. Αυτό
0: ως λογική το δέχομαι.
1: Προς Θεού.
0: Λοιπόν, λέει ο Παναγιώτης.
1: Λέμε τι είναι πιο εύκολο και τι είναι πιο δύσκολο. Ή πιο βατό, εν πάση περιπτώσει.
0: Λέει ο Παναγιώτης, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω είναι και εκπαιδευτής σκύλων στο Πικέρμι. Μιας και μιλάμε, παιδιά, λέει, για διακοπές, εγώ να πω απλά ότι πήγα το Μάιο μια εβδομάδα Πορτογαλία, δυνατός Παναγιώτη. Τον Αύγουστο, γλίτωσες και τον κάψωνα. Τον Αύγουστο θα πάω 5 μέρες Ίμπιζα και θα πάμε και 10 μέρες στο χωρί της γυναίκας μου, στις πηγές Γρέβειας, στην Άρτα. Γιατί θα γίνουν έτσι τα πράγματα? Γιατί Πορτογαλία και Ίμπιζα μαζί μου πάνε πιο φθηνά από το να πάω 2 εβδομάδες στην Πάρ.
1: Εντάξει, υπερβολικός είσαι κι εσύ.
0: Γιατί ρε σε Θανάση.
1: Το να πας
0: να πω,
1: ναι,
0: εάν τώρα πάμε οι δυο μας,
1: ναι,
0: να κλείσουμε ένα εισιτήριο αλέρε τουρ, 2 άτομα, για, ναι, να πάμε, δεν θέλω τώρα να πω νησί, γιατί δεν θέλω να γκρινιάξουν οι άνθρωποι, δεν θέλω να στοχοποιήσω. Τα αεροπορικά για εσωτερικούς προορισμούς, θα το πάω έτσι γενικά, είναι πολύ αυξημένο. Ωραία.
1: Συμφωνώ. Και η Πάρος είναι από τα νησιά που πράγματι είναι τσιμπημένες, ναι,
0: οι δημοσίες. Δεν το λέω. Αλλά είναι σαν... Εγώ θα σου πω ότι όπου και να πάμε και σε ένα νησί, ρε παιδί μου, πιο μακρινό, τα, ναι, αεροπορικά, εντάξει, και λόγω του πολέμου έχουν ανέβει. Ωραία.
1: Αλλά όμως εσύ δεν είναι σαν την Ήμπιζα, η Πάρος, δηλαδή, ναι, δεν το φτάνουμε και στα άκρα. Δηλαδή, εντάξει.
0: Λέει ο
1: σε επίπεδο καθημερινής τριβής με τα προϊόντα της Ίμπιζα.
0: Λέει εδώ πέρα, τι λέει, καλημέρα, κάνω σκέψη να κάνω μερικά παιδιά εκτός τα δυο που έχω, λέει ο Δημήτρης. Για την ακρίβεια δεν κάνουν τίποτα αφού έχουν πολλά έσοδα από τον ΦΠΑ. Δεν έχει άδικο σε αυτό. Επίσης, λέει ο Γιώργος, γεια σας. Αυτό το παραμύθι με τη μείωση του ΦΠΑ πρέπει να σταματήσει. Στη Σάμμο έχουμε μειωμένο ΦΠΑ και επιδότηση του μεταφορικού ισοδύναμου και τρώνε ντομάτα στα 3,5 ευρώ το κιλό και κεράσια στα 8. Επομένως, μόνο οι έμποροι, τι λέει, καρπούνται το ΦΠΑ. Για λέγε τις τιμές ο φίλος εδώ πέρα. Έχουμε ανοίξει δύο θέματα, παιδιά, σήμερα και έτσι θα πορευτούμε. Τις τιμές στην αγορά και τις διακοπές. Με χαρτί και μολύβι επανέρχεται ο Παναγιώτης Θανασάκη μου. Άμα θέλεις με νοικιασμένο αυτοκίνητο, με σπιταρώνεις, με αεροπορικά και φαγητά.
1: Κάτσε ρε Παναγιώτη, άμα κλείσεις το Φεβρουάριο για τον Αύγουστο, χαίρομαι πολύ. Εντάξει, μπορεί κάτι να υπάρχει πιο φθηνό, αλλά τώρα μην κάνουμε και αρνητική διαφήμιση στην ίδια μας η χώρα, ότι είμαστε πιο ακριβοί. Που υπάρχουν, σε επαναλαμβάνω, δεν είναι από τα νησιά τα φθηνά, αλλά δεν είναι και η Ίμπιζα. Λοιπόν, ο Σάκης λέει Δευτέρα 10 Ιουλίου στην Ηλίου. Πολύ καλή κόσμο, ο φίλος.
0: Όχι Δευτέρα 10 Ιουλίου, Παρασκευή μάλλον.
1: Δευτέρα λέει. Α, όχι.
0: Παιδιά, όχι.
1: Όχι, συγγνώμη, δεύτερον. 10 Ιουλίου, Παρασκευή, ελάτε στην Ηλιούπολη. Έχει γιορτή της Γουρνοπούλας με ζωντανή μουσική από εγώ τσαμπά, σας περιμένουμε.
0: Είμαστε έτοιμοι.
1: Φίλε, εγώ έρχομαι. Εσύ θα πας η Γουρνοπούλα ή όχι?
0: Εγώ Γουρνοπούλα δεν τρώω, αλλά μου αρέσει εγώ τσαμπά. Γενικά.
1: Ναι, ωραία εγώ τσαμπά.
0: Πολύ, πολύ δυνατή, πολύ δυνατή. Λοιπόν, παιδιά, θα πάμε ωραιότατα να πάρουμε ολιγόλεπτες διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε με το καλό, θα ακούσουμε τα περί Αντρέα Τεπεντρή, την αντιπαράθεση αυτή της κυβέρνησης που είχαμε το Σαββατοκύριακο με επίκληση σε ελληνικές ταινίες. Ξύπνα Βασίλη, έλεγαν από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Σήμερα, κατά το πρόγραμμα, θα φιλοξενήσουμε την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, που είναι η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Και βεβαίως θα πούμε και για τις μεταγραφές που έρχονται πρώτων πυλών στο Πασόκ, όπως αυτή της κυρίας Τζάκρη, που παραδοσιακά έχει δώσει το στίγμα της κυρία Τζάκρη.
1: Η Τζάκρη είναι σαν τον Ομπράντοβιτς. Ήταν σοβαρά.
2: Η αλήθεια είναι ότι στους αγρότες, κατά το κοινό λεγόμενο, τον ήπιαμε, έτσι.
1: Ετοιμάζεται να ξαναγυρίσει στο Πασόκ. Το οποίο έβριζε. Δηλαδή η Τζάκρη ξεκίνησε από τον Πασόκ, έκανε έναν κύκλο. Επαναλαμβάνω, σαν τον Ομπράντοβιτς που έκανε έναν κύκλο 14 χρόνια, ξαναγύρισε ο προπονητής Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός ο παλιός. Και νύμπια. Λοιπόν, κατάλαβες. Η Τζάκρη λοιπόν είναι ο Ομπράντοβιτς της κεντροαριστεράς.
0: Κατά το κοινό λεγόμενο, πάμε σε διαφημίσεις και γυρίζουμε.

0: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
1: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τελειώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δεν στο κουλ.
2: Στην πόλη. Αποκλείεται.
1: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Βελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
7: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
8: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
9: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
10: Έχεις.
9: Θέλω μπρατσάκια.
10: Έχεις.
9: Θέλω και πετσέτα.
10: Έχεις.
9: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
10: Από το τζατζαλα.gr φυσικά.

0: Αιγαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου, έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
5: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: Λοιπόν,
1: τρομερό τραγούδι.
0: Πώς καταλαβαίνεις ότι είσαι συντονισμένος στον Παραπολιτικά FM στη ζώνη μας? Ανοίγεις ραδιόφωνο, παίζει μουσική, ειδικά αυτή την ώρα.
1: Βάζεις τέτοιου τύπου τραγούδια.
0: Καταλαβαίνεις ότι είσαι στο Φουσκίδι και στην Καντώνα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Θέλω να πω κάτι.
1: Να
0: ακούσαμε
1: πεις.
0: Το υπέροχο αυτό τραγούδι του Καλογιάννη. Του,
1: και της Μαρινέλλας.
0: Μάριο
1: Στόκας, η μουσική Σαράντης Αλυβιζάτος, στους στίχους. Φοβέρο τραγούδι, από τα ωραιότερα.
0: Θέλω να πω το εξής. Με αφορμή αυτό το τραγούδι τώρα
1: ναι.
0: μου ήρθε. Επειδή διανύουμε έτσι καλοκαίρι και
1: καλοκαίρι.
0: Τα Σαββατοκύριακα ειδικά γίνονται πάρα πολύ γάμοι. Αυτό είναι καλό, έτσι, κατά το κοινό λεγόμενο. Διακρίνω όμως και μια μουρμούρα, παιδιά. Διότι βλέπουν τώρα κατά κύριο λόγο τα κορίτσια τους γάμους των άλλων των αλωνών. Και σου λέει, κάτσε τώρα, ο Τσερέλα και η Οικονομάκου Φερρυππίν, έτσι.
1: Ναι.
0: Τι φάση, εμείς θα το προχωρήσουμε. Ο Ιχούρι εδώ, πώς τους λένε τους ανθρώπους. Εμείς πόσα χρόνια σου λέει θα έχουμε σχέση. Πόσο καιρό δηλαδή πρέπει να γνωριστούμε. Μήπως να το προχωρήσουμε.
1: Να, καλά,
0: κάνουμε, να κάνουμε μια.
1: Ο πώς το λέμε, όπως το βλέπει.
0: Να κάνουμε ένα μονόπετρο, ένα δαχτυλίδι, ένα κάτι.
1: Ένας όπως το βλέπει.
0: Βρέω, συμφωνώ, αλλά σου λέει τώρα ανοίγει ο άλλος το Instagram και σου λέει, κάτσε εδώ πέρα, πόσο καιρό θα είμαστε μαζί. Πού θα πάει αυτή η βαλίτσα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Δεν το έχεις ακούσει σε παρέες δηλαδή. Από φίλους και φίλες.
1: Το έχω ακούσει, αλλά κοίταξε να δεις.
0: Εγώ το έχω ακούσει και από άντρες, να ξέρεις.
1: Σε επηρεάζει περισσότερο ο περίγυρός, δεν σε επηρεάζει το Instagram.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει τώρα και εσύ.
1: Συγχωρεί από εμένα που δεν μου αρέσει πολύ αυτό δηλαδή, να σου πω να
0: ρίξω. Ποιο. Όχι, εγώ δεν είπα ότι μου αρέσει. Εγώ το περιγράφω σαν μια κατάσταση.
1: Δεν μου αρέσει, θα σου πω. Δεν μου αρέσει αυτού του είδους οι προσωπικές στιγμές, τα γλέντια με τους φίλους, να έχουν τόσο μεγάλη δημοσιότητα και απήχηση. Και δεις, social media.
0: Ναι.
1: Ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει.
0: Εγώ λέω το άλλο.
1: Γούστε το καπέλο του. Αλλά
0: ναι.
1: δεν θεωρείται, ρε παιδί μου, ένα γλέντι με φίλου, σε γάμο ή οτιδήποτε.
0: Εγώ
1: μια προσωπική
0: όμως
1: στιγμή.
0: Λέω το άλλο, ρε παιδί μου. Πας σε ένα γάμο. Τι σου λένε οι άνθρωποι, εντάξει, και καλοδεχούμενοι. Εμείς και στα δικά σου. Τι σημαίνει, βέβαια, ρε παιδί, ότι ο άλλος είναι υποχρέωμενος να σε παντρευτεί επειδή πήγατε μαζί σε ένα γάμο.
1: Την ευχή
0: δηλαδή, να ερεμήσουμε λίγο έτσι. Θέλει μια ψυχραιμία.
1: Καλά και
0: εσύ, κάθε ζεύγος όπως αισθάνεται.
1: Μην είναι αυτό, γιατί άμα είναι να παντρευτούν, δεν θα παντρευτούν.
0: Εγώ είπα τον άποδο.
1: Άμα είναι να παντρευτούν, δεν θα παντρευτούν ούτε επειδή ο άλλος του είπε στα δικά σου, ούτε επειδή δεν
0: μα είπε. Εγώ λέω ίσα δεν χρειάζεται άγχος. Αυτά τα πράγματα ή βγαίνουν νερό ή δεν βγαίνουν, καταλάβατε. Αυτό είναι το ζήτημα. Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση του γάμου και τη μπάτα.
1: Αλλά έγινε χαμός έτσι δηλαδή με του γάμου. Όχι, όλα αυτά. Έμπαινε στα social media. Γι' αυτό ήθελα να το σχολιάσω λίγο. Έμπαινε στα social media και έβλεπες
0: το γάμο του καθενός.
1: Όχι, συγκεκριμένα τι έκανε η Οικονομάκου, πώς χόρεψε ο Ιταλός, πώς φιληθήκανε, τι κάνανε, τι ράνανε, τι κάνανε οι καλεσμένοι στο γάμο. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι πήρε μια πολύ μεγάλη έκταση και δημοσιότητα αυτό. Δηλαδή εμένα με έρωσε πιο περιφρουρημένα πράγματα. Βεβαίως επαναλαμβάνω, ο καθένας γούσε το και καπέλο του.
0: Ναι. Τέλος πάντων, παιδιά, με αυτά και με αυτά θα κλείσουμε αυτή την παρένθεση του γάμου και της βάπτισης.
1: Γεια σου, Αλετάμπουρα. Γεια σου, παιδιά, σε όλους. Θα γυρίσουμε πού?
0: Στο πιο πολιτικό σκέλος της ιστορίας.
1: Πολύ ωραία.
0: Να ακούσουμε λίγο ένα απόσπασμα από τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, από όσα μας είπε το Σαββατοκύριακο, με αφορμή βεβαίως και την τοποθέτηση του κυρίου Αλέξη Τσίπρα το τελευταίο διάστημα για τα μέτρα επί των οικονομικών που τον έχουμε ακούσει να διατυπώνει, τους 5 έτσι, βασικούς άξονες, και γενικότερα όμως επειδή έχει συμπληρωθεί πια ένας μήνας ζωής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, σχολίασε το περιεχόμενο όσων λέγονται από την πλευρά Τσίπρα. Για πάμε λίγο.
2: Αλλά ξέρετε τι μου θυμίζει ο κύριος Τσίπρας, έτσι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ειδικά οι λίγο μεγαλύτεροι ή οι νεότεροι μόνο που αγαπάμε τις ελληνικές ταινίες. Η αγαπημένη μου ελληνική ταινία εμένα, κύριε Σιωμόπουλε, κύριε Γκαντώνα, είναι ο Τρελοπενιντάρης. Και αγαπημένος μου ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Εκεί λοιπόν υποδίεται τον θρυλικό Ανδρέα Τεπενδρή. Εκεί είναι λοιπόν ένας κατά φαντασίαν εφοπλιστής, πλούσιος κτλ., ο οποίος είναι κυμπάρης με λεφτά τα οποία δεν έχει. Και ο Τσίπρας στην τελευταία του συνέντευξη είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Λέει, υπεραποδίδει η ελληνική οικονομία. Έχουμε λεφτά.
0: Δηλαδή ο Τσίπρας είναι αλατεπενδρής.
2: Αλατεπενδρής είναι. Βεβαίως, θα σας πω γιατί. Καταρχάς γιατί τάζει, κάνει τον κυμπάρι, τον γαλαντόμο με τα λεφτά των άλλων.
1: Έχεις ηχητικό Τεπενδρή να βάλουμε, ωραίο, δυνατό.
0: Δεν βρήκαμε Τεπενδρή.
1: Για πώς δεν βρήκες.
0: Εκατοντάδες
1: έχει.
0: Όχι, έχει εκατοντάδες, αλλά δεν θέλαμε να αδικήσουμε τη Δόμνα Ντάρλινγκ ή τον Άντριους Ντάρλινγκ, επειδή είναι η ταινία αυτή
1: σε
0: που είναι ο Τεπενδρής και φλερτάρει.
1: Σε παρακαλώ αύριο να βάλεις Τεπενδρή.
0: Θέλεις Τεπενδρή.
1: Ξέρεις ποιο θα βάλεις. Που ταιριάζει Γάντι και με τη συζήτηση των τελευταίων ημερών
0: πολλά, ρε,
1: που κάναμε με τα στελέχη. Είναι λοιπόν κάποια στιγμή Και έχει τα γενέθλιά τη η Ρίκα Διαλυνά.
0: Η οποία είναι η Δόμνα.
1: Η οποία είναι η Δόμνα. Και η οποία
0: υποδιέται... Την οποία φλερτάρει ο Πιτεμέ. Δύσκολα είσαι παντρεμένος.
1: Με την οποία φλερτάρει. Όχι, είναι νυφευμένος. Και καλά
0: είναι. Είναι δεσμευμένος.
1: Είχε σχέση πολύ χρόνια ο Τεπενδρή. Αλλά δεν την παντρευόταν γιατί δεν είχε σταθερή δουλειά. Έκανε τη μία τον καθηγητή modeling,

0: Έτσι λέει η Ρίκα Διαλυνά. Κατεβαίνει αυτό, θα το βρούμε οπωσδήποτε αύριο. Σημείωσε το κι εσύ.
1: Και... Υπάρχει ο Κάτσιος δουλειά.
0: Ναι, και σκάει μέρα τριαντάφυλλο το Πενδρής. Και λέει 30 άνθρωποι μου σε όλη την Αθήνα έψαχναν το ωραιότερο τριαντάφυλλο της Αττικής για να σας το προσφέρω. Μην νομίζετε ως το κάναν όλοι, α, τι ευγενική χειρονομία. Κάποιοι άλλοι βέβαια πιο κακεντρεχείς λέγανε καταξοδεύτηκε. Και λέει κάποιος ο Κωνσταντάρας, μην νομίζετε όμως ότι ένας Στεπενδρής εκδηλώνει την αξία του θαυμασμού του με ένα μόνο τριαντάφυλλο, λέει. Αυτή τη στιγμή στην Ιαπωνία σχεδιάζεται το μεγαλύτερο σκάφος του στόλου μου. 178.000 τόνοι κάνουν όλοι ένα και λέει και εδώ ταιριάζει το τσιπρέικο και όλα αυτά που συζητούσαμε που
1: δεν
0: λέγανε...
1: Δεν κατασκευάζεις πάντως κάτι.
0: Όχι, όχι. Ταιριάζει η συζήτηση που είχε ανοίξει για τα σκάβια, τα ταχύπλα, τις πισίνες και
1: ούτω καθεξής. Την έκλεισε όμως ο Τσίπρας, για να είμαστε σωστοί έτσι. Ναι. Την έκλεισε.
0: Την έκλεισε και δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Αλλά γιατί το βγάζει
1: όταν λένε. Όχι, δεν είναι ότι την έκλεισε και δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Την έκλεισε γιατί δεν ισχύουν αυτά.
0: Και λέει λοιπόν ότι Πενδρής. Ένα σκάφος 178.000 τόνοι. Μην νομίζετε όμως, επειδή δεν υπήρχε σκάφος, ότι θα είχα ποτέ την ευτέλεια, απλώς για την ευτέλεια, να γράψω το πλοίο στο όνομά σας. Επειδή δεν υπάρχει, τι να της γράψει. Αντιθέτως, θα γράψω το όνομά σας στο πλοίο. Το οποίο θα ονομάζεται εφ' εξής δόμνα και θα είναι η επαρχή του στόλου μου. Αυτό είναι. Αφού δεν υπάρχει, τάζω ελεύθερα. Καταλαβαίνετε.
1: Πάντως να πω κάτι. Επειδή στο πολιτικό σύστημα και πλέον εδώ που έχουμε φτάσει και είμαστε σε ατύπωση προεκλογική περίοδο, φαίνεται ότι όσο θα περνάει ο καιρός θα ακούμε διάφορα τέτοια τύπου, ας πούμε, τσιτάτα και μη. Έχουμε και άλλες όμως πολλές ελληνικές ταινίες. Όπως για παράδειγμα το Ξύπνο Βασίλη. Που πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου απάντησε ο κύριος Τεμπονέρας από θέση της αντιπολίτευσης στον κύριο Μαρινάκη.
0: Σου έχω και άλλο με Τεπενδρή.
1: Καλά, να μην πούμε όλη την ταινία.
0: Ήθελε τσιγαρά και λέει, επειδή δεν κρατάω ψηλά επάνω μου, λέει. Μπορείς, λέει, να δώσεις, δεν πειράζει. Μπορείς, λέει, σε ένα φίλο του εκεί πέρα που ήταν να δώσεις, λέει, εσύ αντί για μένα. Και κάνει, μα γιατί, λέει, δεν πειράζει. Και το ξένο χρήμα του, λέει ο σερβιτόρος που έφερε τα τσιγάρα, έχει την αξία του. Yeah. Και λέει, δεν πληρώνω ποτέ στην Ελλάδα με ξένο νόμισμα. Το έχω αργεί. Και λέει, μου δανείζει ένα χιλιάρικο, του το δίνει ο φίλος του και λέει, τα ρέστα δικά σου.
1: Πάντως, θέλω να σου πω, τώρα που λες για τον Τεπενδρή, ότι κατά καιρούς οι κυβερνήσεις διάφορα μέτρα τα οποία, όπως για παράδειγμα τώρα τον κατώτατο μισθό, την αύξηση του κατώτατου, έτσι.
0: Ναι.
1: Με λεφτά των επιχειρήσεων δίνουν μεγαλύτερο μισθό στον κόσμο, όχι δικά τους, είναι κάτι αλλά Τεπενδρής τύπου, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή διαφημίζουμε μια κατάσταση την οποία όμως την επομίζονται κάποια άλλη.
0: Όχι, δεν είναι, δεν είναι αλλά Τεπενδρής, διότι εξαρτάται.
1: Είπα για τον κατώτατο μισθό συγκεκριμένα.
0: Εξαρτάται και από το τι κάνει κάθε κυβέρνηση προκειμένου να δημιουργήσει ένα πιο εφηλικό επιχειρηματικό περιβάλλον, να μην το αντιμετωπίζει εχθρικά την επιχειρηματικότητα.
1: Δηλαδή, ο Τσίπρας το αντιμετώπιζε εχθρικά.
0: Πενπολής, ναι, και γιατί? Σε επίπεδο φορολογίας.
1: Γιατί?
0: Μα και τώρα δηλαδή, δεν λέμε να δώσουν οι πλούσιοι.
1: Τώρα, δηλαδή ένας επιχειρηματίας δεν έχει συνέτερο το κράτος.
0: Το έχει.
1: Παραδοσιακά το έχει.
0: Το έχει. Λέω όμως το εξής. Ότι σε αντίθεση με άλλες φορές υπάρχουν κυβερνήσεις οι οποίες δημιουργούν ένα φιλικό, εντός ή εκτός εισαγωγικών, φιλικότερο να το πω έτσι απλά, περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα και άλλες που καθιστούν εξ αρχής τον επιχειρηματία εχθρό του απλού εργαζόμενου. Ναι. Εξού και η πατριωτική συμφορά που είναι το νέο
1: επιχείρημα.
0: Η πατριωτική εισφορά που είναι το νέο επιχείρημα που μπήκε στην εξίσωση.
1: Η πατριωτική συμφορά.
0: Η
1: πατριωτική συμφορά πάντως θέλω να σου πω. Επειδή
0: όντω
1: το ξέρεις ότι το Σαββατοκύριακο που συνομιλούσαμε με την κυρία Σιρεγγέλα είπε σε πολιτικό τραπέζι ότι εμείς έχουμε εφαρμόσει ήδη την πατριωτική εισφορά φορολογώντας τα υπερκέρδη στις εταιρείες ενέργειας. Αυτό είπε, είναι πατριωτική εισφορά. Άρα θέλω να πω, για ποιο λόγο όταν το λέει ο Τσίπρας να τον καταχαιριάζουμε τη στιγμή που ο Μητσοτάκης, όταν κρίθηκε αναγκαίο, σωστά κατά τη γνώμη μου, υπερφορολόγησε κέρδη. Για πες μου σε αυτό.
0: Γιατί δεν προσδιορίζεται.
1: Θα προσδιορίσει και δεν θα.
0: Όχι, γιατί δεν προσδιορίζεται. Τι πάει να
1: δεν
0: πει.
1: Το, αυτό που σου λέω δεν το πάω. Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας το
0: λέω,
1: είπε.
0: Δεν προσδιορίζεται. Τι πάει να πει πλούσιος ή φτωχός. Το δηληστήριο είναι εξ αρχής πλούσιος. Η τράπεζα είναι εξ αρχής πλούσιος, ρε παιδί
1: μου. Ερώτηση.
0: Αυτός που έχει την πισίνα, γιατί να θεωρείται πλούσιος εξ αρχής.
1: Προεκλογικά ο κύριος Μητσοτάκης είχε προσδιορίσει ότι θα έρθει φορολογία για τους ελεύθερους επαγγελματίες με το ΤΕΚΜΑΡΤΟ.
0: Και την πλήρωσε στις ευρωεκλογές, συγγνώμη, και τώρα γίνεται και προσπάθεια όπως λένε οι πληροφορίες, αυτό το πράγμα να μετριαστεί κάπως

0: Εν ώψη δε. Να σε ρωτήσω για το ξύπνα, Βασίλη, τι και σε διώκοψε εκείνη την ώρα
1: τη Ελίζα. Τώρα έχουμε την κυρία Κουφονικολάκου που θα απαντήσει εκείνη. Για να μην λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρω και αν είναι επισήμω η θέση του κόμματο για ταινίε. Καλό μεσημέρι. Καλή επιτυχία στα νέα καθήκοντα. Είναι η πρώτη φορά που τα λέμε ραδιοφωνικά.
0: Όλα τα καλά, κυρία Κουφονικολάκου.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ για τι ευχέ και χαίρομαι που είμαι μαζί σα.
1: Να είστε καλά. Βέβαια, εμεί ξεκινήσαμε τώρα με την ελληνική ταινία με αφορμή τα όσα ακούσαμε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο το Σαββατοκύριακο να επικαλείται την ταινία του Λάμπρου Κωνσταντάρα και τον Αντρέα Τεπενδρή για να πει εμέσως πλην σαφώς ότι υπόσχεστε πράγματα με ξένες πλάτες, με χρήματα που δεν υπάρχουν, και θα ήθελα να μας δώσετε μια απάντηση πάνω σε αυτό.
2: Να σας δώσω μια απάντηση βεβαίως. Μου δίνετε μόνο λίγα δευτερόλεπτα να πω το εξής. Ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο η κυβέρνηση έκανε έναν απολογισμό του κυβερνητικού έργου και μάλιστα για την τελευταία επταετία. Από αυτό το PowerPoint που επέλεξε να δημοσιεύσει η κυβέρνηση προκύπτει ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη ζημιά, πολύ μεγαλύτερη από όσοι νομίζαμε, θα έλεγε κανείς. Επέλεξε αποσπασματικά και με σχεδόν ταχυδακτυλουργικό τρόπο να απομονώσει νούμερα από το περιβάλλον τους και από άλλους δείκτες οι οποίοι θα μας διαφώτιζαν σε σχέση με το προς τα πού πορευόμαστε. Νομίζω ότι θα καταλάβουμε πόσο μεγάλη ζημιά έχει γίνει σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση της χώρας σε πολλαπλά πεδία αργότερα. Να πω ότι η κυβέρνηση επικαλείται ένα οικονομικό success story το οποίο δεν μπορεί εύκολα να το υποστηρίξει κανείς. Μας σηκώνει για σημαία ένα 2,1 ρυθμό μεγέθυνσης της 100, ενώ στην πραγματικότητα η οικονομία μένει σχεδόν αμετακίνητη από το 2018 και 19. Το 19 μάλιστα είχαμε 2,3% ρυθμό μεγέθυνσης. Χτίζει ένα πλεόνασμα ιδεολειπτικά πάνω στην ακρίβεια, δηλαδή από 3,8% το 19 σε 4,9% του ΑΕΠ. Δεν είναι επιτυχία διαχείρισης αυτό, πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Είναι αποτέλεσμα υψηλότερων φόρων και ακρίβειας στην καθημερινότητα των πολιτών. Έχουμε ένα δημόσιο χρέος το οποίο μας το παρουσίασε μειωμένο. Εδώ συνίσταται το μαγικό. Το δημόσιο χρέος είχε ανέβει από 339 σε 363 δισεκατομμύρια. Η μείωση είναι ποσοστό του ΑΕΠ, είναι λογιστική, όχι πραγματική απομείωση, και οφείλεται στην αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ, έτσι. Mm-hmm. Και έχουμε συγχρόνως και αύξηση. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό σημείο για μένα. Έχουμε αύξηση του πληθυσμού κάτω από το όριο της φτώχειας, από 18 σε 19,5% σε φαινομενικά μη μνημονιακή περίοδο.
0: Το εύλογο ερώτημα βεβαίως
2: που δεν έφτασε ποτέ στην κοινωνία, με λίγα λόγια.
0: Το εύλογο ερώτημα που προκύπτει όμως είναι για ποιο λόγο, αφού η ανάπτυξη σταμάτησε το 19, η κοινωνική ανάπτυξη όπως λέτε, για ποιο λόγο από το 19 ως το 23 είχαμε διακυβέρνηση Μητσοτάκη και το 23 είχαμε εκλογές και ο Μητσοτάκης κέρδισε με double score από ό,τι είχε κερδίσει το 19.
2: Κοιτάξτε, τα πολιτικά.
0: Για ποιο λόγο, εφόσον δεν, δεν ήταν βελτιωμένη η καθημερινότητα, έστω και μερικώς.
2: Τα πολιτικά ζητήματα είναι περίπλοκα. Μεσολάβησε η πανδημία, η οποία αποσταθεροποίησε κατά τη την κατάσταση. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να παρατηρήσει κανείς σε σχέση με το ερώτημά σας, αλλά δεν είναι αυτό το μείζον. Αρχικά με ρωτήσατε λοιπόν πώς θα πετύχουμε αυτά που είναι να πετύχουμε. Μα δεν έχουμε δώσει τίποτα.
1: Όχι, αρχικά σας ρωτήσαμε τι απαντάτε στην κυβέρνηση που σας χρεώνει ότι επί της ουσίας ευαγγελίζεστε πράγματα χωρίς να υπάρχουν χρήματα.
2: Ναι.
1: Αυτό,
2: ναι, αυτό εννοώ. Mm-hmm. Αυτό εννοώ. Mm-hmm. Λοιπόν, απαντώ λοιπόν εντάχει. Ξαναλέω ότι αυτό το υπερπλεώνασμα το οποίο έχει εξασφαλίσει η κυβέρνηση δεν είναι αναγκαίο. Ήταν αναγκαίο μέσα στη μνημονιακή περίοδο 15 με 19, διότι θέλαμε να εξασφαλίσουμε μικρότερο κόστος δανεισμού από τις αγορές και να πείσουμε ένα πάρα πολύ επίμονο διεθνές νομισματικό ταμείο ότι η Ελλάδα μπορεί να επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Έτσι, περί αυτού επρόκειτο. Γι' αυτό υπερπλεώνασματα τότε. Από εκεί και πέρα, η κυβέρνηση, ξαναλέω ιδεολειπτικά, συνεχίζει μία μνημονιακή πολιτική εξασφαλίζοντας πλεονάσματα, δηλαδή δημιουργώντας ένα χώρο ο οποίος θα μπορούσε να αξιοποιηθεί κάλλιστα για άλλους λόγους. Όχι με σε δαπάνη, θα πάω και στις δαπάνες, αλλά θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, ας πούμε, πολύ περισσότερο σε αυτό το φορολογικό βάρος.
1: Πέρα από το κομμάτι το αμυγός οικονομικό, υπάρχουν και πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση, η οποία λέει ότι μονίμως όταν μας περισσεύουν χρήματα τα επιστρέφουμε στην κοινωνία.
2: Μα δεν είναι ακριβές αυτό και αποδεικνύεται.
1: Είναι
2: δηλαδή,
1: ψευδές.
2: Είναι ψευδές, απολύτως. Και αποδεικνύεται δηλαδή από την πραγματικότητα. Δεν μπορεί, αν η πραγματικότητα διαφωνεί μαζί μας, να είναι τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα, όπως στην περίπτωση της κυβέρνησης. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι προφανώς εμείς μιλάμε για ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα. Σας άκουσα και πριν να λέτε ποιος είναι πλούσιος. Με έχουμε διευκρινίσει ότι ό,τι μέτρο εισηγούμε ακούμαστε, mm-hmm. αφορά λιγότερο από το 1% των επιχειρήσεων. Λιγότερο από το 1%. Έτσι, και αυτό είναι απολύτως υπολογισμένο.
0: Και για τα μερίσματα ισχύει το ίδιο. Και γιατί άλλο μια μικρομεσαία εταιρεία, το καταλαβαίνετε κι εσείς, άλλο ένας κολοσσός. Γι' αυτό σας το ρωτώ.
2: Προφανώς το σχεδιασμό.
0: Γιατί να είναι οριζόντια η φορολογία.
2: Ένα προοδευτικό δίκαιο τρόπο. Αλλά mm-hmm. ακούστε, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, πόσο νομίζετε ότι αυτή τη στιγμή είναι η φορολογία των κερδών των επιχειρήσεων? Κάποια στιγμή σε κάποιο πάνελ μου είπανε, μα είναι 22% στα κέρδη και μετά είναι 5% στα μερίσματα. Άρα 27% στο σύνολο και εσείς θέλετε να το ανεβάσετε. Δύο πράγματα θα σας πω. Πρώτον, δεν είναι 27, γιατί το 5% υπολογίζεται στο 78 που απομένει, άρα είναι 25,9. Δεύτερον, μεσοσταθμικά στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων έχουμε μέσο όρο 32%. Καταλαβαίνετε γιατί απόκληση μιλάμε.
0: Για να μην μπαίνουμε σε νούμερα όμως.
2: Είμαστε δίπλα στη Βουλγαρία. Αποδεικνύεται τα μερίσματα. Δεν είναι επένδυση. Από την κυβέρνηση γίνεται μια δέξη απόπειρα να παρουσιαστούν ως επένδυση.
0: Αλλά για ποιο λόγο? Απλώς δεν έχετε διευκρινίσει.
2: Είναι κέρδη τα οποία διανέμονται σε πρόσωπα και τα οποία δεν επιστρέφουν στην κοινωνία με κανένα τρόπο. Άρα προφανώς.
0: Γιατί τα πρόσωπα που τα παίρνουν δεν ανήκουν στην κοινωνία, κυρία Κουφονικολάκου?
2: Ποιο?
0: Τα πρόσωπα που παίρνουν τα μερίσματα,
2: δηλαδή
0: οι μέτοχοι.
2: Τα πρόσωπα που φορολογούν.
0: Και επαναλαμβάνω. Αφήστε με λίγο να σας πω όμως. Είναι άλλο μια εταιρεία, επαναλαμβάνω, κολοσσός, που μπορούμε να το συζητήσουμε. Αν και δεν καταλαβαίνω γιατί να στοχοποιούνται οι εταιρείες κολοσσός.
2: Σας απαντώ. Καταρχάς, η απόσταση από τη φορολογία κεφαλαίου σε σχέση με τη φορολογία της εργασίας είναι 25%, είναι από τις μεγαλύτερες του ΩΣΑ. Σε σχέση με αυτό που με ρωτάτε, προφανώς και θα ληφθούν υπόψη αυτά που λέτε. Προφανώς και μιλάμε για ένα δικαιότερο
0: προοδευτικό
2: σύστημα, το οποίο λαμβάνει υπόψη κλίμακες, λαμβάνει υπόψη ανάγκες, λαμβάνει υπόψη τέτοιου είδους ζητήματα. Mm. Αλλά όλα αυτά θα ανακοινωθούν λίγο αργότερα. Ούτε η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει κοστολογήσεις, τα πάντα, δεν έχει δώσει στοιχεία σε πάρα πολλά πεδία, έχω να σας πω. Mm-hmm. Και πάω λίγο και στο παραπέρα. Υπάρχει και το ζήτημα της διαφθοράς, ξέρετε.
1: Να σταθούμε λίγο σε αυτό. Για να κάνουμε ένα διάλογο, κύριε Κουφονικολάκου, να ρωτάμε κι εμείς και να έχετε χρόνο να απαντήσετε. Δεν βιαζόμαστε. Ακούσαμε τον πρόεδρο σας να μιλάει για μια ηθική επανάσταση και είπε συγκεκριμένα ότι αυτό δεν είναι σύνθημα, είναι πολιτική επιλογή. Το πρωί άκουγα έναν υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, αν δεν κάνω λάθος, για παράδειγμα ο κ. Πλεύρης, και έλεγε: μα καλά, μιλάνε αυτοί για ηθική επανάσταση τη στιγμή που είχαν στήσει παραυπουργείο μέσα στο Μαξίμου και από τη στιγμή που υπάρχει και καταδικασμένος άνθρωπος που μπορεί τώρα να μην συμπορεύεται με τον κ. Τσίπρα, αλλά έχουμε δείγματα γραφής. Τι είδους ηθική επανάσταση θα είναι αυτή που λέτε?
2: Δεν ξέρω τώρα πώς να απαντήσω σε αυτό. Σε μια κυβέρνηση που έβαλε μάλιστα και κάρτα στο PowerPoint της θεσμική λογοδοσία και διαφάνεια, δεν ξέρω πώς να απαντήσω. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι άλλα τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν κατά την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Πράγματι, είναι άλλου είδους, άλλης φύσης. Και άλλο το ζήτημα του ότι έχουμε, ας πούμε, το συνεχές παραβατικότητας όλη αυτή την 7ετία. Έχουμε τις υποκλοπές, έχουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε την αρχιοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών από την εισαγγελία του Άριου Πάγου. Έχουμε αλλαγή της κυβερνητικής πλειοψηφίας προκειμένου να μην συσταθεί εξεταστική. Έχουμε θέματα τώρα με την κυρία Σιμακοπούλου. Κάθε μέρα προκύπτει και από κάτι. Δεν χρειάζεται να μπει. Έχουμε ζητήματα τα οποία προέκυψαν με τον κύριο Αβραμόπουλο, ο οποίος είπε δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατά. Εκφράζοντας τι με αυτόν τον τρόπο, εκφράζοντας μια κουλτούρα αυτής της κυβέρνησης. Τι λέω εγώ πολύ συχνά? Αυτοί οι άνθρωποι έχουν κομματική συνείδηση, αυτό τους το αναγνωρίζουμε, αλλά δεν έχουν καθόλου κοινωνική συνείδηση. Δηλαδή πρώτοι στο μέλημά τους είναι να προστατέψουν την παράταξή τους από οποιοδήποτε αναταραχή, από οποιοδήποτε κλειδονισμό. Εμείς λέμε ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή, με ρωτήσατε και πριν, μα δεν επιστρέφονται τα κέρδη στην κοινωνία. Πώς? Βλέπετε ότι η αγοραστική δύναμη είναι στα τάρταρα, είναι δίπλα στις Βουλγαρίες,
0: η οποία θέλει να μας περάσει. Ωστόσο, επειδή ο κύριος Τσίπρας έχει κυβερνήσει και πάλι σε διαφορετικές συνθήκες βεβαίως και το αναγνωρίζουμε άπαντες, θέλω να πω το εξής. Και επειδή επικαλεστήκατε ότι σταμάτησε η κοινωνική ανάπτυξη το 2019, εγώ θα πω ότι τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τότε αναγνώρισαν ότι το λάθος το οποίο το βασικό είχε γίνει τότε σε ό,τι έχει να κάνει με την οικονομική πολιτική ήταν η επιβάρυνση της μεσαίας τάξης, εξαιτίας της οποίας χάσατε τις εκλογές του 2019 και εξαιτίας της οποίας επιβάρυνσης αυτής δεν καταφέρατε να πείσετε εκ νέου ότι έχετε μια διαφορετική εναλλακτική πρόταση,
2: λοιπόν,
0: και το 2023.
2: Κοιτάξτε να δείτε
0: αυτό,
2: πώς τα
0: διαφωνούμε
2: πράγματα,
0: σε αυτό, ότι επιβαρύνθηκε η μεσαία τάξη τότε και όχι τα μεγάλα πορτοφόλια όπως λέτε κι εσείς.
2: Κοιτάξτε κοιτάξτε να δείτε πως το πρίσμα αλλάζει εντελώς το περιεχόμενο της συζήτησης.
0: Επαναλαμβάνω, σε διαφορετική συνθήκη, έτσι, για να μην παρεξηγούμαστε. Απλώς επειδή ήταν μια συζήτηση η οποία απασχόλησε έντονα το ΣΥΡΙΖΑ για χρόνια μετά τις εκλογές 19.
2: Καθόλου δεν θα παρεξηγηθούμε. Θα σας απαντήσω το εξής. Το 2015-19 πράγματι λύστηκαν κάποιες σκληρές αποφάσεις. Παρόλα αυτά ήταν αναγκαίες. Ήταν τόσο απλό. Ήταν αναγκαίες.
0: Άρα πώς υπήρχε κοινωνική ανάπτυξη όμως μέχρι το 19 και όχι μετά το 20.
2: Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Ήταν αναγκαίες για τους εξής λόγους. Ήταν αναγκαίες γιατί έπρεπε να ξαναβγούμε στις αγορές. Ήταν αναγκαίες διότι έπρεπε να επιτύχουμε τους δημοσιονομικούς μας στόχους. Ήταν αναγκαίες διότι έπρεπε να πείσουμε τους δανειστές μας ότι μπορούμε να αλλάξουμε το μοντέλο λειτουργίας της οικονομίας, ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε λογοδοσία και διαφάνεια, ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε εισπραξιμότητα και μπορούμε να κάνουμε ένα γενναίο μεγάλο βήμα μπροστά. Σας θυμίζω, επειδή πάρα πολύ συχνά εστιάζουμε στο 15-19, ότι τα δημοσιονομικά και οι δείκτες της χώρας εκτροχιάστηκαν το 2018-2019. Εκτροχιάστηκαν. Και ότι το 2015 υπήρξε μια κυβέρνηση η οποία παρέλαβε κυριολεκτικά, σας το λέω, άδεια ταμεία. Αυτή η κυβέρνηση, πέρα από το ότι δημοσιονομικά εξηγίανε τη χώρα, πέρα από το ότι διαπραγματεύτηκε και πέτυχε μικρότερους δημοσιονομικούς στόχους προκειμένου να βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο, πέρα από το ότι την προστάτεψε την Ελλάδα από την εξευτελιστική θέση στην οποία βρισκόταν σε διεθνές επίπεδο, έκανε και κάτι ακόμη. Μείωσε τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
1: Ζοριζώντας τη μεσαία τάξη όμως. Αυτό το είχε πει ο κύριος Σακαλώτος, δεν το έχουμε πει εμείς.
2: Μισό λεπτό. Εντάξει,
0: και ο κύριος Πολάκης είχε πει ότι την απαυτώσαμε τη μεσαία τάξη.
2: Το ότι ήταν σκληρή απόφαση δεν αμφισβητείται από κανένα. Δεν υπάρχει κάποια αμφιθυμία σε σχέση με αυτό. Εγώ σας λέω πως έγιναν τα πράγματα. Έχουμε από το 19 αύξηση των ανθρώπων που ζουν κατά το όριο της φτώχειας. Έχουμε αύξηση του δίκτυου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού από το 23 μέχρι σήμερα. Έχουμε ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι ένας στους 5 εργαζόμενους είναι με μερική απασχόληση και οι γυναίκες συνεχίζουν να αμείβονται πολύ λιγότερο από τους άντρες. Έχουμε αγοραστική δύναμη στα 18.000, ενώ ο μέσος ετήσιος ακαθάριστος ευρωπαϊκός είναι στα 40.
1: Έτσι
2: έχουμε,
1: θα ανατρέψετε αυτό το αφήγημα που σας χρεώνουν, κυρία Κουφό-Νικολάκου. Λέω, επειδή σας χρεώνουν αυτό το αφήγημα για την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης με τα επιχειρήματα που μας παραθέτετε, έτσι θα επιχειρήσετε να ανατρέψετε.
2: Κυρία Καντώνα, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε μία μνημονιακή περίοδο με μία μη μνημονιακή περίοδο. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Σε μνημονιακή
0: περίοδο. Όχι, αλλά τα επιχειρήματα είναι η ίδια, κυρία Κουφό-Νικολάκου. Έλεγε ο κύριος Τσίπρας τώρα τότε ότι θα τα πάρουμε από τους πλούσιους και θα τα δώσουμε στη μεσαία τάξη και τους φτωχούς. Κάτι που δεν έγινε εν τέλει. Από τη μεσαία τάξη πάρθηκαν τα λεφτά που πράγματι αφήσατε μαξιλαράκι στην επόμενη κυβέρνηση Μητσοτάκη, τα περιβόητα 37 δις, όντως. Και το ίδιο ακούμε να λέει και τώρα. Θα τα πάρουμε από τους πλούσιους και θα δώσουμε στους φτωχούς. Δεν ξέρουμε όμως το πώς και δεν ξέρουμε και ποιοι είναι οι πλούσιοι.
2: Δεν είναι έτσι
0: και
2: ποιοι τα είναι πράγματα πλούσιοι. Δημοσιογραφικά είναι πιο ελκυστική αυτή η απόδοση. Αλλά ακούστε λίγο να δείτε. Αυτό το σχέδιο με το οποίο προσέρχεται η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ένα πολυεπίπεδο ολιστικό σχέδιο αντιμετώπισης των καθημερινών προβλημάτων των συμπολιτών μας. Δεν είναι θα τα πάρουμε από εδώ, θα τα δώσουμε εκεί. Τι λέμε, λέμε τέσσερα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, συμφωνούμε και οι τρεις μας εδώ που είμαστε, δεν είμαστε διαζώσεις, αλλά δεν έχει σημασία, ότι είναι απόλυτη προτεραιότητα η επανίδραση του κοινωνικού κράτους με έμφαση στην υγεία και στην παιδεία. Έχουμε καθημερινά προβλήματα απελπιστικής φύσης και στο δημόσιο σύστημα υγείας και στο δημόσιο σχολείο.
1: Λοιπόν.
2: Δεύτερον, διαφωνεί κανένας ότι χρειαζόμαστε ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα. Ο ίδιος ο ΩΣΑ μας το λέει. Υπάρχουν εκθέσεις που το λένε αυτό το πράγμα. Εμείς δεν μιλάμε λοιπόν για ένα σύστημα αναδιανεμετικό με αυτή την απλοποίηση την οποία περιγράψατε. Τρίτον,
1: Πείτε το ολοκληρώσω.
2: Τρίτον, για μας είναι απολύτως αναγκαίος ο παραγωγικός μετασχηματισμός. Άρα βάλτε και αυτό στην εξίσωση, ότι μιλάμε πραγματικά για αλλαγή παραγωγικού μοντέλου. Και τέταρτον, χρειαζόμαστε άμεσα μέτρα προστασίας των πολιτών από την ακρίβεια. Όχι συναντήσεις με ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ. Μέτρα.
1: Πάμε λίγο παρακάτω για να δούμε και ένα-δύο ακόμη πολιτικά θέματα. Ο κύριος Τσίπρας της προάλλης στον Α ήταν αρνητικός στο θέμα των συνεργασιών με δυνάμεις, όπως είπε, που έκλεισαν τον κύκλο τους. Θέλω να μου πείτε αν σε αυτές τις δυνάμεις περιλαμβάνεται και ο ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη γνώμη σας.
2: Νομίζω ότι ήταν σαφής ο Αλέξη Τσίπρα σε αυτό που είπε και προφανώς έχοντας δημιουργήσει ένα νέο πολιτικό φορέα με εν πολύς εμπλουτισμένο δυναμικό και με μια διαφορετική ενδεχομένως προσέγγιση και με τις ίδιες αξίες βεβαίως, ο ίδιος de facto θεωρεί ότι έχει τελειώσει ο ιστορικός κύκλος για τον ίδιο. Από εκεί και πέρα όμως, ξέρετε, αυτές οι συζητήσεις εμένα προσωπικά το εκμυστηρεύομαι, δηλαδή μου προκαλούν, σας το λέω μάλλον, δεν το εκμυστηρεύομαι, μου προκαλούν μια μηχανία Διότι, ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογα στελέχη, άνθρωποι οι οποίοι ήταν συνοδοιπόροι του Αλέξη Τσίπρα τα προηγούμενα χρόνια, οι οποίοι δίνουν τον αγώνα τους, έτσι, οι οποίοι αισθάνονται, είτε δεν αισθάνονται εγκλωβισμένοι σε αυτή τη συνθήκη στην οποία βρισκόμαστε.
1: Είναι καλοδεχούμενοι, φαντάζομαι, οι άνθρωποι αυτοί.
2: Για εμάς, προφανώς το έχουμε πολιτικά πει, ευπρόσδεκτες, ευπρόσδεκτοι, όλοι, όλες όσες θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό το εγχείρημα. Αλλά πρέπει λίγο με σεμνότητα να κάνω ένα βήμα πίσω και να πω πρέπει να δείξουμε σεβασμό στις διαδικασίες. Δεν δίνουμε μήνυμα στους άλλους πολιτικούς χώρους για το τι να κάνουν. Εμείς ακολουθούμε τον δικό μας τον δρόμο και είμαστε στοχοπροσιλωμένοι.
0: Κυρία Κουφονικολάκου, στην πρώτη του συνέντευξη ως αρχηγός της, της Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας είχε πει στον κύριο Σρόιτερ ότι στην δεύτερη κάλπη θα υπάρξει μια διαφορετική συνθήκη. Μην πούμε τώρα ακριβώς τα λόγια του, κάπως έτσι το περιέγραψε.
1: Δεύτερες εκλογές για καθαρή εντολή, αν χρειαστεί.
0: Ακριβώς. Το περιέγραψε ως ορόσημο τη δεύτερη κάλπη.
2: Ναι.
0: Με δεδομένο ότι όπως δείχνουν οι μετρήσεις θα είστε δεύτεροι και με ένα ποσοστό το οποίο αν μη τι άλλο θα είναι εξαιρετικά υπολογίσιμο σε σχέση με όλα όσα βλέπαμε στις προηγούμενες μετρήσεις. Όταν το λέει ο κύριος Τσίπρας αυτό το πράγμα, εννοεί προφανώς κάποιο κάλεσμα, κάποιο άνοιγμα σε όλες τις δυνάμεις κεντροαριστεράς για συμπόρευση, οποιοδήποτε είδους συμπόρευση στη δεύτερη κάλπη προκειμένου να δημιουργηθεί ένα αντίπαλον δέο σοβαρό έναντι του κυρίου Μητσοτάκη, τι λέτε?
2: Όχι, δεν έκανα εγώ αυτή την ανάγνωση καθόλου. Εννοεί αυτό που έγινε και το 23. Τι έκανε η Νέα Δημοκρατία το 23 όταν δεν πήρε αυτοδυναμία την πρώτη φορά? Τι έκανε?
0: Πήγε σε δεύτερη κάλπη.
2: Εννοεί το ίδιο πράγμα.
0: Δεν πήγε η Νέα Δημοκρατία, οι καταστάσεις πήγαιναν. Δηλαδή ήταν η χώρα κυβέρνητη με δεδομένο δεν έβγαινε. Ναι.
2: Έγινε ακριβώς το ίδιο πράγμα.
1: Άλλωστε λοιπόν, έχετε πει ότι δεν θεωρείται και προοδευτική δύναμη το Πασόκ. Έτσι δεν είναι?
2: Πώς είπατε?
1: Έχετε πει ότι δεν θεωρείται προοδευτική δύναμη το Πασόκ. Έτσι δεν είναι?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε πει το εξής, ότι υπάρχει.
1: Και ότι γέρνει προς Μητσοτάκη πλευρά, για να το πω έτσι.
2: Φαίνεται να υπάρχει πράγματι μία αμφιθυμία η οποία είναι αρκετά προβληματική και απασχολεί και το εσωτερικό του συγκεκριμένου κόμματος, αλλά δεν υπησέρχομαι σε αυτό ακριβώς στο πνεύμα που περιέγραψα πριν. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι υπάρχει αντιπολιτευτικό κενό εμφανώς. Υπήρχε μέχρι την ίδρυση της Ελλάς ένα ζήτημα αδυναμίας κάλυψης των υφιστάμενων αγκών. Δηλαδή, ενώ βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι πολλαπλών προκλήσεων, δηλαδή έχουμε τα ζητήματα βαθιάς και συνεχούς διαφθοράς και ζητήματα αισθητικής και ηθικής του λόγου που μας απασχολούν καθημερινά, έτσι σαν αυτά που σας επισήμανα πριν, ενώ έχουμε ανάγκες σε ό,τι αφορά την κοινωνική στήριξη και την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους, φαίνεται ότι δεν υπήρχε ένας πυλώνας αντιπολιτευτικός ο οποίος να αναλάβει το βάρος, την ευθύνη του να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της
1: χώρας. Τελευταίο θέλω να ρωτήσω και σας αποδεσμεύουμε. Επειδή όντως η συνέντευξη αυτή του Προέδρου Τσίπρα έβαλε σε μία τάξη και κάποια άλλα πράγματα που είχαν υποθεί το προηγούμενο διάστημα από στελέχη σας, τα οποία από ό,τι καταλάβαμε δεν ισχύουν. Και επειδή στις προηγούμενες εθνικές εκλογές στήχησε η πανσπερμία απόψεων πολιτικά στον τότε ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύετε ότι πρέπει ο λόγος του κόμματος να είναι ομογενοποιημένος και ενιαίος για να μπορέσετε να κάνετε αυτό που λέμε το άλμα? Είναι αναγκαίο αυτό?
2: Βρήκατε και μία ερώτηση την οποία μπορώ να απαντήσω μονολεκτικά, κυρία Γκαντώνα. Ναι.
1: Ωραία, γιατί μας ακούν και φίλοι του κόμματος, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε καλό είναι, ας πούμε, να είναι συντονισμένοι όλοι.
2: Ναι.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουφονικολάκη.
0: Γεια σας, όλα τα καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Πάμε να φύγουμε με Γιάννη Πουλόπουλο που σαν σήμερα είχε γενέθλια.
1: Αυτό ήταν, φεύγουμε.
0: Φεύγουμε.
1: Λοιπόν, παιδιά, μένετε σε καλά χέρια. Κώστας Κόκκολας, Δελτίο Ειδήσεων. Έρχεται η Ελληνοφρένεια. Τα λέμε αύριο στις 12. Χαιρετούμε.
0: Γεια σας.

0: Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
5: Έχεις.
4: Θέλω μπρατσάκια.
5: Έχεις.
4: Θέλω και πετσέτα.
5: Έχεις.
4: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
6: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
7: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
8: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
1: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Συνεχίζεται με την απολογία του 44χρονου κατηγορούμενου η δίκη για την υπόθεση θανάτου του 3χρονου Άγγελου στην Κρήτη. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε πως είχε χτυπήσει το παιδί. Εγώ δεν το είχα χτυπήσει. Ενώ τα ρίχνει όλα στην 26χρονη μητέρα του. Εκείνη τον χτυπούσε και με απειλούσε πως θα με καταγγείλει για βιασμό εάν μιλούσα, πρόσθεσε. Σε άλλο σημείο της απολογίας του ισχυρίζεται ότι η 26χρονη άφηνε το παιδί στις σκάλες και ο μικρός έπεσε από το 8ο σκαλοπάτι. Όπως είπε, της πρότεινε να μεταφέρουν το παιδί στο νοσοκομείο, όμως εκείνη φέρεται να του απάντησε: «Μην ανακατεύεσαι εσύ με το παιδί μου». Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν κάνει για πολιτικός αρχηγός, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Άδωνης Γεωργιάδης στα παραπολιτικά 90,1. Όπως είπε, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά εφόσον είχαν εκλεγεί στην Προεδρία η Άννα Διαμαντοπούλου ή ο Παύλος Γερουλάνος, καθώς απευθύνονται πιο εύκολα στους κεντρώους. Για την επιστολή που έστειλε προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, μίλησε ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Φεύγας, στα παραπολιτικά 90,1. Το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο έχει θεσπιστεί είχε ως αποτέλεσμα ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας να αισθανθεί ότι δεν το ακούμε. Αυτό θα πρέπει να διορθωθεί, τόνισε. Μιλώντας για τον Αντώνη Σαμαρά, ο κύριος Φεύγας ανέφερε πως έχουμε δει στην ιστορία να υπάρχουν διαγραφές και οι διαγραφές αυτές να έρονται. Σημασία έχει να προχωρήσει μπροστά η Δημοκρατία ενωμένη και να πάει σε μια εκλογική νίκη. Αίσια κατάληξη είχε η περιπέτεια 5χρονου στη Λίμνο όταν παρασύρθηκε στα βαθιά με φουσκωτό στρώμα. Αμέσως ενεργοποιήθηκε σχέδιο έκτακτης ανάγκης και έτσι ένα ναυαγοσωστικό σκάφος και ένα περιπολικό του λιμενικού από τη στεριά τον κατάφεραν να τον ανασύρουν. Το παιδί εν τέλει περισυλλέχθηκε και είναι καλά στην υγεία του. Από το λιμεναρχείο Μύρινας, όπου διενεργείται η προανάκριση, συνελήφθησαν δύο 37χρονοι υπήκοοι Ρουμανίας ως κηδεμόνες του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Παραλίγο τραγωδία στη Μήλο, όταν μια τουρίστρια την ώρα που έπνεαν ισχυρή άνεμη στο Σαρακίνικο βούτυξε και κινδύνευσε να χάσει τη ζωή της. Τα μανιασμένα κύματα παρέσυραν την γυναίκα, εμποδίζοντάς την να βγει από το νερό, ωστόσο κατάφερε με τη βοήθεια ατόμων που βρίσκονταν στο σημείο να βγει από την ταραγμένη θάλασσα. Σε εξωτερικές ειδήσεις, φρίκη σε παραλία του δημοφιλού Σερέτρου Πουέρτο Βαγιάρτα στο Μεξικό, όταν κροκόδιλος κατασπάραξε έναν 28χρονο άνδρα κοντά σε πολυτελές ξενοδοχείο της περιοχής. Την ώρα της επίθεσης, μια οικογένεια που βρισκόταν στο σημείο προσπάθησε να βοηθήσει, όμως ήταν ήδη αργά. Στα αθλητικά, το τέλος της συνεργασίας του με τον πατέρα του ανακοίνωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς λίγες ώρες πριν την πρώτη του μάχη στο Wimbledon. Θα του πάρει λίγος χρόνος να το αποδειχτεί, είπε ο Έλληνας τενιστάς.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Άνοδος 0,94% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Μειχτή είναι η εικόνα στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρώπης. Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.

Δηλαδή δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο σε αυτή τη χώρα. Τι συμβαίνει? Άρα, ένα θέμα, αλαζονία και καλάμι μπαμπού. Δεύτερο θέμα, κόλος.

0: έχουμε.
1: Τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα.
2: Τι λες,
3: κυρία Μπακογιάννη?
1: Πηγαίνουν όσο καλά θα θέλαμε. Όχι.
4: Γιατί δεν θα κοιμηθώ όλη νύχτα?
2: Όχι, να κοιμηθείς, γιατί πάνε καλύτερα. Δεν πάνε τόσο καλά όσο θα θέλαν οι ίδιοι. Αλλά είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα, θα διορθώσω. Είναι άριστα τα πράγματα, δεν έχουμε παράπονο. Ψάχνουμε να βρούμε κάτι αρνητικό και δεν μπορούμε να βρούμε τίποτα. Πάνε όλα ρολόι. Χάρμα, κρέμα, λένε και διάφορα άλλα τέτοια λέξεις δηλαδή που να περιγράφουν αυτό ακριβώς που βιώνουμε. Αν εξαιρέσουμε ότι έφυγε η Τζάκρη ή την έδιωξε την Τζάκρη ο Κασελάκης ή από τον Κασελάκη, το μόνο αρνητικό είναι αυτό. Όλα τα υπόλοιπα, κυρίως τα οικονομικά, τα πράγματα είναι μούρλια. Είναι η Ντόρα Μπακογιάννη και μιλάμε τη Ρανιά Τσίμα και καταλήγουν σε αυτό. Όχι, καταλήγουν, καταλήγει η Ντόρα Μπακογιάννη σε αυτό το συμπέρασμα. Τη ρωτάει κάτι εκεί η Τζίμα για το τι ακριβώς γίνεται στην κοινωνία, αλλά η Ντόρα Μπακογιάννη έχει άλλη άποψη.
3: Ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν μετά από 7 χρόνια η χώρα μας να είναι προτελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην αγοραστική δύναμη είμαστε, κυρία Μπακογιάννη.
1: Ο Γιώργος Αυτιάς έστειλε ένα χαρτί. Θα σας το στείλω να το δείτε. Η μέτρηση είναι για 10 χρόνια. Όταν μετράς τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, η μέτρηση δείχνει ότι είμαστε έκτη από το τέλος. Πέμπτη από το τέλος, κάτι τέτοιο.

0: όταν μετράς τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, η μέτρηση δείχνει ότι είμαστε κόλος.
1: Α, όχι έκτη, η πέμπτη από το τέλος. Αυτό είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα, είναι η αλήθεια. Αλλά να μας ξεκαθαρίσει, κυρία Μπακογιάννη, δεν μπορεί τη μία να λέει αυτό και την άλλη να λέει το άλλο, γιατί εμείς είχαμε μείνει πέμπτη έκτη θέση. Εκτός αν η πέμπτη έκτη θέση ισοδυναμεί με αυτό που μόλις τώρα μας είπε τώρα Μπακογιάννη, αλλά νομίζω όχι. Το 5-6 είναι 5-6. Το άλλο που λέει είναι κάτι άλλο, εντελώς διαφορετικό. Προσπαθούμε να βρούμε τι ακριβώς είμαστε και πού είναι η Ελλάδα και κυρίως οι κατοικοί της στα οικονομικά αυτή τη στιγμή.
2: Είστε εκεί έξω και είστε πολλά χρόνια και ο κόσμος σας πλησιάζει και σας μιλάει. Η αίσθησή σας είναι αυτό, σας λένε. Η ζωή μου έχει βελτιωθεί.
0: Ότι έχει βελτιωθεί η ζωή
2: μου. Αυτό σας λένε.
0: Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
2: Εμένα όταν είμαι έξω στο δρόμο μου λένε τι είναι αυτό το πράγμα. Μετά τις 10 του μηνός δεν βγαίνει τίποτε.
0: Να μην κάνουμε υπερβολές τώρα. Μετά τις 10 του μηνός δεν βγαίνει τίποτα, είναι υπερβολή.
1: Πολύ σωστά τα λέει τώρα η Μπακογιάννη. Από τις 15 του μήνα γίνεται αυτός ο χαμός που περιγράφει η Ράνια Τζίμα. Όχι από τις 10 του μήνα. Μέχρι τις 15 πηγαίνουμε, Κυριάκο Μητσοτάκη. Μέχρι τις 15-18, εκεί από τις 20 και μετά δεν το συζητάμε. Όχι 10. Το 10 είναι όντως υπερβολή. Να είμαστε ρεαλιστές, δεν χρειάζεται υπερβολή καμία. Μπορούμε να περιγράψουμε, να καταλάβουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Είχαμε βάλει μια κυρία παλιά που έλεγε ότι βλέπουμε τη γραβιέρα με το κιάλι. Βλέπουμε το κεφαλοτήρι με το κιάλι. Έχουμε βάλει και άλλους κυρίους, κυρίες που βλέπουν, περνάνε από τη Λαϊκή, δεν ακούμπαν τα κεράσια, κοίταν τα Βερικό κάπου μακριά, κάτι αχλάδια. Γενικώς υπάρχει μια απόσταση από όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή την απόσταση λοιπόν δεν την τηρεί, ειδικά για τη γραβιέρα, μόνο η κυρία που ακούσαμε τότε, αλλά και η κυρία τώρα.
0: Μα σας πω εγώ ένα παράδειγμα που εγώ ίδια το κατήγγυλα. Μάλιστα πήρα το Θεοδωρικάκο τηλέφωνο και του λέω: βουλευτής Χανίων Γαρ, γραβιέρα, παραγωγός, τη δίνει στο σούπερ μάρκετ 9,47 και πουλιέται στο σούπερ μάρκετ 18. Τι συμβαίνει, πού είναι ο έλεγχος? Γραβιέρα,

0: τη δίνει στο σούπερ μάρκετ 9,47 και πουλιέται στο σούπερ μάρκετ 18. Κόλος.
1: Όχι, έλεγχος. Ο έλεγχος είναι αυτό που λείπει. Ο έλεγχος λείπει. Είναι και αυτό που λέει τώρα Μπακογιάννη. Δεν γίνεται να την βάζει μέσα 9,47, την πουλάει διπλάσια τιμή ακριβώς. Εντός σούπερ μάρκετ. Δεν έχει μεσολαβήσει οι περίφημοι μεσολαβητές, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι από την είσοδο των τροφίμων εκεί στις αποθήκες μέχρι να ανέβει πάνω να πάει στο ψυγείο. Όλο αυτό θέλει 9 ευρώ στο κιλό. Τα θέλει στην Γραβιέρα, την Κρητικιά. Από Χανιά και Χανιά, δηλαδή, όπως μας περιγράφει εδώ η Ντόρα Μπακογιάννη. Και νομίζω ότι με τον έλεγχο θα λυθεί το θέμα. Και πολύ περισσότερο νομίζω ότι κάνοντας τηλέφωνο στο Θεοδωρικάκο θα λυθεί το θέμα. Γιατί τον πήρε ίδια. Και από εκεί και πέρα έγινε χαμός, οι τιμές πέσανε. Γιατί μην πέσει κάτι στην αντίληψη του Θεοδωρικάκου. Αμέσως να το λύσει το θέμα, να το γιατρέψει. Κοροϊδεύουν την κοινωνία. Και ο η μία και ο άλλος, τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνει. Μπορούμε όμως να πάμε

0: όλα τα υπόλοιπα. Πετάει λέξεις, κάνει τις ωραίες συνδέσεις που κάνει η κυρία Βούλτευση και πια, και μια που μας έφερε στα θέματα του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα για την ακρίβεια και του ΣΥΡΙΖΑ, κατά μία έννοια, από εκεί ξεκίνησαν όλα, τώρα συνεχίζουν αλλιώς. Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε στο Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαρατάξεως.
1: Η Ελλάδα, είναι προφανές, χρειάζεται μία νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος.
2: Η Παναγιά να βάλει το χέρι της.
1: Μία κοινωνία όπου η αξιοκρατία θα νικά την οικογενειοκρατία. Η εντιμότητα θα νικά τη διαφθορά. Το εμείς θα νικά το εγώ. Αυτή είναι η δική μας ηθική επανάσταση.
3: Καλώς τον.
4: Καλώς τον οικοκύρη μας. Καλώς τον κουβαλητή μας.
5: Βλέπεις να κουβαλάω κάτι.
4: Την παλικαριά σου. Τη λεβεν...

0: η αξιοκρατία θα νικά την οικογενειοκρατία. Η εντιμότητα θα νικά τη διαφθορά. Το εμείς θα νικά το εγώ. Αυτή είναι η δική μας ηθική επανάσταση.
1: Πού είναι τα σαμπό μου?
2: Αμέσως πασά μου!
3: Τι κάνουν, ηθική επανάσταση στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, όπως εδώ είπε ο Αλέξης Τσίπρας και είπε ότι το εμείς θα νικά το εγώ, στη δική τους εκδοχή μιας άλλης κοινωνίας. Και μιλάει το εγώ. Δεν υπάρχει πιο εγώ από τον Αλέξη Τσίπρα. Έφτιαξε κόμμα πάνω του. Έφτιαξε κόμμα μόνος του. Έφτιαξε κόμμα που όλα είναι γύρω από αυτόν. Δεν υπάρχουν ιδέες. Έχουν βρει κάτι κείμενα εκεί, κάτι copy-paste, κάτι AI. Τα βάζουν, τα λένε εκεί για να υπάρχει και κάποια και καλά πλατφόρμα. Ένα κείμενο συνοδευτικό. Το βασικό προϊόν είναι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι το πιο εγώ από τα εγώ που έχουμε συναντήσει. Και γι' αυτό πάνε και οι οπαδοί. Δεν πάνε για το κόμμα, δεν ξέρουν καν τι λέει το κόμμα. Κανείς δεν ξέρει τι λέει το κόμμα, δεν νοιάζεται και κανείς. Για το Τσίπρα πάνε. Γι' αυτό το εγώ. Οπότε πολύ ωραίο αστείο, τρολιά. Αυτό το εμείς και το εγώ, που θα μπαίνει το εμείς πάνω από το εγώ, αλλά σε αυτή τη φάση και για πάντα το εγώ είναι πάνω από το εμείς. Όμως το ωραίο ανέκδοτο ήταν το άλλο που είπε ο Αλέξης Τσίπρας και ακολουθεί αμέσως τώρα.
0: Πήραμε μια δύσκολη απόφαση, αλλά είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Να μην πάμε από τον εύκολο δρόμο. Να πάμε χωρίς κρατική επιχορήγηση, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.

0: χωρίς τη στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.
1: Πολύ καλά το λέει εδώ, πραγματικά δεν είναι ανέκδοτο, είναι πραγματικότητα. Είναι δυνατόν τον Αλέξη Τσίπρα, έτσι όπως τον ξέρουμε, μαχητή, ρωμαλαίο, σχεδόν αντιστασιακός, ελασίτη σύμφωνα με τα δεδομένα τα τωρινά, να στηριχθεί σε ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα? Όχι, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι σου χρηματοδοτεί το γραφείο, σου χρηματοδοτεί τις εκδηλώσεις που είναι και ακριβές, χρηματοδοτεί γενικώς όλη την πορεία μέχρι να μπει όποτε γίνουν εκλογές στη Βούλη, οπότε να παίρνει από εκεί την κρατική χρηματοδότηση. Δεν έχουμε τέτοια στοιχεία, δεν υπάρχει κάποια υπόνοια, κάποια πληροφορία, κάτι σχετικό, ότι τρεις ολιγάρχες αυτού του τόπου στηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα. Έχετε δει πρωτοσέλιδα που να αναφέρονται στον Αλέξη Τσίπρα? Θα μένω, το έχουν το κόμμα. Έχετε δει δελτία ειδήσεων που αναφέρονται πρώτη, δεύτερη είδηση στον Αλέξη Τσίπρα και το τι ακριβώς κάνει? Όχι. Δεν υπάρχουν αυτά. Αν υπήρχαν, θα είχαμε κάνει και εμείς όλη τη σύνδεση ότι του ταχώνουνε. Αλλά δεν υπάρχει κάτι σχετικό. Οπότε πολύ καλά τα λέει εδώ, χειροκρότησε και ο κόσμος από κάτω και είναι όλοι ισχύροι με ότι δεν τους χρηματοδοτούν και δεν έχουν σχέση με ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα. Πού θα βρουν τώρα τα λεφτά όταν κυβερνήσουν?
0: Όταν λοιπόν από εδώ και στο εξής θα μας ρωτάνε πού θα βρείτε τα λεφτά για να στηρίξετε την κοινωνία, όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.

0: το 1% που δεν μπορεί να ζει σε βάρος του 99%. Θα βρούμε τα λεφτά.
1: Έχω κατσαρόλες στη φωτιά. Να παίρνω σγά σγά.

0: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
1: Δεν πρόκειται να ρωτήσει κανείς πού θα βρείτε τα λεφτά. Δεν έχει κανείς καμία απορία για το πού θα βρείτε τα λεφτά, διότι κανείς δεν πιστεύει ότι θα γίνουν όλα αυτά που λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Οπότε τα ακούει, πάει παραπέρα, πάει καλιά του, είτε θα ψηφίσεις Τσίπρα, είτε δεν θα ψηφίσεις, δεν σε νοιάζει να μάθεις λεπτομέρειες του προγράμματος, γιατί πολύ απλά δεν θα εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα, το ξέρουμε όλοι. Απλά στα πάνελ θα ρωτήσουν οι πολιτικοί αντίπαλοι πού θα τα βρείτε για να γίνει ο σχετικός διάλογος, αλλά όλοι ξέρουμε, και αυτοί που υπερασπίζονται Τσίπρα και οι άλλοι, ότι δεν θα γίνει και δεν έχει και νόημα να γίνει μια τέτοια συζήτηση. Ποτέ δεν ρωτάς, δεν εκλαϊκεύεις και δεν πας παραπέρα τις σκέψεις του Αλέξη Τσίπρα. Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Γιατί δεν έχει νόημα? Γιατί πριν 11 χρόνια, σαν προχτές 27 του μήνα, έλεγε στο διάγγελμά του, το 15 δηλαδή, τα εξής.
0: Σας καλώ να αποφασίσετε κυρίαρχα και περήφανα, όπως ακριβώς προστάζει η ιστορία των Ελλήνων. Και δεσμεύομαι προσωπικά ότι θα σεβαστώ το αποτέλεσμα της δημοκρατικής σας επιλογής, όποιο και αν είναι αυτό.
1: Έλεγε για το δημοψήφισμα. Και το αποτέλεσμα της δημοκρατικής μας επιλογής ήταν το όχι, 61%. Και τι έκανε? Έφερε το ναι. Είναι πρώτη φορά που μέσα σε μια εβδομάδα έγινε, 5 Ιούλη νομίζω το ένα, 13 το άλλο, εφάρμοσε το ακριβώς αντίθετο. Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε πει ο Αλέξης Τσίπρας έχει μια σημασία, έτσι, να υπάρχει στον αέρα, αλλά κανείς δεν δίνει καμία σημασία σε αυτά που λέγονται από τον Αλέξη Τσίπρα. Καταλαβαίνουμε όλοι, γνωρίζουμε όλοι, επαρκείς είμαστε όλοι, δεν νομίζω να τα χαφτεί κανείς όλα αυτά. Για άλλους λόγους μπορεί να ψηφίσει Τσίπρα, για να φύγει ο Μητσοτάκης. Ναι, έτσι. Αλλά τι θα κάνει τώρα αμέσως μετά? Θα κάνει τα ίδια που κάνει ο Μητσοτάκης? Δεν απασχολεί κανέναν. Δεν ψηφίζεται γι' αυτό ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν υπάρχει γι' αυτό ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν έχει έρθει για να λέει κάτι και να το ρωτάει ο κόσμος πώς θα το κάνεις αυτό, να το δούμε πόσο ρεαλιστικό είναι. Δεν είναι, δεν υπάρχει. Τέτοιο θέμα δεν τίθεται καν. Οπότε συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Ποια είναι τα υπόλοιπα? Τα υπόλοιπα είναι η Ρουμανία του Τσαουσέσκου.
2: Αν πάμε στην Κοβέση, το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι στηρίζεται μόνο σε υποκλοπές. Δηλαδή σύστημα Τσαουσέσκου, σεκιουριτάτε. Οι σωστές έρευνες δεν γίνονται μόνο με υποκλοπές, γιατί κάποιος μπορεί να λέει κάτι στο τηλέφωνο ή να επικαλείται κάποιον και να δημιουργείται φασαρία χωρίς να υπάρχει αντικείμενο. Δηλαδή μπορεί κάποιος να μιλάει με κάποιον άλλον και να λέει: μην ανησυχείς, εγώ έχω τη βούλτεψη. Είμαι ένοχη.
1: Τι, πώς το ξεκίνησε και πού το κατέληξε ακριβώς? Ότι δεν πρέπει να ενοχοποιείται κάποιος από τις υποκλοπές μόνο, γιατί όλοι οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας έχουν, και οι βουλευτές, ενοχοποιηθεί εξαιτίας και αυτού του λόγου, αλλά κυρίως αυτού του λόγου, γιατί δεν γίνεται στο τηλέφωνο, μπορεί να πεις λέξεις που μπορεί να ενοχοποιήσουν ανθρώπους. Δηλαδή μπορεί να πεις το μαλλί πώς είναι σήμερα, και αυτομάτως η Κοβέση που τα ξέρει όλα αυτά να πει ποιος το έχει πει αυτό, βούλτεψη, βάλτε μέσα τη βούλτεψη στη φυλακή γιατί κατηγορείται για το τάδε. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο εδώ η κυρία. Βούλτεψη δεν πρέπει από τηλέφωνα, δεν πρέπει από καταγγελίες, δεν πρέπει για κανένα λόγο να ενοχοποιείται υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν τεκμηριώνεται κάτι. Μόνο αν βρούμε χαρτί, υπογραφή ότι τα έχω πιάσει, έχω λαδωθεί, ο κάτω υπογεγραμμένος δηλώνει ότι έχει λαδωθεί. Αν βρεθεί αυτό με υπογραφή, ναι, εκεί να προχωρήσουμε τις διαδικασίες. Όλες οι άλλες διαδικασίες που τεκμηριώνουν και που εφαρμόζονται και σε όλο τον κόσμο, ενοχή δεν πρέπει σε αυτόν τον τόπο να ισχύουν. Πολύ ωραία άποψη, την αφήνουμε και αυτή, πάμε στον επόμενο πρωθυπουργό.
3: Να ξέρετε πως ότι η διέστησή μου λέει ότι όχι απλά θα πάρετε την ψήφιο αριθμό στις εκλογές που έρχονται, γιατί θα έρθουν σύντομα, ναι. Δεν παίρνει 25%. Ο Μητσοτάκης δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Καταρχήν να σας πω ότι παίρνω από Αθήνα, από τους ατελότυπους της Αθήνας.
4: Εκεί που έμενε φτωχός Τσίπρας, μικρό παιδί, λέει, ήταν φτωχός.
3: Εκεί πέρα ήταν κοντά, ναι, εκεί πέρα κοντά ήταν το σχολείο του, δυστυχώς. Μόλις το είχα μάθει και εγώ, λέω, κοίτα εδώ, γειτονά μου ήταν.
4: Λοιπόν, τώρα μέσα ζωσούν, είναι πιο καλά εκεί.
3: Λοιπόν, οπότε να σας πω για τη διεύθυνση μου, θα πάρετε διψήφιο, πολύ πιο μεγαλύτερο από το άλλο, και την μεθ επόμενη θα βγείτε πρωθυπουργός. Το πιστεύω αυτό.
4: Πρώτα ο Θεός και ο ελληνικός λαός.
3: Μιλάει ο άνθρωπος ο οποίος ψήφιζε Χρυσή Αυγή.
4: Να, με τιμάει το γεγονός ότι οι άνθρωποι πιστεύουν στην ελληνική.
3: Λοιπόν.
5: Σπατ πολλοζίτε διμενιά,
4: επιθήκια.

0: την μεθ' επόμενη θα γίνεται πρωθυπουργός. Το πιστεύω αυτό.
1: Πρώτα ο Θεός και ο ελληνικός λαός.
0: Και μιλάει άνθρωπος ο οποίος ψήφισε Χρυσή Αυγή.
2: Αν οι εκλογές γίνουν φθινόπωρο και δεν θα βγει από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση, είναι οι επόμενες. Οι μεθ' επόμενες είναι ένα μήνα μετά. Δηλαδή, και πάλι τέλος φθινοπόρου, αρχές χειμώνα, θα έχουμε το Βελόπουλο πρωθυπουργό. Το λέει αυτός που ψήφιζε Χρυσή Αυγή και τώρα έχει πάει και είναι στο κόμμα του Βελόπουλου. Και ο Βελόπουλος κάπως κολακεύεται, όπως λέει, με τιμάει η άποψη του λαού. Αλλά πάντα με τον λαό μπορεί να γίνει αυτό. Και πρώτα ο Θεός, πάνω απ' όλα, να τον έχουμε πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Βελόπουλο. Και εμείς το ευχόμαστε. Εμείς, μάλλον, το ευχόμαστε πιο πολύ για τον Χρυσαυγίτη. Θέλουμε τον Κυριάκο Βελόπουλο. Βέβαια, πολλούς θέλουμε. Και τον Τσίπρα θα τον θέλαμε πρωθυπουργό, και τον Κυριάκο Βελόπουλο και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και την Μαρία Καριστιανού. Γιατί όχι, όλοι αυτοί έχουν πει ότι αυτοδύναμα θα κυβερνήσουν. Τον Ανδρουλάκη τον θέλουμε, εμείς δεν τον θέλουμε. Δεν βλέπω κανένα απολύτως φως. Δεν έχει σημασία, ποτέ κανείς δεν ξέρει. Ο λαός, ο Θεός, όλα αυτά είναι πολύ μεγάλα. Τον Κασελάκη δεν βλέπω να έχουμε πρωθυπουργό. Κάποια στιγμή είχαμε πιστέψει και εμείς, είχαμε στηρίξει φανατικά το Στέφανο Κασελάκη για το τότε κόμμα, μετά στον Μπουζουξίδικο και μετά στο άλλο κόμμα που μετονομάστηκε και έγινε ένα άλλο κόμμα, τώρα είναι Δημοκράτες. Του φύγε και η τζάκρη. Μετά από αυτό το χτύπημα, μετά από αυτή τη μαχαιριά, γιατί η αποχώρηση στην τζάκρη δεν είναι μαχαιριά μόνο για τον Κασελάκη, είναι για όλους μας. Είναι τραγικό το γεγονός ότι έχει αποχωρήσει. Πρέπει επιγόντως να βρεθεί κόμμα και νομίζω θα βρεθεί. Για να είναι η τζάκρη στην επόμενη Βουλή, δεν μπορεί να υπάρχει Βουλή, εκπροσώπηση, λαός, χωρίς την φωνή, την αντιστασιακή φωνή, τη ρωμαλαία επίσης φωνή, τη ρηξικέλευτη όπως λέμε φωνή, της Θεοδόρας Τζάκρη. Έχει μείνει ως παρακαταθήκη προς τις επόμενες γενιές και την τωρινή γενιά, μην την αγνοούμε την τωρινή γενιά, πάντα για τις επόμενες γενιές μοιαζόμαστε και η τωρινή γενιά τρώει γραβιέρες από απόσταση. Και για την τωρινή γενιά και για τις επόμενες έχει μείνει παρακαταθήκη η δήλωση της Τζάκρη από το πρόσφατο συνέδριο του Κασελάκη.
3: Δεν σας κρύβω πως αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ τον Στέφανο Κασελάκη και μέσα από αυτόν όλους και όλους εσάς, μπορεί να τα είχα παρατήσει και ίδια. Γιατί αναρωτιόμουν ως πότε θα αντιστέκομαι. Γιατί αναρωτιόμουν ως πότε θα αντιστέκομαι.

0: Ουρανός μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα.
1: Κράτα Θοδώρα και θα γίνει το μεγάλο πείδημα που έλεγε η Μαρινέλα. Πρέπει να κρατήσει, δεν πρέπει. Εγώ, να, σε τέτοιες στιγμές δύσκολες για αυτούς τους ανθρώπους που τα δίνουν όλα στον αγώνα, όπως η Τζάγκρη, έχει ψηφίσει τρία μνημόνια. Όχι ένα, όλοι έχουν από ένα-δύο. Ο Άδωνης και η Τζάκρη έχουν τρία μνημόνια. Μην δουν μνημόνιο. Η Τζάκρη βέβαια από διαφορετικά κόμματα. Νομίζω και ο Άδωνης το πρώτο, δεύτερο, τρίτο είχε αλλάξει. Αλλά όλο αυτό ήταν για την ίδια μια στιγμή, μια μάχη αντίστασης, μια διαδικασία αντίστασης. Και με πολύ δυνατό τρόπο τα έδινε αυτή τη μάχη. Θυμόμαστε όλοι με τι πάθος υποστήριζε την κάθε της επιλογή και τα κατάφερε. Και βέβαια πάντα έχει στο πίσω μέρος του μυαλού της μην ενσωματωθεί, μην την νικήσει το σύστημα. Και μπορεί τώρα αυτή την απόφαση που έλαβε χτες, αλλά σύμφωνα με τον Κασελάκη την έδιωξε ο ίδιος, άρα δεν την έλαβε η ίδια, δεν έχει σημασία. Σύμφωνα με το γεγονός το χθεσινό της αποχώρησης, φυγής, διοξήματος, πετάματος έξω από το κόμμα των Δημοκρατών, μπορεί όλο αυτό να της δημιουργήσει ιτοπάθεια ψυχολογικά και να νιώθει ότι έχει νικηθεί από αυτό το σύστημα που τόσο λυσαλέα έχει παλέψει. Όχι, να κρατήσει ψηλά το φλάμπουρο του αγώνα. Και βοηθάνε και τα ψηλοτάκουνα σε αυτό. Και από εκεί και πέρα, τα πολύ ακριβά δεν εννοώ γενικώς ψηλοτάκουνα, τα πολύ ακριβά αυτά τη γνωστή μάρκα με τα κόκκινα από κάτω, και να κρατήσει τις σημαίες του αγώνα ψηλά και να συνεχίσει έτσι όπως την ξέρουμε στο επόμενο μετερίζει.
0: Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα? Και αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι όλες και όλες εσείς, συντρόφισσες και σύντροποι, το έχετε νιώσει βαθιά μέσα στην καρδιά σας.
2: Κάγιονται μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή.
0: Και όλες και όλες εσείς, συντρόφισσες και σύντροποι, το έχετε νιώσει βαθιά μέσα στην καρδιά σας.
2: Παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή.
0: Και να που η ζωή το έφερε έτσι, που να ανακαλύψουμε μια αθέατη πλευρά της δύναμής μας.
1: Ποια είναι αυτή, η αθέατη πλευρά? Το θέμα εδώ δεν είναι η υποκριτική ερμηνεία, η τελειότητα, το δάκρυ, το σπάσιμο της φωνής. Είναι ότι χειροκροτάει κόσμος. Από κάτω υπάρχει κόσμος, την οποία την ψηφίζει. Σε όποιο κόμμα να είναι, και μάλλον θα την ξαναψηφίσει πάνω και στην Πέλα, την οποία τη χειροκροτάνε εδώ. Και γενικώς και ο κόσμος που χειροκρότησε τον Αλέξη Τσίπρα όταν έλεγε ότι δεν έχουμε ιδιωτικά συμφέροντα από πίσω, ενώ ξέρουμε όλοι τι ακριβώς. Δεν τα κρύβουν κιόλας. Τι ακριβώς γίνεται. Ο κόσμος είναι εδώ το ζητούμενο. Δεν είναι οι πολιτικοί που λένε τα δικά τους. Να κλείσει αυτή η ενότητα που ξεκίνησε όπως ξεκίνησε με την Ντόρα Μπακογιάννη και τα ευκόλως εννοούμενα όπως είπε η ίδια με μια διαπίστωση.
3: Τα καλάμια σε αυτή τη χώρα είναι αυτοφυή. Επειδή λοιπόν είναι αυτοφυή, τα παίρνει κανείς τζάμπα και τα καβαλάει ευκόλως. Άρα ένα θέμα, αλαζονία και καλάμι μπαμπού. Δεύτερο θέμα, κόλος.

τσακ, το φρέναρε. Μια χαρά, θα μπορούσε να έχει φρενάρει σε οποιαδήποτε στιγμή. Το τραγούδι εδώ, διασκευή βεβαίως, η Καλίνκα, με όλα μέσα, με τούμπα, να ακούσατε ρυθμούς και όλα τα σχετικά. Εδώ η Ελληνοφρένεια, τελευταία εβδομάδα για αυτή τη σεζόν, ξεκινάμε σε

0: 10 80 80, αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Εκεί ζητάτε, από αυτόν ζητάτε. Αύριο έχει και γιορτή, έχει και παράσταση στο θέατρο της Δώρα Στράτου εδώ στην Αθήνα, κάτω από τη σκιά της Ακροπόλεως. Και με το φεγγάρι να ανεβαίνει για να γίνει πανσέλινος, αν δεν κάνω λάθος. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο πολύ απλά σε ένα στούντιο μέσα. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος λαού, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
1: Ναι, Αποστολή.
2: Έλα.
1: Μια παράκληση.
2: Ναι.
1: Επειδή το Σαββάτο συμπληρώνεται μια επέτειος από το θάνατο του αρχηγού της Επαναστάσεως, αν θες τη Δευτέρα, πάλι ένα μικρό απόσπασμα από τις τελευταίες ώρες του Γεώργιου Παπαδόπουλου.
2: Δευτεριάτικα με μετό δεν είναι ωραίο.
1: Ευγνώμων θα σου είμαι.
2: Ναι, ναι. Αντέχω και να μην μου είσαι.
1: Όσο μπορείς. Δεν πειράζει, φίλε. Είσαι δημοκράτης.
3: Άρχι το ιδανικόν. Και το ιδανικόν είναι ένα. Ελλάς, Ελλήνες.
4: Έχουμε πόλεμο!
2: Ω, γράψου καλέ!
4: Ναι, γεια σας, παραπολιτικά!
2: Ναι, ναι.
4: Την Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
2: Ίδια.
4: Μπαλουρδό χιονάτη!
2: Έλα!
4: Πότε κλείνετε?
2: Την Παρασκευή.
4: Μόλις άφησα μια οικογένεια Ισραηλίτη στο αεροδρόμιο.
2: Τα ρήφασε κι εσύ?
4: Όχι, τα ρήφασε, τράνσφερα, οδηγός.
2: Ούμπερ και τέτοια?
4: Ναι.
2: Κατάλαβα. Αυτά που βρίζουν τα ρήφες, ναι.
4: Ρωτούσα τον ένα που κάθονταν δίπλα, τέλος πάντων, ποια είναι η κατάσταση και ποια είναι η γνώμη για τον Νετανιάχου. Ελάγια.
2: Και?
4: Εντάξει. Απλά δεν έχει καλή γνώμη.
2: Α, αυτό, ας κρατήσουμε αυτό, μάλιστα.
4: Τουλάχιστον δεν ήταν σαν αυτούς που κάνουν κολοδάχτυλα και τέτοιο, αλλά τέλος πάντων.
2: Okay.
4: Πατρίδα σερβιτόρα που λέει και ο Κατσιμίχας και ο Καλατζίδης.
5: Πες μου τι θα κάνεις τώρα, έτσι που σε κατατίσαν, πατρίδα σερβιτόρα.
4: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
4: Τι κάνεις, γλυκά μου?
2: Οπα.
4: Αγάπη μου, εσύ.
2: Τι έχουμε, τι έχουμε.
4: Λατρεία μου.
2: Πέσιμο.
4: Πέσιμο, κανονικό.
2: Να.
4: Να σου πω, πότε να έρθω να κάτω στα γονατάκια σου?
2: Την Τρίτη στην παράσταση, 30 του μηνός.
4: Έτσι, μπράβο, κάνω και αφήμιση, αγόρι μου.
2: Εσύ. Με προκάλεσες, δεν είχα σκοπό.
4: Ναι, το ξέρω, είσαι τέτοιος.
6: Ναι.
2: Λέγεται.
6: Γεια σου Αποστολή, είμαι η Βασιλική.
2: Γεια σου Βασιλική.
6: Μου είπε η μαμά, εγώ σκέφτηκα τέλος να τα σταματήσω όλα τα σχολεία, τα αγγλικά, τα αραβικά, ό,τι κάνω, τα ακροματικά. Το θέλω για να γίνει τελιβεράς, αφού είναι τόσο πλούσιο.
2: Τελιβεράς να γίνεις, τι θα γίνεις τώρα, τι συζητάμε.
6: Για τις τελιβεράδες, αν είναι τόσο πλούσιοι.
2: Άσε τις σχολές, άσε τα διαβάσματα τώρα, δίπλωμα να πάει να πάρεις.
7: Βγαίνεις στους δρόμους, αν δεις πώς τελιβεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις.
6: Γι' αυτό, για να σταματήσω το σχολείο.
2: Τι είπες, σταμάτα τα όλα τώρα, μηχανάκι.
8: Όπα, σε πέτυχα.
2: Ω, γέροντα την ευχή.
9: Ω, γέροντα η ευχή.
8: Μόνο την ευχή. Φίλε, εντάξει, τα όνειρα γίνεται πραγματικότητα.
2: Ποιο ήταν το όνειρο?
8: Αυτό έχω να πω. Το όνειρο να σου μιλήσω. Ξέρεις ότι σε έχω πάρει και στο τηλέφωνο σήμερα.
2: Σιγά, μωρή.
8: Όχι ρε, μη με λες μωρή. Μη είχες πει και την παράσταση μια φορά, μωρή. Πίσω από ένα φίκο που ήταν έτοιμος να πέσει επειδή δεν σε έβλεπα εγώ και τον κουνούσα.
2: Α, τον κουνάς το φίκο.
8: Μόνο τον κουνάω, δεν κάνω τίποτα. Τολί, θέλουμε να δηλώσουμε συμμετοχή στις διπλές που δίνεις για την τελευταία παράσταση.
2: Καταρχάς Αποστόλης.
8: Τόλης σε ξέρουμε.
2: Α, από πού με ξέρετε Τόλη, ποτέ δεν είπα Τόλης. Όχι.
8: Ναι, αλλά ο Τόλης είσαι Τόλης καρδιάς μου. Τώρα Αποστόλης καρδιάς δεν σε πάει.
2: Τέλος πάντων. Να το δεχθώ γι' αυτό. Λοιπόν, τι συμμετοχή, δεν δίνω προσκλήσεις για σήμερα.
8: Δεν δίνει.
2: Δεν δίνω
8: καλά,
2: σήμερα.
8: Χτες δεν πέτυχα. Σήμερα που πει, σε πέτυχα δεν θα πάρω.
2: Λοιπόν, θα ξαναδώσω Δευτέρα ή Τρίτη το νου σου.
8: Τι θα μου δώσεις, τι θα μου δώσεις εφόσον δεν θα μου δώσεις πρόσκληση.
2: Πρόσκληση θα δώσω Δευτέρα ή Τρίτη.
8: Σήμερα όμως τι θα μου δώσεις, δεν θα μου δώσεις πρόσκληση.
2: Την αγάπη μου.
8: Αντά, έστω.
2: Καλά δεν είναι.
8: Καλά είναι. Άμα σ' ακούμε φτιαχνόμαστε. Δεν μπορώ να πω από πού σ' ακούμε κάθε μέρα. Θα κλείσει την υπουργεία. Αλλά σ' ακούμε ρε φίλε.
2: Ας θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω από πού μ' ακούτε.
8: Άμα δεν μας δώσεις πρόσκληση θα σου έρθουμε μάλλον από κοντά να σου πούμε. Αλλά σ' αυτή μόνο δεν απαγορεύεται κάπου αλλού.
2: Εντάξει, στο αυτή με λίγη γλωσσίτσα.
8: Το δικό σου να παίζω εγώ και τι στον κόσμο.
2: Περιμένω.
8: Έλα, φιλιά, να είσαι καλά.
2: Έλα, γεια.
8: Συνέχα.
10: Πες το τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
11: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
12: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
14: Ευλογιά των εγωπροβάτων.
11: το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους.

0: Προσδιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Φαύρο Ultra 750 ml μόνο 2,45. Και παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Διξάν 32 μεζούρες μόνο 5,12. Λενόρ μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Πόσο θα γυρίζει γη.
3: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει γη

Jeep Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76100. Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: πούμε.
1: Τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα.
2: Τι λες?
3: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και είναι πολύ ωραίο πως λέει το καλάμι μπαμπού. Η Ντόρα Μπακογιάννη, το μπαμπού που λέμε όλοι, μπαμπού. Είναι εδώ με παχύ μπι, με έντονη εκφορά του μη μέσα στο μπι, μπαμπού. Είπαμε έτσι να τα κωδικοποιήσουμε κάπως. Είναι το πρώτο και το δεύτερο θέμα, πολύ σημαντικά για την ίδια, τα μοιράστηκε μαζί μας. Δίνει ο Τσίπρας προχτές, έδωσε στον Σρόιτερ την Πέμπτη Παρασκευή, την προηγούμενη εβδομάδα, συνέντευξη να πει για το νέο κόμμα, αυτά που ήθελε να πει κτλ. Και κάποια στιγμή τον ρώτησε ο Σρόιτερ πού θα βρει τα λεφτά, αυτό που λέγαμε και πριν, και απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας. Η απάντηση όμως που έδωσε ευνοεί λίγο τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
4: Επί της ουσίας το ερώτημα είναι οικονομία. Αν θα πάμε σε μια αύξηση της φορολογίας σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.
5: Θα σας πω. Και θα απαντήσω πάρα πολύ ευθέως στο ερώτημα που θέτετε με μεγάλη ακρίβεια. Η δημοσιονομική δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας από το 2019 και μετά είναι τέτοια που δεν δημιουργεί καμία ανάγκη για αύξηση φόρων.
6: Σας ευχαριστώ.
5: Προκειμένου να ικανοποιηθούν όλες οι επιδιώξεις που μέχρι τώρα εμείς έχουμε εξαγγείλει. Mm-hmm. Δηλαδή η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει.
6: Σας ευχαριστώ.
5: Ετησίως υπεραποδίδει πάνω από τα πλεονάσματα που είναι η υποχρέωσή της γύρω στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν υπάρχει χώρος και υπάρχει δυνατότητα, δημοσιονομικός χώρος.
6: Σας ευχαριστώ.
5: Να ικανοποιηθούν πολιτικές παρεμβάσεις ενίσχυσης mm-hmm. της κοινωνίας με ένα άλλο μείγμα πολιτικών ενδεχομένως, χωρίς να φορολογηθούν ούτε τα μεσαία, ούτε τα χαμηλά, ακόμα και ούτε τα υψηλά εισοδήματα.
3: Μόνο το 1%. Θα φορολογηθεί μόνο το 1% γιατί από εκεί θα εισπράξουμε, όπως είπε, για να δώσει να κάνει τα δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς. Έτσι λοιπόν εδώ, τι υπεραπόδοση, τι πάει καλά η οικονομία, τι υπάρχει, υπάρχουν λεφτά στην άκρη, τι κάτι 6 δις άκουσα. Γενικώς μιλάει με πολύ θερμά λόγια για την οικονομική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη, πάνω στην οποία και στα αποτελέσματά της θα πατήσει ο ίδιος όταν γίνει πρωθυπουργός. Το ευχόμαστε αύριο, μεθαύριο, με επόμενες, μεθεπόμενες εκλογές, να υλοποιήσει το πρόγραμμα του. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον.
7: Απίστευτο.
8: Ανέλπιστο.
7: Καλημέρα. Ανέλπιστο. Και παλιά γύρω στη 1.30 έπιανα γραμμή.
8: Hey, καλή ώρα είναι αυτή. Να πούμε την αλήθεια.
9: Τέτοια ώρα είναι το ρότερο σεξ.
7: Δεν θέλω, παίρνω από τις 1:10. Λοιπόν, γεια σου Αποστόλη, μου τι κάνεις?
8: Καλά.
7: Καλά, έτσι πήρα να πω ένα γεια. Δεν θέλω να με βγάλει.
8: Αυτό ήτανε μόνο.
7: Να σου πω ένα γεια.
8: Καλά.
7: Α, σε βλέπω και στο Instagram και ήθελα να σου πω ένα γεια.
8: Με βλέπεις στα Instagram και την άλλη στην παράσταση. Μην με βλέπεις στα Instagram μόνο.
7: Θα έρχομαι στις παραστάσεις. Έχω έρθει.
8: Α, έρχεσαι.
7: Έρχομαι.
8: Να ξανάρθεις τώρα, 30 του μήνα. Δώρα Στράτου.
7: Θα έχει φοντάν.
8: Θα έχει. Φινάλε σεζόν. Έλληνα με ευχηθείς. Γαϊδούρα.
7: Γιατί ρε ζήτα.
8: Γιατί είναι η γιορτή μου, γι' αυτό.
7: Ναι, αγάπη μου.
10: Έλα ρε Δημήτρα.
8: Έλα.
10: Είμαι στο κότερο. Θέλω 3 σουβλάκια για 2 πίτσες. Μπορείς?
8: Δίπλα είμαι στο δικό μου. Χα, καλό, ε.
10: Καλό.
11: Ναι, θα έρθει σε καμία ώρα από τώρα η παραγγελία. Το παιδί έχει κάνει μια παράκαμψη μέσω φλίσβου. Γιατί πλημμύρισε το κότερό του.
10: Θα σου πω. Πού ακριβώς το σήκωσε, ρε φίλε? Σε παίρνω πόση ώρα. Έξω από το σπίτι του λαού ακριβώς.
8: Ναι, περιμένω. Μπορεί θα φτάσει απ' έξω γι' αυτό.
10: Μας βλέπεις με κάτι.
8: Μέσα είμαι, αλλά... ακούω τα μηχανάκια.
10: Είσαι μαζί με τον Μαρκόνι και μας ψεκάζεις.
8: Ναι, δεν θέλετε και πολύ.
10: Αυτά τα σούργελα, η Μούλτεψη και το Γεωργιάδη και το άλλο τα σούργελα του Μωρίδη, γιατί δεν μαζεύω Μητσοτάκη? Σε ποιους απευθύνονται, σε ηλίθιους?
8: Ναι.
10: Σε ποιους?
8: Ναι.
10: Σε
8: ηλίθιους. Ναι, τι θες, ναι.
10: Ναι, έχεις ένα δίκιο, σε ηλίθιους απευθύνονται.
8: Δεν μπορώ άλλο αυτές τις ερωτήσεις, ναι. Ξεκάθαρα ναι.
10: Ξεκάθαρα ναι, έχεις τα δίκια σου.
12: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
12: Αποστολή.
8: Ναι.
12: Έλα, σε έπιασα. Άκουγα την τέτοια που είχατε βάλει εκεί με τον Κασελάκη και με τον Άδωνη.
13: Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό.
12: Πολύ ωραίο. Ισχύει ένα στίγμα που είχατε βάλει με τον άλλον το γυμναστηριακό, ότι άμα πάει ο Κασελάκη στη Νέα Δημοκρατία τον φέρετε? Γιατί ήρθε πολύ κοντά αν το έχετε βάλει το στίγμα. Κρίμα να φέρετε το.
8: Έρχεται σιγά-σιγά,
12: Επειδή φαινότανε, όχι πως δεν το βλέπατε, και εσείς το βλέπατε. Ελπίζω να μην έχετε κάνει τη βλακία να το βάλετε στο στίγμα.
8: Δεν θυμάμαι, νομίζω δεν το έχω το στοίχημα, όχι.
12: Γιατί έτσι είχα ακούσει, μπορεί να το είχε πει και αυτός έτσι, ότι άμα πάει εκεί θα με φέρει τις εκπομπές σας, ξέρω εγώ τι έλεγε.
8: Όχι, δεν το φας τη μάπα, μην ανησυχείς.
12: Τον άρχεται φοβάμαι,
8: Νομίζω δεν το είχα βάλει, θα τον γλιτώσει το γυμναστηριακό, μην αγχώνεσαι.
12: Εντάξει, αυτό, γιατί δεν τον αντέχω.
0: Άντε ρε σήκωσε το και ζέστη θα σκάσουν. Τελικά ο Ταρίφας ο γυμναστηριακός θα βγει αληθινός με τον Κασελάκη που λέγει θα πάει στη Νέα Δημοκρατία.
8: Αυτό φοβόμαστε όλοι.
0: Έθιμος είναι. Καλά, είτε πάει είτε πάει, ό,τι να γίνει θα γίνει από αυτούς. Έτσι,
8: από αυτούς ναι, το γυμναστηριακό μη φάμε στη μάπα.
0: Αυτό ακριβώς, θα βγει και θα λύσει. Τα έλεγα εγώ.
8: Αυτό όχι ότι έχει πει ότι άμα πάει στη Νέα Δημοκρατία πρέπει να τον καλέσω εδώ.
0: Α, ναι, είχατε κάνει.
8: Άσε με τώρα, νομίζει απλά τα πράγματα.
0: Εδώ να σε δω, εσένα τώρα να σε δω σε αυτό.
8: Άστο.
2: Σε έπιασα καβλιάρι μου και μαθηριακός εδώ.
8: Αγόρι μου εσύ, ναι.
2: Εμένα θα μ' ακούτε πουτανάκια.
8: Όχι.
2: Αν σας είπα ότι ο Κασελάκης θα έρθει Νέα Δημοκρατία, θα το θυμάσαι. Είδες η πρώτη επαφή με τον Άδωνη και έχουμε πολλά κοινά και αυτά.
4: Το να δούμε το πρωί μπόνους, αυτό που λες να παίρνεις μπόνους παραγωγικότητας, αυτό είναι ουσία εισηγήση. Mm.
13: Εάν αποδεικνύεται ότι γίνεται στα απογευματινά χειρουργία.
4: Εμένα μου αρέσει αυτό. Δεν είναι καθόλου αριστερό, πρέπει να σου πω.
8: Αυτό, αυτά φοβάμαι και φοβάται και ένας ακροατής. Με πήρε, μου λέει, ελπίζω μην έβαλε το στοίχημα με το γυμναστηριακό και το φάμε στη μάπα.
2: Μαλάκα, είσαι δεσμευμένος.
8: Δεν το έχω βάλει το στοίχημα.
2: Ό,τι αφήσει μαλακίες υπάρχει ραδιοφωνική εκπομπή, είσαι δεσμευμένος.
8: Βρέστε.
2: Άρθω εκεί, θα σας πηδήξω κανονικά. Ήθελα να πω όχι και για τους Μητροπολίτες που δεν έχουν καμία σχέση με το Χριστούλη που είχε ένα πανοφόρι με τις λιμουζίνες και τους μπράβους και τα χρυσάφια. Ήθελα να το πω και αυτό, βάλτο άλλη φορά.
8: Α, είσαι και Χριστιανούλης, δεν το ήξερα.
2: Εγώ ρε φίλε, έχω πίστη σε κάτι και ο καθένας έχει ό,τι θέλει. Ναι, μωρή λουλού, άμα με γνωρίσεις και καταλάβεις ποιος είμαι, όταν θα γνωριστούμε όμως, γιατί με πέντε κουβέντες στο ραδιοφωνικό σταθμό, τι να καταλάβεις ρε παλαιομαλάκα, έχω πειράξει εγώ άνθρωπο ποτέ, γιατί.
8: Και ήταν και αγωνία μου μεγάλη να σε γνωρίσω.
2: Μωρή λουλού.
8: Μακάρι να κάνει το βήμα ο Κασελάκης να σε γνωρίσω, πώς και πώς περιμένω.
2: Έτσι κι αλλιώς, εκεί είσαι δεσμευμένος, κουβαλίκα τη γιάννη.
3: Αυτό με τον Κασελάκη είναι πολύ ωραίο που γίνεται και που λένε εδώ τα παιδιά, όπως το όλες με τον ταξιτζή, τον γυμναστηριακό, ότι για εκεί είναι, για Νέα Δημοκρατία είναι. Έχει όλα τα έγκυα που λέμε, όλα τα προσόντα να γίνει υπουργός της κυβερνήσεως ή σε κάποιον αναβαθμισμένο ρόλο. Απλά κάνει τη θητεία του τώρα το, πώς το λέμε αυτό, το αγροτικό του, με τα κόμματα εκεί τα που έχει φτιάξει, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά φτιάξε το άλλο, μετά τώρα το παράλληλο. Οπότε σιγά σιγά θα καταλήξουν εκεί και για εκεί είναι. Όντως η χημεία με τον Άδων ήταν πάρα πολύ όμορφη. Βέβαια θα τους προλάβει. Θα τους προλάβει ο Βελόπουλος που θα γίνει πρωθυπουργός, όπως είπαμε, στις μεθεπόμενες, και εκεί, όταν γίνει πρωθυπουργός, μπορεί και από πριν, θα ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημα των Ελλήνων.
6: Αλλά ξέρετε τι κάνανε, τον κλείσαν τον ΟΕΚ και ό,τι διακίνητη περιουσία είχε ο ΟΕΚ, τη λαϊλάτισαν.
14: Τα 2.150 εκατομμύρια που πήγαν, πρόεδρε.
6: Τη λαϊλάτισαν, σου λέω, ξέρω τι σου λέω.
14: Α, ωραία, ευχαριστώ πολύ.
6: Να είσαι καλά.
14: Καλημέρα, ευχαριστώ πάλι.
6: Η πρότασή μου είναι σπίτι για κάθε πολίτη και μπορούμε να το κάνουμε, σας το λέω, σπίτι για κάθε πολίτη. Ούτε ενίκια να πληρώνεται τίποτα. Και για τα νίκια υπάρχει και άλλη λύση, τέλος η εφορία.
3: Αυτό το δεύτερο δεν το κατάλαβα τι εννοεί τέλος η εφορία, αλλά οκ. Το άλλο είναι το σημαντικό που λέει σπίτι για κάθε πολίτη. Όχι στα χέρια τραπεζίτη, πάει τέλειος αυτό. Εδώ θα έχει ο κάθε πολίτης από ένα σπίτι. Τώρα ιδιόκτητο μάλλον, όχι με ενίκιο, ή θα το χρηματοδοτεί το κράτος. Άρα θα είναι σαν ιδιόκτητο. Είναι πολύ ρεαλιστική επίσης πρόταση, επειδή έρχονται εκλογές σιγά σιγά και ήδη ακούγονται δράκια από παντού, πετάνε και θα τσιμπήσει και κόσμος, θα τσιμπήσει. Θα επιλέξει ο κόσμος με την, ως νουνεχής που είναι, την καλύτερη πρόταση κυβερνητική για να προχωρήσει η ζωή του από εδώ και πέρα. Δεν ξέρω αν τα σπίτια θα είναι παραθαλάσσια, αυτά που θα δώσει ο Βελόπουλος, το σπίτι σε κάθε πολίτη. Όσοι πάντως μείνετε, μένετε στη θάλασσα, να προσέχετε τους λαγοκέφαλους. Και γι' αυτό, για να κάνουμε μια επανάληψη του τι ακριβώς έχει συμβεί με το ψαράκι αυτό το πολύ συμπαθητικό που έχει έρθει, ο Πάνος Μπούσαλης έφτιαξε ένα ωραίο τραγούδι επικαίρο με τίτλο «Ο Λαγοκέφαλος».

0: ωραίος ο στίχος. Στου έρωτα το σκοτεινό το πέλαγος μου φέρθηκε σαν αμελαγοκέφαλος. Βέβαια, σατυρική σκοπτική διάθεση. Πολύ ωραίος στίχος, βαλκανικός. Ό,τι πρέπει να και ένα τραγούδι για την επικαιρότητα. Πολιτικό αμυγός τραγούδι. Μιλάει και για τις επικηρύξεις μέσα και τις αποκηρύξεις. Όλα μαζί. Φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος λαού. Αμέσως μετά διαφημίσεις. Μαγκαζίνο, αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας.
1: Το αντίθετο του Καραμαλή που έλεγε «Διασφαλίζουμε την ασφάλεια».
2: «Διασφαλίζουμε την ασφάλεια».
1: Ξέρεις ποιο είναι?
3: Ποιο?
1: «Το μαλακίζουμε τη μαλακία».
3: Α, καλό είναι.
1: Καλό είναι. Να πω κάτι για την κυρία Μπακογιάννη που λέει ότι άμα δείτε το Κοτόπουλο στον δρόμο τι θα κάνει. Ό,τι κάνουμε κι εμείς, κυρία Αλεξία μας, εμείς που σας λέμε στην τηλεόραση, έχετε κυβερνήσει τόσα χρόνια και είστε υπέτειοι για αυτή την καταστροφή της χώρας, ό,τι κάνουμε κι εμείς όλοι. Υπομονή, τίποτα άλλο.
4: Εγώ φταίω ρε Αποστόλη που ο Τσίπρας στο Σόιντερ μου άγγιξε το σημείο G. Εγώ φταίω.
3: Δεν ήθελες και πολύ, αγγιγμένος ήσουνα. Ήδη το έπαιζες λίγο πριν ξεκινήσει η συνέντευξη.
4: Πρόσεξε τώρα, σε μένα που 23 χρονών έγινε αφεντικό.
3: Άντε
4: 25
3: πάλι.
4: Χρονών συνεταιρήθηκα με το αφεντικό μου το παλιό.
3: Δεν τελειώνουμε με αυτό το πράγμα.
4: Περίμενε μωρέ μαλάκα. Λοιπόν, και λέει ο Τσίπρας και με ερέθησε, με τρέλανε, με αντάριασε.
3: Ήθελες
4: λέει
3: και πολύ εσύ.
4: Ότι εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε και ότι δεν είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας.
5: Θέλουμε να είμαστε κυβερνός αριστερά.
6: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
5: Και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας.
4: Εκεί Αλέξη Τσίπρα που με τελείωσες, αγόρι μου.
3: Εγώ στο έχω ξαναπεί. Ο Τσίπρας ακούει ελληνοφρένεια. Και δεν είναι ότι ακούει ελληνοφρένεια. Ξεσηκώνει από την ελληνοφρένεια και τα χρησιμοποιεί. Σε ακούει να λες, να λες, να λες. Τα ξεσήκωσε. Δεν θέλει και πολύ. Τι νομίζεις, έχει κάποια σκέψη ιδιαίτερη?
4: Άκουσες μωρή κλαψομούνα καλαμούκι. 20 χρόνια κλαψομούνα. Να σου πω κάτι ρε. Ποιος είναι πρόεδρος τώρα θα τέμπει? Ο Ασλανίδης δεν είναι?
3: Ναι.
4: Λοιπόν, κύριε Ασλανίδη, πρέπει να αποδείξετε ότι είσαστε καλύτερος από την Καριστιανού. Λοιπόν, εγώ θα δώσω μια ιδέα η οποία μπορεί να την κοροϊδέψετε εσείς, αλλά εγώ επειδή βαθιά μέσα είμαι καπιταλιστής θα την πω. Αν δώσει ο κάθε Έλληνας 10 λεπτά μαζεύουμε 1 εκατομμύριο. Να επικηρύξει την αλήθεια ο Ασλανίδης, δηλαδή όποιος βγει και πει την αλήθεια τι έγινε με την πυρόσφαιρα και το ένα και το άλλο, θα του δώσει 1 εκατομμύριο. Αλλά να αποδειχθεί στο δικαστήριο και να πάνε μέσα. Ασλανίδη, με 1 εκατομμύριο να είσαι σίγουρος ότι θα ανοίξουν στόματα. Είδες τι έγινε με τον Ταλαμάγκα. Με 200 χιλιάρικα βγήκε. Εσύ με 1 θα ανοίξουν πολλά στόματα. Κατάλαβες, γιατί όλοι αυτοί για το χρήμα πουλάνε όχι το Μητσοτάκι και τη μάνα του την ίδια.
5: Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική. Έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά.
4: Μπράβο!
5: Μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα. Ανεντιμότητα κτλ.
7: Στο μεταξύ, πολύ ανέντιμο, ίσο με την κλεψιά, να πούμε στους συντρόφους εκεί, στον σύντροφο Τσίπρα, ότι είναι να αδειάζεις τους συντρόφους σου, οι οποίοι έχουν δώσει απίστευτες μάχες στα πάνελ, έχουν φάει το ξύλο της ζωής του για τις δικές σου τις αποφάσεις.
3: Δεν αντέχω, τα έχουμε όλα, έχουμε και την κερατωμένη.
7: Δεν το πάω το κερατό τώρα που δεν μπορώ να το χωνέψω.
3: Τι να κάνουμε, αυτό είναι, ξεπέρασέ τον, σβήσ' τον, πάμε
7: δεν
3: παρακάτω.
7: Μπορώ.
3: Πάρ' το απόφαση, γιατί... δεν θα προχωρήσεις έτσι άμα είσαι κολλημένη.
7: Καλέ, έχω προχωρήσει, αμέ.
3: Δεν σε βλέπω να τα έχεις ξεπεράσει όμως.
7: Όχι, δεν το έχω ξεπεράσει, αλλά έχω προχωρήσει. Λοιπόν, και εσύ όταν βλέπεις την πρώην σου που την έχεις ξεπεράσει και γίνει μια καινούρια ρε πούστη μου και τη βλέπεις με έναν άλλον ωραίο γκόμενο, λες α το διάλο, γαμώτο, με αυτόν πήγε, τον κούκλο, λέμε τώρα.
3: Αυτό θα πω ή θα πω το κακομοίρι.
7: Δεν θα πεις το κακομοίρι, καλά.
3: Ή τον ήρωα, χάρη που μου έκανε.
7: Ωμπα, κανένας δεν το λέει αυτό. Μόνο στα λόγια είναι αυτά. Λοιπόν, άκου να σου πω και πόσο κακομοίριδες είναι να απομείνονται στο ΣΥΡΙΖΑ που περιμένουν το νεύμα του, αλλά δεν αφήνουν και την έδρα. Γιατί είναι και 5-6 χιλιάρικα πόσο είναι το μήνα. Θα την αφήσουν την έδρα, παραμονές εκλογών, για να πάνε στον Τσίπρα και αυτός δεν θα τους πάρει βέβαια, γιατί τέτοιος είναι. Αυτά. Πόσες φορές μάναρε που μου είπε καλό καλοκαίρι?
3: Δεν θυμάμαι.
7: Πολλές. Άλλη μία.
8: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
9: Μα ναι!
10: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού. Στο χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
11: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια,
9: Η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου. Αποθηκεύσεις. Πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
11: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης.

0: Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο. When an irresistible force such

0: κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Ιέρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Κρίσιμη σύσκεψη στο Μαξίμο υπό τον Πρωθυπουργό με αιχμή την ακρίβεια. Στο τραπέζι συμφωνία με βιομηχανία και σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών ή παράταση του πλαφών. Σε λίγη ώρα οι επίσημες ανακοινώσεις. Στη Βουλή η ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια. Απαγορεύεται η χρήση τους για τους κάτω των 17 ετών. 1.000 ευρώ το πρόστιμο σε όσες εταιρείες εκμισθώνουν σε ανήλικους. Αυστηριοποιούνται οι κυρώσεις για τους οδηγούς. Ποινή 350 ευρώ σε όσους ξεπερνούν τα όρια ταχύτητας. Πάνε ταμείο οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού. Ποιοι θα λάβουν τα 150 ευρώ από αύριο, ποιοι τον Αύγουστο και ποιοι γονείς κόβονται λόγω εισοδήματος. Όλα τα νεότερα για την προπληρωμένη κάρτα που συμπεριλαμβάνει 19 κατηγορίες παροχών της ΔΥΠΑ και του ΟΠΕΚΑ. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Γαλάζιες εξορμήσεις εντός και εκτός Αττικής με κεντρικό στόχο την επαναπροσέγγιση απογοητευμένων ψηφοφόρων και την αύξηση των ποσοστών. Στο ΕΓΑΛΕΟ το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Αίσθηση προκάλεσε η επιστολή του Γραμματέα Πολιτικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας που ζήτησε την κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια και έστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό. Πώς εξηγεί τη στάση του στα παραπολιτικά 90,1 ο Βασίλης Φεύγας. Φιλορροή ο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε πριν από λίγο η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Πολιτικό διαζύγιο με κατέρωθεν πειρά για Κασελάκη και Τζάκρη. Οι δηλώσεις, οι συμμαχίες και το φλερτ με το Πασόκ. Ποιο το κυβερνητικό πρόγραμμα των 100 πρώτων ημερών του Αλέξη Τσίπρα και ποιες οι παρεμβάσεις που στοχεύει την ίδια ώρα στο Πασόκ. Προβληματισμός από τα δημοσκοπικά ποσοστά. Η παρουσία των νέων κομμάτων κάνει πιο δύσκολο τον στόχο του κόμματος, παραδέχονται στελέχη. Η αλληλεγγύη έσωσε την 75χρονη στην Καλλιθέα που χθες στο σπίτι της στυλίχθηκε στις φλόγες. Ο διανομέας που παρότρινε την ηλικιωμένη να πηδήξει για να σωθεί, η υπεραστική που έγιναν ανθρώπινη ασπίδα και το ευχαριστώ της γυναίκας που πριν από λίγο πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο. Τραγωδία χωρίς τέλος στη Βενεζουέλα όπου περισσότεροι από 1.600 διασώστες αναζητούν ακόμα τη ζωή μέσα στα χαλάσματα. Μετά τους φωνικούς σεισμούς έφτασαν και οι καταστροφικές πλημμύρες στη χώρα. Τραγωδία σε φαν ζώων του Μουντιάλ στο Σαν Χωσέ της Καλιφόρνια. Ένας άνθρωπος έπεσε νεκρός μετά από πυροβολισμούς και ένας ακόμη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ζεστή εβδομάδα με θερμοκρασίες 36 έως 37 βαθμών στην Αθήνα μέχρι και την Τετάρτη. Υποχωρεί το Μελτέμ, η ζέστη γίνεται πιο έντονη, αλλά έρχεται και αστάθεια του καιρού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στη Βουλή λοιπόν φτάνει η ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια. Απαγορεύεται πλέον η χρήση τους για τους κάτω των 17 ετών. Θυμίζουμε όλα αυτά τα τροχαία δυστυχήματα που είχαμε το προηγούμενο διάστημα μάλιστα με ανήλικα παιδιά. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Να αυστηροποιείται λοιπόν το πλαίσιο για τη χρήση των πατινιών και από ανήλικους αλλά και από ενήλικους. Πλέον απαιτείται αυτοπροσωπεία, ώστε να μπορεί να οδηγήσει κάποιος πατίνι. Ενώ για τόσους είναι κάτω των 17 ετών, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο το οποίο περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνταγής που κατατέθηκε την Παρασκευή στη Βουλή, σύμφωνα λοιπόν με αυτό το πλαίσιο, η πώληση, η εκμίσθωση και η διάθεση πατινιών σε παιδιά κάτω των 17 ετών απαγορεύεται τελείως. Επίσης, σε αυτό το νομοσχέδιο προβλέπεται ότι δεν θα μπορούν να κυκλοφορούν πατίνια σε δρόμους αυξημένης επικινδυνότητας. Προβλέπεται η χρήση εγγράφου από τον οδηγό ταυτοποίησης, της ταυτότητάς του δηλαδή, γιατί δεν μπορεί να έχει δίπλωμα για το πατίνι, ναι, και ένα αποδεικτικό της ασφάλισης. Όλα τα πατίνια, όλοι οι χρήστες πατινιών θα έχουν αποδεικτικό ασφαλιστικής κάλυψης του πατινιού. Όσοι έχουν ταχύτητα άνω των 50 χιλιόμετρων θα τους επιβάλλεται πρόστιμο 350 ευρώ, εννοείται βέβαια ότι σε περίπτωση που δεν φορούν κράνος προστατευτικό, γιατί αυτό έχει ρυθμιστεί με άλλη διάταξη πριν στον ΚΟΚ, θα αφαιρούνται κατευθείαν η ικανότητα οδήγησης πατινιού, αλλά και όσοι ανήλικοι συλληφθούν να οδηγούν πατίνι, είτε τους το έχουν διαθέσει, είτε τους το έχουν υπεκμισθώσει, αυτοί θα πληρώνουν πρόστιμο 1.000 ευρώ τουλάχιστον, ενώ θα σχηματίζονται και ποινικές δικογραφίες μετά από τα όσα έχουν συμβεί. Σωστά. Αυτή την περίοδο με τους τόσους θανάτους και τόσους βαριά τραυματισμένους, ειδικά τους ανήλικους. Συνεπώς, κάτι ακόμα, ότι το καινούργιο ρυθμιστικό πλαίσιο θα προβλέπει ποινές και για τους γονείς, γιατί για όσους γονείς έχουν ανήλικα τέκνα που οδηγούν πατίνια, και θα αυστηροποιηθεί και εκεί το πλαίσιο αντιμετώπισης τους. Δηλαδή θα αντιμετωπίζουν και ήδη ακόμη και ποινές φυλάκισης. Όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρέπει επιτέλους αυτή η κατάσταση να λάβει τέλος. Ας μην ξεχνάμε, δυστυχώς, Έρη, ότι τα πατίνια έχουν αναγνωριστεί διεθνώς ως μεταφορικό μέσο, δεν μπορούν να απαγορευτούν, μπορεί όμως με δραστικά μέσα, με αντικατασταλτικά μέτρα, να έχουμε αντιμετώπιση αυτής της οδυνηρής κατάστασης που εξακολουθούμε να βλέπουμε και στους δρόμους της Αθήνας, αλλά και γενικά στις μεγάλες πόλεις της χώρας.
1: Σωστά λοιπόν έρχεται αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο, Δημήτρη. Δυστυχώς όμως έχουμε θρηνήσει ήδη αρκετά θύματα και μάλιστα πολλά παιδιά. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για το ρεπορτάζ και εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
3: Νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφορών αποσκοπεί στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας κατά τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, στην πρόληψη ατυχημάτων και ιδίως στην αυξημένη προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση και τη διάθεση αυτών των οχημάτων. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, πρώτον, απαγορεύεται η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών στο δρόμο σε άτομα κάτω των 17 ετών, προφανώς εκτός εκείνων των πατινιών που αφορούν άτομα με αναπηρία. Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για οδηγούς που κυκλοφορούν με ηλεκτρικά πατίνια σε οδούς με επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Το πρόστιμο αυξάνεται από τα 30 στα 350 ευρώ. Τρίτον, οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν όταν οδηγούν νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου και αποδεικτικό ασφάλισης. Τέταρτον, οι κάτοχοι ηλεκτρικών πατινιών υποχρεούνται σε ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτου για την κυκλοφορία των οχημάτων αυτών. Πέμπτον, απαγορεύεται η πώληση, εκμίσθωση και διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Έκτον, εταιρείες που πολλούν, διαθέτουν ή εκμισθώνουν ηλεκτρικό πατίνι σε άτομα κάτω των 17 ετών τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.
1: Κρίσιμη σύσκεψη από το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με αιχμή την ακρίβεια. Σε λίγη ώρα περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Παπαχλιμίτζο που έχει όλες τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
4: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Από λεπτό σε λεπτό λοιπόν αναμένονται οι ανακοινώσεις από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο. Τι θα αφορούν. Έγινε μια σύσκεψη η οποία κράτησε περίπου 2 ώρες στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό φυσικά και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον Κωστή Ραδιδάκη, τον κύριο Θεοδωρικάκο, τη διοικήτρια της νέας ανεξάρτητης αρχής προστασίας του καταναλωτή, την κυρία Τσαγκαρή, και από τους εταίρους και φορείς, τον πρώτο σε αυτός Σπύρο Θεοδωρόπουλο, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, τον κύριο Γιώτη, τον γενικό διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, Απόστολο Πεταλά. Γιατί αν δεν φέρουμε μόνο το όνομα, αν δείξουμε το εύρος της σύσκεψης, ναι, αλλά και τι αφορά. Αφορά λοιπόν τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και όχι μόνο, είδαμε και ο ΣΕΡΒ ήταν εκεί και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Τροφίμων ήταν εκεί. Αναμένεται λοιπόν κάποια συμφωνία, αυτή η περιφέρεια συμβουλεύτηκε πριν από λίγο στο Μέγαρο Μαξίμου, για πάγωμα των τιμών. Θα δούμε τι διάρκεια θα έχει αυτό το πάγωμα, πώς θα ακριβώς θα κρατήσει, τι ακριβώς θα προβλέψει. Σε λίγα λεπτά από τον Τάκη Θεοδωρικάκο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε γι' αυτό, είπε ότι γίνονται καθημερινά πολλές σκέψεις για τα προβλήματα των συμπολιτών μας και δημιουργώντας είπε παραπάνω φορολογικά έσοδα, ενώ μειώνουμε τους πόρους και τις φορολαφρύνσεις. Γίνονται σκέψεις, είπε, και επαφές, αλλά βασική αιτία από αυτές τις τιμές, η τιμή του πετρελαίου έχει αρθεί. Το είχε επισημάνει πρόσφατα και ο Πρωθυπουργός, δηλαδή μετά την πτώση στις τιμές της ενέργειας διεθνώς, αναμένει, το έχει πει ο Γιώργος, πτώση και στις τιμές των παραγόμενων αγαθών που συνδέονται με την ενέργεια ή που τέλος πάντων έχει αυξήσει το κόστος τους, το αυξημένο κόστος ενέργειας. Όλα αυτά συμπήρχαν πριν από λίγη ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε πολύ λίγα λεπτά οι ανακοινώσεις που όπως είπαμε προβλέπεται να έχουν πάγωμα τιμών για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα να δούμε τι θα γίνει με το επίδομα παιδιού. Μέχρι αύριο λοιπόν αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ για κάθε παιδί, με σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες να είναι δικαιούχοι του μέτρου. Τώρα βέβαια κάποιοι θα δουν από αύριο τα χρήματα στους λογαριασμούς τους, κάποιοι άλλοι πιθανότατα να τα δουν τον Αύγουστο και κάποιοι άλλοι πιθανότατα να μην τα δουν καθόλου, διότι υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια γύρω από το μέτρο αυτό. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Μάριος Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
5: Καλό μεσημέρι, Εύη. Μέχρι αύριο θα έχουν μπει στους λογαριασμούς των δικαιούχων τα 150 ευρώ για κάθε παιδί, με σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες να ωφελούνται από την έκτακτη οικονομική ενίσχυση. η καταβολή του επιδόματος θα γίνει αυτόματα και χωρίς δικαιολογητικά στο τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει υπόχρεοι στην ΑΔΕ. Τώρα, δικαιούχοι είναι οι γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια. Συγκεκριμένα, για έγκαμους ή ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης, το οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 40.000 ευρώ, με το όριο να προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο παιδί μετά το πρώτο. Για τις μονογονικές οικογένειες, το βασικό εισοδηματικό κριτήριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, επίσης με προσάυξη 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Τώρα, σε περιπτώσεις κοινής φορολογικής δήλωσης, το σύνολο της ενίσχυσης καταβάλλεται στον υπόχρεο της δήλωσης. Αν οι γονείς υποβάλλουν ξεχωριστές δηλώσεις και έχουν κοινά.
1: Άρα, δηλαδή, στον πατέρα.
5: Στον πατέρα, ναι. Το ποσό μοιράζεται ισόποσα. Αντίθετα, σε περιπτώσεις που τα παιδιά δεν είναι κοινά, το επίδομα καταβάλλεται στο γονέα που τα έχει δηλώσει ως εξαρτώμενα. Ενώ αν τα έχουν δηλώσει και οι δύο, τότε το ποσό μοιράζεται ισόποσα.
1: Παράλληλα, μιλάμε πάντα για παιδιά που είναι κάτω, που είναι ανήλικα, έτσι, έως 18 ετών. Σωστά.
5: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Μιλάμε για ανήλικα παιδιά.
1: Τι γίνεται τώρα, Μάριε, με τα πολύ μικρά παιδιά, με τα μωρά. Εδώ έχουμε μια διαφοροποίηση, σωστά.
5: Έχουμε μια διαφοροποίηση. Προβλέπεται δεύτερος κύκλος πληρωμόνων στις 31 Αυγούστου. Αφορά παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως τις και 31 Ιουλίου 2026. Για τα παιδιά όμως που γεννήθηκαν μέσα στο 25 θα ληφθούν υπόψη οι φορολογικές δηλώσεις του 25. Ενώ για τα παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στο 2026 απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει εκδοθεί αφημί έως τις 10 Αυγούστου. Άρα τα λεφτά θα τα πάρουν και τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και στο 31 2026, με την προϋπόθεση όσα γεννήθηκαν μέσα στο 26 έρη να έχει εκδοθεί αφημί. Αριθμός φορολογικού μικρού ως τις 10 Αυγούστου.
1: Άρα όσοι τώρα έχουν μικρά παιδιά, Μάριε, μωρά δηλαδή, θα μπορούν αυτή τη στιγμή να φτιάξουν ένα αφημί, να δημιουργήσουν ένα αφημί έτσι ώστε να μπουν στις πληρωμές του Αυγούστου.
5: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν μιλάμε για αρκετές...
5: Και πώς απειλούν τα εισοδηματικά κριτήρια.
1: Τώρα εδώ πέρα σε αυτές τις περιπτώσεις, σε άνθρωποι ας πούμε που είναι αρκετοί αυτοί που μένουν εκτός λόγω εισοδηματικών κριτηρίων, δηλαδή υπάρχει περίπτωση η οικογένεια με 5 παιδιά να μείνει εκτός ακριβώς επειδή υπερβαίνει το εισοδηματικό κριτήριο?
5: Δεν νομίζω. Ουσιαστικά η έκτακτη οικονομική ενίσχυση αφορά το 80% των οικογενειών με παιδιά. Δηλαδή καλύπτει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Άρα επειδή όμως προσαυξάνεται πάρα πολύ το εισόδημα με παιδιά έρη, σε αυτή την περίπτωση κάποιος που έχει 4 ή 5 παιδιά θα λάβει αντίστοιχα και την οικονομική ενίσχυση των 450 ή των 600 ευρώ που του αντιστοιχεί. Είναι πολύ δύσκολο δηλαδή κάποιος με πολύτεκνος να μην πάρει το επίδομα έρη.
1: Απλά δεν ξέρω αν θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί η Μάριε, σχολιάζοντας τώρα την είδηση αυτή που αφορά πάρα πολύ κόσμο, και επειδή μας στέλνουν και μηνύματα οι ακροατές σχετικά με αυτό, ίσως θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί και για τα ενήλικα παιδιά που σπουδάζουν, γιατί και αυτά βρίσκονται από το καθεστώς της οικογενειακής στέγης, ή παραδείγματος χάρη μπορεί να είναι παιδιά τα οποία κάνουν τη στρατιωτική τους θητεία, αν είναι αγόρια. Θα έπρεπε να υπάρχει μια πρόβλεψη και γι' αυτό, γιατί ναι, μπορεί να έχουν ξεπεράσει τα 18 χρόνια, αλλά δεν πάβει να βρίσκονται υπό το οικογενειακό εισόδημα, δηλαδή να καλύπτονται από τα χρήματα της οικογένειας.
5: Σωστό είναι αυτό που λες. Βέβαια, τα παιδιά, οι φοιτητές παίρνουν και το φοιτητικό επίδομα έρη. Είναι, δηλαδή,
1: υπάρχει ένα φοιτητικό επίδομα τέτοιο.
5: Υπάρχει το φοιτητικό επίδομα που λαμβάνουν για τα παιδιά που είναι φοιτητές. Ωστόσο όμως, αυτό μιλάμε τώρα, θα μπορούσε να υπήρχε κάποιο έκτακτο οικογενειακό επίδομα, όπως συνέβη τώρα, όπως συνέβη σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή μια έκτακτη ενίσχυση λόγω της ακρίβειας.
1: Και επίσης λόγω του δημογραφικού, θα μου επιτρέψεις να σου πω, Μάριε, λόγω του δημογραφικού προβλήματος θα έπρεπε να είναι ένα οριζόντιο μέτρο χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Μόνο και μόνο για να ενισχύσουν ακόμα τις οικογένειες που επιθυμούν να μεγαλώσουν περαιτέρω την οικογένειά τους ανεξαρτήτως εισοδημάτων. Σε ευχαριστώ θερμά, Μάρια, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Γιώργου Μαλτή να δούμε ποια είναι τα νεότερα για την προπληρωμένη κάρτα. Μια κάρτα που συμπεριλαμβάνει 19 κατηγορίες παροχών της ΔΥΠΑ και του ΟΠΕΚΑ. Ο Γιώργος Μάλτης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πρόκειται για ένα πιλωτικό πρόγραμμα που είχε εφαρμοστεί και στο οποίο να σημειώσω, Έρη, ότι υπήρχαν αντιδράσεις, γιατί η προπληρωμένη κάρτα μπορεί κάποιος να κάνει λύση μετρητών μόνο στο 50% του επιδόματος που λαμβάνει. Να πω εδώ ότι μέσα στην προπληρωμένη κάρτα είναι, θα μπαίνουν πλέον τα 19 κατηγορίες παροχών της ΔΥΠΑ και του ΟΠΕΚΑ, δηλαδή μιλάμε για επιδόματα ανεργίας, για κοινωνικά επιδόματα, επιδόματα παιδιού, ελάχιστο επιδόματο για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Mm-hmm. Και βέβαια εισάγει, η κάρτα αυτή εισάγει ένα νέο τρόπο καταβολής προνοιακών παροχών επιδομάτων κοινωνικών ενισχύσεων. Με την κάρτα κάθε δικαιούχος παίρνει τις παροχές που εντάσσονται στο με πιο απλή, ασφαλή και διαφανή διαδικασία.
1: Γιώργο, να σε ρωτήσω, με αυτή την προπληρωμένη κάρτα ο δικαιούχος μπορεί, ας πούμε, να πληρώσει το ενοικιό του, έναν λογαριασμό, μπορεί να κάνει ανάληψη ή μόνο είναι για αγορές?
6: Μπορεί να κάνει, ο δικαιούχος μπορεί να κάνει ανάληψη έως και το 50% του ποσού κάθε επιδόματος σε μετρητά.
1: Μάλιστα.
6: Δηλαδή μιλάμε τώρα, αν ένα επίδομα είναι 500 ευρώ, μόνο τα 250 μπορεί να κάνει ανάληψη. Και γι' αυτό υπάρχουν αντιδράσεις. Βέβαια, αυτό το μέτρο τώρα, μακροπρόθεσμα, Έρη,
1: σε αυτό το... Συγγνώμη που διακόπτω το ρεπορτάζ σου, αλλά επειδή μας ρωτούν και πολλοί ακροατές, σε αυτή την κάρτα θα μπαίνει και το επίδομα ανεργίας?
6: Όχι, το επίδομα
1: είναι ξεχωριστά.
6: Είναι ξεχωριστό επίδομα,
1: ναι,
6: το οποίο λαμβάνεται και το οποίο θα αλλάξει και εκείνο, δηλαδή δεν θα είναι ο κατώτατος μισθός που... Το 60% του κατώτατου μισθού που δίνεται τώρα, που είναι 490 ευρώ.
1: Ναι.
6: Αλλά θα υπολογίζεται μακροπρόθεσμα με βάση το επίδομα ανεργίας, με βάση τα αίτια ασφάλισης που έχει κάποιος, και κυρίως το μισθό που ελάβει, και μπορεί να φτάνει μέχρι τα 1100 ευρώ.
1: Μάλιστα.
6: Τώρα αυτή η κάρτα,
1: ναι,
6: συνδέεται με το Μητρό Παροχών, το οποίο θα γίνει σε δεύτερη φάση, όπου μέσα εκεί θα μπουν όλοι οι επιδοματούχοι, όσοι παίρνουν επιδόματα, ώστε να ξέρει το κράτος ποια επιδόματα παίρνουν, εάν τα παίρνουν νόμιμα, δηλαδή θα λειτουργεί και σαν κρυσάρα επιδομάτων.
1: Ναι.
6: Οπότε λογικό είναι να υπάρχει κάρτα. Τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοικίας και Οικογένειας, έχουν εγκριθεί περισσότερες από 963.000 αιτήσεις και έχουν δοθεί 877.000 κάρτες. Τώρα, μέσα της προπληρωμένης κάρτας, μεταξύ άλλων, είναι 647.000 δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού του Α21, 200.000 δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, 91.000 δικαιούχοι του επιδόματος γέννησης, το επιδόμα γέννησης, να πούμε ότι αφορά 1.000-2.000 ευρώ για κάθε παιδί, και 760 δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης αναδοχής, για όποιον δηλαδή αναλαμβάνει αναδοχή τέκνου. Τώρα, από την πλευρά της ΔΥΠΑ,
1: ναι,
6: από το Μάρτιο μέχρι από πέρσι το Μάρτιο μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί 4,5 εκατομμύρια καταβολές επιδομάτων παροχών μέσω προπληρωμένων καρτών, συνολικού ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Πάμε και πάλι στον Κώστα Παπαχλημίτζο. Συνεχίζονται μάλλον οι περιοδίες των γαλάζιων στελεχών, γαλάζιες εξορμήσεις και εντός και εκτός Αττικής, με κεντρικό στόχο φυσικά την επαναπροσέγγιση των ψηφοφόρων, της κομματικής βάσης. Ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί το απόγευμα στο Αιγάλεο. Έλα, Κώστα.
7: Καλημέρα και πάλι και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα σε όσους συνδέθηκαν τώρα.
1: Σωστά.
7: Ο Πρωθυπουργός λοιπόν συνεχίζει τις περιοδίες του. Θυμίζουμε ότι έχει δώσει έμφαση στην Αττική και συνεχίζει να δίνει αυτό το διάστημα. Η Αττική εξάλλου είναι βαρόμετρο για κάθε εκλογική αναμέτρηση, όσο και αν επιμένει και ο ίδιος τις εκλογές είναι μακριά, περίπου 8, 9, 10 μήνες, κάπου εκεί, τέλος πάντων, που αποθούνται οι επόμενες κάλπες των εθνικών εκλογών. Πήγε στο Δήμο Βάρης Βούλες Βουλιαγμένης, πήγε την Παρασκευή στη Νέα Σμύρνη. Σήμερα συνεχίζει τις περιοδίες στο Αιγάλεο και επικρίνεται να πούμε ότι μια προγραμματισμένη αρχικά περιοδία στην Θεσσαλία, όχι μόνο του Πρωθυπουργού αλλά και κομματικών κυβερνητικών στελεχών για αυτήν την εβδομάδα, πάει και ο οποίος θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Δεν θα αλλάζει δηλαδή ριζικά ο προγραμματισμός των περιοδίων, δίνεται όμως μια βάση και μια έμφαση στην καλοπέδα της Αττικής περισσότερο και πάντα κυρίως και με έμφαση στην οικονομία. Το δούμε και αυτό σήμερα από τον Πρωθυπουργό. Το είδαμε και χθες στην Κυριακή Ανασκόπηση. Το δούμε και αύριο στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
1: Τώρα αίσθηση προκάλεσε η επιστολή του γραμματέα του πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας του κυρίου Φεύγα, ο οποίος μίλησε εδώ στα παραπολιτικά, σε εμάς. Έδωσε την εξήγησή του.
7: Μίλησε λοιπόν νωρίτερα στον Βασίλη Κουρή και στον Σωτήρη Ξενά και ο κύριος Φεύγας και στείλει μια επιστολή την οποία δημοσιοποίησε και όλα, δηλαδή δεν ήταν μια κλειστή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, με το οποίο ζητάει την άρση, την αναστολή, δεν ξέρω πώς ακριβώς θα γίνει αυτό, του νόμου που επιτρέπει τον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φίλου. Θέλει και την ζητάει και την επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά. Είπε ότι το ζήτημα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών έχει τύξει το αξιακό σύστημα όχι μόνο ψηφοφόρων της Δημοκρατίας αλλά συνολικά της ελληνικής κοινωνίας και πέρα το δούμε, λέει, με τη δέωση προσοχή και ευαισθησία, είπε ο κύριος Φεύγας. Και για τον Αντώνη Σαμαρά είπε ότι έχουμε δει στην ιστορία να υπάρχουν διαγραφές και οι διαγραφές αυτές να έρονται. Ρωτήθηκε και ο Παύλος Μαριλάκης λίγο νωρίτερα στο βρίσκεται των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή του κ. Φεύγα τη Νέα Δημοκρατία. Δεν την αξιολογούμε, λέει, σοβαρή κίνηση. Δεν υπάρχει κάτι στον προγραμματισμό της κυβέρνησης. Και σε μια δεύτερη ερώτηση που του έγινε σχετικά, είπε ότι δεν είναι κάτι άξιο σχολιασμού. Είναι σαφές λοιπόν το άδειασμα από τη Μέγαρο Μαξίμου προς τον κύριο Φεύγα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Βασίλης Φεύγας εδώ στα παραπολιτικά, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
8: Το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο έχει υπεσπιστεί είτε ως αποτέλεσμα ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας να αισθανθεί ότι δεν το ακούμε. Λοιπόν και τις ενστάσεις και τις ευαισθησίες τις οποίες έχει πάνω σε αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να διορθωθεί. Είναι θέματα τα οποία τα ακούς καθημερινά από την κοινωνία. Το ζήτημα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών έχει θίξει το αξιακό σύστημα όχι μόνο ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας αλλά συνολικά της ελληνικής κοινωνίας. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε με την δέουσα προσοχή και ευαισθησία να γίνουν οι αλλαγές εκείνες οι οποίες θα συμβαδίσουν και με τις ευαισθησίες τις οποίες έχει δείξει η κοινωνία.
1: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τώρα τη δήλωση ο Παύλος Μαρινάκης πριν από λίγο στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σχετικά με την στάση, με την τοποθέτηση του κ. Φεύγα.
3: Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή του κ. Φεύγα τη Νέα Δημοκρατία. Δεν την αξιολογούμε ως σοβαρή κίνηση. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον προγραμματισμό της κυβέρνησης.
9: Παραμένει γραμματέας.
3: Από ό,τι γνωρίζω, ναι. Δεν υπάρχει κάποια αντίθετη ενημέρωση. Οπότε δεν είναι κάτι άξιο σχολιασμού.
1: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, διότι χθες είχαμε ένα πολιτικό διαζύγιο με κατέρωθεν πειρά από τον κύριο Κασελάκη προς την κυρία Τζάκρη και το ανάποδο, δηλώσεις, συμμαχίες αλλά και ένα φλερτ με το Πασόκ. Ανδρέας Παπαδόπουλος, καλό μεσημέρι Ανδρέα.
10: Καλό μεσημέρι Έρη μου, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, φαίνεται ότι ήταν το χρονικό ενός προαναγγελθέντος γεγονότος αυτό το διαζύγιο της κυρίας Τζάκρη με τον κύριο Κασελάκη. Ούτως ή άλλως εδώ και πολύ καιρό φαινότανε ότι η ανεξάρτητη βουλευτής Πέλλας ήταν σε απόσταση από τον κύριο Κασελάκη, παρότι ήταν αντιπρόεδρος των Δημοκρατών. Η ίδια λειτουργούσε περισσότερο έτσι με μια μεγαλύτερη ελευθερία και οι θέσεις που εξέφραζε ούκο λίγες φορές φαινόταν ότι είναι σε απόσταση από την κεντρική γραμμή. Τώρα η σταγόνα που ξεκίνησε το ποτήλι κατά την κυρία Τζάκρη ήταν η συνέντευξη, κοινή συνέντευξη που έδωσε σε διαδικτυακό ιστότοπο ο κύριος Κασελάκης από κοινού με τον κύριο Γεωργιάδη. Η κυρία Τζάκρη το εξέλαβε αυτός απόλυτη δεξιά στροφή και ότι δεν είχε σχέση με τις αρχές του κινήματος ή έστω τις δικές της απόψεις και πολύ περισσότερο τον τόπο που αντιμετωπίζει τα κυβερνητικά στελέχη. Στον αντίποδο ο κύριος Κασελάκης έτσι με ένα πολύ μεγάλο κείμενο απάντησε ότι ο ίδιος είναι αυτός που έθεσε εκτός την κυρία Τζάκρη και όχι η τελευταία εκτός κόμματος. Πάντως δείχνει και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το κόμμα των Δημοκρατών. Μια σειρά στελεχών έχουν φύγει. Παρά τα αυτά ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης στις δημόσιες συνεντεύξεις του, στις τοποθετήσεις του λέει ότι θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια ώστε το κόμμα του να είναι στην επόμενη Βουλή. Μένει βεβαίως να το δούμε. Πάντως άλλος ένας βουλευτής νέων πλέον είναι στο κόμμα του κ. Κασελάκη, η κυρία Χριστίδου και η κυρία Πούλου, αν και για την τελευταία λένε ότι και εκείνη είναι με το ένα πόδι εκτός. Μένει να το δούμε πάντως.
1: Τώρα, Ανδρέα,
10: γιατί θα κάνει τις προσπάθειες του.
1: Τώρα, Ανδρέα, για την κυρία Τζάκρη, το φλερτ είναι έντονο με το Πασόκ.
10: Κοίτανε τώρα, οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει ανοιχτός διάβλος. Ναι. Βεβαίως υπάρχει στο καταστατικό του Πασόκου ψηφίστηκε στο τελευταίο συνέδριο θέμα με τις θητείες, δηλαδή όσοι έχουν κάνει 20 χρόνια. Η κυρία Τζάκλη είναι συνεχώς βουλευτής από το 2004. Βεβαίως υπάρχουν πληροφορίες ότι μπορεί να ξεπεραστεί το θέμα του καταστατικού με την λογική ότι η κυρία Τζάκλη θα είναι συνεργαζόμενη, άρα δεν έτσι υπόκειται στις ρυθμίσεις του καταστατικού. Λένε κάποιοι ότι η παρουσία της στα ψηφοδέλτια του Πασόκ θα φέρει την έδρα στην Πέλα και ότι έχει αρκετή δύναμη. Έχω την αίσθηση πάντως ότι αν γίνει αυτή η μεταγραφή δεν θα υπάρξουν ιδιαίτερες αντιδράσεις, τουλάχιστον σε επίπεδο κορυφαίων στελεχών.
1: Τώρα στο Πασόκ, στο εσωτερικό του Πασόκ, υπάρχει προβληματισμός για τα δημοσκοπικά ποσοστά?
10: Κοίτα να δεις τώρα, το έχουμε συζητήσει και όλες τις προηγούμενες ημέρες. Το θέμα του αφηγήματος είναι το ζητούμενο, δηλαδή δεν είναι εύκολο για πολλά στελέχη του Πασόκ, παρότι βλέποντας και σήμερα κάποια στελέχη που υπερασπίζονται ακόμα αυτή την γραμμή, δεν είναι εύκολο να λένε ότι είναι στόχος η πρωτιά, αν δηλαδή είναι αισθητά πίσω το Πασόκ, όχι μόνο από την Νέα Δημοκρατία αλλά και από την Ελλάδα του κ. Τσίπρα. Λένε κάποιοι ότι θα πρέπει να ξαναδούνε το αφήγημα. Ο πρώτος που άνοιξε αυτή τη ζήτηση είναι χτες στη δημόσια τηλεόραση ο γραμματέας του τομέα δικαιοσύνης του Πασόκ, ο κ. Χρήστος Κακλαμάνης. Παρά τα αυτά, έως τώρα τουλάχιστον, και η κεντρική θέση είναι ότι παραμένει ο στόχος. Βεβαίως θα σου έλεγα, Έρια, ότι αν αυτή η θέση, αυτή η σειρά του Πασόκ της δημοσκοπήσης είναι και στο επόμενο κύμα και πολύ περισσότερο σε αυτές του Σεπτεμβρίου, γιατί μέχρι 10 Ιουλίου θα υπάρχουν δημοσκοπήσεις, μετά θα σταματήσουν, είναι και σε αυτές του Σεπτεμβρίου, ήδη λένε κάποιες στελέχη ότι πρέπει να επαναπροσαρμοστεί, τέλος πάντων να υπάρχει, να γίνει μια συζήτηση στα κεντρικά όργανα του Πασόκ με το ποιος θα είναι ο στόχος στις εκλογές και με τι αφήγημα θα διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών το Πασόκ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Βασίλη Σκούρη και του Σωτήρη Ξενάκη. Αναφέρθηκε στο θέμα της κυρίας Τζάκρη και είπε ότι δεν υπάρχει καμία συνεννόηση με τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Κασελάκη, αλλά φυσικά μίλησε και για το Πασόκ.
9: Η κυρία Τζάκρη έφτιαχνε αφορμή για τον κύριο Κασελάκη. Η κυρία Τζάκρη, όπως ξέρετε και εσείς και εγώ, τα έχει βρει με το Πασόκ. Αυτό νομίζω είναι παγκίνος γνωστό στην διάκριση, δεν ξέρω μας. Λοιπόν, άρα έψαχνε λόγο να φύγει. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Η κυρία Τζάκρη θέλει να βγει πάντα βουλευτής. Το κόμμα του κύριου Κασελάκη δεν είναι βέβαιο ότι θα μπει στη Βουλή. Και αν μπει, δεν καθόλου δεν θα βγάλει βουλευτή στην Πέλα. Άρα η κυρία Τζάκρη έχει κάθε λόγο για να, αν θέλει να ξαναβγεί βουλευτής, να πάει κάπου αλλού. Σε αυτές τις εκλογές την τύχη θα αναιρεθεί στο Πασόκ. Στην επόμενη εκλογή δεν ξέρουμε. Η κυρία Τζάκρη έχει πάει από το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ, από το ΣΥΡΙΖΑ στο Κασελάκη, από το Κασελάκη στο Πασόκ και βλέπουμε. Και ο κ. Ανδρουλάκης κάνει και όμως είναι τεράστια λάθη και έχασε μεγάλη ευκαιρία. Πέρασε κρύβο δε ότι πτώση του Πασόκ για μένα είναι και ένα μήνυμα του κόσμου του. Ο Πασόκ με την απόφασή του να πει δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία ό,τι και να γίνει. Με συνεδριακή απόφαση. Στην πραγματικότητα αποφάσισε ότι δεν το ενδιαφέρει να συμμετέχει σε κυβέρνηση. Ποιο είναι όμως το πρόβλημα? Το Πασόκ και είναι κυβερνητικό κόμμα, ό,τι και να κάνει. Και 2% να παίρνει, παραμένει ένα κυβερνητικό κόμμα. Άρα, ένα από τη φύση του κυβερνητικό κόμμα έχει δει και έχει πει στον ελληνικό λαό, δεν με ενδιαφέρει να κυβερνήσω. Πόσο καλά μπορεί να πάει αυτό, πιστεύετε? Είναι ένα κολοσιαίο λάθος αντιγυκής που δείχνει για μία ακόμα φορά ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν κάνει για τη δουλειά.
11: Δεν κάνει για αυτή τη δουλειά, τι εννοείται?
9: Πολιτικού αρχηγού.
11: Με άλλον αρχηγό θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με το Πασόκ?
9: Είναι τελείως βέβαιο ότι αν το Πασόκ της εγγραφικής διαδικασίας εκλέξει Διαμαντοπούλου Γερουλά, αλλά θα ήταν διαφορετική κατάσταση.
1: Εξελίξεις όμως έχουμε και στον ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε πριν από λίγο η κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Ελένη Καλογεροπούλου έχει πολύ και πλούσιο ρεπορτάζ όπως πάντα. Καλό μεσημέρι, Ελένη μου.
12: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Με μία ανάρτησή της στο Facebook η κυρία Ξενογιαννακοπούλου έκανε γνωστό ότι παραιτείται από το ΣΥΡΙΖΑ, αποχωρεί δηλαδή από το ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι τώρα είναι η ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις. Μέσα στην ανάρτησή της η κυρία Ξενογιαννακοπούλου αναφέρεται στην ομιλία στην οποία είχε κάνει την πρόσφατη Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, του πρώην κόμματός της, επισημένοντας ότι και τότε είχε αναφερθεί στο ρόλο του ο Αλέξη Τσίπρα ως συνδετικό κρίκο όλων των προοδευτικών δυνάμεων. Μπορούμε να καταλάβουμε προφανώς ότι η κυρία Ξενογιαννακοπούλου παραιτείται από τον ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς θα μείνει ένα χρονικό διάστημα ή δεν ξέρω πώς, θα υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια θα προχωρήσει στο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Να πούμε τώρα, Έρη, ότι η κυρία Ξενογεννακοπούλου είναι ένα από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία αποχωρούν, γιατί παρασκηνιακά η κυρία Ξενογεννακοπούλου είναι από τα γνωστά στελέχη. Παρασκηνιακά ωστόσο έχει ξεκινήσει εδώ και 1,5 μήνα αυτή η διαδικασία, δηλαδή πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αποχωρούν αθόρυβα από το κόμμα της Κουμουντούρου, βαδίζοντας προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η διαδικασία συνήθως είναι ότι μένουν για ένα διάστημα έδρα. Η διαδικασία συνήθως είναι ότι μένουν για ένα διάστημα ουδέτεροι, δηλαδή κάθονται

0: σε ό,τι αφορά την θέση που έχει εκφράσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα της συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή πρώτος ο κύριος Γιαννούλης και στη συνέχεια η κυρία Σαπουνά διαφοροποιήθηκαν λέγοντας ότι πλέον ο Αλέξης Τσίπρας δεν κινείται προς την κατεύθυνση της προοδευτικής συνεργασίας, ότι με τη θέση την οποία έχει εκφράσει όλο το τελευταίο διάστημα δείχνει ότι ο ίδιος δεν πιστεύει σε αυτό, και όπως λένε οι πληροφορίες και σήμερα αλλά και το επόμενο χρονικό διάστημα, ο κύριος Φάμελος αναμένεται να ξεκαθαρίσει και αυτός, ο ίδιος δηλαδή, ότι πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ θα πορευτεί με τη λογική που είχε πει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή της προοδευτικής συνεργασίας, με όποιους και όσους θέλουν να κάνουν κάτι τέτοιο, αφήνοντας την πραγματικότητα, τελειώνοντας, κλείνοντας δηλαδή το κεφάλαιο της συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα πρέπει να σου πω ωστόσο, ναι, ότι η μειοψηφία του κόμματος, δηλαδή ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρο, εμφανίζονται έτοιμοι να αμφισβητήσουν με τον τρόπο τους, δεν θα κάνουν πρόταση μομφής, ωστόσο με αυτά που θα πούν θα αμφισβητήσουν την ηγεσία του κυρίου Φάμελου. Μάλιστα ο κύριος Παπάς είπε ότι δεν αποκλείεται να υπάρξει και συλλογική ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ. Πότε θα γίνει αυτό? Το πιθανότερο είναι ότι θα γίνει στις 11 Ιουλίου, όπου θα ξανασυνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος για να συζητήσει το πώς θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Δηλαδή με ποιες δυνάμεις θα συνεργαστεί. Όλα δείχνουν ότι θα συνεργαστεί με ένα κομμάτι της Νέας Αριστεράς ή συνολικά με την Νέα Αριστερά, με τον Νίκο Κοντιά και την κυρία Κατσέλη, εφόσον η κυρία Κατσέλη αφήσει κατά μέρους το αφήγημα που λέει το τελευταίο διάστημα ότι θέλει να διαμεσολαβήσει προκειμένου να τα βρει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό δηλαδή το θέτουν ως όρο τα στελέχη της μειοψηφίας.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να πούμε ότι πραγματικά οι επόμενες ώρες είναι πάρα πολύ σημαντικές, καθώς κανένας δεν ξέρει τι πρόκειται να συμβεί και τι θα γίνει στην Κουμουνδού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ.
0: Καλώς
1: πάμε
0: είμαι
1: να ακούσουμε τι δήλωσε η Θεόνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, στον Θανάση Φουσκίδη και στην Στέλλα Αγκαντώνα, και πώς τοποθετήθηκε η κυρία Λιάνα Κανέλη, μιλώντας σήμερα στο Μέγκα, που θύμισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε συγκυβερνήσει με τον Καμένο.
2: Υπάρχουν πάρα πολύ αξιόλογα στελέχη, άνθρωποι οι οποίοι ήταν συνοδοιπόροι του Αλέξη Τσίπρα στα προηγούμενα χρόνια, οι οποίοι δίνουν τον αγώνα τους, έτσι, οι οποίοι αισθάνονται είτε δεν αισθάνονται εγκλωβισμένοι σε αυτή τη συνθήκη στην οποία βρισκόμαστε.
3: Είναι καλοδεχούμενοι, φαντάζομαι, οι άνθρωποι αυτοί.
2: Για εμάς, προφανώς το έχουμε πολιτικά πει, ευπρόσδεκτες, ευπρόσδεκτοι, όλες όσες θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό το εγχείρημα. Αλλά πρέπει λίγο με σεμνότητα να κάνω ένα βήμα πίσω και να πω πρέπει να δείξουμε σεβασμό στις διαδικασίες. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι υπάρχει αντιπολιτευτικό κενό εμφανώς. Υπήρχε μέχρι την ίδρυση της Ελλάς ένα ζήτημα αδυναμίας κάλυψης των υφιστάμενων αγκών. Φαίνεται ότι δεν υπήρχε ένας πυλώνας αντιπολιτευτικός ο οποίος να αναλάβει το βάρος, την ευθύνη του να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της χώρας.
4: Ο Τσίπρας είναι δοκιμασμένος. Δηλαδή έχει την εμπειρία του Τσίπρα, του γλιστρήματος, της συνεργασίας με την ακροδεξιά, τον ταμπλά που πάθανε όλοι οι άνθρωποι που τον παρακολουθούσαν ως αριστερό και κυβερνός αριστερά, και ξαφνικά τους έρχεται στο κεφάλι ένας Καμένος και μένουν ξεροί. Αυτός είναι δοκιμασμένος. Πώς μπορεί να πουλήσει και πώς θα πουλήσει την ανανέωση? Καλέφτησε όπως πετά στη μύγα από το γιαούρτι ή το γάλα τους συνεργάτες με τους οποίους κυβέρνησε. Τους πέταξε έτσι, πώς κάνει τίν τη μύγα. Αυτό είναι ανανέωση, θα τρελαθώ δηλαδή. Δηλαδή φέρω ένα παράδειγμα τώρα, πρακτικό. Ξέρει ότι ο Τσίπρας διάλεξε να πάει με τον Καμένο. Δεν πήγε τότε ούτε με το Ποτάμι, ούτε με το Πασόκ, ούτε με κάποιους άλλους. Τώρα που θα έρθουν αυτοί, πώς θα το παίξουμε αγνό παρθένο μαλλί?
1: Πάμε και πάλι στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Είχαμε συνάντηση της Κίμπερλι.

0: Γκυλφόιλ με τον Αντώνη Σαμαρά, Δημήτρη.
1: Έτσι ακριβώς είναι, φίλες και φίλοι των Παραπολιτικών. Η συνάντηση έλαβε χώρα τις προηγούμενες ημέρες, σύμφωνα με την κυρία Γκυλφόιλ, την πρέσβη των ΗΠΑ, η οποία ανακοίνωσε αυτή τη συνάντηση, και έγινε στα πλαίσια των σημαντικών επαφών της με σημαντικές προσωπικότητες της χώρας πολιτικής κοινής, όπως συγκεκριμένα είπε η κυρία Γκυλφόιλ. Και σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, αναμένεται οι δυο τους να συναντηθούν με την κείμενη δεξίωση της πρεσβείας των ΗΠΑ για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία της Αμερικής το επόμενο Σαββατοκύριακο. Όπως όλα δείχνουν την ίδια ώρα, ο κύριος Σαμαράς έχει για τα καλά ξεκινήσει τον προεκλογικό του αγώνα, πραγματοποιεί περιοδίες επαφές, έχει συγκροτήσει τα περισσότερα από τα ψηφοδέλτια του και μάλιστα συνεργάτες των αναφέρουν ότι αυτά θα αποτελούνται κυρίως από επαγγελματίες, ελεύθερους επαγγελματίες, από μικροεπιχειρηματίες, από ανθρώπους οι οποίοι έχουν αναφορά στην λαϊκή βάση και στις τοπικές κοινωνίες. Τις επόμενες μέρες, μάλιστα όπως θα αναφέρει και ο Βασίλης Σκούρης, θα υπάρχουν και διάφορες ακόμα επαφές του κυρίου Σαμαρά, ενώ έχει αποφασιστεί μαζί με τον κύριο Καραμαλή να ακολουθήσουν, τουλάχιστον δημοσίως, να μην βρίσκονται μαζί στους χώρους όπου πηγαίνουν, να μην κάθονται μαζί, για να μην υπάρχει σύγχυση όσον αφορά τον κύριο Καραμαλή και την σχέση του με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Δημήτρη, πιστεύεις το ρεπορτάζ, λέει το δικό σου ρεπορτάζ, επειδή κινείσαι καθημερινά σε αυτούς τους χώρους,
1: ναι,
0: λέει αν υπάρχει, ας πούμε, κάποιος προβληματισμός στο κυβερνητικό επιτελείο, κάποια δυσαρέσκεια ενδεχομένως για αυτή την συνάντηση που είχε η Κίμπερλι Γκυλφόιλ με τον Αντώνη Σαμαρά?
1: Υπάρχει ένα ξάφνιασμα, γι' αυτό μάλιστα και η συνάντηση ανακοινώθηκε μόλις χθες, ενώ είχε πραγματοποιηθεί δύο ή τρεις μέρες νωρίτερα. Υπήρχε ένα ξάφνιασμα, δεν το περιμένανε, δεν ήταν προγραμματισμένοι, τουλάχιστον αυτό λένε από την κυβέρνηση, ενώ θα δούμε και τις επόμενες μέρες τι θα γίνει, καθώς, σας επαναλαμβάνω, 3 και 4 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν οι δεξιώσεις στην πρεσβευτική κατοικία για τα 250 χρόνια τα οποία ο κύριος Σαμαράς συνηθίζει να παραπρίσει σε αυτή την εκδήλωση. Αν μην ξεχνάμε άλλωστε ότι διατηρεί πάρα πολύ καλές σχέσεις και με το κοινωνικό στοιχείο και με το αμερικάνικο παράγοντα, ενώ και ο ίδιος έχει φοιτήσει και έχει μείνει επίσης.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Θα πάμε να συνδεθούμε τώρα, γιατί ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχουμε δηλώσεις από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο.
2: Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση τις τιμές του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών. Συνεπώς υπενθυμίζω ότι το μέτρο του πλαφών λήγει στις 30 Ιουνίου.
0: Το μέτρο του πλαφών λοιπόν λήγει στις 30 Ιουνίου. Αυτό δήλωσε πριν από λίγο ο Τάκης Θεοδωρικάκος στις ανακοινώσεις, επίσημες ανακοινώσεις μετά την ευρεία σύσκεψη που είχαμε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Στο τραπέζι κάθισε και η βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ. Αυτό λοιπόν που προκρίνεται ως λύση είναι φυσικά να λυθεί το πλαφόν στις 30 Ιουνίου, αλλά να έρθουν μειώσεις. Μειώσεις, μάλιστα και νέες μειώσεις σε βασικά είδη διατροφής από το Σεπτέμβριο. Και φυσικά να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα οι τιμές σε 2.000 κωδικούς, ένα μέτρο που είχε έτσι ανακοινωθεί από τις αρχές στα τέλη του προηγούμενου έτους. Άρα λοιπόν συγκράτηση τιμών και μειώσεις τιμών από Σεπτέμβριο. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που αφορά τον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη. Είναι δραματικές οι στιγμές που ζουν οι άνθρωποι στην κεντρική και δυτική Ευρώπη και πιο βόρεια πια, διότι ο καύσωνας αυτός έχει επεκταθεί σε πάρα πολλές χώρες με πάρα πολλά θύματα, ακραίες θερμοκρασίες και τις υποδομές να αδυνατούν να συγκρατήσουν το φαινόμενο. Σπύρος Ερμπέτης από το παραπολιτικά.gr είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Είχαμε χθες την τοποθέτηση μέσα στο μέσο κοινωνική δικτύωση του Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του Θεοδόμου Γκεμπρεχέσου, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι πάνω από 1.300 πλεονάζοντες, είναι ενδιαφέρον η σωστή λέξη, πλεονάζοντες θάνατοι, συνδέονται, σχετίζονται με τον καύσωνα τις τελευταίες ημέρες. Ο καύσωνας, ο οποίος έχει ουσιαστικά ενδυμεί, θα μπορούσαμε να πούμε, στην Ευρώπη από τις 29 Ιουνίου. Είναι χαρακτηριστικά τα νούμερα και στη Γαλλία. Μέσα σε διάστημα 3 ημερών πάνω από 1.000 επιπλέον θάνατοι έχουν καταγραφεί στη χώρα. Και πώς συγκρίνεται το νούμερο? Οι ημερήσιοι θάνατοι, ας πούμε, πριν από την έρευνα του καύσωνα κυμαίνονταν μεταξύ 900 και 1.000. Ξαφνικά όμως πλέον βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες μια άνοδο. 1.200 ή 1.400 ημερήσιοι θάνατοι. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό το πλεονάζο νούμερο προφανώς συσχετίζεται με τον καύσωνα.
0: Ναι, διότι τώρα υπάρχουν και πάρα πολλοί θάνατοι που προέρχονται από ανακοπές. Άνθρωποι μας μιλούν και εδώ στο σταθμό και στα παραπολιτικά, στο ραδιόφωνο και στο site του σταθμού, λένε ότι έχουν να κοιμηθούν πάρα πολλές μέρες. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση, διότι δεν υπάρχουν ούτε καν στα δημόσια κτίρια, ούτε καν, ας πούμε, κάποιες δημόσιες δομές να διαθέτουν κλιματισμό. Και όχι διότι είναι έτσι η δομή, η υποδομή των χωρών αυτών. Όταν η θερμοκρασία, ας πούμε, είναι 23-24 βαθμούς το ανώτερο τους θερινούς μήνες και ξαφνικά πηγαίνει στο 40, πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μου θυμίζει εποχές 1987 εδώ στην Ελλάδα που είχαμε και εμείς ένα καλοκαίρι με πάρα πολλούς νεκρούς.
3: Ακριβώς, και δεν είναι και τυχαία και η ατάκα του διευθυντή του ΠΟΗ. Όλο αυτό το χαρακτηρίζει σιωπηλό δολοφόνο. Έτσι το χαρακτηρίζει, silent murder, silent killer, ουσιαστικά στα αγγλικά θα το αποδίδω με τον όρο. Και κάπου 150 εκατομμύρια άνθρωποι θεωρείται ότι αυτή τη στιγμή είναι εκτεθειμένοι σε αυτές τις συνθήκες. Με την Ευρώπη βέβαια να πληρώνει ξεκάθαρα το πιο βαρύ τίμημα. Επίσης, πέραν αυτών των θανάτων, όπως είπες, στα σπίτια, γιατί ακόμα δεν έχουμε πλήρη εικόνα να πούμε γι' αυτό, έχουμε και πάρα πολλούς νεκρούς στην προσπάθεια να βρουν κάποιες ανάσες δροσιά σε ποτάμια.
0: Σωστά.
3: Δηλαδή, με πνιγμούς. Ναι, με πνιγμούς. Μιλάμε για κάτι πρωτοφανές και το οποίο δεν θα περιμέναμε ποτέ να δούμε στην Ευρώπη. Δεν θα αυτή
0: και όταν, και όταν Σπύρο, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά όταν συζητούσαμε τότε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι για τους κολυμβητές που έπρεπε να βουτήξουν και να κολυμπήσουν στο Σικουάνα και το πόσο μολυσμένος είναι ο Σικουάνας κτλ., τώρα αυτή τη στιγμή βλέπουμε χιλιάδες κόσμου να ψηφά ακόμα και αυτή την πιθανότητα, έτσι το ποτάμι αυτό να είναι μολυσμένο, ας πούμε.
3: Ναι.
0: Το συζητά κανείς πια αυτό.
3: Κανείς, ακριβώς, μέσα στην προσπάθεια αυτή να βρουν μια ανάσα δροσιάς, έστω και στιγμία. Βέβαια να πούμε ότι είχαμε φοβερή καταπώνηση και στις υποδομές. Είναι χαρακτηριστικό π.χ. ότι στη Γερμανία είχαμε διακοπές δρομολογίων τρένων, κυρίως στην περιοχή της Βόρειας Ρουμανίας Βεσφαλίας. Είχαμε και μια άλλη συγκλονιστική εξέλιξη. Ο ποταμός Πάδος,
0: ναι,
3: στην Ιταλία, υποχώρησε. Και πλέον έχουμε κάπου περί τα 18 εκατοστά εισχώρηση θαλασσινού νερού. Ποτάμι. Δηλαδή μιλάμε για συνθήκες οι οποίες αντικατοπτρίζουν πλήρως αυτή την εικόνα ξηρασίας, όπου δοκιμάζει ουσιαστικά την δυτική Ευρώπη όλο αυτό το διάστημα. Να πούμε όμως, όπως είπαμε και νωρίτερα, Έρη, ότι δένουμε προς μια κατάσταση κάποιας αποκλιμάκωσης, κάποια ανάσα θα πάρουν οι περισσότερες χώρες της δυτικής Ευρώπης όσο περνάει πλέον η εβδομάδα, και μένει να φανεί και το πού θα κατασταλάξουμε όσον αφορά τις μέσες θερμοκρασίες του Ιουνίου. Είναι δεδομένο ότι έχουμε σπάσει πάρα πολλά ρεκόρ, Έρη, και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αναχώρα πλέον το πού κοιμάνθηκε ο υδράργυρος και το πόσο ξεπέρασε τελικά η μέση θερμοκρασία αυτού του Ιούνιου αντίστοιχα διαστήματα τα προηγούμενα χρόνια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πολλές φορές η αλληλεγγύη σώζει ζωές. Έτσι έγινε λοιπόν και με την 75χρονη στην Καλλιθέα, που χθες στο σπίτι της τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο διανομέας την παρότρινε να πέσει, να πηδήξει για να σωθεί. Η περαστική που έγιναν ανθρώπινη αλυσίδα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από την γυναίκα που σώθηκε και πριν από λίγο πήρε εξιτήριο. Όλο αυτό που συνέβη χθες στην Καλλιθέα θα μας το εξηγήσει τώρα ο Σπύρος Δαρσινός. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Βρισκόμαστε στον απόϊχο αυτής της τρομακτικής πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε στην περιοχή της Καλλιθέας, σε μια διόροφη οικοδομή όπου διέμενε ένα ζευγάρι, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Και όπως σωστά περιέγραψες, είχαμε την εντυπωσιακή και καθόλου τρομακτική προσπάθεια διαφυγής της 77χρονης γυναίκας από την πύρινη Λέλαπα. Και μετά από παρότρινση τόσο ενός διανομέα, ένα παιδί, ένας επιχειρηματίας, νέος επιχειρηματίας είναι, ο οποίος ενίοτε εκτελεί και χρέη διανομέα για το ίδιο το κατάστημα, αλλά και με τη βοήθεια ενός ακόμη περίκου, κατάφεραν και έπιασαν κυριολεκτικά στον αέρα την 75χρονη, αφού πρώτα της έδωσαν το θάρρος για να πέσει από τον μπαλκόνι και την έπιασαν στα χέρια, με αποτέλεσμα η 75χρονη μάλιστα να μην τραυματιστεί, και το μόνο ψεγάδι που έμεινε από όλη αυτή την ιστορία είναι να αποκομίσει κάποια αναπνευστικά προβλήματα λόγω του έντονου καπνού. Πολύ ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι το παιδί που χαρακτηρίζουμε ως διανομέα τραυματίστηκε κιόλας.
0: Βεβαίως. Μα ήταν πολύ. Καταρχάς, Σπύρο, ήταν 6 μέτρα ύψους, έτσι. Και μόνο η δύναμη, η πτώση ενός ανθρώπου από τόσο μεγάλο ύψος, με την φορά που έπεσε, με το βάρος, με όλο αυτό, έπεσε πάνω στον κόσμο το συγκεντρωμένο. Τραυματίστηκε ελαφρά και η ίδια, αλλά φυσικά τραυματίστηκαν και οι περίοικοι εκεί, ο κόσμος που μαζεύτηκε. Τώρα να σου πω και εγώ τώρα πάνω σε αυτό το θέμα. Επειδή το πρωί στην εκπομπή φιλοξένησα τον κύριο Τσίγκα και τον ρώτησα ακριβώς αυτό, δηλαδή γιατί η πυροσβεστική δεν πρόλαβε να φτάσει να βάλει το γνωστό αυτό δείχτη που βάζουν και μπορεί να πηδήξει κάποιους, και μου είπε ο κύριος Τσίγκας, μας είπε εδώ στα παραπολιτικά, ότι υπήρχε δυνατότητα, αλλά η φωτιά, αυτό που είδαμε στις οθόνες μας, εξελίχθηκε μέσα σε 3 λεπτά. Ήταν τρομακτική η επέκταση της φωτιάς, ας πούμε.
4: Αυτό είναι μια αλήθεια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέξαμε την ώρα της πυρκαγιάς, ναι, και προσπαθούσαμε να αντιληφθούμε το μέγεθός της, από αστυνομικές πηγές προέκυπτε πως υπήρχαν αγωνιώδεις προσπάθειες, τουλάχιστον από την ελληνική αστυνομία, προκειμένου να κληθεί άμεσα η πυροσβεστική, να ανοίξει ο δρόμος για να περάσει η πυροσβεστική. Εκείνη την ώρα μπορεί να ήταν Κυριακή απόγευμα, ωστόσο υπήρχε ήταν κλειστοί οι δρόμοι, γύρω δρόμοι, γίνει προσπάθεια προκειμένου να φτάσει γέρος η πυροσβεστική, γι' αυτό υπήρξε και μια σχετική, θα λέγαμε, καθυστέρηση. Ναι. Στις γραμμές η πυροσβεστική έφτασε αρκετά γρήγορα. Αν δείτε και μάλιστα και προσεκτά το βίντεο, θα δείτε ότι είναι αστυνομικοί της Δίας οι οποίοι έχουν φτάσει πρώτοι και προσπάθουν να ρυθμίσουν εκεί την κατάσταση. Ναι. Και για να μην χαθεί άλλος χρόνος, πήραν το θάρρος και την ευθύνη, έτσι, όλοι αυτοί που φώνασαν στην γυναίκα να πέσει, γιατί φανταστείτε τι θα μπορούσε να έχει συμβεί αν η γυναίκα αυτή με κάποιο τρόπο χτυπούσε πολύ σοβαρά. Θα υπήρχε σοβαρό πρόβλημα.
0: Σωστά.
4: Και για αυτούς τους ανθρώπους που σήμερα τους αποθεώνουμε ως ήρωες.
0: Σωστά. Σπύρο, μείνε μαζί μας να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε η 75χρονη γυναίκα, διότι αμέσως μετά έχει προκύψει και μια εξέλιξη σε μια δολοφονία που είχε συμβεί στα Εξάρχεια.
5: Εγώ πολύ ευχαριστώ τα παιδιά που μου δώσανε κουράγιο και πέταξα και πήδηξα και με κρατήσανε, τίποτα άλλο δεν θέλω.
6: Πώς βρήκατε τη δύναμη και πηδήξατε, κυρία, από το μπαλκόνι?
5: Τα παιδιά ήταν τόσα γόρια κάτω και
6: πίσω και εγώ.
7: Δείξατε εμπιστοσύνη δηλαδή?
5: Βέβαια. Και μου λέει, πλέπως βάλατε τα χέρια τους. Πήδα, μου λέει, πήδα.
0: Πραγματικά συγκλονιστική η κυρία, η 75χρονη στην Καλλιθέα. Λοιπόν, Σπύρο, έχουμε μια εξέλιξη τώρα. Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας ενός 25χρονου στα Εξάρχεια.
4: Έχουμε την εξέλιξη, ουσιαστικά την εξιχνίαση της υπόθεσης, η οποία σημειώθηκε τις 13 Ιουνίου στα Εξάρχεια, όταν τα σκαλιά του Αστέρα, στο λόφο Στρέφτη δηλαδή,
0: ναι,
4: στην Καλλιδρομίου και Μπενάκη, ένας άγνωστος άντρας μέχρι σήμερα. Είχε πυροβολήσει 7 φορές με 9 ρεπιστόλι έναν 25χρονο τουρκικής καταγωγής, ο οποίος διέμενε στην Πάρμα τελευταίους 2 μήνες και είχε αιτηθεί και άσυλο. Να πούμε πως ο συγκεκριμένος μάλιστα είχε απασχολήσει και είχε βαρύ ποινικό παρελθόν στην πατρίδα του. Φαίνεται λοιπόν πως οι αστυνομικοί έφτασαν στη σύλληψη ενός 28χρονου επίσης Τούρκου υπηκόου, ο οποίος συνελήφθη σήμερα το πρωί. Και μάλιστα φαίνεται να έχει ομολογήσει την εκτέλεση του 25χρονου, μάλιστα σύμφωνα με πηγές, με αστυνομικές πηγές, οι οποίες έχουν μιλήσει και έχουν αποκαλύπτουν ότι ο συγκεκριμένος 28χρονος παραδέχτηκε ότι έλαβε περίπου 1 εκατομμύριο τουρκικές λίρες, περίπου 18.000 ευρώ, προκειμένου να έρθει στη χώρα μας και να εντοπίσει τον 25χρονο και να τον εκτελέσει. Είχε αποκλειστική αποστολή δηλαδή την εκτέλεση αυτού του συμβολέου θανάτου. Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο συγκεκριμένος 28χρονος στρατολογήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, και όπου εκεί συμφωνήθηκε και η αμοιβή του, όπου δεν ξεπερνάει τις 20.000 ευρώ, ένα πολύ πολύ πολύ μικρό ποσό. Παρ' όλα αυτά καταλαβαίνει κανείς πως στον πόλεμο του υποκόσμου κάθε κίνηση και κάθε δράση μετράει και ενδεχομένως μπορεί τα χρήματα να φαίνονται λίγα, αλλά μπορεί να υπάρχουν άλλα παράπλευρα ωφέλη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα πάμε στον Βασίλη Βενιζέλο, διότι υπάρχει ανησυχία για το πρόγραμμα Προλαμβάνω, το οποίο λήγει αύριο, ένα πρόγραμμα που αφορά χιλιάδες ασθενείς με παχυσαρκία. Εδώ στο σταθμό μας μίλησε ο Δένος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας. Τις λεπτομέρειες έχει ο Βασίλης Βενιζέλος. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με όσα είπε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στο Παραπολιτικά 90,1, αλλά και σύμφωνα με πληροφορίες μας από το γραφείο της αναπληρώτερης Υπουργού Υγείας, Ειρήνη Σαχατιδάκη, υπάρχει ένας αγώνας δρόμου αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Υγείας, προκειμένου, όπως θέλει και το Υπουργείο, η πολιτική ηγεσία, να συνεχιστεί το προλαμβάνω όσον αφορά την παχυσαρκία ενηλίκων, δηλαδή να συνεχίσουν να παίρνουν τα καινοτόμα φάρμακα οι περίπου 40.000 ασθενείς με παχυσαρκία και για τον Ιούλιο και για τον Αύγουστο, δεδομένου ότι από το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει εκ νέου με εθνική χρηματοδότηση το πρόγραμμα μαζί με άλλα 5 προγράμματα του προλαμβάνω.
0: Τώρα, Βασίλη, υπάρχει και μία άλλη εξέλιξη που αφορά πάρα πολλούς εργαζόμενους στον χώρο της υγείας και αφορά ουσιαστικά μία σύμπραξη τώρα του Υπουργείου Υγείας με το Υπουργείο Παιδείας. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
7: Αφορά απόφοιτους ιδιωτικών κολεγίων που έχουν κάνει το κύκλο της νοσηλευτικής και οι οποίοι δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα, με αποτέλεσμα το ΕΣΥ να μην μπορεί να τους αξιοποιήσει. Το δημόσιο σύστημα υγείας, μάλλον.
0: Ναι.
7: Σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σε συνέντευξη τύπου είπε ότι είναι σε επαφή με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, οι οποίοι δύο υπουργοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να δοθούν, να αναγνωριστούν επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφύτους νοσηλευτικών κύκλων σπουδών στα ιδιωτικά κολέγια, προκειμένου να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς για την πρόσληψη νοσηλευτών στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτό θα είναι μια μεγάλη ανάσα για το ΕΣΥ της χώρας μας, όπως καταλαβαίνεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης σχετικά με το πρόγραμμα Προλαμβάνω, που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Βασίλη Σκούρη και του Σωτήρη Ξενάκη.
8: Το πρόγραμμα αυτό, όταν ανακοινώθηκε ότι τελειώνει 36. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Για το πρόγραμμα ήταν από την αρχή Ταμείο Ανάκαμψης. Και όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, τελειώνει 36. Επειδή πράγματι το πρόγραμμα έχει ανέλπιστα μεγάλη επιτυχία, δεν θα σκρύβω ότι είμαστε μια διαπραγμάτευση εδώ και λίγες μέρες. Μήπως μπορούμε και έχουμε μια μικρή παράταση, ώστε να μην είναι άνθρωποι στη μέση της θεραπείας τους και να καθίσουν να πληρώσουν τα φάρμακα από την τσέπη. Αντιλαμβάνομαι όλους αυτούς τους ανθρώπους και την αγωνία που έχουν. Λοιπόν, τώρα θα δούμε. Θα σήμερα αύριο αν μπορούμε να βρούμε μια λύση. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο, δεν είναι καθόλου κοσμητικό το θέμα.
9: Ναι.
8: Η παχυσαρκία είναι κατά βάση θέμα υγείας και βαριά και σοβαρή ασθένεια. Γι' αυτό και λέω στον κόσμο, περιμένετε τα φάρμακα. 3 φορές την εβδομάδα ένα 20 λεπτό περπάτημα. Ναι. Προσοχή στη διατροφή. Αλλαγή του τρόπου ζωής. Όλα αυτά θα σε φέρουν σε κατάσταση υγείας όπως την παχυσαρκία. Το φάρμακο θα σε βοηθήσει να πάρεις μπρος ενδεχομένως.
0: Στις αθλητικές ειδήσεις ο Χρήστος Μπατάκας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Είχαμε πυροβολισμούς στην Καλιφόρνια.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ναι, σκηνές πανικού εκτελήχθηκαν στην Καλιφόρνια όταν πυροβολισμοί κοντά σε γήπεδο στο Σαν Χωσέ προκάλεσαν τη διακοπή αγώνα του MLS. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της πλατείας Σαν Πέδρο, εκεί όπου είχε στηθεί μια fan zone για όσους φιλάθλους βρισκόντουσαν για να παρακολουθήσουν το Μουντιάλ. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του επί τόπου και ακόμα ένας μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο με την υπόθεση να διερευνάται ως ανθρωποκτονία. Να σημειώσουμε επίσης ότι ο αγώνας μία ώρα μετά συνεχίστηκε κανονικά, αφού κρίθηκε πως δεν υπήρχε κάποιος άμεσος κίνδυνος για όσους βρισκόντουσαν μέσα στο στάδιο.
0: Τώρα έχουμε για δεύτερη φορά το τέλος της συνεργασίας του Στέφανο Τσιτσιπά με τον πατέρα του.
9: Ναι. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιβεβαίωσε σήμερα το τέλος της συνεργασίας με τον πατέρα του Απόστολο Τσιτσιπά. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει αυτό. Ο Έλληνας πρωταθλητής δήλωσε πως ο πατέρας του έχει προσφέρει ουσιαστικά ό,τι μπορούσε στη δική του διαδρομή και πως πλέον ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Να πούμε πως στο πλευρό του πλέον θα βρίσκεται ο Τόμας Περίν από την Ακαδημία του Πάτρικ Μουράτογλου με έναν συμβουλευτικό και εποπτικό ρόλο, και ο Τσιτσιπάς, όπως γνωρίζουμε, σήμερα θα κάνει πρεμιέρα στο Wimbledon απέναντι στο Γάλλο Γκόγκαστον.
0: Ο πατέρας του έκανε κάποια δήλωση επ' αυτού, σχολίασε κάπως το τέλος της συνεργασίας για δεύτερη φορά?
9: Από τον πατέρα του δεν είχαμε κάποια δήλωση, είχαμε όμως από τον Τσιτσιπά αναφέρθηκε αυτή τη φορά με έναν πιο καλό τρόπο,
0: ναι,
9: προς τον πατέρα του. Ανέφερε ότι έχει να προσφέρει πράγματα στο τένις, αλλά όχι στον ίδιο τον Στέφανο Τσιτσιπά, σε άλλους αθλητές, και άφησε το ανοιχτό το ενδεχόμενο ουσιαστικά να τον δούμε και σε κάποιον άλλο αθλητή τένις, να προπονεί κάποιον άλλο αθλητή.
0: Μάλιστα. Και πάμε τώρα στα του Μουντιάλ. Τι έχουμε σήμερα, τι λένε οι σημερινές αναμετρήσεις, αλλά και τα αποτελέσματα που έτσι έκαναν αίσθηση.
9: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο Καναδάς έγινε η πρώτη ομάδα που πήρε εισιτήριο για τους 16 του Μουντιάλ. Επικράτησε χτες με 1-0 της Νότιας Αφρικής, με γκολ στις καθυστερήσεις, και έτσι η ομάδα του Τζέσι Μα συνεχίζει. Σήμερα έχουμε τρία παιχνίδια. Η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία στις 8. Στις 10.30 η Γερμανία κοντράρεται απέναντι στην Παραγουάη, ενώ τα ξημερώματα της Τρίτης στις 4 η ώρα ακολουθεί το Ολλανδία-Μαρόκο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο Μπατάκα, για το ρεπορτάζ. Για όσους δεν ακούσατε νωρίτερα τις ανακοινώσεις του κ. Τάκη Θεοδωρικάκου αναφορικά με την κρίσιμη σύσκεψη που είχαμε νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό, παγώνουν οι τιμές για 2 μήνες, λύγει αύριο το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των τροφίμων και από Σεπτέμβριο έρχεται μεγάλη έτσι προσπάθεια για μείωση των τιμών σε πάρα πολλούς κωδικούς, σε βασικά είδη διατροφής. Αυτά είναι τα πρώτα βασικά που βγαίνουν από την σύσκεψη, την κυβερνητική, και βεβαίως στη συνέχεια θα έχουμε και πολύ και πλούσιο ρεπορτάζ. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
10: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
11: Η ώρα είναι 3.
12: 50 χρόνια φανοποιητική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιεί οικειοδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
13: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
14: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα.
15: Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
16: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
17: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
18: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
17: Και νομική προστασία?
18: Προστασία, αλλά νομική.
17: Και η απαλλαγή?
18: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
17: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
18: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
19: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
20: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νεκταρίνια εγχώρια μόνο 2,28 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,20 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Όλυμπος, φρές και χυμή και τσάι σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
15: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

0: καλημέρα σας.
1: Καλή εβδομάδα, παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Πάνος Χάλας είναι εδώ που δίνει διαταγές και εμείς υπακούμε.
2: Καλώς ήρθατε κύριε Χάλε, φορά και μια πολύ ωραία μπλούζα σήμερα.
0: Ο κύριος...
1: Από την ΑΕΚ την πήρες.
0: Δεν είναι κίτρινο μαύρη, δεν κίτρινο μαύρη, είναι πολύ σημασία,
1: ρε.
3: Έχει λίγο... Έχει φορέσει
0: το τέτοιο, ναι, το άλλο το μοβ.
2: Το άλλο είναι επιταφή.
0: Ναι,
2: δεν θυμάμαι.
0: Όταν πέσαμε φαίνεται.
2: Λοιπόν,
0: τρίτη εθνική.
1: Είναι ο σύλλεκτη, πώς
0: είναι. Ο Μανούλης μας, ρε. Λοιπόν, ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Και ο κύριος Σωτήριος ξανά.
2: Και από Νάρκος
1: Χαρά είναι από τα καλύτερα παιδιά, θέλω να ομολογήσω.
0: Και από Νάρκος, τώρα με παρεξηγήσεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ενώ αν δεν είσαι. Δηλαδή μπορεί να έχουμε κάποια ελπίδα σήμερα να κάνουμε εκπομπή.
0: Λοιπόν, η κυρία Ελένη Τάγκα στο 211-1880-880, η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις μουσικές που ακούτε, ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσετε. Λοιπόν, από κίνηση. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται. Θες γρήγορα.
1: Φαντάζομαι μικροπράγματα, δεν μπορεί να είναι αλλιώς.
0: Έχει σε διάφορα σημεία κυρίως δαβόρια, κύριε Σούλα. Μισό λεπτό να σου πω. Ο Κηφισός στην Κατεβασιά του έχει αρκετή κίνηση από το είναι διασταύρωση με την Αττική Οδό μέχρι και λίγο πριν από τη Λένορμαν. Στην άνοδο από τη Λένορμαν, τίποτα, ένα μικρό κομματάκι είναι μέχρι και πριν τη Φιλαδέλφια. Προς την Αθήνα, εδώ, στο Νέο Κόσμο, αλλά όχι τίποτα πολύ σπουδαίο. Πού αλλού, κάτσε να σου πω. Η Χαϊδάρη Σκαραμάγκα. Να που έχει. Από το Χαϊδάρη ξεκινάει η κίνηση και φτάνει μέχρι πολύ μετά τη λίμνη Κουμουνδούρου. Έχει συμβεί οπωσδήποτε κάτι στο σημείο εκεί. Δηλαδή, όταν λέω πολύ, πολύ είναι, κάνετε χιλιόμετρα τρία μετά. Εκεί έχει πολλή κίνηση και έχει κίνηση και στο ρεύμα της εισόδου προς την, προς την πόλη, στον ίδιο δρόμο, από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας και πιο πριν μέχρι. Τι να σου πω τώρα, μέχρι σχεδόν το Σκαραμαγκά.
1: Έχει δηλαδή.
0: Έχει. Εκεί. Αλλού σπουδαία πράγματα δεν βλέπω. Ούτε η Κηφισίας έχει τίποτα το ιδιαίτερο. Τα συνηθισμένα πολύ λιγότερο από το κανονικό. Και η Μεσογείο επίσης είναι πάρα πολύ καλή. Μια χαρά και πάμε και κάτω.
1: Έτσι, χωρίς πώς λένε, τίτλοι ειδήσεων με κάποιο τρόπο. Γιατί πρέπει να επιταχύνουμε λίγο. Να πάμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα στον κύριο Αντώνη Παπαργύρη της GPO. Γιατί είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση στα παραπολιτικά το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Αλλά που θα έχει επιπλέον στοιχεία να μας πει για αυτή. Και αμέσως μετά, εκεί γύρω παρά 20, θα συζητήσουμε με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Γιατί η παρουσία του στο κανάλι του Στέφανου Κασαλάκη, κατόπιν έτσι έμπνευσης που είχε ο Τάιλορ, δημιούργησε πρόβλημα. Έφυγε χθες η κυρία Τζάγκρη.
0: Είναι μια ωραία φορμή.
1: Αποχώρησε, λέει. Είναι μια φορμή, λες,
0: λοιπόν, πολύ ωραία φορμή.
1: Ναι. Ήταν ένα από τα θέματα της ημέρας. Βγήκε ανακοίνωση μετά ο Κασαλάκης. Όχι, λέει, δεν έφυγε. Εγώ την παρέτησα από πριν κλπ. Και νομίζω ότι οδεύει προς το Πασό.
0: Θα είναι υποψηφία.
1: Στην Πέλα. Θεωρεί ότι το Πασόκ με την κυρία Τζάγκρη μπορεί να βγάλει
0: έδρα στην Πέλα.
1: Έδρα στην Πέλα. Έχουμε ένα ηχητικό να το ακούσουμε έτσι. Και θα βάλουμε θέματα που θα κουβεντιάσουμε τους αμέσως επόμενους καλεσμένους στα υπόλοιπα μετά τις 10.
0: Ένα ηχητικό παλιό της κυρία Τζάγκρη.
1: Πριν από ένα χρόνο.
0: Πριν από ένα χρόνο, ναι.
4: Να πω κάποια πράγματα, γιατί αυτό το καλαμπούρι με το Πασόκ πρέπει και λίγο να κοπεί. Κοιτάξτε να δείτε, γιατί σε αυτή τη χώρα δεν είμαστε άλλο το φάγη και εν πάση περιπτώσει κάτι θυμόμαστε κι εμείς που τσκουνήσαμε μαντήλι πριν από χρόνια. Το Πασόκ καλό χρυσό, όμως έχει τέσσερα ζητήματα για τα οποία δεν έχει κάνει αυτοκριτική. Το Πασόκ έχει πολύ μεγάλο θέμα με τα μαζικά φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής. Στο παρελθόν του. Δεν το έχω δει να τοποθετείται γι' αυτό συνολικά και να λέει. Εμείς κάναμε τέσσερις φορές την ημέρα, λέμε ήμαρτον. Να έγινε παρακολούθημα της Νέας Δημοκρατίας το 2013. Έτσι, 14. Και ακριβώς επειδή έγινε κυβερνητική τσόντα σε εκείνη τη κυβέρνηση, αυτό το 4%. Ο κ. Ανδρουλάκης. Ήταν γραμματέας του Πασόκ όταν συγκυβερνούσε με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτό τα λέγε πριν από ένα χρόνο. Αλλά. Ναι, εγώ θέλω να είμαι και όσο πιο δίκαιος μπορώ. Αν πιάσουμε έναν από τους πολιτικούς, όλο το πολιτικό προσωπικό μας, όλο και δεν εξαιρώ σχεδόν κανέναν, άμα δεις τι έλεγε πριν από 1, 2, 5, 10 χρόνια, για να μην αδικήσω και 15, και τι λέει σήμερα, θα βρεις καμιά 150αριά σαν την κυρία Τζάγκρη. Αυτό είναι απλώς πολύ, πολύ πρόσφατο.
1: Υπάρχουν δύο πράγματα, Σωτήρη. Κάποιος που βγάζει, πώς να σου πω, αλλάζει θέσεις γιατί αλλάζει ο κόσμος, γιατί αλλάζουν τα πράγματα, οι καταστάσεις. Και υπάρχουν και άλλοι που αλλάζουν θέσεις αναλόγως με το οποίο θέλουν να πάνε.
0: Σωστό, ισχύουν και τα δύο.
1: που λες. Είναι και τα δύο. Είναι σαν διαφορά.
0: Συνήθως η κολοτούμπα γίνεται.
1: Κάνουν όλοι κολοτούμπες. Οι δημοσιογράφοι κάνουν όλοι κολοτούμπες.
0: Όχι όλοι.
1: Όχι, οι Ρωμαίοι κάνουν όλοι κολοτούμπες. Οι άλλοι κάνουν κολοτούμπες. Δεν είναι τίποτα. Σε αυτή τη χώρα καλά κάνει ο κόσμος και λέει και βρίζει και σκυλοβρίζει όλους.
0: Άδικο λέω ότι κάνουν κολοτούμπες οι πολιτικοί.
1: Πολλοί πολιτικοί κάνουν κολοτούμπες.
0: Πάρα
1: πολλοί. Και σε
0: υψηλά κλιμάκια
1: κλπ.
0: Και οι δημοσιογράφοι επίσης. Ούτε δημοσιογράφοι ακόμα
1: περισσότερο. Όταν γενικεύουμε, όταν πιάνουμε μια περίπτωση και τη γενικεύουμε, εκ των πραγμάτων εντάξει.
0: Εντάξει, εγώ είπα να είμαι δικαίως με την κυρία Τζάγκρη αυτό. Τίποτα άλλο.
1: Ναι, και δικαιώνομαι
0: λίγο. Αφού
1: το κάνουν όλοι, καλά κάνει και το κάνει.
0: Και πρώτο σου είπα ότι αφορμή ήταν αυτό κατά την άποψή μου, γιατί έτοιμη ήταν και το συζητούσαμε και πάρα πολύ καιρό. Βρήκε μια καλή αφορμή, τη χρησιμοποίησε και έφυγε.
1: Είχαμε επίσης τον κύριο Φεύγα, υπεύθυνο πολιτικού σχεδιασμού τη Νέα Δημοκρατία, νομίζω θα είναι υποψήφιο βουλευτή στην Ανατολοκαρνανία.
0: Ήταν ξανά στο παρελθόν. Υπήρξε από όσο ξέρω, όχι καταρχάς ήταν στον πολιτικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας και νομίζω ότι είναι ακόμα, αν δεν έχει φύγει. Δεύτερον, από τους πολύ στενούς συνεργάτες του κυρίου Μητσοτάκη. Όχι στενούς, δηλαδή πάρα πολύ στενούς και προσωπικός του φίλος του κυριάκου Μητσοτάκη. Το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό. Έτσι.
1: Και έστειλε μια επιστολή στον Πρωθυπουργό και λέει, και αμέσως μετά θα πάμε σε διάλειμμα αφού διαβάσω κάτι, και λέει ο άνθρωπος να καταργηθεί, να πάρει πίσω η Νέα Δημοκρατία τον νόμο περί γάμου των ομοφύλων και να, τι άλλο να κάνει. Και να γυρίσει πίσω Σαμαράς. Ναι. Και τώρα διαβάζω, συγγνώμη λίγο, πρέπει ο Κοτάκης πρέπει να το διαβάσει, τη Δημοκρατία να το διαβάζω, γιατί είναι, είμαι από εκείνα τα μέρη. Αναρωτιούνται πολλοί γιατί ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Φεύγας, ο οποίος πολιτεύεται στην Ανατολοκαρνανία, ζήτησε την κατάργηση των γάμων των ομόφυλων ζευγαριών. Ναι. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Στην Μπαμπίνη, στη Λεπενού και τη Μακταράγκα μπορείς να διεκδικήσεις σταυρό μιλώντας.
0: Εσύ ξέρεις καλύτερα.
1: Για καμπάνες, κουδούνια.
0: Εσύ ξέρεις καλύτερα. Πού να δεις τι έλεγε ο κύριος Φεύγας για τον κύριο Σαμαρά και, για το... και πώς υποστήριζε το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Όταν περνούσε πριν από δύο χρόνια.
1: Τον έχουμε δεύτερη ώρα τον κύριο Φεύγα, πριν θα ρωτήσουμε
0: για τον κύριο Φεύγα. Θέλω να πω ότι αυτό ισχύει για όλους. Και ξαναλέω και για τους συναδέλφους μας δημοσιογράφους, πολλούς, όχι όλους, να είμαστε δίκαιοι.
1: Έχουμε πολλά παιδιά, μείνετε μετά τις 10, θα έχουμε παρασκήνιο από το τι συμβαίνει στα κόμματα, γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω πρέπει πολύ δύσκολα θα μείνει ο Φάμελο στο επόμενο διάστημα μέχρι το καλοκαίρι. Έχει διάφορα πράγματα, θα τα δούμε μετά.
0: Θα φύγει ο πρόεδρος. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον αμέσως, κύριε Χάλαρη, αμέσως. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις όλη την Ελλάδα, γιατί φέτος το Art Tech της The Row Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαφραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecomroadshow.

0: Max FM 93,4 τα λέει όλα.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις. Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Οικογενειακά παγωτά Σκάνταλ, Εύγα και Βιενέτα σε χρυσές τιμές. Λίπτον Ice Tea σε χρυσές τιμές. Νοξίμα αποσμητικά ρολών μόνο 2,42. Η σπρέι μόνο 2,47. Τέζα έντομο αποθητικά και αντικουνουπικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Βούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
5: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Αντώνη Παπαργύρη, διευθυντή ερευνών της GPO, που το Σάββατο έχει μια δημοσκόπηση στα παραπολιτικά που προκάλεσε αρκετές συζητήσεις. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Παπαργύρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και στους δύο τηλεθεατές.
1: Λίγο τη σύνοψη να μας κάνετε, για να πάμε σε επιμέρους ερωτήσεις και επιμέρους στοιχεία της δημοσκόπησης. Αν γίνεται.
2: Εντάξει. Τα βασικά σημεία είναι ότι σταθεροποιείται η Ελλάδα και ο Τσίπρας στη δεύτερη θέση με ανωδικές τάσεις. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να ευνοείται από όλη αυτή την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Είναι μία μονάδα πάνω σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα της εταιρείας μας. Υπάρχει μια σημαντική πτώση και γρήγορη για την κυρία Καριστιανού. Χάνει περίπου 2,3% σε σχέση με την μέτρηση των αρχών του Ιουνίου. Συνεχίζεται η πτωτική τάση και για το ΠΑΣΟΚ και για την πλεύση Ελευθερίας, ενώ σταθεροποιημένοι εμφανίζονται και προς τα πάνω και ως λίγο η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ. Αυτή είναι έτσι, η γενική εικόνα της, του πίνακα της πρόθεσης ψήφου.
0: Ναι.
2: Εγώ και πέρα θα συζητήσουμε.
0: Χθες για πρώτη φορά βγήκε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και είπε ότι ο κύριος Κακλαμάνης,
1: νομίζω. Ναι, ναι.
0: Και είπε ότι ο στόχος της μιας ψήφου πρώτη κλπ. Δεν υπάρχει πια, λέει, διότι βλέπουμε πώς έχουν τα πράγματα.
1: Δεν υπάρχει, λέει, είναι... πρέπει να το ξανασυζητήσουμε, λέει. Ναι, σωστά.
0: Εντάξει, εγώ το κάνω μια ερμηνεία. Ναι.
2: Ρεαλιστική μου φαίνεται.
0: Είναι ρεαλιστική. Ναι. Δηλαδή, εσείς βλέπετε ότι θα γίνεται μια μάχη, αν καταλαβαίνω. Τώρα μιλάμε. Τώρα έτσι, μετά από τρία μήνες μπορεί να γίνεται άλλη μάχη. Τώρα όμως η μάχη για τη δεύτερη θέση φαίνεται να έχει τώρα με τα δεδομένα αυτά κάπως ξεκαθαρίσει. Σωστά.
2: Εντάξει, είναι ανωδικές, ξαναλέω, οι τάσεις της Ελλάς,
0: ναι,
2: του κύριου Τσίπρα. Εμφανίζει πτώση και αδυναμία δίδυση σε άλλους πολιτικούς χώρους το ΠΑΣΟΚ.
0: Από πού παίρνει?
2: Λοιπόν, η Ελλάς του κύριου Τσίπρα έχει κλειδώσει, ας πούμε, τώρα αυτό είναι κλειδωμένο, τα 2/3 των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ιστορίες από τη Νέα Αριστερά, υπάρχουν ιστορίες από την Πλεύση Ελευθερίας, από το Κομμουνιστικό Κόμμα και από το ΠΑΣΟΚ πλέον παρατηρούνται μετακινήσεις. Αυτό είναι το...
0: Και το ΠΑΣΟΚ προς τα που χάνει, εκτός
2: χάνει
0: από...
2: και προς τη Νέα Δημοκρατία και προς το...
0: Χάνει και τις δύο πλευρές, έτσι.
2: Και προς το κύριο Τσίπρα.
1: Πού περισσότερο?
2: Προς τη Νέα Δημοκρατία. Προς τη Νέα Δημοκρατία είναι αυτό το οποίο έχουμε δει εδώ και περίπου 1,5 μήνα. Άμα τη εμφανίση του κυρίου Τσίπρα άρχισαν οι διαρροές του ΠΑΣΟΚ προς τη Νέα Δημοκρατία. Είναι
1: από εκεί δηλαδή που πρωτίστως περίμενε να πάρει.
2: Από εκεί που έπαιρνε και το προηγούμενο διάστημα και από εκεί που περίμενε, ναι, το επόμενο να μπορέσει να τοποθετηθεί με ισχυρά στο χώρο του κέντρου, φαίνεται ότι γίνεται μια αντιστροφή της πορείας.
1: Τώρα έχετε ένα ερώτημα που κατά τη γνώμη μου έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αν μπορούσατε λίγο να το αναπτύξετε. Λέει, μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Ελλάς, ποιο κόμμα πιστεύετε ότι έχει καλύτερα στελέχη, έχει πρόγραμμα και σχέδιο διακυβέρνησης και μπορεί να εκφράσει την πολιτική αλλαγή?
2: Λοιπόν, όντως έτσι εντοπίζουμε λίγο το ενδιαφέρον σε αυτή την διεκδίκηση δεύτερης θέσης και να δούμε λίγο τα κριτήρια και τις παραμέτρους. Το ΠΑΣΟΚ υπερέχει όσο αφορά το στελεχικό του δυναμικό.
1: Και με μεγάλο αριθμό, 34% με 19,9%.
2: Ναι. Είναι ελαφρά η υπεροχή τους όσο αφορά το πρόγραμμα και το σχέδιο διακυβέρνησης. Είναι 27 για το ΠΑΣΟΚ.
1: 26,9 με 25,7, ναι.
2: Για το ΣΥΡΙΖΑ, εκεί όμως το οποίο είναι η μεγάλη υπεροχή του νεοσύστατου κόμματος είναι ότι θεωρείται ο βασικός φορέας πολιτικής αλλαγής. Είναι στο 29,8 απαντούν ότι μπορεί να εκφράσει την πολιτική αλλαγή η Ελλάς. 21,9 μπορεί να το κάνει το ΠΑΣΟΚ.
1: 8 ποσοστιαίες μονάδες δηλαδή.
2: Ναι. Μεγαλύτερη έτσι, πιο χαρακτηριστικά το αποδεικνύει αυτό αν κάνουμε την ανάλυση με βάση τις απαντήσεις στην προηγούμενη ερώτηση που έχουμε στη μέτρηση, αν τι επιλέγουν στο δίλημα σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή. Το 38,9 επιλέγει σταθερότητα, το 58,4 πολιτική αλλαγή. Νομίζω ότι είναι ένα διακύβευμα που θα μας πάει μέχρι τις εκλογές. Ή τουλάχιστον προσπαθούν να το θέσει και η κυβέρνηση από την πλευρά της, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εκεί αυτοί οι οποίοι επιλέγουν την πολιτική αλλαγή είναι πολύ περισσότερο υπέρ του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Επομένως αυτή είναι μάλλον η μεγάλη του επιτυχία.
1: Αν με ρωτούσατε, νομίζω ότι η είδηση σε αυτό είναι ότι το 35% περίπου, 34,2% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ κοινάλ λέει πολιτική σταθερότητα. Δηλαδή ουσιαστικά λέει ότι δεν θέλει αλλαγή κυβέρνηση.
2: Έχετε κάνει το μάθημα σας, κύριε Σκούρη. Βλέπω ότι έχετε διαβάσει αναλυτικά τα στοιχεία.
1: Βεβαίως, δεν κάνει δουλειά. Δεν κάνει δουλειά που λέει και σε τήρηση.
2: Λοιπόν, όντως ισχύει. Ενώ σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι με μεγάλη πλειοψηφία το αίτημα της πολιτικής αλλαγής, βλέπουμε ότι μέσα στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει ένα ποσοστό 34,2, περίπου ένα στους τρεις ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ που στο συγκεκριμένο δίλημα απαντούν σταθερότητα. Αυτό σε μεγάλο βαθμό κάνει αναδεικνύει και όλα τα ζητήματα φυσιογνωμίας που είχε το Πασόκ όλα αυτά τα χρόνια και τα οποία ακόμη δεν φαίνεται να μπορεί να τα ξεκαθαρίσει.
1: Μάλιστα, άλλο που κρίνεται σημαντικό ως προς τα επιμέρους.
2: Κοιτάξτε, είναι το ζήτημα της καταλληλότητας των πρωθυπουργών, που δεν είναι ακριβώς η ερώτηση καταλληλότητας, είναι ο βαθμός εμπιστοσύνης προς τους πολιτικούς αρχηγούς. Εκεί που ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στην πρώτη θέση με 33%, ξαναλέω, δεν είναι το ερώτημα καταλληλότητας, είναι πόσο εμπιστεύεστε τον καθένα. Και στη δεύτερη θέση είναι ο κύριος Τσίπρας με 24,9. Είναι σημαντικό και
0: για... Ποιος είναι?
2: Τρίτη είναι η κυρία Καριστιανού με 15,5 και τέταρτος ο κύριος Ανδρουλάκης, και αυτή η κάρτα έτσι αναδεικνύει και δείχνει προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και ένα τελευταίο στοιχείο το οποίο νομίζω έχει ένα ενδιαφέρον και θα το δούμε και το επόμενο διάστημα είναι η πορεία του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Πολύ γρήγορα έτσι βλέπουμε μια πτωτική πορεία. Η κυρία Καριστιανού έχει επιλέξει τη μία έκθεση σε αυτόν τον πρώτο μήνα λειτουργίας του κόμματος, δηλαδή έχει επιλέξει να μην εμφανίζεται, να μην προωθεί τις θέσεις του κόμματος. Είναι λίγο περίεργη σαν στρατηγική, μάλλον δεν το έχουμε ξαναδεί, καινούριο κόμμα να μην επιθυμεί να είναι συνεχώς στο προσκήνιο για να γίνονται γνωστές οι θέσεις του. Νομίζω θα πρέπει να τα ξαναδούν τη στρατηγική τους στην ελπίδα για τη δημοκρατία.
1: Μου κάνει εντύπωση ότι κάναμε την ανάλυση μιας δημοσκόπησης και δεν μιλάμε για το τρίτο κόμμα της Βουλής που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Βλέπω ότι στην...
0: Γιατί σου κάνει εντύπωση?
1: Γιατί είναι το τρίτο κόμμα της Βουλής. Γιατί αν μπορεί να μας πει...
0: Θέλω να πω,
1: αν μπορεί να μας πει τα ποσοστά στη δημοσκόπηση, ναι. Θα καταλάβεις ότι ίσως γιατί κάνω την ερώτηση. Την πρόβλεψη ψήφου με αναγωγή στα έγκυρα, κύριε Παπαργύρη.
2: Ναι, είναι στο 1,2% και αυτό απαντάει και στην ερώτησή σας.
1: Ναι, ναι, αυτό.
2: Απορία,
1: ναι, ναι, δεν ήταν απορία, ήταν επισήμανση βασικά.
2: Ναι, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή τι θα αποφασίσουν ή τι συζητούν στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως η ψηφοφόρη, η εκλογική της βάση έχει πάρει ήδη την απόφαση για το τι θα κάνει εδώ και αρκετά μεγάλο. Διάστημα έχει μετακινηθεί τουλάχιστον
0: δημοσκοπικά.
2: Πάντως τα δύο τρίτα πάντως έχουν μετακινηθεί ήδη στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Έχουν πάρει αυτή την απόφαση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαργύρη. Τελειώσαμε από δημοσκοπήσεις ξανά τον Σεπτέμβριο πάλι ή έχουμε κι άλλες?
2: Θα δούμε. Είναι και ο Ιούλιος μπροστά μας. Προσφέρεται ακόμα.
1: Έχετε διάθεση να κάνετε άλλη μια?
0: Τι δεν παλιάθεσαι, σαν τον παραγγέλνω θα κάνει.
2: Γιατί όχι. Νομίζω θα δούμε το επόμενο διάστημα, θα συνεχιστούν αυτές οι μεταξύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Παπαργύρη.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Δεν θέλω να δικήσω ένα πρόσωπο που μου το εκτιμώ πάρα πολύ. Είναι ο κ. Χρήστος Κακλαμάνης, είναι 30 δευτερόλεπτα. Βάλτε να το ακούσουμε πώς ακριβώς το είπε, γιατί ίσως τον παρέφρασα εγώ και δεν θέλω.
3: Είμαστε σε μια άνοδο. Προφανώς η εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα δημιουργεί ένα πρόβλημα στην περαιτέρω άνοδο του Πασόκ. Δεν θεωρώ ότι θα το οδηγήσει προς τα κάτω, αλλά του δημιουργεί ένα πρόβλημα με την πολυδιάσπαση προς τα πάνω. Έχει ξεκινήσει και ένα μεγάλο παζάρι τώρα με τα γραφικό στελέχη που νιώθαν αναξιοποιητικά.
4: Πρώτο με μία ψήφο διαφορά από αυτά που μου λέτε τώρα.
3: Δεν βγαίνει.
4: Μα εσείς το λέγατε όμως, κύριε Κακλαμάνη. Δικός σας στόχος ήταν.
3: Το λέγαμε πριν εμφανιστεί ο κ. Τσίπρας και έχουμε αυτό το δημοσκοπικό σκηνικό.
4: Άρα τώρα να θεωρείτε ο στόχος?
3: Δεν γνωρίζω. Αυτά είναι ζητήματα της ηγεσίας του κόμματος, της κεντρικής πολιτικής γραμμής. Δεν την καθορίζω εγώ.
0: Να πω μόνο στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο, ναι, μόλις να ακούσετε πώς το είπε, για να τον αδίκησε ίσως. Να πω στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο για το θέμα της παχυσαρκίας. Θα ασχοληθούμε, απλώς σήμερα είναι γεμάτη με άλλα πράγματα, οπωσδήποτε γιατί είναι σοβαρό θέμα.
1: Λοιπόν, να πω μόνο ποιες άλλες δημοσκοπήσεις θα δούμε το επόμενο διάστημα. Νομίζω αυτή την εβδομάδα για τηλεοπτικούς σταθμούς, GPO, όχι GPO, συγγνώμη, μέτρων ανάλυσης, Pulse και Mark, και 6 Ιουλίου η τάση της MRB.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε κύριε Βασίλη. Παρακαλώ. Λοιπόν, ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχεις φτάσει ακόμα η οπτική ίνα. Με το COSMOTE 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες, γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτερες ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους όπου και αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της UCLA και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο, περισσότερες πληροφορίες στο cosmote.gr και μια χρήσιμη πληροφορία από το φίλο μας τον οδηγό, τον Γιάννη, που λέει από Ασπρόπυργο προς Αθήνα, νταλίκα σκασμένο μπροστά λάστιγο, γι' αυτό έχει δημιουργηθεί αυτή η τεράστια κίνηση που σου είπα, το Σκαραμαγκά κοντεύει να φτάσει στα 2 της Ελευσίνας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάμε σε διάλειμμα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1.
1: Σωτήνος Τσανάκης
0: και Βασίλης Κουρής. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Άδων Γεωργιάδη. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον η πολιτική επικαιρότητα και θα έχει και μέσα στον Ιούνιο, θα έχει και μέσα στον Ιούλιο που τελειώνει έτσι κι αλλιώς αύριο, και μέσα στον Ιούλιο θα έχει. Άμα σας λέω ότι θα βλέπουμε δημοσκοπήσεις μέχρι τα μέσα Ιουλίου, φανταστείτε. Ναι, τι ενδιαφέρον μου που προκύπτει, αλλά θα έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα σήμερα.
1: Σήμερα υπάρχει συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του ΣΕΒ, του σούπερ μαρκετάδες κλπ. Για το θέμα.
0: Για το θέμα των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Ναι. Τώρα είμαι και εγώ πάρα πολύ περίεργος να δω τι θα γίνει σε αυτή τη συνάντηση και τι θα προκύψει από αυτή τη συνάντηση. Είμαι πολύ περίεργος να δω. Επί της ουσίας εννοώ, όχι επικοινωνιακός.
1: Νομίζω ότι από την 1η Σεπτεμβρίου είναι το πλάνο να υπάρχει μείωση των τιμών. Η κυβέρνηση θα το δει και αισθητά μέσα στο καλοκαίρι για ένα τετράμινο, δηλαδή μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Και σε αντάλλαγμα θα πάρει πίσω το πλαφόν. Αυτό καταλαβαίνω ότι είναι το παζάρι που γίνεται στα κέρδη.
0: Θα πάρει το πλαφόν και οι ίδιοι θα μειώσουν κέρδη στα, και οι προμηθευτές. Γιατί δεν είναι μόνο σούπερ μάρκετ, είναι και οι προμηθευτές ενδιάμεσα. Κάποιοι ταυτίζονται, είναι οι ίδιοι. Ενώ και θα μειώσουν και τις τιμές από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο. Κάτσε να δούμε τι θα βγει.
1: Κοίτα, εγώ απλώς έχω μια πορεία σε αυτά. Για να είμαι δίκαιος, ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν γίνεται στο ράφι πάνω, όπως να σου πω. Γίνεται αρκετά νωρίτερα με τις παθογένειες που πολλές φορές και η ίδια η κυβέρνηση παραδέχεται, όπως οι στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό, η υψηλή συγκέντρωση σε ορισμένες αγορές, ισχυρή κατανάλωση που υπάρχει, έτσι δεν είναι, και μια σειρά άλλα πράγματα που απαιτούν βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες παρεμβάσεις. Θα δούμε όμως τη συμφωνία. Θα είναι παρόντες και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στη συνάντηση του Πρωθυπουργού, 12 το μεσημέρι. Θα έχουμε δηλαδή μπροστά μας χρόνο να τη συζητήσουμε και σήμερα.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι να τη δούμε και στα ράφια. Αυτό είναι το θέμα.
1: Εννοείται.
0: Ναι, γιατί ωραία.
1: Ξέρεις, αυτά έχουν και μια, ότι μπορεί να γίνει μια μείωση τιμής και μετά να κρυβίνουν τα προϊόντα και να μην φαίνεται η μείωση της τιμής. Έτσι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος.
0: Ναι. Γεια σου, Λίνα μας. Καλημέρα. Δεν έχω ιδέα γι' αυτό που με ρωτάς, οπότε δεν μπορώ να σου απαντήσω. Καλημέρα, είπαμε, στο φίλο μας τον Αλέξη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη. Καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Αβραμίδη από τη Θεσσαλονίκη που σχολιάζει την κυρία Τζάγκρη. Γεια σας, κύριε Οικονομάκη. Όντως, στο Παρίσι 109 νεκροί σε 24 ώρες από τον καύσωνα. Οι περισσότεροι από πνιγμό. Πέφτουν στο σκουάνα. Δεν ξέρουν μπάνιο πιο πολύ. Και πνίγονται. Είναι τρομερό αυτό. Βέβαια, καύσωνα ζέστη δηλαδή. Θα έχουμε και εμείς τις επόμενες μέρες. Ίσως θα μας τα πει όμως αυτά η κυρία.
1: Λίγο μετά τις 10.
0: Θα είναι ο καιρός εδώ. Καλή σας μέρα, κύριε Βασίλη Δούκα. Ελπίζουμε να είστε μαζί μας. Να στείλετε μήνυμα ότι είστε εδώ στην παρέα μας. Λοιπόν. Κατά τα λοιπά,
1: σήμερα πρέπει να γιορτάσουμε.
0: Είναι Πέτρο και Παύλο, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά δεν είπαμε, σωστά.
0: Ναι, στον Πέτρο και στον Παύλο που γιορτάζουν σήμερα.
1: Στις Παυλίνες, στις Πετρούλες.
0: Ναι, στις Πολίνες.
1: Στις Πολίνες.
0: Ναι, άντε ψάχνεις να βρεις ποια Λίνα είναι Πολίνα ή Παυλίνα. Κατάλαβες.
1: Και στις Λίνες που γιορτάζουν. Λοιπόν.
0: Δεν μου είπες χρόνια πολλά, σου λέει ο άλλος. Και πού να ξέρω εγώ, ρε παιδάκι μου, είναι δυνατόν. Λοιπόν,
1: αύριο τελειώνει ο χρόνος για απογραφή των ασανσέρ. Τέλος, παιδιά.
0: Εντάξει.
1: Τι είδα.
0: Εντάξει. Αύριο τελειώνει ο χρόνος για τη δήλωση των ασανσέρ.
1: Ναι.
0: Ναι, και μετά θα αρχίσουν σιγά σιγά, λέει, ημερολογιακά να ψάχνουν να βρούνε, να τα φτιάχνουν σιγά σιγά, να κάνουν σέρβις δηλαδή.
1: Σωστό, ναι.
0: Άμα βγάλουν άκρη, λέω, σε κάποιες πολυκατοικίες, θα μου τρυπήσει τη μύτη.
1: Σωστό.
0: Έχω υπόψη μου τουλάχιστον δύο εκεί στη γειτονιά μου, παλιές πολυκατοικίες. Από αυτές θα αρχίσουν, γιατί είναι δεκαετίες του 50-60, όπου προσπαθούν να κάνουν μια ανακαίνιση μικρή και δεν μπορούν.
1: Έχεις καμιά βελόνα να το τρυπήσω τη μύτη.
0: Γιατί?
1: Που λέγε το τρολοπενιντάριο.
0: Γιατί είπα.
1: Γιατί σίγουρα είναι αυτό που θα συμβιτάσουν τρυπήσω.
0: Όχι, λέω, ναι, είναι τη δεκαετία του 50 και δεν υπάρχουν, όχι για πολύ πιο απλά πράγματα να πληρωθούν από το να πληρωθεί, για παράδειγμα, ένα κλωβό ανελκυστήρα καινούριο, ο οποίο δεν ξέρω εγώ πόσο κάνει.
1: Επίση, σήμερα και αύριο 150 ευρώ σε οικογένεια, κάθε παιδί. Οικογένεια που έχει μέχρι 40.000 εισόδημα.
0: Σωστό.
1: Ναι, σωστά το λέω.
0: Σωστά το λες.
1: Και τα παιδιά που γεννήθηκαν φέτο και πέρυσι θα έχουν λίγη καθυστέρηση. Πρέπει να γραφούν στο δηματολόγιο κλπ.
0: Επίση, όσοι έρχεστε από Μιχαλακοπούλο και στρέφετε δεξιά στο Χίλτον για να βγείτε στην Βασιλής Κωνσταντίνου, δεν επιτρέπεται πια να στρέφετε αριστερά στη Βασιλής Κωνσταντίνου. Το έμαθα σήμερα το πρωί από τροχονόμο. Ευτυχώς δεν το έμαθα από κάμερα με φωτογραφία την κλίση. Έτσι, το έμαθα από τροχονόμο. Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο μας τον κύριο. Καλημέρα, κύριε Ζερβουδάκη. Είναι δυνατόν να είναι και ο αδερφός.

0: γραμμή να ακούμε. Καλημέρα σας κύριε, χρόνια πολλά. Γεια σας κύριε Θεοδόση μας, την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Τον έχουμε νομίζω. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Καλή σας ημέρα κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Που να αρχίσουμε τώρα.
1: Θέλουμε μια ερώτηση σίγουρα για το τι γίνεται με το πρόγραμμα για την παχυσαρκία, αλλά στο τέλος να πάμε πρώτα με τα πολιτικά λίγο, Υπουργέ. Είδαμε σήμερα τον κύριο Φεύγα να ζητάει με επιστολή στον Πρωθυπουργό, προχθές ήταν στο άνθρωπος, κατάργηση γάμου ομόφυλων και επιστροφή Σαμαρά. Συμφωνείτε?
2: Εντάξει, καταρχάς προσωπικά δεν θέλω προτάσεις που κάνουμε για τη βελτίωση του κυβερνητικού έργου να γίνονται δημόσια. Διότι αυτό έχει ένα κίνδυνο. Εάν οι προτάσεις μεν γίνουν δεκτές, καθένας θα λέει ότι τις έκανε δεκτές ο Υπουργός, γιατί το ζήτησε ο Τάδε ή ο Δήμα.
0: Ναι.
2: Εάν δεν γίνουν δεκτές, δημιουργούν περαιτέρω πρόβλημα σε θέματα που θες να λύσεις.
0: Είναι και γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας.
2: Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι ό,τι θέλω να πω στον κύριο Πρωθυπουργό, το λέω στο γραφείο του. Δεν το ξέρω εγώ κι αυτός.
1: Ναι. Εμάς δεν μας το πείτε δηλαδή αν συμφωνείτε με την κατάργηση του γάμου των ομόφυλων.
2: Δεν είναι αυτή τη στιγμή κατάλληλη να γίνει μια τέτοια συζήτηση δημόσια
0: παραλαμβάνω.
2: Ο γάμος μας κόσε πολιτικά, αυτό δεν υπάρχει νομίζω καμία μεγάλη αμφιβολία.
1: Ιδιωτικά γίνεται αυτή η συζήτηση.
2: Κάτι εγώ με τον κύριο Πρωθυπουργό και διάφορα στελέχη συνομιλούμε συνέχεια με τον Πρωθυπουργό μου. Υπάρχει γενικά ένα που ακούει, δεν είναι κανένας αλαζόνας.
1: Ναι, καταλαβαίνουμε.
2: Τι λέμε είναι δικό μας θέμα.
0: Μια χάρη.
1: Καταλαβαίνουμε. Ναι, ναι,
0: αν μιλάτε
1: δικό μας.
0: Αν αλλά... μιλάτε με hands free.
2: Δεν μιλάμε hands free. Είμαι στο κανονικό.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Πάμε τώρα σε ένα δεύτερο θέμα που δημιουργήθηκε χθες. Είδαμε την κυρία Τζάγκρη να επενδύεται στον κύριο Κασελάκη για αφορμή, λέει, και που έφυγε από το κόμμα του κύριου Κασελάκη, ήταν εσείς που πήγατε στην εκπομπή του προέδρου του κόμματος.
2: Ακούστε, κυρία Τζάκη, έψαχνα να αφορμίζει τα χρονολογικά. Σε λέει, κυρία Τζάκη, όπως ξέρετε και εσείς και εγώ, τα έχει βρει με το Πασόκ.
0: Ναι.
2: Αυτό νομίζω είναι παγκοσμίω γνωστό στην πιάτσα, δεν ξέρω μας. Λοιπόν, άρα έψαχνα λόγο να φύγει. Ο λόγος είναι πολύ απλός, κυρία Τζάκη, θέλει να βγει παντεβουλευτής. Το κόμμα του κύριου Κασελάκη δεν είναι βέβαιο ότι θα μπει στη Βουλή. Και αν μπει, δεν καθόλου δεν θα βγάλει βουλευτή στην Μπέλα. Άρα η κυρία Τζάκη έχει κάθε λόγο για να, εφόσον θέλει να ξαναβγεί βουλευτή, να πάει κάπου αλλού. Σε αυτές εκλογές. Την τίθεταν εστί στο Πασόκ. Στην επόμενη εγώ στην δεν ξέρουμε.
0: Τώρα να σε
2: το λέω γιατί ναι. Ακούστε ποια είναι η υποκρισία της αριστεράς.
0: Ναι.
2: Εγώ σε όλη μου την πολιτική ζωή έχω κάνει την πραγματικότητα μία μετακίνηση. Ποια μετακίνηση? Ναι. Από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
2: Πώς έγινε αυτή η μετακίνηση όταν με διέγραψε ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός για ένα πολύ σοβαρό θέμα και για μια τουρκική βουβή και το PSI. Και τι έκανα εγώ, παρέδωσα την έδρα μου και κατέβηκα στις εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία με Σταύρο Προτίμησης.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό πράγμα ξέρετε τι έχω ακούσει όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ναι, αληθές είναι.
2: Η κυρία Τζάκα έχει πάει από το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ στο Κασελάκι, από το Κασελάκι στο Πασόκ και βλέπουμε.
0: Ναι.
2: Προσέξτε δεν το άλλο που διάβασα χθες σε μερικά σχόλια. Λέει ο Γεωργιάς, λέει ότι πατήθηκε από βουλευτής. Αλλά πατήθηκε λέει στις αρχές Φεβρουαρίου και μετά από 4 μέρες γίνανε εκλογές. Ψέματα. Οι εκλογές γίνανε το Μάιο του 12, εγώ πατήθηκα το Φεβρουάριο του 12 και τη μέρα που πατήθηκα δεν είχαν καν προκυριστεί.
0: Ναι.
2: Ούτε κανείς ήξερε πως θα γίνουν εκλογές.
0: Ναι.
2: Οι εκλογές, αν θυμάστε το κλείσμα τον Απρίλιο, τώρα στο Μάσο αποφάσισε να αποχωρήσει την κυβέρνηση Παπαδήμου. Κάτι το Φεβρουάριο δεν ήξερε κανένας.
0: Ναι.
2: Άρα εγώ παρατήθηκα απολύτως ειλικρινός και όσα γράφει τελείως ψευδή. Εγώ λοιπόν παρατήθηκα από το κόμμα που διαγράφηκε το κόμμα μου και έδωσε και την έδρα, είμαι Κολοτούμπας. Η Τζάκρη που γυρνάει εδώ ακόμα στο άλλο είναι κρατεά πολιτικό σοβαρή. Αν δεν βγάλακε.
1: Τώρα να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Τον κύριο Κασελάκη θα τον θέλατε να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία?
2: Γιατί τώρα, υπάρχουν τώρα
1: πολλά. Τι να κάνω.
2: Σκουρί τώρα προβοκατόρια και ερώτηση. Ούτε εμείς έχουμε σχεδιασμό να συνεργαστούμε Κασελάκη, το Κασελάκη με εμάς. Τώρα αυτά είναι υποβολημία.
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα λίγο, αν με επιτρέπετε. Λοιπόν,
2: το ότι κάναμε μια τηλεοπτική συζήτηση πολιτισμένη.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό δεν σημαίνει τίποτα περισσότερο.
0: Δεν είναι συνηθισμένο στην Ελλάδα. Λοιπόν, να σας κάνω μια άλλη ερώτηση. Έχουμε μια σειρά από δημοσκοπήσεις, τελευταία ήταν στην GPO το Σάββατο, που δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια ενίσχυση του ποσοστού της και ο κύριος Τσίπρας έχει επίσης κάτσει, όπως το είχε πει ο Μαύρος πριν μια εβδομάδα, καμία εδώ έχει σταθεί στη δεύτερη θέση και μάλιστα ενισχυμένος σε κάθε δημοσκόπηση και γύρω στο 10, από το 16 είδαμε και το 21% όμως σε δημοσκόπηση. Άλλη δεν έχει σημασία να κάτσω εγώ στο 15-16 που είναι τώρα. Αλλά και το Πασόκ αρκετά πίσω πια. Να ρωτήσω τώρα. Αυτό εσάς μήπως σας διευκολύνει, τι εννοώ, εννοώ ότι αν δεν καταφέρετε να πάρετε την αυτοδυναμία που επιδιώκετε, μήπως διευκολύνει να είναι τρίτο το Πασόκ και να μπορέσετε να συνεργαστείτε μαζί του, μήπως και γίνει μια κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές, αν δεν καταφέρετε, ξαναλέω, την αυτοδυναμία.
2: Πάρα πολλά, το άμα μας διευκολύνει ή δεν μας διευκολύνει, δεν έχει σημασία, δεν θα αποφασίζουμε εμείς.
0: Ναι, καλά.
2: Σε μεγάλο θετικό αποφασίζουμε.
0: Σωστά, όλα.
2: Αν θέλετε να σχολιάσω την πορεία του Πασόκ, θα σας πω ότι θεωρώ ότι ο κ. Ανδρουλάκης κάνει και όμως είναι τεράστια λάθη.
0: Ναι.
2: Και έχασε μεγάλη ευκαιρία. Πέρασε κρύβο δε ότι η πτώση του Πασόκ για μένα είναι και ένα μήνυμα του κόσμου του ότι αυτή η αντιμυθοδακική ρητορική και η απόφαση να μην συνεργαστούν ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Πριν από λίγο ο κύριος Παπαργύρης μας είπε ότι για τη δικιά του δημοσκόπηση της ΥΠΟ οι απώλειες του ΠΑΣΟΚ όσες έχει είναι πιο πολλές προς τη Νέα Δημοκρατία παρά προς τον κύριο Τσίπρα.
1: Να δώσω εγώ το νούμερο που το έχω δει, 10% προς τη Νέα Δημοκρατία περίπου και 7,8% προς το ΣΥΡΙΖΑ. Προς τον Τσίπρα.
2: Με την απόφαση του να πει δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία ό,τι και να γίνει. Με συνεδριακή απόφαση. Στην πραγματικότητα αποφάσισε ότι δεν το ενδιαφέρει να συμμετάσχει σε κυβέρνηση. Ποιο είναι όμως το πρόβλημα? Το ΠΑΣΟΚ και είναι κυβερνητικό κόμμα, ό,τι και να κάνει, και 2% να παίρνει, παραμένει ένα κυβερνητικό κόμμα. Άρα, ένα από τη φύση του κυβερνητικό κόμμα έχει δει και έχει πει στον ελληνικό λαό, δεν με ενδιαφέρει να κυβερνήσω. Πόσο καλά μπορεί να πάει αυτό, πιστεύετε?
1: Όχι,
2: το βλέπω, είναι πολύ απλό. Είναι ένα κολοσιαίο λάθος στρατηγικής που δείχνει για μία ακόμα φορά ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν κάνει για αυτή τη δουλειά.
1: Δεν κάνει για αυτή τη δουλειά, τι εννοείται?
2: Πολιτικού αρχηγού.
1: Να. Με άλλον αρχηγό θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με το ΠΑΣΟΚ.
2: Είναι τελείως βέβαια ότι αν το ΠΑΣΟΚ της εγγραφικής διαδικασίας εκλέξει Διαμαντοπούλου Γερουλάνο, θα ήταν διαφορετική κατάσταση με το στην πολιτική ζωή σήμερα.
0: Ο κ. Γερουλάνος και η κ. Διαμαντοπούλου πάντως έχουν ψηφίσει αυτό που ψηφίσει στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, και συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Και δύο το
2: παρατήρηση σε μια γραμμή κομματική δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Εγώ μπορώ να πω πώς το βλέπω.
0: Σας έχει τύχει και εσάς αυτό.
2: Κυρία Διαμαντοπούλου και κ. Γερουλάνος απευθύνονται πολύ πιο εύκολα σε κεντρώους ανθρώπου. Το καταλαβαίνετε αυτό. Ο κ. Ανδρουλάκης και ο κ. Δούκα πηγαίναν προς τα αριστερά.
0: Μάλιστα.
2: Η προς τα αριστερά κατεύθυνση του ΠΑΣΟΚ.
0: Πάντως η μάχη σας με τον κύριο Τσίπρα φαίνεται πως θα είναι. Με τα σημερινά δεδομένα ξαναλέω, γιατί έχουν αρχίσει ήδη και στέλνουν μηνύματα και μας την πέφτουν.
2: Ναι, ναι.
0: Μέχρι και εμείς κάνουμε τις δημοσκοπήσεις.
2: Η μάχη της Νέας Δημοκρατίας θα είναι με τα προβλήματα του κόσμου.
0: Μάλιστα.
2: Εάν, κύριε Ξενάκη, πάμε στις εκλογές έχοντας λύσει τα προβλήματα του κόσμου το βαθμό που μπορούμε, τις εκλογές θα τις κερδίσουμε και με αυτοδυνάμεια. Ο κόμμας δεν ψηφίζει ούτε για το πω εγώ τώρα στο ραδιόφωνο, ούτε για το αν συμπαθώ εγώ τη Διαμαντοπούλου, ούτε αν με συμπαθεί ο Δούκας, ούτε αν συμπαθώ τον Τσίπρα, ούτε αν έκανα κουβέντα το Κασελάκι. Όλα αυτά είναι λίγο κουτσομπολιά. Ο κόμμας ψηφίζει από το πώς ζει. Ζει καλύτερα, θα ψηφίσει Μητσοτάκη. Ζει χειρότερα, θα μαυρίσει Μητσοτάκη. Τόσο απλά είναι τα πράγματα.
0: Θα αφήνει τίποτα τώρα μετά τη σημερινή σύσκεψη, λέτε, για τον κόσμο, τον πολύ που ενδιαφέρεται όντως για αυτό που λέτε και όχι για τον Κασελάκι, τον Μητσοτάκη, εμένα και τον Βασίλη του Σκουρή? Ναι.
2: Εντάξτε, η ακρίβεια δεν είναι εύκολο. Εγώ την έχω αντιμετωπίσει το παρελθόν που μπορούσα να έρθει και παντήσω. Και έχω, αν θέλετε, μια εξειδίκευση, δεν ξέρω αν θυμάστε, έκανα καλά για νοικοκυριού, για να
0: χρησιμοποιήσω
2: τα σούπερ μάρκετ, κάθε τσάγοντα λαϊκές. Έβαζα πρόσφυγα, κάνα τη δημαία, το ή καταναλωτή, κάναμε διάφορα τα και τον νοικοκυριό. Εγώ έχω συμμετάσχει σε αυτή τη μάχη, ξέρω πόσο δύσκολη μάχη είναι και δεν κάνω εύκολη κριτική.
1: Εγώ τώρα να κάνω μια ερώτηση από αυτές που εσείς χαρακτηρίζετε υποβολημίας, εγώ τις λέω πολύ σοβαρές. Μ' ακούτε, κύριε Υπουργέ?
2: Ναι.
1: Λένε πολλοί ότι εσείς κάτι έχετε με τον κύριο Ανδρουλάκη, ότι ουσιαστικά θέλετε να αποσταθεροποιήσετε το ΠΑΣΟΚ όπως είναι για να του πάρετε τον κόσμο και ότι ουσιαστικά προωθείτε τον κύριο Τσίπρα.
2: Εγώ έχω κάνει τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Γιατί σας εισπυρώνει? Ναι.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης με έκανε μήνυση. Εγώ έχω κάνει μαζί του. Όχι. Δεν έχω τίποτα τον κύριο Ανδρουλάκη. Απλώς επειδή εμένα η πολιτική μου αρέσει πραγματικά, θεωρώ ότι ο κ. Ανδρουλάκης ήταν κατάλληλος για τη δουλειά.
0: Πάντως να πω κάτι, και το 29% της GPO που είναι εκτίμηση, ξαναλέω, δεν είναι πρόθεση ψήφου, δεν φτάνει για να είστε αυτοδύναμοι, έτσι?
2: Κύριε Ξενάκη,
0: ναι.
2: Είμαστε ένα χρόνο από των εκλογών.
0: Είστε τόσο σίγουρος γι' αυτό?
2: Και έχουμε 30%.
0: Ναι.
2: Μια χαρά να σας δημοκρατήσω. Εάν δεν είχαμε συνηθίσει το Μητσοτάκη στις μεγάλες και εύκολες του νίκες,
0: ναι,
2: ήταν τώρα οποιοδήποτε πρωθυπουργός μεταπολίτευσης. Τον 7ο του χρόνου, με 30% στην εκτίμηση και 12 μονάδες,
0: ναι,
2: μπροστά,
0: ναι,
2: και 12
0: ναι,
2: μονάδες,
0: ναι, ναι,
2: διαφορά το δεύτερο,
0: ναι,
2: θα λέγαμε τι φανταστικές μου
0: προβλήσεις.
2: Απλό μας είχε κακομάθει ο Μητσοτάκης και μας κακοφαίνεται να μην φαίνεται ότι επαλάβουμε στην κάθε δημοσκόπηση. Στην πραγματικότητα οι δημοσκοπήσεις είναι πάρα πολύ καλές για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, υπάρχει κόσμος βέβαια ο οποίος δεν ζει καλά, υπάρχει κόσμος που περνάει άσχημα, υπάρχει κόσμος ο οποίος...
2: Αυτό πάντα υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει κόσμος.
0: Ναι.
2: Ο κόσμος είναι, η πραγματικότητα είναι δύσκολη για τη ζωή των ανθρώπων.
0: Θέλω να πω
2: ότι τώρα,
1: γιατί μίλησατε για ένα χρόνο, όλοι γνωρίζουμε ότι ο Πρωθυπουργός τον Αύγουστο θα σταθμίσει την κατάσταση και θα αποφασίσει αν θα είναι Σεπτέμβρη ή καλοκαίρι.
2: Δεν έχω καμία αμφιβολία για τις εκλογές. Οι εκλογές θα γίνουν το 27, δεν έχω καμία. Εγώ δουλεύω για το 27, ετοιμάζω νομοσχέδια το καλοκαίρι, δεν... Πιστεύω ότι αυτή η κουβέντα με τις εκλογολογίες είναι πολύ ενδιαφέρουσα για τα ραδιόφωνα και τις εκλογές. Καλά, καλά κάνετε, αλλά...
0: Όχι, πολλοί κόσμοι περιμένουν τις εκλογές, μην νομίζετε. Και κυρίως αντικυβερνητικός κόσμος περιμένει τις εκλογές.
2: Εγώ, καλά, αντικυβερνητικός λογικό είναι, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο έχουμε ακόμα ένα χρόνο θητείας. Είναι το 1/4 της θητείας μας, γιατί να το χαράμε.
1: Μία ακόμα ερώτηση πριν πάμε στο θέμα από μένα τουλάχιστον. Εκτιμάτε ότι πρέπει να γίνει προσπάθεια προς τον κύριο Σαμαρά, γιατί για τον κύριο Καραμαλή βλέπω γίνεται, αλλά αποτέλεσμα δεν φέρνει. Να έχω κάποια πρωτοβουλία εννοώ από το Μαξίμου.
2: Είναι θέματα που τα χειρίζεται ο Πρωθυπουργός και εγώ δεν μπορώ να σας πω, δεν τα χειρίζομαι. Τώρα, εμένα η διαγραφή Σαμαρά με στεναχώρησε, δεν υπάρχει αμφιβολία.
0: No.
2: Αντιλαμβάνομαι πολύ καλά γιατί έγινε και πόσο εκείνη η συνέντευξη ήταν εκτός λογικών ορίων κριτικής, αλλά ταύτα με λυπεί η εικόνα αυτή. Θα χαιρόμουν πάρα πολύ, όμως δεν είναι άλλη. Στα από και πέρα, ας πούμε. Αισθήματα από τον Σαμαρά είναι γνωστά, ο σοβασμός μου είναι γνωστός. Αυτά δεν αλλάζουν, η ιστορία δεν αλλάζει, αλλά ξαναλέω, υπήρξε πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Θα βρεθούμε τώρα πολιτικοί αντίπαλοι, δεν θα νόμουν.
0: Λοιπόν. Μπορώ να βασίλειω.
1: Ναι,
0: επειδή μας έχουν στείλει ήδη μηνύματα και πριν μπούμε στο στούντιο και τώρα μέσα στο στούντιο για το πρόγραμμα Παχυσαρκία, για το οποίο αφού λένε όλοι καλά λόγια, λένε ότι είμαστε. Τώρα διαβάζω μία επιστολή φίλου που λέει είμαστε στη μέση του προγράμματος και ενημερωνόμαστε ότι είχε δοθεί οδηγία τα φαρμακεία να μην εκτελούν συνταγές από 36 καθώς τελειώνει το πρόγραμμα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και λέει είμαστε στη μέση του προγράμματος και λόγω πρωτοκόλλου δεν μπορούμε να το διακόψουμε.
2: Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά τα πράγματα και θα δούμε.
0: Και ότι είναι ιατρικό το ενδιαφέρον και όχι κοσμητικό για τους πιο πολλούς από εμάς και έχουν δει.
2: Πάρουμε λίγο με τη σειρά. Το πρόγραμμα αυτό, όταν ανακοινώθηκε ότι τελειώνει 36. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Όσοι μπήκαν στο πρόγραμμα, μέρα που τους έβαζε ο γιατρός τους, έπρεπε να ξέρεις, το κράτος τελειώνει μέχρι 36. Για το πρόγραμμα ήταν από την αρχή Ταμείο Ανάκαμψης. Και όπως ξέρετε, Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει 36. Δεν έχει να κάνει ότι εμείς πάμε και ακυρώνουμε γρηγορότερα το πρόγραμμα που ήταν προγραμματισμένο. Αφετηριακά ήταν 36. Την ΚΙΑ είναι 36, τις οδηγίες ο γιατρός 36,
0: τις οδηγίες μας
2: 36. Άρα, όλοι ξέρανε ότι είναι 36. Πάμε
0: τώρα.
2: Επειδή πράγματι το πρόγραμμα έχει ανέλπιστα μεγάλη επιτυχία, δεν θα σκρύβω ότι είμαστε μια διαπραγμάτευση εδώ και λίγες μέρες, μήπως μπορούμε και έχουμε μια μικρή παράταση, ώστε να μην είναι άνθρωποι στη μέση της θεραπείας τους και να καθίσουν να πληρώσουν τα φάρμακα από την τσέπη.
1: Μικρή παράταση λέτε ένα μήνα, δύο, ας πούμε, υπουργέ.
2: Το μέγιστο, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω.
1: Όχι, είναι σεβαστό.
2: Λέω, αντιλαμβάνομαι όλους αυτούς τους ανθρώπους και την αγωνία που έχουν. Αντιλαμβάνομαι απολύτως δηλαδή την πίεση που αισθάνονται. Τους ζητώ να έρθουν στη θέση μου. Δεν αλλάξαμε καμία απόφαση. 36 το πρόγραμμα τελειώσει. Δεν έγινε κάποιος εφημεδιασμός. Δεν είναι κάτι που ο γιατρός στο συγκεκριμένο που γράψατε δεν ήξερε ότι 36 τελειώνει όταν τον έγραφε. Το ήξερε ότι 36 τελειώνει. Τώρα, θα δούμε μέσα σήμερα αύριο αν μπορούμε να βρούμε μια λύση.
1: Ενός δύο μηνών να επαναλάβω εγώ.
2: Μας ενδιαφέρει να βρούμε και εμείς μια λύση. Ναι. Μας ενδιαφέρει ο κόσμος. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο, δεν είναι καθόλου κοσμητικό το θέμα. Η παχυσαρκία είναι κατά βάση θέμα υγείας και βαριά και σοβαρή ασθένεια. Γι' αυτό και λέω στον κόσμο, περιμένετε τα φάρμακα. 3 φορές την εβδομάδα ένα 20 λεπτό περπάτημα. Προσοχή στη διατροφή. Αλλαγή του τρόπου ζωής. Όλα αυτά θα σε φέρουν σε κατάσταση υγείας όπως την παχυσαρκία. Το φάρμακο θα σε βοηθήσει να πάρεις μπρος ενδεχομένως. Αλλά το φάρμακο όμως δεν λέει τίποτα, γιατί άμα συνεχίζει να κερδίζει δεν που ζούσε, μόλις κόψει το φάρμακο, θα παγίνεις.
0: Αυτό είναι σωστό που λέτε. Από την άλλη πλευρά βέβαια, αν μπορέσετε και το καταφέρετε αυτό, θα είναι σημαντικό για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι λίγο πριν το τέλος της θεραπείας
2: ενδεχομένως. Η προσπάθεια και η δική μου
0: γίνεται. Ωραία, το καταλάβαμε.
2: Ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει υπάρξει αλλαγή.
0: Μακάρι να έχει αποτελέσει.
2: Όπως κατηγορούμαστε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, είμαστε καλά, καλημέρα σας. Πάει κανένα ματάκι να ακούσουμε οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Τους αλύσαμε, τους πιάσαμε πια τα μούτρα πρωί.

0: Pax FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Η ώρα είναι 4. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
3: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
4: Έχεις.
3: Θέλω μπρατσάκια.
4: Έχεις.
3: Θέλω και πετσέτα.
4: Έχεις.
3: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
4: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Στίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
2: Όσο θα γυρίζει η γη,
3: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
4: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
5: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
6: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121. Και Μαρτζόκης.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθέν μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.
1: Όπα. Τώρα μ' ακούω. Τώρα δεν μ' ακούω πάλι. Λοιπόν, θα το φτιάξει ο κύριος Κύρκος, ο οποίος είναι εδώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί μας. Ακούσαμε Γιάννη Πουλόπουλο νωρίτερα, γιατί προχθές συμπληρώθηκαν πόσα χρόνια, το 41 ήταν γεννημένος ο Πουλόπουλος, και τον θυμηθήκαμε με το πιο πετυχημένο νομίζω δίσκο, το Δρόμο, που έχει βγάλει ποτέ, έτσι δεν είναι? Μνήμης πλέσας είναι ο Δρόμος.
2: Ναι.
1: Και έχει πουλήσει ατέλειωτα κομμάτια ο Δρόμος, και έχει, και το ένα του κομμάτι είναι πιο ωραίο από το άλλο. Όλα σωστό. Έχουν γίνει επιτυχίες, πρέπει να πω. Αλλά και η Λίτσα Διαμάντη, επίσης θέλω να πω, έχει κάνει μεγάλες επιτυχίες, το ίδιο την πήγα με τη Λίτσα Διαμάντη. Λοιπόν, Βασίλης Κουρής.
2: Σωτήρης Ξανάκης, Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Γεωργιάδη στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Ας κρατήσουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια, το λέω για τους ανθρώπους που μας στείλαν μηνύματα για το θέμα των ανθρώπων που παίρνουν αυτές το πρόγραμμα παχυσαρκίας.
2: Για μια προσπάθεια, ναι. Όπως το είπε μεταξύ μας τώρα, εγώ το θεωρώ δεδομένο.
1: Ναι, ναι,
2: μεταξύ
1: ναι,
2: μας.
1: Ναι, ναι.
2: Μην το πεις.
1: Ναι. Λέει ένας φίλος εδώ, το τέλειο το ταμείο να κάνει τα γνωστό, όμως θεραπεία με νέες ακολουθεί διεθνή πρωτόκολλα, τα οποία ακολουθεί προοδευτικά με νέες 2,5, 5, 7,5 κλπ. Χτίζοντας επίπεδο στον οργανισμό. Δεν είναι βιταμίνη, θα σταματήσει. Και εμένα μου τηλεφώνησε άνθρωπος τώρα και μου είπε ότι ένας παχύσαργος, μιλάμε τώρα για υπερπαχύσαργους, γιατί τώρα τις νέες αυτές πρέπει να τις παίρνεις κανονικά, άσε που τις παίρνουν τώρα, οι μισοί τις παίρνουν για να καλοπιστούν. Υπάρχουν πραγματικά παχύσαργοι που έχουν παχυσαρκία η οποία είναι πολύ σοβαρή, προβληματική. Σε ένα χρόνο χάνουν περίπου το 20% του βάρους τους. Άρα θέλουν ακόμα περισσότερο διάστημα από τον ένα χρόνο. Αλλά το πρόγραμμα όντως ήταν 8 μηνών, το είδα και εγώ. Θα έπρεπε, λέει, να μην μας ξεκινήσουν, λέει, οι γιατροί, γιατί λένε έξα, λέει, ότι τους πετάει το μπαλάκι και δεν μας ενημέρωσαν. Μας ενημέρωναν ξέροντας τα παραπάνω πρωτόκολλα, λέει, και δεν μπορούσαν να συλλάβουν, δεν συνεχιζόταν με κάποιο τρόπο. Αυτά.
2: Λοιπόν, είναι θέμα να το ψάξουμε για τις επόμενες μέρες, παιδιά, ως ραδιόφωνο.
1: Ναι.
2: Λίγο να αποδελτιώσω τον Άδωνη Γεωργιάδη στη συνέντευξη που μας έδωσε. Δεν κάνει για αρχηγός ο Ανδρουλάκης. Αν έβγαινε Διαμαντοπούλου ή ο Γερουλάνος, θα ήταν αλλιώς όσον αφορά προς τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Μας έχει κακομάθει ο Μητσοτάκης, οι δημοσκοπήσεις είναι καλές. Θα πάρουμε αυτοδυναμία από τις πρώτες εκλογές. Η Τζάγκρη ουσιαστικά το έκανε όλη αυτή την κρίση για να πάει στο ΠΑΣΟΚ. Αυτά περίπου δεν ήταν που μας είπε.
1: Νομίζω ναι.
2: Νομίζω ναι.
1: Φίλε μας Αντώνη, λέει, το θέμα ότι έλεγε πριν ο Γεωργιάδης στην Τζάκρη δεν έχει αναφερθεί με απαξιωτικά λόγια τα κόμματα που πηγαίνει. Από την αρχή της κουβέντας είπαμε ότι ας μην μετρήσουμε τώρα ποιοι και πόσοι πολιτικοί και δημοσιογράφοι, για να μην εξαιρέσω και την εφητό μου συνάρα μας, ενώ το κλάδο μας έχουν, τι λέγανε και πώς λέγανε και τι λένε. Και οι συνθήκες αλλάζουν βέβαια, δεν το συζητώ. Εδώ θα μιλήσουμε σε λίγο με πολιτικό πρόσωπο, νομίζω, που θα μας πει ότι η Νέα Δημοκρατία, που έχει πει δηλαδή, και να δούμε τι. Θα έχει ενδιαφέρον.
2: Τον κύριο Φεύγα, ναι.
1: Πρέπει να αποσύρει τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια.
2: Και ο κύριος Γεωργιάδης που τον ρωτήσαμε, νομίζω ήταν έτσι, να σου το πω αλλιώς. Να φλερτάρει με την, αν μπορώ να το μεταφράσω, με την κατάργηση.
1: Τι,
2: λέω, και ο κύριος Γεωργιάδης, αν κατάλαβα καλά από το διάλογο που είχαμε, μάλλον φλερτάρει με την.
1: Και ο Γεωργιάδης, ναι, αν κατάλαβα και εγώ καλά, δεν είναι αντίθετος, αλλά δεν μπορεί να το πει δημοσίως.
2: Δεν μπορεί να το πει δημοσίως. Ναι, εμείς με το
1: σαβαρό.
2: Αυτό και ο Πρωθυπουργός ακούει και κάνει.
1: Και αυτά δεν τα λένε δημοσίως και έχει ένα δίκιο. Στη λογική του οποίου το πει δημοσίως, αν συμβεί αυτό, μετά παίρνει και τη δόξα. Εγώ, παιδιά, ήμουν που το ξεκίνησα.
2: Εγώ το είπα πρώτος.
1: Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο αυτό να γίνει.
2: Το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα πάει στο Εγάλεο. Γιατί ξεκινάει μια ολόκληρη συζήτηση.
1: Ναι. Μόνο Εγάλεο θα πάει και.
2: Το απόγευμα.
1: Ναι, νομίζω ότι έχει δύο. Θα δούμε όμως, για πες.
2: Ναι.
1: Γυρίζει τις γειτονιές, εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι. Ξεκίνησε.
1: Όλοι τις γυρίζουν τις γειτονιές. Όλοι γυρίζουν, θέλω να πω, γιατί είναι σαν να είμαστε σε αιωνή προεκλογική εκστρατεία. Άλλωστε, ο τελευταίος χρόνος είναι πάντα προεκλογικός.
2: Πολιτικές πρωτοβουλίες ο Ανδρουλάκης. Με ενδιαφέρον και αυτές. Να πάμε, γιατί περιμένουμε τον καιρό.
1: Κυρία Χριστίνα Ρίγου, ο Μητρολόγος του ΜΕΚΑ, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κυρία Ρίγου.
3: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
3: Καλή ζεστή εβδομάδα.
1: Πόσο ζεστή, ναι.
2: Ζεστή ή καυτή?
3: Έχουμε υπάρξει και σε πιο καυτές μέρες.
2: Α, εντάξει.
3: Λοιπόν, να σας εξηγήσω.
2: Αν έχετε υπάρξει, εντάξει.
3: Ναι. Σιγά σιγά όλο αυτό το που βιώνει η κεντρική Ευρώπη μετατοπίζει ανατολικότερα. Δηλαδή το εκτεταμένο αυτό πεδίο υψηλών πιέσεων που έφερε αυτό τον ακραίο καύσωνα στις συγκεκριμένες χώρες, σε Γαλλία, Γερμανία, τώρα κινείται ανατολικότερα, επηρεάζοντας τη χώρα μας με πιο ήπιο τρόπο από ότι την Γερμανία, για παράδειγμα, και τη Γαλλία. Mm-hmm. Θα φτάσει λοιπόν από σήμερα το θερμόμετρο θα παρουσιάσει άνοδο σταδιακά όλη την εβδομάδα. Θα κυμαίνεται γύρω στους 36 με 37, τοπικά στα ηπειρωτικά και 38 βαθμούς, ενώ φαίνεται ότι ακόμα και στα νησιά μας δεν θα είναι δροσερά. Θα έχουμε θερμοκρασίες γύρω στους 35 με 36. Αυτό μέχρι και την Τετάρτη. Από Πέμπτη λίγο σιγά σιγά κάπως θα επανέλθουμε σε πιο χαμηλότερες θερμοκρασίες και πιο κανονικές για την εποχή. Σήμερα Δευτέρα παρόλα αυτά είναι λίγο καλύτερη εικόνα των ανέμων συγκριτικά με το Σαββατοκύριακο, δηλαδή πνέουν γύρω στα 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο, Βόρειο Αιγαίο, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Δυτικές Κυκλάδες, και από αύριο θα πέσουν λίγο ακόμα, δηλαδή θα πνέουν σε εντάσεις 4-5 τοπικά στο Αιγαίο και 6 μποφόρ. Και το τελευταίο χαρακτηριστικό να σας πω για τον καιρό είναι ότι από αύριο Τρίτη μέχρι και το τέλος περίπου της εβδομάδας επανέρχεται η αστάθεια, δηλαδή το μεσημέρι και το απόγευμα σε ορεινές περιοχές πιθανόν να εκδηλώνονται κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες. Άρα αυτό που κρατάμε είναι ότι έχουμε μία ζεστή εβδομάδα με βροχές από την Τρίτη και μετά στα βουνά και με τους ανέμους σιγά σιγά από αύριο να υποχωρούν. Και εδώ στην Αθήνα, για να καταλάβετε, θα έχουμε 36 με 37 βαθμούς στις επόμενες ημέρες. Ναι, μεν ζέστη, αλλά δεν είναι και 40 πλάς που έχουμε συνηθίσει τις άλλες χρονιές. Θα είναι μια ζεστή εβδομάδα.
2: Αλλά έχουμε μπροστά μας πολύ για το καλοκαίρι ακόμα, οπότε...
3: Έχουμε ένα δύσκολο Ιούλιο. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει τον Ιούλιο. Φαίνεται ότι θα είναι πιο ζεστός από τα κανονικά. Τώρα το πόσο πιο ζεστός και πόσο ακραία θα είναι η θερμοκρασία που μπορεί να σημειωθεί, δεν το γνωρίζουμε.
2: Η πρόβλεψη σας δηλαδή ότι θα είναι πιο ζεστός ο Ιούλιος.
3: Ο Ιούνιος ήταν ήπιος θερμοκρασιακά και βροχερός. Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος φαίνεται ότι θα είναι λίγο πιο ζεστή μήνες από τα κανονικά, δηλαδή ειδικά στα νότια, δηλαδή από την Αθήνα και νοτιότερα Πελοπόννησο και Κρήτη. Τώρα θα το δούμε όμως.
0: Τι σημαίνει σε βαθμούς αυτό, έτσι να έχουμε μια εικόνα?
3: Θα σας πω, μπορεί να σημαίνει ότι όλες τις ημέρες έχουμε κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες και κάνουμε ένα ξέσπασμα με πολύ έντονο καύσωνα, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται 43 βαθμούς Κελσίου, 44, αλλάζει το μεσόωρο. Μπορεί όμως να σημαίνει ότι δεν θα έχουμε κάποιον ακραίο καύσωνα, αλλά να βιώνουμε θερμοκρασίες καθημερινά γύρω στους 38 βαθμούς Κελσίου, που είναι πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε αν μια τόσο ακραία ζέστη όπως στην Ευρώπη θα έρθει και σε εμάς. Θα αναμένεται το καλοκαίρι και σε εμάς.
0: Τι να κάνουμε τώρα, εμείς συνηθισμένοι είμαστε, έχουμε και air condition. Εμείς εκείνοι δεν είχαν air condition.
3: Βέβαια, ήταν αντίξωες συνθήκες. Και χωρίς air condition και με πολύ υγρασία, έτσι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
2: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Γράφει.
0: Τι λέει?
2: Σήμερα ο Κώστας ο Γιαννακίδης, θα υπάρξουν οικονομικές αυτοκρατορίες που ξεκίνησαν επειδή ένας προπάπους πούλησε κλιματιστικά στο Παρίσι.
0: Γελάμε, μίλησε 110 νεκροί μόνο χθες, λέει, είχε στο Παρίσι από τις βουτιές του Σικουάνα. Ναι. Δεν ξέρουμε και πάλι. Πότε θα δούμε φθηνή βενζίνη στα πρατήρια? Είναι φθηνότερη από ό,τι ήταν πριν από 10-15 μέρες. Βλέπω και μία διάθεση των δύο πλευρών εκεί, τουλάχιστον των δύο πλευρών, παρά τις εχθροπραξίες που έγινε σποραδικές και δεν έχουν σταματήσει καθόλου σχεδόν, νομίζω, τις προηγούμενες μέρες, να μην το σπάσουν αυτό το οποίο είχαν συμφωνήσει. Α, δούμε.
2: Το ερώτημα είναι και πότε θα σπάσουν, αν θα πέσουν και οι τιμές στα προϊόντα που αυξάνονταν γιατί υπήρχε ακριβή βενζίνη. Ναι. Τα λέω καλά?
0: Ο 1ος Σεπτεμβρίου δεν είπε?
2: Δεν είπε, κάτσε, θα δούμε. Δεν είπε σε όλες καταρχήν, κάποιες τιμές.
0: Ναι,
2: και σε κάποια προϊόντα.
0: Μάλιστα. Καλά. Πήγα να πω ότι κανείς δεν πέθανε από αισιοδοξία, αλλά πέθανε πολύ από αισιοδοξία. Ναι, υπερβολική. Άλλο έχεις κάτι άλλο να μας πεις?
2: Σωστό και αυτό. Όσο το σκέφτομαι, πρέπει να λέμε μόνο καλές ειδήσεις. Λέω, πρέπει να λέμε μόνο καλές ειδήσεις.
0: Λοιπόν, θες να πάμε σε διάλειμμα ή έχεις να πεις τίποτα άλλο?
2: Όχι, νομίζω έχει ενδιαφέρον η συνάντηση Γκιλφόιλ Σαμαρά χθες. Νομίζω δεν είναι ακριβώς στήριξη της Ουάσιγκτον, αν το έλεγα μια ευμενής ουδετερότητα, δεν ξέρω αν είναι σωστή η φράση που χρησιμοποιώ και αν είναι
0: όπως το βλέπει
2: πρέπουσα. Yeah. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον εκ των πραγμάτων. Επίσης, τι άλλο θέλω να πω? Έλεγα πριν για τον κύριο Ανδρουλάκη, θα πάρει μια σειρά πρωτοβουλίες στη Θεσσαλονίκη, θα κάνει μια εκδήλωση για την εξωτερική πολιτική με ομιλητές τον Ευάγγελο Βενιζέλο και τον Γιώργο Παπανδρέου.
0: Ωραία.
2: Μαζί, στο πάνελ. Ωραίο.
0: Πολύ ωραίο. Ο καθένας κάνει ό,τι νομίζει ότι μπορεί να του φέρει κέρδη για το κόμμα του. Αν νομίζει ότι μία ομιλία με τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Παπανδρέου θα τον βοηθήσει στα...
2: Ναι, γιατί θεωρεί ότι έχει πιο πατριωτικές θέσεις από τον Τζίπρα, ρε παιδί μου.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
2: Τώρα θα μου πεις, άλλοι λένε το ίδιο και για τον Παπανδρέου. Αλλά εντάξει, έτσι είναι η ζωή.
0: Λοιπόν, το ότι θα είναι μαζί στο ίδιο πάνελ ο κ. Βενιζέλο και ο κ. Παπανδρέου είναι σημαντικό.
2: Ναι,
0: από μόνο του αρχικά και μόνο αυτό. Δείχνει μια εικόνα ενότητα, εν πάση περιπτώσει, και του.
2: Μάγεψε, μαθαίνω, η Δήμητρα Γαλάνη στην αυλία που είχε στο Σούνιο.
0: Να.
2: Έσκησε. Μετά, αν προλάβουμε, θα σα πούμε λεπτομέρειες.
0: Είναι φοβερή η Δήμητρα Γαλάνη. Λοιπόν, τι κάναμε διαλυκό, έχει να μα πει. Δεν έχω δει ούτε ένα αγώνα.
2: Ούτε εγώ.
0: Ούτε εσύ, δεν ξέρω, μου είναι τόσο διάφορο φέτος το.
2: Τώρα θα αρχίσουν τα νοκάουτ.
0: Ο Χρήστος ο φίλος λέει: καύσω να σου ονομάζεται επιστημονικά όταν η εξωτερική θερμοκρασία ξεπερνάει αυτή του ανθρώπινου σώματος 36,6, άρα από 37 και πάνω. Ναι, νομίζω το έχω ξανακούσει αυτό. Απλώς υπάρχουν άνθρωποι που η σταθερά θερμοκρασία του σώματός είναι πιο χαμηλή. Εγώ, ας πούμε, έχω 36, μονίμως 35 και 8, 35 και 7 υποθερμία. Και άλλοι έχουν παραπάνω λιγάκι, αλλά συνήθως έχουν πιο κάτω. Αλλά καύσωνας είναι όταν η θερμοκρασία της νύχτας με τη μέρα, θυμάμαι μας λέει οι μετεωρολόγοι, δεν έχει μεγάλη απόσταση και δεν προλαβαίνει το βράδυ να δροσίσει. Αυτό είναι το. Εκεί είναι που νιώθουμε για τα καλά. Τον καύσωνα το έχουμε μάθει πια και το λένε ειδικοί.
2: Πώς λέει το άσμα, έχω πυρετό που σπάει και θερμόμετρα.
0: Ποιος το λέει αυτό, να το βάλουμε. Ρε,
2: αυτή τα φιλιά τα λέει στα γονόμετρα. Όχι, ρε, με τέτοια.
0: Γιατί ρε, ωραία και αυτά.
2: Το...
0: Ναι.
2: Του χαλάσουμε τον ανθρώπου τη.
0: Ναι. Λοιπόν. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech της The Rose Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/Telecom Roadshow.
2: Είδα στα παραπληκτικά μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Χάρη Σαβαλάνου. Είναι στιχουργός, γιος της Άννας Διαμαντοπούλου.
0: Α, ναι, εσύ μας έχεις αποκαλύψει αυτό.
2: Έχει γράψει μεταξύ άλλων, ξέρω εγώ, το Ελεύθερος, Σ' αγαπάω γιατί.
0: Το Ελεύθερος, ποιο του.
2: Ναι, αυτό. Ναι. Το Σ' αγαπάω γιατί. Δεν είναι μεγάλες επιχειρήσεις, ναι. Όχι, το Ινησίου. Ελεύθερος.
0: Δεν το ξέρω.
2: Ά, ναι. Αφού σε βρήκα, δεν σε αφήνω κλπ. Λοιπόν, δεν έχουμε καμιά μέρα. Λοιπόν, πάμε. Διάλειμμα.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
4: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
7: Από ελληνικά ξέρεις.
8: Λίγος, ελλήνικος λίγος.

0: Λοιπόν, και πάμε. Χαρά για μας, τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιος, από όσο γνωρίζω, στην Αιτούλα Καρνανίας στις επόμενες εκλογές.
0: Στην πατρίδα μου.
1: Ο κύριος Βασίλης Φεύγα. Συμπατριώτες είστε. Ναι. Καλημέρα, ναι, ναι. Κύριε Φεύγα.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Θα προσθέσω και ένας από τους πολύ στενούς για πολλά χρόνια, θυμάμαι. Εγώ συνεργάτης του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Σωστό. Για πέστε μας τώρα, στείλατε ένα γράμμα στον Πρωθυπουργό και βάζετε πολλά τοπικά θέματα ουσίας για όσους γνωρίζουμε, αλλά και δύο θέματα κεντρικά. Το ένα είναι η κατάργηση του γάμου των ομοφύλων. Γιατί το ζητάτε?
2: Ναι, είναι τρία θέματα που...
0: Σωστό. Διορθώνω, είναι τρία, αλλά όντως.
2: Στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας, και ο γάμος των ομοφύλων και το ζήτημα του τεκμαρτού, αλλά και το θέμα της ενότητας και της επιστροφής του κυρίου Σαμαρά στη Νέα.
0: Πάμε σε ένα-ένα από αυτά. Πάμε πρώτα στο θέμα του γάμου των ομοφυλών. Πιστεύετε ότι πρέπει να καταργηθεί και γιατί?
2: Το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο έχει υπεσπιστεί είχε ως αποτέλεσμα ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας να αισθανθεί ότι δεν το ακούμε. Λοιπόν, και τις ενστάσεις και τις ευαισθησίες τις οποίες έχει πάνω σε αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να διορθωθεί και σε σχέση και με τα υπόλοιπα θέματα, γιατί δεν είναι κάθε ένα ξεχωριστό, είναι και τα τρία συνολικά τα ζητήματα τα οποία έχω θέσει.
0: Ναι, θα περάσουμε σε αυτά, θα σας ρωτήσουμε, ναι, γι' αυτό, να τα καταλάβουμε.
2: Είναι θέματα τα οποία τα ακούς καθημερινά από την κοινωνία. Το ζήτημα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών έχει θίξει το αξιακό σύστημα, όχι μόνο ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, αλλά συνολικά της ελληνικής κοινωνίας. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε με την δέουσα προσοχή και ευαισθησία και να γίνουν οι αλλαγές εκείνες οι οποίες θα συμβαδίσουν και με τις ευαισθησίες τις οποίες έχει δείξει η κοινωνία. Mm. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, είναι εξίσου σοβαρό και το ζήτημα του τεκμαρτού.
1: Το ζήτημα του τεκμαρτού είναι σοβαρό, αλλά από όσο γνωρίζω ότι εγώ είναι μέσα στα πλαίσια αυτών που ετοιμάζει η κυβέρνηση. Το άλλο όμως, από όσο ξέρω, είναι στα πλαίσια αυτών που δεν ετοιμάζει η κυβέρνηση. Εσείς καταρχήν το είχατε στηρίξει αυτό το νομοθέτημα όταν πέρασε?
2: Εγώ δεν είμαι βουλευτής.
1: Δεν είστε βουλευτής, είστε πολιτικός στέλεχος κορυφαίο όμως. Για πέστε μας.
2: Δημόσια δεν είχα τοποθετηθεί εκεί. Στιγμή, γιατί υπήρχαν οι αντιρρήσεις και οι διαφωνίες.
1: Α, και προτιμήσατε να σιωπήσετε. Ναι.
2: Δεν ήμουν βουλευτής για να τοποθετηθώ δημόσια στην Βουλή την ψήφο μου για το τι θα πρέπει να γίνει σχετικά με το γάμο των ομοφύλων. Ναι. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να το βλέπουμε προσπασματικά, πρέπει να το βλέπουμε συνολικά. Οι δικές μου προτάσεις αφορούν την στρατηγική για την νίκη. Δεν συνιστούν και εκ του ρόλου μου, και όπως ανέφερε και ο κύριος Ξενάκης, αμφισβήτηση, γιατί ξέρετε, διαβάζω και οι διάφορα αλκύκλοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τέτοιου είδους αυτό το ζήτημα και να μεταφέρουν ότι υπάρχει αμφισβήτηση προς την ηγεσία των κρατήρων. Ο ρόλος μου δεν επιτρέπει να αμφισβητώ, ο ρόλος μου είναι να τοποθετούμε και να εισηγούμε.
1: Απλώς, επειδή ο Πρωθυπουργός είχε μιλήσει τότε για ένα θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε ψηφοφορία, δηλαδή αν οι πολλοί δεν το θέλουν κάτι, δεν περνάει. Εγώ θα επιμείνω έχοντας άποψη για το συγκεκριμένο θέμα πια, και εγώ ξέρω ότι έχει βλάψει πάρα πολύ τη Νέα Δημοκρατία, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Έτσι, από το ζήτημα είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Το ανθρώπινο δικαίωμα μπαίνει σε ψηφοφορία?
2: Νομίζω, κύριε Ξενάκη, μπορεί να υπάρξουν και εναλλακτικές νομοθετικές.
1: Να πάρουμε πέτρες τώρα αυτή που μας ακούνε.
2: Να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.
1: Ναι.
2: Και εγώ σέβομαι τα ανθρώπινα δικαιώματα.
1: Ναι.
2: Και θα υπερασπίζουμε το δικαίωμα.
0: Ποια μπορεί να ήταν μια εναλλακτική λύση, για παράδειγμα? Λέω, ποια μπορεί να ήταν μια εναλλακτική λύση, όπως λέτε, υπάρχουν και εναλλακτικές λύσεις.
2: Θα έρθει αυτό το θέμα και στο πλαίσιο του συμφώνου συμβίωσης. Κύριε Σκουρή, αλλά ουσιαστικά δεν είναι, πρέπει να ακούσουμε και την κοινωνία και τις ευαισθησίες που υπάρχουν σε αυτά τα ζητήματα. Ούτως ή άλλως, εκ των πραγμάτων, ο νόμος αυτός δεν αποδείχθηκε ότι έλυσε κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα. Άλλωστε και πολύ λίγα είναι τα ομόφυλα ζευγάρια τα οποία
1: Έκανα χρήση του νόμου, λέτε. Ναι, όντως είναι, δεν είναι ούτε 100 ενδεχομένως. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι, ναι, ναι.
2: Προφανώς είναι άλλο θέμα και προφανώς θα πρέπει να σεβαστούμε το δικαίωμα αυτών των ανθρώπων να επιλέξουν τον τρόπο ζωής τους και τις στάσεις ζωής τους. Αλλά θα πρέπει όμως να σεβόμαστε και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, η οποία σε αυτό το ζήτημα έχει.
0: Ο κύριος Σαμαράς πώς να γυρίζει το πίσω με τόσα που έχει πει για τον Πρωθυπουργό, προσωπικά, για τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση. Το πίσω με τόσα που έχει πει για τον Πρωθυπουργό, προσωπικά, για τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση, την πολιτική που ασκείται, την εξωτερική πολιτική.
1: Στον κύριο Σαμαρά θα έχετε ασκήσει.

0: Κώστα Καραμαλή και μετά γίνανε οι καλύτεροι συνεργάτες στην κυβέρνηση 2004-2009 επί Νέας Δημοκρατίας.
1: Καλά, δεν έχουμε δει να συγκυβερνάει η Δημοκρατία με το Πασόκ και ο Τσίπρας με τον Καμένο. Δηλαδή αυτά δεν μας εκπλήσουν.
0: Άρα
1: έχουν
0: δει στοικά και στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα θα υπάρχουν διαγραφές, να έρουν τις διαγραφές και...
1: Θα βοηθήσει πολιτικά, λέτε, τη Νέα Δημοκρατία αυτό.
0: Ναι, νομίζω ότι...
1: Θα επιστρέψει ένα κοινό που έχει φύγει.
0: Να προχωρήσουμε μπροστά η Νέα Δημοκρατία ενωμένη και να πάει σε μια εκλογική νίκη. Που θα είναι και μια εκλογική νίκη ουσιαστικά και για την Ελλάδα και να συνεχιστεί η πορεία που υπάρχει τα τελευταία 7 χρόνια, η θετική πορεία που υπάρχει τα τελευταία 7 χρόνια για τη χώρα μας.
1: Να σας πω, αν δεν γίνουν όλα αυτά, πιστεύετε ότι η αυτοδυναμία είναι μάλλον δύσκολο να συμβεί?
0: Όχι, υπάρχουν και άλλες στρατηγικές που μπορούν να οδηγήσουν στη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν σημαίνει ότι... Εγώ εισηγούμαι τη στρατηγική, ότι είναι η μοναδική στρατηγική.
1: Το λέω γιατί το τεκμαρτό είναι ένα θέμα το οποίο και εγώ γνωρίζω από το ρεπορτάζ, ότι η κυβέρνηση το έχει μόνο το ψάχνει, αλλά πιστεύω ότι θα είναι από τα θέματα τα οποία θα το αναδείξει και στη το
2: θα
1: Σεπτέμβριο.
2: Θα το καταργήσει,
1: ναι.
2: Νομίζω.
0: Αυτό θα
1: είναι θετικό,
0: μια...
1: σίγουρα αν γίνει. Ναι.
0: Αυτό θα είναι μια πολύ σημαντική και θετική εξέλιξη, γιατί το θέμα αυτό είναι κυρίαρχο όσον αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, και οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι αυτοί οι οποίοι διαχρονικά έχουν στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Τώρα δεν αφοροφόρα διαφεύγουν δηλαδή. Θέλω να πω ότι τώρα δεν αφοροφόρα διαφεύγουν δηλαδή. Αυτοί οι οποίοι όταν το πήρατε το μέτρο, το πήρατε γιατί για να μην φοροδιαφεύγουν. Τώρα το έχει λυθεί το θέμα αυτό, θέλω να πω, και θα επιστρέψει ξανά η προηγούμενη διαδικασία.
2: Ή πάμε σε εκλογές.
1: Και εγώ τους ακούω που φωνάζουν τους ανθρώπους, εντάξει. Και κάποιοι έχουν και δίκιο σίγουρα που φωνάζουν, αλλά όχι όλοι. Ναι.
0: Υπάρχουν στο ζήτημα, δεν μιλάει κανείς να καταργηθεί το τεκμαρτό, αλλά να υπάρχει μια αναδιαμόρφωση και να πάει στα δεδομένα της πραγματικής οικονομίας.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Μιας και αναφέρεται τι είναι το λοκαρνανία, πολιτικά, υπάρχουν πολύ μικρά μαγαζιά, πολύ μικροί ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι σήμερα αδυνατούν να αντεπεξέλθουν κάτω από ένα τέτοιο είδους φορολογικό καθεστώς που επιβάλλει το φορολόγιο του τεκμαρτού. Άρα θα πρέπει να υπάρξει αναδιαμόρφωση στα δεδομένα της πραγματικής οικονομίας και στα δεδομένα των τοπικών.
1: Γνωρίζοντας την πολύ καλή προσωπική σχέση που έχετε με τον Πρωθυπουργό, εκτός από την επιστολή που στείλατε, έχετε μιλήσει καθόλου μαζί του για τα θέματα αυτά?
0: Κατά καιρούς έχουμε μιλήσει, προφανώς...
1: Βλέπετε ότι υπάρχει διάθεση, θέλω να πω.
0: Προφανώς έχουμε αναφερθεί σε τέτοιες ζητήματα.
1: Ναι.
0: Η δημόσια τοποθέτηση όσον αφορά την επιστολή έχει και μια άλλη εξήγηση.
1: Ναι.
0: Υπάρχει αρκετός κόσμος στη Νέα Δημοκρατία οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι και αισθάνονται απομακρυσμένοι πάνω σε αυτές εξαιτίας αυτών των πολιτικών.
1: Ναι.
0: Και είναι ένα μήνυμα προς όλους αυτούς τους ανθρώπους ότι η λύση δεν είναι να καταψηφίσουμε τη Νέα Δημοκρατία σε εκλογές.
1: Μάλιστα.
0: Να είμαστε μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
0: Και να στηρίξουμε τέτοιου είδους προτάσεις ώστε να υπάρξει θετική αλλαγή στο μέλλον.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Φεύγα.
0: Καλά, σας ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα σας.
2: Ο κύριος Φεύγας.
1: Ότι στην Λακανανία πολιτεύεται ο κύριος Αλμάς εκεί πολλά χρόνια και όποτε είχε κατέβει εκλογές ήταν και πρώτος, νομίζω, ή εν πάση περιπτώσει μέσα στους πρώτους.
2: Δεν θα είναι στην Νέα Δημοκρατία.
1: Ο οποίος δεν θα είναι. Είχε ρωτηθεί για το αν θα πάει στο κόμμα Σαμαρά. Δεν ξέρω αν το έχει κλείσει ή όχι. Εδώ είχε πει στα παραπολιτικά, είχε κάνει μια δήλωση που τα έχει αφήσει όλα ανοιχτά, αλλά πιθανολογώ ότι προς τα εκεί θα πάει, ξέρω, μέκα παλού, εν πάση περιπτώσει.
2: Πάντως είναι είδηση ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας να ζητάει κατάργηση του νόμου των φίλων των Ζωγραγιών, να ζητάει κατάργηση του τεκμαρτού και επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία εν ώψη των εκλογών.
1: Γιατί τόσοι γυρίσανε.
2: Ναι.
1: Ναι. Και σε αυτό δεν είχε άδικο, τόσοι γυρίσανε στα κόμματα που βρίζανε κανένα, δείχνανε και τα ξαναβρήκανε πάλι από την αρχή.
2: Να το πει στο Μητσοτάκι αυτό.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι ο κ. Σαμάρας είχε με διάθεση να γυρίσει στην Νέα Δημοκρατία.
2: Ο κ. Σαμάρας
1: έχει διάθεση να φύγει ο κ. Μητσοτάκης από την Νέα Δημοκρατία. Όχι, νομίζω δεν έχει καμία άλλη διάθεση. Νομίζω. Αυτή είναι η διάθεσή του και όσο είναι ο κ. Μητσοτάκης στην Νέα Δημοκρατία δεν γυρίζει που να πάνε, νομίζω, γονατιστεί στη Μεγαλόχαρη το 15 Αύγουστο από το λιμάνι μέχρι την εκκλησία. Όλη η κοινωνική ομάδα δεν νομίζω ότι θα γυρίσει πίσω, εκτός αν του κάνουν τη χάρη και δεν είναι ο κ. Μητσοτάκης αντιχώς, αλλά δεν νομίζω ότι του κάνουν τη χάρη. Λοιπόν, αυτά.
2: Διαφημιστικό διάλειμμα και μείνετε μετά, γιατί θα έχουμε τον Δήμαρχο Αθηνών, τον Χάρη Δούκα, γιατί υπάρχουν ορισμένα θέματα που είναι πάρα πολύ σοβαρά για την λειτουργία του Δήμου. Θα σας τα μεταδώσουμε.
1: Λοιπόν, να σας πούμε, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδα της.

Ελλάδα Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να ωφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίσεις περισσότερα χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο κοσμοτέ.gr/Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε.
1: Λοιπόν, χθες πληροφορηθήκαμε ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Δήμος Αθηναίων, είναι υποχρεωμένος με βάση τον νέο νόμο του Υπουργείου Εσωτερικών που πέρασε πρόσφατα από τη Βουλή να κλείσει τρεις από τους τέσσερις μεγάλους οργανισμούς που είχε ο Δήμος. Μεγάλους, έτσι. Την Τεχνόπολη, τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Τον, πώς την είπες?
0: Ο Πανδά. Ο Πανδά. Έτσι, ο κόσμος ο πολύς, είναι η Τεχνόπολη και ο Πανδά είναι δύο, νομίζω, μεγαλύτεροι από τους οργανισμούς που έχει και ο Δήμος της Αθήνας εδώ και πολλά χρόνια.
1: Το Αθηναϊκό Αέριο, αυτός που είναι αρμόδιο για το αεροαέριο, και τον ΕΑΣΥ, την Εταιρεία Ασφαλιστικών Συμβουλευτικών
0: Επιχειρήσεων. Είναι, είναι πιο μικρές εταιρείες αυτές.
1: Ναι, αλλά ασφαλίζει, λέει, απορριμματοφόρα, αυτοκίνητα, εργαζόμενους. Ο Δήμος της Αθήνας.
0: Ζούσε χωρίς αυτές ο Δήμος της Αθήνας, θέλω να πω.
1: Θα δούμε τι μας πει ο Δήμαρχος.
0: Καλημέρα, Δήμαρχε. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
2: Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Μπορείτε, δεν ξέρω αν τα είπα σωστά, μπορείτε να μας τα πείτε και αν ισχύει
0: αυτό. Δεν το ήξερα.
1: Χθες πληροφορηθήκαμε και είπαμε να το κουβεντιάσουμε.
2: Σωστά. Ο νέος κώδικας θα προβλέπει αυτά. Προβλέπει δηλαδή στην πραγματικότητα ότι ο κάθε Δήμος θα μπορεί να έχει ένα περιορισμένο αριθμό νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και οργανισμούς, μέχρι τρεις τον αριθμό, και αυτό σημαίνει αναπτυξιακής διάστασης, και αυτό σημαίνει στην πραγματικότητα ότι εμείς, έχοντας ήδη δύο, που είναι η ΕΑΤΑ, η εταιρεία που ασχολείται με το τουριστικό προϊόν της Αθήνας, και η ΔΑΕ που ασχολείται, είναι ο ψηφιακός δραχείωνας, έχουν δυνατότητα για άλλον έναν, ο οποίος όμως θα πρέπει να είναι αναπτυξιακών χαρακτηριστικών. Ναι. Άρα έχουμε τους οργανισμούς που και εσείς αναφέρατε, ΕΑΣΥ που είναι οι ασφάλειες, το Αθηναϊκό Αέριο που είναι και για λόγους συμβολισμού, θυμίζω το υγραέριο που ξεκίνησε από την Τεχνόπολη. Έχουμε την ίδια την Τεχνόπολη και τον Οργανισμό Πολιτισμού.
0: Είπα εγώ απλώς ότι αυτοί οι δύο που λέτε, οι τελευταίοι δηλαδή, είναι πολύ μεγάλοι οργανισμοί, με πολύ μεγάλη δουλειά, πολύ μεγάλο έργο.
1: Πόσο
0: οι άλλοι δύο είναι πιο μικροί.
2: Ο μεγαλύτερος αυτή τη στιγμή οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης στη χώρα είναι ο Πανδά, έχει 750 άτομα. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος έχει όλο το κομμάτι του μαζικού αθλητισμού, δηλαδή έχουμε τις πισίνες, τους χώρους άθλησης, έχουμε το Ολύμπια Μαρία Κάλλας που είναι η λυρική μας σκηνή, έχουμε το μια σειρά από, εν πάση περιπτώσει, από κρίσιμους...
1: Δηλαδή, συγγνώμη, αν κλείσει αυτός, θα κλείσει το Ολύμπια αυτές οι φοβερές εκδηλώσεις.
2: Εδώ λοιπόν πρέπει να... Είμαστε μπροστά σε μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Ποια είναι αυτή? Πρέπει μέχρι το τέλος της χρονιάς, εάν δεν αλλάξει τίποτα, να ενσωματώσουμε με έναν τρόπο αποτελεσματικό τις διαδικασίες όλες που έτρεχε ο οργανισμός αυτός στο δημοτικό μας, στο Δήμο μας. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη?
0: Ναι.
2: Σημαίνει ότι για να μπορέσω να δώσω εγώ έναν χώρο, για παράδειγμα τώρα έχουμε το καλοκαίρι και έχουμε μια σειρά από εκδηλώσεις, δεν ζητάω για την Τεχνόπολη, θα πάω και εκεί, πολιτισμού σε πλατείες, σε διάφορους άλλους χώρους, σε δρόμους, αυτά όλα τα είχε ένα δημοτικό συμβούλιο, ένα διοικητικό συμβούλιο ο Πανδά, και αποφάσισε ποιοι καλλιτέχνες, ποιες περιοχές, στο πνευματικό κέντρο.
0: Έχει τις παιδικές χαρές που δεν τις είπε, νομίζω.
2: Όλες τις παιδικές χαρές έχει ο Πανδά. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει με ένα αποτελεσματικό τρόπο να ενσωματωθούν στο Δήμο μέχρι το τέλος της χρονιάς, και αυτό θα δημιουργήσει, εκτός από ένα πολύ μεγάλο άγχος εδώ, θα προσπαθήσουμε και να διασφαλίσουμε, θα το πιστεύω αυτό, ότι όλοι οι εργαζόμενοι θα είναι μέσα στο Δήμο.
1: Αυτό θα σας ρωτήσω. Πιστεύετε ότι δεν θα βγει κανείς?
2: Ακριβώς, το διασφαλίζουμε αυτό, ήδη έχουμε ξεκινήσει με τους εργαζομένους και τους φορείς, για να μπορέσουμε να είμαστε σίγουροι ότι θα έχουν όλοι ρόλο και λόγο και δεν θα υπάρξει το
1: πρόβλημα. Άμα δεν έχουν λόγο, γιατί κλείνουν τότε οι οργανισμοί?
2: Γιατί δεν θέλουν ακριβώς να στηρίξουν τον μαζικό αθλητισμό και τον μαζικό πολιτισμό.
1: Είναι να ρωτήσω κάτι, σε αυτόν τον οργανισμό είναι και οι σχολικές επιτροπές, δηλαδή αυτές που ξέρω
2: όχι,
1: εγώ...
2: Όχι, χάνομαι και τις 14. Ναι, ο νέος κώδικας σταματάει και τις 14 σχολικές επιτροπές. Έχουμε 7 κοινότητες, έχουμε τα δημοτικά και τα γυμνάσια λύκεια, 7 και 7 δηλαδή, 14 σχολικές επιτροπές, και αυτά πια στο Δήμο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι μέχρι τώρα με μια πολύ γρήγορη διαδικασία δεν δούλευε μια βρύση, δεν δούλευε ένα καζανάκι, είχε βλάβει ένα άλλο σημείο, πολύ γρήγορα με αυτοματοποιημένο τρόπο το κονδύλι έτρεχε και γινόταν η αλλαγή. Τώρα χρειάζεται κανονικές διαδικασίες που χρειάζονται για πολύ μεγάλα έργα εκατομμυρίων, δηλαδή δημοτική επιτροπή, μια γραφειοκρατία απίστευτη.
1: Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν έχει χαρτί υγείας, μια τουαλέτα,
2: θα πρέπει να αποφασίσει η δημοτική επιτροπή, απόφαση με καθαρογραφία, ό,τι γίνεται για ένα μεγάλο διαγωνισμό. Αυτά μέχρι το τέλος Αυγούστου. Δηλαδή από 1η Σεπτεμβρίου που θα ξεκινήσει σιγά σιγά, θα πούμε και στη νέα σχολική χρονιά, το πρόβλημα θα είναι τεράστιο.
0: Αυτά θα τα πάρουν οι αντιδημαρχίες, ας πούμε, αυτά τα καθήκοντα. Πώς θα γίνει δηλαδή?
2: Το κεντρικό,
0: θα υπάρχει ένας
2: οργανισμός. Υπάρχει έτσι κι αλλιώς αντιδημαρχία παιδείας. Όμως υπήρχαν 14 σχολικές επιτροπές που ασχολιόντουσαν
0: με τα, σχολεία,
2: με τα θέματα με τα σχολεία. Και τρέχαν οι ίδιες με δικό τους προϋπολογισμό και με διαδικασίες fast track τα πολύ μικρά προβλήματα.
0: Αν καταργούνται οι σχολικές επιτροπές αυτές.
2: Καταργούνται οι 14 σχολικές επιτροπές μέχρι το τέλος Αυγούστου, όχι μέχρι το τέλος της χρονιάς.
0: Με αποτέλεσμα που θα αντιλαμβάνεστε και εσείς
2: να χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία και θα πουλιοκούμαστε καθημερινά, φανταστείτε, 400 σχολεία. Τι θα έχει να διαχειριστεί?
0: Επειδή έχουν πολύ σημαντική δουλειά αυτές οι επιτροπές, το ξέρω, γι' αυτό λέω ποιος θα κάνει τη δουλειά τους, ρωτάω.
2: Μέχρι τώρα, όπως ξέρετε και εσείς, σε εθελοντική βάση οι σχολικές επιτροπές ήταν άνθρωποι οι οποίοι ασχολιόντουσαν, κάποιοι ήταν και αιρετοί, είχαν εκλεγεί στις τοπικές κοινότητες.
0: Σωστά.
2: Τώρα πια θα πρέπει οι δημοτικοί υπάλληλοι που δεν έχουμε να επομισθούν το βαρύ αυτή φορτίο και ταυτόχρονα φανταστείτε κάθε μέρα 400 σχολεία τα αιτήματα, που θα πρέπει να περνάνε από αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής μέχρι όπου χρειάζεται και Δημοτικό Συμβούλιο με τις διαδικασίες.
0: Επίσης το πρόγραμμα Τεχνόπολης για το καλοκαίρι που κάνει μια σειρά από εκδηλώσεις ασταμάτητα.
2: Πάμε τώρα, η Τεχνόπολη δυστυχώς για να κρατήσουμε στη ζωή θα πρέπει να αλλάξει ο χαρακτήρας της. Δηλαδή η Τεχνόπολη όπως την ξέραμε, αφού θέλει να γίνει αναπτυξιακός οργανισμός, αυτό σημαίνει θα πρέπει να κάνουμε μια αλλαγή, άρα ένας φορέας όπως και ο Πανδά που για 30 και πλέον χρόνια είχαν σπουδαίο έργο και χιλιάδες δημότες, τώρα θα χρειάζεται να έχουν μια άλλη προσέγγιση, δηλαδή να πω ένα παράδειγμα για να παραχωρήσουμε πια ένα χώρο ή να συνεργαστούν δύο μουσικοί για να μπορέσουν να γίνει μια μικρή δράση, θα χρειάζεται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Οι φορείς αυτοί είχαν δημοτικά συμβούλια και τρέχανε αυτόνομα, στο πω έτσι, με μια πολύ μεγάλη ευελιξία. Τώρα εκεί που ξεκινάγαμε το Δημοτικό Συμβούλιο από τις 3 το απόγευμα και τελειώναμε 10 το βράδυ, φανταστείτε δύο ακόμα οργανισμούς. Θα πηγαίνει το πρωί. Και ταυτόχρονα θα συζητάμε από ένα πολύ μεγάλο έργο ανάπλασης μέχρι σε ποια πλατεία θα παραχωρήσουμε και από τι ώρα μέχρι τι ώρα για μια εκδήλωση ενός συλλόγου ή ενός οποιοδήποτε φορέα. Αυτό φαίνεται ο νέος κώδικας. Τι θέλει δηλαδή.
1: Να ρωτήσω κάτι μόνο του σεβασμού. Και ο Δήμαρχος τι κάνει σε αυτό? Θα δεχτεί να κλείσουν όλα αυτά?
2: Εμείς ενδεικτικά να πω ότι τον Οπανδά είχαν παλέψει να τον κλείσουν από όταν ανέλαβα και είχαμε πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, είχαμε καταφέρει να τον κρατήσουμε στη ζωή και θεωρούσαμε ότι αυτή η αδικία στο νέο νόμο θα είχε λυθεί και ότι θα μπορούσαμε να έχουμε στο νέο νόμο μια ξεκάθαρη διατύπωση ότι παραμένει ζωντανός. Δυστυχώς στο νέο νόμο δεν αλλάζει τίποτα, άρα μέχρι το τέλος του χρόνου θα πρέπει να ετοιμαστούμε, διότι διαφορετικά αν δεν το κάνουμε και δεν αλλάξει κάτι δραματικά, δηλαδή τι είναι, αλλάξει ο νόμος του κράτους. Δεν θα αλλάξει. Άρα θα βρεθεί στον δρόμο, άρα πρέπει άμεσα και ξεκινήσαμε ήδη να ετοιμάζουμε
0: την
2: ενσωμάτωση.
0: Πέρα από τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί, που εντάξει είναι πολύ, πολύ σημαντικό, δεν το συζητάω, είναι και τη δουλειά που κάνει ο Πανδά. Θέλω να πω σε θέματα του πολιτισμού, του αθλητισμού κλπ. Καλά, προφανώς δεν θα κλείσουν οι παιδικές χαρές, έτσι. Θα βρεθεί ένας τρόπος
2: να πρέπει όλα αυτά.
0: Αλλά δεν μόνο είναι το κλείσιμο και το άνοιγμα, είναι και η λειτουργία τους, η συντήρησή τους και όλα τα υπόλοιπα.
2: Όλα αυτά δυστυχώς μεταφέρονται. Οι τεχνικές μας υπηρεσίες θα αναλάβουν και τη συντήρηση των παιδικών χαρών, θα αναλάβουν και το κομμάτι με τα κολυμβητήρια, με τις πισίνες.
0: Φαντάζομαι οι υπάλληλοι θα μεταφερθούν στο Δήμο αυτοί οι υπάλληλοι, που είναι τουλάχιστον μόνιμοι υπάλληλοι, έτσι δεν είναι? Τουλάχιστον
2: όμως φανταστείτε τώρα 750 άτομα τα οποία λειτουργούσαν με μια αυτονομία σε έναν οργανισμό που είχε μάθει να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο για δύο και πλέον δεκαετίες. Να χρειάζεται τώρα να φτιάξουμε νέες υποδιευθύνσεις, νέους προϊσταμένους και ταυτόχρονα να αποφασίζονται από τα πολύ μικρά μέχρι τα μεγάλα όλα στο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι από ένα ανεξάρτητο Διοικητικό Συμβούλιο όπως έτρεχε μέχρι τώρα.
1: Τώρα για τους ακροατές που μας στέλνουν μηνύματα, είπαμε για πολιτικά δεν κουβεντιάζουμε, θα κουβεντιάζουμε για το Δήμο της Αθήνας, παιδιά, το είπαμε εξ αρχής. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Σήμερα, δεν ξέρω αν έχετε καμιά βεντέτα, γι' αυτό σας ρωτώ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο πρώην υπουργός, ο Δημήτρης Κερίδης, έχει ένα άρθρο στην Απογευματινή και έχει τίτλο «Δεν χρειαζόμαστε ανέμελους δίκες και πρίγκιπες».
0: Δούκες
1: και, να με συγχωρείτε, και πρίγκιπες, και λέει ο καθένας οφείλει να επικεντρωθεί στη δουλειά του, ο Δήμαρχος δεν δεν είναι για να πολιτικολογεί και να διεθνολογεί ασύστολα, την ώρα που Αθήνα κατακλείζεται από σκουπίδια και αταξία. Άλλωστε, τα αποτελέσματα του Λαϊκού Μετώπου Αριστεράς Πασόκ τα ζουν καθημερινά οι Αθηναίοι στο Δήμο τους και είναι καταστροφικά.
2: Είναι δύο εβδομάδες, νομίζω.
1: Έχετε βεντέτα.
2: Είναι δύο εβδομάδες, δεν ξέρω κι εγώ. Δεν έχω και κάποια προσωπική επαφή με τον κύριο Κερίδη. Μου έχει κάνει και εμένα πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί για δύο εβδομάδες τώρα με καθυβρίζεται, αυτό κάνει. Εμείς πάντως παλεύουμε και θέλω να πω και κάτι το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό να το ξέρει ο κόσμος, γιατί όπως είπα ότι το Σεπτέμβριο ακόμα και για να αλλάξει ένα πόμολο θα χρειάζεται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Θέλω να πω, και αυτό πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση αντί να συζητάει γενικόλογα πράγματα, ότι ο Δήμος της Αθήνας καλείται να πληρώσει μόνο για την ΕΙΔΑΠ άλλο μισό εκατομμύριο το χρόνο. Θα πληρώνουμε δηλαδή για το νερό 4,5 εκατομμύρια. Για το με βάση την αύξηση που έγινε στο νερό και μας το έκανα βιομηχανικό. Θα πρέπει να πληρώνει φέτος για το τέλος σταθής απορριμμάτων, για να πηγαίνουμε δηλαδή και να βάζουμε τα απορρίμματά μας στη φυλή, όχι με δικιά μας ευθύνη, δεν υπάρχουν όπως ξέρετε μονάδες επεξεργασίας στην Αττική και θα αργήσουν να υπάρξουν, άλλα 2,5 εκατομμύρια. Άρα 7,5 εκατομμύρια και το τέλος σταθής απορριμμάτων. Το ενεργειακό κόστος είναι μεγάλο και ο νέος κώδικας δεν προβλέπει τίποτα για όλα αυτά. Και έχω ένα ερώτημα να βάλω. Πώς όχι μόνο ο Δήμος Αθηνάς, συνολικά οι Δήμοι όλης της χώρας θα αντιμετωπίσουν αυτή την ακραία πίεση, την οικονομική, και πώς θα μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα χωρίς να αυξήσουν τα δημοτικά τέλη. Εμείς θα το τηρήσουμε πάλι. Δεν θα αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη, θα το παλέψουμε μέχρι τελευταία στιγμή. Αλλά οφείλει και η κυβέρνηση να εξηγήσει στους πολίτες, γιατί μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, για ποιο λόγο έχει οδηγήσει σε μια απίστευτη χρεοκοπία όλους τους δήμους της χώρας. Και το λέω αυτό, είναι απόφαση της κέντρου, ότι χρειαζόμαστε περισσότερους
1: χρόνους. Θα έχουμε στο ραδιόφωνο Τετάρτη ή Πέμπτη τον κύριο Λιβάνιο, οπότε θα ρωτήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε.
0: Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, με αυτά και με εκείνα και με τούτα και με τα άλλα, οι δύο οργανισμοί που σου λέω, και επειδή ξέρω και η Τεχνόπολη και ο Πανδάνη είναι πολύ μεγάλοι οργανισμοί, οι άλλοι δύο υπάρχουν για να υπάρχουν. Στο λέω επίσης και άκουσε με γιατί το ξέρω.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι μικροί, δεν απασχολούνται πολύ κόσμο νομίζω οι άλλοι. Τώρα η συζήτηση όπως είδες και ο ίδιος επικεντρώθηκε στον Οπανδά βασικά, που είναι πρόεδρος κυρία Ροξάνη Μπέι, που ήταν αντιδήμαρχος καθαριότητας και πήγε εκεί στον Οπανδά. Και ο Πανδά είναι πραγματικά ένα εργαλείο πάρα πολύ χρήσιμο για τους πολίτες, θέλω να πω. Έχει δεκαετίες ζωής, έχει, το είπε και ο Δήμαρχος, ένα σκασμό αρμοδιότητες. Εγώ είπα τα πιο απλά, τις παιδικές χαρές να σκεφτείς, που όμως για τους είναι καταφύγιο για τους ανθρώπους χειμώνα-καλοκαίρι, κυρίως το χειμώνα, με τα παιδιά πάνε σχολεία κλπ. Τέλος πάντων, αυτά. Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα. Έχω τίποτα που χρωστά, όχι.
1: Συγχαλούσα.
0: Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κυρία Νίκη Λιμπεράκη.
1: Να είστε καλά παιδιά, συνεχίστε να παραμένετε στα παραμυθικά.
0: Ωραίο άσμα.
2: Άκου παραπολιτικά από το ραδιοφωνάκι. Αλήθειες λέει ο Σκουρής μαζί με το ξενάκι.

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
8: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
7: Έχουν βάλει και καύσιμα.
8: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
9: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Όσο θα γυρίζει η γη,
11: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής, στην Πάτρα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
0: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
12: Το βίντεο με τον Ταρέμι που έλεγε απλά πράγματα. Ότι εντάξει, αγαπάμε το λαό του Μεξικού και της Τιχουάνας, αλλά ρε παιδιά, δεν γίνεται αυτό που τραβάμε. Γιατί δεν γίνεται να πάμε να παίζουμε σε τέτοιο επίπεδο, να είμαστε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και να συμμετέχουμε σε ένα επαγγελματικό υποτίθεται τουρνουά και να μην έχουμε δίπλα μας τη δυνατότητα να έχουμε τους ανθρώπους μας στους αγώνες μαζί, τους ανθρώπους που έχουν όλες οι ομάδες, που δίνουν τις βοήθειες, τους γιατρούς τους, τους αυτούς που είπα πριν, τους θεραπευτές, στελέχη του προπονητικού τμήματος, διαιτητές δεν πήρανε βίζα να μπουν μέσα στην Αμερική. Μιλάμε εισιτήρια τα οποία μόνο ο Καραλής το σχολίασε χθες και το άκουσα, το οποίο δεν είναι απλώς ότι είναι πανάκριβα και αυτό γίνεται ας πούμε στην Αμερική, είναι ότι μόνο το προμό που έχει και επειδή προφανώς είναι τεράστια χώρα και τεράστια, τα γήπεδα ψιλογεμίζουν. Οπότε αυτό το πράγμα που λέγεται UEFA, FIFA και που λειτουργεί σαν πρακτικός μηχανισμός, σου λέγεται να μην το κάνουμε κι αλλού. Βάλε 1.000 ευρώ το εισιτήριο, το φτηνότερο. Βάλε το ρε παιδί μου. Και σαν να μην υπάρχουν όλα αυτά. Σαν να μην γίνονται. Μέχρι και αυτό το περιβόητο διάλειμμα ενυδάτωσης, αυτό το τέτοιο που έχουν πει και το έχουν πάρει και οι πιτσιρικάδες, το λένε και νομίζουν ότι έχουν γίνει μεγάλοι σπορτκάστερ επειδή είναι ένα διάλειμμα ενυδάτωσης, σε σημείο μάλιστα που να λέμε τώρα να γίνονται γραφικότητες. Ένα μάτσο που έπεφτε κατακλυσμός. Να λέμε κατακλυσμός, είχαν βραχεί μέχρι και τα δοκάρια. Ήταν μουσκεμα, στάζαν τα δοκάρια και λέει να κάνουν το διάλειμμα ενυδάτωσης. Αντί να πει να κάνουν το διάλειμμα πάνω να σκουπιστούν λίγο από τα νερά οι παίκτες, το διάλειμμα ενυδάτωσης. Ρε, ξεκόλα ρε, πες λίγο τι γίνεται. Και δεν τυχαίες οι αποδοκιμασίες που ακούγονται σε κάθε γήπεδο όταν γίνεται αυτό το διάλειμμα ενυδάτωσης. Διότι αυτό το έχουν καταλάβει οι άνθρωποι και μόνο οι δικοί μας μεταδίδουν το έχουν καταλάβει. Οι αποδοκιμασίες γίνονται διότι καταλαβαίνουν αυτοί που είναι εκεί ότι δεν συντρέχουν κλιματολογικοί λόγοι στα περισσότερα παιχνίδια για να γίνεται αυτό. Γίνεται καθαρά για να εξοικονομηθεί ένα ακόμα λεπτό διαφημιστικού χρόνου ανάμεσα στα παιχνίδια. Γιατί δεν μπορούν να κόβουν τα παιχνίδια την ώρα που παίζονται. Οπότε τι κάνουμε, κόβουμε το παιχνίδι για να βάλουμε επιπλέον διαφημιστικό χρόνο. Δηλαδή πραγματικά από ένα σημείο και μετά. Έπειτα είναι αυτός ο Ιφαντίνο. Αυτός ειλικρινά δεν ξέρω. Είναι ένας, είναι καμιά εικοσαριά Ιφαντίνο. Μιλάμε ότι τον βλέπεις παιδί μου σε σχεδόν σε όλα τα γήπεδα, τα οποία αποστάσεις είναι τεράστιες. Όταν λέμε τεράστιες, τεράστιες. Δηλαδή μιλάμε για αποστάσεις 3, 4, 5 ώρες με το αεροπλάνο. Πώς είναι σε όλα αυτά τα παιχνίδια αυτός ο τύπος να μου. Τι ακριβώς γίνεται σου. Τέλος πάντων. Κατά τα άλλα έχουμε δύο ωραία ματσάκια. Μέχρι και το χτεσινό που κρύθηκε στο τέλος εκεί το 1-0 υπέρ του Καναδά. Ειδικά από το 60 και μετά ήταν πολύ θεαματικό παιχνίδι. Και τέλος θα πω και κάτι επειδή το έγραψα. Νομίζω ότι μετά την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου εγώ έχω βγάλει MVP προσωπικά, MVP στις μεταδόσεις και είναι ο Γιάννης ο Καραλής. Μιλάμε για μια, για ένα συνοθήλευμα αθλειότητας στις μεταδόσεις. Πολύ έπαρση, πολύ στόμφος. Πάρα πολύ έπαρση και στόμφος. Δεν ξέρω πώς την έχουν δει και μάλιστα ορισμένα νέα παιδιά τα οποία μιμούνται κάποιους από τους μεγαλύτερους και νομίζουν ότι έτσι θα φτάσουν ψηλά, ας πούμε, και τέτοια. Παιδιά, το ποδόσφαιρο είναι απλό. Είναι απλό άθλημα. Δεν θέλει στόφημα το ποδόσφαιρο για να το περιγράψεις. Γιατί είναι απλό και γι' αυτό είναι και δύσκολο για όσους δεν το ξέρουν, όσους δεν το νιώθουν. Όσους δεν καταλαβαίνουν το άθλημα. Ούτε στόμφος χρειάζεται, ούτε περίεργες λέξεις, ούτε περίεργες προτάσεις, ούτε κάτι απίστευτα πράγματα που ακούς. Και αν σου ρωτήσεις γιατί το λες αυτό και δεν το λες ρε παιδί μου, απλά ας πούμε, τη μετάβαση ας πούμε, μετάβαση. Τι είναι, τι μετάβαση, τι είναι αυτό, τρόλεϊ, με τρόλεϊ, τι κάνει, μεταβαίνει, πάει πού, όλο το παιχνίδι. Δεν μπορώ να, έχει καταργηθεί η λέξη αντεπίθεση, δεν υπάρχει λέξη αντεπίθεση. Έχουν καταργηθεί κλασικές λέξεις. Τέλος πάντων, σε αυτό ο Γιάννης ξεχωρίζει, πραγματικά. Λιτός εκεί που πρέπει, πολυλογάς αλλά χωρίς να κουράζει εκεί που το απαιτεί το παιχνίδι. Έχει το feeling του αγώνα, σου δίνει να καταλάβεις, περιγράφει με απλά λόγια. Είναι ίσως ο μόνος που δεν έχει υποκύψει σε αυτό το οποίο δεν το έχω καταλάβει, γιατί όταν το λένε πρέπει να το ακολουθούν όλοι. Που λέει το cooling break, έτσι όπως το μάθαμε, cooling break. Δεν το λέει με αυτό το στομφόδες και μπάζει τόσο να το πεις και έτσι ρε παιδιά, μην παίρνεις στομφό την ώρα που το λες και κάτι πιτσιρικάδες ειδικά. Το διάλειμμα ενυδάτωσης, δηλαδή νομίζω ότι εκείνη την ώρα έχουν την αίσθηση ότι μένουν άφωνοι όσοι τους ακούνε για τη μόρφωσή τους και για το επίπεδό τους. Και υπάρχουν και μια σειρά μεταδόσεις στις οποίες αυτός που μεταδίδει σου δίνει την εντύπωση ότι πιστεύει ότι ξενυχτάμε τόσες μέρες 3 και 4 η ώρα γιατί θέλουμε να ακούσουμε αυτό που μεταδίδει και όχι για να δούμε τα παιχνίδια. Αυτό, δηλαδή υπάρχουν μερικοί που έχουν εξυψώσει τόσο πολύ στα μάτια τους τον εαυτό τους γιατί δεν ξέρω τι νομίζουν ότι είναι, που νομίζουν ότι οι πρωταγωνιστές είναι αυτοί και όχι οι παίκτες και οι προπονητές και οι ομάδες που παρακολουθούμε. Νομίζω ότι στέκονται ολόκληρες οικογένειες, παρέες, φίλων, παραγγέλνουν πίτσες, μπύρες κλπ. Γιατί λένε πάμε να ακούσουμε τον τάδε που θα περιγράψει φοβερά και όχι πάμε να δούμε το Βραζιλία ή Ιαπωνία. Τέλος πάντων. Σημάδια των καιρών. Λοιπόν, αυτά. Μην θέλετε να ξεκινήσω την εβδομάδα χαρούμενα τώρα και τέτοια. Όχι, να χάσουμε, χαλάσουμε και τις συνήθειες που έχουμε. Να πω τον καλό μου λόγο για τον Παναθηναϊκό. Διότι εγώ δεν κοιτάω τι γράφουν για τις προετοιμασίες αυτά. Αυτά δηλαδή είναι άστα να πάνε κάθε μέρα. Έχω copy-paste εδώ και 10 χρόνια τα ίδια είναι. Αλλά κοιτάω ότι γρήγορα τάκα-τάκα-τάκα-τάκα γεμίζει τα κενά που έχει. Τώρα πώς τα γεμίζει, τι είναι αυτοί οι παίκτες κλπ. Θα τους δούμε, δεν είναι εκεί το θέμα. Δηλαδή και όλους ας πούμε κάθε χρόνο, είτε αργά ερχόντουσαν είτε νωρίς, τους βλέπαμε, δεν ξέραμε από πριν. Από αυτούς που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός, ο μόνος που λες ότι εντάξει, μόνο αν βαριέται ή αν ξέρω εγώ έχει κάτι τραυματισμό δεν θα είναι πολύτιμος, είναι ο Ντεφράι. Το ξέρουμε, δεν περιμένουμε να το δούμε τώρα ούτε στην προετοιμασία σε κανένα φιλικό για να πούμε ότι να διαβάσουμε ότι έδωσε άλλο αέρα και σιγουριά και το ένα και το άλλο, αλλά το ξέρουμε τον Ντεφράι. Είναι παιχτάρα. Είναι 35. Εντάξει, στόπερ είναι. Τι θα αντιμετωπίσει δηλαδή στην Ελλάδα, τον Κρόιφ και τον Βαμπάστεν? Σιγά. Σιγά τα σεντερφόρ τη δυναμίτε που θα αντιμετωπίσει στην Ελλάδα. Στα περισσότερα παιχνίδια. Ή στο conference. Οι άλλοι είναι προσθήκες εκεί που τις χρειάζεται ο Παναθηναϊκός, κινείται με ταχύτητα, θα δούμε και πώς θα ολοκληρωθεί το puzzle και τι ομάδα θα φτιάξει αυτός εκεί ο Νίστρουπ, το οποίο δουλεύει πολύ σκληρά, λέει. Εγώ θα του έλεγα, αν υπήρχε κάποιος, μη τους τρέχεις πόσο πολύ. Είναι κακή φάρα οι παίκτες. Και αν καταλάβουν ότι αυτό το πράγμα τους περιμένει για πολύ καιρό και για όλη τη χρονιά θα τους συζητάς αυτό το τέμπο να παίξεις, είδες τι έπαθε ο άλλος. Που τρελαθήκαν οι Ουρουγουανοί, πέθηκε το πανεσταμάτα μας, θα πάθουμε τραυματισμούς όλοι. Ο Μπιέλσα. Ναι, παρατήθηκε λέει αυτός. Δεν ξέρω πώς είδα το παιχνίδι, αλλά ήταν εμφανές ότι η ομάδα μέσα δεν ήταν καλά. Όποιος είδε το Βαλβέρδε, να μην τρέχει πάνω στη φάση, ο Βαλβέρδε, έτσι. Θα κατάλαβε ότι εκεί τα πράγματα δεν είναι καλά. Το κατάλαβε και ο Μπιέλσα, τον άλλαξε πολύ νωρίς. Άλλαξε τον τερματοφύλακα και τον εξέθεσε. Δηλαδή, πτήρε μια να βρει ομάδα μετά. Έκανε λάθος, τον άλλαξε το ημίχρονο. Τρεχαγύρευε και μιλάμε για εμβληματική μορφή τώρα, 40 χρονών είναι. Εντάξει. Θέλω να πω λοιπόν ότι οι παίκτες, να ξέρεις, έχουν κωδικούς. Και ειδικά το δικό μας το συνάφι στις ελληνικές ομάδες. Θέλει μια προσοχή. Φαντάζομαι θα έχουν καταλάβει όλοι τι σημαίνει ότι θα πετάνε στα συννεφάκια, ότι έρχονται από 16 χρόνια αποχής του πρωταθλήματος και ότι δεν θα μπουν τέτοιου είδους μικροπρέπειες και σκέψεις ανάμεσά τους. Λοιπόν, κατά τα άλλα, ο Ολυμπιακός, γνωστές αγαπημένες συνταγές, ο Κάρμο, εγώ τον Κάρμο τον νόμιζα μεγάλο, αλλά άκουσα λέει προχτές, δεν ξέρω αν ισχύει, 27 χρονών ο Κάρμο μόνο. Αν 27 χρονών και είναι ο Κάρμο του πρώτου χρόνου, θα βοηθήσει για μένα. Τώρα τι Κάρμο έχει γυρίσει και τα λοιπά δεν το ξέρω, αλλά ξέρω για να τον πάρουν κάτι θα υπάρχει. Όπως και δεν ξέρω και δεν το έχω δει ποτέ το παιδί αυτό από τη Λουντογκόρετς, δεν ξέρω τι έγινε τελικά να τον πάρουν. Έχει ο Διονύσης Θάνας θα μας τα πει, θα έχει μαζεμένα όλα. Θα έχει μαζεμένες εξελίξεις, απόψεις, παράπονα, πανηγυρικά, όλα τα πάντα, ό,τι έχει γίνει αυτή τη εβδομάδα τα έχει συγκρατήσει όλα, τα έχει στα κοιτάπια του και θα είναι έτοιμος να μας τα πει εδώ Τετάρτη. Πρέπει να του κάνω υποδοχή. Τι να του κάνω. Θα το ετοιμάσω τραγούδια έτσι να το φέρω λίγο να μην πέσει απότομα. Ξέρεις να μην πάθει καμιά κρίση πανικού ας όμως ακούς τη βάζαμε εδώ τόσες μέρες. Τον προσγειώσω λίγο έτσι νορμάλ. Θα δω παιδιά. Λοιπόν στο 211-10-80-880 θα το μετανιώσετε όσοι δεν μπαίνετε. Χάνετε ευκαιρία να ακούσετε πολύ πολύ σημαντικά πράγματα που δεν θα τα ακούσετε αλλού. Καλά, όντως δεν τα ακούστε αλλού, μην νομίζετε. Λοιπόν, συμπαθητικές ομάδες που αποκλείστηκαν Κώσκα, ποιες θεωρείς? Εγώ το ήθελα, το Ιράν, τη χαίρομαι πολύ. Και αυτή η Νότια Αφρική χτες, κακομοίρα, άντεξε μέχρι τότε. Πάντα όταν, να ξέρετε, ήταν ο Κάπη, όταν τόσο γκολούς το 88, 89, 90, εκεί στις καθυστερήσεις. Δεν ξέρω πότε το φάει το Ιράν, πότε το φάει, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων το φάει. Ναι, εντάξει, είναι ζόρικη ιστορία. Δηλαδή, εκείνη την ώρα όποιος δεν είναι με κάποια ομάδα να το πανηγυρίσει, νομίζω ότι πιο πολύ του τραβάει το μάτι η αντίδραση αυτών που φάγαν τον γκολ, που πέφτουνε τέζα κάτω, παρά αυτοί που πανηγυρίζουν. Αυτούς τους βλέπεις και μετά το τέλος του αγώνα. Αλλά εκείνη την ώρα πραγματικά έπεσε το μάτι μου σε κάτι παιδάκι εκεί, σε κάτι παιδιά μάλλον από την Νότια Αφρική που πέσανε κάτω ξερά, δηλαδή σου λέει εντάξει ρε γαμώ, το είχαν φτιαχτεί, θα πάμε παράταση, θα το παλέψουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Το φάγανε στο ωραίο γκολ πάντως, πολύ ωραίο. Πριν πάμε λοιπόν στο πρωτοφύλλα, πάμε στο διάλειμμα, παρακαλώ κυρία Καλαματιανή. Ναι. Κυρία Καλαματιανή, φοβερά πράγματα. Ναι, ακούσε βερβελές, εντάξει. Έλα πάμε.
13: Η ώρα είναι 5 και 4.
14: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
15: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
16: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
15: Για μένα.
16: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
15: Τότε δεν στο κουλ.
16: Στην πόλη, αποκλείεται.
15: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
16: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
17: Βελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Παραπολιτικά 90,1.
19: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
20: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Βάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
21: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
22: Νιάου.
21: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
23: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
21: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
23: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Κρατάς μυστικό.
25: Κρατάω.
24: Φιλάς σταυρό.
25: Φιλάω.
24: Παντρεύομαι.
25: Σόπα.
24: Αλλά...
25: Ο γάμος θρησκευτικός.
24: Όχι.
25: Πολιτικός.
24: Νο.
25: Τότε.
24: Κλιματιστικός.
26: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
24: Αλλά.
26: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρκε προϋποθέσεις στο sendo.world.
24: Αρχίζει. Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
27: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
24: Πού δηλαδή?
27: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
28: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
29: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
30: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
31: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
32: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
18: Παραπολιτικά 90,1.
12: Λοιπόν, θα πάμε στους φίλους. Ο φίλος μου Μαντσίνη, ένας φίλος μου εδώ που έχει επενδύσει το να καλυτερέψει τη ζωή του στοιχηματίζοντας έτσι εδώ πάνω στην εκπομπή και λοιπά, έχει τα δικά του στοιχήματα. Σήμερα Μαντσίνη θα ήσουν πολύ κοντά, δεν ξέρω αν έχεις παίξει. Ξεκινάς το παραλίσου με πάρα πολύ καλές προδιαγραφές. Θα δούμε αν το έχει παίξει και αν το δέχτηκε το παρολί αυτή η αγορά που παίζεις εκεί, η ασιατική, δεν ξέρω που παίζεις, θα δούμε. Πάμε στο Βασίλη στη Νέα Ιωνία. Έλα Βασίλη.
33: Γεια σου Κώστα, καλή εβδομάδα ρε φίλε.
12: Επίσης.
0: Δεν μου λες.
12: Να σου πω τι θέλεις.
0: Τροβερές μεταγραφές, έτσι.
12: Γιατί.
0: Πεκταράδες έρχονται.
12: Έρχονται. Τι, θα έρθουνε πεκταράδες, τι θα κάνουνε.
0: Αυτοί που ήταν στα καλάθια τώρα, στα αζήτητα στην Ευρώπη.
12: Γιατί μου ήταν στα αζήτητα, ποιοι, για πες μου, ποιοι είναι στα αζήτητα.
0: Γιατί ποιος ήταν που το ζητάγανε οι ομαδάρες όλες.
12: Γιατί να, εσύ έχεις την εντύπωση άμα υπήρχαν παίκτες που ζητάγανε οι ομαδάρες, θα πηγαίναμε εμείς να τους πάρουμε, θα αρχόντουσαν εδώ στις δικές μας ομαδάρες. Και δεν σου λέω ομαδάρες και ομαδάρες, άμα τους ζητάγε, ξέρω εγώ, μια μεσαία γαλλική ομάδα, μια μεσαία ιταλική.
0: Μα γι' αυτό έρχονται σε μάστερς, Κώστα.
12: Ωραία, εντάξει, τέτοιο θα πάρουμε.
0: Και εμείς πανηγυρίζουμε.
12: Άμα έχουμε κάνει καλές επιλογές, θα τους δούμε. Στο μέσο γήπεδο.
0: Θα δούμε. Εντάξει, δεν τους απορρίπτουμε.
12: Άμα τους απέτες, να σου πω, Βασίλη, άμα τους απέτες, τι θα έλεγες για ξεκίνημα.
0: Κοίταξε, επειδή ρε παιδί μου, εμείς εδώ οι Έλληνες φύλαθλοι, διαβάζουμε για μια μεταγραφή στην ομάδα μας και αρχίζουν, εν τω μεταξύ, επειδή γράφονται ή δημοσιογράφοι.
12: Αυτό έχει ένα δίκιο. Σε αυτό έχει ένα δίκιο ότι πιο πολλή ζημιά κάνουν αυτά τα τέτοια που γράφουν. Ναι.
0: Έρχεται ο Πεκταράς, έρχεται ο Ρέας.
12: Ναι,
0: έργας,
12: αυτά κάνουν λίγο ζημιά, γιατί έχουμε δει τόσα και έχουμε διαβάσει τόσα που πια είναι όπως, πώς το λένε, πώς λέει αυτό το παραμυθική, ο Λύκος και που το φράζανε, Λύκος και τελικά τον Λύκος και δεν άκουγε κανένας, ο Βοσκός και ο Λύκος.
0: Ο Βοσκός και ο Λύκος, ναι.
12: Ναι, έτσι θα γίνει τελικά, θα έρθει κανένας Πεκταράς πραγματικά και δεν πιστεύουμε κανένα.
0: Ας περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα δείξουν αυτοί οι παίκτες, γιατί κοίταξε. Ακούμε τώρα διάφορα ονόματα.
12: Εντάξει, εσείς τον Γκάρπα τον ξέρετε ρε παιδί μου.
0: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις.
12: Τι.
0: Δηλαδή, τώρα περιμένουμε να δούμε τον Γκάρμο.
12: Αυτός δεν περιμένετε να το δείτε. Τον ξέρετε.
0: Ναι, και γιατί τον παίρνουμε πάλι τώρα.
12: Γιατί θεωρείτε ότι μπορεί να καλύψει αυτό το κενό που θέλετε. Μήπως ότι είναι μια λύση δοκιμασμένη χωρίς ρίσκο.
0: Ναι, μήπως γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε κάποιον άλλον.
12: Γιατί αυτός τζάμπα είναι.
0: Όχι βέβαια.
12: Τότε.
0: Αλλά λέω, όταν λέω να πάρουμε κάποιον άλλο καλύτερο.
12: Ρε Βασίλη, να σου πω κάτι.
0: Καλύτερος διαθέσιμος για την ομάδα.
12: Αυτά ισχύουν για όλες τις ομάδες και για τον Παναθηναϊκό.
0: Για όλες
12: ισχύουν αυτά. Πάντα μπορείς να πάρεις ένα καλύτερο. Πάντα μπορείς να πεις ότι αυτός που ήρθε δεν θα μου κάνει διαφορά. Αλλά όλα αυτά βγαίνουν μόνο στο χορτάρι. Θα μου πεις έρχεσαι μετά εκ των υστέρων και λες εγώ τα έλεγα το καλοκαίρι. Εντάξει.
0: Ή πάντα κάποιος ένας θεωρητικά καλύτερος. Σου λες σιγά μην πας στην Ελλάδα.
12: Είναι
0: και αυτό.
12: Εντάξει, τώρα πια, κοίταξε, για ορισμένες ομάδες π.χ. για τον Ολυμπιακό.
0: Για
12: ορισμένες ομάδες π.χ. για τον Ολυμπιακό παίζει Champions, τα προκριματικά για Champions League. Ή την ΑΕΚ που έχει προκριματικά για Champions League και έχουν εξασφαλισμένους λίγο πολύ τους ομίλους έστω στο Europa. Δεν είναι τόσο αποτρεπτικό το να τον πείσει κάποιον να έρθει εδώ πέρα και να παίξει.
0: Ναι, αλλά δεν βλέπω και καμιά σοβαρή κίνηση, ρε Σικώστα, από όλες τις ομάδες. Λέω τώρα για τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό ή όλες τις ομάδες. Δεν βλέπω καμιά σοβαρή, πραγματικά σοβαρή κίνηση να ενισχυθούν έτσι, ας πούμε υπερβολικά.
12: Και κάθε καλοκαίρι εσύ Βασίλη που βλέπαμε ουσιαστικές κινήσεις και διαβάζαμε χιλιάδια, τι άλλαξε. Δες τον Παναθηναϊκό, εγώ προτιμώ αυτό το πράγμα που είναι. Έτσι παρά αυτά που διάβαζα κάθε καλοκαίρι, το καλύτερο ρόστερ όλων των εποχών και μεταγραφάρες και έτσι και θα χαθεί το τόπικι για μεγάλα γούστα. Ας πάμε και μια φορά έτσι χωρίς να είμαστε πρωταθλητές καλοκαιριού.
0: Κοίταξε, καμιά φορά μπορεί από τα πολλά να μας βγει κανένας πεκάρας.
12: Στην τύχη ας πούμε να τους παίρναμε, ένας θα μας έβγαινε.
0: Έτσι. Οπότε παλεύει, κοίταξε, πήρε από αυτό το παίχτη τσάμπα τέλος πάντων με πολύ λίγα λεφτά και μας βγήκε. Το θέμα είναι ρε παιδί μου ότι δεν ξέρω αν ασχολούνται τόσο πολύ σοβαρά. Εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο οι ελληνικές ομάδες τώρα στο θέμα των μεταγραφών.
12: Ναι,
0: αν
12: ασχολούνται σοβαρά όντως όπως θέλεις να είναι, τότε δεν θα έπρεπε να το βλέπεις. Καλώς, το ότι δεν το βλέπεις δεν είναι αποθαρρυντικό για μένα. Είναι καλό. Δεν χρειάζεται να το βλέπετε.
0: Όχι. Αλλά δεν ξέρω όμως σε τι αποσκοπούνε.
12: Γιατί εσύ νομίζεις ότι όταν διαβάζεις κάθε καλοκαίρι 5 ονόματα τη μέρα υπάρχει οργασμός δραστηριοτήτων, ότι θέλει εκείνον, θέλει τον άλλον, αυτά συνήθως είναι προτάσεις των μανατζαρέων που τους ρίχνουν στην πιάτσα. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι γίνεται κανένας οργασμός φοβερό. Μπορεί τώρα να ασχολούνται με πιο πολλά ονόματα από άλλες φορές.
0: Ναι, δεν μιλάμε τώρα ότι θα ακουστεί ότι θα έρθει ο Ρονάλντο ή ο Μέση.
12: Καλά, αυτό και να ακουστεί, εντάξει, ναι.
0: Έτσι για να κάνουμε και λίγο χαβαλέ.
12: Ναι.
0: Αλλά δεν ξέρω τώρα, ίσως είναι η πολιτική των ομάδων, ίσως μετράνε τα οικονομικά, ίσως μετράνε την γενικότερη κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
12: Όλα μετριούνται.
0: Προφανώς. Άρα λοιπόν, σου λέει τώρα ας αρπάξουμε 3-4 παίκτες και αν από αυτούς μας βγει και ένας, πάλι καλά.
12: Αυτό θα το ξέρουμε εσύ Βασίλη όταν τελειώσουν τις κινήσεις οι ομάδες. Τώρα ό,τι και να πούμε, μπορεί να πεις οτιδήποτε, ξέρω εγώ για τις φωτογραφίες του ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ ξαφνικά σε μια εβδομάδα να πάει 3-4 παίκτες. Και να λέμε πόρε τι πήρε ρε, τι έκανε ρε.
0: Δεν βλέπουμε σοβαρές κινήσεις, αυτό λέω ρε Κώστα.
12: Ναι εντάξει, το σοβαρές εξαρτάται από ποια οπτική γωνία το βλέπω καθένας.
0: Δεν ξέρω τι να πω. Ενώ παράδειγμα, βέβαια δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης, βλέπουμε στο μπάσκετ ότι κυνηγάνε παιχταράδες πραγματικά.
12: Δεν θα κυνηγήσουν παιχταράδες. Δηλαδή άμα διάβαζες το ρεπορτάζ της Μπαρσελόνα και της Ρεάλ στο ποδόσφαιρο, δεν θα κυνηγήσουν παιχταράδες. Αυτή είναι ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο μπάσκετ.
0: Μα βλέπω τώρα το ρόστερ της Βιλερμπάν, η οποία
12: τι να πει αυτή η Βιλερμπάν.
0: Χαροπάλευε. Κι όμως, βέβαια δεν είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη με
12: τον
0: ποδόσφαιρο.
12: Δεν είναι Βασίλη, δεν είναι, όχι.
0: Έτσι, σαφώς, εντάξει, το αναγνωρίζουμε. Αλλά εμένα μου αρέσουν αυτές οι κινήσεις στο μπάσκετ και μου αρέσει ρε παιδί μου, και να το πω έτσι πραγματικά, το επίπεδο των διαπραγματεύσεων των ομάδων με τους παίκτες του μπάσκετ.
12: Μα είναι άλλο άθλημα, άλλο στυλ, άλλο επίπεδο και άλλες ομάδες. Δεν είναι οι ίδιες ομάδες, τη φανέλα έχουν ίδια.
0: Πραγματικά ρε παιδί μου, αυτές οι επαφές με τους παιχταράδες, με τους NBA's, με τους Ευρωπαίους Star, πώς έρχονται σε επαφή, πώς μιλάνε, πώς επικοινωνούμε.
12: Βασίλη, μην το κουράζουμε, δηλαδή ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή που κάνει τις επαφές ή ο Παναθηναϊκός είναι το αντίστοιχο της Paris Saint-Germain πήρε το Champions League πέρυσι ή της Real ή της City. Αυτό είναι το αντίστοιχο επίπεδο, πώς θες να μιλήσουν αυτές οι ομάδες.
0: Οι οποίες κλείνουν παιχταράδες.
12: Φυσικά θα κλείσουν. Τι θα κλείσουν.
0: Πήρε εσύ τώρα από την Νότιχαμ τον Άντερσον.
12: Ναι.
0: 100 τόσα.
12: Πού πας λοιπόν.
0: Εκατομμύρια ξέρω εγώ. Λίρες.
12: Πού πας.
0: Λοιπόν.
12: Έγινε Βασίλη, πάμε και στους άλλους.
0: Έγινε.
12: Α, τα λέμε.
0: Κερετώ.
12: Έλα ρε Μαντσίνη. Τι θα οικονομήσω Μαντσίνη σήμερα. Τα έχει παίξει λες τα μάτς. Δεν ξέρω. Πάμε στον Χρήστο από την Πεντρούπολη.
1: Έλα Κώστα.
12: Έλα Ξταρά.
1: Καλή εβδομάδα.
12: Επίσης φίλε μου.
1: Λοιπόν, να πούμε λίγο τις μεταγραφές που έπαιρνε ο Βασίλης προηγουμένως.
12: Να πεις.
1: Ναι. Ο Κάρμο που λέει 6-8 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό αγορά. Ναι, εγώ και επειδή στην Νότιχαμ τους παίρνει τζάμπα Ολυμπιακός. Γιατί άλλο ταμείο έχει Νότιχαμ, άλλο Ολυμπιακός.
12: Προφανώς έχει άλλο ταμείο, βέβαια. Τι σχέση έχει το ένα με το
1: άλλο. Ναι, όχι, γιατί είπε τζάμπα, λέει και...
12: Τζάμπα δεν υπάρχει. Μπορεί ο ιδιοκτήτης να είναι ο ίδιος, αλλά παιδιά, τα ταμεία των ομάδων. Υπάρχει το financial fair play. Υπάρχουν πολλά πράγματα, δεν είναι έτσι. Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ θα πω, δεν ξέρω γιατί. Εγώ θα πω, αν αξιοποιηθεί ο Αντρέ Λουίς. Αν το δεις στην προετοιμασία.
12: Έχεις από πέρυσι με το Μαντρέα.
1: Ναι, γιατί είναι παιδί. Άρα αν γυρίσει ο Ποντέσε, εκείνο ο κανονικός Ποντέσε
12: δεν,
1: που ξέρουμε.
12: Ναι, ο Ποντέσε ξεχάσε ότι δεν θα είναι ο κανονικός ποτέ.
1: Ναι,
12: για μένα.
1: Εντάξει. Όχι, να είναι ο Ποντέσε.
12: Ήταν δύο μήνες, ήταν πάλι, του πάντα τόσο. Ναι.
1: Αν γυρίσει ο Αθανάσης, δεν κοιτάει ο Αθανάσης, ούτε...
12: Δεν το θέλει ο Αθανάσης, σίγουρα.
1: Ναι, θα μπει στον Όφη. Δηλαδή αν αξιοποιούσε αυτοί δύο-τρεις παίκτες Ολυμπιακός και έπαιρνε ένα χαφ. Καλό δηλαδή χαφ. Αριστερά με τον Ορτέγκα και τον... Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είμαστε άσχημοι και τον Μπρούνο. Δεν ξέρω. Δεξιά να αυτός ο παίκτης που λένε ότι είναι καλός.
12: Γιατί θα μείνει, δεν ξέρεις εσύ Βασίλη πώς θα μείνει. Εντάξει, αλλά
1: Χρήστο,
12: βάζοντας,
1: ναι, όχι Βασίλη.
12: Βασίλειο, ναι Χρήστο, ναι ρε
1: εντάξει, να έχουμε καιρό, έχουμε να δούμε... Πάντως διάβασα κάτι για τον Αλαφούζο.
12: Τι διάβασες πάλι με τον κύριο Γιάννη.
1: Όχι με τον κύριο Γιάννη και τέτοια, ότι με τα τηλεοπτικά και τέτοια ανήκεται πολύ και θα έχει πρόβλημα.
12: Τι πρόβλημα να έχει.
1: Δεν ξέρω κάτι.
12: Δηλαδή είναι απρική στα παιδιά του.
1: Δεν ξέρω τώρα.
12: Τότε τι πρόβλημα θα έχουν ρε. Άσε μάμα ακούν τέτοια έχουν πρόβλημα. Τι πρόβλημα να έχουν ρε. Πλάκα μου κάνει ρε.
1: Πώς είχε πρόβλημα με το Five Plays και τέτοια.
12: Άλλο με αυτό. Αυτό δεν έχει.
1: Ο Διονύσης που είναι.
12: Α, δεν λέμε που είναι celebrity. Το έχουμε πει.
1: Από εκεί και στην τηλεόραση ο άνθρωπος, ρε.
12: Τι σχέση έχει τηλεόραση, ρε, με τώρα.
2: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
12: Τους κακομύριδες πανηγυρίζαν και μετά αποκλειστήκανε μέσα σε δύο λεπτά.
1: Τι, λέω...
12: Τον Ταρέμι, εκεί που είναι και από την ομάδα σου, το λυπήθηκες.
1: Λες να κάτσανε στο τρίτο γκολ που λένε...
12: Δεν άμα θες να κάτσεις, δεν κάθεσαι στο τελευταίο λεπτό, ρε φίλε.
1: Μπράβο, ναι,
12: στο τελευταίο λεπτό μπορεί να πάει και στράβο κλωτσά, την πάρω αέρα στην μπάλα και να μείνετε εκεί δύο έξω.
1: Δεν τα πιστεύω αυτά. Και έχασα και ένα καλό, οι άλλοι, άλλο αυτό, δεν ήθελα να βγει πρώτη, ήθελα να παίξει με την Ισπανία ή Πορτογαλία.
12: Ας αυτή πόνεσε πολύ, ναι.
1: Δηλαδή το έτρα...
12: Α, δεν παίζανε, ρε. Δεν παίζανε.
1: Α, δεν θέλανε την πρωτιά. Δεν θέλανε την πρωτιά.
12: Γιατί τώρα με ποιο παίζουνε.
1: Τώρα παίζουνε με το... Εκουαδόρ, νομίζω.
12: Καλά, καλά.
1: Όχι, δεν είναι τώρα. Είναι ότι άμα περάσουνε, προβρίσουνε η Ισπανία.
12: Μετά άμα περάσουνε.
1: Ναι, άμα περάσει τώρα.
12: Έτσι κι αλλιώς είναι κομμένο και ραμμένο αυτός ο Ινφαντίνο, το έχει κομμένο και ραμμένο να πάει χωρίς πρόβλημα. Η Αργεντινή και ο Μέση στο τελικό.
1: Μπράβο,
12: άντε να βρει τη Βραζιλία και σιγά τη Βραζιλία που δεν ξέρω αν θα φτάσει στα ημιτελικά. Μέχρι εκεί αυτό, πάει η βόλτα.
1: Μακάρι, γιατί έχω παίξει Αργεντινή σου λέω από την αρχή στο τελικό με Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία. Δεν μπορεί να είναι άλλη.
12: Αυτός ο Ιβαντίνος σαν κάπου μου φαίνεται.
1: Αλλά και αυτή η Γαλλία όμως δεν παίζεται μπροστά. Είναι...
12: Άμα θέλει, ναι.
1: Είναι, ναι, δηλαδή...
12: Εγώ απορώ τι... Πώς έπαιξε εκείνο το πρώτο ημίγρονο στην πρεμιέρα της. Τι πρώτο ημίγρονο ήταν εκείνο που έκανε. Πώς το έκανε αυτό.
1: Και τώρα που είπαμε για Γαλλία, η Γαλλία το πήρε πριν 8 χρόνια. Δεν το πήρε.
12: Πού το πήρε, στη Μόσχα. Όχι.
1: Όχι, το πήρε...
12: Στη Μόσχα το είχε πάρει η Γαλλία, ρε.
1: Ναι. Στο περασμένο Μουντιάλ το έχασε με μια κλωτσιά που... που το σουτ που πήγαινε μέσα στο τελικό από την Αργεντινή.
12: Έτσι κάνουν τώρα. Ναι. Καλά, αυτό ήταν να το πάρει εκεί ο Μέση να βάλει την κελεμπία.
1: Εντάξει, ήταν να το πάρει, άμα πήγαινε με την μπάλα μέσα, έκανε απόκριση του Μουντιάλα ο ποιος είναι ο προπονητής της...
12: Ο προπονητής, μπήκε μέσα και απέκουσε.
1: Ο Μαρτίνες, πώς λέγεται, ρε.
12: Τέλος πάντων, που να θυμάμαι εγώ πώς λέγεται τώρα.
1: Και τώρα, θα πάει τρίτη φορά στο τελικό.
12: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι εντάξει, είναι και έχει παιχταράδες τώρα. Έχω παίξει και αυτόν τον πρώτο σκόρ, δηλαδή το...
12: Ποιον?
1: Που έβαλε τα 3 γκολ προχθές με την Νορβηγία. Όχι τον Νεπαπέ.
12: Το Ντεμπελέ. Το φοβερό που έχει βάλει ο Ντεμπελέ 3 γκολάρες, ούτε τούτα αφιέρωμα, ούτε τίποτε.
1: Ναι.
12: Και γκολάρες τώρα μιλάμε, έτσι.
1: Όχι, σου λέει ούτε αφιέρωμα, γιατί ήταν με τα δεύτερα η Νορβηγία και...
12: Ναι, ήταν με τα δεύτερα η Νορβηγία, μωρέ.
1: Ναι. Λοιπόν, τα λέμε Κωνστάρα.
12: Έγινε, φίλε.
1: Χάρηκα, άντε θα τα πούμε.
12: Εγώ να δεις πως χάρηκα. Και πάμε στο Βασίλη στα Μέγαρα.
6: Χαίρετε.
12: Καλώς τον μου.
6: Καλή εβδομάδα.
12: Επίσης Βασίλη μου.
6: Λοιπόν, για πάμε τώρα ποδοσφαιρικά. Απάντηση στο Βασίλη από τη Νέα Ιωνία.
12: Πες τα.
6: Λοιπόν, πρέπει να πάρει και ο, νομίζω και ο Λεωνίδας, έτσι δεν είναι, από το Καματερό, από το Μενίδη, από πού είναι.
12: Ναι, για
6: να
12: τι. Πιάσω,
6: καταρχάς ο στοιχηματζής στο στοίχημα.
12: Α.
6: Έτσι. Νομίζω. Το στοίχημα.

0: ή στα Σκόπια να παίξεις μπάλα, θα πήγαινες, δεν θα πήγαινες. Έτσι είναι. Έρχονται στο τέλος Αυγούστου όταν ξεμένουν και λέει τι θα κάνουμε τώρα, να μην μείνω άπρακτος, πάμε εκεί. Αυτό είναι. Και εκτός κι αν υπάρχει ένα καλό σκάουτινγκ και πάρεις ένα πιτσιρικά, παράδειγμα από τη Β' Ιταλίας όπως ήρθε ο Πιρόλα, και του δώσει προοπτική, Champions League και όλα αυτά, να παίξουν και εκεί πέρα δεν ξέρεις αν θα σου βγει ο Πιρόλα και ο κάθε Πιρόλα. Διαφωνείς αυτό, Κώστα?
1: Εγώ λέω ότι τέτοιες μεταγραφές επιβάλλετε να κάνουν οι ομάδες.
0: Και
1: δηλαδή,
0: βεβαίως.
1: 4-5 τέτοιες να πας να σου βγουν δυο παίχτες, έχεις καθαρίσει όχι απόσβεση κλπ.
0: Βεβαίως, συμφωνώ σε αυτό
1: που λες. Ειδικά από χώρες, παιδί μου, που λες είναι ποδοσφαιρικές χώρες, δεν είναι τίποτε, ξέρω, από μινάρια της.
0: Όχι, όχι. Όπως παράδειγμα αυτός ο 21 ετών, ο Ρόκα.
1: Δεν το ξέρω το παιδί, θα το δούμε.
0: Και εγώ το ξέρω, θα τον δούμε, έτσι. Αλλά έχει αυτή την προοπτική. Όπως έχει ο Πιρόλα, όπως ο ΕΣΕ. Έτσι, ο ΕΣΕ ήρθε 21 ετών εδώ στα...
1: Πόσο ήρθε?
0: Ναι, ναι, 21 ετών. Δεν είναι, 24 χρονών είναι. Πόσα, 3 χρόνια έχει. 24,
1: ναι, ξέρω, γιατί έχω πάθει. Μου το βάζει συνέχεια εκεί αυτός ο πρόδρομος στο τραγούδι, με το τραγούδι, ότι φας με τον ΕΣΕ και νομίζω ότι παίζει κάνα 50 χρόνια εδώ.
0: Όχι, πιτσερικάς είναι, λοιπόν ο ΕΣΕ. Όπως και ο Μουζακίτης. Και κακώς δεν επιβάλλαν στον... θα μου πεις, είναι πολύ δύσκολο, αλλά να επιβάλλουν στον Μετιλίμπαρ.
1: Τι?
0: Ένα πιτσερικά, ρε παιδί μου, κάθε χρονιά.
1: Δεν είναι αυτό να το επιβάλλουν. Ωραία, τώρα φέτος με το κύπελο που πρέπει να έχεις πάντα δύο μέσα.
0: Κανονικά εδώ που τα λέμε, αυτό έπρεπε να το κάνει η Super League.
1: Δεν μπορείς, ρε Βασίλη, να βάλεις τέτοιους όρους. Δηλαδή, ξέρεις κάτι, μετά μπλέκεις νομίζω και νομικά, διότι είναι ελεύθερη αγορά, είναι...
0: Ναι,
1: ξέρω, βάλεις σύνορα, τι δεν ξέρω.
0: Ακριβώς. Ναι, είναι δύσκολο. Από εκεί και πέρα τώρα άκουσα, για τον Κάρμο που είπε. Ναι. Τον Κάρμο τον ξέρουμε. Και αυτή τη στιγμή ο Κάρμο, με Πιρόλα και Ρέτσο, έχει ανεβάσει ένα... κατά πολύ το επίπεδο της άμυνας του Ολυμπιακού σε σχέση με πέρσι, που είχες Μπιανκόν παράδειγμα και Καλογερόπουλο, λέω εγώ.
1: Να, το θέμα είναι ότι ο Πιρόλα θα καθίσει να είναι αναπληρωματικός του Πιρόλα και του Ρέτσου.
0: Κοίταξε.
1: Θα το γυρίσει τρεις.
0: Αναπληρωματικοί αυτοί οι τρεις δεν μπορεί να είναι. Ναι. Κάποιος ανακαλύπτει.
1: Απλά έχεις πολλά παιχνίδια και λες ότι τα δίδυμα θα αλλάζουν.
0: Αλλά ακριβώς. Θα ξέρουν ότι θα πάρουν παιχνίδια. Όταν θα παίζει ο ένας παράδειγμα στην Ευρώπη, ο άλλος θα παίξει στο πρωτάθλημα. Οπότε θα έχουν γεμάτες. Θα έχουν αγωνιστικές.
1: Λογικά,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Δεν θα είναι. Πιστεύω ο Ολυμπιακός θα πάρει κι άλλον προς το τέλος Αυγούστου εκεί πέρα, στόπερ. Εάν θα πάει τώρα στην αρχή με αυτούς τους τρεις βασικούς, να το πούμε. Από εκεί και πέρα εγώ θα ήθελα να μείνει και ο Μασούρας. Έτσι. Πιστεύω έκανε το αγροτικό του, έκανε τις διακοπές του.
1: Τι αγροτικό να κάνει, ρε, αγροτικό κάνει στο ξεκίνημα της καριέρας, όχι στο τέλος.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αγροτικό με την έννοια πήγε. Άλλαξε περιβάλλον, ρε παιδί μου, πώς να σου πω. Και να επανέλθει, γιατί είπαμε προηγουμένως, να φέρει πιτσιρικάδες, μου λες, πού να μπουνε. Πρέπει να έχεις και 7, πόσους, 7-8 Ελληνές στη λίστα.
1: Δεν μου αρέσει τώρα, δηλαδή μετά από τόσο καιρό να πάει να φέρεις το Μασούρα, τώρα τι νομίζεις, θα πιάσει ο Μασούρας τώρα για να παίξει κατευθείαν με το που θα μπει μέσα, μουρμούρα θα ακουστεί.
0: Το ξέρω.
1: Τι να κάνεις, να βάλεις ένα πρόβλημα από εκεί που δεν είχες.
0: Το ξέρω θα ακουστεί μουρμούρα, αλλά...
1: Εδώ ακούγεται στην Εθνική όταν παίζει.
0: Το ξέρω.
1: Τότε.
0: Το ξέρω. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει όμως. Έτσι, πρέπει να έχεις... Δεν μπορεί να πας παράδειγμα με 17 ή με 20 παίχτες παράδειγμα στο Champions League.
1: Όχι,
0: πρέπει να έχεις 24, πόσους είναι, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει, θα τα πάρουν υπόψη. Πόσο λένε, Βασίλη, μέχρι να τελειώσει η μεταγραφική περίοδος, όλες οι ομάδες.
0: Είναι δύσκολα όμως.
1: Έχουν επιτελεία εκεί, έχουν τέτοια, κάνουν υπολογισμό. Δύσκολα θα είναι τα πάντα.
0: Είναι δύσκολα, έτσι.
1: Όλα αυτά τα πάντα δύσκολα είναι να τα συμπληρώσει, αλλά.
0: Ακριβώς. Πιστεύω πάντως ότι ο Ολυμπιακός θα είναι καλύτερος από πέρσι και πιστεύω ότι και ο Μετιλίμπαρ κάπου θα έχει αλλάξει κάπως, δηλαδή κάποια πράγματα θα τα έχει κάπως
1: σε
0: διαφορετικά.
1: Σε αυτό εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος. Δεν ξέρω αν μπορούν οι άνθρωποι σε αυτή την ηλικία, το λέω και από τον εαυτό μου δηλαδή, αν μπορούν οι άνθρωποι να αλλάξουν απόψεις, στυλ, νοοτροπία και λοιπά. Νομίζω ότι δεν θα είναι πολύ διαφορετικός ο Μετιλίμπαρ. Δηλαδή και αυτό που έκανε, που είπε ναι να κάνουμε 8-10 μεταγραφές και να αλλάξουμε την ομάδα, μέσα στο κεφάλι του, στα μάτια του, πρέπει να είναι τρομακτική παραγώγηση.
0: Πάντως, εγώ θα σου πω όμως το εξής πάνω σε αυτό, γιατί και εσύ και εγώ και ο Μετιλίμπαρ, εντάξει, εγώ είμαι ο μικρότερος,

0: αλλά έχουμε την ίδια πάνω κάτω ηλικία. Τα λάθη μας όμως, τα βλέπουμε τώρα πολύ καλύτερα.
1: Τα λάθη τα βλέπεις, την νοοτροπία δεν ξέρω αν μπορείς να αλλάξεις. Τη συνήθεια ζωής.
0: Ζοριζόμαστε βέβαια, ναι, σε αυτό που λες. Ότι ναι, λέμε κάναμε λάθος, να τα αλλάξουμε. Ζοριζόμαστε, αλλά το αλλάζουμε.
1: Μπορεί να αλλάξουμε τώρα τρόπο ζωής ή να αλλάξουμε οτιδήποτε. Εντάξει, δεν.
0: Όχι τρόπο
1: ζωής. Μπορεί να αναγκάσει η ζωή. Μακριά από εδώ. Να πεις ότι καπνίζεις, φίλε, σου ρίξει μια κατραπατιά και σου πει όλα κάπνισε τώρα, μα είσαι μάγκας.
0: Όχι, πέρα δεν το κόβω.
1: Αυτό σου λέω, ναι.
0: Δεν κόβεται αυτό το ρημάτι. Άστα. Έχω κόψει χίλια δύο πράγματα. Αυτό δεν κόβεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: έγινε Βασίλη.
0: Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε. Ακούγομαι.
1: Ναι, ακούγεις ακόμα. Ναι.
0: Αυτά είχαμε να πούμε. Έγινε, τώρα τα ιστορικά και αυτά τώρα κομμένα.
1: Ναι, από εδώ και πέρα. Θα έρθει ο άλλος λογοκρισία. Θα έρθει η λογοκρισία μας να κόβει. Θα λέει, δεν κάνει. Θα πει τα καλαματιανά του εκεί τα τέτοια. Πάει, τελειώσαμε.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό ό,τι προλάβουμε.
1: Ό,τι προλάβουμε και αύριο, παιδιά.
0: Βάλε δελφίνο κόριτσο να τα ακούσω.
1: Δελφίνο κόριτσο, πού το θυμήθηκες αυτό, ρε.
0: Γίνος κόκκοτος, βιολάρης, βάλτο.
1: Λοιπόν, πάμε στον Αλέξανδρο, στον δρόμο. Έλα, Αλέξανδρε.
2: Κύριε Κωστά μου.
1: Καλώς το να.
2: Τι μου κάνεις, πώς είσαι.
1: Καλά.
2: Καλά, καλά.
1: Α, καλά, καλά, καλά, εντάξει.
2: Καλά, θέλω κάποια στιγμή να τα πούμε. Μπάσιδες.
1: Όποτε θες, φίλε, το καλύψουμε.
2: Θα διαφωνήσω μαζί στο κομμάτι του Μουντιάλ. Ξεκινάω από εκεί.
1: Πάμε, ναι.
2: Έχω καταφέρει, τώρα εμένα ξέρεις πως είναι η δουλειά,
1: ναι.
2: Έχω προσαρμόσει λίγο τις ώρες για να βλέπω όσο πολύ περισσότερα παιχνίδια μπορώ. Λοιπόν, έχω δει περίπου γύρω στο 70-75% των παιχνιδιών και έχω βρει και ένα κανάλι στο YouTube που δείχνει εκτεταμένα στιγμιότυπα, δηλαδή κάνα δεκάλεπτο περίπου.
1: Ναι. Ναι, το ξέρω, λοιπόν, το ξέρω. Πολλοί βλέπουν αυτό το δεκάλεπτο τα πρωινά σου όταν ξυπνάνε.
2: Δεν θεωρώ ότι έχουμε δει καλό ποδόσφαιρο.
1: Δεν νομίζω ότι δεν έχουμε δει. Έχουμε δει και ωραία ματσάκια πάντως.
2: Έχουμε δει κάποια καλά παιχνίδια. Δεν θεωρώ όμως ότι σε γενικές γραμμές αφενός δεν έχουμε δει κάτι καινούργιο, έτσι.
1: Αλλά δηλαδή, σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ πιστεύω ότι και τα παιχνίδια πολύ μοιάζουν μεταξύ τους στον τρόπο που παίζουν οι ομάδες.
2: Έτσι, και σε αυτό θα συμφωνήσω απόλυτα και σε λίγο δηλαδή.
1: Δηλαδή δεν έχω δει εγώ διαφορές που βλέπαμε παλιά από ευρωπαϊκή σε λατινοαμερικάνικη ομάδα, από λατινοαμερικάνικη σε αφρικανική.
2: Γιατί οι Αφρικάνοι έχουν εξευρωπαϊστεί.
1: Ναι, ακριβώς, ναι. Βλέπεις Αφρικάνους και αλλάζουν 7 φορές την μπάλα στην άμυνα να κάνουν τον build-up, πώς το λέτε αυτό.
2: Ναι. Έχουμε δει, όπως είπες, μερικά πολύ καλά παιχνίδια. Αναρωτιέμαι να σου πω την αμαρτία μου, από αυτές τις ομάδες που έχουν κάνει εμένα εντύπωση και θα σου πω για την αμαρτία μου, έχω παίξει και 10 ευρώ να πάει τελικό, 10 ευρώ ημιτελικά και 10 ευρώ προημιτελικά το Μαρόκο.
1: Το Μαρόκο, ναι.
2: Ναι.
1: Κοίταξε το Μαρόκο, αν περάσει την Ολλανδία, μετά που πέφτει νομίζω η Γερμανία, δεν είμαι σίγουρος. Τέλος πάντων, το δούμε. Έχει δύσκολο μάτς το βράδυ, 4 ώρα από το Μαρόκο.
2: Σήμερα θα δείξει
1: σήμερα θα δείξει, ναι.
2: Φορά, ο Σάκος. Πώς το λένε, θεωρώ ότι η Σουηδία, αν είχε δύο καλούς παίκτες στο κέντρο,
1: έχει φοβερή
2: καλούς
1: επίθεση.
2: Παίκτες όμως, δηλαδή ένα, ναι, μπροστά, Κυριακός θα μπροστά είναι.
1: Μπροστά είναι και οι δύο αυτοί, φίλε, είναι.
2: Και ο Ίζακ και ο Γιώκερες και ο άλλος ο Αγέμι, Αντέμι, πώς
1: ναι,
2: λέγεται
1: αυτό. Ναι, ο Τσιρικάς, ναι, που εμφανίστηκε τώρα.
2: Ρε φίλε, και δεν έχουν δυο καλούς παίκτες στο κέντρο.
1: Δεν έχουν, όχι, στο κέντρο είναι.
2: Άρα πιστεύω ότι από αυτή την ομάδα θα βλέπαμε όχι μπαλάρα. Επαναλαμβάνω, είναι προσωπικές οι άποψεις.
1: Όχι, και εγώ συμφωνώ στο που λες, ότι αυτοί οι τρεις που είναι μπροστά η Σουηδία αδικούνται από τα χαφ που έχουν πίσω τους, αδικούνται.
2: Ένα πράγμα το οποίο με εκνευρίζει, νομίζω ότι θα ήταν η σωστότερη λέξη, είναι ότι βλέπω τις μεγάλες ομάδες οι οποίες έχουν αφενός το ταλέντο, Γαλλία για παράδειγμα, Αργεντινή, ξέρω εγώ, την Πορτογαλία, αν εξαιρέσεις τον πολύ αγαπημένο μου Βιτίνια, εγώ δεν τους πολύ συμπαθώ και λάθος Πορτογάλους, όλοι παίζουν εργάμοντο για να κάνει ένας παίκτης γκολ. Η Γαλλία όλοι να τροφοδοτήσουν τον Εμπαπέ.
1: Ναι, αλλά προχθές είδες η Γαλλία. Πετάξει ο άλλος, πέταξε 3 γκολάρες. Τώρα βρες το να.
2: Ναι, οκ, okay, εντάξει, για τον Τεμπελέ λες τώρα,
1: ναι,
2: έτσι.
1: Ρε,
2: α, εντάξει, εγώ αυτό το παίκτη μου αρέσει πάρα πολύ. Αξίζει ότι αν τον χρησιμοποιούσαν και center for όπως είναι center for, δεν τον έβγαζε τόσο πολύ στα πλάγια.
1: Ούτε η Μπαρτσελόνα νομίζω τον βάζει center for.
2: Αυτό είναι καθόλου το λέω. Και η Μπαρτσελόνα στα πλάγια τον έχει.
1: Αυτό σου λέω.
2: Λοιπόν, η Αργεντινή εντάξει παίζει για το Μέση. Η Πορτογαλία για τον Κριστιανό.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Νομίζω ότι ο λόγος που γίνεται αυτό είναι ότι έχουν βγει σε πολύ καλό φεγγάρι όλα τα φορ που έχουν οι μεγάλες ομάδες. Δηλαδή και ο Χάρη Κέιν πάει καλά, και ο, πώς το λένε, και ο Εμπαπέ πάει καλά, και ο Χάλαντ πάει καλά.
2: Κύριε Κώστα, δηλαδή, ο Χάρη Κέιν πήγε καλά μόνο στον πρώτο παιχνίδι.
1: Εντάξει.
2: Μετά
1: δεν ζωρίσκει για ιδιαίτερα, εντάξει.
2: Αυτή η ομάδα λες και έχει κατάρα ρε φίλε.
1: Τι όχι λες και έχει, την έχει σίγουρα, δεν γίνεται να την έχει.
2: Εντάξει, μιλάμε τώρα με τόσο, όχι εντάξει, όχι και τρομερά σαν ταλέντα, αλλά ρε παιδί μου, με τέτοια υποδομή έχεις το καλύτερο πρωτάθλημα στον πλανήτη, ξέρω εγώ το ένα
1: πράγμα. Ναι, έχει κάτι τέτοια όμως μέσα που είναι λίγο γατάκια για μένα. Τέλος πάντων.
2: Λοιπόν,
1: πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις.
2: Για να κλείσω το κομμάτι, ναι. Ήθελα να σου πω δύο κουβέντες για τον Ολυμπιακό, αν με επιτρέπεις.
1: Κάτσε να τελειώσουν οι διαφημίσεις και τα λες.
2: Ωραία, έγινε. Θα
1: το περιμένω. Όχι, περίμενε.

0: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση?
1: Φυσικά, στο 91.
0: Στα παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
0: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες ακροαματικότητας, πες το δυνατά. Στο 91, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
5: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
6: Φίλες και φίλοι.
7: Μα είμαστε δύο.
6: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
2: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
9: Άρα συμφωνούμε για full time.
8: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
11: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έλα Αλέξανδρης εδώ.
1: Έλα, ναι.
0: Για πες για τον ίδιο.
1: Απλά, 30 δευτερόλεπτα να σου πω κάτι ακόμη για το παγκόσμιο κύπελλο. Τη γνώμη σου για το... για αυτή την αηθεία, με συγχωρείς, το cooling break, την άκουσα ούτως ή άλλως. Απλά ήθελα να σου πω κάτι, δεν ξέρω αν έχει πέσει την αντίληψή σου.
0: Λοιπόν,
1: σε πάρα πολλά site αναφέρεται, δεν ξέρω, επαναλαμβάνω, με ενδιαφέρει αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις αντιληφθεί, ότι η Opta, η οποία είναι η επίσημη εταιρεία στατιστικής του παγκοσμίου κυπέλλου, κάνει εσκεμμένα λάθη στα στατιστικά του Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Προς όφελος στοιχηματικών
0: εταιριών. Στα corner, σε αυτά και τέτοιες κάρτες και τέτοια.
1: Σε κάρτες, σε τελικές προσπάθειες παικτών και τα λοιπά. Και αυτό
0: σε τελικές, ναι, σε τελικές γίνεται ψηλοαπάτη. Δηλαδή είναι τελείως έτσι θελικό ότι θεωρείται τελική προσπάθεια.
1: Εδώ στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν έχει πολύ υποθεί, αλλά στο εξωτερικό έχει γίνει, ειδικά στην Αγγλία, έχει γίνει πολύ μεγάλο ψουσουρό.
0: Κοίτα, με αυτόν τον Ινφαντίνο όλα είναι πιθανά. Αυτός πρέπει να πουλάει και το, πώς να το πω, και το παπούτσι φοράει.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, και τελευταίος αναφορά την ομάδα τη δικιά μου, εγώ θα πω το εξής. Δικαιώθηκα στο κομμάτι του ότι δικαιώθηκα κατά την ταπεινή μου άποψη πάντα, στο κομμάτι ότι οι Έλληνες, οι μικροί που έπεσαν στον Ολυμπιακό, έπεσαν ξεκάθαρα μόνο και μόνο λόγω του Σιναϊδόπουλου, συγγνώμη, είναι ολοφάνερο αυτό. Ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει Έλληνες. Αν ήθελε Έλληνες, για μένα το περσινό καλύτερο αριστερό μπακ του πρωταθλήματος,
0: τον Αθανασίου,
1: ο Αθανασίου θα τον έπαιρνε, όπως θα έφερνα πίσω και τον Κοστούλα.
0: Ο Κοστούλα θέλει να γυρίσει πίσω, είσαι σίγουρος? Α, τον Κοστούλα λες, το σεντρεμπάκ, τον αδερφό του, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν...
0: Πάντως ο Μουζακίτης, που ήταν το επόμενο project, πέρυσι είχε πτωτική πορεία.
1: Κοιτάξτε να δεις.
0: Μπορεί φέτος ήταν διαφορετικός, να ξεκουράστηκε ένα χρόνο.
1: Για τον Μουζακίτη δεν θέλω να μιλήσω, να σου πω γιατί. Γιατί ξέρω ότι το παιδάκι ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα πέρασε πολύ μεγάλα προβλήματα.
0: Ναι.
1: Και κάθε άνθρωπος αντιδράει διαφορετικά.
0: Προφανώς, ναι, δεν το συζητάμε, γιατί μόνο τώρα.
1: Οπότε δεν θέλω να κρίνω το παιδάκι.
0: Όπως για παράδειγμα, να σου πω κάτι. Τον Ταρέμι που είδε στο Μουντιάλ, δεν τον ήθελε στον Ολυμπιακό? Έκανε σχέση με αυτό που βλέπατε πέρυσι?
1: Βέβαια, κύριε Κωστά. Βέβαια.
0: Μιλάμε, το παιδί έχει κάνει παπάδες.
1: Από την άλλη, οι μεταγραφές, κατά την άποψή μου πάντα, είναι ό,τι ακριβώς περίμενα. Δεν περίμενα να λέω τίποτα καλύτερα, να σου την αμαρτία μου. Και θεωρώ, και εγώ θα βγω και θα ζητήσω συγγνώμη, γιατί εγώ δεν τα λέω στον αέρα, θεωρώ ότι φέτος δεν θα έχουμε ούτε παρέλαση, να ξέρεις.
0: Για το Μεντιλίμπα.
1: Ούτε παρέλαση.
0: Εντάξει, ο Μεντιλίμπαρ αυτή τη στιγμή έχει πάρει ο ίδιος ένα μεγάλο στοίχημα. Και είπε ότι θα αλλάξω πέντε πράγματα.
1: Κύριε Κωστά, είπε τη μαγικότερη κουβέντα προηγουμένως. Γέρικο Σαμάρι, αλλάζει περπατητά.
0: Όχι, δεν αλλάζει εύκολα.
1: Και δει, άμα είναι Βάσκος, έχετε μιλήσει ποτέ με Βάσκο?
0: Ξέρω τι εστί, έχω διαβάσει αρκετά και έχω γνωρίσει και Βάσκους.
1: Μπράβο. Λοιπόν, μιλάμε τώρα να του λες ότι είναι μπλε, να βλέπει όλος ο κόσμος ότι είναι μπλε και να σου λέει όχι, είναι πράσινο.
0: Εγώ θυμάμαι το Σαριέγγι, που τον είχαν φάει και του λέγανε ρε μη παίζεις ψηλά στο κέντρο. Δεν υπήρχε περίπτωση, σε κάθε βολέ τερματοφύλακα ο πρώτος στο κέντρο ήταν ο Σαριέγγι που έβγαινε. Έτσι, έτσι σου λέει, έτσι παίζω ρε φίλε, άσε με τώρα, μη, τι να θες να αλλάξω τώρα εγώ. Τέλος πάντων.
1: Πάσε το σε
0: εγώ, έγινε, πάει, εσύ, Αλέξανδρε.
1: Εύχομαι να είναι όλα καλά, γιατί άκουσα κάτι προχθές και δεν μου άρεσε. Εύχομαι να είναι όλα καλά και στην οικογένεια εννοώ και τα λοιπά.
0: Εντάξει.
1: Και ξέρεις ότι
0: ακούσαν,
1: είμαστε
0: ακούσαν
1: πάντα ό,τι χρειαστείς.
0: Όσοι τα ακούσαν, τα ακούσαν.
1: Και δεν το λέω τώρα για τον αέρα.
0: Ναι, βρε, εντάξει.
1: Πάρα πολύ καλά, στο έχω πει και κάτι βίαν.
0: Ναι ρε φίλε, εντάξει.
1: Έλα, χαιρετώ.
0: Να σε καλά, Αλεξανδρέ. Για πάμε στο φίλο μας τον Θοδωρή, στη μαρτυρική Κόρινθο.
2: Τι κάνουμε, Κώστα?
0: Εσύ πες μου, ρε φίλε.
2: Ρε φίλε, άκου να σου πω. Θα τρελαθώ με αυτά τα... Αλήθεια,
0: τι, σου
2: λέω. Θα τρελαθώ, δηλαδή. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να πει την άποψη.
0: Ναι, ρε φίλε.
2: Αλλά, εντάξει, λέει τώρα, ας πούμε, πρώτα να μιλήσω για τα Βασίλια τα Μέγαρα. Ρε Βασίλη, τι να κάνει το... πώς το λέει ο... πώς το λέμε, μωρέ, ο Μασούρας να κάνει το αγροτικό του. Όπως το πες και εσύ εδώ στην Εθνική παίζει ο Μασούρας και...
0: Μα όχι, ακούει. Δεν είναι αγροτικό, αγροτικό συνήθως, λες ένα, ένα πιτσιρικά που το στέλνει σε ένα χρόνο κάπου
2: λοιπόν,
0: να ψηθεί και λοιπά. Μασούρας τι ψήσιμο να κάνει τώρα.
2: Ξέρω να λέω ότι άμα έχει κάκαλα, βλέπετε ο Ρωσίδης που ήρθε από την Ξάνη και μπήκε και έγινε βασικός. Βλέπε άλλους παίκτες που έχουν ερδεί, είτε στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ, ξέρω εγώ, και παίρνε φίλε τη βανέλα και έγινε ότι...
0: Το Μασούρας όταν ήρθε σε εσάς, δεν ήρθε για βασικός, πέρα, αλλά την πήρε με, το, με την αξία τη φανέλα.
2: Δεν κολλάω για το Μασούρα. Γενικά κολλάω για όλους τους παίκτες.
0: Ναι.
2: Και ένα πράγμα. Είτε θέλετε να το καταλάβετε φίλοι μου ακροατές, συνακροατές, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής δεν δουλεύει. Είναι τεμπέλης. Έχουνε, όταν ξεκίνησε ο Κυσανικούλης, λέγανε ο Μέση.
0: Ω, καλά, πού το θυμίζεις
2: το Μέση. Το έκρεπε την μπάλα.
0: Καλά, κοίταξε, η Ελλάδα είχε περισσότερους Μέση από ό,τι η Αργεντινή. Ήταν μια δεκαετία που είχαμε βγάλει 8 Μέση.
2: Βλέπω το φίλο μου, τον Μουζακίτη, ξεκινάει, του δίνει όλα τα εχέγγια με τη Λίπα. Και δεν έχει ρε φίλε ένα άνεκτερε.
0: Σε αυτό κρατάω μια επιφύλαξη με αυτό που είπε πριν ο τέτοιος. Αν μπορεί το παιδί κάτι να έχει κάτι...
2: Ας το πάρω έτσι. Να το απαντήσω και αυτού του φίλου. Γιατί όταν λέμε κάτι πρέπει να το τεκμηριώνουμε. Αποδείχθηκε ότι έπαιζαν οι παίκτες με το Σιλαϊδόπουλο. Αυτοί που πήγαν εκεί στη Ρίο Άβε τι κάνανε ρε φίλε. Για να μας ξαναπαντήσει τι κάνανε αυτοί οι Έλληνες που ήταν εκεί. Έγιναν περιζήτητοι, του ζητάει όλη η Ευρώπη.
0: Ο ένας τραυματίστηκε ρε φίλε.
2: Ρε Κωστή.
0: Αλήθεια, πόσοι πήγανε, πόσοι πήγανε.
2: Εσείς δηλαδή από αυτούς που ήρθαν στη Ρίο Άβε είστε φταστημένος. Έτσι ποδοσφαιρικά που τους έβλεπε. Λες ότι αυτός, ρε φίλε, εσύ υποσύρθησες ένα παίχτη που μου άρεσε και εμένα. Και τελικά αποδείχθηκε ότι τελικά δεν ήταν τόσο ταλέντο όσο το λέγαμε όλοι. Μιλάμε για τον Αλεξανδρόπουλο.
0: Ναι.
2: Θυμάσαι εσύ,
0: εγώ νομίζω ότι επιμένω για τον Αλεξανδρόπουλο, τον φάγανε κακές αναστροφές όταν ήρθε εκεί.
2: Το μυαλό του.
0: Το μυαλό του.
2: Α, μπράβο. Αυτό που σου είπα εγώ προηγουμένως,
0: δηλαδή,
2: ότι ο Έλληνας ποδοσφαιριστής
0: πήγε και κόλλησε, δεν το λέω σαν κακό, μπορεί τα παιδιά να κάναν καλή παρέα, πήγε και κόλλησε με τον Πασχαλάκη και αυτόματα η ψυχολογία του έγινε του αναπληρωματικού. Δεν ήταν του ανθρώπου που θα μάσαγε σίδερα για να γίνει βασικός.
2: Εγώ φίλε Κωστή μου...
0: Και χάθηκε μετά, δεν το πάλεψε. Παρατήθηκε.
2: Θα σου πω, για μένα ο Έλληνας ποδοσφαιριστής, άμα αξίζει να παίξει, θα φανεί φίλε. Ο Παυλίδης, παραδείγματος χάρη, που εδώ πέρα δεν θα έπαιζε σε καμία ελληνική ομάδα.
0: Σε καμία δεν θα έπαιζε.
2: Εδώ πέρα δούλεψε, έκανε, πήγε σε πρωταθλήματα που τον ωφελήσανε και είδες ο Παυλίδης τι έγινε. Το ίδιο και ο Κούντας έπαιρνε κάποια χρήματα τρελά στην Αμερική. Στην Αμερική
0: και ο Γιακουμάκης.
2: Το ίδιο το λέω ο Γιακουμάκης. Είναι καμιά φορά και η συγκυρία ρε παιδί μου.
0: Που προφανώς ρε φίλε, ναι.
2: Και ένα άλλο κόστος που τελειώνω για το παγκόσμιο κύπελλο. Άκου να δεις κόστος. Μέχρι το 81, παραδείγματος χάρη 85, αν το πάμε έτσι ημερομηνιακά, αν εξαιρέσεις τους Ιταλούς αμυντικούς, Γκάμπρινι, Σιρέα, όλους αυτούς ρε φίλε, τους παιχταράδες που είχε η Εθνική Ιταλία.
0: Ναι.
2: Αν κάτσεις να κάνεις μια αναζήτηση και να πούμε ρε φίλε ποιον είχε η Γερμανία, ποιον είχε η Γαλλία, θα θυμόμαστε μόνο από μέσους και επιθετικούς. Οι παίχτες τότε, γι' αυτό και οι Ιταλοί τους θαύμαζες, γιατί παίζανε ένα ποδόσφαιρο με τη θαρκία, οι άλλοι ήταν φίλε στα 3 μέτρα τον αντίπαλο. Μπες να δεις παιχνίδια. Στα 3 μέτρα τον αντίπαλο. Οι σημερινοί λοιπόν αμυντικοί είναι πιο αθλητικοί φίλε και από τους επιθετικούς.
0: Ναι.
2: Τι θες, την ταχύτητα, τη δύναμη, τα μάρια ρε φίλε. Βλέπεις εκεί πέρα κάτι τα μάρια. Δηλαδή και για τον επιθετικό έχει γίνει πολύ πιο δύσκολη δουλειά. Θέλω να πω με αυτό ότι έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να... Εγώ είμαι λάτρης και διασώτης της τρίπλας. Δυστυχώς φίλε δεν ξέρω. Επειδή η τακτική των προπονητών, επειδή η αμυντική συμπεριφορά και τα συστήματα, τρίπλα σπάνια βλέπεις το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω να συμφωνήσεις Κωστή μου.
0: Σπάνια και εγώ σου λέω, το φαίνεται και από γενικά στα παιχνίδια του Μουντιάλ, δεν πάνε πολύ ψηλά ο αριθμός των κόρνερ. Γιατί ναι, κανένα εξτρέμ, ναι. Κανένας επιθετικός δεν πάει από τη γραμμή.
3: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
4: Η ώρα είναι 6.
3: Στη Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε. 2.11.10.80.8.80 τηλεφωνάκι επικοινωνία. Περνώντα διαφημιστικό περιβάλλον, έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μα όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη δημιουργώντα το Nova More. Μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντα υπηρεσίε που κάνουν τη ζωή μα καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό επίσεων σταθερή και κινητή 24 διάρκεια. Η τιμή του 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited και 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr και 5 GB, χαμός γίνεται. Μάλιστα, φοβερά πράγματα. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική. Να σε κοιτάξετε τώρα, επειδή θα πλησιάσω βέβαια, λες την, πώς το πω, την Τετάρτη, θα το γυρίσω λίγο σε πιο έτσι ψιλοκοινής αποδοχής, να το βάλω λίγο μαλακά, μην μου έρθει ξαφνικά και πάθουμε όλοι σόκα, ας πούμε, και τα λοιπά. Οπότε πάμε σιγά σιγά, προσπαθώ να βάλω τραγουδάκια, κάνω το επόμενο σιγά με το δεξί βερβέλες, αλλά αυτό θα έλεγε ναι, ωραίο τραγούδι, οπότε πάμε.

Επιστρέφοντας ξανά και σε διαφημιστικό περιβάλλον, να πούμε ότι θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι. Το Residency Casino Montparnasse σου δίνει την λύση. Με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα, ζεις την βραδινή σου έξοδο, αλλιώς χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Residency Casino Montparnasse, εκεί που η εμπειρία ξεκινά μόλις σε 20 λεπτά το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα στο 211-10-80-880. Περιμένω με τους επόμενους που θα βγουν να μοιραστούν σκέψεις, αναζητήσεις, γνώμες και αντιρρήσεις μαζί μας. Προς το παρόν να πάμε σε μερικούς φίλους που έχουν επικοινωνήσει με το radio@parapolitica.gr, δηλαδή με τα mail που στέλνουν. Πάλι στον κάρμο καταλήγουν, γιατί να μην τόσο το πρέπει στον πλανήτη. Ναι. Τα δούμε ρε παιδιά τώρα. Τι να σας πω εγώ. Θα έρθει η υπομονή, θα έρθει ο Διονύσης από Δετάρτη. Θα πει όπου Δετάρτη πάρω το φραπέ. Φραπέ, πού το θυμήθηκα ρε, φραπέ ρε φίλε, φραπέ με παγωτό ρε παιδιά. Πω, τι ήταν αυτή η απόλαυση μόλις είχαμε ανακαλύψει. Ο Πανέκος έχει κερδίσει εντυπώσεις, λέει ο Σωτήρης. Κάλυψε το τέρμα με τον καλύτερο τρόπο. Έφερε στο περιηγέτη που είχε χρόνια να δει. Έφερε σε τρεφόρ που ήταν πρώτο σκόρερ στην Ελβετία. Στον πιο εξελιγμένο Έλληνα παίκτη αυτή τη στιγμή, τον Τζάπρα. Ναι, μωρέ, κάθε καλοκαίρι ο Πανέκος εντυπώσεις πάει καλά, μετά τι χαλάμε. Προφανώς αυτές τις μεταγραφές που λες είναι όλες καλές. Χρήστο, έχει σίγουρη οικονόμα από την Πετρούπολη. Ένας φίλος λέει ότι αν δεν παίξει τύχημα ένα μήνα σου δίνει ένα χιλιάρικο. Να σου πω κάτι. Τι το κάνεις. Αδερφέ, κι εγώ άμα θες να μου το δώσεις εμένα, το σου πω κι εγώ. Άσε αδερφέ, αν πιάσουμε λέξη το τι ακούγεται, άστο να πούμε. Άστο να πούμε. Άστο με το στήλο και τη σημαίνη. Η Γερμανία, ναι. Η ομαδάρα του 14 πήρε το παγκόσμιο. Ήταν εκπληκτική ομάδα, πραγματικά. Ήταν μια ομάδα που έλειπε. Καταρχήν όλοι ξέραν μπάλα, όλοι κάναν τρίπλες. Ήταν δηλαδή, ήταν γερμανική κλασική ομάδα. Ναι, ρε φίλε, έχεις δίκιο. Θα το βάλω. Πού το θυμήθηκε. Μπράβο. Από τα αγαπημένα μου είναι αυτά, φίλε, από τη Ραφίνα. Θα το βάλω. Αλλά πριν το βάλω, κάτσε να πάρουμε και άλλη μια ανάσουλα και αν το ψάξω το βρω, όχι τίποτα άλλο. Πάει, για πάμε. Και προσφορά.

0: αυτό ή πιο πολύ μπορεί να το ξέρετε, έγινε πιο γνωστό μετά που το είπε και η Πρωτοψάλτη. Η Τσιρίκα τότε είχε βγάλει αυτό, ήταν σε μουσική του Ανδριόπουλου, στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Μετά το έβγαλε και η Πρωτοψάλτη. Ήταν σε αυτά που λέγαμε εμείς, τα λέγαμε τότε τα Πασοκοτράγουδα. Ήταν ο Ανδριόπουλος εκείνος ο δίσκος που είχε βγάλει Πρωτοψάλτη. Με αυτό και με το Θα σε ξαναβρω τις Μπαξέδες 3 του Σεπτέμβρη να περνάς και τέτοια. Όταν ωραία τραγούδια όμως. Θα μου πεις γιατί όμως ρε φίλε, σε πείραξε, το λέγαμε Πασοκοτράγουδα. Όχι, εντάξει, ναι, λέω, απλώς λέγαμε τότε εμείς έτσι. Λοιπόν, ο Ανδριόπουλος είχε κάνει ένα μπραφ τότε. Είχε βγάλει και τα τραγούδια με την Μπέλου, αυτά τα λαϊκά προάστια. Λοιπόν. Αν υπάρχει κάποιος φίλος, έχει καλό συνδεμή. Θα πάω στο φίλο εκεί, τη Ραφίνα από τη Λούτσα, να του κάνω το χατήρι, γιατί βρήκα την τραγουδάρα που ζήτησε. Κρατάω και για αύριο το τραγούδι που μου ζήτησε η κυρία Αναστασία. Όλα θα τα κάνουμε. Ό,τι προλάβουμε, μην νομίζετε. Λοιπόν, ναι, δεν είσαι λίγο αυστηρός. Όχι, δεν είμαι αυστηρός, δε φίλε. Τι αυστηρός είμαι, δηλαδή, ποια ήταν η αυστηρότητα που είπα. Με ποιο πράγμα είμαι αυστηρός. Με το Μουντιάλ, με αυτά που γίνονται, με τις μεταδόσεις. Δεν έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο αυτό, αλλά με το πώς χρησιμοποιεί το ποδόσφαιρο. Όταν μπαίνει ο παράγοντας κέρδος σε όλα, να ξέρετε ότι αλλοιώνεται οτιδήποτε ακουμπάει αυτό που λένε κέρδος. Εδώ έχει αλλοιώσει την ιστορία της ανθρωπότητας. Έχει αλλοιώσει τη φύση του ανθρώπου. Έχει αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου γένους. Το ποδόσφαιρο θα γλίτωνε. Δηλαδή, τι ακριβώς δεν βλέπετε. Δεν βλέπετε μετριότητες τραβηγμένες από τα μαλλιά παγκόσμια. Δεν βλέπετε. Παίκτες που ακούμε τη χρηματιστηριακή τους αξία 40, 50, 80, 100 εκατομμύρια και έχουν την μπάλα και έναν αντίπαλο μπροστά και γυρνάνε πίσω 50 μέτρα την μπάλα στα χάφη, στο στόπερ. Δηλαδή άμα χαίρο πολύ, άμα κάνει κανένα τρίπλο, πόσο θα άξιζε αυτός, 200 εκατομμύρια. Δηλαδή τι τα παίρνουν τα εκατομμύρια. Για να μου γυρνάνε την μπάλα πίσω από όπου βρίσκουν αντίπαλο μπροστά τους. Μα αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δεν είναι όποτε βρίσκεις αντίπαλο να γυρνάς πίσω. Είναι ότι έχω παικταρά που θα τον περάσει τον αντίπαλο. Θα δημιουργήσει κατάσταση. Και είμαι αυστηρός τώρα εγώ με αυτόν τον τύπο. Δεν είμαι αυστηρός, όχι. Για τη διοργάνωση είμαι και παρά είμαι, ναι. Και καλά κάνω και είμαι, γιατί πραγματικά. Αλλά μου κάνει εντύπωση ρε παιδιά, πραγματικά τώρα. Μια ματιά που ρίχνω σε ξένα site, σε ξένα μέσα ενημέρωσης. Δεν υπάρχει site ή μέσο ενημέρωσης που να μην έχει παίξει τις δηλώσεις του Ταρέμι, τις δηλώσεις των Ιρανών. Οι δημοσιογράφοι μεταδίνουν, σχολιάζουν το θέμα κλπ. Κλπ. Και δεν είναι τέτοια καλά, ας πούμε, τίποτε φοβερή και τρομερή εχθροί του Τραμπ ή τίποτε, ξέρω εγώ, εκπρόσωποι των BRICS και τέτοια. Απλά είναι νορμάλ άνθρωποι που τους κάνει εντύπωση αυτή η συμπεριφορά. Δείτε στην Ελλάδα κιχ. Όταν λέμε κιχ, κιχ. Πολύ αραιά και ορισμένα μόνο site, εγώ βρήκα στο βήμα.gr αυτό το... Πώς το απόσπασμα με τις δηλώσεις του Ταρέμι. Τι άλλη τσιμουδιά να πούμε. Τέλος πάντων, θα το προλάβουμε το τραγουδάκι. Να μην το κάψουμε το, όχι, σιγά μην κάψουμε το σερ. Λοιπόν, πότε πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Μισό λεπτό πριν πάμε, καθίστε ρε, ρε που πάμε ρε. Ρε που πάμε ρε. Ρε βερβελέ. Άντε να πιούμε κανένα καφέ, εσύ, έχω μια εβδομάδα χωρίς καφέ. Παίρνοντας διαφημιστικό περιβάλλον, να πούμε ότι το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού της Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο. Για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις, ενημερωθείτε για τα δρομολόγια και τις προσφορές και κάνετε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com ή στο 210-89-19-800 στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries ή σταθερά στο ταξίδι. Πάμε στο διαλυματάκι και γυρίζουμε. 2-11-10-80-8-80.
1: Η ώρα είναι 6 και 4.
2: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
3: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δεν στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Βελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
8: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα, εδώ, δεξιά.
9: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
10: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
13: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
15: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
14: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Το ξέρω, είσαι εδώ, θα περιμένετε, όμως δεν είναι κακό. Το τραγουδάκι είναι ό,τι πρέπει. Την παραγγελιά του φίλου εκεί από την Ραφίνα, από τη Λούτσα.

0: Για την ταβέρνα που είναι ο Πίνιος, δεν ξέρω, δεν έχω χρόνια, όχι χρόνια, έχω 2-3 χρόνια να πάω, αλλά δεν νομίζω να έχει κλείσει, όχι. Θες είναι ο Κόκκαλης και ο Πίνιος εκεί, αντίξεις τα μία από την άλλη, είναι θεσμός. Πάμε στο Γιάννη Στανθούς, έλα Γιάννη.
1: Έλα ρε φιλαράκι, τι κάνεις.
0: Τι έγινε φίλε.
1: Είσαι καλά.
0: Καλά μου ρε.
1: Εννοείται ρε, για το ΣΕΡ δεν τα περιμέναμε ρε φίλε.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Σε πως το ΣΕΡ είναι αυτός.
0: ΣΕΡ.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, καταρχάς φίλε ρε, το Μοντιάλ βλέπω την επανάληψη ρε του τελικού που λοιπόν είχαμε ρε στο προηγούμενο μου.
0: Γαλλία Αργεντινή.
1: Ναι ρε φίλε. Η Αργεντινή έχει σχετικά εύκολο μονοπάτι και πολύ καλή ομάδα.
0: Ναι.
1: Και η Γαλλία ρε φίλε, δεν βλέπω ποιος μπορεί να κόψει ρε φίλε αυτήν την ομάδα.
0: Μέχρι στιγμής έχει δείξει ότι είναι η πιο ολοκληρωμένη ομάδα.
1: Γιατί φέτος, εκτός είναι οι παίκτες, αλλά τους βλέπω και φάτους και παίζουν και είναι...
0: Ναι, εγώ σου λέω, αφού τους είδα και προχτές που παίξανε, δηλαδή, που ήταν παιχνίδι που ψηλο, ειδικά μετά το 1-0 δεν είχε...
1: Ποιος διάλογο μπορεί να σταματήσει αυτήν την ομάδα ρε φίλε.
0: Και αυτή η φοβερή γραμμή μπροστά.
1: Α, δεν παρακαλώ, δεν υπάρχουν αυτοί, αλλάζουν την μπάλα, δηλαδή είναι φοβερή. Δηλαδή, Εμπαπέ, Ολίσε, Ρεντεπέ.
0: Ολίσε, μεγάλη παιχτούρα.
1: Δεν υπάρχουν, φίλε, δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω ποιος μπορεί να για τους κόψει αυτούς. Μου φαίνεται λίγο απίθανο να. Ρε και μάλιστα δίνω και πολλές πιθανότητες στο τελικό για να το πάρουν.
0: Μπορεί να είναι η δικαίωση, ρε
1: βάλε. Αν δεν ξέρεις, μπρε, στην μπάλα είναι και δεν ξέρεις ένα μάτι τι μπορεί να γίνει. Συμφωνούμε. Ναι. Στην μπάλα έχουν μιλήσει και
0: με ποιον πέφτουν αυτοί τώρα νοκάουτ.
1: Δεν ξέρω, δεν έχουν τόσο δύσκολη...
0: Όχι, δεν πράγουν δύσκολη
1: κλίση. Η πιο δύσκολη γραμμή την έχουν οι Ολλανδοί. Έτσι. Η Αργεντινή βρίσκει στο...
0: Γιατί οι Ολλανδοί το έχουν περάσει στο Μαρόκο.
1: Όχι. Εάν το περάσουν, δύσκολη γραμμή.
0: Πού πάνε μετά.
1: Ναι, δεν ξέρω δηλαδή καμία...
0: Γερμανία ομάδα... νομίζω, δεν είμαι σίγουρος.
1: Ναι. Ούτε η Γερμανία τη βλέπω για καμιά σούπερ ομάδα, ούτε η Βραζιλία για καμιά σούπερ ομάδα. Δεν βλέπω καμία ομάδα που μπορεί να... Για να... Τώρα, για τους Γάλλους, νομίζω η πιο δύσκολη αντίπαλη είναι η Ισπανία και η Πορτογάλη.
0: Και Πορτογάλη, σωστό είναι αυτό.
1: Όλοι ρε στη γειτονάκια.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πιο δύσκολη για τους Γάλλους. Έτσι.
0: Αλλά ξέρω, νομίζω ότι και η Ισπανία δεν έχει δείξει ακόμα.
1: Δεν τους βλέπω τόσο πολύ.
0: Εγώ απλά βλέπω ότι ο Γιαμάλ έχει ψηλό... Πώς το λένε... Όχι ότι δεν είναι παιχτάρα κλπ. Σένα αυτός... ξυλοχαράζει λίγο από συμπεριφορά και νοοτροπία.
1: Αυτός αμανεύει θα τους...
0: Γιατί αλλά... αυτός αμανεύει μπορεί να πάρει μάτς μόνος του.
1: Ναι ρε φίλε, μεγάλη παιχτάρα, ας το συζητάμε. Πλάκα κάνουμε τώρα, μιλάμε ο τύπος δεν υπάρχει, δεν πες. Να πούμε και δύο κουβέντες για την ομάδα μας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν Κώστα, εγώ βλέπω ρε, για πρώτη φορά το καλοκαίρι, καταρχάς κάτω η μπάλα χαμηλά έτσι.
0: Ναι,
1: από,
0: ναι, το
1: από μένα δηλώσεις που είμαστε καταδικασμένοι μετά από εδώ, είναι αστεία κτλ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός θα διεκδικήσει το πώς το φέτος το πρωτάθλημα. Αυτό το βλέπω 100%. Ναι, πώς το δεν λέω ότι θα το πάρει.
0: Ναι, δεν γίνεται να κάνει καταστροφική χρονιά ναι, σαν την περσινή.
1: Δεν λέω ότι ρε θα το πάρει και θα πρέπει να πούμε ότι έχει ρε σοβαρευτεί και η διοίκηση και η τεχνική ηγεσία. Δηλαδή, οι μεταγραφές είναι στοχευμένες, έχουν γίνει περισσότερες σωστές κινήσεις μέχρι τέλη Ιουνίου, πράγμα το οποίο δεν είχε ξαναγίνει, μα θυμάσαι. Δηλαδή, στα τέλη Ιουνίου έχει τελειώσει το μισό ρόστερο Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, είχε γίνει τέτοια που λέγανε η πιο έγκαιρη τέτοια τη δεύτερη χρονιά του Παπαδημητρίου, που λέγανε ήμουν τότε ότι...
1: Αυτό, ναι, ναι, που μας έφερε και το διάσημο, ρε φίλε.
0: Ναι, που λέγανε το πιο, η πιο έγκαιρη και...
1: Ναι, ναι, φίλε, δεν έγιναν όμως τόσο γρήγορα τόσο καλές μεταγραφές.
0: Όχι, γίνανε, ξέρεις τι. Δεν ακουστήκαν πολλά ονόματα. Ακουστήκαν 2, 3, 4, 5, 6, τα 4 τα πήρες, ναι.
1: Και ο προπονητής που έχουν πάρει δεν υπάρχει άνθρωπος να πει ότι δεν είναι δηλαδή, πώς να σου πω ρε παιδάκι μου, φαίνεται ότι αυτή τη φορά δουλέψανε πιο επαγγελματικά γιατί όχι απλώς έχουν καεί ρε στο χυλό ρε και στο γιαούρτι, έχουν καεί σε όλα.
0: Σε όλα, πιο χυλό και γιαούρτι,
1: ναι, έχουν καεί. Έχουν καεί στα πάντα.
0: Αυτοί έχουν καεί στην έχουν καεί στα χιόνια.
1: Ο Κοτσόλης έχει βάλει κάτω την μπάλα με τους... Δεν ξέρω τώρα ρε πόσο χημία, γιατί εγώ όλα αυτά που εντάξει, πόσο χημία έχουν θα το δούμε στην πορεία. Αλλά αυτή τη φορά ρε παιδί μου βλέπω ότι είναι, αν εξαιρέσεις ρε το Defray, που εντάξει δεν υπάρχει άνθρωπος να μην τον θέλει στην ομάδα του και σε μάλιστα σε μια ελληνική ομάδα, για να μην τρελαθούμε κιόλας.
0: Ναι, ναι, τι σιγά
1: το. Όλες οι άλλες κινήσεις είναι κάτω των 25, είναι καλοί παίχτες, πόσο στοχευμένες και μου φαίνονται όλες σωστές. Δηλαδή από τις 5 μεταγραφές που είχαμε πάμε πώς, ήδη ξέρουμε τους δύο, ρε τον Πόστο Φράι και τον ρε και τον Τσάπρα. Τους,
0: ναι, εντάξει, τους ξέρουμε.
1: Ρε, τους ξέρουμε, έτσι. Και αυτός που πήραν ο Βορειομακεδόνας, πώς να τον πούμε τώρα, ναι, είναι και αυτό τώρα, είναι σε μια ομάδα που έβαλε 15 γκολ σε μια όχι τόσο σπουδαία ομάδα της Ελβετίας, η οποία όμως επήρε το πρωτάθλημα. Το οποίο είναι σημαντικό φίλε, έτσι. πήρε ρε τον τίτλο και είχε αυτόν προπονητή. Είχε αυτόν εσεντρεφόρ. Έλα, μ' ακούς.
0: Ναι, σ' ακούς, ακούω. Όχι, επειδή είναι... συμφωνώ και αυτό δεν σου λέω κάτι.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ σωστές οι κινήσεις. Βέβαια, όλα μέσα στο γήπεδο φαίνονται. Αλλά νομίζω, ρε παιδάκι μου, ότι αν μη τι άλλο, ρε, συγκινούνται.
0: Ελπίζω να έχουν καταλάβει εκ των προηγουμένων ότι δεν χρειάζεται πολύ να έχουν λόγο.
1: Άκου τι θα σου πω και θα σου φανεί αστείο, αλλά φίλε, τι περιμένω. Την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Αν δεν κάνω λάθος, ο Παναθηναϊκός έχει να κάνει νίκη, να ξεκινήσει το πρωτάθλημα με νίκη ή τρία χρόνια, νομίζω, ή δύο ή τρία χρόνια.
0: Σωρά.
1: Ναι. Δεν ξεκινάει. Τι, θυμάσαι και με τον Αλόνσο. Πέρυσι
0: με τον Αλόνσο δεν κέρδισε.
1: Το πρόπερσι με τον Αστέρα. Ήμουν
0: με τον Βιτόρια δεν κέρδισε. Ναι.
1: Δεν κέρδισε. Έχει τρία χρόνια να κάνει νίκη την πρώτη αγωνιστική. Περιμένω την πρώτη αγωνιστική. Θα μου πεις, είναι αστείο να μιλάμε για την πρώτη αγωνιστική.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Ναι, καθόλου.
0: Να σπάς κανιά κατάρα, ρε παιδί μου, έτσι.
1: Ναι, την πρώτη αγωνιστική για να δώσουν ένα σήμα, ρε φίλε. Δεν γίνεται, να πούμε.
0: Ναι.
1: Στο λέω πολύ απλουστευμένα, έτσι.
0: Το κατάλαβα τι λες, ρε παιδί μου, να πεις ότι άλλαξε κάτι, έστω η άβρα. Η άβρα που λέμε, η άβρα.
1: Ναι, και δεν έχουμε κανέναν μικρό νικήσει τα τελευταία χρόνια την πρώτη αγωνιστική. Πρέπει επιτέλους φέτος για να το κάνουμε. Δεν πάει τώρα, εντάξει.
0: Μάλιστα. Γιάννη μου.
1: Και μια και έχεις λέει τη μουσική μέχρι την Τετάρτη στα χέρια σου.
0: Ναι.
1: Θα σου έλεγα να βάλεις μια βύση από τα παλιά του Κουγιουμτζή.
0: Του Κουγιουμτζή.
1: Για να θυμάται ο κόσμος ότι υπήρξε και μια άλλη βύση.
0: Στα χρόνια της υπομονής.
1: Ναι, γενικώς υπήρξε μια άλλη βύση.
0: Δεν μας θυμήθηκε κανείς.
1: Ρε, πριν την πάρει ο Καρβέλας και την κάνει ναι,
0: Καναρίν ήταν το κοριτσάκι. Και είναι ακόμα, εντάξει, δεν το συζητάμε, αλλά ήταν. Ένα μικρό πανέμορφο κοριτσάκι με καρέ μαλάκι το οποίο ήταν καναρίνι.
1: Είχε πάντα φωνή φοβερή βύση και έχει, δεν το συζητάμε τώρα.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Απλώς εγώ ρε παιδάκι μου από τότε που την πήρε ο Καρβέλας και έγινε βέβαια ρε μεγάλη στάρ, δεν το συζητάμε και είχε καλύτερα.
0: Εντάξει, ναι. Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις.
1: Εγώ θεωρώ, αυτό είναι πως το δική μου άποψη και μη μου την πες κανένας, ότι ρε τραγούδια ρε που λέει βύση είναι ρε για 15 χρόνια πλέον. Εγώ αυτό θεωρώ, όποιος θέλει δεν πρόκειται για να μπω σε κανέναν.
2: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
3: Η ώρα είναι 6:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
5: Είμαι εκεί 33 χρονών.
0: Μια χαρά.
5: Εγώ είμαι φίλος του Μέση και της γενιάς του Μέση από το κομμάτι του Μουντιάλ. Δεν μπορεί να μου βγάλει εμένα κανείς από το μυαλό ότι ίσως θεωρεί το καλύτερο σε όλων των εποχών. Αλλά αυτό εντάξει είναι κάτι πολύ...
0: Υποκειμενικό, ναι.
5: Υποκειμενικό, έτσι.
0: Εντάξει.
5: Ενώ ρε παιδί μου με την έννοια του σύγχρονου ποδοσφαίρου που όλοι οι παίκτες παίζουν με τις ίδιες μπάλες, με το ίδιο, με τα ίδια παπούτσια, με το μασάζ, με τρίβουνε,
0: ναι, ναι.
5: Τους κάνουνε. Αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.
0: Σε αυτή την εποχή αυτοί οι δύο είναι. Μέση, Ρονάλντο, Κριστιάνο.
5: Έτσι. Εγώ Ολυμπιακός είμαι. Τώρα να σχολιάσουμε και λίγο τα εσωτερικά.
0: Ναι.
5: Ήθελα μια τοποθέτηση για τον Παναθηναϊκό. Γιατί επειδή έχω φίλους πολλούς Παναθηναϊκούς, θεωρώ πως αυτό που έκανε η ΑΕΚ φέτος ήταν το μεγαλύτερο μάθημα για τον Παναθηναϊκό.
0: Σωστό είναι.
5: Ένας πρόεδρος, ο οποίος δεν είναι φοβερά σχετικός με τον ποδόσφαιρο.
0: Τίποτα, δεν το ξέρετε, δεν είχες καμιά σχέση πριν.
5: Έτσι ακριβώς. Πήρε μια ομάδα, σε καθάρισε λίγο την κλίκα του, έβαλε 2-3 ανθρώπους οι οποίοι είχαν σχέση με τον ποδόσφαιρο και μας πήρε το πρωτάθλημα πολλά. Γιατί να το παίρνεις από τον Ολυμπιακό.
0: Μας το πήρε άστο τώρα.
5: Ναι, γιατί το πήρε από τον Ολυμπιακό. Δύο αγωνιστικές νωρίτερα με 6 βαθμούς είναι μεγάλη επιτυχία. Δεν είναι και στον πόντο.
0: Τίποτε εύκολα, φίλε, το πήρε εύκολα όντως.
5: Έτσι είναι. Το πήρε εύκολα και για πρώτη φορά εγώ σαν Ολυμπιακός μετά από χρόνια είδα ομάδα η οποία σε πολλές γραμμές είχε καλύτερο στόχο στον Ολυμπιακό. Οπότε θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός φέτος κινείται έτσι και αφού πήρε κανονικό προπονητή και όχι φανφάρες, πιστεύω ότι θα είναι πιο επικίνδυνος.
0: Και επειδή ο Ολυμπιακός
5: είναι λίγο νοχελικός Ολυμπιακός μέχρι στιγμής φέτος. Δηλαδή δεν δείχνει...
0: Στις κινήσεις του νοείς.
5: Ναι, στις κινήσεις το βλέπω ρε παιδί μου ότι ακόμα δεν έχει κάνει κάποια κίνηση φοβερή. Τώρα μιλάμε για ένα δεξί μπακ, το Μαφαίο κλπ. Κλπ. Το Παναθηναϊκό το βλέπω φέτος συγκεντρωμένο. Το βλέπω ότι κινείται σε μια λίγο με ένα προσανατολισμό από την ΑΕΚ. Δηλαδή ότι ξεκαθάρισε και αυτή την ελληνική κλίκα που το βασανίζει στο εσωτερικό του θεωρώ. Και πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλύτερα. Και πιστεύω ότι θα είναι και διεκδικητής αυτός και η ΑΕΚ. Έχω μια τέτοια εντύπωση.
0: Όχι. Το λογικό εκεί είναι, γιατί εγώ δεν βλέπω και τον ΠΑΟΚ πολύ να εύκολα να ξαναβρίσει το δρόμο του σύντομα.
5: Συμφωνώ.
0: Και πιστεύω ότι φέτος η μάχη θα είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ κατά κύριο λόγο.
5: Συμφωνώ. Απλά ο Παναθηναϊκός αφού ξεκαθάρισε και αυτό το κομμάτι αυτό των Ελλήνων που είχε μέσα του που εγώ θεωρώ πολύ προβληματικούς και μου πεις γιατί δεν έπαιζε ο Κωνσταντέλια στην Εθνική. Γιατί έπαιζε ο Μπακασέτας. Γιατί έπαιζε ο Σιώπης και ο Κουρμπέλης. Και λέμε μετά γιατί έφυγε ο Κωνσταντέλης από την Εθνική. Να μου πεις μπορεί να έχει και άλλους λόγους. Πολιτικούς, ηθικούς, προσωπικούς.
0: Απλά σεβόμαστε την επιλογή, τώρα από εκεί πέρα σχόλιο μπορεί να κάνουμε. Αλλή μόνο τι.
5: Ναι, δεν απαγορεύεται. Απλά θεωρώ πως ο Παναθηναϊκός αφού πήρε κανονικό προπονητή και μην ξεχνάμε πως οι Σκανδιναβοί του έχουν βγει. Πάντα του ταιριάζει του Παναθηναϊκού. Ήταν πιο ταχυδυναμική ομάδα από ότι με Ισπανούς που ήθελε ψηλό πρέσινγκ. Ο Παναθηναϊκός ήταν πάντα δυναμική ομάδα.
0: Παραδοσιακά ήταν του ταιριάζει Σκανδιναβοί και Αργεντίνοι. Δεν του ταιριάζει. Ποτέ δεν του πιάσε Βραζιλιάνος πολύ τέτοια.
5: Έτσι.
0: Αργεντίνοι περάσαν πολύ.
5: Έτσι είναι. Γιατί...
0: Βραζιλιάνος πολύ τέτοια.
5: Έτσι.
0: Αργεντίνοι περάσαν πολύ.
5: Έτσι είναι. Γιατί... Και η τελευταία του υπεχτάρα

0: Και οι Πορτογάλοι του Ολυμπιακού πιο πολύ.
1: Συμφωνώ, ναι.
0: Πορτογάλους ο Παναϊκός, αν εξαιρέσει το ΖΕΚΑ, δεν είχε ποτέ Πορτογάλους.
1: Εντάξει, εγώ δεν είμαι μεγάλος πάνω του ΖΕΚΑ, δεν θεωρώ...
0: Όχι, και εγώ σου λέω, δεν είχε ποτέ... Όχι, σου λέω σαν εθνικότητα, και εγώ δεν σου λέω ότι είναι τίποτε φοβερό, αλλά σαν εθνικότητα δεν είχε Πορτογάλους.
1: Εγώ ήμουν λίγο της άποψης, δείξε μου το κέντρο σου να σου πω ποιος είναι, και
0: σωστό είναι αυτό που
1: λες. Από τον Παναθηναϊκό πέρσι έλειπε πάρα πολύ ένας μπαλωμένος παίχτης. Και φάνηκε μεγάλη διαφορά που μπήκε.
0: Ο Ουναΐ, έλειπε ρε φίλε.
1: Ναι, μπράβο. Έλειπε ο Ουναΐ και έλειψε και με το που μπήκε ο Ταμπόρδα και έδειξε λίγο την παρακάτω.
0: Λίγο, όντως.
1: Και αυτό κάπως εικόνα το έφτιαξε. Όπως και από τον Ολυμπιακό, υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος με φοβερό ταλέντο να βάλει την μπάλα κάτω να τη στρώσει. Ο Ολυμπιακός έκανε τη μεγάλη του εμφανίσεις και πήρε και το ευρωπαϊκό με Ποντένσε και Φορτούνι στα καλά τους. Και την επόμενη χρονιά που πήρε εύκολα τον Τάπλ, είχε την παιχτάρα τον πιτσιρικά τον
0: Κοστούλα,
1: ο οποίος του έδινε όλες τις λύσεις μπροστά.
0: Έμπαινε αλλαγή για του είναι προβλήματα.
1: Ένιωθε την άμυνα, τον ένιωθε η ομάδα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έγινε φίλε. Να σε καλά, Κωστά.
1: Να σε καλά.
0: Τι ρε εσύ, έχω πάθει, να σου πω, έχω πάθει ψυχολογικό ρε εσύ. Βλέπω τον πρόδρομο στο Καντράν και κοιτάω όμως να δω πόσο έχει ο μήνας. 29, πάμε στο Σωτήρι. Έλα Σωτήρι.
2: Γεια σου Κωνσταρά.
0: Τι έγινε ρε φίλε.
2: Καλά, μια χαρά, είδες τη φωτογραφία που σου έφυλα.
0: Ναι, την είδα, την είδα.
2: Ντροπή δεν ήτανε.
0: Τι ήτανε.
2: Αν είναι δυνατόν. Συμφωνώ σε ό,τι έλεγες για το Μουντιάλ. Βέβαια εγώ τον Καραλίντο συμπαθώ, αλλά έχουμε πλακωθεί σε ραδιόφωνο.
0: Εντάξει, τι θα κάνω τώρα. Και εγώ κοντινίζω, τι να πω, ότι είναι μακράν ο καλύτερος.
2: Ναι. Όχι, ξέρεις γιατί, για τη City. Είχα πάρει τον Πάπη και είχε κατηγορήσει τη City.
0: Καλά, εντάξει τώρα, εντάξει, σιγά.
2: Η οποία City όντως είναι η ομάδα των Αστών και των Εβραίων. Ενώ η United είναι η ομάδα των πιο
0: εργατικών.
2: Ορίστε.
0: Του προλεταριάτου.
2: Ναι, όσο και ας φαίνεται παράξενο, ναι, από εργάτες ιδρύθηκε η United, ναι. Και των Ιρλανδών μεταναστών. Και αυτό εντάξει, ξέρεις, άμα του μιλάς του Καραλή για τη City, ξεχνάει ότι συμφωνούμε στα πολιτικά και σε όλα τα άλλα, κράξιμο. Βάσε ερτώσει. Για ένα άλλο θέμα σε πήρα, πολύ σοβαρό.
0: Ναι.
2: Εννοείται ότι δεν θέλω να το τραβήξουμε, να το πάμε στο παδικό. Είναι για την δολοφονία του παιδιού στην Καλυθέα.
0: Δεν θέλω να πω τίποτε γι' αυτό, γιατί δεν ξέρω τίποτε. Και γιατί μπορεί να κινδυνεύσουμε να πούμε τίποτε που να μην ισχύει και...
2: Ωραία. Εγώ δεν θα μιλήσω... Δεν το συγκεκριμενοποιώ στο παιδί. Ξέρεις τη δουλειά που έκανα, ναι. Που έκανα παιδικά πάρτι. Θα μιλήσω γενικά, ας πούμε, η δολοφονία του Μιχάλη και του Άλκη είναι καθαρά οπαδικές. Δεν χωράει
0: αμφιβολία.
2: Ναι. Λοιπόν, τώρα εγώ βλέπω και το βλέπω και μέσα από τα παιδικά πάρτι και μέσα από την παρέα που κάνουμε πιτσιρίκια στο γήπεδο στην Ιωνία, που θεωρείται και το ξέρεις εσύ και από τις πιο προοδευτικές και μπροστά ομάδες, ότι τα παιδιά έχουν ξεφύγει. Δηλαδή τα παιδιά από μικρά, παλιά ρε παιδί μου, πήγαινε σε ένα παιδάκι και έλεγε σε κάτσε, είσαι το πως η μαμά σου. Και το παιδάκι φοβότανε. Τώρα το λες αυτό και τη μαμά του και λέγε, γιατί σου έχω πει στο παιδί μου.
0: Έχουμε και αυτό, ναι.
2: Παίζουμε μουσικές καρέκλες, χάνει ένα παιδάκι, πάει το λέει στη μαμά του και έρχεται η μαμά και μου κάνει φασαρία ότι έδιωξες το παιδί μου από το παιχνίδι και το στοχοποίησες και βρες παιχνίδια που να μην χάνει το παιδί. Δηλαδή μιλάμε, έχουμε φτάσει σε άλλο επίπεδο και μπορεί στη δικιά μου τη θέση να είναι και λίγο αστείο και να έχω εγώ και τη χαρά και τη δυνατότητα να κάνω επιλογή. Για φαντάσου όμως τι τραβάνε οι καθηγητές.
0: Τι
2: θα
0: κάνεις,
2: θα το τιμωρήσεις το παιδί. Πιστεύω ότι είναι, χωρίς να θέλω να κάνω προπαγάνδα, μια σιριζέικη ανομία με μια φασιστική ματσίλα αυτός ο συνδυασμός. Είναι τώρα το αγοράκι, έχει βάλει κάτω ένα κοριτσάκι και το χτυπάει. Πάω εγώ του κάνω τι κάνεις και του τραβάω το χέρι, μου κάνει μαμά, πώς μιλάς έτσι στο παιδί μου. Και να είναι η μαμά έτσι ήρεμη, αγάπη μου, είναι καλό αυτό που κάνεις που χτυπάς το κοριτσάκι. Δεν σου το κοριτσάκι κλαίει, δεν θα σταματήσεις. Πρέπει να σταματήσεις να
0: το χτυπάς. Λες είναι κούκλα το κοριτσάκι, δεν έχει...
2: ούτε για ζώο, σου λέω, τρελαίνομαι και λέω...
0: Στα ζώα είναι πιο ευαίσθητο όλοι αυτοί.
2: Μπράβο, αυτό θα έλεγα.
0: Αχ, το σκυλάκι, το γατάκι.
2: Ναι.
0: Κάθε φορά είχαμε πέντε νεκρούς στην κακοκαιρία από τα χιόνια και μας δείχνανε μισή ώρα τα καϊδουράκια που ήταν κάπου στην Παιανία και ήταν στο χιόνι. Λέει, τα έχουν αφήσει τα καϊδουράκια στο χιόνι, έχουν πεθάνει πέντε άνθρωποι στην Κουμουντούρου και από κάτω τα χιόνια. Τέλος πάντων, άστο.
2: Έχει δίκιο. Αλλά για να συνεχίσω αυτό μετά πάει στην εφηβεία τους. Δηλαδή, για να δεις ότι δεν θα σου πω μόνο τα καλά των πιτσιρικάδων, μας κάναμε ένα πανό σε ένα δημοτικό σχολείο. Βγαίνουν μια δασκάλα για το Σύλλογο Γονέων Ευγενέστατες, μας λένε μπράβο παιδιά και αυτά για το νόημα, μου προσέξτε μη λερώσετε, και αρχίζουν τα παιδάκια να τραμπουκίζουν τη δασκάλα.

0: Και λέω, πώς μιλάτε ρε έτσι στη δασκάλα. Εγώ έπαθα σοκ και λέω, θα νομίζει η δασκάλα ότι εγώ, εμείς οι μεγάλοι τα ξεσηκώνουμε. Και μας λένε, σας παρακαλώ, μπορείτε να τους πείτε κάτι. Έρχονται γονείς στο γήπεδο και μου λένε, μπορείς να μαζέψεις τα παιδιά μου. Κάθονται, δεν θα το παίξω εγώ ότι εγώ είμαι επειδή είμαι πιο μεγάλος, 20άριδες και 25άριδες στην Ιωνία και λένε σαν πιτσιρικιά, μη κουβαλάτε πάνω σας μαχαίρια. Και να κάνει το άλλο πλακίσα και άμα θέλω να κόψω καραμήλο. Καταλαβαίνεις γιατί τέτοια μιλάμε.
1: Κάτα και... πολλά παιδιά λέω ένα μέχρι παρατέλο.
0: Αυτό και ο
1: όποιος είναι να πει δίδα το αυτό. Να είσαι
0: έγινε,
1: καλά
0: ρε. Έγινε Κωνσταρά μου, γεια σου. Γεια.
1: Πάμε στον Κώστα στη Μάνδρα και μετά. Τι θα κλείσουμε με το... Τι να κάνω. Πώς το καταφέρνει έτσι και πάει στο τέλος. Έλα ρε Κώστα.
2: Έλα. Καλησπέρα.
1: Καλώς το να.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης φίλε.
2: Θα ξεκινήσω και να σου δώσω συγχαρητήρια για τις επιλογές των τραγουδιών. Είναι
1: μία τα τραγούδια δεν είναι για συγχαρητήρια μου, παιδιά. Είναι θέμα γούστου.
2: Είναι θέμα γούστου, ναι. Δεν ξέρω αν εσύ είναι δικές σου επιλογές.
1: Δικές μου είναι, αλλά ναι.
2: Γι' αυτό και σε έχω κόψει, δηλαδή, σε τι στυλ κινείσαι μουσικά και πραγματικά και συμφωνώ και με το προηγούμενο, προπροηγούμενο, ότι η αναβίση είναι μεγάλο κεφάλαιο. Ακόμα και με τον Καρβέλα, εκτός από κάποια τραγούδια τα οποία ήταν καθαρά εμπορικά, έχουν παίξει και κομμάτια τα οποία είναι προχωρημένα. Τέλος πάντων, ένα τραγούδι της φοβερό που μου άρεσε από τα παλιά, αν θυμάμαι καλά ο τίτλος είναι «Άστρο μυστικό του Παραδείσου».
1: Ναι, του Κουγιουμτζή.
2: Τραγουδάρα, αν μπορέσει και το βρει.
1: Ναι.
2: Να το πει, ναι, Κουγιουμτζή.
1: Είναι πολύ αργό μπαλαντίτσα, έτσι αργή, ναι.
2: Μια τραγουδάρα φοβερή. Ένα από τα πολλά καλά τότε εκείνη την εποχή. Λοιπόν, τώρα για το Μοντιάλ...
1: Ήταν από το δίσκο στα ψηλά τα παραθύρια με τον Ταλάρα.
2: Στα ψηλά τα παραθύρια, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή ο Παλδάρας και ο Κουγιουμτζής είναι τεράστια κεφάλαια σε αυτό το στυλ του τραγουδιού.
1: Ναι, δεν το συζητάμε τώρα.
2: Ταλάρας, εντάξει, δεν το συζητάμε, ήταν απίστευτο.
1: Δίψασα στην πόρτα σου για αγάπη ξεκινάει, αν θυμάμαι καλά.
2: Ναι, δίψασα
1: αυτό δεν είναι, δίψασα στην πόρτα σου.
2: Μπράβο, δεν ξέρω αν είναι αυτός ο τίτλος, είναι το άστρο μυστικό του Παραδείσου. Ένα από τα δύο. Αν το ψάξουμε θα το βρουν και είναι καταπληκτικό τραγούδι.
1: Πολύ ωραία.
2: Να πω καλά για το Μοντιάλ, με κάλυψες με όλα αυτά που γίνονται, με τα cooling break και όλα αυτές οι καραγκιοζηλίκια, είναι Κώστα μου είναι το θεωρώ.
1: Μα δεν έχει θερμοκρασίες τέτοιες.
2: Τρελαίνομαι όταν ακούω, αχ πως έγινε αυτό, αχ τι έγινε εκεί και τόνα και τ' άλλο. Για μένα ας πούμε το Σαββατοκύριακο, εκτός από το δράμα αυτό που έχει ζήσει η Βενεζουέλα,
1: ναι,
2: εδώ στην Ελλάδα το θεωρώ αυτό που έγινε στην παλιά μου γειτονιά, να το πω έτσι, την Καλυθέα, γιατί 30 τόσα χρόνια ήμουν Καλυθεώτης.
1: Mm-hmm.
2: Αυτό που έγινε με τη γυναίκα που πήγε το πεδίο Τελιβαράς,
1: ναι,
2: μαζί με τους άλλους και έδειξαν πραγματικά αλληλεγγύη σε μια γυναίκα 75 χρονών και την πήρανε στα χέρια τους, στην κυριολεξία πέφτοντας από τον πρώτο όροφο. Έτσι, με
1: το φοβερό ήταν ότι η κακοβία κρεμάστηκε και πήρε μαζί της και τη σημαία τελειρική.
2: Τι να κάνει.
1: Και από κάτω, αν δεις το ρεπορτάζ, οι μισοί που περιμένουν είναι μετανάστες.
2: Ναι,
1: μαζί
2: ναι,
1: με ντόπιους κατοίκους.
2: Ναι, αυτό είναι να το βλέπουμε κάποιοι που λένε διάφορα, γιατί οι μετανάστες ήταν και αυτοί που στο μάτι τότε που μπόρεσαν να σώσουν κάποιους ανθρώπους.
1: Εντάξει.
2: Έτσι αυτό συζητάμε. Οι άνθρωποι όταν είναι άνθρωποι δεν παίζει ρόλο το τι χρώμα έχουν πάνω στο δέρμα του.
1: Ακαλή μου ρε παιδιά, τι.
2: Οποιοδήποτε. Λοιπόν, θα δώσω και συγχαρητήρια και στην πρωινή εκπομπή με την Έρη, η οποία στάθηκε σε αυτό το κομμάτι, το κομμάτι της αλληλεγγύης γενικώς. Είναι μια δημοσιογράφος η οποία πραγματικά και όλα τα παιδιά που είναι το πρωί εκεί.
1: Η Έρη, ναι, είναι εξαιρετική.
2: Έχω εκτιμήσει πάρα πάρα πολύ με το γέλιο της, με το καλαμπούρι της, αλλά και με τη σοβαρότητα που κάνει την εκπομπή της. Λοιπόν, και ήθελα να πω και για τον Παναθηναϊκό.
1: Mm-hmm.
2: Το Παναθηναϊκό, βασικά, αν δεν δω, εγώ είμαι άνθρωπος ο οποίος, ότι κάνουμε κάποιες καλές κινήσεις, πάντα έτσι ξεκινάμε με καλές κινήσεις, καλός προπονητής, τον Ατάλ. Ελπίζω αυτός ο άνθρωπος να βάλει...
1: Ναι, ελπίζουμε κάτι να αλλάξει, αλλά εγώ επιμένω ότι για να αλλάξει κάτι το Σεπτέμβρη, πρέπει να αλλάξουμε εμείς τη ματιά μας το καλοκαίρι. Ναι. Να μην το βλέπουμε με το... Γι' αυτό πρέπει πολύ χαμηλή τόνη, ήρεμα, ούτε πανηγύρια ούτε αποθεώσεις, άστους να παίξουν, να ξεκινήσουν να πάρουν προκρίσεις που μπορούν να τις πάρουν και να πάρουν επάνω τους και μετά.
2: Το στάτα αποδυτήρια, βασικό, να έχει την επαφή ο προπονητής και να εμπνέει τον σεβασμό και να του έχουν σεβασμό δηλαδή οι παίκτες, και αυτά και Εντάξει, άνθρωποι είναι, θα κάνουν και κάποιο λάθος, αλλά...
1: Εντάξει, άνθρωποι είναι, τι σιγά.
2: Εγώ θέλω στο βάθος χρόνου αυτή η ομάδα να δείξει κάτι και πιστεύω ότι θα πάει καλά. Η μόνη ομάδα που με τρομάζει λόγω του σήματος, θα τα καλαμπορήσουμε, είναι η πρώτη ομάδα που παίζουμε, η Ουγγρική Παξί. Πώς λέγονται, Παξός, Παξί.
1: Παξί.
2: Λοιπόν, άμα δεις το σήμα της, είναι ένα φέρετρο.
1: Πού πάνε για βοήθεια, σοβαρά.
2: Το είδα,
1: μετά. Ε, σίγουρα είναι φέρετρο, μήπως είχε κάνει κουκί τίποτε, καμιά γλάστρα. Φέρετρο σήμα.
2: Ναι, άμα
1: τι είναι αυτή η ρεσί.
2: Μόνο ο Σταυρός λείπει και το φτιάχνει.
1: Παναγία μου.
2: Εντάξει, θα λαμβάνω.
1: Άντε, τα λέμε, ρε Κωνστάρα.
2: Εντάξει, λοιπόν. Έγινε. Καλά να μιλήσουν και οι υπόλοιποι.
1: Ναι.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Έγινε. Πάμε στο διάλειμμα και μετά πάμε. Από ό,τι καταλαβαίνω, μετά είναι 29 του μήνα και λοιπά.

0: χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Κρατάς μυστικό?
2: Κρατάω.
1: Φιλάς σταυρό?
2: Φιλάω.
1: Παντρεύομαι.
2: Σόπα!
1: Αλλά...
2: Ο γάμος θρησκευτικός?
1: Όχι.
2: Πολιτικός?
1: Ναι.
2: Τότε.
1: Κλιματιστικός.
3: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
1: Αλλά.
3: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
6: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
7: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Τι να κάνω, θα το πιω και αυτό το ποτήρι. Καλησπέρα πρόδρομε.
11: Το διασέτω, δεν θα σου πάρω τίποτα.
10: Έλα ρε, 29 του μήνα και δεν αβαλείς.
11: Σε σέβομαι ρε φίλε.
10: Μπράβο ρε φίλε, γιατί είχα, ξέρεις, είχα ετοιμάσει αντίδοτο. Είχα βάλει τον ύπνο. Το ξέρει, σύλλογο μεγάλο και λέω: μπορεί το βάλει, θα το πετάξω. Μπαμ να του.
11: Περίμενε!
10: Όχι, ρε! Όχι, πλάκα έκανα!
11: Έτσι!
10: Έτσι!
11: Τι κάνει, Κωνσταντίνο?
10: Εσύ πες μου, τι γίνεται, βουλιάξατε ή ακόμα?
11: Εντάξει, έχει κόσμο, ε.
10: Έχει πάρος.
11: Έχει, δώσε το.
10: Μπράβο, ρε φίλε.
11: Δόξα τω Θεώ. Δεν την πατήσαν όπως πέρυσι.
10: Πέρυσι, ναι, είχε λίγο.
11: Πέρυσι,
10: καλά,
11: πατήσαν,
10: ήταν οι σεισμοί. Πέρυσι ήταν οι σεισμοί.
11: Πέρυσι, φίλε, το παίξαμε. Γιατί πιστεύανε ότι θα είναι κλειστή η Σαντορίνη λόγω σεισμών.
10: Ναι.
11: Λέμε οικονομήσεις και θα ανεβάσανε τις τιμές και φάγανε μια φόρμα.
10: Λέγατε τους περιμένω, δεν έχουν που να πάρει τώρα, θα έρθουν εδώ, ε.
11: Ναι, καλά. Τώρα που είναι ο πόλεμος όμως, πέσαν οι τιμές. Δεν ανεβήκαν. Ειδικά σε αυτά τα Airbnb, τους λες, πέσαν άδειες. Αυτά γεμίσανε τον Αύγουστο. Λέγανε ότι είχαν...
10: Έλα ρε φίλε.
11: Ναι, φέτος είναι λίγο πιο normal, κατάλαβες.
10: Ναι.
11: Δεν την πατήσανε, ξέρεις, να σκεφτούν, αμάν, πόλεμος και αυτά, δεν θα πάνε εκεί στα λιράτα, εκεί ξέρεις, ο κόσμος και αυτά.
10: Ναι, εντάξει, αυτοί που θα πηγαίνουν εκεί θα βρούνε μέρος, εντάξει.
11: Το πήγανε πιο ήπια. Ναι, εντάξει.
10: Ναι.
11: Τέλος πάντων, να σου πω τώρα, τι είναι ο μήνας του Παναθηναϊκού, βλέπω πολύ χαρά.
10: Χαρά δεν λες τίποτα.
11: Είναι ο μήνας που παίρνετε πρωτάθλημα. Αυτός ο μήνας.
10: Ναι.
11: Σε όλα τα αθλήματα είσαστε πρωταθλητές, σου λέει.
10: Ναι.
11: Είσαστε πρωταθλητές, μην αγχώνεσαι.
10: Όχι, λέει, εγώ το έχω πάρει απόφαση.
11: Θα πάρετε τα πάντα αυτό το μήνα.
10: Γι' αυτό
11: τώρα
10: είπα, ναι, δεν, πώς το λένε, δεν
11: ακόμα
10: ξαναμιλάω.
11: Δεν μιλάμε, Γιάννη τον ευαυτίσα.
10: Καλοκαίρι δεν ξαναμιλάω.
11: Ναι.
10: Ο άλλος εκεί, ναι, στο πράσινο ακροτήρι, το διάβασες.
11: Τι έκανε.
10: Κατηγορείται για το βιασμό μιας Βραζιλιάνας μεταφράστριας.
11: Λοιπόν, πιάσανε και εδώ η αστυνομία της Πάρου, έκανε μια σύλληψη τέτοια. Τώρα με πειρατιστεί, απλώς ήταν ένας αλλοδαπός ο οποίος δεν είχε και άδεια ο άνθρωπος, ναι, ο οποίος ήταν παραλίγο να κάνει κάποιους βιασμούς. Δεν το ξέρω καλά το θέμα, πάντως τον συλλάβανε. Πάντως η κόρη μου, έχω ένα κορίτσι, μεγάλη μου κόρη, είναι εκεί στα 16 και προχθές στο λεωφορείο, ας πούμε, την είχαν πάρει από πίσω δύο...
10: Έλα ρε φίλε.
11: Δύο τύποι έτσι. Τέλος πάντων, να μην χαρακτηρίζω γιατί.
10: Καλά, τα λεωφορεία εκεί λογικά δεν έχουν πολύ κόσμο μέσα.
11: Φίλε, δεν, αν ο άλλος τώρα είναι βλάκα στο μυαλό, δεν τον ενοχλεί. Είχε τώρα κόλλησε πίσω τα γοριτσάκια, ας πούμε, είχαν τρομάξει τα γοριτσάκια, ας πούμε.
10: Ναι, δεν τρομάξουν, τι έκαναν.
11: Ναι, με πέραν τηλέφωνο, ευτυχώς που δεν με βρήκανε. Ξέρεις, δεν αντιδράσουν στα εκεί.
10: Όχι, δεν αντιδράσουν, ναι.
11: Ευτυχώς λέω που δεν με, δηλαδή κατεβήκαν αυτοί, γιατί φοβηθήκανε, δεν ξέρω τι. Και έγινε μια σύλληψη. Εντάξει, τώρα παντού τώρα αυτά θα γίνονται, αλλά λίγο...
10: Ναι.
11: Θέλει λίγο, εντάξει, τώρα... Θέλει λίγο προσοχή, ρε φίλε, τώρα. Και δεν μπορείς να λες προκαλούν τα παιδιά, γιατί δεν προκαλείς τώρα 15 χρονών γοριτσάκι να με
10: 16. Να προκαλείς, εντάξει.
11: Δηλαδή πρέπει να έχουμε και λίγο το μυαλό μας, κατάλαβες τι σου λέω. Αλλά, τέλος πάντων. Όπου υπάρχει πολιτισμός και πολλή φασαρία,
10: τι να κάνουμε.
11: Τι να κάνουμε, αυτά είναι... Το χειμώνα είμαστε πιο ήρεμοι, τώρα το καλοκαίρι.
10: Βερβελέης κανένα νέο.
11: Ας τον άνθρωπο, ρε, δεν με το χωρίς του να μου. Πετάει καλά, ας τον έχει. Δεν ασχολείς. Όταν έρθει, τι ασχολείς.
10: Ο μοναδικός άνθρωπος που ήταν δίπλα στη θάλασσα και πήγε και ανέβηκε σε ταράτσα να δρουστεί.
11: Ρε, ας τον άνθρωπο, ας τον τρέλο στην τέρα. Πρωταθλητής Ευρώπης, ό,τι θέλει κάτι.
10: Τι είναι?
11: Πρωταθλητής Ευρώπης Δύσης φέτος. Πόλο και μπάσκετ, ό,τι θέλει κάτι.
10: Α, καλά, εντάξει.
11: Τι καλά, εντάξει, το κατάλαβα αυτό το καλά.
10: Πόλο και μπάσκετ τώρα, εντάξει.
11: Πόλο και μπάσκετ, δεν τα πήρε φέτος. Δεν πήρε δύο φέτος, δύο ευρωπαϊκά.
10: Ναι. Πού να θυμάμαι εγώ, Μωρ, τι έγινε τώρα.
11: Τι να θυμάσαι τώρα, είσαι και μεγάλος άνθρωπος.
10: Ναι, 158 πολεμικές σειράξεις έχουν σε όλο τον κόσμο. Θυμάμαι εγώ ποιος πήρε τα ευρωπαϊκά τώρα.
11: Τα σύρια άλλους, τι βλέπεις τώρα.
10: Τελειώνει και το αυτό, τελειώνει αυτή την εβδομάδα, λέει, έχει 8 επεισόδια ακόμα το σπίτι δίπλα στο ποτάμι και δια μην καμιά αδερφή μου φαίνεται. Έχει πέσει θανατικό, κάθε μέρα πεθαίνουν και δύο στο το σύριαλ. Δεν βλέπουμε καμία, με φουστάνε όλες με μαύρα είναι.
11: Πρέπει να μειώσουμε τα, τις τιμές,
10: στιμές,
11: τα δώρα,
10: ναι,
11: τους μισθούς.
10: Αυτό ακριβώς.
11: Λοιπόν, άντε Κωστή.
10: Άντε τα λέμε, φιλέ.
11: Καλή εβδομάδα.
10: Να είσαι καλά.
11: Εσύ είπε τώρα θα πω, δεν θα
10: φύγω. Δεν φεύγω, πού να πάω, τρελός.
11: Α, εντάξει.
10: Όποιος φεύγει δεν ξέρει να γυρνάει, πάει. Πότε εδώ, δεν φεύγω.
11: Μιλήστε αυτό. Μια χαρά όλα. Μια χαρά. Την υγεία μας να έχουμε και όλοι καλά.
10: Παλιά που λες τα ρεπορτάζ, ακούς τα ρεπορτάζ των μεγάλων ομάδων, υπήρχε μια... Είχε πέσει, έχει γίνει κανένα δύο φορές και μετά είχε βγει, ξέρεις, φήμη. Ότι όποιος ρεπόρτερ φεύγει για άδεια, αυτός, ναι, που του κάνει την άδεια, μετά τον τρώει και από το ρεπορτάζ. Oh. Και υπήρχαν ρεπόρτερ μεγάλων ομάδων, παντεπού η BOI, που δεν φεύγανε ούτε μέρα.
11: Ωραία, να σου ρωτήσω τώρα κάτι με το χέρι στην καρδιά.
10: Λέγε, φίλε.
11: Σου έχει λείψει.
10: Ναι.
11: Σου έχει λείψει αυτό το...
10: Ναι, ρε, το συζητάμε.
11: Αυτό ειδικά το, αυτό να το καλό. Να πας προετοιμασία.
10: Αυτό της προετοιμασίας μου έχει λείψει, αδερφέ, γιατί τότε πηγαίναμε και λίγο πολύ... Δεν ξέρω τώρα έχουν αλλάξει, πάνε σε κάτι κάμπους, ρε παιδί μου.
11: Εντάξει,
10: τότε πηγαίναμε πάνω βουνά, Άλπη, συνέχεια.
11: Εντάξει.
10: Ή Αυστριακές ή Ιταλικές συνήθως
11: εδώ
10: πηγαίναμε.
11: Εδώ τώρα πήγαν οι ομάδες από εδώ, ρε φίλε, με
10: 40 βαθμούς πήγανε πάνω.
11: Και πήγαν τώρα Ολλανδίες, Γερμανίες, πήγαν, έχουν τον ανιψιό μου στη Γερμανία, εντάξει, δεν έχουν και κοντήσια.
10: Όχι, δεν έχουν, πού να ξεπτουν.
11: Μου λέει, θεία, μου λέει, έπιασα δουλειά, μου λέει, σαν αστιατόριο που έχει air condition, μου λέει, για να πηγαίνω να δροσίζω, μου για να δουλεύω.
10: Ναι, ρε φίλε, τι νομίζεις.
11: Δεν υπάρχει, εντάξει. Εντάξει, τώρα φεύγουμε και εμείς αυτή τη βδομάδα,
10: ναι.
11: Διάφορος αγιπάκι αυτός ο Λάγκης.
10: Θα πάτε, αν δεν πάτε Διονύση.
11: Σιγά, σιγά, ρε φίλε, να πούμε σε ρυθμούς όλα.
10: Έγινε, ρε φίλε.
11: Άντε,
10: λέμε, ρε.
11: Άντε, ρε Κωστιάτη.
10: Λοιπόν, άντε, ας σας αφήσουμε και απόψε με ένα τραγουδάκι. Απλώς, όχι, το προλαβαίνουμε. Τέσσερα, ναι, το προλαβαίνουμε ολόκληρο. Άντε, παιδιά, να είστε καλά, θα τα πούμε καλά, να είμαστε αύριο.
12: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζήμε ότι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τη

0: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.

0: σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Δηλαδή δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο σε αυτή τη χώρα. Τι συμβαίνει? Άρα, ένα θέμα, αλαζονία και καλάμι μπαμπού. Δεύτερο θέμα, κόλος.

0: Τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα.
1: Τι λες,
2: κυρία Μπακογιάννη?
0: Πηγαίνουν όσο καλά θα θέλαμε? Όχι.
3: Γιατί δεν θα κοιμηθώ όλη νύχτα?
1: Όχι, να κοιμηθείς, γιατί πάνε καλύτερα. Δεν πάνε τόσο καλά όσο θα θέλαν οι ίδιοι. Αλλά είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα, θα διορθώσω. Είναι άριστα τα πράγματα, δεν έχουμε παράπονο. Ψάχνουμε να βρούμε κάτι αρνητικό και δεν μπορούμε να βρούμε τίποτα. Πάνε όλα ρολόι. Χάρμα, κρέμα, λένε και διάφορα άλλα τέτοια λέξεις δηλαδή που να περιγράφουν αυτό ακριβώς που βιώνουμε. Αν εξαιρέσουμε ότι έφυγε η Τζάκρη ή την έδιωξε την Τζάκρη ο Κασελάκης ή από τον Κασελάκη, το μόνο αρνητικό είναι αυτό. Όλα τα υπόλοιπα, κυρίως τα οικονομικά, τα πράγματα είναι μούρλια. Είναι η Ντόρα Μπακογιάννη και μιλάμε τη Ράνια Τσίμα και καταλήγουν σε αυτό, όχι καταλήγουν, καταλήγει η Ντόρα Μπακογιάννη σε αυτό το συμπέρασμα. Τη ρωτάει κάτι εκεί η Τζίμα για το τι ακριβώς γίνεται στην κοινωνία, αλλά η Ντόρα Μπακογιάννη έχει άλλη άποψη.
2: Ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν μετά από 7 χρόνια η χώρα μας να είναι προτελευταία στην Ευρωπαϊκή
0: Ένωση.
2: Στην αγοραστική δύναμη είμαστε, κυρία Μπακογιάννη.
0: Ο Γιώργος Αυτιάς έστειλε ένα χαρτί. Θα σας το στείλω να το δείτε. Η μέτρηση είναι για 10 χρόνια. Όταν μετράς τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, η μέτρηση δείχνει ότι είμαστε έκτη από το τέλος. Πέμπτη από το τέλος, κάτι τέτοιο.

0: όταν μετράς τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, η μέτρηση δείχνει ότι είμαστε κόλος.
1: Α, όχι έκτη, η πέμπτη από το τέλος. Αυτό είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα, είναι η αλήθεια. Αλλά να μας ξεκαθαρίσει, κυρία Μπακογιάννη, δεν μπορεί τη μία να λέει αυτό και την άλλη να λέει το άλλο, γιατί εμείς είχαμε μείνει πέμπτη έκτη θέση. Εκτός αν η πέμπτη έκτη θέση ισοδυναμεί με αυτό που μόλις τώρα μας είπε η Ντόρα Μπακογιάννη, αλλά νομίζω όχι. Το 5-6 είναι 5-6. Το άλλο που λέει είναι κάτι άλλο, εντελώς διαφορετικό. Προσπαθούμε να βρούμε τι ακριβώς είμαστε και πού είναι η Ελλάδα και κυρίως η κατοικία της στα οικονομικά αυτή τη στιγμή.
2: Είστε εκεί έξω και είστε πολλά χρόνια και ο κόσμος σας πλησιάζει και σας μιλάει. Η αίσθησή σας είναι, αυτό σας λένε, η ζωή μου έχει βελτιωθεί.
0: Ότι έχει βελτιωθεί η ζωή.
2: Αυτό σας λένε.
0: Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
2: Εμένα όταν είμαι έξω στο δρόμο μου λένε τι είναι αυτό το πράγμα, μετά τις 10 του μηνός δεν βγαίνει τίποτε.
0: Να μην κάνουμε υπερβολές τώρα. Μετά τις 10 του μηνός δεν βγαίνει τίποτε, είναι υπερβολή.
1: Πολύ σωστά τα λέει τώρα ο Μπακογιάννη, από τις 15 του μήνα γίνεται αυτός ο χαμός που περιγράφει η Ράνια Τζίμα, όχι από τις 10 του μήνα. Μέχρι τις 15 πηγαίνει με Κυριάκο Μητσοτάκη, μέχρι τις 15-18, εκεί από τις 20 και μετά δεν το συζητάμε. Όχι 10, το 10 είναι όντως υπερβολή, να είμαστε ρεαλιστές, δεν χρειάζεται υπερβολή καμία. Μπορούμε να περιγράψουμε, να καταλάβουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Είχαμε βάλει μια κυρία παλιά που έλεγε ότι βλέπουμε τη γραβιέρα με το κιάλι. Βλέπουμε το κεφαλοτήρι με το κιάλι. Έχουμε βάλει και άλλους κυρίους, κυρίες που βλέπουν, περνάνε από τη λαϊκή, δεν ακούμπαν τα κεράσια, κοίταν τα βερικό κάπου μακριά, κάτι αχλάδια. Γενικώς υπάρχει μια απόσταση από όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή την απόσταση λοιπόν δεν την τηρεί, ειδικά για τη γραβιέρα, μόνο η κυρία που ακούσαμε τότε, αλλά και η κυρία τώρα.
0: Μα σας πω εγώ ένα παράδειγμα που εγώ ίδια το κατήγγυλα. Μάλιστα πήρα το Θεοδωρικάκο τηλέφωνο και του λέω: βουλευτής Χανίων Γαρ, γραβιέρα, παραγωγός, τη δίνει στο σούπερ μάρκετ 9,47 και πουλιέται στο σούπερ μάρκετ 18. Τι συμβαίνει, πού είναι ο έλεγχος? Γραβιέρα.

0: τη δίνει στο σούπερ μάρκετ 9,47 και πουλιέται στο σούπερ μάρκετ 18. Κόλος.
1: Όχι, έλεγχος. Ο έλεγχος είναι αυτό που λείπει. Ο έλεγχος λείπει. Είναι και αυτό που λέει τώρα Μπακογιάννη. Δεν γίνεται να την βάζει μέσα 9,47, την πουλάει διπλάσια τιμή ακριβώς. Εντός σούπερ μάρκετ. Δεν έχει μεσολαβήσει οι περίφημοι μεσολαβητές, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι από την είσοδο των τροφίμων εκεί στις αποθήκες μέχρι να ανέβει πάνω να πάει στο ψυγείο. Όλο αυτό θέλει 9 ευρώ στο κιλό. Τα θέλει στην Γραβιέρα, την Κρητικιά. Από Χανιά και Χανιά, δηλαδή, όπως μας περιγράφει εδώ η Ντόρα Μπακογιάννη. Και νομίζω ότι με τον έλεγχο θα λυθεί το θέμα. Και πολύ περισσότερο νομίζω ότι κάνοντας τηλέφωνο στο Θεοδωρικάκο θα λυθεί το θέμα. Γιατί τον πήρε ίδια. Και από εκεί και πέρα έγινε χαμός. Οι τιμές πέσανε. Γιατί μην πέσει κάτι στην αντίληψη του Θεοδωρικάκου. Αμέσως να το λύσει το θέμα, να το γιατρέψει. Κοροϊδεύουν την κοινωνία. Και ο μία και ο άλλος, τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνει. Μπορούμε όμως να πάμε σε άλλα θέματα, μάλλον να πάμε σε άλλα νησιά.
0: Και γιατί πήγε ο παπάς στην Ίσο Μαργαρίτα.
2: Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό.
0: Όπου θα βγει αυτή η υπόθεση μέσω Ιράν. Έτσι, υπάρχει.
3: Τι εννοείται.
0: Υπάρχει πρόβλημα στην Ίσο Μαργαρίτα.
2: Εριστεράκι στον ουρανό.
3: Κύπριο.
0: Με έναν Κύπριο και με έναν Αρτεμίου και με έναν Χάλαγκ. Και γιατί τώρα, Χάλαγκ, πώς τους λέγανε. Δεν ξέρω, έχει σχέση το Ιράν, γιατί στην Ίσο Μαργαρίτα.
2: Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό. Μαρκουλά στο Σαρονικό.
0: Ναι. Είχαν επιλέξει, επειδή είχε σχέσεις ο Μαδούρο και η Βενεζουέλα με το Ιράν,
3: ναι.
0: Εκεί γινόντουσαν συναντήσεις με Χεσμπολάχ στην Ίσο Μαργαρίτα.
3: Λέτε ότι πήγε ο κύριος
0: Παπάς. Δεν λέω.
3: Για να συναντήσει τη Χεσμπολάχ.
0: Δεν λέω. Είναι παράδεισο στον offshore. Εγώ λέω αυτό.
1: Μα δεν είπες μόνο αυτό. Είπες και ένα σώρο άλλα πράγματα για να αποδείξει ότι τότε που ήταν κυβέρνηση, μάλλον πριν γίνει κυβέρνηση ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ που είχε πάει ο παπάς με τον Χάλαγκ που λέει ό,τι να είναι, και τον Κύπριο στο Βενεζουέλα εκεί και συναντήθηκαν στην Ίσο Μαργαρίτα, όχι τη Μαργαρό της και τη Μαργαρίτα. Και εκεί λοιπόν ήταν και κάποιοι από το Ιράν, οι οποίοι πουσάρουν και την Χεσμπολά. Τώρα όμως πώς ανακατεύεται ο Νίκος ο Παπάς με τη Χεσμπολά, καλά της λέει ο Ζαχαρός, ότι ενισχύει ή ότι η Χεσμπολά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ή ότι ο Νίκος ο Παπάς. Δεν λέει αυτό, αλλά το είπε όμως. Και είπε όλα τα υπόλοιπα. Πετάει λέξεις, κάνει τις ωραίες συνδέσεις που κάνει η κυρία Βούλτευση και πια και μια, όχι πια, και μια που μας έφερε στα θέματα του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα για την ακρίβεια και του ΣΥΡΙΖΑ, κατά μία έννοια, από εκεί ξεκίνησαν όλα, τώρα συνεχίζουν αλλιώς. Ο Αλέξη Τσίπρας μίλησε στο Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαρατάξεως.
4: Η Ελλάδα είναι προφανές, χρειάζεται μια νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος.
5: Η Παναγιά να βάλει το χέρι της.
4: Μια κοινωνία όπου η αξιοκρατία θα νικά την οικογενειοκρατία. Η εντιμότητα θα νικά τη διαφθορά. Το εμείς θα νικά το εγώ. Αυτή είναι η δική μας ηθική επανάσταση.
6: Καλώς το. Καλώς το νοικοκύρι μας. Καλώς το κουβαλητή μας.
7: Βλέπεις να κουβαλάω κάτι.
6: Την παλικαριά σου. Τη λεβεν...

0: η αξιοκρατία θα νικά την οικογενειοκρατία. Η εντιμότητα θα νικά τη διαφθορά. Το εμείς θα νικά το εγώ. Αυτή είναι η δική μας ηθική επανάσταση.
1: Πού είναι τα σαμπό μου?
2: Αμέσως πασά μου!
3: Τι κάνουν? Ηθική επανάσταση στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Όπως εδώ είπε ο Αλέξης Τσίπρας και είπε ότι το εμείς θα νικά το εγώ στη δική τους εκδοχή μιας άλλης κοινωνίας. Και μιλάει το εγώ. Δεν υπάρχει πιο εγώ από τον Αλέξη Τσίπρα. Έφτιαξε κόμμα πάνω του. Έφτιαξε κόμμα μόνος του. Έφτιαξε κόμμα που όλα είναι γύρω από αυτόν. Δεν υπάρχουν ιδέες. Έχουν βρει κάτι κείμενα εκεί, κάτι copy-paste, κάτι AI. Τα βάζουν, τα λένε εκεί για να υπάρχει και κάποια και καλά πλατφόρμα. Ένα κείμενο συνοδευτικό. Το βασικό προϊόν είναι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι το πιο εγώ από τα εγώ που έχουμε συναντήσει και γι' αυτό πάνε και οι οπαδοί. Δεν πάνε για το κόμμα, δεν ξέρουν καν τι λέει το κόμμα. Κανείς δεν ξέρει τι λέει το κόμμα, δεν νοιάζεται και κανείς. Για το Τσίπρα πάνε, γι' αυτό το εγώ. Οπότε πολύ ωραίο αστείο, τρολιά, αυτό το εμείς και το εγώ, που θα μπαίνει το εμείς πάνω από το εγώ, αλλά σε αυτή τη φάση και για πάντα το εγώ είναι πάνω από το εμείς. Όμως το ωραίο ανέκδοτο ήταν το άλλο που είπε ο Αλέξης Τσίπρας και ακολουθεί αμέσως τώρα.
0: Πήραμε μια δύσκολη απόφαση, αλλά είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Να μην πάμε από τον εύκολο δρόμο. Να πάμε χωρίς κρατική επιχορήγηση, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.

0: χωρίς τη στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.
1: Πολύ καλά το λέει εδώ, πραγματικά δεν είναι ανέκδοτο, είναι πραγματικότητα. Είναι δυνατόν τον Αλέξη Τσίπρα, έτσι όπως τον ξέρουμε, μαχητή, ρωμαλαίο, σχεδόν αντιστασιακός, ελασίτη σύμφωνα με τα δεδομένα τα τωρινά, να στηριχθεί σε ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα? Όχι, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι σου χρηματοδοτεί το γραφείο, σου χρηματοδοτεί τις εκδηλώσεις που είναι και ακριβές, χρηματοδοτεί γενικώς όλη την πορεία μέχρι να μπει όποτε γίνουν εκλογές στη Βούλη, οπότε να παίρνει από εκεί την κρατική χρηματοδότηση. Δεν έχουμε τέτοια στοιχεία, δεν υπάρχει κάποια υπόνοια, κάποια πληροφορία, κάτι σχετικό, ότι τρεις ολιγάρχες αυτού του τόπου στηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα. Έχετε δει πρωτοσέλιδα που να αναφέρονται στον Αλέξη Τσίπρα? Θα μένω, το έχουν το κόμμα. Έχετε δει δελτία ειδήσεων που αναφέρονται πρώτη, δεύτερη είδηση στον Αλέξη Τσίπρα και το τι ακριβώς κάνει? Όχι. Δεν υπάρχουν αυτά. Αν υπήρχαν, θα είχαμε κάνει και εμείς όλη τη σύνδεση ότι του ταχώνουνε. Αλλά δεν υπάρχει κάτι σχετικό. Οπότε πολύ καλά τα λέει εδώ, χειροκρότησε και ο κόσμος από κάτω και είναι όλοι ισχύροι με ότι δεν τους χρηματοδοτούν και δεν έχουν σχέση με ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα. Πού θα βρουν τώρα τα λεφτά όταν κυβερνήσουν?
0: Όταν λοιπόν από εδώ και στο εξής θα μας ρωτάνε πού θα βρείτε τα λεφτά για να στηρίξετε την κοινωνία, όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε: στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά. Το 1% που δεν μπορεί να ζει σε βάρος του 99% θα βρούμε τα λεφτά.
2: Εγώ κατσαρόλα στη φωτιά, να παίρνω σγά σγά.

0: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
1: Δεν πρόκειται να ρωτήσει κανείς πού θα βρείτε τα λεφτά. Δεν έχει κανείς καμία απορία για το πού θα βρείτε τα λεφτά, διότι κανείς δεν πιστεύει ότι θα γίνουν όλα αυτά που λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Οπότε τα ακούει, πάει παραπέρα, πάει καλιά του, είτε θα ψηφίσεις Τσίπρα, είτε δεν θα ψηφίσεις. Δεν σε νοιάζει να μάθεις λεπτομέρειες του προγράμματος, γιατί πολύ απλά δεν θα εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα. Το ξέρουμε όλοι. Απλά στα πάνελ θα ρωτήσουν οι πολιτικοί αντίπαλοι πού θα τα βρείτε για να γίνει ο σχετικός διάλογος. Αλλά όλοι ξέρουμε, και αυτοί που υπερασπίζονται Τσίπρα και οι άλλοι, ότι δεν θα γίνει και δεν έχει και νόημα να γίνει μια τέτοια συζήτηση. Ποτέ δεν ρωτάς, δεν εκλαϊκεύεις και δεν πας παραπέρα τις σκέψεις του Αλέξη Τσίπρα. Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Γιατί δεν έχει νόημα? Γιατί πριν 11 χρόνια, σαν προχτές 27 του μήνα, έλεγε στο διάγγελμά του, το 15 δηλαδή, τα εξής.
0: Σας καλώ να αποφασίσετε κυρίαρχα και περήφανα, όπως ακριβώς προστάζει η ιστορία των Ελλήνων. Και δεσμεύομαι προσωπικά ότι θα σεβαστώ το αποτέλεσμα της δημοκρατικής σας επιλογής, όποιο και αν είναι αυτό.
1: Έλεγε για το δημοψήφισμα. Και το αποτέλεσμα της δημοκρατικής μας επιλογής ήταν το όχι, 61%. Και τι έκανε? Έφερε το ναι. Είναι πρώτη φορά που μέσα σε μια εβδομάδα, έγινε 5 Ιούλη νομίζω το ένα, 13 το άλλο, εφάρμοσε το ακριβώς αντίθετο. Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε πει ο Αλέξης Τσίπρας έχει μια σημασία έτσι να υπάρχει στον αέρα, αλλά κανείς δεν δίνει καμία σημασία σε αυτά που λέγονται από τον Αλέξη Τσίπρα. Καταλαβαίνουμε όλοι, γνωρίζουμε όλοι, επαρκείς είμαστε όλοι, δεν νομίζω να τα χαφτεί κανείς όλα αυτά. Για άλλους λόγους μπορεί να ψηφίσει Τσίπρα, για να φύγει ο Μητσοτάκης. Ναι, έτσι. Αλλά τι θα κάνει τώρα αμέσως μετά? Θα κάνει τα ίδια που κάνει ο Μητσοτάκης? Δεν απασχολεί κανέναν. Δεν ψηφίζεται γι' αυτό ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν υπάρχει γι' αυτό ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν έχει έρθει για να λέει κάτι και να το ρωτάει ο κόσμος πώς θα το κάνεις αυτό, να το δούμε πόσο ρεαλιστικό είναι. Δεν είναι, δεν υπάρχει. Τέτοιο θέμα δεν τίθεται καν. Οπότε συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Ποια είναι τα υπόλοιπα? Τα υπόλοιπα είναι η Ρουμανία του Τσαουσέσκου.
2: Αν πάμε στην Κοβέση, το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι στηρίζεται μόνο σε υποκλοπές. Δηλαδή σύστημα Τσαουσέσκου, σεκιουριτάτε. Οι σωστές έρευνες δεν γίνονται μόνο με υποκλοπές, γιατί κάποιος μπορεί να λέει κάτι στο τηλέφωνο ή να επικαλείται κάποιον και να δημιουργείται φασαρία χωρίς να υπάρχει αντικείμενο. Δηλαδή μπορεί κάποιος να μιλάει με κάποιον άλλον και να λέει: μην ανησυχείς, εγώ έχω τη βούλτεψη. Είμαι ένοχη.
1: Τι, πώς το ξεκίνησε και πού το κατέληξε ακριβώς? Ότι δεν πρέπει να ενοχοποιείται κάποιος από τις υποκλοπές μόνο, γιατί όλοι οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας έχουν, και οι βουλευτές, ενοχοποιηθεί εξαιτίας και αυτού του λόγου, αλλά κυρίως αυτού του λόγου, γιατί δεν γίνεται στο τηλέφωνο, μπορεί να πεις λέξεις που μπορεί να ενοχοποιήσουν ανθρώπους. Δηλαδή μπορεί να πεις το μαλλί πώς είναι σήμερα, και αυτομάτως η Κοβέση που τα ξέρει όλα αυτά να πει: ποιος το έχει πει αυτό? Βούλτεψη, βάλτε μέσα τη βούλτεψη στη φυλακή, γιατί κατηγορείται για το τάδε. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο εδώ η κυρία. Βούλτεψη δεν πρέπει από τηλέφωνα, δεν πρέπει από καταγγελίες, δεν πρέπει για κανένα λόγο να ενοχοποιείται υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν τεκμηριώνεται κάτι. Μόνο αν βρούμε χαρτί, υπογραφή ότι τα έχω πιάσει, έχω λαδωθεί, ο κάτωθ υπογεγραμμένος δηλώνει ότι έχει λαδωθεί. Αν βρεθεί αυτό με υπογραφή, ναι, εκεί να προχωρήσουμε τις διαδικασίες. Όλες οι άλλες διαδικασίες που τεκμηριώνουν και που εφαρμόζονται και σε όλο τον κόσμο, ενοχή, δεν πρέπει σε αυτόν τον τόπο να ισχύουν. Πολύ ωραία άποψη, την αφήνουμε και αυτή. Πάμε στον επόμενο πρωθυπουργό.
3: Να ξέρετε πως ότι η διέστησή μου λέει ότι όχι απλά θα πάρετε την ψήφιο αριθμό στις εκλογές που έρχονται, γιατί θα έρθουν σύντομα, ναι. Δεν παίρνει 25%. Ο Μητσοτάκης, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Καταρχήν να σας πω ότι παίρνω από Αθήνα, από τους απελότυπους της Αθήνας.
4: Εκεί που έμενε φτωχός Τσίπρας, μικρό παιδί, λέει, ήταν φτωχός.
3: Εκεί πέρα ήταν κοντά, ναι, εκεί πέρα κοντά ήταν το σχολείο του, δυστυχώς. Μόλις το είχα μάθει και εγώ, λέω, κοίτα εδώ, γειτονάς μου ήταν.
4: Λοιπόν, τώρα με ζωσούνι, είναι πιο καλά εκεί.
3: Λοιπόν, οπότε να σας πω για τη διεύθυνση μου, θα πάρετε διψήφιο, πολύ πιο μεγαλύτερο από το άλλο, και την μεθ' επόμενη θα βγείτε πρωθυπουργός. Το πιστεύω αυτό.
4: Πρώτα ο Θεός και ο ελληνικός λαός.
3: Και σας μιλάει άνθρωπος ο οποίος ψήφιζε Χρυσή Αυγή.
4: Να, με τιμάει το γεγονός ότι οι άνθρωποι πιστεύουν στην ελληνική.
3: Λοιπόν.
5: επιθήκια.

0: την μεθ' επόμενη θα γίνεται πρωθυπουργός. Το πιστεύω αυτό.
1: Πρώτα ο Θεός και ο ελληνικός λαός
0: συνεχίζει. Και θα μιλάει άνθρωπος ο οποίος ψήφισε Χρυσή Αυγή.
2: Αν οι εκλογές γίνουν φθινόπωρο και δεν θα βγει από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση, είναι οι επόμενες. Οι μεθ' επόμενες είναι ένα μήνα μετά. Δηλαδή και πάλι τέλος φθινοπόρου, αρχές χειμώνα, θα έχουμε τον Βελόπουλο πρωθυπουργό, το λέει αυτός που ψήφιζε Χρυσή Αυγή και τώρα έχει πάει και είναι στο κόμμα του Βελόπουλου και ο Βελόπουλος κάπως κολακεύεται, όπως λέει, με τιμάει η άποψη του λαού, αλλά πάντα με τον λαό μπορεί να γίνει αυτό και πρώτα ο Θεός, πάνω απ' όλα να τον έχουμε πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Βελόπουλο, και εμείς το ευχόμαστε, εμείς μάλλον το ευχόμαστε πιο πολύ για τον Χρυσαυγίτη. Θέλουμε τον Κυριάκο Βελόπουλο. Βέβαια πολλούς θέλουμε, και τον Τσίπρα θα τον θέλαμε πρωθυπουργό, και τον Κυριάκο Βελόπουλο και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και την Μαρία Καριστιανού, γιατί όχι, όλοι αυτοί έχουν πει ότι αυτοδύναμα θα κυβερνήσουν. Τον Αδουλάκη τον θέλουμε, εμείς δεν τον θέλουμε, δεν βλέπω κανένα απολύτως φως. Δεν έχει σημασία, ποτέ κανείς δεν ξέρει, ο λαός, ο Θεός, όλα αυτά είναι πολύ μεγάλα. Τον Κασελάκη δεν βλέπω να έχουμε πρωθυπουργό. Κάποια στιγμή είχαμε πιστέψει και εμείς, είχαμε στηρίξει φανατικά τον Στέφανο Κασελάκη για το τότε κόμμα, μετά στον Μπουζουξίδικο και μετά στο άλλο κόμμα που μετονομάστηκε και έγινε ένα άλλο κόμμα, τώρα είναι Δημοκράτες. Του φύγε και η τζάκρη. Μετά από αυτό το χτύπημα, μετά από αυτή τη μαχαιριά. Γιατί η αποχώρηση στην τζάκρη δεν είναι μαχαιριά μόνο για τον Κασελάκη, είναι για όλους μας. Είναι τραγικό το γεγονός ότι έχει αποχωρήσει. Πρέπει επιγόντως να βρεθεί κόμμα και νομίζω θα βρεθεί. Για να είναι η τζάκρη στην επόμενη βουλή, δεν μπορεί να υπάρχει βουλή, εκπροσώπηση, λαός, χωρίς την φωνή, την αντιστασιακή φωνή, τη ρωμαλαία επίσης φωνή, τη ρηξικέλευτη όπως λέμε φωνή, της Θεοδόρας Τζάκρη. Έχει μείνει ως παρακαταθήκη προς τις επόμενες γενιές και την τωρινή γενιά, μην την αγνοούμε την τωρινή γενιά, πάντα για τις επόμενες γενιές νοιαζόμαστε και η τωρινή γενιά τρώει γραβιέρες από απόσταση. Και για την τωρινή γενιά και για τις επόμενες έχει μείνει παρακαταθήκη η δήλωση της Τζάκρη από το πρόσφατο συνέδριο του Κασελάκη.
3: Δεν σας κρύβω πως αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ τον Στέφανο Κασελάκη και μέσα από αυτόν όλους και όλους εσάς, μπορεί να τα είχα παρατήσει και ίδια. Γιατί αναρωτιόμουν, ως πότε θα αντιστέκομαι, γιατί αναρωτιόμουν, ως πότε θα αντιστέκομαι.

0: άλλος μου μένει ακόμα. Μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα.
1: Κράτα Θοδώρα και θα γίνει το μεγάλο πείδημα που έλεγε η Μαρινέλα. Πρέπει να κρατήσει, δεν πρέπει. Εγώ, να, σε τέτοιες στιγμές δύσκολες για αυτούς τους ανθρώπους που τα δίνουν όλα στον αγώνα, όπως η Τζάγκρη, έχει ψηφίσει τρία μνημόνια. Όχι ένα, όλοι έχουν από ένα-δύο. Ο Άδωνης και η Τζάγκρη έχουν τρία μνημόνια, μείδων μνημόνιο. Η Τζάγκρη βέβαια από διαφορετικά κόμματα. Νομίζω και ο Άδωνης το πρώτο, δεύτερο, τρίτο είχε αλλάξει. Αλλά όλο αυτό ήταν για την ίδια μια στιγμή, μια μάχη αντίστασης, μια διαδικασία αντίστασης. Και με πολύ δυνατό τρόπο τα έδινε αυτή τη μάχη, θυμόμαστε όλοι με τι πάθος υποστήριζε την κάθε της επιλογή και τα κατάφερε. Και βέβαια πάντα έχει στο πίσω μέρος του μυαλού της μην ενσωματωθεί, μην την νικήσει το σύστημα. Και μπορεί τώρα αυτή την απόφαση που έλαβε χτες, αλλά σύμφωνα με τον Κασελάκη την έδιωξε ο ίδιος, άρα δεν την έλαβε η ίδια, δεν έχει σημασία. Σύμφωνα με το γεγονός το χθεσινό της αποχώρησης, φυγής, διοξήματος, πετάματος έξω από το κόμμα των Δημοκρατών, μπορεί όλο αυτό να της δημιουργήσει ιτοπάθεια ψυχολογικά και να νιώθει ότι έχει νικηθεί από αυτό το σύστημα που τόσο λυσαλέα έχει παλέψει. Όχι, να κρατήσει ψηλά το φλάμπουρο του αγώνα. Και βοηθάνε και τα ψηλοτάκουνα σε αυτό. Και από εκεί και πέρα, τα πολύ ακριβά δεν εννοώ γενικώς ψηλοτάκουνα, τα πολύ ακριβά αυτά τη γνωστή μάρκα με τα κόκκινα από κάτω, και να κρατήσει τις σημαίες του αγώνα ψηλά και να συνεχίσει έτσι όπως την ξέρουμε στο επόμενο μετερίζει.
0: Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα? Και αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι όλες και όλες εσείς, συντρόφισσες και σύντροφοι, το έχετε νιώσει βαθιά μέσα στην καρδιά σας.
2: Κάνε μια ώρα ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή.
0: Και όλες και όλες εσείς, συντρόφισσες και σύντροφοι, το έχετε νιώσει βαθιά μέσα στην καρδιά σας.
2: Παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή.
0: Και να που η ζωή το έφερε έτσι, που να ανακαλύψουμε μια αθέατη πλευρά της δύναμής μας.
1: Ποια είναι αυτή, η αθέατη πλευρά? Το θέμα εδώ δεν είναι η υποκριτική ερμηνεία, η τελειότητα, το δάκρυ, το σπάσιμο της φωνής. Είναι ότι χειροκροτάει κόσμος. Από κάτω υπάρχει κόσμος, την οποία την ψηφίζει. Σε όποιο κόμμα να είναι, και μάλλον θα την ξαναψηφίσει πάνω και στην Μπέλα, την οποία τη χειροκροτάνε εδώ. Και γενικώς και ο κόσμος που χειροκρότησε τον Αλέξη Τσίπρα όταν έλεγε ότι δεν έχουμε ιδιωτικά συμφέροντα από πίσω, ενώ ξέρουμε όλοι τι ακριβώς. Δεν τα κρύβουν κιόλας. Τι ακριβώς γίνεται. Ο κόσμος είναι εδώ το ζητούμενο. Δεν είναι οι πολιτικοί που λένε τα δικά τους. Να κλείσει αυτή η ενότητα που ξεκίνησε όπως ξεκίνησε με την Ντόρα Μπακογιάννη και τα ευκόλως εννοούμενα όπως είπε η ίδια με μια διαπίστωση.
3: Τα καλάμια σε αυτή τη χώρα είναι αυτοφυή. Επειδή λοιπόν είναι αυτοφυή, τα παίρνει κανείς τζάμπα και τα καβαλάει ευκόλως. Άρα ένα θέμα αλαζονία και καλάμι μπαμπού. Δεύτερο θέμα κόλος.

0: το φρέναρε. Μια χαρά, θα μπορούσε να έχει φρενάρει σε οποιαδήποτε στιγμή. Το τραγούδι εδώ, διασκευή βεβαίως, η Καλίνκα, με όλα μέσα, με τούμπα να ακούσατε ρυθμούς και όλα τα σχετικά. Εδώ Ελληνοφρένεια, τελευταία εβδομάδα για αυτή τη σεζόν. Ξεκινάμε σήμερα Δευτέρα και τελειώνουμε την Παρασκευή. Μετά ξανά Σεπτέμβρη ή τέλος Αυγούστου, ούτε ξέρω. Θα τα δούμε όλα αυτά, γιατί μπροστά μας έχουμε τη διακοπή. Οπότε αυτά θα τα πιάσουμε αργότερα. Την Πέμπτη φαντάζομαι που θα είμαστε εδώ με τον άλλον, θα ξέρουμε πότε ξεκινάμε. Οπότε ζητάτε και στις παραγγελιές και αφιερώσεις που θέλετε οτιδήποτε για να παίξει την Παρασκευή καλοκαιρινό, κάτι που έγινε τη σεζόν που ολοκληρώνουμε αυτή την εβδομάδα ή ό,τι άλλο θέλετε. Εσείς ξέρετε, είστε πολύ έτσι επαρκείς σε τέτοια θέματα. 2-11-10-80-880, αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Εκεί ζητάτε, από αυτόν ζητάτε. Αύριο έχει και γιορτή, έχει και παράσταση στο θέατρο της Δώρα Στράτου εδώ στην Αθήνα, κάτω από τη σκιά της Ακροπόλεως. Και με το φεγγάρι να ανεβαίνει για να γίνει πανσέλινος, αν δεν κάνω λάθος. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο πολύ απλά σε ένα στούντιο μέσα. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος λαού, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
1: Αποστολή,
2: έλα.
1: Μια παράκληση.
2: Ναι.
1: Επειδή το Σαββάτο συμπληρώνεται μια επέτειος από το θάνατο του αρχηγού της Επαναστάσεως, αν θες τη Δευτέρα, πάλι ένα μικρό απόσπασμα από τις τελευταίες ώρες του Γεώργιου Παπαδόπουλου.
2: Δευτεριάτικα με μετό δεν είναι ωραίο.
1: Ευγνώμων θα σου είμαι.
2: Ναι, ναι. Αντέχω και να μην μου είσαι.
1: Όσο μπορείς, δεν πειράζει, φίλε. Είσαι δημοκράτης.
3: Άρχι το ιδανικόν και το ιδανικόν είναι ένα. Ελά, ελίπ.
4: Έχουμε πόλεμο!
2: Ω, γράψου καλέ!
4: Ναι, γεια σας, παραπολιτικά!
2: Ναι, ναι.
4: Την Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
2: Ίδια.
4: Μπαλουρδο χιονάτη!
2: Έλα!
4: Πότε κλείνεται?
2: Την Παρασκευή.
4: Μόλις άφησα μια οικογένεια Ισραηλίτη στο αεροδρόμιο.
2: Τα ρήφασε κι εσύ?
4: Όχι, τα ρήφασε, τράνσφερα, οδηγός.
2: Ούμπερ και τέτοια?
4: Ναι.
2: Κατάλαβα. Αυτά που βρίζουν τα ρήφες, ναι.
4: Ρωτούσα τον ένα που κάθονταν δίπλα, τέλος πάντων, ποια είναι η κατάσταση και ποια είναι η γνώμη για τον Νετανιάχου. Ελάγια.
2: Και?
4: Εντάξει. Απλά δεν έχει καλή γνώμη.
2: Α, αυτό, ας κρατήσουμε αυτό, μάλιστα.
4: Τουλάχιστον δεν ήταν σαν αυτούς που κάνουν κολοδάχτυλα και τέτοιο, αλλά τέλος πάντων.
2: Okay.
4: Πατρίδα σερβιτόρα που λέει και ο Κατσιμίχας ο Καλατζίδης.
5: Πες μου τι θα κάνεις τώρα, έτσι που σε κατατίσαν, πατρίδα σερβιτόρα.
4: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
4: Τι κάνεις, γλύκα μου?
2: Οπα.
4: Αγάπη μου, εσύ.
2: Τι έχουμε, τι έχουμε.
4: Λατρεία μου.
2: Πέσιμο.
4: Πέσιμο, κανονικό.
2: Να
4: σου πω, πότε να έρθω να κάτω στα γονατάκια σου?
2: Την Τρίτη στην παράσταση, 30 του μηνός.
4: Έτσι, μπράβο, κάνω και αφήμιση, αγόρι μου.
2: Εσύ. Με προκάλεσες, δεν είχα σκοπό.
4: Ναι, το ξέρω, είσαι τέτοιος.
6: Ναι.
2: Λέγεται.
6: Γεια σου Αποστολή, είμαι η Βασιλική.
2: Γεια σου Βασιλική.
6: Μου είπε η μαμά, εγώ σκέφτηκα τέλος να τα σταματήσω όλα τα σχολεία, τα αγγλικά, τα αραβικά, ό,τι κάνω, τα ακροβατικά. Το θέλω για να γίνει τελιβεράς, αφού είναι τόσο πλούσιο.
2: Τελιβεράς να γίνεις, τι θα γίνεις τώρα, τι συζητάμε.
6: Γιατί τελιβεράς, αν είναι τόσο πλούσιοι.
2: Άσε τις σχολές, άσε τα διαβάσματα τώρα, δίπλωμα να πάει να πάρεις.
7: Βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πόσες τελιβεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις.
6: Γι' αυτό, για να σταματήσω το σχολείο.
2: Τι είπες, σταμάτα τα όλα τώρα, μηχανάκι.
8: Όπα, σε πέτυχα.
2: Ω, γέροντα την ευχή.
9: Ω, γέροντα η ευχή.
8: Μόνο την ευχή. Φίλε, εντάξει, τα όνειρα γίνεται πραγματικότητα.
2: Ποιο ήταν το όνειρο?
8: Αυτό έχω να πω. Το όνειρο να σου μιλήσω. Ξέρεις ότι σε έχω πάρει και στο τηλέφωνο σήμερα.
2: Σιγά, μωρή.
8: Όχι, ρε, μη με λες, μωρή. Μη είχες πει και στην παράσταση μια φορά, μωρή. Πίσω από ένα φίκο που ήταν έτοιμος να πέσει επειδή δεν σε έβλεπα εγώ και τον κουνούσα.
2: Α, τον κουνάς το φίκο.
8: Μόνο τον κουνάω, δεν κάνω τίποτα. Τολί, θέλουμε να δηλώσουμε συμμετοχή στις διπλές που δίνεις για την τελευταία παράσταση.
2: Καταρχάς Αποστόλης.
8: Τόλι σε ξέρουμε.
2: Από πού με ξέρετε Τόλι, ποτέ δεν είπα Τόλις. Όχι.
8: Ναι, αλλά ο Τόλι είσαι Τόλις καρδιάς μου. Τώρα Αποστόλης καρδιάς είσαι μπάι.
2: Τέλος πάντων. Να το δεχθώ γι' αυτό. Λοιπόν, τι συμμετοχή, δεν δίνω προσκλήσεις για σήμερα.
8: Δεν δίνω
2: σήμερα.
8: Χτες δεν πέτυχα. Σήμερα που πει, σε πέτυχα δεν θα πάρω.
2: Λοιπόν, θα ξαναδώσω Δευτέρα ή Τρίτη. Το νου σου.
8: Τι θα μου δώσεις, εφόσον δεν θα μου δώσεις πρόσκληση.
2: Πρόσκληση θα δώσω Δευτέρα ή Τρίτη.
8: Σήμερα όμως τι θα μου δώσεις, δεν θα μου δώσεις πρόσκληση.
2: Την αγάπη μου.
8: Αντάει.
2: Καλά δεν είναι?
8: Καλά είναι. Άμα σ' ακούμε φτιαχνόμαστε. Δεν μπορώ να πω από πού σ' ακούμε κάθε μέρα. Θα κλείσει την υπουργία. Αλλά
2: σ'
8: ακούμε εσύ.
10: φίλε.
2: Αχ, θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω αυτό που μου ακούτε.
10: Άμα δεν μας δώσει πρόσκληση, θα σου έρθουμε μάλλον από κοντά να σου πούμε. Αλλά το αυτή μόνο, δεν απαγορεύεται κάπου αλλού.
2: Εντάξει, στο αυτή με λίγη γλωσσίτσα.
10: Το δικό σου να παίζω εγώ και τι στον κόσμο.
2: Περιμένω.
10: Έλα, φιλιά, να είσαι καλά.
2: Έλα, γεια.
10: Συνέχα. Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
11: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ!
13: Κουνάβης σήμερα.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας, δεν είναι γκολ, είναι γκολά!

0: Τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιρεών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76-100.
4: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: πούμε.
1: Τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα.
2: Τι λες?
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και είναι πολύ ωραίο πως λέει το καλάμι μπαμπού. Η Ντόρα Μπακογιάννη, το μπαμπού που λέμε όλοι, μπαμπού. Είναι εδώ με παχύ μπι, με έντονη εκφορά του μη μέσα στο μπι, μπαμπού. Είπαμε έτσι να τα κωδικοποιήσουμε κάπως. Είναι το πρώτο και το δεύτερο θέμα, πολύ σημαντικά για την ίδια, τα μοιράστηκε μαζί μας. Δίνει ο Τσίπρας προχτές, έδωσε στον Σρόιτερ την Πέμπτη Παρασκευή, την προηγούμενη εβδομάδα, συνέντευξη να πει για το νέο κόμμα, αυτά που ήθελε να πει κτλ. Και κάποια στιγμή τον ρώτησε ο Σρόιτερ πού θα βρει τα λεφτά, αυτό που λέγαμε και πριν, και απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας. Η απάντηση όμως που έδωσε ευνοεί λίγο τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
3: Επί της ουσίας το ερώτημα είναι οικονομία. Αν θα πάμε σε μια αύξηση της φορολογίας σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.
4: Θα σας πω. Και θα απαντήσω πάρα πολύ ευθέως στο ερώτημα που θέτετε με μεγάλη ακρίβεια. Η δημοσιονομική δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας από το 2019 και μετά είναι τέτοια που δεν δημιουργεί καμία ανάγκη για αύξηση φόρων.
3: Σας ευχαριστώ.
4: Προκειμένου να ικανοποιηθούν όλες οι επιδιώξεις που μέχρι τώρα εμείς έχουμε εξαγγείλει. Mm-hmm. Δηλαδή η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει.
3: Σας ευχαριστώ.
4: Ετησίως υπεραποδίδει πάνω από τα πλεονάσματα που είναι η υποχρέωσή της γύρω στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν υπάρχει χώρος και υπάρχει δυνατότητα, δημοσιονομικός χώρος.
3: Σας ευχαριστώ.
4: Να ικανοποιηθούν πολιτικές παρεμβάσεις

0: ενίσχυσης mm-hmm. της κοινωνίας με ένα άλλο μείγμα πολιτικό ενδεχομένως, χωρίς να φορολογηθούν ούτε τα μεσαία, ούτε τα χαμηλά, ακόμα και ούτε τα υψηλά εισοδήματα.
1: Μόνο το 1%. Θα φορολογηθεί μόνο το 1%, γιατί από εκεί θα εισπράξουμε, όπως είπε, για να δώσει, να κάνει τα δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς. Έτσι λοιπόν εδώ, τι υπεραπόδοση, τι πάει καλά η οικονομία, τι υπάρχει, υπάρχουν λεφτά στην άκρη, τι κάτι 6 δις άκουσα. Γενικώς μιλάει με πολύ θερμά λόγια για την οικονομική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη, πάνω στην οποία και στα αποτελέσματά της θα πατήσει ο ίδιος όταν γίνει πρωθυπουργός. Το ευχόμαστε αύριο, μεθαύριο, με επόμενες, μεθεπόμενες εκλογές, να υλοποιήσει το πρόγραμμα του λαός. Τώρα μέρος δεύτερον.
2: Απίστευτο.
3: Ανέλπιστο.
2: Καλημέρα. Ανέλπιστο. Και παλιά γύρω στη 1.30 έπιανα γραμμή.
3: Hey, καλή ώρα είναι αυτή. Να πούμε την αλήθεια.
4: Τέτοια ώρα είναι το ρότερο σεξ.
2: Δεν θέλω, παίρνω από τις 1:10. Λοιπόν, γεια σου Αποστόλη, μου τι κάνεις?
3: Καλά.
2: Καλά, έτσι πήρα να πω ένα γεια. Δεν θέλω να με βγάλει.
3: Αυτό ήτανε μόνο.
2: Να σου πω ένα γεια.
3: Καλά.
2: Α, σε βλέπω και στο Instagram και ήθελα να σου πω ένα γεια.
3: Με βλέπεις στα Instagram και την άρεσε την παράσταση. Μην με βλέπεις στα Instagram μόνο.
2: Θα έρθω, έρχομαι στις παραστάσεις. Έχω έρθει.
3: Α, έρχεσαι.
2: Έρχομαι, ναι.
3: Μα ξανάρθεις τώρα, 30 του μήνα. Δώρα στράτου.
2: Θα έχει κοντά.
3: Θα έχει. Φινάλε σεζόν. Έλληνα με ευχηθείς. Γαϊδούρα.
2: Γιατί ρε ζει, είπα.
3: Γιατί είναι η γιορτή μου, γι' αυτό.
2: Ναι, αγάπη μου.
5: Έλα ρε Δημήτρα.
3: Έλα.
5: Είμαι στο κότερο. Θέλω 3 σουβλάκια για 2 πίτσες. Μπορείς?
3: Δίπλα είμαι στο δικό μου. Χα, καλό, ε.
5: Καλό.
6: Ναι, θα έρθει σε καμία ώρα από τώρα η παραγγελία. Το παιδί έχει κάνει μια παράκαμψη μέσω φλίσβου. Γιατί πλημμύρισε το κότερό του.
5: Θα σου πω. Πού ακριβώς το σήκωσες, ρε φίλε? Σε παίρνω πόση ώρα. Έξω από το σπίτι του λαού ακριβώς.
3: Ναι, περιμένω. Μπορεί θα φτάσει απ' έξω γι' αυτό.
5: Μας βλέπεις με κάτι.
3: Μέσα είμαι, ακούω τα μηχανάκια.
5: Είσαι μαζί με τον Μαρκόνι και μας ψεκάζεις.
3: Ναι, δεν θέλετε και πολύ.
5: Αυτά τα σούργελα, η Μούλτεψη και το Γεωργιάδη και το άλλο τα σούργελα του Μωρίδη, γιατί δεν τα μαζεύω Μητσοτάκη? Σε ποιους απευθύνονται, σε ηλίθιους?
3: Ναι.
5: Σε ποιους?
3: Ναι.
5: Σε
3: ηλίθιους. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, τι θες, ναι.
5: Ναι, έχεις ένα δίκιο, σε ηλίθιους απευθύνονται.
3: Δεν μπορώ άλλο αυτές τις ερωτήσεις, ναι. Ξεκάθαρα ναι.
5: Ξεκάθαρα ναι, έχεις τα δίκια σου.
7: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
7: Αποστολή.
3: Ναι, ναι.
7: Έλα, σε έπιασα. Άκουγα την τέτοια που είχατε βάλει εκεί με τον Κασελάκη και με τον Άδωνη.
8: Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό.
7: Πολύ ωραίο. Ισχύει ένα στίγμα που είχατε βάλει με τον άλλον το γυμναστηριακό, ότι άμα πάει ο Κασελάκη στη Νέα Δημοκρατία θα τον φέρετε? Γιατί είστε πολύ κοντά αν το έχετε βάλει το στίγμα. Κρίμα να φέρετε το.
3: Έχετε σιγά-σιγά, ε.
7: Επειδή φαινότανε, όχι πως δεν το βλέπατε, και εσύ το βλέπατε. Ελπίζω να μην έχετε κάνει τη βλακία να το βάλετε στο στίγμα.
3: Δεν θυμάμαι, νομίζω δεν το έχω βάλει. Το στοίχημα, όχι.
7: Γιατί έτσι είχα ακούσει. Μπορεί να το είχε πει και αυτός έτσι, ότι άμα πάει εκεί θα με φέρει τη συγκομπή σας. Δεν ξέρω τι έλεγε.
3: Όχι, δεν το φας τη μάπα, μην ανησυχείς.
7: Φωνάρχη δεν φοβάμαι.
3: Νομίζω δεν το είχα βάλει, θα τον γλιτώσει το γυμναστηριακό. Μην αγχώνεσαι.
7: Εντάξει, εντάξει, αυτό γιατί δεν τον αντέχω.
9: Άντε ρε σήκωσε το εδώ και ζέστη θα σκάσουν. Τελικά ο Ταρίφας ο γυμναστηριακός θα βγει αληθινός με τον Κασελάκη που λέγει θα πάει στη Νέα Δημοκρατία.
3: Αυτό φοβόμαστε όλοι.
9: Έστιμος είναι. Καλά, είτε πάει είτε πάει, ό,τι να γίνει θα γίνει από αυτούς. Έτσι κι αλλιώς
3: εμείς. Από αυτούς ναι, το γυμναστηριακό μη φάμε στη μάπα.
9: Αυτό ακριβώς, θα βγει και θα λύσει. Τα έλεγα εγώ.
3: Αυτό όχι ότι έχει πει ότι άμα πάει στη Νέα Δημοκρατία πρέπει να τον καλέσω εδώ.
9: Α, ναι, είχατε κάνει.
3: Άσε με τώρα, νομίζεις απλά τα πράγματα.
9: Εδώ να σε δω, εσένα τώρα να σε δω σε αυτό.
3: Άστο.
10: Σε έπιασα καβλιάρι μου ο κυματιακός εδώ.
3: Αγόρι μου εσύ, ναι.
10: Εμένα θα μ' ακούτε πουτανάκια. Όταν σας είπα ότι ο Κασελάκης θα έρθει Νέα Δημοκρατία, θα το θυμάσαι. Είδες η πρώτη επαφή με τον Άδωνη και έχουμε πολλά κοινά και αυτά.
11: Το να δούμε το πρωί μπόνους, αυτό που λες να παίρνεις μπόνους παραγωγικότητας, αυτό σου εισηγήσει.
8: Εάν αποδεικνύεται ότι γίνεται στα απογευματινά χειρουργία.
11: Εμένα μου αρέσει αυτό. Δεν είναι καθόλου αριστερό, πρέπει να σου πω.
3: Αυτό, αυτά φοβάμαι και φοβάται και ένας ακροατής. Που με πήρε, μου λέει, ελπίζω μην έβαλες το στοίχημα με το γυμναστηριακό και το φάμε στη μάπα.
10: Μαλάκα, είσαι δεσμευμένος.
3: Δεν το έχω βάλει το στοίχημα.
10: Ό,τι αφήσει μαλακίες υπάρχει ραδιοφωνική εκπομπή, είσαι δεσμευμένος.
3: Βρέστε.
10: Άρθω εκεί, θα σας πηδήξω κανονικά. Ήθελα να πω όχι και για τους Μητροπολίτες που δεν έχουν καμία σχέση με τον Χριστούλη που είχε ένα πανοφόρι με τις λιμουζίνες και τους μπράβους και τα χρυσάφια. Ήθελα να το πω και αυτό, βάλτε το σ' άλλη φορά.
3: Α, είσαι και Χριστιανούλης, δεν το ήξερα.
10: Εγώ ρε φίλε έχω πίστη σε κάτι και ο καθένας έχει ό,τι θέλει. Ναι, μωρή λουλου, άμα με γνωρίσεις και καταλάβεις ποιος είμαι, όταν θα γνωριστούμε όμως, γιατί με 5 κουβέντες στο ραδιοφωνικό σταθμό, τι να καταλάβεις ρε παλαιομαλάκα, έχω πειράξει εγώ άνθρωπο ποτέ, γιατί.
3: Και ήταν για αγωνία μου μεγάλη να σε γνωρίσω.
10: Μωρή λουλου.
3: Μακάρι να κάνει το βήμα ο Κασελάκης να σε γνωρίσω, πώς και πώς περιμένω.
10: Έτσι κι αλλιώς, εκεί είσαι δεσμευμένος, κουβαλήκα τη γιάννη σου.
1: Α, Αυτό με τον Κασελάκη είναι πολύ ωραίο που γίνεται και που λένε εδώ τα παιδιά, όπως το όλες με τον ταξιτζή, τον γυμναστηριακό, ότι για εκεί είναι, για Νέα Δημοκρατία είναι. Έχει όλα τα έγκυα που λέμε, όλα τα προσόντα να γίνει υπουργός της κυβερνήσεως ή σε κάποιον αναβαθμισμένο ρόλο. Απλά κάνει τη θητεία του τώρα το, πώς το λέμε αυτό, το αγροτικό του, με τα κόμματα εκεί τα που έχει φτιάξει, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά φτιάξει το άλλο, μετά τώρα το παράλληλο. Οπότε σιγά σιγά θα καταλήξουν εκεί και για εκεί είναι, όντως η χημεία με τον Άδων ήταν πάρα πολύ όμορφη. Βέβαια θα τους προλάβει. Θα τους προλάβει ο Βελόπουλος που θα γίνει πρωθυπουργός, όπως είπαμε, στις μεθεπόμενες, και εκεί, όταν γίνει πρωθυπουργός, μπορεί και από πριν, θα ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημα των Ελλήνων.
12: Αλλά ξέρετε τι κάνανε, τον κλείσαν τον ΟΕΚ και ό,τι διακίνητη περιουσία είχε ο ΟΕΚ, τη λαϊλάτισαν.
13: Τα 2.150 εκατομμύρια που πήγαν, πρόεδρε.
12: Τη λαϊλάτισαν, σου λέω, ξέρω τι σου λέω.
13: Α, ωραία, ευχαριστώ πολύ.
12: Να είσαι καλά.
13: Καλημέρα, ευχαριστώ πάλι.
12: Η πρότασή μου είναι σπίτι για κάθε πολίτη και μπορούμε να το κάνουμε, σας το λέω, σπίτι για κάθε πολίτη. Ούτε νίκια να πληρώνεται τίποτα. Και για τα νίκια υπάρχει και άλλη λύση, τέλος η εφορία.
1: Αυτό το δεύτερο δεν το κατάλαβα τι εννοεί τέλος η εφορία, αλλά okay. Το άλλο είναι το σημαντικό που λέει σπίτι για κάθε πολίτη. Όχι στα χέρια τραπεζίτη, πάει τέλειος αυτό. Εδώ θα έχει ο κάθε πολίτης από ένα σπίτι. Τώρα ιδιόκτητο μάλλον, όχι με ενίκιο, ή θα το χρηματοδοτεί το κράτος. Άρα θα είναι σαν ιδιόκτητο. Είναι πολύ ρεαλιστική επίσης πρόταση, επειδή έρχονται εκλογές σιγά σιγά και ήδη ακούγονται δράκια από παντού, πετάνε, και θα τσιμπήσει και ο κόσμος, θα τσιμπήσει. Θα επιλέξει ο κόσμος με την, ως νουνεχής που είναι, την καλύτερη πρόταση κυβερνητική για να προχωρήσει η ζωή του από εδώ και πέρα. Δεν ξέρω αν τα σπίτια θα είναι παραθαλάσσια, αυτά που θα δώσει ο Βελόπουλος, το σπίτι σε κάθε πολίτη. Όσοι πάντως μένετε στη θάλασσα, να προσέχετε τους λαγοκέφαλους. Και γι' αυτό, για να κάνουμε μια επανάληψη του τι ακριβώς έχει συμβεί με το ψαράκι αυτό το πολύ συμπαθητικό που έχει έρθει, ο Πάνος Μπούσαλης έφτιαξε ένα ωραίο τραγούδι επίκαιρο με τίτλο «Ο Λαγοκέφαλος».

0: ο στίχος του έρωτα, το σκοτεινό το πέλαγος μου φέρθηκε σαν άμελαγοκέφαλος. Βέβαια, σατυρική σκοπτική διάθεση. Πολύ ωραίο στίχος, βαλκανικός. Ό,τι πρέπει να και ένα τραγούδι για την επικαιρότητα. Πολιτικό αμυγός τραγούδι. Μιλάει και για τις επικηρύξεις μέσα και τις αποκηρύξεις. Όλα μαζί. Φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος λαού. Αμέσως μετά διαφημίσεις. Μαγκαζίνο, αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας.
1: Το αντίθετο του Καραμαλή που έλεγε «Διασφαλίζουμε την ασφάλεια».
2: «Διασφαλίζουμε την ασφάλεια».
1: Ξέρεις ποιο είναι?
3: Ποιο?
1: «Το μαλακίζουμε τη μαλακία».
3: Α, καλό είναι.
1: Καλό είναι. Να πω κάτι για την κυρία Μπακογιάννη που λέει ότι άμα δείτε ο Κετόπουλος στον δρόμο τι θα κάνει. Ό,τι κάνουμε κι εμείς, κυρία Αλεξία μας, εμείς που σας λέμε στην τηλεόραση, έχετε κυβερνήσει τόσα χρόνια και είστε υπέτειοι για αυτή την καταστροφή της χώρας, ό,τι κάνουμε κι εμείς όλοι. Υπομονή, τίποτα άλλο.
4: Εγώ φταίω ρε Αποστόλη που ο Τσίπρας στο Σόιντερ μου άγγιξε το σημείο G. Εγώ φταίω.
3: Δεν ήθελες και πολύ, αγγιγμένος ήσουνα. Ήδη το έπαιζες λίγο πριν ξεκινήσει η συνέντευξη.
4: Πρόσεξε τώρα, σε μένα που 23 χρονών έγινε αφεντικό.
3: Άντε
4: 25
3: πάλι.
4: Χρονών συνεταιρίστηκα με το αφεντικό μου.
3: Δεν
4: το
3: τελειώνουμε με αυτό το πράγμα.
4: Περίμενε μωρέ μαλάκα. Λοιπόν, και λέει ο Τσίπρας και με ερέθησε, με τρέλανε, με αντάριασε.
3: Ήθελες
4: λέει
3: το πολύ εσύ.
4: Ότι εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε και ότι δεν είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας.
5: Θέλουμε να είμαστε κυβερνός αριστερά.
6: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
5: Και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας.
4: Εκεί Αλέξη Τσίπρα που με τελείωσες, αγόρι μου.
3: Εγώ στο έχω ξαναπεί. Ο Τσίπρας ακούει ελληνοφρένεια. Και δεν είναι ότι ακούει ελληνοφρένεια. Ξεσηκώνει από την ελληνοφρένεια και τα χρησιμοποιεί. Σε ακούει να λες, να λες, να λες. Τα ξεσήκωσε. Δεν θέλει και πολύ. Τι νομίζεις, έχει κάποια σκέψη ιδιαίτερη?
4: Άκουσες μωρή κλαψομούνα καλαμούκι. 20 χρόνια κλαψομούνα. Να σου πω κάτι ρε. Ποιος είναι πρόεδρος τώρα θα τέμπει? Ο Ασλανίδης δεν είναι?
3: Ναι.
4: Λοιπόν, κύριε Ασλανίδη, πρέπει να αποδείξετε ότι είσαστε καλύτερος από την Καριστιανού. Λοιπόν, εγώ θα δώσω μια ιδέα η οποία μπορεί να την κοροϊδέψετε εσείς, αλλά εγώ επειδή βαθιά μέσα είμαι καπιταλιστής θα την πω. Αν δώσει ο κάθε Έλληνας 10 λεπτά μαζεύουμε 1 εκατομμύριο. Να επικηρύξει την αλήθεια ο Ασλανίδης, δηλαδή όποιος βγει και πει την αλήθεια τι έγινε με την πυρόσφαιρα και το ένα και το άλλο, θα του δώσει 1 εκατομμύριο. Αλλά να αποδειχθεί στο δικαστήριο και να πάνε μέσα. Ασλανίδη, με 1 εκατομμύριο να είσαι σίγουρος ότι θα ανοίξουν στόματα. Είδες τι έγινε με τον Ταλαμάγκα? Με 200 χιλιάρικα βγήκε. Εσύ με 1 θα ανοίξουν πολλά στόματα. Κατάλαβες? Γιατί όλοι αυτοί για το χρήμα πουλάνε όχι το Μητσοτάκι και τη μάνα του την ίδια.
5: Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική. Έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά.
4: Μπράβο!
5: Μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα. Ανεντιμότητα κτλ.
7: Στο μεταξύ, πολύ ανέντιμο, ίσο με την κλεψιά, να πούμε στους συντρόφους εκεί, στον σύντροφο Τσίπρα, ότι είναι να αδειάζεις τους συντρόφους σου, οι οποίοι έχουν δώσει απίστευτες μάχες στα πάνελ, έχουν φάει το ξύλο της ζωής του για τις δικές σου τις αποφάσεις.
3: Δεν αντέχω. Τα έχουμε όλα, έχουμε και την κερατωμένη.
7: Δεν το πάω το κερατό τώρα που δεν μπορώ να το χωνέψω.
3: Τι να κάνουμε, αυτό είναι, ξεπέρασέ τον, σβήσ' τον, πάμε
7: δεν
3: παρακάτω.
7: Μπορώ.
3: Πάρ' το απόφαση, γιατί... δεν θα προχωρήσεις έτσι άμα είσαι κολλημένη.
7: Καλέ, έχω προχωρήσει, αμέ.
3: Δεν σε βλέπω να τα έχεις ξεπεράσει όμως.
7: Όχι, δεν το έχω ξεπεράσει, αλλά έχω προχωρήσει. Mm. Λοιπόν, και εσύ όταν βλέπεις την πρώην σου που την έχεις ξεπεράσει και γίνει μια καινούρια ρε πούστη μου και τη βλέπεις με έναν άλλον ωραίο γκόμενο, λες ας το διάλο, γαμώτο, μ' αυτόν πήγε, τον κούκλο, λέμε τώρα.
3: Αυτό θα πω ή θα πω το κακομοίρι.
7: Δεν θα πεις το κακομοίρι, καλά.
3: Ή τον ήρωα, χάρη που μου έκανε.
7: Ωμπα, κανένας δεν το λέει αυτό. Μόνο στα λόγια είναι αυτά. Λοιπόν, άκου να σου πω και πόσο κακομοίριδες είναι να απομείνονται στο ΣΥΡΙΖΑ που περιμένουν το νεύμα του, αλλά δεν αφήνουν και την έδρα. Γιατί είναι και 5-6 χιλιάρικα πόσο είναι το μήνα. Θα την αφήσουν την έδρα, παραμονές εκλογών, για να πάνε στον Τσίπρα και αυτός δεν θα τους πάρει βέβαια, γιατί τέτοιος είναι. Αυτά. Πόσες φορές μάναρε που έπει καλό καλοκαίρι?
3: Δεν θυμάμαι.
7: Πολλές. Άλλη μία.
8: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
9: Μα ναι, εδώ.
10: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
11: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
11: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
13: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
11: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
14: Ταξί! Στο νέο λιμάνι!
13: Πανεπιστήμιο βολεύει. Εγώ στο κέντρο.
11: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης. 18 300 και 26 10 205 205. Για

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νεκταρινιά εγχώρια μόνο 2,28 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,20 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Όλυμπος, φρέσκη και χυμή και τσάι σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Όσο θα γυρίζει η γη,
6: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
7: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
8: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.
9: Η ώρα είναι 8.
8: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1.

0: FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Βρει υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
9: Έχεις.
8: Θέλω μπρατσάκια.
9: Έχεις.
8: Θέλω και πετσέτα.
9: Έχεις.
8: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
10: Από το τζάτζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
3: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Rocks FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
4: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
11: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
12: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
13: Όσο θα γυρίζει η γη,
14: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
0: Μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. 5 λεπτά μετά τις 9 βράδυ Δευτέρας 29 Ιουνίου. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Ξεκινάει το ανεμολόγιο και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια.

χρόνια πολλά σε όλες και όλους που έχετε σήμερα την ονομαστική σας εορτή. Ακούγα τώρα στο κλείσιμο και τον Καλαρίτη, Παύλος και Πέτρος, Παυλίνα και

μαζί και απόψε για τις επόμενες 3 ολόκληρες ώρες, όπως κάνουμε κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 9 μέχρι και τις 12. 3 ώρες που ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές για να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας και να συζητήσουμε. Είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης Βραζιλία-Ιαπωνία για την φάση των 32. Πλέον είμαστε στους νόκαουτ αγώνες. Ένας θα περνάει κάθε φορά. Προηγείται 0-1 η Ιαπωνία. Βραζιλία-Ιαπωνία 0-1. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Λίγο πιο μετά, 11:30, Γερμανία-Παραγουάη. Την οποία η Γερμανία, όπως σας έχω πει, ο υποφαινόμενος, την έχω επιλέξει σε προσωπικό στοίχημα με φίλους που έχουμε καθιερώσει από το μακρινό 2000. Δεν παίζω με το κανονικό στοίχημα, οπότε το διευκρινίζω. Είναι φιλικό μεταξύ μιας παρέας που έχουμε μείνει 4-5 άτομα. Πότε κερδίζει ο ένας, πότε ο άλλος, πότε κανένας. Ένας από την παρέα όμως έχει διαλέξει τη Βραζιλία, οπότε υποστηρίζουμε την Ιαπωνία να φεύγει από τη μέση. Μα γιατί η Γερμανία, ρε Κωνσταντίνε, και είπαμε να μην συμφωνήσαμε οι περισσότεροι να μην πάρουμε τα πολύ κλασικά φαβορί, Γαλλία, Ισπανία και ούτω καθεξής, να έχει λίγο ενδιαφέρον. Μέχρι που πετάχτηκε ο περίεργος της παρέας στο τέλος και είπε: εγώ θα πάρω Γαλλία.

Ξεκίνημα εβδομάδας. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Και όπως κάθε Δευτέρα φιλοξενούμε λίγο μετά το ξεκίνημα της εκπομπής τον κύριο Διονύση Ρίζο, τον δικηγόρο με ειδίκευση στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης, αυτό που λέμε εργατολόγος. Κάθε Δευτέρα ο κύριος Ρίζος μας ενημερώνει για όποια επικαιρότητα υπάρχει σε αυτά τα θέματα, τα συνταξιοδοτικά, εργασιακά κτλ. Και από εκεί και πέρα απαντάει και σε δικά σας ερωτήματα. Οπότε, εφόσον έχετε, στέλνετε τα ερωτήματά σας μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr. Στείλτε όσο μπορείτε νωρίτερα αν έχετε κάποιο ερώτημα να προλάβω να του το μεταφέρω. Κατά καιρούς μου τα στέλνετε λίγο πιο αργά και είναι κρίμα που δεν προλαβαίνω, γιατί δεν ξέρω αν θα είστε συντονισμένοι και κάθε Δευτέρα που είναι ο κύριος Ρίζος, οπότε το διευκρινίζω. Κατά τα λοιπά, για να βγείτε στον αέρα, καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή στο 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880.

Μένω λίγο σε κλίμα Μουντιάλ, καθώς ούτως ή άλλως μετά τον κύριο Ρίζο θα περάσουμε και στα υπόλοιπα θέματα που θα κουβεντιάσουμε. Αν έχετε προσέξει, έχει γίνει πολύ δημοφιλής η κίνηση που κάνουν οι Νορβηγοί στις εξέδρες, που κάνουν σαν να κοπηλατούν όλοι μαζί συγχρονισμένα, φωνάζοντας μια ιαχή που κατά κάποιους είναι απλώς μια ιαχή πολέμου, κατά άλλους σημαίνει κοπηλατίστε στη γλώσσα των Βίκινγκ. Θυμίζουν, υποτίθεται, με αυτόν τον πανηγυρισμό τους προγόνους τους, τους Βίκινγκ. Και θέλω να σχολιάσω δύο πράγματα. Από πότε το πρώτο είναι ανακάλυψαν οι Νορβηγοί την εξέδρα, και είναι κρίμα που η Εθνική δεν έχει καλή παρουσία και τέτοιο κοινό, καθώς όταν στην Τούμπα είχαμε τα χέρια ψηλά, οι Νορβηγοί και όλοι οι υπόλοιποι σε επίπεδο κερκίδας ήταν ακόμα πάνω στα δέντρα. Το χέρια ψηλά το έχετε υιοθετήσει πολύ παρεπιπτόντως. Πείτε ό,τι θέλετε για τον ΠΑΟΚ, αλλά η κερκίδα της Τούμπας έχει υπάρξει από τις πλέον ευρηματικές. Και το δεύτερο, γιατί αρέσει τόσο πολύ σε τόσους πολλούς? Είμαι από τους περίεργους που μου φαίνεται, που με ξενίζει πάρα πολύ αυτή η κίνηση. Δηλαδή, όταν λέμε θυμάσαι τους προγόνους σου, τους Βίκινγκ, τι ακριβώς θυμάσαι? Κάτι βάρβαρους απολύτης τους, με κάτι κέρατα στο κεφάλι και τσεκούρια, οι οποίοι το μόνο που κάναν ήταν να λαιλατούν και να επιδράμουν σε ανίσχυρες και ανοχήρωτες πόλεις. Όποτε τα έβαλαν με κάποια σοβαρή δύναμη, φάγανε τα μούτρα τους. Τι ακριβώς τιμάμε, δηλαδή? Τι ακριβώς είχαν προσφέρει οι Βίκινγκ εκτός από ωραίες σειρές, αλλά με ένα περιεχόμενο, πώς να το πω, γενικώς δεν ξέρω αν μπορώ να το αποκαλέσω πολιτισμή, αλλά αναφορές σε περιόδους κάποιων λαών, οι οποίοι όμως το μόνο που είχαν να προσφέρουν ήταν σπαθί και τσεκούρι. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να λογίζονται ως σημαντικές. Ναι, είναι γνωστοί, αλλά η συνεισφορά τους είναι παντελώς ασήμαντη. Από τους Βίκινγκ μέχρι τους Οθωμανούς. Ωραία, πολεμούσες καλά. Και τι έγινε? Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι ο περίεργος.

0: Τον έχουμε τον κύριο Ρίζο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Διονύσης Ρίζος, δικηγόρος με ειδίκευση στα θέματα κοινωνικής ασφάλισης. Πάμε να τον καλησπερίσουμε. Γεια σας κύριε Ρίζο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Καλώς τον.
1: Έχασα αυτό με τους Βίκινγκ και τους Οθωμανούς.
0: Με αφορμή τον πανηγυρισμό που κάνουν οι Νορβηγοί, που κάνουν κουπί συγχρονισμένα και θυμίζει Βίκινγκ, λέω ότι έχει ενθουσιάσει πολλούς και το καταλαβαίνω, φαίνεται έτσι λίγο εντυπωσιακό, αλλά εμένα προσωπικά με ξενίζει καθώς τι είχαν προσφέρει οι Βίκινγκ και τα λοιπά. Οπότε δεν ξέρω αν είμαι λίγο μειοψηφία.
1: Έκαστος στην...
0: Ναι, εσύ τι έκανες, τι κάνανε οι προγόνοι σου, τίποτα, λέει, λατούσαμε διάφορα χωριά. Α, ωραία, εσένα τι κάνανε οι προγόνοι σου, καθιερώσαμε τη δημοκρατία, το θέατρο. Εντάξει, ο καθένας ναι, με ό,τι μπορεί.
1: Ανακάλυψαν όμως και πράγματα. Τη Γρυλανδία, την Αμερική πριν τον Κολόμβο.
0: Υπάρχει αυτό.
1: Μεταλλουργία.
0: Μεταλλουργία, ε. Σας ακούω ενήμερο για το.
1: Ο κάθε πολιτισμός είχε το δικό του κομμάτι να προσφέρει σε κάθε περίπτωση. Η διαδικασία την οποία της όσμωσης και της παγκοσμιοποίησης όπως έγινε τους προηγούμενους αιώνες οδήγησε σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε δυτικό πολιτισμό και οικουμενικό πολιτισμό στον 21ο αιώνα. Τώρα οι Βίκινγκς προφανώς συμβολίζουν το γεγονός ότι έχουν υπάρξει θαλασσοπόροι, το συμβολίζουν με τη διαδικασία αυτή του τυμπάνου που δίνει το ρυθμό στα κουπιά.
0: Στα κουπιά.
1: Ακριβώς, ας πούμε, οι Βραζιλιάνοι χορεύουν σάμπα.
0: Ναι, βάλανε και γκολ.
1: Άλλα πράγματα.
0: Όχι, δεν βάλανε, απίστευτο. Χάσανε μια τρομερή ευκαιρία. Πάντως, στο θέμα σας, στο αντικείμενό σας, οι απόγονοι τους μπορούν να θεωρούνται πρωτοπόροι στα θέματα κοινωνικής ασφάλισης.
1: Οι Σκανδιναβοί γενικά στο θέμα του κοινωνικού κράτους κλπ. Είναι πρωτοπόροι γιατί πάρα πολύ απλά έχουν δομήσει την ζωή των πολιτών μέσα στην διαδικασία του παρεμβατισμού του κράτους και της κάλυψης των καθημερινών αναγκών των πολιτών από το κράτος μέσω της φορολογίας που είναι και πάρα πολύ υψηλή για αυτό το λόγο.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ έχουμε χρησιμοποιήσει σε διαφορετικό τρόπο το φορολογικό αποτέλεσμα και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και δεν υπάρχουν και οι δομές αυτές. Αλλά αυτού του είδους οι διαφορές, δηλαδή το σκανδιναβικό μοντέλο με άλλα μοντέλα, το σκανδιναβικό μοντέλο πάντοτε έχει βγει κερδισμένο με βάση αυτές και τις έρευνες αλλά και τον τρόπο με τον οποίο έχουν δομηθεί οι κοινωνίες εκεί.
0: Τώρα, τι έχουμε στην επικαιρότητα εδώ στα δικά μας?
1: Αύριο καταβάλλεται το επίδομα τέκνο, αυτό το έκτακτο επίδομα, 150 ευρώ για κάθε παιδί.
0: Το περιμένει τόσος κόσμος.
1: Είναι 40.000 ευρώ και 5.000 για κάθε παιδί το όριο, συν 39.000 ευρώ και 5.000 ευρώ για κάθε παιδί για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Πρέπει να έχει δηλωθεί το IBAN στην ΑΔΕ έτσι ώστε να γίνει η καταβολή του. Ελπίζω ότι θα είναι όλα okay και όλοι θα πάρουν το ποσό που δικαιούνται.
0: Αυτό σας είπε, από ό,τι βλέπω και από τα μηνύματα και των προηγούμενων ημερών, είναι το βασικό για πάρα πολύ κόσμο αυτό το επίδομα.
1: Το βασικό.
0: Ωραία, έχουμε κάποιο άλλο έτσι που να...
1: Ψηφίστηκε και η διάταξη για τη ρύθμιση των 72 δόσεων, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε την...
0: Και τον εξοδικαστικό.
1: Όχι για τον εξοδικαστικό,
0: όχι για τις 72 δόσεων.
1: Δυστυχώς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή την εγκύκλιο του πώς θα εφαρμοστεί και το πώς θα γίνουν οι αιτήσεις. Και αυτά περιμένουμε. Τις επόμενες μέρες θα το έχουμε και θα το αναλύσουμε και στην εκπομπή.
0: Οπότε δεν ξέρουμε σε ποιους απευθύνονται και πώς μπορεί να διευθετήσει κάποιος τη
1: σοφή. Μιλώντας και με τον ΕΦΚΑ,
0: δεν ταιριάζουν όλα
1: για όλους. Για διάφορες επιπλέον προϋποθέσεις, δεν συμφωνώ με αυτές τις επιπλέον προϋποθέσεις, θα δούμε ακριβώς πώς θα γίνει.
0: Μάλιστα. Από τη στιγμή που δεν ταιριάζουν όλα για όλους, οπότε περιμένουμε την επόμενη περίοδο. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πέστε καλά.
0: Είναι λογικό, καθώς πλησιάζουμε στη θερινή περίοδο, η επικαιρότητα γύρω από πάρα πολλά θέματα να είναι κάπως πιο περιορισμένη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρίζο μου.
1: Καλό βράδυ στους ακροατές, καλή εβδομάδα.
0: Εφόσον προκύψει κάτι και μεσοβδόμαδα, σας έχουμε στον αέρα, σας φιλοξενούμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Κύριος Διονύσης Ρίζος, δικηγόρος με ειδίκευση στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης, ισοφάρισε τελικώς. Η Βραζιλία έκανε το 1-1 με τον Καζεμίρο. Ναι, όχι, δεν τον κατάλαβα, απλώς τον δείχνει τώρα η οθόνη περισσότερο. Και αποκτάει περισσότερο ενδιαφέρον. Θα μου πει κανείς, πιο λογικό να παίρναγε η Βραζιλία της Ιαπωνίας. Παρ' όλα αυτά, ακόμη και αν περάσουν, δυσκολοκατάβλητοι οι Ιάπωνες. Και μπράβο τους. Επίσης βρίσκω πάρα πολύ εντυπωσιακό το γεγονός ότι ενώ οι πρόγονοί τους ήταν πολεμοχαρείς με τους Σκανδιναβούς, οι απόγονοί τους είναι αυτοί που υπήρξαν πρωτοπόροι, πρωτεργάτες στο ζήτημα του κοινωνικού κράτους. Κάνανε δηλαδή μια πολύ ωραία μετάβαση από κάτι πολύ από κάτι καθαρά επιθετικό σε κάτι καθαρά κοινωνικό. Και ο Γιώργος μου λέει για τους Βίκινγκς ότι τους υποτιμάω, η μυθολογία τους, ότι είχαν φτάσει μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και αυτός μου λέει για την μεταλλουργία τους, ναι, το σπαθί του Θόρ. Καλησπέρα και στη Δήμητρα από Αγία Παρασκευή.

Δεν ξέρω πώς είναι το πρόγραμμά σας, καθώς ήδη είχαμε πλησιάζουμε και μπαίνουμε μέσα στην εβδομάδα σε δύο μέρες από αύριο στον Ιούλιο, από Τετάρτη μάλλον σε δύο μέρες, και ξεκινούν σιγά σιγά και οι καλοκαιρινές διακοπές. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα είναι το πρόγραμμά σας. Εμείς πάντως προς το παρόν είμαστε εδώ κανονικά κάθε βράδυ, το γνωστό μας τρίωρο, 9 με 12, Δευτέρα με Παρασκευή, και εφόσον έχω εικόνα για το πρόγραμμα που έχει να κάνει με το ανεμολόγιο, θα ενημερώσω. Το λέω έτσι ως μια γενική παρατήρηση, διότι κάνα δύο μηνύματα μου έρχονται σχεδόν κάθε βράδυ από ακροατές και ακροάτριες που ρωτάνε λίγο πώς θα είναι το ανεμολόγιο την επόμενη περίοδο εν ώψη διακοπών. Έχω λίγο αυτές τις επισημάνσεις βλέποντας τις συνθέσεις των ομάδων. Βλέπουμε ομάδες που είναι η σύνθεση τους οι παίκτες από διαφορετικές φυλές, κάτω από το ίδιο εθνόσημο. Δύσκολα βλέπεις διαφορετική φυλή σε εθνόσημο ασιατικής χώρας. Δεν έχω δει, ας πούμε, λευκό νότιο Κορεάτη να παίζει με την εθνική, ενώ Νότιας Κορέας. Και είχα και το ίδιο και ίσως και λίγο περισσότερο με τους Ιάπωνες. Γιατί δεν είναι κάποιος λευκός στην εθνική Ιαπωνίας? Γιατί μπορεί να είναι κάποιος Ασιάτης στην εθνική μιας ευρωπαϊκής χώρας και δεν μπορεί ένας λευκός να είναι στην εθνική της Ιαπωνίας? Και όμως σήμερα διαψεύδομαι και πανηγυρικά, καθώς ο βασικός τερματοφύλακας της Ιαπωνίας ονομάζεται Ζάιον Σουζούκι, ο οποίος ο πατέρας του Γκανέζος, η μητέρα του Ιαπωνέζα, κάνει ντεμπούντο στο Μουντιάλ και είναι η μίξη δύο φυλών, δηλαδή είναι μαύρου χρώματος με τα σχιστά μάτια που έχουν οι Ασιάτες εκείνης της περιοχής. Κλασικά έχει κάνει το ξανθό ντεκαπάς που κάνουν οι Ιάπωνες Νοτιοκορεάτες, τους αρέσει πολύ έτσι να μιμούνται τους δυτικούς. Οπότε στο συγκεκριμένο θέμα, τουλάχιστον με την Ιαπωνία, με κάλυψαν. Δεν ξέρω πώς το δέχτηκαν αυτό αρκετοί στην Ιαπωνία. Είμαι σίγουρος όχι ευχάριστα. Τους βλέπετε τους Ιάπωνες, τι καλύπουν οι Ιάπωνες? Μαζεύουν τα πράγματά τους και καθαρίζουν το χώρο τους μετά από το παιχνίδι και τα αποδυτήριά τους, και τι ευγενική και τι καθαρό που είναι το Τόκιο και το καθεξής. Το τι κάναν οι Ιάπωνες, οι καλοί και ευγενικοί και καθαροί άνθρωποι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σε Κινέζους, σε Φιλιππινέζους, σε εχμαλώτους πολέμου, δεν τα ξέρουμε τόσο πολύ λόγω Ευρώπης και έχουμε εστιάσει στους Γερμανούς. Φρικαλαιότητες κάνανε. Τα υπόλοιπα σε λιγάκι, έχετε καλέσει και οι πρώτοι ακροτές. Να πάμε σε ένα πρώτο τραγούδι και μετά θα πάρει το λόγο ο Γιάννης από Νέα Πέραμο. Είναι και ο Γιώργος από Αθήνα, είναι και ο Αλέξανδρος από Ιωάννινα. Να τους φιλοξενήσουμε σιγά σιγά και συμπληρώνονται οι συμμετοχές και από τους υπόλοιπους.

Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι. Ετοιμαζόμαστε σε δευτερόλεπτα να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές, να περάσουμε στους πρώτους μας ακροατές. Με τον Γιάννη από την Νέα Πέραμο. Κάποια μηνύματα που έχετε μέχρι στιγμής στείλει. Το σφυρί, είπα το σπαθί του Θόρ. Ναι, το σφυρί προφανώς. Ο Έλλης ρωτάει τι γίνεται με τα καύσιμα στη Ρωσία. Διαβάζω για ουρές και ξύλο στα βενζινάδικα. Πώς γίνεται αφού παράγει πετρέλαιο η Ρωσία. Ο Μενέλαος στο Grand Torino Clint Eastwood έλεγε τους Κινέζους Zipperhead, κεφάλι με φερμουάρ. Πρέπει να είναι αργό των δυτικών φίλων μας. Ναι, εκεί έχουν διαφτεί ωραία ταινία. Και τι καταπληκτικός ηθοποιός, σκηνοθέτης και το δείγμα του άντρα. Δηλαδή αν στείλουμε κάποια στιγμή στους εξωγήινους πως είναι το αρσενικό στον πλανήτη μας, τη φωτογραφία του Clint Eastwood πρέπει να στείλουμε. Γεια σου Στέφανε, κάπως άτοπος ο συσχετισμός της συμπεριφοράς των Ιαπώνων τουριστών με τους Ιάπωνες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Πάλι καλά που τα άφησες εκεί και δεν το πήγες πιο πίσω με τους σαμουράι. Γιατί δεν κάναν κάτι σαν μεταξύ τους σαμουράι, ενώ οι άλλοι πήγανε στους υπόλοιπους και... Είναι ξενοφοβικοί Ιάπωνες γενικά, εννοείται. Είναι. Είσαι γκαϊτζίν. Το παίζουμε. Αυτό το πράγμα που νομίζουμε οι δυτικοί ότι είμαστε ο διάολος και όλοι οι υπόλοιποι είναι αγγελούδια. Τρεις χειρότεροι οι υπόλοιποι. Τουλάχιστον εμείς κάνουμε την αυτοκριτική μας πλέον και αναγνωρίζουμε λάθη. Έχουν ειδικό όρο στη γλώσσα και ειδικό όρο για τους ξένους που αγαπούν τον πολιτικό πολιτισμό. Σε εκτιμώ, αλλά δεν μου άρεσε αυτό το παράδειγμα. Φιλικά, Στέφανος. Εγώ τους είχα σε πολύ καλή γνώμη, αλλά μου τη δίνει όταν επειδή έχω διαβάσει. Όταν κάποιος βλέπει μόνο μία πλευρά ενός πολιτισμού και δεν έχει ασχοληθεί πιο βαθιά, νομίζει ότι αυτή είναι η μόνη. Όχι, δεν έχουν υπάρξει μόνο καλοί και ευγενικοί και τυπικοί και πειθαρχημένοι και καθαροί και. Ουγγάνοι ακρότητες. Γεια σου Γρηγόρη, διάβασα ότι έκανε επιχείρηση η αστυνομία σε καταβλισμό και συνελήφθησαν 12 άτομα, οι υπόλοιποι ήταν αθώοι. Οι υπόλοιποι ήταν ορισμένοι αθώοι, ορισμένοι που... Για να κάνεις σύλληψη πρέπει να μπορείς να αποδείξεις κιόλας. Αλλιώς θα είχαν μπει και θα είχαν συλλάβει τους μισούς επιχειρηματίες και πολιτικούς και δικαστές και δημοσιογράφους. Χαίρομαι πολύ. Τι μου λες. Εν τω μεταξύ μόλις μπήκε στο μάτς Ιάπωνας με Μούση. Εδώ είναι Ιάπωνας με μαύρο χρώμα τώρα, με γκανέζο και... Τι συζητάμε, δηλαδή είναι εντυπωσιακό. Πάμε στον Γιάννη από τη Νέα Πέραμο. Γεια σου Γιάννη. Γιάννη, επανέλαβε διότι ακούμπησες τα πλήκτρα και δεν ακούστηκε τι πες. Καλησπέρα. Γιάννη. Κάποιο πρόβλημα προφανώς στην επικοινωνία και θα πρέπει να τον ξανακαλέσουμε.

0: Μ' αρέσει να βάζω, ενώ ξέρω ότι θα συζητήσετε οι περισσότεροι τα πιο βαριά θέματα, μ' αρέσει να βάζω έτσι και λίγο χαλαρότερη σε σχέση με την, μάλλον εκτός επικαιρότητας και ειδησιογραφίας, θεματολογία. Καμιά φορά από αυτά γίνονται και πιο ωραίες συζητήσεις και σπάει λιγάκι η θεματολογία, να μην γίνεται και μονότονη. Γεια σου Γιάννη.
1: Έλα Κωνσταντίνη.
0: Έλα Γιάννη.
1: Συγγνώμη για την
0: Δεν πειράζει. Σχέση. Δεν πειράζει καθόλου. Τι κάνεις τα νέα σου. Καλή εβδομάδα και σε σένα.
1: Έχω από εδώ και από εκεί. Είμαι πανσύντητος. Τώρα
0: με
1: ζητάνε τη λευκή Σαλαμίνα.
0: Τι είσαι, Σαλαμίνα, ε?
1: Ομιλίες και σεμινάρια.
0: Για τα μεά.
1: Αν έχει το Θεό σου.
0: Για μεά.
1: Αμπολαβαίνω.
0: Για μεά θα είναι αυτές οι ομιλίες. Και τα συνέδρια.
1: Εννοείται.
0: Μπράβο ρε Γιάννη μου. Μ' αρέσει που είσαι περιζήτητος. Μπράβο.
1: Ακούστε.
0: Ναι.
1: Χθες πέρασε ο Τιτσόν.
0: Ναι.
1: Και με πήρανε.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο.
1: Μέσα από τους 15 έπαιζα ήταν Γιάννη Καραγιάννη.
0: Κατάλαβα.
1: Η επόμενη δοκιμασία.
0: Ποια είναι η επόμενη?
1: Είναι την Κυριακή.
0: Τι έχει την Κυριακή?
1: Τίποτα.
0: Ποια δοκιμασία?
1: Δοκιμές.
0: Α, μέχρι μόνο η δοκιμασία. Κατάλαβα, η επόμενη δοκιμασία την Κυριακή.
1: Δεν έχει τίποτα δοκιμές.
0: Μια χαρά είναι κάθε
1: Κυριακή.
0: Μια χαρά είναι κάθε Κυριακή, μια χαρά.
1: Αυτό που ζήτα για όλο το χειμώνα. Μακάρι,
0: το θυμάμαι.
1: Παναγία μου.
0: Μακάρι,
1: να με βάλω ένα κάπου και τη Θεσσαλονίκη να πάω, δεν με θέλασε παρά να έχω 10.000 ευρώ.
0: Μακάρι Γιάννη μου, μακάρι.
1: Και πραγματικά αισθάνομαι ότι δεν έχω τίποτα.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Και δεν έχω λίμ. Το...
0: Αυτό που λες είναι πολύ συγκινητικό. Λέει ο Γιάννης δεν αισθάνεται ότι έχει κάτι και στεναχωριέται πολύ που...
1: Πήγε και παρακάλεσα.
0: Ναι.
1: Την Άκη. Τους δύο Άκη.
0: Τους παρακάλεσες, ναι. Γιάννη. Πάλι χάλασε η επικοινωνία.

0: Δύσκολη, δύσκολη επικοινωνία, αλλά αυτό που είπε ο Γιάννης, ότι ο ίδιος δεν αισθάνεται ότι έχει κάτι και στεναχωριέται που έχει άλλη αντιμετώπιση. Μια φράση που περιγράφει όσα 10 βιβλία δεν μπορούν να περιγράψουν. Κάτι τέτοιες στιγμές κάνουν εκπομπές όπως το Ανεμολόγιο να ξεχωρίζουν. Τώρα, συνεχίζουμε με τον Μιχαήλ, τον οποίον θα τον καλησπερίσω. Μιχαήλ.
1: Τι κάνετε, και δηλαδή.
0: Καλά, σε ενημέρωσε η Ειρήνη για κάτι που τη ζήτησα να σε ενημερώσει.
1: Βεβαίως, και να σας πω ότι εγώ η ένστασή μου βασική.
0: Όχι, όχι, καμία ένσταση, Μιχαήλ. Δηλώνει κάποιος συμμετοχή και λέει μέχρι ποια ώρα θα βγει ή όχι. Όλα τα υπόλοιπα δεν μπορώ εγώ να τα αναλαμβάνω. Δεν θέλω κιόλας. Δεν θέλω να φορτώνομαι με αυτά τα υπόλοιπα. Γιατί εκτός από τον Μιχαήλ, εγώ δεν θέλω κιόλας. Δεν θέλω να φορτώνομαι.

0: και να θυμάμαι στο μυαλό μου τι μου έχει πει εσύ, Μιχαήλ. Έχω 150 ανθρώπους να.
1: Άρα 5-10 φορές που το έστειλα αυτό το mail, το έστειλα. Δεν προλάβα.
0: Ποιο mail, τζάμπα. Κανένα mail δεν έρχεται.
1: Αυτό. Τότε εντάξει, είναι θέμα με τα email. Γιατί εγώ 5-10 φορές έστειλα το ίδιο mail, που θέλω να πω ότι είναι πολύ σοβαρό. Για το, με τον οποιοδήποτε Γιωτόπουλο να μην εφαρμόζονται οι ίδιοι νόμοι για όλους.
0: Όλοι θέλουν να πούν σοβαρά πράγματα. Λοιπόν, θα δηλώνει συμμετοχή και μπορείς να βάζεις ένα χρονικό όριο. Όλα τα υπόλοιπα δεν θα
1: το
0: θυμάμαι.
1: Δεν το αυτό, αλλά το συγκεκριμένο mail, άμα δεν έχει έρθει 10 φορές, τότε...
0: Στείλε μου ένα τεστ να σου απαντήσω αν έχει έρθει πάλι το email.
1: Εντάξει, πάντως γενικά βλέπω ότι συνήθως τα mail μου δεν διαβάζονται. Και αυτό θα το
0: αν δεν έρχονται,
1: θέμα...
0: δεν διαβάζονται.
1: Ναι, αυτό θα το τσεκάρω.
0: Σύντομα ότι τα
1: θέμα...
0: email δεν είναι σημαντικά σε μια εκπομπή που βγαίνει ο άλλος στον αέρα. Ή πολλών δεν διαβάζονται.
1: Ναι,
0: το σημαντικό είναι ο αέρας.
1: Ναι, αλλά εντάξει, όταν έχω ένα mail έχει πάει 5 φορές, είναι και αυτό κάτι.
0: Όταν έχει πάει 5 φορές το καταλαβαίνω.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα που όλοι δεν λέω ότι...
0: Να μου στείλεις να δούμε τι γίνεται με τα email, να το τεστάρουμε.
1: Ναι,
0: δεν έρχονται στη σωστή διεύθυνση, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Να δούμε.
0: Radio-papaki-parapolitica.gr. Radio-papaki-parapolitica.gr. Αυτή είναι η διεύθυνση.
1: Ωραία, να το ξανατεστάρουμε, γιατί έχει γίνει αρκετές φορές και μήπως έχει πρόβλημα το mail. Και δεν λέω ότι η Sony και ντε αυτά που λέω είναι τα σημαντικά και άλλο δεν είναι, το καταλαβαίνεις Κωνσταντίνε. Απλώς θεωρώ δεν έχει ακουστεί αρκετά και γι' αυτό επειδή
0: πέρασε και καιρός... Για το Γιωτόπουλο έχω κάνει και θεματική, αλλά να πεις αυτό που θέλεις να πεις.
1: Ναι, βέβαια, είναι πιθανό να μην μπόρεσα και να εντάξει αυτό,
0: πιθανό.
1: Αλλά το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν θα πρέπει να το αφήνουμε, γιατί δεν είναι ο οποιοσδήποτε Γιωτόπουλος. Μπορεί να ήταν κάποιος άνθρωπος με τον... Καλά, και δεν ξέρω και την ιδεολογία του Γιωτόπουλου. Αλλά δεν έχει... Δηλαδή είναι οποιοσδήποτε άνθρωπος για τον οποίο κοιτάζει ένα καθεστώς να μην εφαρμόσει τους ίδιους νόμους. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ούτε στοιχεία δημοκρατίας. Και σε μια βασιλεία, στον τάδε βασιλιά, θα μπορούσε οποιοσδήποτε να πάει και να ζητήσει ακρόαση, όπως ζήτησε ακρόαση από τον Κέσσαρα ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Και βλέπουμε εδώ ότι ο κάθε εισαγγελίσκος έχει ας πούμε τους πρετοριανούς και το ένα και το άλλο και ζητούν να μην εφαρμόζεται ο ίδιος νόμος, όχι μόνο για τον, πώς το λέει, για τον Γιωτόπουλο, για τον Νίκο Ρωμανό, έτσι.
0: Που ακυρώθηκε η αποφυλάκησή του, εννοείς, η πρόορη. Που εγκρίθηκε. Όχι, άρα διαφωνείς που ακυρώθηκε. Όχι διαφωνείς που εγκρίθηκε.
1: Διαφωνώ με όλες τις εμπάθειες αυτού του καθεστώτος. Και να πω ότι εγώ δεν είμαι αριστερός, δηλαδή θα μπορούσα να πω ότι διαφωνώ με τον Νίκο Ρωμανό σε πολλά. Είμαι δεξιός. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με το αν συμπαθώ ένα παιδί, δεν το συμπαθώ, ή έναν άνθρωπο, αν δεν το συμπαθώ.
0: Τίμιο αυτό. Τίμιο.
1: Έτσι, είναι πολύ σοβαρό αυτό. Αυτό είναι το πρώτο. Τώρα εντάξει, να αναφέρω επί τη ευκαιρία, αφού τέλος πάντων. Και καλό είναι που τσακωθήκαμε. Εντάξει, αυτό
0: τσακωθήκαμε καθόλου. Διευκρίνησα κάτι.
1: Ρε, με τους φίλους πρέπει να μπορείς να τσακώνεσαι. Φίλους λέμε, κατάλαβες. Θα πρέπει να, άμα δεν μπορείς να τσακώνεσαι, είναι άστο. Άλλος έχει μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει, άμα δεν μπορείς να τσακωθεί, να διαφωνήσει μαζί σου, πρέπει να είναι πολύ δηλός, πολύ κομπλεξικός άνθρωπος.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θέλω να πω και για το, με αφορμή κάποιες υπηρεσίες του δημοσίου που δεν δουλεύανε διαδικτυακά και εγώ τους πιέζω μονίμως ότι ξέρετε θα πρέπει ποτέ να μην είναι ο ψηφιακός τρόπος αποκλειστικός. Να διατηρείται και το φυσικό τρόπο. Αυτό θέλω να το τονίσω. Δεν θέλω να πω τώρα γιατί ήταν εξυπηρετικοί άνθρωποι και έχουν διατηρήσει και την αυτοπρόσωπη κατάθεση και όλα αυτά και την αλληλογραφία. Δεν θέλω να πω ποια υπηρεσία είναι, αλλά αυτό δηλαδή το ότι μπορεί να πας ακόμα και στα ΕΛΤΑ και να σου πούνε έπεσε το σύστημα. Τι θα πει το σύστημα, αυτό το... Έπεσε η πλατφόρμα δηλαδή, αυτό το ηλεκτρονικό... Ο ηλεκτρονικός τρόπος. Αυτό ποτέ δεν θα είναι ασφαλές. Αυτό δεν είναι στον έλεγχό μας, δεν ξέρουμε πώς μπορεί να χακαριστεί, δεν ξέρουμε αν θα πέσει το ρεύμα και δεν θα υπαρκούν οι γεννήτριες και δεν θα είναι ποτέ τόσο ασφαλές και δεν μπορεί ποτέ να είναι αποκλειστικότητα. Αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό, γιατί είναι έλεγχος και χειραγώγηση πολύ μεγάλης μάζας ανθρώπων. Αφού τέλος πάντων δεν είναι μόνο ενός λεπτού η συμμετοχή μου και να πω τώρα και για τη Μάιρα κλείνοντας τι να πω, εντάξει, δεν είπε ότι αν θέλει ή δεν θέλει παγκόσμια διακυβέρνηση, δεν περίμενα και να το πει. Για τους ψυχιάτρους που είπε ότι δεν θεωρούν τον Τραμπ ότι είναι καλά, να θυμίσω ότι ένας εις Δίας που σκότωσε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε, ψυχολόγος τον έβλεπε και τον έστειλε σε ψυχίατρο και ο ψυχίατρος είπε ότι δεν έβλεπε αυτοκαταστροφική, ετεροκαταστροφική

0: τάση. Θα θυμίσω και ότι στο πρώτο διαγνωστικό εγχειρίδιο της ψυχιατρικής στο DSM η ομοφιλοφιλία ήταν κανονικότατα διαταραχή, και επειδή πέσανε πάνω οι ΛΟΑΤΚΙ διεθνώς, μετά το αποσύρανε. Και να θυμίσω πάνω απ' όλα ότι για τους ίδιους ψυχιάτρους προφανώς ο Biden ήταν μια χαρά και για τη Μάιρα. Ο Biden, ο οποίος χανότανε, δεν ήξερε που πατάει και που βρίσκεται, δεν ήξερε ποια κοπέλα, ποιο κοριτσάκι ήταν μπροστά του, δεν ήξερε σε ποια πολιτεία είχε βρεθεί. Κάποιες φορές μπορεί να αποπροσανατολιζότανε, αλλά προφανώς ήταν υπάκουο πιόνι. Ο Τραμπ προφανώς έχει δικό του λόγο, δεν διαβάζει από μέσα, μπορεί να κάνει και τις μπλόφες του, μπορεί να γίνεται και κατά κάποιο τρόπο γραφικός, και ο Τσόρτσιλ στην εποχή του θα ήταν πολύ γραφικός αυτή την εποχή ο Τσόρτσιλ, δεν θα ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Έχει πει ο Τσόρτσιλ σε μια γυναίκα, είσαι κακάσχημη, και του λέει αυτή, είσαι μεθυσμένος, και της λέει ο Τσόρτσιλ, εγώ αύριο θα είμαι ξεμέθυστος, εσύ θα είσαι πάλι κακάσχημη. Λοιπόν, με αυτή την ευχάριστη νότα και με πολύ αγάπη και τέλος πάντων με την κατανόηση, μου.
1: Έγινε,
0: και στο τηλεφωνικό κέντρο να κλείσω.
1: Να σε καλά.
0: Προφανώς και ειδικά η ψυχιατρική δεν είναι και τόσο αξιόπιστη ούτε και επιστήμη. Ο Biden που δεν ξέρει που πατά και που βρίσκεται είναι μια χαρά. Ο Τραμπ όμως που έχει δικό του λόγο δεν θα πρέπει να είναι, γιατί δεν βολεύει. Σας χαιρετώ και καλή συνέχεια.
1: Γεια σου Μιχαήλ. Όντως η ψυχιατρική δεν είναι πάντα... Γενικότερα, αν εξαιρέσουμε τις θετικές επιστήμες, που ακόμα και αυτές έχουν λάθη, διορθώσεις, εξελίσσονται, αναθεωρούνται, πόσο μάλλον οι μη θετικές. Αυτό το καταλαβαίνω. Οπότε μιλάμε με βάση ποσοστά. Δεν είναι προφανώς και άλλαξε η ομοφιλοφιλία από διαταραχή, διότι η επιστήμη εξελίχθηκε και κατάλαβαν ότι η αρχική διάγνωση ήταν λανθασμένη. Αυτό που κοιτάζω εγώ στους προέδρους των ΗΠΑ, ένα από τα θέματα που κοιτάζω, είναι και οι σχέσεις με την Ελλάδα και με την Τουρκία. Αν δώσει κινητήρες, αν δώσει εμπορικές συμφωνίες και ούτω καθεξής, πώς θα έχω εγώ καλή γνώμη? Πώς να έχω καλή? Αφήστε τα υπόλοιπα που κάνει οποιοδήποτε πρόεδρος των ΗΠΑ. Να βλέπουμε και να συζητάμε το πώς είναι σε σχέση με τη χώρα μας. Είναι καλύτερη η κατάσταση της Ελλάδας ή χειρότερη στη θητεία ενός πρόεδρου? Ευνοείται περισσότερο η Ελλάδα ή η Τουρκία στη θητεία ενός πρόεδρου? Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα καλό κριτήριο. Και οι αναφορές του... Διαβάσαμε την ειδησιογραφία ότι ο Τραμπ θα δώσει... κινητήρες για αυτό το αεροπλάνο που κατασκευάζουν οι Τούρκοι, που το έχουν ζητήσει, μια πολύ επικερδής συμφωνία. Όσο να είναι, δεν το λες και θετικό σε αυτό το κριτήριο τις σχέσεις με την Ελλάδα και τις σχέσεις με την Τουρκία. Θα δούμε βεβαίως αν έχει αυτό που λέει ο Μιχαήλ, το λέει μπλόφα, άλλοι το λένε αλλοπρόσαλο, τέλος πάντων ότι μπορεί τη Δευτέρα το πρωί να έχει ξυπνήσει και να λέει το Α και τη Δευτέρα το απόγευμα μετά το μεσημεριανό του ύπνο να ξυπνήσει και να λέει το Β. Τώρα πριν πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να πάρει μετά το λόγο ο Γιώργος από Αθήνα, δεν ξέρω πόσοι βρεθήκατε στην υπέροχη συναυλία, στο συγκλονιστικό σκηνικό του αρχαιολογικού χώρου στο Σούνιο. Με δωρεάν είσοδο, χθες βράδυ, με τη συναυλία από της Δήμητρας Γαλάνη, μία από τις κορυφαίες, αν όχι κορυφαία, φωνή, με τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη και όχι μόνο. Και το σκηνικό τρομερό, στον αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου, και η Γαλάνη καταπληκτική, Τσιτσάνης, δωρεάν είσοδο, ήταν... Για όσους βρεθήκατε εκεί, κάτι πραγματικά υπέροχο. Σας θυμίζω, σας το έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι η συγκεκριμένη συναυλία είναι στο πλαίσιο του πρώτου Attica Roots Festival της περιφέρειας Αττικής. Ήταν η Mod Plagal την προηγούμενη εβδομάδα στην Ρωμαϊκή Αγορά. Ήταν πολύ ωραίο, καθώς στη διάρκεια της συναυλίας το κοινό συνέχεια σιγοτραγουδούσε τα πασίγνωστα αυτά τραγούδια. Συμμετείχε ο Βασίλης Προδρόμου, ποιος είναι καταξιωμένος ερμηνευτής, κιθαρίστας και τραγουδοποιός. Πολλοί ακόμη, βιρτουόζοι μουσικοί, Γιάννης Τσέρτος στο πιάνο, Κυριάκος Γκουβέντα στο βιολί, Δήμος Βουγιούκα στο ακορντεόν, Σταύρος Κουσκουρίδα στο κλαρίνο, Κώστας Μερετάκης στα κρουστά, Κώστας Κωνσταντίνου στο κόντρα μπάσο. Και αναμένονται μια σειρά ακόμη από ανοιχτές και δωρεάν προς όλους συναυλίες σε εμβληματικούς χώρους του Λεκανοπεδίου. Ξεκίνησε 25 Ιουνίου. Το πρώτο Attica Roots Festival θα πάει μέχρι 25 Ιουλίου. Επόμενη συναυλία θα είναι από τους Μπαρικάντα στον πεζόδρομο Αποστόλου Παύλου. 3 Ιουλίου Μάρθα Φριτζίλα μαζί με τους Κουμπάρα Project στην Ελευσίνα. Στις 7 Ιουλίου η Ελένη Τσαλιγοπούλου στα λοιπάσματα της Δραπετσόνας. Μετά είναι η Καντίγιο Ντήλο στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολονάκι 12 Ιουλίου και οι Χαΐνιδες 18 Ιουλίου στην πλατεία Κοτζιά. Κάζο Ντήλο, για να προφέρω σωστά, με διορθώνει η Παναγιώτα Παπαλεξίου, η συνάδελφος που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Λεγάκη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, Θανάσης Βούτσινος στην μουσική επιμέλεια. Τώρα, πληροφορίες μπορείτε να βρείτε όσοι ενδιαφέρεστε στην ιστοσελίδα www.attikaroots.gr. Χορηγή επικοινωνίας αυτού του πρώτου, τόσο σημαντικού, με τόσους σημαντικούς καλλιτέχνες και σε τόσο ωραίες τοποθεσίες φεστιβάλ, η Next Step Media Group και ιστοσελίδα iefemerida.gr. Τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας είναι το Mega. Εφόσον ενδιαφέρεστε για κάποιο συγκρότημα, για κάποιον χώρο, www.attikaroots.gr. Διαφημιστικό διάλειμμα και ακούμε τον κύριο Γιώργο.

0: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μια σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε λοιπόν να δώσουμε το λόγο στον κύριο Γιώργο από Αθήνα. Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Έχει τεθεί κανένα θέμα νοητικής υγείας για κάποιο πρόεδρο, τον είπα.
0: Αύριο παίζετε, νομίζω αύριο.
1: Παίζετε τι?
0: Ποδόσφαιρο, εσείς παίζετε ποδόσφαιρο, τι παίζετε, τι, βιολί.
1: Μα έχετε προβλήματα ακοής τελευταία?
0: Πάντα είχα προβλήματα ακοής.
1: Μόνο ακοής, αλλού. Εντάξει, εγώ ρώτησα γιατί άκουσα κάτι για πρόεδρο, λέει, που χρειάζω και τέτοια.
0: Παίζετε με τη Σουηδία και μετά με τη Γερμανία, τη δική μου, εφόσον περάσουμε και οι δύο.
1: Εντάξει, καλώς. Λοιπόν,
0: τι προβλήματα να έχει ένας πρόεδρος, τον είπα, αγαπητέ.
1: Δεν ξέρω, ο προηγούμενος κάτι έλεγε.
0: Ο προηγούμενος απαντούσε σε μια προηγούμενη, η οποία είπε ότι λένε οι ψυχίατροι ότι ο Τραμπ είναι αλλοπρόσαλος.
1: Α, οι ειδικοί λένε, τι το λένε?
0: Ψυχίατροι.
1: Α, ειδικοί.
0: Ναι, αλλά δεν έχει άδικο όταν λέει ότι και η ψυχιατρική δεν είναι ακριβής επιστήμη. Αυτό δεν έχει άδικο, έχει τύχει να δούμε.
1: Κατάλαβα.
0: Ως μια γενική παρατήρηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι πάντα είναι λάθος. Σημαίνει ότι κάποιες φορές θα είναι και λάθος. Και αυτή και είναι λάθος.
1: Δεν πρόσεξε τι έλεγε ακριβώς για αυτό.
0: Ναι, μα σας το διευκρίνησα.
1: Είπε κάτι άλλο.
0: Ορίστε.
1: Καλά, κοιτάξτε, αυτό δεν είναι και λίγοι που έχουν θέματα, ας πούμε, υγείας.
0: Μα στον ψυχολόγο δεν πάνε όσοι έχουν προβλήματα, πάνε αυτοί που θέλουν να τα λύσουν. Σας άρεσε?
1: Εντάξει, καλό, δεν είναι και το θέμα. Το θέμα είναι ο δικό μας γίνεται. Με το δικό μας έχουμε πρόβλημα.
0: Ναι. Ο δικός μας έχει προβλήματα ψυχιατρικής.
1: Έτσι, εγώ κάνω απότομα και πάρα πολύ έντονα, δηλαδή στροφές 100 shift.
0: Είστε ψυχίατρος και ξαναβγάλλετε πώς το λένε, πρόγνωση.
1: Ότι ο άλλος μένει κάγκελο, να συνηθίσετε σε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Να συνηθίσετε. Λοιπόν, ναι, ο δικός μας όταν λέω. Ποιον εννοώ?
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα κάνουμε τώρα ψυχιατρική ανάλυση για τον Κυριάκο Μητσοτάκη στον αέρα του ραδιοφώνου.
1: Λέτε να χρειάζεται ανάλυση. Το συγκεκριμένο
0: στο ραδιοφωνικό αέρα, ναι.
1: Δεν νομίζω.
0: Στη συζήτηση που κάνετε στις γκαλερί που συχνάζετε, όχι. Αλλά στο ραδιοφωνικό αέρα, ναι.
1: Έχετε γνωρίσει άτομα που πριν στρίψουν τη γωνία ακόμα, τους έχεις καταλάβει?
0: Σας παρακαλώ, αγαπητέ.
1: Λοιπόν, αγαπητέ, θα προχωρήσω λοιπόν.
0: Προχωρήστε, σας παρακαλώ.
1: Ορίστε, αγαπητέ. Λοιπόν.
0: Ορίστε.
1: Κοιτάξτε τώρα, η δημοσιογραφία.
0: Να.
1: Έχει αλλάξει η δημοσιογραφία, ο λόγος της
0: δημοσιογράφου
1: έχει αλλάξει
0: όπως, ναι, προς το καλύτερο.
1: Όπως ήταν, ας πούμε, πριν αρχές 20ου αιώνα, ο γραπτός μιλάμε καταρχήν, έτσι.
0: Ο γραπτός λόγος, ναι, βεβαίως. Καταρχάς γράφαν καθαρεύουσα.
1: Ναι, καλά, όχι, δεν μιλάμε για το ελληνικό, ας πούμε, θέμα. Μιλάμε γενικά για όλες τις γλώσσες.
0: Ναι,
1: έχει αλλάξει δηλαδή ο τρόπος που γράφει ένας δημοσιογράφος.
0: Ναι, έχει γίνει πιο στήρος. Παλιά ήταν πιο γλαφυρός και περιγραφικός.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Πλέον είναι πιο αποστηρωμένος.
1: Ναι, κατάλαβα. Είναι πιο συνθηματικός σήμερα δηλαδή.
0: Ποιο?
1: Πιο συνθηματικός σήμερα, πιο επιγραμματικός.
0: Ποιος κάθεται τώρα να διαβάσει πάνω από τρεις γραμμές?
1: Ναι, σωστά. Σωστά, αυτό θα διαφωνήσω. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Ναι. Το λέω αυτό γιατί ο δημοσιογραφικός λόγος μπορεί να έχει αλλάξει κάπως λίγο, πολύ, όπως θέλετε. Το θέμα είναι τι γίνεται με τις τέχνες. Δηλαδή, δεν ξέρω τι σχέση έχετε με τις τέχνες. Καλή, κακή, μεσαία, δεν ξέρω. Με τη μουσική μοιάζει να έχετε κάποιο ενδιαφέρον, με τις υπόλοιπες δεν ξέρω.
0: Γλυπτική.
1: Με τη γλυπτική, εντάξει. Λοιπόν. Τι γίνεται όμως με την τέχνη, πώς άλλαξε η τέχνη σε σχέση με τις αρχές του 20ου, για παράδειγμα. Το λέω αυτό σε σχέση με το αυτό που μου είπατε την προηγούμενη φορά, ότι αν έχουν πιάσει ζέστες.
0: Σε εσάς το είπα ή γιατί το λέω σε πολλούς? Είστε ένας από αυτούς που το είπα? Το λέω και στον εαυτό μου, λοιπόν.
1: Το λέω γιατί, κοιτάξτε, θα ξέρετε ότι άλλο είναι η ποίηση που όπως γραφόταν το 19ο και άλλο είναι όπως γράφεται σήμερα. Δηλαδή σήμερα η ποίηση μοιάζει μια συναρτησία. Βλέπεις ένα ποίημα και είναι εντελώς ασυνάρτητο, έτσι. Μπορεί να είναι κορυφαίο όμως. Μπορεί να είναι κορυφαίο. Πριν νόμος είναι, δεν υπάρχει αυτό που λέμε σουρεαλισμό.
0: Ωραία, πώς έχει αλλάξει λοιπόν η τέχνη.
1: Ορίστε.
0: Πώς άλλαξε η τέχνη από τις αρχές του 20ου αιώνα.
1: Τι είναι και πώς άλλαξε.
0: Μου θέσατε το ερώτημα. Υπό τη μορφή είναι ότι έχει αλλάξει, φαντάζομαι. Θεωρείτε ότι. Ας πούμε, δεν είναι πια τόσο πολύ ρεαλιστική. Έχει φύγει από το ρεαλισμό, θα μπορούσε να πει κάποιος.
1: Όχι, δεν έχει φύγει. Δεν έχει φύγει. Απλώς έχει φύγει με, πώς θα λένε, με διαστημόπλη. Έχει φύγει.
0: Τι, δεν πειράζει. Δεν πρέπει να είναι από μόνο ρεαλισμό θέλετε στην τέχνη.
1: Δεν έχει φύγει με αρρώστατο. Έχει φύγει με διαστημόπλιο. Καμιά σχέση μιλάμε τώρα. Καμιά σχέση. Το ίδιο ισχύει, θέλω να πω, και για τον δικό μου προφορικό λόγο. Δηλαδή, όπως στην πίεση μπορεί να είναι ασυνάρτητα αυτά που γράφει ένας ποιητής, το ίδιο μπορεί να είναι και ο δικός μου ραδιοφωνικός λόγος. Και μπορεί να κάνει και μείον τρεις βαθμούς, ας πούμε, να υπάγω έξω. Δεν είναι κατά ανάγκη έτσι. Θέλω να πω ότι είναι επίτηδες ενδεχομένως αυτός ο τρόπος του ομιλήν.
0: Ναι.
1: Όπως και μια ζωγραφική, ας πούμε, ένα πίνακα ζωγραφικής, μπορεί να είναι μια μουτζούρα, μια σύγχυση, απόλυτη σύγχυση, καταλάβατε, και να είναι αριστούργημα. Δηλαδή η σύγχυση δεν σημαίνει οπωσδήποτε ότι κάνει πολύ ζέστη. Αυτό θέλω να πω.
0: Ωραία.
1: Να σας πω κάτι, γιατί τα έχω σε γατάκια, σας έχω πει ότι τα έχω σε γατάκια.
0: Πόσα είναι αυτή τη φορά, γιατί έχω και διακοπή σε λίγο.
1: Πώς είπατε.
0: Την άλλη φορά ήταν 5 τα χαρτάκια, σήμερα πόσα είναι.
1: Όχι, εντάξει, δεν είναι τόσο, είναι πόσες λέξεις γράφει το καθένα. Συνήθως δεν γράφω 2-3 λέξεις το καθένα, αυτά και είναι επιγραμματικά, είναι καινούριος τρόπος αυτός.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω, οδηγείτε μηχανή.
0: Όχι.
1: Όχι. Οδηγούσατε ποτέ.
0: Ναι.
1: Ωραία. Η οδηγία αυτοκινήτου, καλά, έχουν κάνει πρόοδο στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, παλιότερα δεν αφήνανε ούτε η γυαλιά να περάσει να απέναντι από τον δρόμο, έτσι, περνούσαν κατευθείαν, δεν την αφήναν τη γυαλιά, τώρα κάνουν και ευγενίες, εντάξει, έχουν προχωρήσει. Και μάλιστα έχουν προχωρήσει και προς τα δίκυκλα, αφήνουν ας πούμε το 1-1,5 μέτρο ή και περισσότερο όσο το δυνατόν, όταν κάνουν προσπέραση, ξέρετε, γιατί το δίκυκλο δεν είναι σταθερό, μην πάει ευθεία. Λοιπόν, αυτό όμως το κάνουν οι οδηγοί αυτοκινήτου. Τι γίνεται τώρα με τους ίδιους τους δικυκλιστές. Εκεί είναι άλλη φάση. Ενώ θέλουν, απαιτούν από το αυτοκίνητο να αφήνει 1,5-2 μέτρα, 5 μέτρα όταν τους προσπερνάει για λόγους ασφάλειας, οι ίδιοι όταν περνάνε άλλο μηχανάκι, το περνάνε, το ξυρίζουν. Έτσι. Το λέω γιατί κάθε μέρα κινδυνεύουμε. Δηλαδή είναι και ένα θέμα, για το λέω για ασφάλεια δική μας. Αυτά, τώρα να πω και το τελευταίο, το ξέρετε που λέμε ένας κόπρος την ημέρα.
0: Ένας κόπρος.
1: Ναι. Όχι, γιατί πρόβλημα είχε με τον κόπρο εσείς.
0: Εγώ έχω, τι κόπρος αγαπητέ.
1: Ένας κόπρος, έχετε πρόβλημα με τον κόπρο εσείς.
0: Μα τι έκφραση είναι αυτή.
1: Κόπρος θα πει, τι θα πει κόπρος, πώς λέμε ο κόπρος του Αυγία.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρετε τι είναι ο κόπρος.
0: Ναι, αλλά δεν είναι έκφραση που διάφορα είναι.
1: Τώρα κάνει ζέστη για εσάς μου φαίνεται.
0: Για μένα πάντα κάνει ζέστη, αλλά τι κόπρος την ημέρα.
1: Ναι, ένας κόπρος την ημέρα, έτσι, γιατί λέμε ένα σκάνδαλο την ημέρα, δεν είναι. Ένα σκάνδαλο την ημέρα τώρα με τον Κυριακό. Λοιπόν, έχουμε φτάσει δηλαδή τώρα, προσέξτε, σε τέτοια κατάσταση και πώς θα ξεφύγουμε. Γεια σας.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Τελείωσε από ό,τι κατάλαβα ή όχι. Ναι, πρέπει να ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση. Βραζιλία, Ιαπωνία, κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή. Οι Βραζιλιάνοι προηγούνται με 2-1, ήταν 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων, έχουμε ήδη πάει στα 9 λεπτά των καθυστερήσεων.

0: πολύ μικρή διακοπή στις 10 για το κλείσιμο της πρώτης ώρας και συνεχίζουμε.
1: Η ώρα είναι 10.

Ναι, τώρα ολοκληρώθηκε επίσημα. Ενώ έχανε με 1-0 η Βραζιλία από την Ιαπωνία, το γύρισε με 2-1. Θα μου πει κάποιος το αυτονόητο με την Ιαπωνία. Εντάξει, είναι λίγο πιο ανταγωνιστική ομάδα, αλλά πιο πολύ προβληματίζει. Κάποιος προβληματίζεται με το πώς έπαιξε η Βραζιλία σε σχέση με τη δυσκολία που θα συναντήσει στη συνέχεια, έτσι, τις πολύ πιο ανταγωνιστικές ομάδες.

Σε λίγο με τον κύριο Αλέξανδρο από τα Ιωάννινα, μετά είναι ο Γεράσιμος από την Κεφαλονιά, ο κύριος Φώτης από Μαγούλα έχει δηλώσει συμμετοχή αλλά θέλει να τον καλέσουμε πιο συχνά. Να διευκρινίσω ότι μπορεί κάποιος να καλέσει και να δηλώσει κάποια ώρα μέχρι την οποία θέλει να τον καλέσουμε. Έχει αυτή την δυνατότητα, απλώς να ξέρει ότι δεν είναι πάντα δεδομένο ότι θα συμβεί. Κάποιες φορές θα τύχει να τον καλέσουμε πριν την ώρα που έχει δηλώσει, κάποιες άλλες όχι. Αλλά έχετε αυτή τη δυνατότητα. Πάρτε με μέχρι τις 10, πάρτε με μέχρι τις 11. Γιατί δεν μπορείτε μετά για τον οποιονδήποτε λόγο. Θα πάμε σε τραγουδί και μετά θα ανοίξουμε πάλι τηλεφωνικές γραμμές. Καλησπέρα. Κόπρος, λέει ο Βαγγέλης, ή Κόπρος. Ήταν ο Χαλκός στα αρχαία, ή Κόπρος ήταν ο Χαλκός, δεν το ξέρω. Μιχαήλ, είχες πει για email, δεν μου έχει έρθει απολύτως τίποτα, τίποτα. Δεν μου έχει έρθει καν στα ανεπιθύμητα να πεις ότι δεν το δέχεται το σύστημα. Έλεγξε τη διεύθυνση που στέλνεις. Μη στέλνεις την παλιά διεύθυνση, κατά λάθος. Είμαστε σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Παραπολιτικά 90,1, 11 λεπτά μετά τις 10, βραδύ Δευτέρας, 29 Ιουνίου. Ακούτε ανεμολόγιο, δεύτερη ώρα για την απόψινή μας εκπομπή. Μέχρι τις 12 θα είμαστε και απόψε παρέα, κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 12. Αυτό το τρίωρο ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές να καλέσετε, να δηλώσετε συμμετοχή για να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας, να σχολιάσετε τα θέματα που έχετε επιλέξει και να συζητήσουμε. Επόμενος ακροατής για να πάρει το λόγο είναι ο κύριος Αλέξανδρος από τα Ιωάννινα. Περιμένει, όπως έλεγα νωρίτερα, ο Γεράσιμος από Κεφαλονιά. Τώρα έχει προσθεθεί και ο Ηλίας από Παπάγου. Ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας, τον υπενθυμίζω, 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Τώρα ήρθε κανονικά Μιχαήλ. Φαντάζομαι είσαι ο Μιχαήλ που μιλήσαμε στον αέρα. Μ' άρεσε το άσερε λαβίθι. Πάμε στον Αλέξανδρο από τα Ιωάννινα. Γεια σας κύριε Αλέξανδρε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Σας άκουσα γρηγορότερα. Θα μου επιτρέψετε να σας διορθώσω λίγο σε ένα σημείο.
0: Βέβαια.
1: Δεν το ξέρω αν είναι ακριβώς διόρθωση, αλλά για, κατά τη γνώμη μου είναι, γιατί αυτό που θα σας πω έχει κάποια μεγάλη σημασία. Είπα και μπαίνει και ο Ιούλιος μεθαύριο, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, και ο κόσμος θα κανονίσει διακοπές. Ναι, κύριε Λεβίδη, θα κανονίσει ο κόσμος διακοπές, αυτοί που μπορούν. Αυτοί που δεν μπορούν, κάθονται στο σπίτι και λένε, κάποτε πήγαινα διακοπές. Είχα τη χάρη κάποτε να δουλεύω όλο σε παραλίες, όχι σε εστίαση και τέτοια, σε διαφορετική δουλειά. Όμως τώρα, κύριε Λεβίδη, όχι δεν φτάνουνε, όχι δεν φτάνουνε, μάλλον κλεινόμαστε μέσα στα σπίτια για να περάσουμε το υπόλοιπο 15 ημέρο. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, είστε γνώστες πάρα πολύ καλά και τα ξέρετε όλα. Λοιπόν, θα είμαι πολύ σύντομος, δεν θέλω να καταχρηστώ το χρόνο. Θα έρθω όμως σε ένα σημείο που με τον άνθρωπο δεν έχω τίποτα, απλά. Έφυγε από το Πασόκ, ήταν στη Νέα Δημοκρατία, καλά έκανε, δικαίωμά του, δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, όταν ήταν υπουργός του Πασόκ, το 12-13, δεν θυμάμαι πότε ήταν, τότε που κόβανε τις συντάξεις, τότε που κόβανε τα φάρμακα, τότε που κόβανε τις αληθές που βάζουμε λίγο στην πλάτη μας, πόναγε λίγο η πλάτη και τώρα πάμε να αγοράσουμε μια αληφή και έχει 15 ευρώ. Και το πιο σπουδαίο από όλα, η χορηγία από όλο αυτό το θέμα, είναι έρχεται και ο κύριος Μητσοτάκης και λέει θα σας δώσω μια αύξηση 2,4% που μένα μου αντιστοιχεί σε 12 ευρώ. Ξέρετε πόσο πέρος σύνταξη, το καταλαβαίνετε.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ πώς θα μπορέσω να ζήσουμε αυτά που γίνονται. Και βγαίνει σήμερα και λέει ότι...
0: Ελπίζω στις εκλογές να...
1: Όχι.
0: Αλλάξει η απόφαση, να έρθει κάποιος άλλος.
1: Βεβαίως θα αλλάξει. Βεβαίως θα αλλάξει. Είναι όχι προγραμματισμένο, είναι στο νου του ελληνικού λαού να το αλλάξει. Αυτή τη φορά θα το αλλάξει, κύριε Λεβέντη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: εδώ θα είμαστε, θα τα συζητήσουμε. Να με πάρετε να μου πείτε, σας το έλεγα, κύριε Λαβίθι, από τον Ιούλιο.
1: Στη δουλειά μου έχω γύρει ολόκληρη την Ελλάδα και έχω γνωρίσει κόσμο και δίτια. Φυσικά δεν δουλεύω, είμαι συνταξιούχος.
0: Ναι.
1: Σας είπα λιγότερα, με το 2,4% που είναι 12 ευρώ. Ακούν και εκδοτές και λένε, μα καλά, ζει αυτός ο άνθρωπος, πώς ζει. Ναι. Και στον κήπο παλεύουμε, να μπορέσουμε να προσθέσουμε κάτι στο οικογενειακό εισόδημα και να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα.
0: Τίμιο.
1: Αυτά είχα να σας πω, κύριε Λεβίδη.
0: Ευχαριστώ πολύ που πήρατε.
1: Και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Εγώ
1: για τον
0: να ευχαριστήσω.
1: Χρόνο που μου δώσατε.
0: Και περιμένω, κύριε Αλέξανδρε, θα έχουμε και άλλες φορές να με πάρετε. Κύριε Λαβίθι, σας είχα πει αυτό. Κύριε Λαβίθι, σας λέω εκείνο. Επειδή δεν μιλάμε συχνά, πάντα θέλω να μιλάω πιο συχνά με ανθρώπους που επικοινωνούν πιο αραιά.
1: Λοιπόν,
0: φρεσκάρει και εμένα.
1: Ηλικιωμένος είμαι στην ηλικία.
0: Πόσο είστε? Τι εννοείται ηλικιωμένος?
1: Από 70 μέχρι 80.
0: Έχουμε τώρα για τα δεδομένα ανθρώπων που έχουν μιλήσει, νέος είστε ακόμα. Έχω ανθρώπους, μακάρι να ήμουν 70, μου λέει.
1: Εγώ αισθάνομαι νέος γιατί αυτή τη στιγμή δουλεύω. Έχω ένα κτήμα και δουλεύω.
0: Μπράβο.
1: και από εκεί αποκομίζουμε μερικά οικονομικά ωφέλη.
0: Καταλαβαίνω, κύριε Αλέξανδρε.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω και
0: εγώ
1: θέλω
0: πολύ.
1: Να σας υποσχεθώ και εσείς να μου υποσχεθείτε ότι θα ξαναμιλήσουμε πάλι.
0: Το υπόσχομαι εγώ, από την πλευρά μου το υπόσχομαι, σας το λέω επί τόπου.
1: Σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ και καλό βράδυ στο όλους τους ακροατές του σταθμού Παραπολιτικά, τον οποίο αν ήταν και σε ελεύθερη αναμετάδοση δεν είναι πολύ καλύτερα, αλλά τώρα τον ακούμε μέσω ίντερνετ.
0: Το καταλαβαίνω. Αυτό το προσπαθούμε να το διευρύνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ σας.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Θεωρούμε δεδομένη την επίσκεψη στα Ιωάννινα, λες και ήταν τμήμα της χώρας μας χιλιάδες χρόνια. Τα Ιωάννινα απελευθερώθηκαν μόλις πριν από 113 χρόνια, 21 Φεβρουαρίου του 1913, στη διάρκεια του Πρώτου Βαλκανικού, όπου με αυτήν την νίκη επισημάνθηκε το τέλος της Οθωμανικής κυριαρχίας στην Ήπειρο και ενσωματώθηκε πλέον στο ελληνικό κράτος. Με πολύ αργά και σταθερά βήματα σε ένα βάθος δεκαετιών επεκταθήκαμε για να έχουμε μια δεδομένη στο μυαλό μας γεωγραφική περιοχή ως αυτονόητη εδώ και χιλιάδες χρόνια. Όχι, δεν ήταν αυτονόητη. Τα δε Ιωάννινα μόλις το 47.

0: Στο μήνυμα του Μενέλος γράφει όταν ένα μεγάλο όχημα προσπερνάει ένα δίκυκλο, η πίεση του αέρα μπορεί να ρίξει κάτω τον αναβάτη του δικύκλου. Παλιότερα που ήμουν δικυκλιστής μου είχε τύχει αυτό. Πρώτα με έσπρωξε ο αέρας δεξιά, μετά με τράβηξε αριστερά και παραλίγο να βρεθώ κάτω από τις ρόδες του φορτηγού. Άγιο είχα. Τρομερό. Όχι. Ποτέ δεν τα βλέπω. Το info δεν έχω ιδέα τι είναι. Γι' αυτό το radio. Γι' αυτό και τώρα τα βλέπω και κανονικά. Θα μιλάγαμε με τον Γεράσιμο από την Κεφαλονιά που σας είχα πει, αλλά μου λέει η Ειρήνη ότι δεν απαντάτε, δεν πιάνει σήμα. Αν ακούτε, κύριε Γεράσιμε, από την Κεφαλονιά που είχατε δηλώσει συμμετοχή, καλέστε σας παρακαλώ να συνεννοηθείτε με την Ειρήνη Λεγάκη, να βγείτε στον αέρα, να μην χάσετε την συμμετοχή σας. Προς το παρόν προχωράμε με τον επόμενο ακροατή, τον Ηλία από Παπάγου. Έλατε, κύριε Ηλία.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας. Καταρχάς,
1: ναι, πραγματικά ο σταθμός σας είναι ένα λαϊκός. Μπορούμε να επικοινωνούμε και να λέμε τις απόψεις μας. Αυτό το εκτιμώ ιδιαίτερο, γι' αυτό σας παρακολουθώ συνέχεια. Ένα δεύτερο, αν δεν είχατε αυτό το πλεονέκτημα, θα ήμουν πολύ επιφυλακτικός. Εγώ θέλω να ακούω, αλλά να μπορώ να εκφράσω τις απόψεις μου έτσι όπως τη σκέφτομαι. Γι' αυτό ξαναπαίρνω τηλέφωνο στο 90,1 έτσι, σε εσάς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένα άλλο θα έλεγα, ας πούμε, ότι ο σταθμός, αλλά ιδιαίτερα οι ακροατές οι οποίοι να με συμμετέχουν και ακούνε, να είναι πολύ ευγενική, έτσι, πολύ προσεκτική εκφράνοντας απόψεις και όχι να χρησιμοποιούν ένα με κάπου ας πούμε έτσι λέξεις πεζοδρομίου. Να είναι πιο ευγενική, να είναι πιο μιλήχη, να εκφράνεις απόψεις με ευγένεια και με σεβασμό προς τους ακροατές. Δηλαδή στους Έλληνες που παρακολουθούν αυτό το σταθμό. Ένα τρίτο, έλεγα ότι θα πρέπει να με η πολιτεία να βρει τρόπους τέτοιους ώστε να γίνεται δικαιότερη κατανομή του πλούτου και ιδιαίτερα δικαιότερη για αυτούς που τον παράγουν, που είναι οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι παράγουν τον πλούτο και ο πλούτος δομέ διανέμεται όχι σωστά και πιο πολλές φορές πολύ άδικα. Όχι, πρέπει η πολιτεία, η κοινωνία, δεν θα πω το ΑΒΤ, η κυβέρνηση κτλ, να φροντίσουν ο πλούτος που παράγεται από τους ανθρώπους να διανέμεται σε όσο μεγαλύτερο βαθμό δικαιότερα, να μπορούν να, και οι Έλληνες να περνάνε πιο καλά, να μπορούν να πάρουν τη γυναίκα τους, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, να πάνε να με ξέρω εγώ 10 μέρες να με έτσι ένα ταξίδι καλοκαιρινό τώρα και τα λοιπά. Γιατί όπως είπε και ο προηγούμενος δομέ, πράγματι να με ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων που παράγουν πλούτο ή παρήγαγαν πλούτο όταν ήταν νεότεροι, δεν μπορούν να πάρουν τη γυναίκα τους και τα παιδιά τους και τα εγγόνια να πάνε να με μια εβδομάδα με κάπου έτσι, να πούνε ωραία πήγαμε και περάσαμε καλά. Αυτό είναι μεγάλη αδικία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί με ακούσατε, ακούσατε τα απόψη μου και εύχομαι έχουμε ολόψυχα, να μάθουμε σαν Έλληνες να είμαστε πιο πολύ των έργων και όχι των λόγων.
0: Μακάρι.
1: Έτσι, αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Χαιρετισμού σε όλους.
0: Ευχαριστώ
1: καλή
0: πολύ.
1: Συνέχεια, να έχετε υγεία, υγεία, υγεία.
0: Ευχαριστώ. Πάνω απ' όλα. Γεια σας, κύριε Ηλία. Και ευχαριστώ κι εγώ. Ο κύριος Γεράσιμος από την Κεφαλονιά, να μην τον καθυστερήσω, κάλεσε πίσω. Οπότε μην υπάρξει πάλι κάποιο πρόβλημα και χάσει τη συμμετοχή του. Κύριε Γεράσιμε.
2: Καλησπέρα κύριε Λαμπίθη.
0: Γεια σας.
2: Αυτή τη φορά από Κεφαλονιά.
0: Από Κεφαλονιά βεβαίως. Άλλες φορές από Γερμανία.
2: Από Γερμανία, δεν είχαμε κανένα... από Γερμανία δεν είχαμε πρόβλημα στη συνείδηση. Το έχουμε από Κεφαλονιά. Αλλά τέλος πάντων.
0: Ήρθατε εν ώψη καλοκαιριού.
2: Ναι. Βρίσκομαι για να διευθετήσω ορισμένα πράγματα.
0: Για ξεκούραση ή για εργασία. Business or pleasure.
2: Για εργασία, εγώ τώρα στη φάση που είμαι προσφέρω τις υπηρεσίες μου, τις ιατρικές, φυσικά φιλοκερδός, όπου και να βρεθώ.
0: Μπράβο.
2: Αλλά υπάρχουν διακανονισμοί εδώ πέρα, μάλιστα ετοιμάζεται μια πολύ ωραία, με έχουν βάλει στο πολιτιστικό πρόγραμμα. Παρουσιάζω στις 27 του Σεπτέμβρη μελοποιημένη μου ποίηση στο Κέφαλο εδώ, στο κεντρικό θέατρο του εργοστολιού.
0: Α, και στο κεντρικό.
2: Ναι.
0: Μπράβο. Έχετε αρκετό καιρό για να το προετοιμάσετε. Υπέροχο νησί, πανέμορφο. Γενικά τα Ιόνια είναι, τα Επτάνησα είναι στο Ιόνιο.
2: Είναι όμορφο και τυχαίνω να είμαι μπροστά σε ένα μπαλκόνι μπροστά μου η θάλασσα στον Παστούνι που από την Παπουά Γερόπλια. Έχω ζωή χαρισάμενη εδώ τέλος πάντων. Και
0: εγώ το έχω πει, αν κάποιος έχει μια οικονομική δυνατότητα, η Ελλάδα είναι από τις καλύτερες χώρες για να ζει. Ποια Γερμανία τώρα και ποια...
2: Ω, βέβαια. Τουρίστας με γεμάτο πορτοφόλι, έχεις ζωή χαρισάμενη. Άμα μπείστε διαδικαστικά έχεις λίγο πρόβλημα, αλλά τέλος πάντων...
0: Δεν πειράζει, εντάξει. Και αυτά έχουν περιοριστεί. Παλιά πηγαίναν στην ουρά για ένα χαρτί που τώρα τρώγαν 2 ώρες και τώρα σε 1 λεπτό το έχουν. Εντάξει.
2: Έχουμε εξελίξεις και στη συντάξη του κυρίου Χατζηδάκη το 1555 έλυσε προβλήματα κλπ. Τέλος πάντων το παρακολουθώ και είμαι άνθρωπος...
0: Είναι διαχρονικά οι κυβερνήσεις, ναι, από το 10 και μετά που προσπαθούν να φτιάξουν κράτος. Κατά τη γνώμη μου η Ελλάδα δεν είχε κράτος μέχρι το 10. Κρατική δομή εννοώ, με μηχανισμούς, με υπηρεσίες, με βάση δεδομένων, κατά τη δική μου γνώμη. Ακόμα και τώρα, διάβαζα τις προάλλες ρεπορτάζ, πάνω από τους μισούς δήμους δεν είναι καταγεγραμμένη η περιουσία των δήμων. Πάνω από τους μισούς δήμους δεν ξέρουν τι έχουν. Τρομερά πράγματα.
2: Η μηχανογράφηση έχει ακόμα μέλλον, αλλά υποθέτω η τωρινή κυβέρνηση και όποια άλλη να δίνει σημασία στον καταχωρισμό και στη μηχανογράφηση, ώστε να απλοποιείται η ζωή μας, διότι αυτό
0: δίνουν και οι προηγούμενες έδωσαν, δίνουν. Πλέον έχει μπει και η κοινωνία έχει και άλλες απαιτήσεις. Εντάξει, προχωράει. Τώρα, μας καλέσατε, γεια.
2: Γεια. Αν θυμάστε, τελευταία φορά είχαμε μιλήσει για εκείνο το τραγικό περιστατικό της 19χρονης στα Αργοστόλη, που πέθανε. Είχε πάρει ιατροδικαστική εξέταση, έδειξε χασίσει αλκοόλ, ινόπνευμα και κοκαίνη. Και που δεν βρέθηκε κάποιος συνάδελφος δίπλα της να της κάνει κάρπα να τη σώσει.
0: Ναι. Και εσείς είπατε, μου είπατε ότι αν ήσασταν στο σημείο θα της είχατε σώσει τη ζωή. Και ο Γεράσιμος είναι γιατρός, έχει δίκευση στη χρήση ναρκωτικών ουσιών και στις επιδράσεις, επιπτώσεις, να το... Έτσι. Γιατί μπορεί να σκέφτεται κάποιος ποιος είναι ο Γεράσιμος τώρα.
2: Θα θυμάστε, για τον λόγο, περίπου τον ίδιο παίρνω τώρα τηλέφωνο, γιατί είχα κάποιες συζητήσεις με νέα παιδιά,
0: ναι,
2: που έχουν το, είναι ατμιστές και άλλοι που καπνίζουν σίδρα, τον αργυλέ. Είχα κάποιες συζητήσεις που δεν τον θεωρούν σοβαρό. Και ο λόγος για τον οποίο παίρνω είναι να έχουμε ένα διάλογο με την ευχή μου να ακουστεί σε νέους ανθρώπους που νομίζουν ότι καπνίζοντας, ατμίζοντας, δηλαδή όχι το κανονικό τσιγάρο, αλλά τον ατμισμό, το ηλεκτρονικό τσιγάρο, πώς να το πούμε, ή άλλους που έχουν ναργιλέ, νομίζουν ότι έχουν λύσει το πρόβλημα και ότι, ξέρω εγώ, είναι εκτός κινδύνου. Θα έλεγα ότι είναι πολύ χειρότερα από το κανονικό το τσιγάρο, το οποίο φυσικά δεν το συνιστώ, διότι όπως έχει αποδείξει μια αμερικανική έρευνα, ακόμα και ένα τσιγάρο την ημέρα βλάπτει. Λοιπόν, αν θυμάστε, στο Σιρή κάπου ήταν μια, πριν 2-3 χρόνια τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, 16χρονη κοπελίτσα που πέθανε από αστυνομικό ίδρυμα από ΣΥΖΑ. Έκανε ναργιλέ. Αυτό δικαιολογείται ως εξής. Το ΣΥΖΑ ο ναργιλές, τον καπνό που έχει, έχει 4 με 5 φορές πάνω το μονοξίδιο του άνθρακα, το οποίο σε συνδυασμό με ινόπνευμα κάνει πνευμονικό ίδρυμα. Έτσι χάθηκε το κοριτσάκι.
0: Πόπο.
2: Και δεν είναι σωστό να λέμε φιλτράρει το νερό και δεν έχουμε ανάγκη. Περνάνε πολλές δηλητηριώδεις ουσίες, βλαπτικές και με αυξημένο μονοξίδιο, το οποίο σε σχέση, εάν εκείνη την ώρα έχει πει και κάποιο αλκοόλ που συνηθίζουν τα παιδιά, κινδυνεύει να κάνει πνευμονικό ίδρυμα, όπως έγινε αυτό που σας λέω. Μπορείτε να το ερευνήσετε στο Ψηρή, νομίζω ότι ήταν 16χρονο κοριτσάκι πριν 2 χρόνια τώρα, που πέθανε. Αυτό ακριβώς το λόγο.
0: Μάλιστα.
2: Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, τώρα ερχόμαστε στους αθμιστές που νομίζουν ότι είναι το ακίνδυνο. Είναι φοβερά επικίνδυνο που σε ορισμένους οργανισμούς δημιουργείται αντίδραση τέτοια στα βρονχιόλια τα πνευμονικά που οδηγεί τον αθμιστή μέχρι στη πνευμονική μεταμόσχευση. Έχουμε στη βιβλιογραφία, ειδικά μετά το 2020, εγώ μπροστά μου έχω αρκετά περιστατικά, αναφέρω ένα τώρα εδώ που βλέπω 17χρονο, που ήταν 7 χρόνια, ήταν χρήστης ειδικής κανάβιος, αντζοχασής, που με το βάιτινγκ της νικοτίνης του ατμιστής έφτασε στο Henry Ford Hospital σε διπλή μεταμόσχευση πνευμόνων και άλλα περιστατικά που βρίσκονται. Λοιπόν, ο λόγος που πήρα είναι να τονίσω την επικινδυνότητα και του ΣΥΖΑ, του ναργιλέ και των ατμιστών που νομίζουν ότι έτσι λύσαν το πρόβλημά τους και δεν ζούνε, δεν είναι επικίνδυνα αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ επικίνδυνα και έχουν φοβερές συνέπειες και βλάβες για την υγεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία.
0: Και εγώ κύριε Γεράσιμη, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Χαιρετώ, χαιρετώ. Πριν πάμε σε μουσική, βλέπω ότι σε λιγάκι θα επικοινωνήσουμε, θα έχουν φιλοξενήσουμε στον αέρα το Δημήτρη από Αχαΐα, το Στρατή από Κάριστο, το Δημήτρη από Κέρκυρα, και τώρα κάλεσε και ο Γιώργος από το Περιστέρι, είναι και ο Φώτης από Μαγούλα που ήθελε να τον καλέσουμε λίγο πιο μετά. Παρ' όλα αυτά έχουμε μια μισή ολόκληρη ώρα μπροστά μας. Διαρκώς καλείτε, δηλώνετε συμμετοχή 2 11 10 80 880. Το τηλέφωνο για να βγείτε στον αέρα. Καλά κάνει και το αναφέρει, γιατί μπορεί κάποιος να νομίζει ότι δεν έχει κανένα απολύτως αρνητικό. Έχει. Καλό είναι βεβαίως οποιοδήποτε να κάνει και τους ελέγχους του, να βλέπει και σε τι κατάσταση είναι, έτσι ώστε να μπορεί να πράττει και ανάλογα. Τώρα, πολλές φορές επικεντρωνόμαστε σε... Πλάκα-πλάκα το ανοίγω, πριν πάω σε αυτό. Είχε γίνει πολύς ντόρος και φασαρία εκείνη την εποχή με τη 19χρονη στην Κεφαλονιά. Εγώ το θυμάμαι, μου έμεινε δηλαδή αυτό, το ότι θα μπορούσε η ζωή της να είχε σωθεί, αρκεί να μην μπαίνανε σε αυτή την χαζή τελείως και όπως αποδείχθηκε μοιραία επιλογή, να μην το πούνε, να προσπαθήσουν να το κρύψουν, να το καλύψουν. Αν μιλάγανε και αν συμπεριφερόντουσαν θαραλέα, θα τις γλίτωναν, θα ήταν πολλές πιθανότητες να τις γλιτώσουν τη ζωή, αν μη τι άλλο. Να τις σώσουν τη ζωή. Κρίμα και αδικό. Και να ξέρουν τώρα οι δικοί της άνθρωποι ότι αν αυτοί που ήταν μαζί της κάναν το στοιχειώδες το ανθρώπινο, θα ζούσε ο δικός τους άνθρωπος, ε. Πόσο αυτό τώρα θα τους τρώει. Οποιοςδήποτε από εμάς, πόσο θα τον έτρωγε. Πολλές φορές λοιπόν, αλλάζω θέμα, στην πολιτική επικεντρωνόμαστε σε διάφορες δραστηριότητες, στα πρόσωπα που είναι έτσι στην πρώτη γραμμή, που ο προβολέας πέφτει περισσότερο πάνω τους, που είναι σε ένα σε μια θέση πιο ισχυρή και είναι πάρα πολύ λογικό. Κατά διαστήματα όμως υπάρχουν πρόσωπα και στην πολιτική και παντού τα οποία δεν φτάνουν ποτέ να είναι οι πρωταγωνιστές, να έχουν τον κύριο ρόλο στην παράσταση. Η δουλειά τους όμως από πίσω, η δουλειά τους ως συμμετέχοντες είναι τόσο ενδιαφέρουσα και με τη θετική και με την αρνητική έννοια, που μπορεί να έχει και μεγαλύτερη προσοχή από ότι του ίδιου του πρωταγωνιστή. Μου θυμίζει αρκετά το House of Cards και πώς δούλευε στο παρασκήνιο χωρίς να είναι σημαντικός. Βέβαια μετά στην πορεία εξελίχθηκε διαφορετικά. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο εξαιρετικής σειράς με ραδιουργίες μέσα, με μακιαβελισμό, με πολιτικά μαθήματα, με ανθρώπινες ιστορίες, με ευαισθησία, με στιγμές όπου θα συμπαθείς την ηρωίδα και στιγμές όπου θα την απεχθάνεσαι. Η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη. Η διαδρομή της κυρίας Θεοδώρας Τζάκρη είναι κινηματογραφική ιστορία, είναι βιβλίο, είναι σειρά. Το πώς ξεκίνησε από το Πασόκ, όπου τους άφησε όταν κατέρεαν και μεταπήδησε στον ΣΥΡΙΖΑ. Όπου τους άφησε όταν κατέρεαν και πήγε στον Κασελάκη και έγινε και αντιπρόεδρός του. Όπου τον άφησε τώρα που έχει καταρρεύσει και ακούγεται ότι πάλι θα ξαναπάει στο Πασόκ. Δηλαδή, πιστεύω ότι αν η κυρία Τζάκρη έλεγε μαθήματα πολιτικής συμπεριφοράς σε υποψήφιους βουλευτές και βουλευτές και χρέωνε, θα πλήρωνε κάποιος όσο. Να το κάνει όμως τα κρυφά, όχι, δεν γίνονται αυτά δημόσια. Δηλαδή 10.000 ευρώ για μία ώρα να σου εξηγήσω πώς γίνεται, τι πρέπει να κάνεις. Να σου δώσω 2-3 συμβουλές. Πιστεύω ότι θα ήταν λεφτά καλά επενδυμένα. Επενδεδημένα από κάποιον υποψήφιο βουλευτή ή και νυν βουλευτή. Δεν ξέρω τι έχει διαβάσει. Δεν ξέρω πώς καταφέρνει να μεταπηδάει και να ελίσσεται και να προσαρμόζεται τόσο πολύ. Είναι προφανές ότι οι επιλογές της είναι όλες λανθασμένες. Είναι προφανές ότι το κριτήριό της είναι πάρα πολύ κακό. Ότι λειτουργεί με μια παρόρμηση της στιγμής, τώρα τελείωσε αυτό, στο επόμενο. Δεν βλέπει δηλαδή την πολιτική έτσι όπως πρέπει. Ένας μαραθώνιος, ένα παιχνίδι, μια δραστηριότητα που έχει ένα βάθος χρόνου. Δεν την ενδιαφέρει το στρατηγικό, το μέτωπο, ο πόλεμος. Την ενδιαφέρει η μάχη κάθε στιγμή, το τακτικό. Παρόλα αυτά δεν έχει βρεθεί κάποιος να της πει όχι. Και αυτό με έχει πραγματικά εντυπωσιάσει. Δεν έχει βρεθεί κάποιος να πει τι να την πάρω τώρα αυτή. Δηλαδή φανταστείτε ένας προπονητής ο οποίος πάει στη μία ομάδα, πατώνει η ομάδα, φεύγει πριν τον διώξουν, πάει στην επόμενη, πατώνει, φεύγει. Ποιος θα του πει έλα. Έλα να κάνουμε μαζί πρωταθλητισμό. Οπότε ή αυτοί που την δέχονται επίσης δεν βλέπουν. Οπότε ή αυτοί που

βεβαίως θα είναι στιγμές που θα την μισήσει ο τηλεθεατής και στιγμές που θα την αγαπήσει. Θα έχει δηλαδή που θα πει μήπως δεν είναι τόσο κακή. Μα κοίτα, αφού προσφέρει, αφού αυτό, αφού εκείνο. Μετά θα λέει μέσα του, μα πηγαίνει όμως με τέτοιο ωφελημισμό, τόσο καιροσκοπικά, πώς γίνεται να συμπαθώ έναν τέτοιο χαρακτήρα. Εντυπωσιακή. Τραγούδι και συνεχίζουμε.

Εν μέρη σωστό. Η κυρία Κασιμάτη έχει κάποια... παρουσιάζει κάποιες ομοιότητες, αλλά όχι, έχει ακόμη αρκετή διαδρομή για να είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη. Σε λίγο με τους ακροατές μας. Καλησπέρα στον κύριο Γρηγόρη. Παρακαλώ αν θέλετε και στον αέρα. Από τη στιγμή

0: από ακροατής που βγήκε έχει ιδιότητα. Πάμε στον κύριο Δημήτρη από Αχαΐα. Γεια σας κύριε Δημήτρη.
1: Ναι, γεια σας.
0: Χαίρετε.
1: Καταρχάς να απολογηθώ γιατί την προηγούμενη φορά που με είχατε να μιλήσω έκλεισε το τηλέφωνο μέχρι να τα ανοίξω ή μετά το άκουγα από το ραδιόφωνο ότι, ότι μιλάγατε, εγώ δεν μπορούσα. Συγγνώμη, ήταν ένα λάθος τεχνικό που συνέβη.
0: Όλα καλά.
1: Εντάξει. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω τώρα, είπατε κάτι σχετικά με την Ελλάδα και εκεί θα μου δώσετε και ένα θέμα ακόμα. Για την Ελλάδα ότι μετά το 10 έγιναμε κράτος.
0: Προσπαθούμε να φτιάξουμε κρατική δομή.
1: Ναι, συμφωνώ. Όσον αφορά
0: μηχανισμό, υπηρεσίες, βάσεις δεδομένων, στατιστικά.
1: Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, πώς το λένε.
0: Ναι, οι προσπάθειες που κάναν στο παρελθόν συνήθως κατέληγαν σε απατεωνιές που τα τρώγανε.
1: Ναι, ναι.
0: Είπα για το κτηματολόγιο, είχα αναφερθεί από το 96 πόσα λεφτά είχαν φαγωθεί σε άλλη εκπομπή.
1: Ναι, για το κτηματολόγιο. Και τώρα το κτηματολόγιο, αφού είπατε κτηματολόγιο, είμαι παθών. Και πολλοί κόσμοι είναι παθών εδώ γιατί λειτουργούν εδώ στην περιοχή μας το κτηματολόγιο πλέον, το οποίο έχει τρομερά λάθη, έχουν γίνει τρομερά λάθη στις αρχικές εγγραφές. Και τώρα για να τα διορθώσουμε αυτά πρέπει να κάνουμε δικαστικές ενέργειες. Το οποίο είναι τρομερό κόστος.
0: Αυτό ναι, αν κάποιος είναι όντως αδικημένος είναι πρόβλημα. Τώρα κάποιος απλώς κλαίγεται γιατί δεν δικαιούται αυτά που είχε, δεν ξέρω πόσοι δηλαδή είναι δικαιολογημένα παραπονούμενοι και πόσοι αδικαιολόγητα.
1: Όχι, για παράδειγμα, ας πούμε κάποιες εκτάσεις από τις αρχικές, από την προανάρτηση, τις είχαν μία ιδιοκτησία, τις δηλώσαμε με τοπογραφικά και ακόμα δεν έχουν διορθωθεί. Δηλαδή,
0: αυτό είναι πρόβλημα, ναι.
1: Και πρέπει δηλαδή τώρα τι να κάνουμε. Δηλαδή περιμένουμε το κτηματολόγιο να τις διορθώσει και αν διορθώσει δεν μπορούμε ούτε να μεταβιβάσουμε ούτε να πουλήσουμε. Ούτε
0: ναι, φαντάζομαι αυτό πρέπει να το δούνε. Αυτό είναι πρόβλημα.
1: Πάντως το κτηματολογικό γραφείο του Αιγαίου έχει προβλήματα, στις Κορινθίες πέρα ακόμα περισσότερα. Έγινε βιαστικά, εγώ πιστεύω, οι τελικές εγγραφές. Έπρεπε να δώσουν παράταση, να έχει δυνατότητα ο κόσμος.
0: Μάλλον σου λέει που ξεκινάμε και διορθώνουμε, αλλά στη διόρθωση δεν τα πάνε τόσο γρήγορα όσο θέλανε.
1: Τέλος πάντων, πάντως τώρα υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Πρέπει να εμπλακούν δικηγόροι και ειδικοί δικηγόροι σε αυτή την υπόθεση με το κτηματολόγιο. Τώρα όσον αφορά την Ελλάδα που λέγαμε, ας πούμε, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ναι, σε αυτά στην ψηφιακή εποχή μπήκαμε καλά, μπορώ να πω, ότι έστρωσε το κράτος εκεί. Όμως έχουμε χάσει πολλά άλλα σημαντικά πράγματα. Έχουμε χάσει πλούτο. Έχουμε χάσει ακίνητη περιουσία το κράτος. Έχουμε χάσει τράπεζες. Λιμάνια. Τα έχω ξαναπεί πάλι στο παρελθόν.
0: Θα τα ξαναπάρουν, δεν πειράζει.
1: Ενέργεια, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, τα πάντα, δεν έχει τίποτα η Ελλάδα τώρα αυτή τη στιγμή πλέον. Το κράτος δεν είναι, ειδικά η ενέργεια, όταν οι Ευρωπαίοι μας υποχρεώνουν να μπούμε στην, να μειώσουμε το διοξείδιο του άνθρακα και μας βάζουν να κλείσουν τα λιγνητικά, τη στιγμή που η Γερμανία, κάπου διάβαζα, έχει το 29% πρέματος, παράγει από λιγνητικά η Γερμανία γιατί έχει ανάγκες από τη στιγμή που τις κόψανε τους αγωγούς στην Βαλτική του αερίου του ρωσικού. Έχει πρόβλημα λοιπόν. Δεν ξέρω εμείς πώς το καλύπτουμε και αν το καλύπτουμε από τις ανεμογεννήτρες ή από το φυσικό αέριο. Αυτά δεν τα γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες. Τι κόστος θα είχε αν ήταν το λιγνητικό και τι κόστος θα είχε αν ήταν...
0: Εντάξει, γίνονται λάθη. Δεν συμφωνώ μαζί σας ότι δεν έχουμε το ένα, δεν έχουμε το άλλο. Αλλά είναι μεγάλη κουβέντα τώρα, μη σας διακόπτω, οπότε...
1: Όχι, καλά κάνετε. Απλώς το θέμα ενέργειας μια χώρα πρέπει να είναι ανεξάρτητη και η ενέργεια βασικά να είναι στα χέρια του κράτους. Να μην ελέγχεται από ιδιώτες η ενέργεια. Έστω και πυρηνική. Και πυρηνικούς αντιδραστήριους να φτιάξει η Ελλάδα. Να είναι κρατικά και να ελέγχεται. Η ενέργεια είναι ο πρώτος παράγοντας για να δημιουργήσει πλούτο ένα κράτος, να έχει σταθερή οικονομία. Ποιος θα έρθει να επενδύσει εδώ πέρα, ποιος θα φτιάξει εργοστάσια όταν... Το ρεύμα σήμερα ανεβαίνει, αύριο κατεβαίνει, απάνω κάτω αυτά. Αυτή είναι η σταθερότητα ενός μιας χώρας. Πάντως έχω πάλι αναφερθεί στο παρελθόν ότι πριν το 80, που είναι ένας σταθμός χρονικός, το 80 που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πριν όντως το κράτος ήταν, είχε λήψει σε υποδομές, σε δρόμους κλπ. Μετά το 80 άρχισε και φτιαχνόταν. Αλλά όμως οδηγήθηκε ο Έλληνας στην συνεργασία του δημοσίου υπαλλήλου, αναζητώντας μέσω ρουσκεπιών κλπ. Και αποπροσανατολίστηκε τελείως. Όλοι ψάχνανε δουλειές μέσω πολιτικών. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο λάθος που έγινε στην Ελλάδα και το πληρώνουμε τώρα. Το βλέπουμε τώρα. Γιατί αν υπολογίσουμε το χρέος, το δημόσιο πώς έγινε, από τις ανεξέλεκτες διορισμούς έγινε. Διορίζανε κάθε χρόνο χιλιάδες κόσμο, άμα δείτε τα στατιστικά. Θυμάμαι η εποχή Παυλόπουλου είχε μονιμοποιήσεις αορίστου, με ορισμένου χρόνου, σε αορίστου χρόνου, σε δήμους, σε αυτά. Σε ένα έτος ήταν κάπου 250.000 προσωπικό, μόνιμο. Και κάποιοι άλλοι, ας πούμε, που μπαίνουν στο δημόσιο με τα state και, κάτι, και διάφορες άλλα προγράμματα, τα οποία είχαν χρονικό όριο πρόσληψης και απόλυσης, αυτοί μετά γινόντουσαν όλοι μόνιμοι. Αυτή ήταν η μεγάλη, πώς το λένε, το μεγάλο ολίσθημα της ελληνικής οικονομίας. Είχαμε έξοδα περισσότερα από τα έσοδα. Και τώρα το τελευταίο θέλω να πω τι εξάγουμε τώρα. Τι συνάλλαγμα μπαίνει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, από ποια προϊόντα. Θα πούμε από τον τουρισμό, ναι. Από εκεί και πέρα τι άλλο. Εγώ από ό,τι διάβασα μια εποχή ήταν το ελαιόλαδο δεύτερο και πρώτο ήταν τα πετρελαιοειδή, λάδια. Λάδια ορυκτέλεια. Αυτό ήταν το ΑΕΠ της Ελλάδος. Τίποτε άλλο. Και όλα αυτά που μας λένε ότι η Ελλάδα έχει βιομηχανίες, μπορεί να μου πει κάποιος τι βιομηχανίες έχουμε αυτή τη στιγμή και μπορεί να κάνουμε εξαγωγές. Απολύτως τίποτα. Και τελειώνω και θα πω το εξής, ότι η μόνη λύση στην Ελλάδα είναι για να διορθωθεί το πολιτικό σύστημα, γιατί εκεί πάσχουμε, από τους πολιτικούς πάσχουμε, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι πλέον πλήρης διαφθαρμένη, είτε περιφέρειες είτε δήμοι, είναι να καταργηθεί η μισθοδοσία σε όλους τους αιρετούς και στους βουλευτές από 7-8 χιλιάρια που παίρνουν να παίρνουν ένα μισθό προϊσταμένο του δημοσίου. Έτσι θα φύγει το κακό από το κράτος και θα μπουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θα πάνε για να οικονομήσουν. Αυτή τη στιγμή έχει μπει το κακό και δεν φεύγει με τίποτα. Και πιστεύω ότι δεν θα διορθωθεί ποτέ. Το κακό πλέον ρίζωσε. Έκλεισε. Όπως ένας κυσός που μπαίνει σε ένα σπίτι και το κλείνει και το μόνο με φωτιά θα φύγει, ακριβώς αυτό θα γίνει. Απεσιόδοξα, απεσιόδοξα. Ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Δημήτρη μου, να είστε καλά. Πολύ σύντομη διακοπή, διαφωνίες, ενστάσεις, καλείτε στον αέρα και τις ακούμε. Πολύ σύντομη διακοπή και μετά όχι με το στρατιαποκάριστο, διότι ενημερώνομαι ότι δεν θα μπορέσει ο κύριος Στρατής, κάτι του έτυχε. Κατανοητό κύριε Στρατή, αν μπορείτε μετά με χαρά να καλέσετε να σας φιλοξενήσουμε, αλλιώς ελπίζω από κάποια άλλη, σε κάποια άλλη από τις εκπομπές της εβδομάδας. Διαφημιστικό διάλειμμα λοιπόν και μετά με τον Δημήτρη από Κέρκυρα.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε λοιπόν να δώσουμε το λόγο στον κύριο Δημήτρη από την Κέρκυρα. Γεια σας. Ναι, κύριε Δημήτρη.
1: Την καλησπέρα μου, αγαπητέ κύριε Κώστα.
0: Καλώς τον.
1: Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα είχατε μια θεματική για τον τουρισμό. Θα κάνω ένα σχόλιο γι' αυτό και μετά θα πω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένα πράγμα ξέρω, θέλω να πω εγώ. Εγώ είμαι γέννημα Θερμακυρέως, πονάω τον τόπο.
0: Κερκυρέως, ναι.
1: Πονάω τον τόπο μου, αλλά δυστυχώς έχουν έρθει κάτι καουμπόιδες, επιχειρηματίες εκτός Κερκυράς. Ήθελαν να αρπάξουν, να ξεσκίσουν και να τα κορομήσουν και να φύγουν. Και πάνω απ' όλα φταίει η τοπική διοίκηση, η τοπική αυτοδιοίκηση. Η Κέρκυρα περιβαλλοντολογικά είναι ένα πέρα το μπάχαλο, για να μην το χαρακτηρίζω αλλιώς. Δηλαδή ακόμη σήμερα κάνουν έργα, πάει στις παραλίες, ακόμη σήμερα αλλάζουν κολόνες για το ρεύμα και κόβουν το ρεύμα στον κόσμο. Δηλαδή το χειμώνα κοιμούνται, παίζουν πρέφα και το καλοκαίρι κάνουν τα έργα της ΔΕΗ. Ακόμη ρίχνουν άσφαλτο σε ορισμένα σημεία στον δρόμο, στα καλύτερα μέρη εδώ στο Βόρειο Συγκρότημα. Για να πάτε από τον Αφιώνα σε ένα μέρος στον Αλίλια, πρέπει να έχετε ερπίστειο όχημα. Και δύο χάλι είναι ο δρόμος. Λοιπόν, τι τουρισμό, θα φύγει ο τουρισμός και ξέρεις τι θα γίνει αν φύγει ο τουρισμός.
0: Για πείτε.
1: Θα φάει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα, γιατί δεν έχουμε εισοδήματα οπουδενά. Είμαστε μπορεί να είμαι εγώ χειρότερος, είμαστε πολύ γαϊδούροι απέναντι στη συμπεριφορά μας, όχι όλοι. Αλλά μια παροιμία λέει, μαζί με τα ξερά και έχονται και πολλά χλωρά. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, εγώ τώρα θα σου κάνω φιλικά μία αόριστη ερώτηση. Η ακρίβεια σε ακουμπάει?
0: Όχι, ναι. Άρα, ναι, όχι όσο άλλους.
1: Λοιπόν, σε ακουμπάει η ακρίβεια, έτσι.
0: Ναι, αλλά όχι όσο άλλους, μην...
1: Λοιπόν, περίμενα να σου πω. Σου μην περάσει από το μυαλό ότι έχουμε καταστρέψει το περιβάλλον και θα έρθει η εποχή που θα σπέρνουμε και δεν θα θερίζουμε τίποτα.
0: Ναι, αλλά μακριά, μακρινή.
1: Τι είπατε, δεν υπάρχει μακρινή. Είναι πολύ κοντινή απόσταση.
0: Ναι, δεν είπα ότι... απαντά... Σε αυτό που με ρωτάς κύριε Δημήτρη, δεν είπατε έχω
1: δίκιο. Εγώ δεν είμαι ούτε καθηγητής, ούτε επιστήμονας, ούτε περιβαλλοντολόγος. Είμαι εδώ γέννημα Θέρμα και βλέπω τα αποτελέσματα. Εγώ είμαι όλη μέρα και τις προάλλες ένας βλάκας επιστήμονας εδώ γείτονας και είναι γιατρός και μου είπε «Ρε, εσύ δεν φοβάσαι που κυκλοφοράς ξυπόλυτος στο χτήμα? Εγώ στα χτήματά μου κυκλοφοράω ξυπόλυτος». Λοιπόν, εσύ γιατρέ, του λέω συγγνώμη, παλιά ξυπάγαμε το πόδι μας, το κάναμε λίγο αίμα, έβγαλε λίγο αίμα με κανένα κάτι, το κουπανάκαμε δύο ξυλιές με το σκυπαρνόξυλο και όλα καλά. Λοιπόν, έχουμε καταστρέψει το περιβάλλον, την ατμόσφαιρα, με βαριά φυτοφάρμακα, με βαριά φάρμακα, με αποτέλεσμα τα μικρόβια αντέχουν στα φάρμακα. Ο οργανισμός αδυνατίζει και τα μικρόβια αντέχουν στα φάρμακα. Λοιπόν, εμένα δεν με ακουμπάει η ακρίβεια. Εκεί που θα πάρω μισό κιλό κρέας, θα πάρω 100 γραμμάρια, να πάρω λίγο τη μυρωδιά μου μακριά. Εδώ είναι ότι θα έρθει το πράγμα, θα έρθει ο κόμπος στο ξένι και δεν θα θερίζουμε τίποτα. Έχουμε σκοτώσει οργανισμούς. Το μεγαλύτερο βρώμικο έγκλημα στην ανθρωπότητα το έχουν κάνει η φαρμακευτική εταιρεία. Συγκοντάρουν και μια μεγάλη μερίδα των γιατρών που δίνουν φάρμακα και ούτω καθεξής, και αδυνατίζει ο οργανισμός και συνηθίζουν τα μικρόβια στα φάρμακα. Το ξέρεις από την εποχή τα κουνούπια, γιατί έχουν πολλαπλασιαστεί τα κουνούπια?
0: Γιατί
1: έχουν μειωθεί τα χελιδόνια.
0: Τα χελιδόνια τρώνε τα κουνούπια και κρατάνε ισορροπία.
1: Εγώ συνομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ συνομίζω. Λοιπόν, τώρα έχουμε Ιούνιο μήνα, τον Ιούνιο μήνα, σε δύο μέρες, έτσι. Σε πληροφορεί ο Βλάκας ο Μίτσος από την Κέρκυρα ότι το λάδι την εποχή που θα γίνει η συγκομιδή του Λεοκάρπου, το λάδι, αγαπητέ κύριε Κώστα, για να πει διακορατήσεις, θα πάει μαύρη αγορά. Ξέρετε για ποιο λόγο?
0: Για ποιο?
1: Γιατί δεν έγινε καρπόδεση. Δεν έγινε καρπόδεση. Λοιπόν, τώρα, όσο για την ακρίβεια, έχουν αφήκει τη ρεμούλα, το σύστημα, όχι γιατί είναι ο Μητσοτάκης επάνω. Το κάθε Μητσοτάκης, οποιοδήποτε Μητσοτάκης, αφήνει το κύκλωμα του εμπορίου και ανεβάζει τα προϊόντα και τώρα λέει το κράτος, η κυβέρνηση, ο Θεοδωρικάκος που κάνει τον κόκκινο στην τηλεόραση, έχουν βάλει λέει πλαφόν. Πρέπει να κοροϊδεύετε, σας κοροϊδεύουν, πάρτε καμπάρι. Σας κοροϊδεύουν όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί οι λεβέντες, τα τομάρια που είναι στη Βουλή, κοροϊδεύουν τον κόσμο. Τα έχουν κάνει τρεις στο γύρο.
2: Μάλιστα.
1: Τρεις στο γύρο τα έχουν κάνει. Ανεβάζουμε τα είδη και μετά τα ανεβάζουμε, δεν μου λες. Άμα σου κλέψω από την τσέπη 500 ευρώ, έχω πρόβλημα να σου δώσω ένα δεκάρικο να πιεις δύο καφεδές. Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ εκεί το πάω. Λοιπόν, κατά τα άλλα, ο κήπος φυσάει. Φυσάει.
2: Ο κήπος φυσάει.
1: Βεβαίως, έχω πράγμα. Θέλω να πάρω την κοπέλα τηλέφωνο αύριο να μου στείλει ένα σύστημα να σου στείλει μια φωτογραφία από τον κήπο, από το κλίμα που έχω.
2: Α, φυσάει με την έννοια ότι πάει πολύ καλά. Εντάξει.
1: Πολύ καλά.
2: Χαίρομαι.
1: Εγώ πουλάω ακριβά. Δεν πουλάω φθηνά. Το φθηνό είναι ακριβό. Δεν μπορεί να μου πουλούν ορισμένοι λεβέντες ένα ποτήρι παγάκια. Ένα ποτήρι παγάκια, δύο κουτάκια κοκακόλα, 5 euro please. Και θα του δώσω εγώ να κάνει σαλάτα τσάμπα. Θα πληρώσει. Έχω και μία μπετονιέρα. Αυτή η μπετονιέρα που ανακατεύει το πετό, ξέρεις είναι η μπετονιέρα. Έχει μαχαίρια μέσα. Αν δεν πουλήσω τα προϊόντα, θα τα βάζω στην πετογέρα, θα κάνω μπελτέ και θα πετάω στο ποτάμι. Τσάπα δεν θα φάει κανένας. Θα πληρώσουν. Ζούμε σε καπιταλισμό και σε σύστημα δεν υπάρχει ΚΚΚ. Όταν έρθει το ΚΚΚ θα μιλήσουμε. Hey. Τώρα έχουν δύο γειτόνες, είναι να κάνει τρεις. Δεν λυπάμαι κανέναν. Εγώ είμαι από τις 5.30 στο κτήμα μέχρι τις 12 και το απόγευμα από τις 5 μέχρι τις 9. Ξεκάθαρα πράγματα.
2: Εντάξει κύριε.
1: Το ρυθμένοι παίζουν με γλέρι. Να μην παραπονιούνται. Είναι ακριβία.
2: Έγινε. Αυτά. Να είστε καλά κύριε Δημήτρη μου. Και εγώ χάρηκα.
1: Και εγώ
2: χάρηκα.
1: Και την καλημέρα μου.
2: Και που φυσάει ο κήπος. Καλή συνέχεια. Έχεις δύο χιτώνες. Να τους κάνω τρεις. Δεν λυπάμαι κανέναν. Αυτά είναι.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Ciano.
1: Ciano.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια
0: μου. Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία.

Την τρίτη ώρα την ξεκινάμε με μία από αυτές τις περίεργες. Περίεργες με την έννοια της θεωρητικά πρόσμενες. Λες αυτό δεν το περίμενα. Κι όμως είναι τόσες πολλές φορές που έχουν συμβεί πράγματα που δεν περιμέναμε, που αρχίζεις τελικά να λες ότι είναι στερεότυπο να λες ότι δεν περιμένω κάτι. Το γιατί όμως θα με ενδιέφερε πάρα πολύ να το κατανοήσω. Τι εννοώ? Υπάρχει ένας πολύ διάσημος μέσω των βιβλίων του ψυχοθεραπευτής, ο Ίρβιν Γιάλο. Είμαι από αυτούς που θεωρούν ότι με την ηλικία το ίδιο βιβλίο να διαβάσεις, την ίδια ταινία να δεις, το ίδιο τραγούδι να ακούσεις, σε αρκετά από αυτά θα πάρουν, αρκετά από αυτά θα έχουν διαφορετικό νόημα. Κάτι που δεν σου άρεσε στα 20 θα σου αρέσει στα 40. Κάτι που σου άρεσε στα 20 δεν θα σε ενθουσιάσει τόσο στα 40 κτλ. Κτλ. Όταν είχα διαβάσει στη δεκαετία του τον 20 μου το «Όταν έκλαψε ο Νίτσε», με είχε ενθουσιάσει. Δεν ξέρω αν θα ένιωθα το ίδιο αν το ξαναδιάβαζα σήμερα. Αλλά ο Ίρβιν Γιάλο με έγινε ένας πάρα πολύ γνωστός ψυχοθεραπευτής. Θα περίμενε κανείς ότι ένας τέτοιος άνθρωπος που προσφέρει συμβουλές σε όλους εμάς τους υπόλοιπους για το πώς να τα έχουν καλά με τον εαυτό τους και τους γύρω τους, κυρίως αυτό θα το είχε στη δική του την οικογένεια. Κι όμως, με βαθιά θλίψη ανακοινώθηκε από τον έναν εκ των δύο γιών, τον Μπεν, ο θάνατος του αδελφού του, γιου του Ίρβιν Γιάλο, Βίκτορ Γιάλο,

οποίος Βίκτορ Γιάλομ υπήρξε και αυτός ψυχοθεραπευτής, επιχειρηματίας, καλλιτέχνης. Στη ζωή του βρέθηκε αντιμέτωπος με περιόδους ψυχικής ασθένειας. Τα τελευταία όμως 30 χρόνια, έγραψε ο αδερφός του, υπήρξαν ιδιαίτερα δημιουργικά και επιτυχημένα. Αυτοκτόνησε. Οδηγήθηκε στην αυτοχειρία, όπως έγραψε ο Μπεν για τον αδελφό του. Και λες, είναι κάτι που έχει να κάνει με τον γονιό ή είναι κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει από τη στιγμή που προκύπτουν πέρα από τον έλεγχό σου ως άνθρωπος κάποια πράγματα με βάση τη φύση και τη βιολογία, πώς γεννιέται κάποιος και τι σοβαρή πάθηση έχει να αντιμετωπίσει. Πολλές φορές όμως θα διαπιστώσουμε ότι όσο πιο καταρχάς γνωστοί από τη δουλειά τους είναι πάρα πολλοί άνθρωποι. Δεν είναι όλοι όμως το ίδιο που είναι γνωστοί, δεν είναι όλοι το ίδιο σημαντικοί. Στο αντικείμενό τους εννοώ, του καθενός. Πάρα πολλοί είναι γνωστοί συγγραφείς βιβλίων, δεν είναι όλοι, ένα παράδειγμα θα πω, Ντοστογεύσκι. Πάρα πολλοί είναι γνωστοί ζωγράφοι, δεν είναι όλοι Πικάσο και ούτω καθεξής. Θα δω, πάρα πολλοί είναι γνωστοί μουσικοί και συνθέτες, δεν είναι όλοι Θοδωράκης. Και του Θοδωράκη είναι και ένα καλό παράδειγμα για αυτό που θέλω να πω. Πάρα πολλές φορές, πιο συχνά από ότι λιγότερο συχνά, όσο πιο στη διάκριση έχει φτάσει κάποιος στο αντικείμενό του, τόσο χειρότερη είναι η προσωπική του ζωή. Στην οικογενειακή του ζωή, ο Μίκης Θοδωράκης, ξέρετε το, με την κόρη του, με τον γιο του κτλ. Και λες, ρε παιδί μου, τελικά τι θέλει κάποιος στη ζωή του, να είναι σωστή και ισορροπημένη η σχέση του με την οικογένειά του, με τα παιδιά του, και ας μην φτάσει να γίνει τόσο αναγνωρίσιμο στο επαγγελμά του, ή να με θυμούνται μετά από δεκαετίες ως τον κορυφαίο, και ας είναι η προσωπική και η οικογενειακή μου ζωή ένα μπάχαλο. Η γυναίκα μου να λέει τα χειρότερα, οι γυναίκες της ζωής μου να λένε τα χειρότερα για μένα, τα παιδιά μου να με έχουν, να με μισούν και ούτω καθεξής. Δεν ξέρω γιατί, αλλά υποθέτω ότι μια εξήγηση μάλλον που δίνω για να μπορέσεις να ξεχωρίσεις τόσο πολύ στο αντικείμενό σου, σημαίνει ότι δεν μπορείς να έχεις ισορροπία. Σημαίνει ότι αφιερώνεσαι εκεί αποκλειστικά, αλλιώς μπορείς να αφιερωθείς λιγότερο για να έχεις ισορροπίες, αλλά θα είσαι γνωστός και επιτυχημένος, αλλά δεν θα φτάσεις τόσο ψηλά όσο θα έφτανες εάν τα ξεχνούσες όλα τα υπόλοιπα και μόνο αυτή ήταν η ενασχόλησή σου. Οπότε υποθέτω ότι όσο πιο ψηλά, να το θέσω έτσι, φτάνει κάποιος στο αντικείμενό του, πληρώνει ένα τόσο μεγαλύτερο το τίμημα που πληρώνει σε σχέση με την προσωπική οικογενειακή του ζωή. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις των ανθρώπων που οι υπόλοιποι θαυμάζουμε για αυτά που μας έχουν προσφέρει από το, με το έργο τους, αλλά οι δικοί τους άνθρωποι, αυτοί που είναι στο στενό πυρήνα της οικογένειάς τους, τους απεχθάνονται. Διαβάζω κάποια μηνύματα ακόμη. Ο Γρηγόρης μου γράφει ότι για έναν μακιαβελικό λανθασμένη επιλογή θα ήταν αν σταματούσες να ασχολείσαι μαζί του και τον ξεχνούσες. Όχι αν του πρότεινες να γίνει η πολιτική του ζωή σειρά στην τηλεόραση, εννοείται. Αλλά προσπαθώ να το θέσω ως τι θα έχει ενδιαφέρον για μένα ως τηλεθεατή. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, να είσαι πάντα καλά, και εσείς κύριε Θανάση από το Γάλεο. Γεια σου καλοπαιδέ, τώρα γεμίσαμε ηλεκτρονική γραφειοκρατία, αντί να τρέχεις από γραφείο σε γραφείο, πας από πλατφόρμα σε πλατφόρμα. Ναι, είναι το ίδιο πράγμα. Και εγώ κάποιες φορές που τσαντίζομαι με κάποιες πλατφόρμες που δεν λειτουργούν, είναι να μπεις σε μια χρονομηχανή και να πας τότε που για να βγάλεις, δεν ξέρω, ένα γνήσιο υπογραφής, έπρεπε να αφιερώσει ολόκληρο το μεροκάματο.
Καλησπέρα στον Νίκο από τον Πειραιά. Θαυμάσιος ο κύριος Δημήτρης από την Κέρκυρα, πάντα περιγραφικός και αυθεντικός. Γεια σου Γιώργο, καιρό έχει να σε διαβάσω, ελπίζω να είσαι καλά, το βασικό. Καλησπέρα και στο Γιώργο τον Αλλιώτικο. Λες να η αναφορά μου στην τηλεοπτική ζωή, στο ότι θα έχει ενδιαφέρον μια τηλεοπτική σειρά παρασκηνίου με τη ζωή, την πολιτική και τις επιλογές και το πώς επιβιώνει η κυρία Τζάκρη, να έχει να κάνει με την εκλογική περιφέρεια, ότι σε άλλη εκλογική περιφέρεια, διότι είναι στην Μπέλα, θα ήταν διαφορετική η εξέλιξη?

Η Παναγιώτα Παπαλεξίου είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Ειρήνη Λεγάκη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ο Θανάσης Βούτσινος στις μουσικές επιλογές, στη μουσική επιμέλεια, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Τρίτη ώρα για το απόψινό ανεμολόγιο, 11 λεπτά μετά τις 11, βράδυ Δευτέρας 29 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Κάθε βράδυ είμαστε μαζί με το ανεμολόγιο. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 9 με 12 για 3 ώρες ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές, βγαίνετε στον αέρα για να σχολιάσετε κάτι που εσείς θέλετε, κάτι που ακούσατε από άλλους ακροατές ή κάτι που ανέφερα εγώ, να συμφωνήσετε, να διαφωνήσετε, να συζητήσουμε. 2-11-10-80-8-80 είναι ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας. Επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-8-80. Θα μου πει κάποιος, Κωνσταντίνε, δεν μετράς το τι γράφουν οι άνθρωποι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την πολιτική κατάσταση? Ελάχιστα. Ελάχιστα, διότι δεν είναι μόνο ο μικρόκοσμος που δημιουργείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι ότι δεν ξέρω πίσω από την ανωνυμία αν βρίσκεται κάποιος απλός πολίτης ή κάποιος που έχει κομματική ιδιότητα. Επίσης δεν ξέρω αν ένας άνθρωπος έχει έναν λογαριασμό και λέει εκεί τη γνώμη του ή αν χειρίζεται 5 λογαριασμούς, οπότε γράφει και με τους 5 λογαριασμούς και νομίζουμε ότι είναι 5 αυτοί που το λένε και όχι ένας. Στην εκπομπή σου, Κωνσταντίνε, δεν μετράς, πολύ περισσότερο. Δεν μετρά όμως μόνο από την εκπομπή. Ναι, προφανώς, όταν το 20, καλοκαίρι του 22, Ιούνιος του 22, Μάιος του 22 με Ιούνιο του 22, αρχίζουν και με καλούν εδώ κάποιοι ακροατές και μου λένε ακρίβεια. Και έχει ακριβήνει αυτό και έχει ακριβήνει εκείνο. Νομίζω ήταν από το χώρο των... θυμάμαι έναν ακροατή χαρακτηριστικά, δεν θυμάμαι το όνομά του, νομίζω όμως ήταν από το χώρο των εισαγωγών. Τον Μάιο-Ιούνιο του 22, για την ακρίβεια δεν μίλαγε σχεδόν κανένας. Τα βασικά θέματα ήταν μέχρι πριν λίγους μήνες ο COVID και λίγους μήνες μετά το Ρωσο-Ουκρανικό. Αλλά κυρίως εδώ στην Ελλάδα ήταν ο COVID. Ήταν και περίοδος που είχαν αρχίσει να ανεβαίνουν πολύ ψηλά σε ερωτήματα τι σας ενδιαφέρει τα θεσμικά ζητήματα και μου είχε κάνει πολύ θετική εντύπωση. Ενδιαφέρονται πάρα πολύ για να λειτουργούν σωστά οι θεσμοί, να αποδίδεται η δικαιοσύνη. Το ανεμολόγιο μου είχε μάθει όμως, επειδή πολλές φορές στο παρελθόν δεν είναι με ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της ελληνικής κοινωνίας αλλά κάποιες τάσεις μπορώ να τις διακρίνω, να αρχίσω να σκέφτομαι, λες, διότι την πρώτη φορά που με πήρανε 2-3 ακροατές και μου είπαν ακρίβεια, αυτό που είχα σχολιάσει ήτανε, παιδιά, προφανώς παίρνετε κάτι που το αντιμετωπίζετε εσείς, κάτι δηλαδή που είναι για εσάς τώρα ακριβό, και το γενικεύετε και νομίζετε ότι είναι ακριβό και για τους υπόλοιπους και το παρουσιάζετε έτσι, ενώ είναι κάτι πολύ περιορισμένο. Όταν όμως μετά από τους πρώτους 2-3 με πήραν οι πρώτοι 7-8, ακόμα, επαναλαμβάνω, σχεδόν κανένας δεν μίλαγε στην Ελλάδα για θέματα ακρίβειας, άρχισα λίγο με βάση το παρελθόν του ανεμολογίου να λέω τι συμβαίνει εδώ. Μην τα πολυλογώ, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα το θέμα της ακρίβειας έγινε βασικό και εδώ και 4 χρόνια παραμένει στην κορυφή. Αλλά θυμάμαι πως ξεκίνησε το καλοκαίρι Μάιο-Ιούνιο του 22. Τότε δεν μίλαγε κανένας. Και το μάθημά μου το πήρα πάρα πολύ έντονα από το δημοψήφισμα του 15. Όταν 8-9 στους 10 λέγαν όχι. Προφανώς δεν ήταν 90%, αλλά η τάση προς το όχι από την εκπομπή φαινότανε. Οπότε όταν έβλεπα τηλεοπτικές δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι είναι οριακό και ντέρμπι, 50-50, ήμουν πάρα πολύ επιφυλακτικός, διότι έλεγα δείχνει μια τάση η εκπομπή, ότι το όχι έχει μια υπεροχή. Παρατηρώ λοιπόν το τι μου λέτε στην εκπομπή και το μετράω για να προσπαθώ να σχηματίσω μια άποψη για το κλίμα που υπάρχει πολιτικά. Δεν στέκομαι όμως μόνο
στο τι μου λέτε στην εκπομπή. Παρατηρώ και διάφορα άλλα. Και ένα από αυτά που παρατήρησα έπεσε το μάτι μου και μου έκανε πολύ εντύπωση και που μπορεί να εξηγήσει κάτι τόσο απλό, μπορεί να εξηγήσει αποτέλεσμα το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών. Είναι η παρουσίαση που έγινε από το Υπουργείο Υγείας για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία, τα οποία τελειώσανε. Τι είναι αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση? Τα vouchers, δηλαδή οι απαιτούμενες αιτήσεις, τα απαιτούμενα πιστοποιητικά έγκρισης που είχαν εκδοθεί για δωρεάν απογευματινά ιατρία, έφτασαν τα 66.570. Χρήση και πραγματοποίηση δωρεάν, επαναλαμβάνω, απογευματινών χειρουργείων, το 78% σε δημόσιες κλινικές, το 22% σε ιδιωτικές, έγινε μόνο για τα 26.000. 40.000 vouchers που είχαν εκδοθεί για δωρεάν απογευματινά χειρουργία έμειναν αχρησιμοποίητα. Οπότε όταν βγαίνει εδώ ένας ακροατής και μου λέει ότι έχει καταρρεύσει το σύστημα υγείας και δεν μπορούμε να πληρώσουμε τίποτα, δεν είναι ότι δεν τον ακούω. Αλλά μαζί με αυτό που θα μου πει, έχω και στο μυαλό μου, ναι, αλλά πριν λίγο καιρό παρουσιάστηκε ότι από τα 66.000 εισιτήρια για να μπορεί κάποιος να πραγματοποιήσει δωρεάν απογευματινό χειρουργείο έγινε χρήση μόνο των 22.000, άρα τα άλλα 40.000 δεν χρειαζόντουσαν. Με λίγα λόγια, δεν λέω να μην ακούτε την εκπομπή και θα με συνέφερε να σας πω μόνο την εκπομπή να ακούτε για να βγάζετε συμπεράσματα. Αλλά ορισμένες φορές που οι απαντήσεις μου μπορεί να μην σας ικανοποιούν σχετικά με την εκτίμησή μου, δεν είναι τόσο διότι περιγράφω κάτι που θέλω, περιγράφω μια επιθυμία, είναι διότι περιγράφω πώς επεξεργάζομαι και πώς ερμηνεύω διάφορα στοιχεία και διάφορες πληροφορίες που διαβάζω και που αναλύω. 40.000 βάουτσερ για δωρεάν απογευματινά χειρουργία να μείνουν αχρησιμοποίητα, με συγχωρείτε, αλλά είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Που σημαίνει ότι δεν είναι τόσο μεγάλη ανάγκη. Πού. Αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Σε λίγο με τους επόμενους ακροατές. Προς το παρόν, τραγούδι.

0: Παραπολιτικά 90,1, πάντα συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο. Περίπου 30-35 λεπτά για την ακρίβεια, για να ολοκληρωθεί η απόψινή μας εκπομπή, και πάμε στον κύριο Φώτη από Μαγούλα. Περιμένει υπομονετικά. Γεια σας κύριε Φώτη.
1: Καλησπέρα Κωνσταντινέ.
0: Καλώς το να.
1: Καλησπέρα με μια πανέμορφη Πασέλινο.
0: Ωραίο.
1: Ναι, και η θάλασσα είναι λάδι. Όταν σου λέω λάδι, λάδι, δηλαδή είναι βραδιά, αυτή η βραδιά είναι όνειρο Κωνσταντίνη. Όνειρο είναι αυτή η βραδιά. Για, καταλαβαίνεις, σου λέω για ευτυχισμένα ζευγαράκια, όχι για μένα, ναι. Εγώ γέρασα, ο Κακομύρης έχω πάει 670 χρόνο, εντάξει. Λοιπόν, αλλά θυμίσου πίσω λίγο την ηλικία σου, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Ναι, με το τραντιστοράκι, με έτσι στη θάλασσα, λίγο φωτιά, λίγο κιθάρα, λίγο πουζούκι, θα θυμάσαι αυτά.
0: Θα θυμάμαι τα πρώτα.
1: Όμορφα πράγματα,
0: Ωραία ήταν, ναι.
1: Αυτή η δεκαετία, Κωνσταντίνη, ήταν από το 75 μέχρι, δηλαδή, ναι, μέχρι το 95, δηλαδή αισθανόμουν παιδί μου.
0: Καταλαβαίνεις,
1: σου λέω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Κωνσταντινέ, άκουσε σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εμένα ο Άγιος Πορφύριος ήταν ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου ήταν. Και μου έλεγε, Κωνσταντινέ, στην ουσία, Κωνσταντινέ, κανείς δεν ξέρει την ψυχή σου, παιδί μου, μου λέγε, αν είναι κουρασμένη, λυπημένη ή χαρούμενη. Μόνο εσύ το ξέρεις, μόνο εσύ, Κωνσταντίνε. Στην ουσία δεν ξέρει κανένας την ψυχή σου. Και αυτές οι κουβέντες είναι του Αγίου Πορφυρίου. Αυτός ο άνθρωπος με έσωσε, ο Άγιος δεν είναι άνθρωπος τώρα. Πέθανε το 91, Κωνσταντίνε, και πήγα πάνω να τον εδώ, είχα πάει πάνω να τον εδώ, γιατί πήγαινε και τον έβλεπα, και μου έλεγε, και μου είπανε, χτύπησα και μου έλεγε, έφυγε. Λοιπόν, και ένα άλλο για τον καλό μου φίλο, μιλάω μέσα από την ψυχή μου, Κωνσταντίνε, τον αείμνηστο Μαζαράκι. Τον αείμνηστο Μαζαράκι σου μιλάω μέσα από την ψυχή μου. Κάθισα και του έγραψα ένα στιχάκι. Γιατί ξέρεις, 40 μέρες δεν φεύγει η ψυχή. 40 μέρες έρχεται γύρω-γύρω και ακούει τους πάντες. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση αυτή τη στιγμή να μην μας ακούει η ψυχή του Μαζαράκι, αυτού του ανθρώπου που ήτανε. Τι να σου πω, πολλά χρόνια και άνθρωπος, πολύ καλός φίλος με τον Γιώργο τον Ζαμπέτα, ήταν αδέρφια, γιατί ήταν από την ίδια γειτονιά, καταλαβαίνεις τι σου λέω.
0: Καταλαβαίνω, είχαμε τη θεματική που τον αποχαιρετήσαμε την Πέμπτη.
1: Ναι, λοιπόν, εγώ του έγραψα αυτό για να σου πω τι του έγραψα. Αντρέα μου,
0: ένα στιχάκι όμως μόνο και κατ' εξαίρεση, κύριε Φωτή.
1: Ναι, παρακαλώ πολύ, αν είναι να κλείσω, να μην το πω.
0: Ένα στιχάκι, γενικώς δεν διαβάζουμε, αλλά κατ' εξαίρεση, επειδή είναι για τον Αντρέα, ένα στιχάκι.
1: Για τον Αντρέα είναι. Για τον Αντρέα είναι, Κωνσταντίνε.
0: Ένα, κύριε Φωτή.
1: Απόψε άσε την ψυχή σου να ξαπλώσει, σε μια γωνιά να ηρεμήσει. Δώσ' της και ένα φιλί και πες της μια γλυκιά καληνύχτα. Αυτό είναι για ένα καλό φίλο, το Μαζαράκι.
0: Πολύ ωραία παρέα
1: και βιβλιοθήκη. Όχι βιβλιοθήκη, βιβλιοθήκες ολόκληρες ήταν αυτός ο άνθρωπος. Και θα ήθελα μια χάρη, Κωνσταντίνη, να μου κάνει.
0: Τι χάρη?
1: Ένα τραγούδι θέλω.
0: Δεν υπόσχομαι, κύριε Φώτη.
1: Όχι, θα σου πω εγώ ποιο είναι και δεν πειράζει, ας μην το βάλεις. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, είναι από την Τζένι Βάνου, την οποία τη λέγανε Ευγενία Βραχνού, το όνομά της το πραγματικό είναι, και έχει ένα τραγούδι που λέει «Σφραγίζω την καρδιά μου». Κωνσταντίνε μου, πάντα σε ακούω.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πάντα σε ακούω, είσαι ψυχάρα. Είσαι ψυχάρα. Αλλά ρε Χριστιανέ μου, σου έχω πει και τ' άλλο, ότι σπήρε αγάπη κι ας μη θερήσεις. Έτσι όμως κοβολάει ο κόσμος. Μερικές φορές, Κωνσταντίνε, ξεφεύγεις πολύ, αλήθεια σου λέω.
0: Δηλαδή?
1: Νευριάζεις. Δηλαδή σου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι μερικές φορές. Ναι.
0: Εντάξει κύριε Φώτη.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά κύριε Φώτη μου.
1: Καλή εβδομάδα, σου εύχομαι. Πάντα με υγεία Κωνσταντίνε και αγάπη, τίποτα άλλο.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος
1: καλό
0: Φώτης
1: βράδυ,
0: επίσης από Μαγούλα. Στο μεταξύ μόλις ξεκίνησε η δεύτερη αναμέτρηση στη φάση των 32, Γερμανία-Παραγουάη. Για το Μοντιάλ είπαμε νωρίτερα, με ανατροπή έχανε 1-0, τελικώς κέρδισε 2-1 η Βραζιλία, επικράτησε της Ιαπωνίας και πέρασε στους 16. Η Πανσέλινος που είπε ο κύριος Φώτης έχει απόλυτο δίκιο, η υπέροχη Πανσέλινος του Ιουνίου, η οποία αποκαλείται και Πανσέλινος της Φράουλας, η οποία όμως έχει αυτό το όνομα περισσότερο ποιητικά παρά κυριολεκτικά, δεν είναι ότι παίρνει αυτό το ένα κόκκινο χρώμα. Ο λόγος που ονομάζεται Πανσέλινος της Φράουλας προέρχεται, όπως διαβάζω, από τους ιθαγενείς λαούς στη Βόρεια Αμερική. Γιατί? Διότι συνέδεαν την Πανσέλινο του Ιουνίου με την εποχή της συγκομιδής των άγριων φραουλών. Οπότε πέρασε η ονομασία στη συνέχεια και έμεινε. Σου λέει, όταν είναι αυτή η Πανσέλινος, είναι μαζεύουμε και τις άγριες φράουλες. Ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια, οτιδήποτε τρώμε εδώ και χρόνια ολόκληρα, είτε σε φυτό, είτε σε λαχανικό, είτε σε φρούτο, είτε σε ζώο, έχει προκύψει έπειτα από σειρά ετών, αιώνων, χιλετιών εξημέρωσης. Είναι και πολλά άλλα φρούτα, λαχανικά, τα οποία δεν τα τρώμε, προσπαθήσαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε. Τη φράουλα, ας πούμε, δεν την τρώγαμε πάντα. Θέλω να πω, δεν δημιουργήθηκαν πάντα έτσι τα φρούτα, τα λαχανικά, τα εξημερωμένα ζώα, τα οικόσιτα, αυτά που χρησιμοποιούνται στο χωράφι, έτσι όπως τα βρήκαμε εδώ και κάποιες χιλιάδες χρόνια. Τα δημιουργήσαμε οι άνθρωποι έπειτα από σειρά αιώνων και προσπαθειών. Κάποιες από αυτές πέτυχαν, τις προσπάθειες, ορισμένες απέτυχαν. Πάμε, Αναστάσης Φύλακας. Γεια σου, Αναστάση.
2: Καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλησπέρα και στους ακροατές μας του Θεού. Αναστάσης Φύλακας και πιστοποιημένος εθελοντίδας ο πυρός μας της Καρίστου.
0: Βέβαια, διάβαζα νωρίτερα στο Αγρίνιο, 50χρονος συνελήφθη και ομολόγησε 4 εμπρισμούς στην περιοχή, μεταξύ των οποίων η πυρκαγιά στην Παραβόλα. 4 ο 50χρονος ομολόγησε, 4 εμπρισμούς.
2: Εγώ έβλεπα το εξοργιστικό βίντεο πριν λίγο, αυτή την κυρία σε εισαγωγικά στην Κόρινθο, που τυχάνει να είναι και υποψήφια βουλευτής, διάβασα στο άρθρο.
0: Ναι.
2: Που την έπιασε το βίντεο να βάζει φωτιά. 57χρονη.
0: Στα Ίσθυμια, στην άκρη Κοπέδου, ναι. Την έπιασε το βίντεο λίγο πριν ξεσπάσουν οι φλόγες.
2: Και αντί να παραδεχτεί το ξεκάθαρο βίντεο, το εξοργιστικό βίντεο, έφερε ένα σωρό δικαιολογίες. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να γίνει για να βάλουμε μια λόρεση, Κωνσταντίνε?
0: Δεν ξέρω πραγματικά.
2: Εσχωρείς. Τι μέτρα πρέπει να πάρουμε? Έχω εξαντλήσει κάθε λογική. Δεν υπάρχει αυτό το εξοργιστικό.
0: Πρώην υποψήφια βουλευτής, όντως.
2: Αυτό λέει ότι θα ξαναβάλει.
0: Α, τέλεια.
2: δεν θα ξαναβάλει.
0: Το ελπίζω και να μπορέσει να την ψηφίσει πάλι. Το αγίου
2: με καλά, ρε φίλε. Και ένα άλλο.
0: Θες να ακούσεις τι είπε ο δικηγόρος. Μένει η εντολή μου. Ναι, αλλά οι άλλοι δεν το ξέρουν. Δηλαδή, ρε παιδιά, η νομική είναι υπέροχη επιστήμη, αλλά με συγχωρείτε. Είναι φορές που όχι απλώς ευτελίζεται. Έσκυψε, λέει, γιατί κάτι της έπεσε.
2: Κάτι της έπεσε και.
0: Έσκυψε να το πάρει, κάτι της έπεσε.
2: Σκυλάκι. Να.
0: Και υπάρχει βίντεο. Βίντεο. Δηλαδή, όταν υπάρχει βίντεο και κάποιος. Όχι μόνο δεν παραδέχεται και ο δικηγόρος η απάντησή του είναι. Τι να κάνουμε, έπεσε, έσκυψε. Συγγνώμη. Δικηγόρος είναι να υπερασπιστεί τον πελάτη σου, το δέχομαι. Να λες ψέματα είναι δικηγορία. Για τον να ψεύδεσαι για τον πελάτη σου είναι δικηγορία.
2: Δηλαδή η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά, όταν ο Θεός έδινε μυαλό η κυρία συγκεκριμένη καλύτερα για ομπρέλα, δεν εξηγούνται αυτά. Αυτά είναι αφύσικα πράγματα, εντάξει.
0: Οπότε αν για κάτι τόσο, ναι, αν για κάτι τόσο σχηματοποιημένο, όπως είναι αυτή η φωτιά, βλέπουμε την ίδια να μην το παραδέχεται και το δικηγόρο να δηλώνει ότι κάτι της έπεσε και έσκυψε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Από πού και ως πού περιμένουμε να το δεχθεί ένας πολιτικός. Ότι έχει βάλει το χέρι στο βάζο, που ούτε είναι τόσο εύκολα αποδείξιμο, ότι υπάρχει βίντεο, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δηλαδή, λες και ζούμε σε κοινωνίες όπου όλοι παραδέχονται εκτός από τους πολιτικούς. Εδώ την άλλη την πιάσαμε το βίντεο, ρε παιδιά, και δεν το δέχεται. Και λέει ο δικηγόρος έσκυψε, της έπεσε κάτι.
2: Έτσι. Και ένα άλλο, και μια άλλη ειδήση που διάβασα χτες και μου προκάλεσε μεγάλη θλίψη. Γιατί στην ουσία σημαντοτοδοτεί το τέλος μιας εποχής για εμένα προσωπικά σαν Αναστάσεις. Ήταν αυτό το περίφημο τελευταίο μάλλον πλοίο της Πάλε Ποτέ Κρατέας Νέλ Λάινς.
0: Αιώλος και Ντέρις.
2: Το Αιώλος και Ντέρις.
0: Το οποίο
2: σκράπ. Θα πάει για σκραπ. Μετά από όλα τα άλλα τα ιστορικά πλοία αυτή της ένδοξης ναυτιλιακής εταιρείας που για χρόνια μεταξίδευε στα παιδικά μου χρόνια στοιχείο, μιλάμε για ένα τέλος εποχής. Αυτό το συγκεκριμένο καράβι εγώ δεν το έχω πάρει.
0: Γιατί?
2: Ποτέ. Γιατί σταμάτησα να πηγαίνω χείο.
0: Γιατί?
2: Και τελευταία φορά που πήγα χείο πήγα με αεροπλάνο.
0: Γιατί?
2: Δεν ξέρω γιατί. Μήπως θέλω να κρατήσω έτσι μέσα μου αυτές τις παλιές εικόνες από τα παλιά πλοία που είχε η Νέλ, δεν ξέρω. Ίσως επειδή έχουν αλλάξει πολλά στοιχείο και δεν θέλω να τα αποδεχτώ.
0: Πήγε σε διαλυτήριο, έτσι λέγεται, στην Τουρκία.
2: Ναι, ναι. Γιατί εμείς εδώ δεν έχουμε.
0: Δεν έχουμε ξέρω, είμαι, γιατί για πήγε εκεί, δεν κατάλαβα. Το 2001 ναυπηγήθηκε στη Γαλλία.
2: Εγώ τα τελευταία πλοία που είχα προλάβει ήταν το Μυτιλίνη και το Θεόφιλος.
0: Ναι.
2: Με αυτά είχα πάει, πήγαινα χείο. Μικρός. Το Θεόφιλος.
0: Ναι.
2: Με αυτά.

40 κόμβους και είχε θεωρηθεί ένα από τα πιο γρήγορα επιβατικά οχηματαγωγά του Αιγαίου. Συνέδε το Αίολος Κεντέρης, Λέσβο, Χίο, τα δρομολόγια του έτσι συνέδεαν Λέσβο, Χίο, Λίμνο και Σαμοθράκη με Πειραιά και Ραφίνα.

Εν τω μεταξύ, επειδή δημιουργούσε πολλά απόνερα, χρειάστηκε να κινείται πιο μακριά από τις παραλίες, να έχει μειωμένη ταχύτητα, άρα να πλησιάζει στο λιμάνι πιο αργά, άρα και που έτρεχε, που πήγαινε πιο γρήγορα, δεν είχε καμία διαφορά, το χάνε.

0: προσπαθείς.
1: Που το λέγαμε νωρίτερα, οι Βίκινγκς ανακάλυψαν τις Ηνωμένες Πολιτείες περίπου μισή χιλιετία, 470-500 χρόνια πριν τον Κολόμβο. Βέβαια απλώς έφτασαν, δεν έκαναν όλα, μπορούσαν να κάνουν όλα τα υπόλοιπα. Νέλ ήταν το όνομα της ναυτιλιακής εταιρείας Λέσβου, έτσι. Έχει κλείσει η ναυτιλιακή εταιρεία Λέσβου, δεν λειτουργεί. Το 72 είχε ιδρυθεί στην Μυτιλίνη. Και είχε το Θεόφιλος και το Μυτιλίνη που είπε ο Αναστάσης ότι τα πρόλαβε. Είχε πολλά οικονομικά προβλήματα, είχε συσσόρευση χρέων. Είχαν συνέχεια μηχανικές βλάβες στα πλοία της, οπότε κηρύχθηκε έκπτωτη από τις γραμμές που εξυπηρετούσε και στα μέσα της δεκαετίας του 2010 ανέστειλε τη λειτουργία της και τα πλοία της εκπληστηριάστηκαν ή οδηγήθηκαν για ανακύκλωση. Δεν πήγε καλά η ονομασία, Γιώργος από το Περιστέρι. Γεια σας κύριε Γιώργο.
2: Γεια σας.
1: Καλώς το να.
2: Όλα καλά.
1: Καλά κύριε Γιώργο εσείς.
2: Ωραία. Η Ιαπωνία τι έπαθε.
1: Προσπάθησε να κάνει τη ζημιά, να μας βοηθήσει λίγο, αλλά δεν τα κατάφερε.
2: Δεν το περίμενα, έλεγα 0-2, αλλά βόλεις που έγινε ανατροπή. Τώρα φαντάζομαι Γερμανία και Αγγλία περνάνε, σίγουρα Γαλλία. Εντάξει, θα δούμε τώρα. Εγώ αυτές τις τρεις ομάδες, μία από αυτές τις τρεις ομάδες εγώ βλέπω ότι θα... είναι και θα πάρει και ό,τι είναι να πάρει. Τέλος πάντων δεν τις θεωρώ, δεν θέλω βέβαια, δεν μ' αρέσω, αλλά εντάξει, αυτές οι τρεις ομάδες είναι οι πιο δυνατές. Αγγλία, Γερμανία, που πολλοί την έχουν παραγωνίσει, θα...
1: Ναι, εμένα με ενδιαφέρει, σας είπα, για το προσωπικό
2: το βλέπω, ναι.
1: Στίχημα
2: και
1: με τους φίλους.
2: Γιατί δεν πιάνεται με τίποτα.
1: Γι' αυτό ήθελα να φύγει η Βραζιλία, να γλιτώσω από τον έναν. Αλλά...
2: Ναι. Να δούμε και ο παίχτης αυτός που πήρατε.
1: Ποιος παίχτης?
2: Δεν πήρατε έναν παίχτη.
1: Έναν center back.
2: Ποια τώρα να δούμε. Είναι μεταξύ, αυτός ο Ρώσος, μεταξύ λέει Γιώβιτς και Μάρι τώρα. Πολύ παιδί μου. Είναι η ΑΕΚ, έχει κορμό. Θέλει η ΑΕΚ ένα πίσω άμυνα.
1: Τέτοιους παίχτες τους έπαιρνε ο ΠΑΟΚ όταν δεν είχε δισεκατομμυριούχο ιδιοκτήτη. Οπότε οι απαιτήσεις είναι λίγο διαφορετικές.
2: Ξέρω φέτος...
1: Παίξε ο Κονσεϊσάο και ο Γκαρσία που έχει παίξει τη Ρεάλ στον ΠΑΟΚ σε εποχές πείνας. Οπότε περιμένω λίγο πιο...
2: Ξέρω φέτος, εγώ το είχα πει και την προηγούμενη φορά. Παναθηναϊκό βλέπω φέτος, έτσι αγωνταριστούν. Πάω και ο Ολυμπιακός θα είναι πιο... Τη βλέπω επειδή δεν ξέρω τι... Την ίσης ο προπονητής καλός. Δεν αντιλεπτεί ότι ο Παναθηναϊκός προπονητής θα το δεις ότι θα βγει καλός και του πάω καλά.
1: Α, δούμε.
2: Δεν βλέπω δυνατά χαρτιά, τέλος πάντων. Όσον αφορά και το θέμα με την κυρία Τσάκρη που άκουσα που έλεγε.
1: Ποιο θέμα με?
2: Με την κυρία Τσάκρη.
1: Με την κυρία Θεοδόρα Τσάκρη, μπράβο.
2: Ναι. Είναι ότι το πρόβλημα είναι ότι όπου έχει πάει έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Πώς είναι λίγο, ρε παιδί μου, γιατί εγώ πιστεύω στην τύχη, πιστεύω λίγο στην προσουσία. Και ασχολούμαι με όλο το αντικείμενο, μου αρέσει δηλαδή.
1: Καταλαβαίνω.
2: Όπου έχει πάει, έχει αποστραγγιστεί το κόμμα. Δεν πήγε ο Κασελάκη, πήγε εδώ, πήγε εκεί. Όπου πήγε, φεύγει. Μπαίνουν, ναι, αλλά όπου πάει όμως, καταστρέφει το κόμμα.

0: μήπως είναι λίγο έτσι υποψεύω στη δουλειά. Πάει κανένα φυλαχτό τίποτα να βάλει κάτι, ξέρω εγώ κάτι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, ωραία η Πανσέλινη, όπως είπε ο κύριος από τη Μαγούλα που ήταν από τη, δεν θυμάμαι σωστά.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ναι, αλλά δυστυχώς, επειδή είμαι εγώ καιρός εγώ και είναι στον εγώ καιρό, την 26η μοίρα, δυστυχώς όμως είναι πολύ σοβαρή και πολύ προβληματική.
1: Ποια?
0: Η Πανσέλινος. Γιατί έχουμε ανάδρομο εμείς στον καρκίνο.
1: Ποιοι?
0: Και δυστυχώς έχουμε και το Δία βέβαια στο Λέον, καλό αυτό.
1: Ποιοι,
0: αλλά
1: εγώ καιροί? Ή όλοι?
0: Όχι, ο Λέων έχει το Δία από φέτος, από 30, από αύριο μέχρι του χρόνου τον Ιούλιο, που είναι πολύ καλό αυτό, αλλά είναι για τα ζώδια της φωτιάς. Λέων, Τοξότης και το καθεξής, και κρυός. Οι άλλοι δεν, και λίγο του αέρα βοηθούνται. Αλλά για την Πανσέλινο τη συγκεκριμένη, εδώ με το συγκεκριμένο με τον εγώ καιρό, είναι πολύ δυστυχώς πολύ προβληματική. Και φέρνει πολλές φωτιές και πολλά προβλήματα γενικότερα με τα φυσικά και γεωλογικά. Θα το δεις, εγώ πιστεύω στο κομμάτι το συγκεκριμένο, το ασχολούμαι, δηλαδή μ' αρέσει. Δεν υπάρχει εδώ ένας τεχνικά ή επαγγελματικά, δεν υπάρχει πτυχίο που λέγεσαι έτσι ή αλλιώς. Γνώσεις έχεις και τις μεταφέρεις. Αυτά είναι πάπου προς πάπου βιβλία, διαφορετικά βέβαια πράγματα που τα έχουν πει και τα έχουν αναλύσει χιλιάδες αιώνες πριν, χρόνια μάλλον πριν. Άρα και το πιστεύω, άλλοι το πιστεύουν αλλιώς. Μαζί είναι. Ναι, είναι δύσκολη όμως η τέτοια. Το είπα για τον κύριο που έβλεπε το φεγγάρι και την θάλασσα λάδι.
1: Μπορεί να μην είναι εγώ καιρός, οπότε δεν τον νοιάζει.
0: Αλλά ναι, δεν μας πει. Ωραίος.
1: Βάλτε μια νοτελία να κάνω μια σύντομη διακοπή και συμπληρώνετε, κύριε Γιώργο, μην κλείσετε. Ευχαριστώ.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Δίνουμε λοιπόν το λόγο και πάλι στον κύριο Γιώργο από το Περιστέρι. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε με άλλον ακροατή, με την έννοια ότι ναι μεν υπάρχει χρόνος, αλλά θα είναι πιο περιορισμένο. Ελάτε κύριε Γιώργο, εσείς μιλήστε.
1: Ήθελα να πω για την προσβασιμότητα, για το μετρό, για τα λεωφορεία και για όλα τα σχετικά.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι δεν βοηθάνε τα άτομα, δεν βοηθάνε τα συγκεκριμένα μέσα. Πέρα το ότι δεν έχουν κάποιο κλιματισμό, τα παλιά τουλάχιστον που έχουν έρθει το 2000, δεν έχουν κλιματισμό μέσα και δεν μπορούν να μετακινηθούν. Και ένας λόγος παραπάνω που είναι και επιβαρημένη μια κατάσταση, δεν το λέω εγώ σαν άνθρωπος που έχω πρόβλημα με την πνευματική αναπηρία, άλλοι που έχουν σοβαρότερα προβλήματα, παραπνευστικά, κινητικότητα και τέτοια, και δεν μπορούν να κάτσουν, είναι πάρα πολύ ο κόσμος. Είναι πολύ μεγάλο και σοβαρό το πρόβλημα. Είναι πολύ λίγα ή τα μετρό, μεταφορικά μέσα, ή είναι οι οδηγοί που έχουν μειωθεί. Έχει κάθε 15-20 λεπτά μπορεί να περιμένει Σαββατοκύριακο. Και δεν το λέω τώρα που είναι καλοκαίρι, αν και δεν θα έπρεπε, γενικότερα είναι πρόβλημα. Και η προσβασιμότητα. Αν πέσει σε καλό άνθρωπο και σε βοηθήσει, ας πούμε, αν έχεις μπερδευτεί, οκ, που συνήθως πέφτουμε. Αλλά αν όχι, δεν υπάρχει ένας άνθρωπος στο μετρό να σε βοηθήσει, να σου ανανεώσει μια κάρτα, να σου κάνει μια βοήθεια. Είναι πολύ λίγο σαν τα άτομα. Δεν είναι ότι δεν έχουν ενδιαφέρον για τους ανθρώπους αυτούς, σαν και εμάς, ενώ ότι δεν είναι πολλά τα άτομα. Και ένα ακόμα, τώρα που θα έχουμε και εκλογές σε λίγο διάστημα, σε λίγο καιρό.
0: Εκλογές στην άνοιξη.
1: Ναι, ναι. Εγώ το προβλέπω για πολύ πιο νωρίς. Το Σεπτέμβρη, και θα είμαστε εδώ, καλά να είμαστε. Το Σεπτέμβρη και με τις ανακοινώσεις του κυρίου Μητσοτάκη στην ΕΔΕΘ, Θεσσαλονίκη, θα λύσει ο Τσίπρας. Βέβαια δεν είναι τώρα, είναι εκτός βουλής. Θα βρει τον τρόπο να μιλήσει λίγο με το κομμάτι εκεί, με τους ανθρώπους γύρω του και τι έχει και τους νοημίες του, για να πει δύο κουβέντες κι αυτός. Και θα κάνει τη λεγόμενη έτσι, θα πει ότι θα έχουμε εκλογές από τότε μέχρι τότε. Θα δώσει, ας πούμε, μια ημερομηνία. Πλασματική ή όχι, δεν ξέρω τώρα αν θα είναι και συγκεκριμένη. Εγώ το βλέπω λίγο μετά Σεπτέμβρη, Οκτώβρη με Νοέμβρη, πριν το τέλος του 26. Τουλάχιστον τώρα όλα τα κόμματα έχουν ανθρώπους μέσα που δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο. Δηλαδή, είναι ξέρω, κάποιος που είναι για το οικονομικό και είναι δικηγόρος, ή ο άλλος ξέρω, που είναι για κάτι άλλο και είναι αλλού. Δεν έχουν γνώση οι άνθρωποι. Εγώ που είμαι στον χώρο των ΑΜΕΑ, εάν δεν λέω ότι θα ήθελα να μπω σε κάποιο κόμμα, αλλά αν είχα και ήταν κάποιο κόμμα, μπορούσε να βοηθήσει στον χώρο μας, αλλά βλέπεις ότι δεν υπάρχουν, γιατί όλοι μπαίνουν και μετά ξεχνάνε τους πάντες και τα πάντα. Να είναι όμως άτομα που θα μπουν και θα δικούν ακέραιοι έτσι. Και να βοηθήσουμε τον χώρο και το γενικότερα, αλλά δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω και δεν θέλω να πω ονόματα σε μεγάλα κόμματα εντός αγωγικών ή εκτός, δεν βοηθάνε. Δεν βοηθάνε και τα αφήνουν τους συναδέλφους τους απ' έξω. Και δεν λέω μόνο για μένα, για πολλούς. Ακούω πάρα πολλά παράπονα. Και αυτούς που ήδη υπάρχουν σε κόμματα. Και κάτι που θα ήθελα να τονίσω για το κτηματολόγιο, επειδή γίνονται αγοροπολισίες και έχουμε πολλά παιδιά με προβλήματα, ας πούμε, γίνεται μια αγοροπολισία και αργεί πάρα πολύ να φύγει από πάνω του. Αυτό έξω να φεύγει και την ίδια ημέρα και μετά από πολύ μεγάλο διάστημα φεύγει από το κτηματολόγιο. Και θα δημιουργηθεί και πάρα πολύ σοβαρό θέμα με το ΜΙΔΑ, αυτό που λένε τώρα, μέχρι τέλος Ιούλη λένε ότι θα ξεκινήσει και πρέπει να είναι όλα να συμφωνούν. Δηλαδή να συμφωνήσει το κτηματολόγιο, να συμφωνεί το F9 ή τα σχέδια του μηχανικού τότε. Και αν όχι, θα έχει πρόβλημα και θα πρέπει να πάει να βγάλει πάλι ταυτότητα κτηρίου που είναι και εκεί λεφτά. Λοιπόν, αυτά είναι δικά τους. Πώς θα το απορροφήσουν οι όχι. Εγώ που πρέπει να βγάλω ταυτότητα ή ο Α ή ο Β, πρέπει να τρέχουμε.
0: Κατάλαβα.
1: Να κάνουμε, δηλαδή, πολύ τρέξιμο. Δεν βοηθάνε δηλαδή. Οι πλατφόρμες δεν βοηθάνε πάντα. Οι άνθρωποι βοηθάνε. Αλλά δυστυχώς δεν το έχουμε αυτό. Την βοήθεια και την εξυπηρέτηση. Ζητάνε να κάνουμε πράγματα που δεν μπορούμε όλοι όλα να τα κάνουμε. Καλό βράδυ, συγγνώμη, σε κούρασα.
0: Καθόλου δεν κουράσατε, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Κύριος Γιώργος από το Περιστέρι. Γεια σου, Music Maker. Χαμογέλασα με την αναφορά στον Wolfman Jack. Θυμήθηκε στον Χριστούλια, Θανάση μου. Να είσαι καλά. Όχι, Γρηγόρη, δεν φάνηκε ότι είχε να κάνει με τη χρονική διάρκεια, ότι είναι πολύ μακρινή, διότι τα ραντεβού ήταν έως 5 εβδομάδες. Οπότε δεν είναι, έχει περιμένει κάποιος ένα εξάμηνο. Ο κύριος Μαντενίδης το βλέπει διαφορετικά. Αντίθετα, δεν είναι ότι τα 40.000 ότι μείναν αδιάθετα, διότι υπήρχε χαμηλή ανταπόκριση από τους πολίτες, αλλά λόγω γραφειοκρατίας ή ότι είχαν μικρή διάρκεια. Το βλέπει διαφορετικά. Εντάξει, κριτήριο είπαμε, θα είναι. Θα δούμε στις εκλογές τι θα γίνει, κύριε Μαντενίδη. Καλησπέρα στον Παναγιώτη. Ευτυχισμένοι άνθρωποι που πιστεύουν, έχω όμως μια απορία. Έρχεται ποτέ η στιγμή να διαπιστώσουν πως όλα ήταν μια δική τους πλάνη? Ελπίζω, γράφει, όχι. Όχι, βέβαια. Ελάχιστοι άνθρωποι φτάνουν σε αυτό το επίπεδο αυτογνωσίας. Απλώς συνεχίζουν με την επόμενη πλάνη. Εδώ, πόσες φορές δεν έχω ακούσει ακροατές να μου λένε και αυτός με ξαπάτησε, και αυτός με πρόδωσε. Σε πρόδωσε ο ένας, σε πρόδωσε ο δεύτερος. Οι Αγγλοσάξονες λένε το εξής. Την πρώτη φορά που κάποιος θα σε πει γαϊδούρι, δώσ' του μια μπουνιά. Τη δεύτερη φορά που θα σε πει γαϊδούρι, άρχισε λίγο να προβληματίζεσαι. Την τρίτη φορά που κάποιος θα σε πει γαϊδούρι, πήγαινε και αγόρασε σαμάρι. Με την έννοια ότι πλέον δεν γίνεται κάποιος να σε ξαπατάει κάθε φορά. Εσύ ο ίδιος ζεις σε μια πλάνη και πρέπει να βγεις από αυτήν. Μένετε συντονισμένοι, έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας τώρα για αυτό το τελευταίο μέρος. Τον ήχο ρυθμίζει ο Νίκος Πισμπίκης. Να αναφέρω και τον συνάδελφο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο τη γνωστή μας ώρα στις 9 το βράδυ εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 με το Ανεμολόγιο. Καλή συνέχεια όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.

0: Bakula tuplara. Abora periyali. Bakula tuplara.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Ρε ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριδίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης. Καλημέρα από όλους, εύχομαι να είστε ακμαίοι, δυνατοί και ωρεξάτοι, να περάσετε και από τα μέρη μας. Από το 211 10 80 880. Η εκπομπή είναι πάντα και ανθολόγιο, που σημαίνει ότι κανείς μπορεί ο ίδιος να θέσει το θέμα κουβέντας ή να προτείνει ένα θέμα για μια μελωδική βραδιά. Αλλά επειδή, όπως ξέρετε, το έχω πει πολλές φορές, οι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι, χρειάζονται μια αφορμή για να μπουν στην κουβέντα, έχουμε πάντα και ένα ερώτημα. Είναι ο Νικόλαος Πισμπίκης στα μηχανήματα των ήχων, στην διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου ή Θησαυρούλα, και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Να πω θερμές ευχαριστίες στον Status FM 107,7 της Θεσσαλονίκης και στον κύριο Δημήτρη Βανιέρη, το διευθυντή και δημιουργό του σταθμού, που φροντίζει να ακουγόμαστε στο βορρά της πατρίδας. Το ερώτημα τώρα. Ποιο ήταν ή εξακολουθεί να είναι το μεγαλύτερο όνειρο της ζωής σας? Εγώ ήθελα να γίνω καπετάνιος, αλλά δεν με άφησε η μάνα μου. Δηλαδή μου έλεγε, πρώτα θα γίνεις 18 χρονών, θα τελειώσεις το λύκειο και μετά θα δούμε. Αλλά τελικά ραδιοβαρκάρισε έγινε. Κάτι είναι και αυτό, συναφές. Κερνάω ένα άσμα και επιστρέφουμε αμέσως.

0: θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Όταν λέω ότι ο Status FM 107,7 μας αναμεταδίδει στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, να συμπληρώσω ότι δεν είναι μόνο η Θεσσαλονίκη, είναι η Πιερία, η Πέλα, το Κιλκής, οι Σέρες, η Χαλκιδική, η Μαθία, τα Γρεβενά και η Καστοριά. 2-11-10-80-880. Γεια σου Ιωάννη Δουνδουλάκη από το Γέρακα.
2: Καλημέρα Μάνο.
1: Καλώς τον.
2: Όνειρα να καθορίσουμε λίγο τι είναι το μεγάλο όνειρο όμως. Γιατί για κάθε άνθρωπο ένα όνειρο φαντάζει μεγάλο ανάλογα με την ηλικία στην οποία βρίσκεται.
1: Σωστό και αυτό.
2: Τα πιτσιρίκια δηλαδή θεωρούν τεράστια όνειρα το να αποκτήσουν ένα παιχνίδι για παράδειγμα.
1: Ναι.
2: Ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι παρά επιθυμίες. Και πολλές φορές νομίζω ότι και τα όνειρά μας είναι απλές επιθυμίες και όχι αυτό που ονομάζουμε στην καθομιλουμένη μεγάλα όνειρα. Προσωπικά δεν είχα ποτέ μεγάλα όνειρα. Είχα πάντα όνειρα που βασίζονταν στην δυνατότητα υλοποίησης.
1: Ναι.
2: Παράδειγμα, είχα όνειρο από πολύ μικρή ηλικία να ασχοληθώ με το ραδιόφωνο. Δεν το λες ένα μεγάλο όνειρο, το λες κάτι που είναι υλοποιήσιμο τέλος πάντων, ή τουλάχιστον εκείνη την εποχή ήταν έτσι, ανοίγει η ελεύθερη ραδιοφωνία κλπ. Οπότε ήταν υλοποιήσιμο. Το υλοποίησα σε πολύ μικρό ποσοστό, γιατί η πραγματικότητα με προσγείωσε σε άλλες ανάγκες. Ουσιαστικά τη δουλειά που ήθελα την έκανα, αλλά το όνειρο του να είμαι πίσω από ένα μικρόφωνο το υλοποίησα για μικρά διαστήματα τέλος πάντων.
1: Ναι.
2: Και όχι πάντα όπως το ήθελα, αλλά όπως και να έχει το έκανα πραγματικότητα, το χάρηκα, το ευχαριστήθηκα. Αλλά δεν το λες ένα τεράστιο όνειρο. Μεγάλο όνειρο θα ήταν σου να πάω στο διάστημα π.χ. Όχι εγώ, γενικότερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Κάτι που δεν είναι πολύ εύκολο να υλοποιηθεί. Τώρα, στη μέση ηλικία πια, νομίζω ότι το όνειρο που έχω είναι η αισιοδοξία μου ως άνθρωπος να υλοποιηθεί σε όσο γίνεται περισσότερος τομείς. Αυτό θέλω εγώ. Θέλω δηλαδή να είναι καλά οι άνθρωποι μου, εννοείται, δεν το συζητώ. Να είναι καλά γενικά ο κόσμος όσο γίνεται καλύτερα, κάτι το οποίο είναι και λίγο δύσκολο, είναι κάτι σαν την παγκόσμια ειρήνη που εύχονται οι υποψήφιες των Καλλιστίων τέλος πάντων. Αλλά από εκεί και ύστερα μικρά πράγματα τα οποία να μπορούν να γίνουν πράξη. Για μένα λοιπόν τώρα πια τα πράγματα που θέλω να γίνουν πράξη είναι αισιόδοξες προβλέψεις να υλοποιούνται. Θα γίνει, σε κάποιους τομείς μπορεί, σε κάποιους όχι, εγώ θέλω να πιστεύω σε όσο γίνεται περισσότερος. Από εκεί και ύστερα υπάρχουν και όνειρα που δεν έχουν δεν άπτονται των δικών μας επιθυμιών, όσο άπτονται του γενικότερου καλού. Δηλαδή, έχει φτάσει να είναι όνειρο η ειρήνη στις εμπόλεμες ζώνες και εμείς είμαστε μακριά από αυτές, όσο μάλλον στους ανθρώπους που ζουν εκεί, έτσι δεν είναι? Αλλά κάνουμε κάτι για να γίνουν αυτά τα όνειρα πραγματικότητα?
1: Όχι.
2: Δεν κάνουμε.
1: Δεν κάνουμε.
2: Ακριβώς. Ή γκρινιάζουμε για την τσέπη μας, για τους πολιτικούς κλπ. Και τι κάνουμε κάθε φορά, μωρέ Μάνο?
1: Ψηφίζουμε τα ίδια πρόσωπα.
2: Το ίδιο λάθος, ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Είπε λίγο νωρίτερα ο Κωνσταντίνος ένα αγγλικό ρητό που θα ήθελα να το επαναλάβω αν κάποιοι συνακροατές δεν το άκουσαν. Ότι αν σε πει κάποιος γαϊδούρι, το λένε οι Βρετανοί αυτό, δώστε μια μπουνιά. Αν σε ξαναπεί ένας δεύτερος άνθρωπος γαϊδούρι, προβληματίσου. Εάν το πήκε ένα στερέωτο, τράβα πάρε σαμάρι.
1: Ωραίο.
2: Κάπως έτσι λειτουργούμε. Επαναλαμβάνουμε τα λάθη μας, μας κοροϊδεύουν κάποιοι και εμείς συνεχίζουμε να τους πιστεύουμε και να τους αποφεώνουμε. Σε προσωπικό επίπεδο εννοώ, έτσι.
1: Ναι, καλά.
2: Οπότε δεν πολύ δικαιούμαστε να έχουμε όνειρα πατρίδας άμα συνεχίζουμε να πιστεύουμε στους διάφορους μεσίες. Και επειδή τώρα χτίζεται άλλος ένας μεσίας εσχάτως, τέλος πάντων, και φαίνεται να τον πιστεύουν κάποιοι συνέλληνες, μήπως να το σκεφτούν λίγο. Γιατί το δεις, το τρεις, το τετράκις εξ αμαρτήν, ουκ ανδρόσοφου. Καιρός λοιπόν να νιώσουμε λίγο πιο σοφοί και να κάνουμε όνειρα που εδράζονται στην πραγματικότητα και στη δυνατότητα υλοποίησης. Αυτά πιστεύω, μάνα εγώ.
1: Μάλιστα.
2: Σύντομα και έτσι
1: μαζεμένα. Περιεκτικά.
2: Τώρα θες και ανθολόγιο, ε.
1: Άμα θες εσύ.
2: Θέλω, πως δεν θέλω. Μήπως πρέπει να μιλήσουμε για την αδιαφορία μας σε ό,τι αφορά το περιβάλλον μας. Μήπως πρέπει δηλαδή αυτές οι δεκάδες συλλήψεις που έχουν ήδη γίνει για ανθρώπους που βάζουν φωτιά διαφορώντας για το ποιες μπορεί να είναι συνέπειες και τη λογική του, έλα μωρέ σε μένα θα συμβεί, εγώ θα προλάβω και θα τη σβήσω.
1: Ναι, με τη μόνη διαφορά ότι δεν ξέρω αν πηγαίνουν φυλακή πρώτα απ' όλα.
2: Αυτά ένας νομικός θα μας τα πει αναλυτικά.
1: Ναι.
2: Δεν θέλω να λέω πράγματα τα οποία μπορεί να μην εδράζονται ακριβώς στην πραγματικότητα, και επειδή οι νόμοι έχουν αυστηροποιηθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν ξέρω από εκεί και στερα τι γίνεται.
1: Ναι, εγώ νομίζω ότι τίποτα δεν γίνεται.
2: Ναι.
1: Ότι μετά από λίγο καιρό, ακόμα και αν μπουν φυλακή, βγαίνουν.
2: Εγώ θα σου πρότεινα να ζητήσεις τη συνδρομή κάποιου συναδέλφου που κάνει δικαστικό ρεπορτάζ. Ναι. Να μας πει μερικές πραγματικότητες, τουλάχιστον σε υποθέσεις που βγάλανε μάτι, έτσι. Ναι. Όπως είναι το μάτι.
1: Μα το μάτι μα δεν μπήκε κανείς. Στο φυλακή μπήκε κανείς. Όχι.
2: Τότε αρχηγός της πυροσβεστικής, ξέρω κι άλλος ένας.
1: Ναι, ο Μπάρμπας που έβαλε τη φωτιά.
2: Αυτό, εκεί δεν ξέρω τι έχει.
1: Εδώ είναι το θέμα.
2: Εκεί η αλήθεια είναι ότι μου διαφεύγει.
1: Γιατί εάν ξέρει ο άλλος ότι θα τη βγάλει καθαρή, σου λέει και τι έγινε. Θα ανάψω μία φωτιά και ό,τι γίνει.
2: Ναι.
1: Έτσι πάει, δυστυχώς.
2: Άκουσα και για μία κυρία στην Κόρινθο, αν θυμάμαι καλά, η οποία υπήρξε και φέρελπης χωρίς ελπίδα, βέβαια, όπως αποδείχτηκε, βουλευτήνα.
1: Ναι.
2: Ήταν από ό,τι άκουσα υποψήφια για το κοινοβούλιο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή έχουμε τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι νομίζουν ότι ότι είναι θεοί και δεν θα επεκταθεί φωτιά, θα προλάβουν να τη σβήσουν, ή το κάνουν επίτηδες μόνο και μόνο για να...
1: Όχι, επίτηδες. Δεν θυμάσαι έναν μυστήριο τύπο ο οποίος προκειμένου να πείσει τους άλλους ότι δεν στέκει καλά στα μυαλά του, έλεγε ότι του αρέσει η κινητοποίηση που...
2: Της προσβεστικής,
1: ναι.
2: Ναι, το θυμάμαι. Θυμάμαι.
1: Και τα αεροπλάνα που πετάνε και τα ελικόπτερα και όλα αυτά.
2: Ναι. Θυμάμαι βεβαίως όμως και από την άλλη πλευρά τους δύο ανθρώπους που αδίκως κατηγορήθηκαν για φωτιές πέρυσι στην Πάτρα.
1: Ναι.
2: Και ενώ δικαιώθηκαν ότι πήγαν να βοηθήσουν και όχι να βάλουν φωτιές, να το μάθαμε πέντε άνθρωποι σε αυτή τη χώρα. Γιατί τους βγάλαν στα μανταλάκια όταν ήταν υποπτοί, αλλά μετά όταν αθώθηκαν δεν νομίζω ότι πολύ ασχολήθηκαν.
1: Έτσι γίνεται συνήθως.
2: Ναι, δυστυχώς. Συνολικά το έχουμε το πρόβλημα αυτό. Αυτό είναι και άλλο ένα θέμα που προτείνω. Για οποιαδήποτε εκπομπή θελήσεις. Τι είναι δημοσιογραφία, τι είναι είδηση, τι δεν είναι πια και τι έχει αλλάξει από το παρελθόν.
1: Ναι.
2: Και μπορώ να συμβάλλω κιόλας.
1: Okay.
2: Αυτά, μάνο μου.
1: Ευχαριστώ, Ιωάννη.
2: Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά. Yeah.

0: ραδιοβάρκα ο άγρυπνος, 211 10 80 880. Και είναι στην άκρη της γραμμής η αγαπητή μας Ευτυχία Ζώη, το Αηδόνι των Ιωαννίνων. Γεια σου Ευτυχία.
1: Γεια σου Μάνο, γεια σου και χαρά σου.
0: Καλώς την. Πώς είσαι?
1: Ναι, το πήρα γρήγορα απόψε.
0: Καλά ξηγήθηκες.
1: Εχθές το βράδυ που κοιμήθηκα.
0: Δεν πειράζει.
1: Ναι, με πήρε ο ύπνος και έγειρα.
0: Στο καραβιού την Πλώρη, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά εσένα σε ξύπνησε του καπετάνιου ο γιος, όχι η κόρη.
1: Δεν γνωρίζω αν είχε γιο.
0: Ναι, για την κόρη είναι σίγουρο.
1: Αν είχε, ναι. Εντάξει, είχατε ένα θέμα χθες για την καθαριότητα, για την ασφαλιά, τι είχατε?
0: Ναι, για την τσαπατσουλιά.
1: Τσαπατσουλιά. Μα είμαστε τέτοιος λαός.
0: Είμαστε.
1: Είμαστε τώρα, τι να... Εγώ δεν είδα... Μπορεί ξεχωρίζουμε πολύ, δεν μπορούμε να τους βάλουμε όλους ένα σουβάλι.
0: Όχι.
1: Αλλά μια πολυψηφία είναι προχειρότητα.
0: Ναι.
1: Ναι. Κάτι που αρχίζουν δεν το τελειώνουν.
0: Ναι, πάντα αφήνουν κάτι.
1: Αφήνουν κάτι.
0: Ναι. Ναι. Για να το ξαναπληρωθούν πάλι.
1: Μάλλον.
0: Ναι, γιατί όταν όλοι αυτοί που παραλαμβάνουν τα έργα, ποιον κοροϊδεύουν?
1: Ποιον
0: δηλαδή,
1: κοροϊδεύουν?
0: Δεν ξέρω, εσένα, εμένα, τους φίλους που μας ακούνε, ξέρω εγώ.
1: Εμάς κοροϊδεύουν.
0: Αυτό λέω κι εγώ, εμάς κοροϊδεύουν.
1: Εμάς κοροϊδεύουν.
0: Αλλά όταν το επιτρέπεις να γίνεται, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Γιατί σε άλλα κράτη δεν γίνεται?
1: Αυτό κι εγώ, εμείς που ζήσαμε σε άλλο κράτος,
0: ναι.
1: Γι' αυτό και δεν μπορούμε εμείς εδώ να προσαρμοστούμε και να δούμε τα πράγματα πιο καλύτερα. Δεν τα βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Εγώ τώρα έχω τόσα χρόνια εδώ στα Γιάννα. Δεν βλέπω κάτι να διορθώνεται. Όπως ήταν πριν, έτσι είναι και έτσι ήταν και πέρυσι και πρόπερυσι και πριν. Δεν αλλάζει κάτι. Να φανταστείς τώρα που κόψανε τα χόρτα στους δρόμους, στις άκρες, βγήκαν τα σκουπίδια στην επιφάνεια.
0: Αυτά που ήταν κρυμμένα μέσα στα χόρτα.
1: Αυτά που ήταν κρυμμένα μέσα στα χόρτα. Δεν υπάρχει δρόμος, δεν υπάρχει κάτι που να μην δεις σκουπίδι, που να μην δεις μπουκάλι, που να μην δεις τενεκέ. Γιατί το κάνουν αυτό? Τι τους αρέσει και το κάνουνε?
0: Μα δεν ενδιαφέρονται. Δεν είναι θέμα τι τους αρέσει.
1: Ναι.
0: Τι στα παλιά τους τα παπούτσια.
1: Να μην αγαπάνε τον τόπο τους.
0: Όχι,
1: την καθαριότητα.
0: Όχι.
1: Δεν την αγαπάνε.
0: Δεν την αγαπάνε.
1: Όπως δεν θα αγαπούν και την καθαριότητα στο σπίτι τους μάλλον.
0: Και στον εαυτό τους επάνω, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ναι. Τι να σου πω, μωρέ. Δηλαδή η κατάσταση, μερικές φορές έχω την εντύπωση ότι μόνο εάν εμφανιζόταν ένας φωτισμένος ηγέτης ο οποίος να έπαιρνε τα ρίσκα του.
1: Πόσες φορές το λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά καλό Πάσχα.
1: Θα βγει ποτέ, θα έρθει ποτέ?
0: Δεν θα έρθει.
1: Δεν θα τον αφήσουν.
0: Δεν ξέρω, δεν θα έρθει.
1: Δεν θα τον αφήσουνε. Μπορεί και να υπάρχει κάποιος να βγει, αλλά δεν θα τον αφήσουνε.
0: Ναι.
1: Αυτό πιστεύω εγώ.
0: Ναι.
1: Και εκεί στη Γερμανία δεν ασχολούμαστε ποτέ με την πολιτική, ούτε καν. Αλλά εδώ που ήρθα και ακούω πιο πολλά και κάπου χώνομαι κι εγώ έτσι. Να...
0: Ναι, στις κουβέντες, ναι.
1: Να ακούω κάτι και να λέω, να ναι. Παίρω. Αλλά δεν όχι, είναι όπως είναι σε ένα σπίτι.
0: Δηλαδή?
1: Σε ένα σπίτι, εγώ να πω τώρα που μεγάλωσα σε ένα χωριό που δεν είχαμε καν ούτε ρεύμα, ούτε νερό, ούτε δρόμο. Τίποτα δεν είχαμε εκείνα τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Είχαμε ένα σπιτάκι.
0: Πώς το λέγανε το χωριό?
1: Ούτε κρεβάτια υπήρχαν μάνα μου, ούτε καρέκλες, ούτε τραπέζια.
0: Στο Πάτωμα, ναι.
1: Στο Πάτωμα. Στο Πάτωμα κοιμόμασταν από εκεί. Αλλά όμως την καθαριότητα την είχαμε.
0: Ναι.
1: Αυτά τα λίγα τα πράγματα που είχαμε, τα είχαμε καθαρά.
0: Ναι, οι μανάδες, ναι.
1: Δεν μπαίναμε στο σπίτι με τα παπούτσια.
0: Ναι.
1: Ποτέ.
0: Ναι.
1: Και ακόμα και εδώ και τα παιδιά μου τα έμαθα, όταν έρχονται απ' έξω, θα αφήνουν τα παπούτσια τους και θα πλένουν τα χέρια τους. Αυτό το τους έχω μάθει.
0: Τέλεια.
1: Δεν μ' αρέσει στο σπίτι του άλλου να πάω με τα παπούτσια. Το παπούτσι δεν που πατάμε, δεν ξέρω που πατάμε και τι φέρνουμε.
0: Δίκιο έχεις.
1: Ναι, εγώ το έχω.
0: Δίκιο.
1: Τέλος πάντων, είναι άνθρωποι και άνθρωποι. Κόσμος και κοσμάκης.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Καμιά παραγγελιά δεν μας κάνανε.
1: Δεν μας κάνανε, δεν
0: αλλά
1: πειράζει.
0: Δεν πειράζει, θα το πούμε από μόνοι
1: εμείς
0: μας.
1: Εμείς θα το πούμε αυτό που... Που είναι, εγώ θα πω ένα τραγούδι, γιατί εμείς εδώ είχαμε έναν τραγουδιστή καλό, τον αείμνηστο, τον Αλέκο Κουκιτσάκη.
0: Ε, βέβαια.
1: Ναι, είχαμε.
0: Μορφή, μεγάλη.
1: Και ξαναβγαίνει τέτοια φωνή.
0: Βέβαια.
1: Και μου αρέσει ένα τραγούδι που έλεγε. Πολύ παλιό, πολύ παλιό τραγούδι.
0: Οκ, πες αυτό λοιπόν.
1: Αυτό θα πω, που μιλάει για μια Μαριό, για αγάπη.
0: Mm-hmm.
1: Θα σας το αφιερώνω και μετά θα μου επιτρέψεις, μόλις θα τελειώσω αυτό.
0: Ναι.
1: Θα πω ένα λίγο για το αφαιρώσω στην αγαπητή Σταυρούλα.
0: Οκ.
1: Οκ.
0: Αμέ.
1: Και το αφαιρώνω σε όλους αυτούς που αγαπάνε το δημοτικό μας τραγούδι, γιατί έχουμε μια πλούσια παράδοση.
0: Έχουμε.
1: Και πρέπει να την κρατήσουμε. Όπως τη βρήκαμε, να τη μεταφέρουμε και στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας και πάει λέγοντας. Πάμε λοιπόν.
0: Πάμε.

0: αυτό ήταν το άμυνο.
1: Πολύ ωραία. Εδώ μεταξύ το αφιερώνουμε και στον Απόστολο.
0: Και στον Απόστολο,
1: γιατί
0: ναι,
1: γιορτάζουν σήμερα. Δηλαδή μπήκαμε στη μέρα.
0: Πολλά, ναι.
1: Ναι, και οι Αποστολίες και οι Απόστολοι.
0: Υγεία να έχουν, Πέτρος, Παύλος, Απόστολος.
1: Εχθές Πέτρος, Παύλος, ναι.
0: Ναι, ναι. Στην Ισίδη μέχρι 40 μέρες μπορούμε να λέμε.
1: Ναι μωρέ, το ξέρω. Είναι ειδική παραγγελία για ξεχαστιάριδες.
0: Ναι, ναι. Και να πω ένα σιτό, γιατί το αφιερώνω στη Σταυρούλα.
1: Να με.
0: Και σε όλες τις κυρίες.
1: Σταυρούλα για σένα, ακούς.
0: Ναι.
1: Ναι. Κάνει νόημα.

0: Εμείς ευτυχία μου. Καλή δύναμη.
1: Εγώ θα βγαίνω να σου λέω τραγούδια.
0: Έτσι. Και εμείς αυτό θέλουμε.
1: Εντάξει.
0: Άντε, για χαρά.
1: Καλή συνέχεια, καλό σημείο. Ευχαριστώ.

Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Ένα-δύο από τα σχόλια που έχουν αναρτήσει οι φίλοι κάτω από τη δική μου προτροπή να μιλήσουμε σήμερα για ποιο ήταν ή εξακολουθεί να είναι το μεγαλύτερο όνειρο της ζωής σας.

0: περισσότερα είναι ευχές για καλό βράδυ, καλή εκπομπή κτλ. Αλλά έχει και ένα ψιλοκόλλημα εδώ πάθει. Το... εντάξει, το κατάφερα. Το άνοιξα. Λοιπόν, η κυρία Ελεάνα Χίλαρη. Το όνειρό μου ήταν να αποκτήσω οικογένεια σαν την πατρική μου, που να συνοδεύεται από ευτυχία, γαλήνη και οικονομική ανεξαρτησία. Καλή εκπομπή. Η κυρία Τασούλα Πολάτου. Κύριε Τσιλιμίδη, καλησπέρα. Θέλω μια χάρη. Κάποια στιγμή να κάνετε μια εκπομπή για τα αδέσποτα γατιά και για τις φιλοζωικές και τους εθελοντές. Καλό βράδυ. Ελπίζω να είσαι ακουστό. Ο Λάζαρος Ιταρίδης. Το μεγάλο του όνειρο, λέει, ήταν τα ταξίδια. Δεν έχει κάνει πολλά. Γεια σου, Βασίλη Πασάλη, από την Καβάλα.
1: Αγαπημένοι μου μπαρμπάδες, τα φιλιά μου.
0: Καλώς τον.
1: Εύχομαι την υγεία σας να είστε γεροί.
0: Και εσύ.
1: Και εύχομαι και όλοι οι συνακροατές μας να είναι γεροί και να έχουν χαρούμενες μέρες συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.
1: Το σειρά μου να πω, ε.
0: Αν θέλεις, ναι.
1: Το δικό μου όνειρο ήταν όταν γνώρισα την Όλγα μου και όταν καταλάβαμε ότι εκείλησε ο τέντερης και βρήκε το καπάκι σε τέτοιο σημείο που προϊονιζότανε μια μακρόχρονη ζωή μέσα σε αγάπη, σεβασμό, εκτίμηση, καλή συμπεριφορά, οικογένεια, προκοπή, γράμματα, σπουδές, πράγματα, και το λογαριάζαμε έτσι και δόξα τω Θεώ έτσι ξεκίνησε. Μια οικογένεια υποδειγματική, καταπληκτική ένωση και αγάπη, καθαροί άνθρωποι, προσφέραμε πάρα πολλά, θα περιαυτολογήσω λίγο.
0: Δεν πειράζει.
1: Ας με συγχωρέσετε. Προσφέραμε πολλά στην κοινωνία, και εγώ και η Όλγα μου. Όσο ήταν ο χαρακτήρα μας, το ψώνι μας, το χόμπι μας, βοηθήσαμε πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο. Και λόγω του ελληνικού κακού ελαττώματος δεν μας λένε, δεν μου λένε και καλημέρα. Είναι γνωστή αυτή η ιστορία. Όσο είσαι στην εξουσία, ο άλλος βγάζει και τη γλώσσα του έξω για να σε ευχαριστήσει.
0: Ναι.
1: Τελείωσε η εξουσία, δεν γνωριζόμαστε, ποιος είσαι εσύ, φίλε. Μα εγώ σου δώσα ψωμί και τώρα παίρνει σύνταξη. Τώρα έχουν άλλη σειρά. Άλλοι που είναι στον κοβέρνο.
0: Ναι.
1: Εσύ εξεμέτρησες τα προστοζήν στο δημόσιο ή στη θέση που ήσουν. Άσε μας τώρα άλλος. Πέρασα που λες θαυμάσια με την Όλγα. Το όνειρό μας ήταν αυτό. Καλά παιδιά, καλές σπουδές. Να μου κατασταθούν τα παιδιά. Να βοηθήσουμε ήταν στους συγγενείς μας, τους φίλους. Όλο τον κόσμο και να μου κατασταθούν τα παιδιά. Να βοηθήσουμε ήταν στους συγγενείς μας, τους φίλους. Όλο τον κόσμο και τα λοιπά. Εκεί που κυλούσε ήρεμα η ζωή, γύρω στα

0: πάνω από το μυαλό μας. Και οι συγγενείς μας που είχαμε, οι γονείς μας και τα λοιπά, κρατάγανε ακόμη. Και ξαφνικά το 2010 εκεί ήταν μια κεραμίδα, τόση κεραμίδα που χάσαμε και οι δυο το... Τι χάσαμε, τη λογική μας, την ψυχραιμία μας, χάσαμε τα πάντα. Εκείνο που λογαριάσαμε να ζήσουμε μαζί είναι να γεράσουμε μαζί. Αυτό έλεγα πολλές φορές και γελάγαμε όταν χορεύουμε, όταν διασκεδάζαμε. Τα πάρτι στους χορούς και στα πανηγύρια, άντε λέγαμε, άντε ακόμα μια χρονιά να γεράσουμε μαζί, να γεράσουμε. Να γεράσουμε, να φτάσουμε 80, 90. Εγώ τα έφτασα. Εγώ ενίκησα όποιες αντιξότητες τυχόν βρέθηκαν. Εκείνη δεν νίκησε. Εκείνη ιτήθηκε. Εκείνο ήταν που μου συνέτριψε την υπόλοιπη ζωή. Αλλά πάνω όλα αυτά έχω ένα κέφι για ζωή. Έχω έναν ενθουσιασμό, ειδικά τώρα με τους δύο θείους που απέκτησαμε. Να είστε καλά ρε Μάνο. Εσύ Αλεξάνδρα. Με σας άλλαξε η ζωή μου από τότε που σας γνώρισα, σε γνώρισα τηλεφωνικά και τότε που με ενθάρρυνες για πολλά πράγματα. Αλλά δυστυχώς το όνειρό μας αυτό με την Όλγα μου δεν το καταφέραμε. Και ξέρεις, είχα την απέτηση, θα μιλήσω τώρα έτσι λίγο αυστηρά, να είχα απέτηση από το Θείο να με βοηθήσει, να την βοηθήσει.
1: Από το Θεό εννοείς.
0: Γιατί, γιατί νομίζω ότι ήμασταν ανεπίληπτοι στη ζωή μας. Προσπαθώντας με κάθε τρόπο, ήταν του χαρακτήρου μας, ήταν της συμπεριφοράς μας. Ναι. Δεν ήταν η κολακία προς οποιονδήποτε. Όχι, το θέλαμε και μας άρεσε. Εκεί είχαμε το ελάχιστο, την ελάχιστη απέτηση Μάνο, ναι Μάνο, όταν σε ζητάω και όταν σου ζητάω τι, πάρτινε, πάρτινε να ησυχάσει, να σταματήσει να βασανίζεται, να υποφέρει. Κάνε μου το ελάχιστο, έχεις υποχρέωση. Τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, ούτε μια ένδειξη, ούτε μια κουβέντα, ούτε ένα παρηγορητικός λόγος, ούτε ένα μήνυμα, κάτι, φωνή βόντος εταιρήμο. Και εγώ τόσα χρόνια, όχι, ήμουν πιστός, περιμένοντας ανταμοιβή, όχι, δεν ήθελα τέτοια πράγματα. Αλλά ήλπιζα, υπήρχε έτσι στο μυαλό μια ιδέα. Αν καμιά φορά σε είχα ανάγκη και σου το ζήταγα, με μεγάλη χαρά θα το έκανες. Γιατί έζησα με όσα εκείνα που είπες. Και συμπαραστάθηκα στον κάθε ένα σε οτιδήποτε ζήτησε. Τι ήταν. Ναι, εκεί όταν φτάνεις εκεί στο τέρμα, είναι το ελάχιστο όταν λες πάρ' τη ζωή. Να ησυχάσει, να σταματήσει ο πόνος. Ναι. Ούτε τότε. Ζητώντας την θεραπεία, εκεί είναι ένας τείχος μεγάλος που δεν έχει αντίκρισμα, δεν έχει πέρασμα. Εντάξει. Εκείνο αγωνίζονται πολύ, μακάρι να έρθει η ώρα που θα νικήσουν τον καταραμένο τον καρκίνο. Ζήταγα όμως το άλλο, να σταματήσει ο πόνος. Αυτός ο διάχυτος πόνος που γίνει τόσος κόσμος υποφέρει. Χιλιάδες κόσμος ασταμάτητος. Ούτε αυτό.
1: Σωστά.
0: Λυπάμαι που είπα στερόχωρα πράγματα ρε Μάνο.
1: Όχι,
0: χάλασα λίγο την αυτή.
1: Μην ανησυχείς καθόλου.
0: Την ηρεμία της εκπομπής σου.
1: Άκουσε να δεις. Δεν παθαίνει τίποτα η εκπομπή. Το ζήτημα είναι πώς μπορούμε ορισμένα πράγματα να τα διαχειριστούμε. Κατάλαβες τι λέω.
0: Ναι, μωρά δε Θεό.
1: Εσύ πονάς και από τη στιγμή που πονάς, πονάμε και εμείς μαζί σου. Αυτό είναι όλο.
0: Εσύ φίλοι, εσύ είναι οι φίλοι, εσύ είναι.
1: Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Εσύ είναι οι φίλοι, εσύ. Αυτό είναι ο παρηγορητικός λόγος που τον θέλω και μου λείπει Μάνο. Και τον θέλω. Αλλάζει η ζωή, ναι, όταν ξέρεις, όταν ακούς και ξέρεις ότι είναι καθαρός, ειλικρινής ο άλλος.
1: Ναι.
0: Σε θέλει. Πονάει για σένα. Και τι βάλσαμο, τι ικανοποίηση, τι γλύκα είναι αυτό το πράγμα. Να είστε καλά ρε Μάνο γαμό.
1: Και εσύ αγόρι μου.
0: Να είστε καλά.
1: Και πάντα κοντά σου θα είναι έτσι κι αλλιώς.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: 2-11-10-88-80. Γεια σου Κέτη μου από την Κυψέλη.
1: Γεια σας και εσένα.
0: Καλά είσαι.
1: Και γεια σε όλους τους ακροατές μας.
0: Να είσαι καλά. Πώς είσαι?
1: Καλά είμαι σε γενικές γραμμές.
0: Οκ, okay, γιατί την τελευταία φορά που μιλήσαμε ήσουν πολύ σφιγμένη, το θυμάσαι. Στενοχωρημένη.
1: Στενοχωρημένη, ναι, κατά και τώρα και προχτές την Κυριακή, ψηλοτσαντίστηκε το Σάββατο δηλαδή. Δεν γίνεται οικογενειακά.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Ναι. Είναι... Για βλακίες, ας πούμε, να σου τεινάζουν το νευρικό σύστημα στον αέρα.
0: Το έχουν αυτό οι κοντινοί άνθρωποι, πολύ συχνά.
1: Ναι,
0: ξέρεις.
1: Γιατί δεν ξέρω, η νεολαία είναι τελείως αλλού. Δεν καταλαβαίνεις, και νομίζω ότι τα ξέρουν και όλα και ότι τα ξέρουν και καλύτερα.
0: Ναι.
1: Είναι φοβερή η κατάσταση, να μην μπορεί να συνεννοηθούν οι γενιές.
0: Ναι.
1: Εμένα το όνειρό μου ήταν να κάνω μια οικογένεια. Σαν πρότυπο είχα την οικογένεια Kennedy.
0: Ναι.
1: Μου άρεσε η Rose Kennedy, η μητέρα του Τζον, ναι, που είχε 11 παιδιά. Και είχα κολλήσει κι εγώ να κάνω 11 παιδιά. Μετά όσο μεγάλωνα τα κατέβαζα. Τελικώς κατέληξα στα 6.
0: Λίγα είναι.
1: Ναι, αλλά δεν έκανα 6. Γιατί τώρα δεν έκανα 6? Γιατί παντρεύομαι τον πρώτο άντρα 3 μέρες πριν πεθάνει ο πατέρας μου. Ανήλικη ούσα. Και επειδή, ας πούμε, είχα υπάρξει άτακτο παιδί, ήμουνα πολύ ζωντανό παιδί. Και ήμουνα άτακτη. Και υποτίθεται ότι γι' αυτό ούτε καλή μαθήτρια ήμουνα, τίποτα. Και υποτίθεται ότι ο πατέρας μου έβγαλε καρκίνο εξαιτίας μου.
0: Καλά, αυτό
1: έπεσε
0: δεν
1: είναι. Ψηλό εκβιασμός, ναι.
0: Τα λέγανε για να σε φρικάρουνε.
1: Για να με πάει, για να πάω να παντρευτώ, ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα, αφενός κάπου μέσα σου, μέσα μου έλεγα, ας πούμε, μπάς και...
0: Είναι αλήθεια.
1: Είναι αλήθεια, κατάλαβες.
0: Ένα μικρό παιδάκι ήσουν τώρα.
1: Ναι. Τελικώς παντρεύομαι, κάνουμε το πρώτο το παιδί και μας λένε οι γιατροί ότι δεν πρέπει να κάνετε άλλο και ότι αυτό το παιδί θα πάει 7, 8, 9 ετών και θα πεθάνει.
0: Γιατί, τι είχε, μεσογειακή αναιμία?
1: Κυστική ινόδη νόσο.
0: Κατάλαβα.
1: Οπότε πέφτει το πρώτο διαζύγιο. Εμένα τώρα δεν... είχε όλη η αγάπη που ένιωθα μέσα μου, είχε πέσει πάνω σε αυτό το παιδί. Και καταλαβαίνεις τώρα την κατάστασή μου, δηλαδή το τι πέρναγα. Με αποτέλεσμα να ξέρω ότι πρέπει να αντιδράσω και πρέπει να προχωρήσω να κάνω κι άλλα με κάποιον άλλον άντρα. Παντρεύομαι δεύτερη φορά και πέφτω σε άντρα που δεν μπορούσε να κάνει παιδιά γιατί είχε περάσει μαγουλάδες. Πάει και αυτό. Άντε λέω τώρα να πάμε για τρίτο. Και πάμε για τρίτο και ο τρίτος ήταν ανεύθυνος, ας πούμε, του άρεσε πολύ ο ποδόγυρος.
0: Κατάλαβα.
1: Κατάλαβες. Και κάνουμε άλλα 2 παιδιά με αυτό. Το οποίο το ένα το έχασα, 3,5 μηνών, γιατί ήταν προώρο. Το δε άλλο το έχασα σε ηλικία 28 ετών. Εννοείται ότι το πρώτο το έχω.
0: Το πρώτο με την ίνωση.
1: Με την κυστική ίνωση, ναι.
0: Ζει, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Αλλά καταλαβαίνεις τώρα πώς ζει ένα παιδί με κυστική ίνωση νόσο.
0: Ναι.
1: Και τι προβλήματα έχει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό είναι.
0: Έλα ρε Κέτη,
1: ναι. Μιλάμε για πρώτο λαχείο. Για πρώτο βαθμό λαχείο.
0: Ναι.
1: Αλλά παρόλα αυτά το πολεμάω εγώ το θέμα και λέω ότι πρέπει, έχουμε καθήκον και άλλα. Δεν είναι μόνο ο εαυτός μας και η ζωή μας, και πιστεύω κιόλας και στην ετεμψύχωση, πιστεύω και σε διάφορα τέτοια πράγματα. Ό,τι βοηθάει, ας πούμε, τον άνθρωπο να προχωρήσει και να μην τα καταθέσει τα όπλα από τις δυσκολίες, το χρησιμοποιώ.
0: Αλλά κάνεις, πολύ σωστά.
1: Ναι, δεν... και τώρα πάντοτε το ήθελα αυτό, δηλαδή, από τότε που γεννήθηκα. Είχα μια λατρεία στην πατρίδα μου. Mm-hmm. Άκουγα τον εθνικό ύμνο και έκλαιγα. 3-4 ετών τώρα συζητάμε.
0: Αλήθεια, ε?
1: Ναι, βέβαια.
0: Και το παιδί που χάθηκε στα 28, από τι...
1: Από τι χάνονται 2.000 παιδιά κάθε χρόνο στην Αθήνα?
0: Από μοτοσκλέτες?
1: Όχι, ήταν ένα κορίτσι.
0: Ναι.
1: Από ναρκωτικά.
0: Από ναρκωτικά, μάλιστα.
1: Και γι' αυτό έχω τέτοια οργή μέσα μου για τη γενοκτονία που γίνεται στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτά που αγαπάω εγώ, εμένα μου τα σκοτώνουνε αυτές οι κυβερνήσεις. Γι' αυτό έχω τέτοιο μίσος μέσα μου και οργή.
0: Ναι, σε καταλαβαίνω, Κέτη μου.
1: Τώρα ήθελα να πω και κάτι άλλο που σκέφτηκα.
0: Ναι.
1: Για τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Ο κυριότερος λόγος που υπάρχει μόλυνσης προέρχεται από αυτές τις πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες προκειμένου να μην κερδίσει ο άλλος ή να μην χάσουν αυτοί από λιανική, ας πούμε, που μπορεί να δώσουν, συγκεκριμένα τι κάνουν? Συσκευάζουν όλα τα προϊόντα σε πλαστικό.
0: Ναι.
1: Και γεμίζουν τον τόπο με πλαστικά. Αυτό για μένα είναι η μεγαλύτερη μόλυνση που γίνεται. Δηλαδή σκεφτείτε μονάχα όλο αυτό ένα σούπερ μάρκετ τι σκουπίδι βγάζει. Ενώ θα μπορούσαν κάλλιστα, ας πούμε, παίρνεις το τάδε σαπούνι πλυσίματος. Να υπάρχει σε δεξαμενές, πώς έρχεται το πετρέλαιο, αλλά ακόμη μεγαλύτερες,
0: ναι,
1: να υπάρχουν στα σούπερ μάρκετ ένα τέτοιο, θες το τάδε... Τσακ, θα έχεις ένα μπουκάλι το οποίο θα στο γεμίζουν και θα στο χρεώνουν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχουν όλες αυτές οι συσκευασίες. Αλλά αυτοί το κάνουν για το θέμα του να το χτυπήσουν στο ταμείο και να μην χάσουν, μην τύχει και πουλήσει, ας πούμε, ο άλλος κάτι και το πουλήσει χωρίς να κερδίσει κάτι. Όχι, θέλουν να ανταρπάξουν όλα. Αυτή η απληστία που γίνεται είναι ασύλληπτη. Και βλέπετε αυτό στο καθετή. Ως αυτοκίνητα, αβέρτα. Δεν υπολογίζουν τίποτα, δηλαδή κατασπατάληση των πόρων και καταστροφή του περιβάλλοντος. Τίποτα. Και σκουπίδια παντού. Σκουπίδια δηλαδή, ενώ θα μπορούσε να ήταν πολύ πιο απλά. Πόσα πράγματα, ας πούμε, θα μπορούσαν όλες αυτές οι συσκευασίες με τα τυριά, με τα ζαμπόν, με τα έτσι, με όλα αυτά, θα μπορούσαν να είναι όλα αυτά να τα παίρνεις σε ένα χαρτάκι, να τα παίρνεις σπίτι σου, να τελειώνει.
0: Πολύ σωστά, ωραία ιδέα.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Αυτό πρέπει να γίνει πρέπει να γίνει σύνθημα, να το καταλάβουν όλοι, ότι πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας.
0: Μόνο που για να γίνει αυτό χρειάζεται μια νομοθετική ρύθμιση.
1: Άμα αυτό περιμένεις από αυτούς πρέπει να τους πιάσεις και να τους έχεις μπροστά και θα πεις θα ψηφίσετε αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μόνον έτσι καταλαβαίνουν αυτοί. Δεν υπολογίζουν Χριστό. Έχουν από πίσω την αβάντα των διεθνών εγκληματιών και κάνουν ό,τι γουστάρουν, ό,τι τους πούνε δηλαδή, όχι ό,τι γουστάρουν.
0: Ναι, αυτοί. Ναι, κατάλαβα.
1: Ναι, Ό,τι θέλουν.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι ένα πρώτο βήμα. Και μετά, απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε ξένες λέξεις. Τι θα πει είμαι σε mood, τι θα πει project, τι θα πει budget, τι θα πει όλες αυτές οι μπούρδες που... Μιλάμε τώρα για τη μητέρα όλων των γλωσσών και έρχονται τώρα να την καταστρέψουνε. Να την καταστρέψουνε δηλαδή και να ακούς και στρατηγούς και να ακούς και τέτοιας κατηγορίας ανθρώπους να σου λένε από τηλεοράσεως να βάζουν συνεχώς καινούργιες λέξεις αμερικάνικες στο λεξιλόγιο. Και κάθε λέξη τέτοια που μπαίνει χάνονται πολύ περισσότερες ελληνικές. Και αυτό είναι εις βάρος ολοκλήρου της ανθρωπότητος.
0: Ναι.
1: Γιατί η ελληνική γλώσσα ενεργοποιεί τον εγκέφαλο.
0: Ναι.
1: Είναι αποδεδειγμένο αυτό. Έχουν γίνει μελέτες. Αυτά πρέπει να κάνουν. Έπειτα, αυτή τη στιγμή η ΕΡΤ έχει ιδιωτικοποιηθεί, έτσι δεν είναι? Είναι ιδιωτικού δικαίου η ΕΡΤ.
0: Δεν το έχω ψάξει.
1: Ναι, για ψάξω να δεις, γιατί μια συζήτηση...
0: Δεν είναι.
1: Εγώ άκουσα από τηλεοράσεις βουλευτές που το λέγανε, ας πούμε.
0: Οι βουλευτές λένε ότι τους κατέβει πολλές φορές, αλλά... Θα το ψάξουμε λίγο παραπάνω. Και τι,
1: ναι,
0: θα και... στρογγυλεύει η ώρα.
1: Ναι, στρογγυλεύω. Μόνο αυτό να πω και τελειώνω. Λοιπόν, για ποιο λόγο πρέπει να πληρώνω εγώ ΕΡΤ, αφού έχει ιδιωτικοποιηθεί? Για ποιο λόγο?
0: Okay. Δεν μπορώ να σου μιλήσω άλλο.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι, το καταλαβαίνω. Απλώς καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και καλή επιτυχία, υγεία να έχουμε όλοι.
0: Μακάρι.
2: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
3: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
4: Και για τα υπεραστικά?
3: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
2: Η ώρα είναι μία.

0: του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Βρε να μην μπορεί να βρει άνθρωπος ησυχία. Αφήστε με να ξεκουράσω το κορμάκι μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
3: Τι να σου πω, το μόνο που θα σου πω είναι να νιστάζεις όλη σου τη ζωή και να μην βρίσκεις πουθενά κρεβάτι να κοιμηθείς.

0: Δεύτερη ώρα της εκπομπής, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. 2-11-10-80-880. Γεια σου αγαπητέ μου Χρήστο από το New Jersey.
1: Μάνο καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
1: Συνακροάτρες και συνακροατές καλησπέρα σας.
0: Καλώς το να.
1: Πήρα την αφορμή να μιλήσω λίγο απόψε. Ναι. Ακούγα την κουβέντα με τον κύριο Ιωάννη και τη χάρηκα. Βάλατε ερωτηματικά τα οποία έχουν λυθεί στο εξωτερικό. Μπορούμε να τα μοιραστούμε πάμπολες φορές, αλλά για πολλούς και διάφορους λόγους δεν μπορούν να ακουστούν, να αποδεχτούν για να βρεθούν οι λύσεις. Κοιτώντας στην περιοχή που μένω, okay, να πάμε πρώτα από το πρώτο σκαλοπάτι που αναρωτηθήκατε με την συνακροάτρια ότι πρέπει να βρεθεί κάποιος ηγέτης να το βάλει το πράγμα στη σειρά. Εγώ το έχω δει αλλιώς μάμε το πράγμα. Ηγέτες υπήρξανε, περάσαν από την Ελλάδα για να βάλουν τα πράγματα στη σειρά, αλλά επειδή ο περισσότερος ελληνικός πληθυσμός ούτε καν διανοήθηκε ότι αυτά που κάνουν θα μπει το πράγμα στη σειρά, τους κοροϊδεύσανε, τους υποτιμήσανε και αυτοί ζουνε καλά, αλλά όχι ο λαός. Ένα παράδειγμα. Θα το πω αυτό το παράδειγμα και θα έρθω εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες να κάνω τη σύγκριση. Ο Γιώργος Παπανδρέου, ο νεότερος,
0: ναι,
1: που τον κοροϊδεύει μεγάλος αριθμός της Ελλάδος, έκανε τη λεγόμενη διαφορετική διαχείριση στην πατρίδα και ξεχώρισε και έβαλε περιφέρειες. Μέσα στις περιφέρειες υπάρχουν οι δήμοι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που ζω εγώ εδώ υπάρχουν τα county, τα οποία λέγονται περιφέρειες. Και μέσα στις περιφέρειες υπάρχουν τα town, τα μεγάλα χωριά, δηλαδή γιατί τα δικά μας τα town, τα χωριά, είναι 10.000 κατοίκους κτλ. Τα οποία είναι οι κοινότητες.
0: Ναι.
1: Κοιτώντας πίσω στην ιστορία, υπήρχαν κοινότητες οι οποίες ήταν πολύ πιο παλιές και ανεπτυγμένες με άλλον τρόπο από αυτές που αποφασίστηκαν και ιδρύθηκαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, 50 με 60. Ας πω τη διαφορά τώρα των κοινοτήτων που αποφασίστηκαν και ιδρύθηκαν το 50 με 60. Ξεκίνησανε και είπαν η πολιτεία βέβαια,
0: ναι,
1: ξεκίνησε και είπε ότι αυτό το χωριό, αυτή την κοινότητα, 8.000 κατοίκους, θα την κάνουμε διαφορετική από την προηγούμενη ανεπτυγμένη κοινότητα, αλλά θα τις φέρουμε σε ένα καινούριο μοντέλο. Ποιο είναι το μοντέλο? Ότι αφού κόψανε τα οικόπεδα, αποφασίζεις και αγοράζεις όπου φτάνει η τσέπη σου και ό,τι φτάνει η τσέπη σου, μεγάλο οικόπεδο ή μικρό οικόπεδο, με μία διαφοροποίηση. Από εδώ και πέρα θα υπάρχει φόρος οικοπαίδου και αυτός ο φόρος οικοπαίδου δεν θα πηγαίνει στην πολιτεία ή στο Washington DC, στο Federal που είναι στα αμερικά αγγλικά, θα μένει στο χωριό, στην κοινότητα, για τα έργα και για τις αποφάσεις που χρειάζεται το χωριό. Ψηφίζει στην κοινότητα, βγάζει το συμβούλιο, ο κόσμος λέει τι θέλει, χρειαζόμαστε καλύτερα σχολεία. Καλύτερα σχολεία. Χρειαζόμαστε λεφτά όμως, ξέρεις, για να κάνουμε καλύτερα σχολεία.
0: Ναι,
1: η πολιτεία δίνει 50 δραχμές στο κάθε κεφάλι, ας πούμε, σε όλη την πολιτεία. Για να κάνουμε καλύτερα σχολεία χρειαζόμαστε 100 δραχμές. Τις υπόλοιπες στις 50 θα τις βάλουμε μέσω φόρου στους ανθρώπους που ζουν σε αυτήν την κοινότητα. Και έτσι βλέποντας πίσω εγώ σαν άτομο τις παλιές κοινότητες με τις καινούργιες κοινότητες οι οποίες ιδρυθήκανε μετά το 60, τεράστια διαφορά μου.